Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

και τίποτε νια. Κι είναι η κακία μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια. Όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω. Ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

παρεμπιπτικής κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίξης να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως η πίεση της μάσκας αναφέρει στο δείχνημα, θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου. Το κάθισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Άκου Κυριάννη, θέλω να στήρισεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
4: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μίλα με τον γιο σου.
4: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
4: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σταρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κύριος Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
10: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
11: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Σάββατο ταξιδιάρικο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θα κάνει κάθε λογής ταξίδι. Ταξίδια αναψυχής, ταξίδια για πηγεμό και επιστροφή, ταξίδια επιθυμητά και ανεπιθύμητα, ταξίδια με ή χωρίς επιστροφή. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που το ξεφυλίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο θα βρούμε φωτογραφίες από το παρελθόν που θα μας θυμίσουν όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές. Συστάσεις εντάχει. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ταξίδια σας τάζουμε απόψε και είναι να μην τάξεις άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι. Εδώ συναντάμε τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα ταξίδι που είχαμε τάξει μια φορά και έναν καιρό.

Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας το είχε γράψει σε στίχους του Φίλιππου Γράψα. Ήταν η Αλέκα Κανελίδου σε αυτά τα άλλα ταξίδια. Είναι όμως και αυτά τα δύσκολα ταξίδια που συναντάμε πολλές φορές μπροστά μας, που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Εδώ ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Γιώργος Κούρτης από τους μετανάστες με τη Βίκη Μοσχολιού.

0: 101,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το ταξίδι στα κύθυρα που έλεγε και ο Δημήτρης Χόρν στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλα, μια ζωή την έχουμε. Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από το ταξίδι στα κύθυρα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Τραγούδι της Ελένης Καραΐνδρου με τον Γιώργο Νταλάρα. Και πιο κάτω ο Δήμος Μούτσης ταξιδεύει για πουθενά.

ταξίδι ίσως να κρατήσει και παραπάνω θεωρητικά, όπως μας λέει και ο ηχολήπτης μας ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αφού η ταινία ήταν του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Λογικό. Ας γυρίσουμε για λίγο στα χρόνια της δεκαετίας του 60, στο νέο κύμα του Γιάννη Σπανού. Ένα μικρό ταξίδι στο γυαλό με την Γκέτη Χωματά, σε λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Σε ένα ταξίδι σε τόπο ονειρικό, με ένα κλονί βασιλικό θα πάμε τώρα. Το έγραψε ο Ηλίας Ανδριόπουλος και το ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς στους Αργοναύτες. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα ταξιδεύει προς πάσα κατεύθυνση.

Πάμε τώρα να συναντήσουμε ακόμα μια φορά το Δήμο Μούτσι, αλλά όχι μόνο του. Ο ταξιδιώτης του Παντός ήταν με κύρια πρωταγωνίστρια την Άννα Μούσχουρη. Τραγούδια και ταξίδια, τα ταξίδια της ελληνικής δισκογραφίας στο άλμπουμ του Σαββάτου.

Κόμπια Στεριάδη, της οποίας έρχεται η σειρά, το 1998 έκανε ένα παιχνίδι με τον Κωνσταντίνο Β' και από αυτό το παιχνίδι προέκυψε και ένα ακόμα ταξίδι. Ένα ταξίδι στη γη.

Αλλάζουμε κλίμα, γυρίζουμε περίπου μια δεκαετία πίσω από το 1998 και πάμε να συναντήσουμε τους λαθρεπιβάτες. Ο Γιάννης Νικολάου και ο Παντελής Θαλασσινός μας πήγαιναν τότε ένα ταξίδι στο όνειρο.

Εκείνα τα χρόνια οι Φατμέ κυκλοφορούσαν ίσως τον καλύτερο δίσκο τους, που έμελε να είναι και ο τελευταίος τους. Η τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά τους, δηλαδή, πριν χωρίσουν. Ο δίσκος λεγόταν «Ταξίδι» και ξεκινούσε κάπως έτσι.

Σε ένα πιο σύγχρονο ταξίδι πάμε τώρα, ταξίδι της σύγχρονης γενιάς. Έρχεται η Μαρίνα Σπανού με το δικό της ταξίδι και εμείς ξεφυλίζουμε το άλμπουμ του Σαββάτου με αναμνήσεις από δρόμους παλιούς και καινούριους, από εθνικές οδούς και στενά δρομάκια.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα ταξίδι από το λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα ακούσαμε μόλις τώρα, ένας περιπετειώδης λαβύρινθος εκείνα τα χρόνια με έναν τίτλο που δημιούργησε ζητήματα δικαιωμάτων. Ο τίτλος έφυγε από το εξώφυλλο, ξαναγύρισε αργότερα, αλλά όλοι μας μείναμε στο λαβύρινθο για χρόνια, σε έναν από τους καλύτερους δίσκους του Σοκράτη Μάλαμα. Έρχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τελευταίο ταξίδι του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη, και ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια του Μάνου Χατζηδάκη για το φινάλε της πρώτης ώρας.

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ένα ταξίδι, νομίζω εκδρομή. Αυτή την εκδρομή μας θύμισαν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Τα ταξίδια συνεχίζονται, γίνονται εκδρομές. Θα περάσουμε και από παλιούς δρόμους με τις χαρακτηριστικές εικόνες τους. Εικόνες μιας γοητευτικής εγκατάλειψης, θα έλεγα, που ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ακριβώς συμβαίνει αυτός ο συνδυασμός. Η εγκατάλειψη δηλαδή να εκπέμπει γοητεία. Εσείς βρίσκεστε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου, που σήμερα έχει πάρει τους δρόμους και ταξιδεύει. Μια ολόκληρη ζωή ταξιδεύει, σαν αυτή την εκδρομή με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας και κάθε ταξίδι δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ένα τέλος. Εμείς εδώ δεν θα κοιτάξουμε το τέλος αλλά την αρχή. Από πού ξεκινάει μια εκδρομή σαν αυτή για την οποία θα μας πει ο Δημήτρης Μπάσης. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

μια εκδρομή ακόμη που έγινε τραγούδι είναι αυτή που είχε τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης προαμνημονεύτων ετών. Η εκδρομή αυτή φρεσκαρίστηκε και βγήκε ξανά με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγόπουλου. Εσείς ταξιδεύετε μαζί μας στο άλμπουμ του Σαββάτου με το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ.

Άσε τα κρυφά κρυμμένα, λεγόταν ο δίσκος που είχε μέσα και αυτή την εκδρομή μεταξύ πολλών και σπουδαίων τραγουδιών. Η Αρλέτα εδώ μαζί με τον Πάνο Κατσιμίχα και η Φωτεινή Δάρα σε μία ακόμα εκδρομή της ελληνικής δισκογραφίας.

Αλλαγή κλίματος και πάλι, πάμε μια βόλτα με τη βοήθεια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μουσικό θέμα που θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Όταν ήταν τραγούδι, λεγόταν «Έξω φυσάει και βρέχει», το έλεγε ο Σταμάτης Κόκοτας σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όταν όμως βγήκε ως ορχιστρικό θέμα, πήρε τον τίτλο «Μια βόλτα με το φίλο μου». Πάμε λοιπόν αυτή τη βόλτα και ο καθένας ας βάλει τα δικά του λόγια.

Μοιραία αυτό το σπουδαίο θέμα του Σταύρου Ξαρχάκου μας παραπέμπει σε παλιούς δρόμους και θυμόμαστε το δρόμο τον παλιό που είχε τραγουδήσει Βίκη Μοσχολιού σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου.

Για τον παλιό δρόμο δεν είχαν γράψει μόνο οι παλιοί, αλλά και οι νεότεροι. Ένα καινούριο τραγούδι για τις παλιές διαδρομές, είπε ο Γιάννης Διονυσίου, Λίαν προσφάτως, το οποίο νομίζω ότι θα κερδίσει μια θέση στο άλμπουμ, αφού οι εικόνες αλλά και η φρασεολογία παραπέμπουν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στη γοητεία του παλιού, αλλά συχνά και εγκαταλελειμμένου.

Ο παλιός ο δρόμος με το Γιάννη Διονυσίου, η προφορά με το air condition, νομίζω ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη επιλογή. Αλλάζουμε κλίμα στα σαββατιάτικα ταξίδια μας και πάμε σε μια λάθος διαδρομή που είχε πάρει κάποτε ο Αντώνης Καλογιάννης.

ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα.

έρωτα που δεν δέχτηκα, κι εκείνα τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα, τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα.

Συνεχίζουμε τις διαδρομές μας, σωστές και λάθος. Συνεχίζουμε τις βόλτες μας σε πιο σύγχρονους δρόμους. Βλέπω την Ιρωσαΐα, αλλά και την Εφέλη Φασούλη στις αθηναϊκές τους βόλτες. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.

Μια βόλτα πριν με την Ρώσα Ία, μια ακόμα βόλτα με την Εφέλη Φασούλη και μια έξτρα βόλτα με τη Μαρίζα Ρίζου. Γιατί το καλεί η εποχή, το καλεί η διάθεση που είτε είναι στα πάνω της, είτε είναι στα κάτω της, χρειάζεται ασφαλώς μια βόλτα παραπάνω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

Μια βόλτα στο Φαλιράκι από τα πολύ παλιά το είχαν γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Κώστας Κοφινιώτης για τον Νίκο Γούναρη. Αλλά εμείς το ακούσαμε με το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Έτσι για να στρώσουμε το δρόμο και για μια βόλτα μέχρι τη Βουλιαγμένη.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Για φινάλε αφήσαμε ίσως την καλύτερη βόλτα. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Περιάλη με τη Φλέρι Νταντονάκη. Εμείς ταξιδεύοντας για το φεγγάρι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά και να περνάτε καλά σε κάθε εκδρομή, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε βόλτα. Καλό βράδυ.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Μένεται το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή βελτιωμένη. Εικόνα στον ασώματο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 66 οχήματα και 15 ομάδες δασοκομάντο. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, προσήφεση σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πυργαγιά σε δασική έκταση στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα του 112 σε κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας να απομακρυνθούν άμεσα προς Άρλα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Πυροσβέστες, 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 πεζοπόρα και υδροφόρες ΟΤΑ. Δασική έκταση και η φωτιά στο Αχροντοχώρι Αγρινίου, στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται είτε με μεταφορά χρημάτων, είτε με πάγη εντολή, είτε μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου σε ανακοίνωση αναφέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις Ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται για το 2025 το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω από το 50% των χρεών αφορά καταναλωτές που έχουν αλλάξει ήδη προμηθευτή. Αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Ένα σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Στα αθλητικά, στο τιμόνι της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός Τζον Στόουνς αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ίντερ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τι ωραίο τώρα από τα τζιτζίκια και τα παιδικά γέλια αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Κανονικά θα πρέπει να πω τελευταίο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, διότι κλείνουμε για σεζόν από Σεπτέμβριο πάλι. 31 Αυγούστου τέλος πάντων. Οπότε ξεκινάει αυτή η νέα σεζόν, αλλά εμείς κλείνουμε. Στο τέλος του διόρου θα κλείσουμε τυλίξουμε τις καρέκλες, τα τραπέζια, ξέρετε πώς κάνουν στους σινεμάδες. Θα δώσουμε ραντεβού για τον Σεπτέμβρη στις αίθουσες, με την ελπίδα ότι το καλοκαίρι θα είναι ήρεμο, αν και οι φωτιές μένονται και οι δυσκολίες παραμένουν. Θα πάρουμε τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε πίσω στον αγώνα. Δυστυχώς, αλλιώς θα θέλαμε να είναι το κλείσιμο της σεζόν, όχι με φωτιές, όχι με καταστροφές και όχι με θανάτους, αλλά τι να κάνεις, η ζωή είναι δύσκολη. Στο Μάκη από τα Γιάννητσά που έχει σπεύσει από νωρίς να στείλει τις καλημέρες του και να μας αναζητήσει. Εδώ είμαστε, Μάκη. Υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα, αλλά εδώ είναι τα παραπολιτικά κανονικά στον αέρα. Όλο το πρόγραμμα ζωντανό για να καλύπτουμε τις εξελίξεις. Παρασκευή λοιπόν 31 του Ιούλη, και όπως κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 7.30 ή γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο κανονικά με τα ερωτήματά σας, αν θέλετε, για τα ασφαλιστικά, εργασιακά ή συνταξιοδοτικά στο 211-1080-880. Η κυρία Μαρία Ιωάννου θα συγκεντρώσει τα ερωτήματά σας, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται, τα κρατάμε, τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο. Αν είναι για τον κύριο Μητρόπουλο, ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο σας απασχολεί, ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας και θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσης φροντίζει για τα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φρόντισε όλον αυτό τον μήνα για τις μουσικές και μου άφησε χώρο και χρόνο να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια των ραδιοφωνικών ημερών του Ιουλίου και πολύ το χάρηκα. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος, που μαζί περάσαμε σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του Ιουλίου και τόσο πολύ το χάρηκα επίσης. Είναι, ξέρεις, ενώ ο Ιούλης είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, γιατί ναι μεν φτάνεις κοντά στις διακοπές, αλλά αρχίζει και σέρνεται το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν πηγαίνει σκάγιο, δεν προχωράει, δηλαδή νομίζω ότι η εβδομάδα είναι 4 εβδομάδες μαζεμένες. Αν τη δουλειά την κάνεις με ανθρώπους που εκτιμάς και που σου αρέσει, περνάνε ωραιότερα οι ώρες. Και εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπου αυτή τη σεζόν περάσαμε μπροστά από το μικρόφωνο κάθε μέρα από τις 7 στις 9, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κάπως έτσι θα πάει και η επόμενη σεζόν, αν όλα πάνε καλά πάντα, Προφανώς και θα ασχοληθούμε με τις φωτιές και με τα μέτωπα και με το τι γίνεται και με τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε και καινούριες φωτιές. Φλόκα Χαΐας έχουμε ήδη 112 και έχει ενημερώσει τους κατοίκους του χωριού να πάνε προς Άρλα. Και στο Ετωλοχώρι Ξηρομέρου, εκεί στην Ετωλαγρανία, έχουμε πρόβλημα, έχουμε φωτιά. Προφανώς και μένεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Πάρο, προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Άνδρο. Δυστυχώς αυτές οι μέρες με τον πολύ αέρα έχουν φέρει πολλά προβλήματα σε πολλά μέρη. Δυστυχώς έχουν φέρει και 3 νεκρούς μέσα σε αυτό το κακό που έχει καταστρέψει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Πάνω από 45.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί στο Ρέθυμνο και μιλάμε τώρα για πανέμορφες περιοχές εκεί στην Νότια Κρήτη, με απεγκλωβισμούς. Χθες που μιλούσαμε με την αντιπεριφερειάρχη εκεί της περιοχής, μας είχε πει για τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 2.000 τουριστών που έφυγαν από τα ξενοδοχεία τους. Υπήρχε και ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από την
από τη θάλασσα πάντα, διότι από τα ξενοδοχεία τους υπήρχε και ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από τη θάλασσα πάντα.

το απόγευμα του Σαββάτου, άρα περνάμε, έχουμε να περάσουμε ακόμα μπροστά δύσκολες ώρες, με την ελπίδα ότι δεν θα βρεθούν ασυνείδητοι που θα βγουν στο ενήπεθρο να κάνουν δουλειές με σπίθα ή δουλειές που μπορεί να προκαλέσουν φωτιές. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως με τέτοιο αέρα, δεν λέω αν έχεις δει τι γίνεται στο Ρέθυμνο, στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ ή στις εφημερίδες ή το έχεις ακούσει στο ραδιόφωνο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στην Πάρο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στην Άνδρο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στα υπόλοιπα μέρη που υπάρχουν φωτιά, είπαμε και μία φωτιά στο Ξηρόμερο εδώ Λακαρνανίας και μία φωτιά στο Φλόκα Αχαΐας. Δεν λέω αν έχεις δει όλα αυτά, λέω βγαίνεις έξω. Θεωρητικά είσαι και ένας άνθρωπος που είσαι και σχετικά έμπειρος από την ζωή, πας να κάνεις δουλειές και τα λοιπά και βλέπεις ότι φυσάει τόσο πολύ και λες δεν πειράζει, εγώ θα κάνω ξέρω εγώ ηλεκτροκόλληση τώρα έξω στην Ήπεθρο και κανένα πρόβλημα δεν θα συμβεί και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να καταστρέψει μια περιοχή ολόκληρη, μπορεί να στερήσει τη ζωή, την περιουσία σε εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, απλά γιατί εσύ δεν ήθελες να περιμένεις δύο μέρες, τρεις για να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να φυσάει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό κουβαλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευτυχώς η εικόνα είναι βελτιωμένη στην Άνδρο, βελτιωμένη και στην Κάλυμνο. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο, που εκεί το μέτωπο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο και η φωτιά πολύ δυνατή. Έσβησε θεωρητικά, είχαμε πει ότι τελείωσε, υπήρξε μια αναζωπήρωση και ξαναπέσαμε στα ίδια, παρά το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για την Πάρο, έτσι. Δεν μιλάμε, η Άνδρος έχει και περισσότερο πράσινο, η Πάρος δεν έχει πράσινο ιδιαίτερο, τι έχει, πουρνάρια και πολύ χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ο ισχυρός άνεμος και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα, έκαναν το μέτωπο να έχει γιγαντωθεί. Το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο στην Αγία Παρασκευή, εκεί επικεντρώνεται όλη η προσοχή των δυνάμεων για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο, όπως καταλαβαίνετε, της κατάσβεσης, διότι αναζωπηρώνονται διαρκώς οι φλόγες, η πυρκαγιά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο Αγρίνιο η εικόνα είναι καλύτερη, της πυρκαγιάς στο Αρχοντοχώρι που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοκαρνανία. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα. Δύσκολη η πυρκαγιά στην Αχαΐα που όπως είπαμε εστάλει 112 για την εκένωση της Φλόκας. Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελεγχθεί η φωτιά. Οι καπνοί από την φωτιά στην Κρήτη έχουν διανύσει πάνω από 100 χιλιόμετρα. Φαίνονται από τον δορυφόρο πλέον κανονικότατα οι καπνοί. Έρχονται και οι καπνοί από την Τουρκία, γιατί έχουμε πολύ έντονους, πολύ μεγάλες φωτιές και στην Τουρκία και κάνουν τον αγώνα, μάλλον τον ουρανό ακόμα πιο γκρίζο. Το πρόβλημα της όλης ιστορίας είναι οι άνεμοι, που αυτούς δεν μπορούμε να τους σαγηνεύσουμε, δεν μπορούμε να τους συγκρατήσουμε. Είναι προφανές ότι θα περιμένουμε να πέσουν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Μέχρι τότε πολύ προσοχή, ξαναλέω, πολύ προσοχή, διότι και οι άνθρωποι που πέφτουν στις φωτιές έχουν και αυτοί τα όρια τους, έτσι. Άκουγα χθες έναν πυροσβέστη που είχε πάει στην άλλη φωτιά, στο Λασίθι που βγήκε εδώ, στον Σωτήρη Ξενάκη, όπου έλεγε είχε πάει στη φωτιά το μεσημέρι της Τετάρτης και μίλαγε στον Σωτήρη γύρω στις 9-9.30 το πρωί, που γύρναγε από τη φωτιά, δηλαδή μετά από ξέρω εγώ πόσο είναι αυτό, 14-16 ώρες διαρκώς στο μέτωπο.

0: Νεότερη ενημέρωση για την φωτιά στην Φλόκα Χαΐας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ και από γύρω περιοχές, προσπαθώντας να μαζέψουν την φωτιά. Και στην περιοχή Φαλεσιά, στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ και για την κατάσβεση επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της ένα της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης. Χθες έγιναν και οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Ο πόνος προφανώς τεράστιος για τον άδικο χαμό αυτών των δύο ηρώων, γιατί οι πυροσβέστες κάθε χρόνο είναι οι ήρωες που πέφτουν στη μάχη της φωτιάς χωρίς να σκέφτονται τον κίνδυνο που διατρέχουν. Προφανώς και η εκπαίδευσή τους, προφανώς και τα όπλα που έχουν απέναντι στη φωτιά τους προστατεύει, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι με τη φωτιά δεν παίζεις και η φωτιά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα, εκεί που δεν το περιμένεις, να αλλάξει κατεύθυνση, να σε περικυκλώσει, να βρεθείς εγκλωβισμένος και να κινδυνεύσεις πάρα πολύ από τις φλόγες. Η εποχική, γιατί ο ένας ήταν εποχικός πυροσβέστης, η εποχική που το καλοκαίρι είναι ήρωες και το χειμώνα είναι παρήσακτη, και δεν το λέω με καμία διάθεση αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση την ώρα που η φωτιά καίει, αλλά το λέω με την γνώση του πόσο πολύ ανάγκη υπάρχει να έχουμε πυροσβέστες, πολλούς πυροσβέστες και πολλά οχήματα και να έχουμε και αεροσκάφη και να έχουμε και όπλα για την φωτιά και να μην το σκεφτόμαστε τη λογική του γιατί να τους πληρώνουμε 4 μήνες παραπάνω και να χάνουμε λεφτά που δεν τους χρειαζόμαστε και να είναι και εκπαιδευμένοι και να μην κάνουν γύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία, να φεύγουν δηλαδή οι έμπειροι για να έρθουν καινούργιοι που θα πρέπει να ξαναεκπαιδευτούν από την αρχή και όλα αυτά. Είναι και αυτό το περίεργο που έχουμε 4 κατηγορίες, τους μόνιμους, τους εποχικούς, τους πενταετούς θητείας και όλα αυτά, που δημιουργεί διάφορες σκάλες μέσα στην υπηρεσία. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο το διαδικαστικό του πράγματος, τι μισθό παίρνουν και αν μπορούν να εξελιχθούν, είναι και το πρακτικό, το τι έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, από διάφορους υπουργούς και αρμόδιους για τα αιτήματα μονιμοποίησης που έχουν οι εποχικοί και οι πενταετούς θητείας, το νερό που έχουν φάει όταν κάνανε τις κινητοποιήσεις, το ξύλο που έχουν φάει όταν κάνανε τις κινητοποιήσεις, να μην τα ξεχνάμε και να τα δούμε όλα ψύχραμα. Μόλις τελειώσει αυτή η εμπειρική περίοδος, να δούμε μήπως τελικά είναι λάθος ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε ή που ο τρόπος που φτιάχνουμε την υπηρεσία που αντιμετωπίζει τις φωτιές. Γιατί έρχονται μπροστά πολύ δύσκολα χρόνια. Το λένε πλέον όλοι οι ειδικοί, ότι μπροστά έρχονται χρόνια με μεγάλους καύσονες και μεγάλες πυρκαγιές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι κάνει ακόμα πιο δύσκολο το ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αυτό που λέει, για παράδειγμα, αυτό που λένε όλοι οι ειδικοί είναι ότι τα καλοκαίρια που θα μας έρθουν θα είναι και για την Βόρεια Ευρώπη πάρα πολύ δύσκολα και σε καύσονες και σε πυρκαγιές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα από την αρχή. Η αίσθηση ασφάλειας από τις πυρκαγιές που είχε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης σιγά σιγά δυστυχώς καταραίει. Οι φωτιές ανάγκασαν πάνω από 300.000 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Το πρόβλημα μοιάζει πλέον να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους που υπέφεραν από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες πριν και μετά από τις φωτιές. Μόνο στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι ενδεικτικό ότι υπολογίζεται ότι 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα τώρα, αυτό το καλοκαίρι, γιατί όπως έχουμε πει δεν λογίζεται ο θάνατος από τον καύσωνα μόνο τις ημέρες του καύσωνα, αλλά και από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν και να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος το επόμενο διάστημα. Άρα πρέπει να το ξαναδούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά το πρόβλημα και για τις φωτιές και για τον καύσωνα. Δηλαδή για την κλιματική κρίση που είναι εδώ και είναι πραγματική. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πλούσια σε όλα τα μέτωπα. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο της σεζόν που λένε, ο Πρωθυπουργός είπε στους υπουργούς ότι νομίζω ότι πλέον έχετε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί άπιστοι θωμάδες και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και εκτός Νέας Δημοκρατίας που θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός για να έχει το όπλο του ευνηδιασμού προσπαθεί να καθησυχάσει τον κόσμο, όχι γιατί έχει στο μυαλό του ότι θα τις κάνει το φθινόπωρο, αλλά γιατί άμα το συζητάμε πάρα πολύ θα γίνει το φθινόπωρο, δεν θα υπάρξει ευνηδιασμός αν τελικά αποφασίσει να τις κάνει το φθινόπωρο. Και οι πρόωρες εκλογές, εάν δεν γίνουν για έναν λόγο που κανείς δεν μπορεί να τον περιμένει, γίνεται κυρίως για ευνηδιασμό. Άρα δεν πρέπει να χαθεί το στοιχείο του ευνηδιασμού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χάρη Δούκα, με τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Δήμαρχο Αθηναίων, για να συζητήσουν, φαντάζομαι, όχι για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, όχι για το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη που βρέθηκε ο κ. Δούκας και το παρακολούθησε, φαντάζομαι, για τα προβλήματα του Δήμου της Αθήνας, με τον κύριο Δούκα να διεκδικεί περισσότερα κονδύλια για τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν στην Αθήνα. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τα γυαλιά του Άδωνη. Και το συζητάμε έτσι με μεγάλη ένταση, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε σε μία ακόμα από τις περιοδίες που έκοψε ένα ακόμα από τα δεκάδες, μία ακόμα από τις δεκάδες κορδέλες σε εγκαίνια που κόβει, να φοράει αυτά τα γνωστά γυαλιά της Meta, Ray-Ban. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά η Meta έχει συνεργαστεί με την Ray-Ban και έχει φτιάξει ένα ζευγάρι γυαλιά που πάνω έχουν κάμερα αυτά τα γυαλιά και μικρόφωνο, οπότε μας καταγράφουν όλους όσους είναι στο οπτικό πεδίο του Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα περπατάει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τραβάει ένα ντοκιμαντέρ. Η ζωή και το έργο του Υπουργού Υγείας, κάπως έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει ρωτήσει αν του δίνουμε δικαίωμα όσοι βρεθούμε στο διάβα του να μας καταγράψει και να μας χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε στοιχείο, διότι και φωτογραφίες τραβάνε τα γυαλιά και στοιχεία μπορεί να δώσουν και ήχο γράφουν, όλα τα κάνουν. Να μου πεις τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει πρόβλημα που τον παρακολουθούσαν όποιοι τον παρακολουθούσαν και λέει έλα μωρέ σιγά τώρα όλους μας παρακολουθούν. Να έχει πρόβλημα που παρακολουθεί ο ίδιος μέσω των γυαλιών. Μίλησε, έκανε μια δήλωση, έκανε μια γραπτή δήλωση ο ίδιος που είπε δεν τρέχει και τίποτα και σιγά και ναι τα αγόρασα μόνος μου, 600 ευρώ κάνουν τα γυαλιά. Με 600 ευρώ έδωσε για αυτά τα γυαλιά και δεν τρέχει τίποτα και παιδιά υπήρχαν και κάμερες εκεί, άρα για ποια προσωπικά δεδομένα μιλάμε αφού υπήρχαν κάμερες και καταγράφαν όσους ήταν μπροστά μας. Το ένα κομμάτι που μας απασχόλησε από τα πολιτικοπαραπολιτικά ήταν αυτό, το άλλο κομμάτι που μας απασχόλησε ήταν οι δηλώσεις της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, οι οποίες είχαν γίνει πριν πάρα πολύ καιρό, δεν έγιναν τώρα, αλλά τώρα ξαναβγήκαν στην επιφάνεια, είδες στα social τι σου κάνουν. Τους είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες τις δηλώσεις, μιλώντας για κάτι που κατά την άποψή μου δεν έχει άδικο η κυρία Μιχαηλίδου, ότι η πυρηνική οικογένεια αλλάζει, ότι αυτό που ξέραμε ως οικογένεια στο παρελθόν, δηλαδή μπαμπάς, μαμά και δύο ή τρία παιδιά, αλλάζει. Και αλλάζει όχι γιατί επιβάλλεται η woke agenda. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να είναι του ίδιου φίλου οι γονείς ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, αλλά αλλάζει γιατί μπορεί η οικογένεια να είναι μονογονεϊκή. Να είναι δηλαδή ένας μπαμπάς και δύο παιδιά, ή ένα παιδί, ή μια μαμά και δύο παιδιά. Και αυτό να είναι από επιλογή. Δεν εννοώ γιατί συνέβη ένα τραγικό περιστατικό, ένα τραγικό συμβάν. Μπορεί να είναι οικογένεια που να είναι μόνο ένα ζευγάρι, να μην αποφασίσει να κάνει παιδιά, και αυτό είναι οικογένεια. Και θα πρέπει πια και σε αυτούς να σταθεί στο πλευρό η πολιτεία, που μέχρι τώρα ήταν, όποιος δεν είχε παιδιά δεν είχε και στον ήλιο μοίρα για βοήθεια από το κράτος. Προφανώς όλο αυτό ξεκίνησε μια νέα κουβέντα για τη woke agenda και τα κακά που φέρνει στον κόσμο. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε πεδίο Δόξη Λαμπρό και βγήκε με φόρα για να κατακρίνει την κυβέρνηση με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ξαναλέω, πριν από δύο μήνες τα είχε πει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναγκάστηκε να βγει στην ΕΡΤ και να πει ότι είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Και πρόσθεσε πως δεν είναι υπουργός μόνο της δικής της οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας, αλλά κάθε οικογένειας. Εγώ θεωρώ ότι επειδή τα πράγματα αλλάζουν, ασχέτως με το ποιο θεωρούμε ότι είναι με βάση άλλα στοιχεία η οικογένεια που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας και θα πρέπει να το δούμε συνολικά, ασχέτως αν μας αρέσει ή όχι. Αυτή η μορφή οικογένειας υπάρχει, άρα πρέπει να τη βάλουμε στο κάδρο, να τη δούμε, να την φροντίσουμε και να δούμε τι ανάγκες έχει και αυτή η οικογένεια. Τώρα να μου πεις τι συζητάμε όταν ο κ. Κυριαζίδης παραμένει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου «άντε τράβα κανένα παιδί», τον διέγραψαν, τον έκαναν αυτό, τον επανέφεραν, άρα τον συγχώρεσαν κιόλας στη Νέα Δημοκρατία, και βγήκε ως κλαίουσα Ιφηγένεια να πει ότι παιδιά μου ρίχνετε όλο το ανάθεμα και δευταίο, και τι έκανα εγώ, μια ευχή έδωσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω διάφορες ευχές εδώ στην άκρη της γλώσσας μου, αλλά λέω να τις κρατήσω. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο καθένας, παιδιά, διαλέγει την μορφή της οικογένειας που θέλει να κάνει και τη μορφή της ζωής που θέλει να κάνει, και αν θέλει να κάνει παιδιά, δεν θέλει να κάνει παιδιά, αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Είναι δικαίωμά του, δικαίωμά της, να επιλέξει πώς θα κάνει την ζωή του ή την ζωή της. Προφανώς τώρα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ή οικογενειακών φρονημάτων από τον κύριο Κυριαζίδη ή από ομοίους δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε. Στο Πασόκ και στην Ελληνική Αριστερή στην παράταξη τσακώνονται για το ταμείο. Η Ελλάς είπε για το Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία ότι χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δάνεια. Το Πασόκ επέστρεψε και είπε πιο μισό δις ρε. Εμείς 60 εκατομμύρια χρωστάμε, τα υπόλοιπα είναι πανωτόκια, τα έχουμε ρυθμίσει και τα λοιπά. Δεν έχουμε ξαναπάρει δάνεια από το 2010 και μετά. Ορθώς όλο αυτό. Απλά να θυμίσω στα κόμματα που χρωστούν και έχουν ρυθμίσει και το, αν τα εξυπηρετούν ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα χρήματα, διότι δεν έχουν τη δύναμη που έχει ένα κόμμα να πάει να πει χρωστάω μισό δις, έλα να το ρυθμίσουμε και τα πανωτόκια δεν τα υπολογίζω. Οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα λεφτά, άρα μην το παίρνουμε αυροχυσποσί όλο αυτό το πράγμα. Και το Πασόκ είπε στην Ελλάς, εσύ που κάνεις έτσι πλουσιοπάροχη προεκλογική καμπάνια, αυτά τα λεφτά ρε παιδί μου, πού τα βρίσκεις που δεν έχεις κρατική επιχορήγηση? Και έγινε όπως καταλαβαίνετε το μάλευράς. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε και τα δικά σας ερωτήματα για εργασιακά, ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ζητήματα. Προφανώς τα μάτια μας τα έχουμε στραμμένα στις πυρκαγιές και στα μέτωπα που θα πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην πορεία. Να σας πω ότι υπάρχει απαγορευτικό από όπλου από Ραφίνα και από Λαύριο, άρα αν ταξιδεύετε πάρτε ένα τηλέφωνο να δείτε τι γίνεται, μήπως υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αφιερωμένο στα Κυκλαδονίσια μας που περνάνε δύσκολες ώρες, και η Πάρος και η Άνδρος και τα υπόλοιπα νησιά με πάρα πολύ αέρα. Τα καράβια δεν μπορούν να δέσουν και φεύγουν από το λιμάνι χωρίς να δέσουν. Η φωτιά στην Πάρο που έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Άνδρο που ευτυχώς ελέγχθηκε. Καλημέρα στην Τζέννη. Καλές διακοπές που φεύγει τη Δευτέρα. Έτοιμη, μετράει και αυτή αντίστροφα για να φύγει. Καλημέρα στην Νικολέτα που ανοίγει η ψυχή της από το τραγούδι που άκουσε για να φύγει όποια κακή σκέψη. Καλημέρα. Καλές ειδήσεις ευχόμαστε και εμείς, Νικολέτα, να έχουμε. Προσπαθούμε λίγο να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των ημερών με τις φωτιές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, που όλη τη σεζόν μας βοήθησε, κάθε Παρασκευή ήταν εδώ για να συζητάμε τα πολλά θέματα που έχει και το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό και τα εργασιακά. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ για ακόμη μια Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημερίζω τους ακροατές, κύριε Κλώστα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή όλη αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι βοηθήσαμε να εκλαϊκέψουμε χρήσιμες ειδήσεις για τους πολυπληθείς ακροατές σας που σας εμπιστεύονται, σας παρακολουθούν για την εγκυρότητά σας και για το ότι έχετε ευαισθησία στα θέματα της κοινωνικής ατζέντας που λέμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Υπάρχει ακόμα ένα νέφος σε σχέση με το τι έχει γίνει με τους χείρους και τις χείρες και τις συντάξεις. Λίγο προβληματίζονται οι άνθρωποι. Εγώ θα πάρω. Κάτι λεφτά που χρωστούσα θα μου τα πάρουν. Κάτι λεφτά που μου χρωστάνε θα μου τα δώσουν. Υπάρχει ένα ακόμα προβληματισμός.
1: Δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω. Mm-hmm. Το ξεκαθαρίζει το άρθρο 91 του νόμου 5322. Δημοσιεύθηκε νόμος πριν μια εβδομάδα. Αφορά τις συντάξεις κυρίας, δεν θα επιστρέψει κανένας, δηλαδή 120.000 περίπου συντάξεις λόγω θανάτου. Κυρίας, mm-hmm. κυρίας, που δεν περιεκόπησαν επειδή δεν θέλησε λόγω κοινωνικού κόστους ή δεν μπόρεσε ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση, δεν θα επιστρέψουν χρήματα. Έχει ανασάνει αυτός ο κόσμος, το εισπράττουμε, το εισπράτετε, διότι κάνατε μάχη και εσείς και ο σταθμός σας να μην επιστραφούν, γιατί είναι άδικο για παραλήψεις και αδυναμίες του κράτους και του ΕΦΚΑ να ζητηθούν πίσω 20 και 30 και 35 χιλιάρικα σύμφωνα με δικούς μας υπολογισμούς, επειδή στην τριετία αυτός ο αριθμός των συντάξεων λόγω χειρίες που προαναφέραμε δεν κόπηκε από το 70 στο 35%. Ναι. Δεύτερο, καμία χείρα ή χείρος συνταξιούχη λόγω θανάτου δεν θα υποστούν περικοπή της μιας εκ των δύο εισπρατωμένων εθνικών συντάξεων. Ναι. Το λύνει το άρθρο που προαναφέραμε και ο νόμος. Άρα καμία περικοπή στις διπλές συντάξεις χειρίας, όταν κάποιος έχει εξιδίου δικαιώματος και έχει και τη σύνταξη χειρίας, διότι ο νόμος λέει στην περίπτωση σόρευσης παραπάνω της μιας σύνταξης, mm-hmm. παραπάνω του ενός συνταξιοδικού δικαιώματος, κανένας δεν μπορεί να εισπράττει διπλή εθνική συνταξία.
0: Ακόμα λοιπόν, και αν έχει γίνει ο καταλογισμός της οφειλής.
1: Μάλιστα. Ακόμη και αν έχει γίνει και ο καταλογισμός της οφειλής. Mm-hmm. Εδώ. Το θέμα, το τρίτο είναι ότι εκεί που περιεκόπησαν οι συντάξεις κυρίας και περιεκόπησαν οι συντάξεις που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, mm-hmm. κυρίας δημοσίου τομέα, εκεί στην τριετία περιεκόπησαν οι συντάξεις.
0: Ναι.
1: Αναμέναμε και ανέμεναν και ενδιαφερόμενοι ότι σε αυτούς που οι συντάξεις περιεκόπησαν θα επιστραφούν χρήματα. Η κυβέρνηση το ξέκοψε, το απέκλεισε, ο νόμος το αποκλεί, το άρθρο 91 του νόμου 5322 το αποκλεί. Και τέταρτο, οι αγροτικές συντάξεις έχουν μια οριακή βελτίωση ή μετά το νόμο Κατρούγκαλου, διότι στις αγροτικές συντάξεις συνέβαινε μια διπλή περικοπή. Και η σύνταξη θηρίας από το 70% πήγαινε στο 35%, mm-hmm. αλλά καταργιόταν, εκόπτετο, mm-hmm. οριστικός και αμετακλήτως, περιεκόπτετο η βασική σύνταξη. Καταργείτο η βασική mm-hmm. σύνταξη της αγροτικής. Άρα λοιπόν
0: ναι,
1: είχε διπλή περικοπή. Mm-hmm. Είναι είχε διπλή περικοπή. Mm-hmm. Τώρα τα κόβεται δυστυχώς. Θα συνεχίζει η διαδικασία της περικοπής της βασικής σύνταξης, αλλά δεν θα πέφτει από το 70 στο 35% η σύνταξη χειρίας. Μία οριακή βελτίωση για τις ταλαιπωρημένες...
0: Χάνει τον ΟΓΑ, αλλά δεν χάνει το ποσοστό της σύνταξης από την χειρία.
1: Όπως το είπατε, ναι. Χάνει τον ΟΓΑ κακώς.
0: Έχει στείλει η Μαρία από τον Άλυμο ότι τη σύνταξη του πατέρα της από το Σεπτέμβριο του έκοψαν τη σύνταξη του ΟΓΑ και μάλιστα αναδρομικά του καταλόγησαν οφειλή 12.000 ευρώ, την οποία του ζητούν να επιστρέψει και σταμάτησαν την καταβολή της σύνταξής του. Αυτό συνεχίζει να χρωστάει τα 12.000 ευρώ, εδώ δεν αλλάζει κάτι.
1: Η κυρία Μαρία πρέπει αμέσως να απευθυνθεί σε ειδικό, κυρίως νομικό, αλλά και στον ΕΦΚΑ. Ναι. Και στον ΕΦΚΑ. Διότι εδώ πρέπει να γίνει ένσταση, διότι κομμάτι του ζητήματος έχει να κάνει με τη νέα ρύθμιση, άρα θα ωφεληθεί, δεν θα ωφεληθεί ολοσχερός, αλλά θα ωφεληθεί κατά ένα τμήμα, γι' αυτό κάποιος ειδικός πρέπει να δει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι σύνταξη μετά το 2016, άρα ναι, θα έχει μια μερική ωφέλεια από τη νέα θετική ρύθμιση και για τις αγροτικές συντάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε το εξής, ναι, να πούμε κύριε Κλώσσα, ότι δεν αφορά η θετική κατά τα άλλα ρυθμιστή της συντάξης κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου. Γι' αυτό το ελεγκτικό συνέδριο στη γνωμότηση που κατά το Σύνταγμα απέστειλε στο ελληνικό κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, διότι γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι κατά το Σύνταγμα αν συζητείται νομοσχέδιο συνταξιοδοτικού περιεχομένου κατά το Σύνταγμα, η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου κάνει γνωμοδότηση για τα συγκεκριμένα υποψήφιση άρθρα. Εκεί στη γνωμοδότηση λέει ότι το γεγονός, λέει στους βουλευτές η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου, το γεγονός ότι κάνετε μια διακριτή μεταχείριση στη συντάξη της κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου σημαίνει ότι θα έχουμε μαζικές προσφυγές αυτών που αδικούνται και αποκλείονται από τις νέες θετικές ρυθμίσεις. Συνεπώς καλούμε και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας, που είναι η τελευταία αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου, να επανέλθει η κυβέρνηση, να αποκαταστήσει την αδικία, να μην εξαιρέσει τη συντάξη κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί πολλοί κόσμος δυστυχώς θα ματώσει και θα ξοδευτεί προσφύγοντας στα δικαστήρια για το αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Το λέει το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο.
0: Σωστό. Υπάρχει και μια ερώτηση φορολογικού ενδιαφέροντος για τις συντάξεις. Είχε πάρει την επικουρική σύνταξη το Μάρτιο του 2023. Τα αναδρομικά καταβλήθηκαν μόλις τώρα. Αν θα επιμεριστούν φορολογικά στα έτη που αφορούν ή θα φορολογηθούν όλα μαζί.
1: Έχει ξεκαθαριστεί αυτό με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Διασπείρονται τα αναδρομικά, διαχέονται τα αναδρομικά στα επιμέρους έτη και έτσι δεν πάνε σε ένα έτος να υπάρξει φορολογία μεγάλη. Εάν διασπαρούν όλα τα αναδρομικά στα επιμέρους έτη, θα ξέρει ο συγκεκριμένος συνταξιούχος ασφαλισμένος, ξέρει για ποια έτη εισέπραξε αναδρομικά, τα δηλώνει σε συνεργασία με τον λογιστή του, φοροτέχνη του ή νομικό του στα επιμέρους έτη, έτσι να μην ξεπερνά ή να ξεπερνά οριακά ή να ξεπερνά λίγο το όριο για να μην υποστεί μεγάλη φορολόγηση. Φυστό. Να πούμε βεβαίως και μία αδικία. Ο κάποιος που εισπράττει αναδρομικά σύμφωνα με την εξαπλή παρέμβαση του κράτους, έξι κρατήσεις υφίστανται στα αναδρομικά. Δηλαδή από το χιλιάρικο τελικά ο συνταξιούχος θα εισπράξει το 55 με 58%.
0: Ναι.
1: Τα άλλα είναι σε έξι απαράδεκτες για αναδρομικά.
0: Και είναι πολύ μεγάλη αδικία.
1: Και τους τα δίνουν άτοκα,
0: ναι,
1: κύριε Κρόσα, και τους τα δίνουν άτοκα και τους φορολογούν με έξι διαφορετικές κρατήσεις.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ρωτάνε αν ισχύει για τα έτη όπως είναι η ασθένεια, η ανεργία, η κοίηση, η λοχεία, αν μετράνε στον χρόνο για τα συντάξιμα στους αυτοαπασχολούμενους.
1: Κανονικά είναι και ό,τι αναφέρατε και οι 4-5 χρόνια που αναφέρατε είναι αναγνωριστοί πλασματικοί χρόνοι και για νωρίτερη έξοδο στη σύνταξη και για βγάτισμα προς αύξηση της σύνταξης. Αυτό που ανέφερε, δεν ξέρω, είναι ερώτημα του ακροατού μας, βεβαίως είναι χρόνια και η επιδοτούμενη ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια και οι άνευ αποδοχών απουσία από την εργασία, ναι. Και ο στρατός και τα τέκνα και οι σπουδές είναι χρόνοι αναγνωριστέοι για δύο στόχους. Και για νωρίτερη έξοδο, σπανιότερα, διότι πια τα όρια ηλικίας είναι ξεκαθαρισμένα το 62ο, το 67ο και μειωμένη στα 62, αλλά κυρίως για βγάτισμα της σύνταξης. Έχει είναι κάποιος 62 ετών. Έχει 35 χρόνια. Αν αγνωρίσει 5, θα συμπληρώσει 40, βγαίνει στο 62ο. Αν είναι δημόσιος υπάλληλος, μπορεί να φύγει στο 62ο με 35 χρόνια. Mm-hmm. Θα περιμένει στα 67 του για να βγει, λέει ο νόμος. Άρα, ποιοι διευκολύνονται με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, κυρίως αυτοί που θέλουν να φύγουν στο 62ο, mm-hmm. και προσθέτουν χρόνια τα πραγματικά και δουλεμένα με 1 έως 7, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1 έως 12 χρόνια που αναγνωρίζουν.
0: Ναι. Αν κάνεις χρήση, ξέρω εγώ, της επιδοτούμενης ανεργίας που έχεις κάποια στιγμή ως πλασματικά χρόνια, θα βγεις στα 39 ή στα 40 χρόνια?
1: Κανονικά μετράει σαν ένας αυτοτελής χρόνος ασφάλισης. Mm-hmm. Αν θες να βγεις στα 62 σου με 40, mm-hmm. θα πρέπει να αναγνωρίσεις και άλλο έναν χρόνο ή να παραμένεις άλλο ένα χρόνο στη δουλειά. Ναι. Δηλαδή αυτό καλύπτεται.
0: Άρα πρέπει ασφάλιση να πας στα 40 και ο ένας από αυτούς τους χρόνους να είναι η επιδοτούμενη ανεργία.
1: Έτσι, ο νόμος είναι, λέει, ή στα 62 με 40 mm-hmm. χρόνια, τα οποία 40 χρόνια μπορεί να είναι 33 δουλεμένα και 7 αναγνωρισμένα. Ναι. Να είναι 35 δουλεμένα, 5 αναγνωρισμένα. Άρα λοιπόν σου λέει, φέρε μου στο 62ο 40 χρόνια ή 12.000 ένσημα, ναι. Άλλος σε πάω στο 67ο με μία τρίτη δυνατότητα τη μειωμένη σύνταξη. Ναι. Τα 62 με 15 χρόνια ασφάλισης, αλλά υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα τελευταία 5 χρόνια πρώτου έτου συνταξιοδότησης θα έχεις 100 ένσημα mm-hmm. ανά έτος. Ναι. Η τρίτη περίπτωση μειωμένη σύνταξη.
0: Με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται όλα και η ασθένεια και η ενεργεία και η κοίηση και η λοχεία κτλ.
1: Την ίδια συμβολή στο mm-hmm. τελικό συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα. Την ίδια περίπου συμβολή έχουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και τα πλασματικά και τα αναγνωρισμένα. Και κάποιοι λένε ότι τα πραγματικά μετράνε, οριακά μετράνε κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχουν συντάξιμες αποδοχές που μπαίνουν στα χρόνια που πραγματικά δούλεψε κάποιος. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τα αναγνωρισμένα. Σε κάθε περίπτωση είναι μικρή η διαφορά στην απόδοση μεταξύ αναγνωρισμένου και πραγματικά δουλεμένου χρόνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σε όλη αυτή την σεζόν.
1: Τιμή
0: ήταν δική μου. Να είμαστε καλά, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και ελπίζω να βρεθούμε με την καινούργια σεζόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Με ταξιδιάρικα τραγούδια θα την πάμε τη σημερινή εκπομπή. Με το ένα μάτι, μην σας πω και τα δύο μάτια, δυστυχώς τα πύρινα μέτωπα. Αλλά και μια αίσθηση λίγο ελευθερίας, γιατί έρχονται οι διακοπές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Διαβάστε στην απογευματινή εκτός ελέγχου ο πύρινος εφιάλτης, άνηση μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων η μισή χώρα μέχρι και το Σάββατο. Οι ρηπές στην Κρήτη άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα. Οι ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στη στάχτη. Ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τζίπρα. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Μπλόκο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ακοστολόγητη παροχολογία της αντιπολίτευσης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Χρόνια πολλά στον αδάμαστο Μίλτο Πασχαλίδη να παραμείνει διαυγής και δημιουργικός, να συνεχίζει να κάνει ωραία πράγματα και να μην μασάει κιόλας. Σε αυτή την φάση που έχει φτάσει έχει αυτό το καλό. Δεν τα λέει. Όταν είναι να τα πει, τα λέει. Βασίλης Ντέτσικας που επίσης τα λέει όταν είναι να τα πει και λέει και ένα υπέροχο, δεν τα λες, τα λες. Όταν είναι να τα πεις, πάντα τα λες. Γι' αυτό λέω. Και λέει και ένα υπέροχο δελτίο ειδήσεων. Μόλις τις τελευταίες εξελίξεις έρχεται τώρα στις 8. Επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα αυτής της σεζόν. Εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να την περιορίσουν, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Αναζωπηρώσεις στην Πάρο, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Μένεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα, Χαΐας, όπου επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ φαίνεται να περιορίζεται η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής, που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν τη συμφωνία. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου ανακοίνωσε να φέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι αυξημένη κατά 115% σε σχέση με το 2019. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται για το 2025 το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω από το 50% των χρεών αφορά καταναλωτές που έχουν αλλάξει ήδη προμηθευτή, αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Ένα σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θαλάσσης. Στα αθλητικά, η Manchester City βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού χαφ Αγιού Μπουαντί. Ο Μάρκους Ράσφορντ αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, καθώς η ομάδα δεν τον διατηρεί στο δυναμικό της.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή η μαγική μουσική αποτύπωση του καλοκαιριού από τον Διονύση Σαββόπουλο που τα έχει όλα, αυτό το, η μεσημεριανή ραστόνη του καλοκαιριού, οι εικόνες, οι μυρωδιές, η αίσθηση, μαγικός τρόπος που έχει καταφέρει και το έχει κάνει τραγούδι όλο αυτό ο Διονύσης. Θα μας χωρέσετε, αλλά είμαστε λίγο σε κλίμα φυγής γιατί ήρθαν οι διακοπές.
1: Εδώ να αφήσετε τα κοκαλά σας, ρε! Εδώ ρε, ρε μαλλιά! Σιδεράδες, τυφτόσκυλα! Ρε κολομπούρδια, ρε καραγκιόσιδες! Θα σας μαζέψω εγώ, γιατρέ! Σουηδέζες από 15 μέχρι 18! Από το μισή της μάνας τους κατευθείαν στην κατανάλωση!
2: Θα σε βάλει μπαρίκα, ξεκτήλα να πλένεις!
1: Τα χύπνω υπό το σελινόφος! I love you, my darling! I love you, my baby! Ουα, σε βουρο... Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Έρχομαι! Σούρχομαι, Τάσο, σούρχομαι! Σαρούκλες, ρίγανι, λαδολέμονο, αστακόβραστο! 2 μέτρα, να μια τσιπούρα! Νούμερα!
0: Η ελληνική πραγματικότητα σε μία σκηνή. Από τη μία να λένε οι μεν στους δε ό,τι λέγανε και από την άλλη μετά άντε, καλό καλοκαίρι. Από το ας περιμένουν οι γυναίκες. Γιάννης Γουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς μαζί τους στην σπουδαία αυτή ταινία του Σταύρου Τσιόλη. Φεύγουμε για διακοπές, αλλά δυστυχώς κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές. Και οι φωτιές έχουν τεράστιες καταστροφές, αφήνουν πίσω νεκρούς, οι 3 νεκροί πυροσβέστες. Χιλιάδες στρέμματα καμένα, έχουν ξεπεράσει 45.000 τα καμένα στρέμματα, έτσι όπως είναι ο πρώτος υπολογισμός στο Ρέθυμνο. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα είναι οι πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Υπάρχει μήνυμα 112 για εκένωση της Φλόκας στο μέτωπο της Αχαΐας. Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας είπε ότι από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή είναι το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς στην Πάρο. Είναι καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ο αέρας. Ο αέρας που είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ δυνατός και δυστυχώς έχει ακόμα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ώρες μπροστά με πολύ έντονους ανέμους. Γι' αυτό και ζήτησα από την Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του Μέγκα, να δούμε λίγο την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και στους τόπους που είναι οι φωτιές, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα. Καλημέρα, Χριστίνα, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα και από μένα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα και θα έλεγα και αύριο Σάββατο. Ουσιαστικά από την Κυριακή περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων αισθητή. Αν τη σημερινή μέρα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα και θα έλεγα και αύριο Σάββατο. Ουσιαστικά από την Κυριακή περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων αισθητή.

0: Σκανδινέβια, εδώ στην στερεά, στην Ανατολική, στην Αττική, συγγνώμη, σε όλη τη στερεά Ελλάδα, σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Και μάλιστα σε περιπτώσεις, σε περιοχές μάλλον που μπορεί να εκδηλωθεί φωτιά, θα έχει ακραία συμπεριφορά. Δηλαδή στις περιοχές, σύμφωνα δηλαδή με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη που βλέπουμε από το ΜΕΤΕΟ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, συγγνώμη, στην Χίο, στη Μυτιλίνη, εδώ στην Αττική, στις Κυκλάδες, σε περιοχές Πελοποννήσου, ακόμα και στην Νότια Κρήτη, στο Ρέθυμνο και σήμερα, οι πυρκαγιές θα έχουν ακραία συμπεριφορά. Μάλιστα στο Ρέθυμνο έχει παρατηρηθεί όλες αυτές τις ημέρες μία ακραία συμπεριφορά μελτεμιού που δεν συνηθίζεται να πνέουν άνεμοι με ρηπές που ξεπερνάνε τα 100-110 χιλιόμετρα την ώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο ορεινός όγκος που περνάει ο Βοριάς και κατεβαίνοντας... πνέει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και βλέπουμε τις ρηπές που είχαμε και χτες 130 χιλιόμετρων την ώρα. Πάντως θα είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και για την Αθήνα. Το βλέπουμε ότι είναι λίγο χειρότερα από ό,τι χτες, με την έννοια ότι σε όλο το βόρειο και ανατολικό μέτωπο του νομού, όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στη στεριά, πνέουν θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ με ρηπές άνω των 110 χιλιόμετρων την ώρα και στην Πεντέλη και σε όλο το ανατολικό κομμάτι του νομού. Οπότε πέρα από τον κίνδυνο για πυρκαγιές που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το έργο των πυροσβεστών θα είναι πολύ δύσκολο πραγματικά και σήμερα και αύριο, όσοι ταξιδεύουν, γιατί είμαστε και στην καρδιά των
1: διακοπών, βέβαια,
0: τώρα ξεκινάνε. Σήμερα και αύριο καλό θα ήταν να ενημερωθούν όσοι ταξιδέψουν προς τις Κυκλάδες.
1: Υπάρχει ήδη απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο.
0: Ναι, γιατί σήμερα είναι η χειρότερη μέρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα στις βόρειες Κυκλάδες ειδικά θα πνέουν άνεμοι με μέση ταχύτητα 8, τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Δηλαδή σε νησιά, Σύρο, Τίνο, Άνδρο, Μύκονο μπορεί να δυσκολευτούν οι θαλάσσιες μετακινήσεις ή να παραταθούν, να αλλάξουν τα δρομολόγια. Από την Κυριακή, όπως είπα, θα αρχίσουν να εξασθενούν και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με πιο ήπιους ανέμους, ισχυρούς και πάλι. Το μελτέμι θα είναι σταθερό, δεν φεύγει. Περισσότερη ζέστη μεσοβδόμαδα, δηλαδή θα φτάσουμε στα επίπεδα ενός ήπιου εντός εισαγωγικών καύσωνα. Το βάζω εντός εισαγωγικών γιατί δεν είναι καύσωνας, αλλά θα έχει πολύ ζέστη. Δηλαδή θα έχει 39, ίσως τοπικά 40.
1: Από τη μία το Άγιο Μελτεμάκι μας βοηθάει να μην έχουμε καύσωνες, από την άλλη τρέμει το φιλοκάρδι μας γιατί κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση των πυρκαγιών.
0: Σωστά, δηλαδή
1: είναι δύσκολο. Επίσης τα πελάγι που είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση δυσκολεύουν και την συμμετοχή των εναέριων γιατί δεν μπορούν να προσθαλασσώσουν να κάνουν προσθαλάσσωση τα
0: εναέρια. Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό που συνέβη και παρατηρούμε με την ταχύτητα των ανέμων στο Νότιο Ρέθυμνο. Διότι δεν συνηθίζεται στην περιοχή να πνέουν για τόσες πολλές ώρες τόσο θυελώδεις άνεμοι, που είδαμε και χτες ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ τα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν ρήψεις. Θεωρώ ότι και σήμερα θα είναι μια παρόμοια δυσκολία θα αντιμετωπίσουν στην περιοχή. Και από αύριο ίσως το Νότιο Ρέθυμνο να είναι καλύτερα. Δηλαδή, ναι, μεν και αύριο θα πνέουν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά όσον αφορά την Νότια Κρήτη, φαίνεται η ταχύτητα των ανέμων να μην ξεπερνάει τα 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά τις εναέριες ρήψεις για την κατάσβεση.
1: Άρα, έχουμε σίγουρα μπροστά μας ένα 24ωρο, 36 ώρες περίπου.
0: 36 ώρες, θα έλεγα. Σωστά, σωστά.
1: Δύσκολες, με πολύ αέρα παντού. Και μετά πέφτουν οι άνεμοι, αλλά δεν σταματούν εντελώς, όπως
0: είπες. Δεν σταματούν, όχι, όχι. Το μελτέμι θα είναι ενισχυμένο, απλά λίγο θα εξασθενεί συγκριτικά με τα τωρινά δεδομένα. Δηλαδή θα πνέουν από Δευτέρα, Τρίτη 6, τοπικά 7. Αυτό θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να ανέβει.
1: Καμιά βροχή πουθενά, μπας και σωθούμε από τη βροχή, όχι.
0: Όχι, όχι. Και το κακό είναι αυτός ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την ξηρασία που επικρατεί. Μετά όταν θα ξαναενισχυθεί το μελτέμι, που θα ενισχυθεί γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, η καύσιμη ύλη θα είναι αυξημένη στο έδαφος, λόγω της ζέστης που έχει προηγηθεί.
1: Σωστό.
0: Οπότε βλέποντας, το πάμε εβδομάδα-εβδομάδα και να βλέπουμε την πρόγνωση και το πώς θα πορευόμαστε.
1: Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ

Πάρα πολύ. Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα. 36 ώρες με πολύ αέρα. Οπότε την προσοχή σας, δεν παίζουμε με τη φωτιά, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Αφήστε τον μπάρμπεκι τώρα για μια μέρα, δεν πειράζει. Από μεθαύριο που θα έχει πέσει ο άνεμος. Πολύ προσοχή. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών όταν υπάρχει κίνδυνος και σε γενικές γραμμές. Να έχουμε το νου μας και να ενημερώνουμε άμεσα τις αρχές και ας είναι false alarm, δηλαδή ας μην είναι ο καπνός κάτι ιδιαίτερο, άμα δούμε ας ενημερώσουμε τις αρχές, γιατί όσο πιο γρήγορα πάμε τόσο πιο γρήγορα ίσως να προλάβουμε να μην μεγαλώσει το μέτωπο της φωτιάς. Και αυτό για τα Κυκλαδονήσια που δοκιμάζονται.

0: Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς, τα απαγορευμένα θα μπορούσε να πει κάποιος. Αναζητήστε την συνέντευξη που πήρε χθες ο Σωτήρης Ξενάκης στην Έρη Ρίτσου, στην κόρη του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Να ακούσετε μια διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες για την απαγόρευση του έργου ενός μεγάλου, όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως είναι ο Γιάννης Ρίτσος, και πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι το έργο των γονιών τους, ότι γράφτηκε για να είναι για όλους, όχι για να είναι για τον άνθρωπο που απλά έτυχε να είναι διαχειριστής της περιουσίας. Και στα 80 το Μητσιάς βγήκε στην παρανομία προχθές πάλι σε μια συναυλία, τα τραγούδησε όλα τα τραγούδια, σου λέει δεν πειράζει να κάνουμε, εγώ θα τα τραγουδάω. Όπως το είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης για το Γιάννη το Φωνιά, να το λέει συνωμοτικά, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσε, κατάλαβε μετά από 52 χρόνια.
1: Πως τη συγκινώ στη Μήλο, πετάσχει παρισόμιλο και εγώ πετάω μήλο.
0: Με το κυκλαδίτικο του Χατζηδάκη, του Γκάτσου και του Μητσιά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να κάνουμε ένα μάζεμα, να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα της φωτιάς, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της τελευταίας ώρας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: σκέφτεσαι.
1: Πριν από 25 χρόνια έφυγε ο μεγάλος Γιάννης Πάρτακος, ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της ελληνικής μουσικής, ειδικά της jazz σκηνής στην Ελλάδα. Η ζωή Τσαϊκουρούκλη, ηχογραφεί το τραγούδι αυτό σε μουσική Γιάννη Πάρτακου και στίχους Αλέκου Σακελάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου. Την συνοδεύει το εξαίρετο τρίο Melody, τρεις κοπέλες από την χοροδία του Αλέξανδρου Αϊνιάν.

Και αυτό είναι το περίφημο Greek Bolero. Είναι το «Θα σε πάρω να φύγουμε». Ο Ξαβιέρ Κουγκάτ, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της εποχής του, άκουσε Γιάννη Σπάρτακο, άκουσε το «Θα σε πάρω να φύγουμε» που το είχε τραγουδήσει πρώτη η Ρένα Βλαχοπούλου όταν έκανε σπουδαία καριέρα στην jazz με τραγούδια του Γιάννη Σπάρτακου. Το 59 το ηχογραφεί ο διάσημος Κουβανός με την ορχήστρα του ως Greek Bolero.

0: Είμαστε στα πελάγια, όπως καταλαβαίνετε τώρα. Είναι οι διακοπές που είναι μπροστά και η διακοπή γενικά από την καθημερινότητα που είναι δύσκολη και δεν μας αφήνει να την χαρούμε την διακοπή όπως πρέπει, διότι τα μέτωπα μένονται. Αν είμαι εδώ στο στούντιο με μάζεμα της δύσκολης και σημερινής επικαιρότητας, πληθαίνουν τα μέτωπα όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς.
1: Ναι, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα στους ακροατές μας. Η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλειό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από το Ρέθυμνο, που η φωτιά συνεχίζει να καίει και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αργά το βράδυ σημειώθηκε ισχυρή αναζωπήρωση, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο του δρόμου προς τη Μονή Πρέβελη και τον Ασώματο. Οι θυελώδεις άνεμοι που κατά τόπους ξεπερνούν σε ρηπές τα 12 μποφόρ δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, δημιουργώντας συνεχώς νέες αιστείες φωτιάς και αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης του μετόπου. Έχουμε και ισχυρές συνεχείς αναζωπηρώσεις. Τώρα, να πούμε για την Πάρο. Mm-hmm. Όπου και εκεί είχαμε χθες μια νέα αναζωπήρωση. Η φωτιά καίει από τις 28 Ιουλίου, να υπενθυμίσουμε, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση.
0: Ξεκίνησε από το Χιτά.
1: Από το Χιτά, ναι.
0: Μόνιμο πρόβλημα Χιτά στην Πάρο. Είχαμε και 4 συλλήψεις, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα την ώρα που σημειώθηκε η αναζωπήρωση ήταν στον Εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες. Ο Δήμαρχος, βέβαια, αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Αφέθηκαν ελεύθεροι και οι
1: 4. Και εκεί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και να πούμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ εφαρμόστηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Φολέγανδρο, τη Σίκινο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων που τροφοδοτούνται από το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο με την Πάρο, και αυτό συνέβη για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου. Φωτιές είχαμε και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο που ξέσπασαν χθες και συνεχίζουν να καίουν, απλά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση εκεί. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές δεν υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή ενεργά μέτωπα που να απειλούν κατοικημένες περιοχές, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπηρώσεων. Και να πούμε και για δύο μέτωπα που ξεκίνησαν τα ξημερώματα σήμερα και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Το ένα είναι στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Και ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα πράγματα στη Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, όπου εκεί είχαμε και 112. Το 112 λοιπόν καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς την Άρλα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις. Να πούμε γενικά ότι οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί και σήμερα και αύριο.
0: 36 ώρες ακόμα, πολύ δύσκολο, όπως είπε η Χριστίνα Ρίγου πριν από λίγο, η μετεωρολόγος. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δεν σταματούν μετά, απλά τουλάχιστον δεν είναι αυτής της έντασης. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα, για την ενημέρωση. Μακάρι να έρθεις σε λίγο και να μας έχεις μόνο καλά νέα. Ευχαριστώ πολύ.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Τελευταίο πρώτο πρωινό για αυτή την σεζόν. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματά σας. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr. Κατερίνα Πλατή στην φροντίδα της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, όπως αυτό που είναι ο Μαρκολίνο Diamond, θεωρείται από πολλούς από τους μεγαλύτερους πιανίστες της σάλσα, ένας μουσικός των μουσικών, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει. Η δισκογραφία του είναι μικρή, όμως η επιρροή του υπήρξε τεράστια. Το σόλο και οι συνθέσεις του εξακολουθούν να μελετώντας υποδείγματα δημιουργικής και αυτοσχεδιασμού.

Νομίζω ότι είναι εμφανές. Jazz, παραδοσιακή κουβανική μουσική, οι τεχνικές όλες, μαζί με κλασική μουσική που του αρέσει πάρα πολύ και αυτό σχεδιασμό. Το Σαμπροσόν είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1975, Beethoven 5 λεγόταν το άλμπουμ, ένας δίσκος που σήμερα θεωρείται ένα αριστούργημα της σάλσα. Θα σας πρότεινα να το ψάξετε, υπάρχει διαδικτυακά, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, είναι ό,τι πρέπει για να το ακούσετε. Απέναντί μου φροντίζει να έρχεται το πιάνο όπως πρέπει στα αυτιά σας ο γλυκύτατος Δημήτρης Κυρικός.

0: Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα, με το μέτωπο στο Ρέθυμνο. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Η εικόνα παραμένει δύσκολη. Έχουμε έντονους ανέμους εδώ στο πεδίο. Ανέμους που δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Για ακόμα μία μέρα, περιμένουμε ενίσχυση στο πυροσβεστικό σώμα στα πεζοπόρα από την Δυτική Ελλάδα. Ουσιαστικά θα παλέψουν για να οριοθετηθεί η κοχεία. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς σήμερα θα καταφέρουμε να οριοθετήσουμε την κοχεία και να δούμε τα επόμενα βήματα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέτωπο όσο περνάει η ώρα και με τον άνεμο αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Υπάρχουν νέες περιοχές, νέες κατοικημένες περιοχές που απειλούνται?
1: Όχι, ευτυχώς δεν υπάρχουν νέες περιοχές και η μάχη δίνεται για να οριοθετηθεί η κοχεία και να σταματήσει μέχρι εκεί που πραγματικά με την προσπάθεια να την παλεύουν και όλες τις βράδυες.
0: Ναι. Το κέντρο του κινδύνου αυτή τη στιγμή, δηλαδή το κύριο μέτωπο που είναι?
1: Το κύριο μέτωπο είναι ότι ο δυτικά από την Κρήτη Αυρής ουσιαστικά εκεί έχουν επικεντρωθεί.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι εκενώσεις άλλων χωριών, άλλων περιοχών έχουν γίνει.
1: Όχι, εκενώσεις δεν έχουν γίνει. Οι τελευταίες γίνανε χτες. Η μονή πρέβελη που πήγαν και αρχιτουρίστες. Βοήθεια για τη συνδρομή του λιμενικού.
0: Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την ένταση των ανέμων?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Ναι.
1: Έχουμε, από ό,τι φαίνεται από την Υπηρεσία Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε παρόμοια κατάσταση με χρειάζεται.
0: Ναι. Τα εναέρια δεν πετάνε λόγω της θαλασσοταραχής ή λόγω των ανέμων?
1: Λόγω των ανέμων.
0: Λόγω των ανέμων.
1: Λόγω και επίσης θαλασσοταραχής που δεν μπορούν να κάνουν πλήρωση. Αλλά λόγω των ανέμων που μπορεί να κάνουν ρήξη, μπορεί να κατέβουν κάτω από αυτές τις διάστημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν σας απασχολώ άλλο, γιατί ξέρω ότι οι ώρες είναι πολύ, πολύ δύσκολες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Το μέτωπο μένεται, η δυσκολία παραμένει, όπως καταλαβαίνετε. Οι άνεμοι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι άνεμοι που δεν λένε να κοπάσουν και κυρίως το ότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια να πέσουν στην μάχη και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του μετώπου.

Κι αν ο Μαρκολίνο Ντάιαμοντ θεωρείται από πολλούς πιανίστες στη σάλσα ο μουσικός των μουσικών, ο Παπολούκα θεωρείται ο μεγαλύτερος πιανίστας όλων των εποχών για την σάλσα. Εδώ ακούμε την Σέλια Κρουδ να τραγουδάει ένα από τα αγαπημένα του Παπολούκα.

Yes, σήμερα τελευταία εκπομπή της σεζόν, έτσι για να γλυκάνουμε όλη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε στους δέκτες και που ακούμε στα ραδιόφωνα. Νίκο, από το Περιστέρι το σχολίασα νωρίς την υπόθεση της, μάλλον της δηλώσης της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι δηλώσεις ντροπής. Είναι δηλώσεις που απλά, κατά την άποψή μου, αποδέχεται την πραγματικότητα. Ότι η οικογένεια, η πυρηνική οικογένεια, δεν είναι πια το μοναδικό σχήμα οικογένειας που υπάρχει και θα πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Είναι άσχετο αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές μορφές οικογένειες, είπαμε. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες διαφορετικών ανθρώπων που ξεκίνησαν μαζί αλλά έμειναν μόνος του ή μόνη της. Οι άνθρωποι που επιλέξαν από μόνοι τους να κάνουν ένα παιδί και να μην έχουν σύντροφο, τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι μια πραγματικότητα, άρα πρέπει να την αποδεχθούμε και να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλιώς το κράτος θα ασχολείται μόνο με αυτούς που αναγνωρίζει ως ηθικά αναγνωρίζει ως οικογένεια, γιατί νομικά αναγνωρίζει και τις άλλες μορφές οικογένειας.

Πέτρο, το ίδιο. Θα απαντήσω και σένα ότι απάντησα και στον Νίκο. Εντάξει, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, Ανδρέα μου, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: καλημέρα και στον Μίτσο. Είπε την άποψή του, την άποψή της η Δόμνα Μιχαηλίδου, και αυτή η άποψη κρίνεται από όλους. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου κακό αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου και πριν από δύο μήνες και στην εξήγησή της μετά από δύο μήνες, αυτό που είπε χθες δηλαδή στην ΕΡΤ. Το 1846 ο Γαλλικός στρατός νομιμοποιεί την τελευταία εφεύρεση του Βέλγου Αδόλφου Σάξ, το σαξόφωνο, συμπεριλαμβάνοντάς το στην μπάντα του. Και αυτός που ακούμε είναι ο Πακουίτο Ντε Ριβέρα, ίσως ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, κουβανός σαξοφωνίστας όλων των εποχών. Ξεκίνησε με τους Ιρακέρε, του Τσούτσο Βαλντές, και συνδύασε αφροκουβανέζικους ρυθμούς με bebop και κλασική μουσική. Αν και έγινε γνωστό στη δεκαετία του 70, θεωρείται πλέον κλασική μορφή της Latin Jazz. Μπράβο για σένα, Δαμάντη, αλλά δεν είναι να λέμε μπράβο ή όχι. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Προφανώς και τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν πάρα πολύ εύκολα τι γίνεται. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε όμως με ψυχραιμία και όχι σαν δύο μέτωπα. Πάμε στην Αχαΐα. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Σοφοκίων Ζαΐμης, για το μέτωπο που προέκυψε και στην Αχαΐα δυστυχώς, και εκεί φαίνεται να είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ζαΐμη, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο
1: καλημέρα.
0: Μέτωπο?
1: Σήμερα είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Οι φωτιές ξεκίνησαν από τις 3.30 το πρωί. Είχαμε μια στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, η οποία έχει περιοριστεί όμως ευτυχώς mm-hmm. σε ορεινή περιοχή. Το Σούβαρδο είναι κοντά στα Καλαβρίτα. Είχαμε μία δεύτερη στις 4 περίπου, 4 και 20 περίπου στη Φλόκα. Mm-hmm. Το Φλόκα είναι ένα χωριό της Δυτικής Αχαΐας κοντά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Αχαΐας.
0: Mm-hmm.
1: Ευτυχώς δεν κάηκε το χωριό Φλόκα, πέρασε όμως μέσα από το χωριό. Είχαμε
0: γιατί η εικόνα τις πρωινές ώρες ήταν ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν μεγάλες καταστροφές από το χωριό.
1: Βέβαια, στο
0: χωριό.
1: Φυσικά. Ευτυχώς το χωριό σώθηκε. Είχαμε μόνο ενδεχομένως δύο ή τρία σπίτια με ζημιές. Mm-hmm. Και ίσως και κάποιο απομακρυσμένο σπίτι να έχει καεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμία ευτυχώς πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι σοβαρότερο.
0: Εκεί είχε και το 112.
1: Βέβαια, εκεί είχε το 112. Ναι. Το 112 είχε και στην περιοχή, έφτασε και σε αρκετές περιοχές της Πάτρας. Έγιναν εκενώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων και κάποιων κατοίκων που ζουν εκεί. Και αυτή τη στιγμή έχει σπάσει σε δύο μέτωπα η φωτιά. Το ένα μέτωπο πηγαίνει προς την περιοχή Πηγάδια.
0: Ναι.
1: Πηγαδάκια, συγγνώμη, mm-hmm. είναι ένας οικισμός κοντά στο Φλόκα, και το άλλο μέτωπο είναι προς τη Χιτά. Mm-hmm. Έχουμε όμως ισχυρή δύναμη με εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Σε εσάς τουλάχιστον πετάνε τα εναέρια, δεν είναι όπως το Ρέθυμνο που δεν μπορούν να πετάνε να πετάξουν από τους ανέμους.
1: Μιλήσαμε με τον υπουργό, mm-hmm. τον κύριο Τουρνά, και έστειλε αμέσως 4 καναντέρ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 καναντέρ που επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν, και 3 ελικόπτερα της περιοριστικής που κάνανε πολύ σημαντική δουλειά. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικό αυτό, γιατί δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να φτάσει τον χώρο των Χιτά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα, διότι έχουν σπάσει και πια μικρομέτωπα mm-hmm. και έχουν ακόμα ισχυρούς ανέμους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από μία ώρα.
0: Ναι. Μακάρι να πάνε συνεχώς καλύτερα τα πράγματα, να ελεγχθεί.
1: Ισχυρές επίγειες δυνάμεις, και η ΕΜΟΔΕΑ και η ΕΜΑΡΚ.
0: Φαντάζομαι και ισχυρούς ανέμους όμως.
1: Ναι. Εμείς έχουμε δώσει υδροφόρες όπως mm-hmm. κάνουμε πάντα, ελπιστριοφόρα μηχανήματα, ο Δήμος επίσης. Κοιτάξτε, όλη μέρα δύσκολη θα είναι σήμερα. Όλη μέρα, γιατί θα έχουμε ισχυρούς ανέμους σε όλο τον νομό, και γι' αυτό υπάρχει μια πολύ υψηλή ετοιμότητα.
0: Ναι. Κύριε Ζαΐμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Φωκίων Ζαΐμις, την Περιφερειάρχη Αχαΐας, για την φωτιά που ξεκίνησε εκεί από το Φλόκα. Και ευτυχώς το χωριό δεν έπαθε μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες ή άλλου είδους τέτοια προβλήματα. Αλλά συνεχίζεται η φωτιά, μένει τη φωτιά. Έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις για να την περιορίσουν. Ευτυχώς εκεί έχουμε και ένα αέρια μέσα.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου και η Βερόνικα Δαβάκη βάζει την υπέροχη φωνή της σε ένα πολύ καλοκαιρινό και έτσι τραγούδι που σου δημιουργεί μια καλή διάθεση σε δύσκολες μέρες που περνάμε, παιδιά, με πολλές φωτιές, αλλά κάπως πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Πάμε σε διαφημίσεις εκτός από τη θάλασσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για την τελική ευθεία αυτής της τελευταίας εκπομπής για αυτή τη σεζόν του τελευταίου πρώτου πρωινού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της σεζόν σιγά σιγά. Καλημέρα στην Ρίτα, καλές διακοπές, καλά να περάσεις κι εσύ. Και εμένα θα μου λείψετε, αλλά ραντεβού στην καινούργια σεζόν. Αδαμάντια, δεν πρόκειται να τα βρούμε, αυτό είναι δεδομένο. Κατά τη δική μου άποψη, τα παιδιά αυτό που χρειάζονται περισσότερο είναι αγάπη και φροντίδα. Από μια πυρηνική οικογένεια που σβήνει τσιγάρα πάνω στο παιδί, το δέρνει, προτιμώ μια μη πυρηνική οικογένεια που δίνει αγάπη στο παιδί και φροντίδα. Αυτό προφανώς μεταξύ μας δεν πρόκειται να το βρούμε ποτέ.

Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλές διακοπές και σε σένα. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα αυτή την σεζόν. Με το βάλς του καλοκαιριού του Χατζηδάκη, ώρες αποχαιρετισμού για να πάμε σε διακοπές. Εγώ τα κουβαδάκια μου τα έχω μαζέψει, τα έχω έτοιμα, τα έχω τακτοποιημένα, θα δουλέψω και τις επόμενες ώρες αυτής της ημέρας και μετά σιγά σιγά θα ανηφορήσω προς το αγαπημένο μου νησί για να ξεκινήσω τις διακοπές, να κάνω διακοπή από τα δύσκολα, να κρατήσω τα εύκολα, να κάνω και αναστοχασμό, να τα ξαναβάλω σε μια τάξη, να πάρουμε τις ανάσες μας. Εύχομαι το ίδιο να κάνετε κι εσείς, όπου κι αν βρεθείτε, όπως κι αν είστε αυτό το καλοκαίρι, να ηρεμήσετε λίγο, να ησυχάσετε, να πάρετε τις ανάσες σας, να μας το επιτρέψει και η επικαιρότητα. Βεβαίως, διότι η σεζόν που έρχεται θα είναι γεμάτη με εξελίξεις και εκλογές και κόντρες και αυτό και πολέμους και ακρίβειες και όλα αυτά θα τα έχουμε, αλλά για λίγες μέρες ας τα αφήσουμε πίσω. Ευχαριστώ και για αυτή την σεζόν όλους τους συναδέλφους εδώ στα παραπολιτικά που τόσο πολύ με βοήθησαν για να βγει αυτή η σεζόν. Οι ηχολήπτες, μην τους πω έναν, αλλά οι ηχολήπτες είναι το 90% της εκπομπής. Αν δεν υπάρχει άνθρωπος απέναντι να σε φροντίζει, τι να την κάνεις εσύ, θα τα λες μόνος σου, ε? Την Κατερίνα Πλατή που μαζί προχωρήσαμε σε αυτή την εκπομπή για να φροντίζουμε να έχουμε τους σωστούς ανθρώπους για να λέμε τις ειδήσεις. Το Βασίλη Κρυμπά που επιλέγαμε μαζί τις μουσικές τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά και το Θανάση Βούτσινο αυτό τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού που διαλέγαμε μαζί μουσικές. Το Βασίλη Ντέτσικα που κάθε ώρα στο ακριβώς ερχόταν για να πει τις ειδήσεις και να κάνουμε κουσκούς μέχρι να βγει να πει τις ειδήσεις. Καλό κουσκούς, όχι από τα άλλα τα αυτά, ξέρετε. Το Βασίλη Σκουρή που είχε τη διεύθυνση και την ιδέα να με προτείνει για να έρθω εδώ και να μείνω να ριζώσω, βρήκα την τρούπα που λέει και ο Βουτσάς, τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία του σταθμού που το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. 2 χρόνια δεν έχει πέσει ένα τηλέφωνο να μου πούνε μην μπεις αυτά και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και από τους πιο εύκολους πελάτες. Μιλάω λίγο παραπάνω. Έλα λοιπόν να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους, καλές διακοπές. Τα λέμε με την έναρξη της επόμενης σεζόν, αν όλα πάνε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρου συνδράμουν 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα να απομακρυνθούν προς Άρλα. Στο χωριό Φλόκα υπέστησαν ζημιές τουλάχιστον 2 σπίτια, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Είπε πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στο Χιτά Αχαΐας, ανέφερε πως η πυρκαγιά στη Σουβάλα στα Καλάβρητα έχει περιοριστεί. Δασική έκταση και η πυρκαγιά στην περιοχή Ξηρονομή του Δήμου Θηβαίων. Μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ περιορίζεται η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, λόγω των ανέμων δεν επιχειρούν και σήμερα τα ενέργεια μέσα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν τη συμφωνία, ενώ το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε ανακοίνωση αναφέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις Ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ένα σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 34 ανθρακορίχοι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε μεταλλευτικό συγκρότημα στην επαρχία Μπαλοχιστάν του Πακιστάν. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Manchester United, το Φρανσίσκο Κονσεϊσάο για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας, ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και ετοιμάζεται για το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Μόλις μου έλεγα καλημέρα σας. Δεν πειράζει, είπα τρεις φορές καλημέρα σας πιο πριν. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Κάτσα πάνω και τα ακουστικά. Να σηκωθεί το ελικόπτερο. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιουλίου είναι payday σήμερα. Είναι payday γενικώς, δηλαδή και πληρώνεσαι και πληρώνεις. Είναι τελευταία μέρα και να πληρώσουμε φορείες, ΦΠΑ, χρέη, ΜΕΗ και όλα τα υπόλοιπα. Να πληρωθούμε κιόλας όσοι πληρώνουμε 31 του μηνός. Άλλες επιχειρήσεις έχουν φροντίσει και έχουν πληρώσει και νωρίτερα, να το πούμε και αυτό έτσι. Και μπράβο τους. Λοιπόν, και επίσης θέλω να πω ότι είμαι μοναχός τελευταία μέρα εδώ της εβδομάδας. Τελευταία εργάσιμη τη σεζόν. Οπότε, αν θέλετε να με αποχαιρετήσετε, radio@parapolitica.gr με ό,τι θέλετε, με πινελίκια, με καλά λόγια, με ό,τι να είναι. Τι ωραίο τραγούδι από κάτω, εσύ. Τι ωραίο τραγούδι. Έλβις. Τα νιάτα μας. Όχι, εντάξει, ο Έλβις πέθανε το 77, δεν πέθανε. Για 10 χρονών ήμουν πέρυσι, φίλε, κάτσε. Δεν τον επρόλαβα, αλλά ο Έλβις είναι ο Έλβις. Λοιπόν, δυστυχώς σε μια μέρα που ξυπνήσαμε πάλι με φωτιές σε εξέλιξη, δυστυχώς, ακούσατε τον Βασίλη Ντέτσικα, ένα εξαιρετικό δελτίο που έχει τα πάντα. Το τι γίνεται στην Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, εκεί επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες με 27 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων κλπ. Υπάρχουν 112 εκεί στην περιοχή της Φλόκας για απομάκρυνση κόσμου προς την Άρλα. Άρλα είναι εκεί που βγάζουν τα γιαούρτια, τα γαλακτοκομικά κλπ. Αυτό πρέπει να είναι έτσι. Λοιπόν, ζημιά σε σπίτια. Δασική έκταση κοντά στην περιοχή Ξενονομία εκεί στο Δήμο Θηβαίων. Φωτιά σε δασική έκταση στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σε κατάσταση περιορισμού η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, της μεγάλης αυτής και φωνικής δυστυχώς πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Και λόγω των ανέμων, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, δεν επιχειρούν και σήμερα τα ενέργεια μέσα. Δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο Γιώργος Τσαπάκος. Εκεί στην Κρήτη μιλάμε τώρα. 8 μποφόρ μελτέμια, δεν πετάνε αεροπλάνα και ελικόπτερα και αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Να ζωπηρώσει, είχαμε και στην Πάρο. Καλημέρα κύριε Γιαννάκη μας εκεί, που δεν είσαι στην Πάρο ακόμα, θα πας όμως φαντάζομαι. Βελτιωμένη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και περιοχές Πελοποννήσου και της Τηρεάς Ελλάδας. Τι λείπει, δεν λείπει τίποτα, όλη η Ελλάδα είναι. Όλη η Ελλάδα σε κίνδυνο. Και τώρα βλέπω έχουν γίνει 8 συλλήψεις και ένα φοβερό τίτλο στην απογευματινή και μπράβο της, Άνηση Μάχη με τη Λερναία Ήτρα και την Ανοησία. Έχουν γίνει συλλήψεις για εμπρισμούς από βαριά αμέλεια οι περισσότερες φωτιές. Δηλαδή, τι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Συγγνώμη, δεν θέλω να πω τη λέξη πρωί-πρωί, ας πούμε, αλλά πρέπει να έχεις μέσα στο μυαλό σου αυτό που δεν θέλω να πω τη λέξη. Για να παίζεις με τη φωτιά τέτοιες μέρες. Να πετάς τσιγάρα το αυτοκίνητο, να ανάβεις να κάνεις δουλειές αγροτικές με 8 μποφόρ, έχοντας τη σιγουριά ότι έχεις μια μάνικα δίπλα σου και μπορεί ξέρεις, να χρησιμοποιήσεις τη μάνικα. Τελείως. Άμα πάρει φωτιά τώρα με 8 μποφόρ, άντε μετά πιάστε την, κυνήγησέ την. Αν δεν την βρει στο πρώτο λεπτό, άντε δεύτερο. Το λέω. Το πρώτο λεπτό και το δεύτερο, όχι χωρίς υπερβολή. Το πρώτο, δεύτερο λεπτό. Πρώτο λεπτό, δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό έφυγε. Φωτιά τελείωσε. Κυνήγατε, μετά πιάστηνε. Λοιπόν, Σωτήρης Ξενάκης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Μιτσάρα μου. Καλά, εσένα. Πότε θα πάρεις αδείες, ρε. Την άλλη εβδομάδα. Κουφαλίτσα. Λοιπόν, είναι μέρα μεγάλης εξόδου η σημερινή, ας πούμε η πρώτη μεγάλη από τις μεγάλες εξόδους του καλοκαιριού η σημερινή. Θα φύγει πολλοί κόσμος από το μεσημέρι και μετά, να έχετε ένα καλό ταξίδι, να προσέχετε στο δρόμο, τώρα θα μιλήσω πρώτα πολιτικό, να προσέχουμε στο δρόμο, επειδή εγώ δεν θα πάρω πλοίο, με αυτοκίνητο θα κινηθώ προς το πάνω τουλάχιστον. Πώς το λένε, να προσέχετε στο δρόμο, να μην χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ παρά μόνο όταν είναι ανάγκη να τη χρησιμοποιήσετε, γιατί μπορεί να χρειαστεί να περάσει το παιδάκι σας από εκεί μέσα σε ένα ασθενοφόρο. Ο πατέρας σας, η μητέρα σας, ο παππούς σας, η γιαγιά σας. Ένα γενικό σας πρόσωπο. Αλλά και ένας ξένος που δεν τον ξέρετε και κινδυνεύει η ζωή του. Και εσείς για να πάτε 5 λεπτά πιο γρήγορα στην παραλία που σας περιμένει, πατάτε τη ΛΕΑ. ΛΕΑ, Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Αυτό σημαίνει έτσι. Η αστυνομία επιποδός οπωσδήποτε, το λέω και για τον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό, η οποία αστυνομία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια σε διάφορα κομμάτια, να το πούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και σε αυτό. Πάμε γρήγορα στην Κρήτη, στον Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο οποίος θα μας δώσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και το κάνει 24 ώρα τώρα. Την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νησί. Καλή μέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας.
1: Είναι όντως, θα έλεγα, καλύτερη ημέρα.
0: Είναι
1: σήμερα.
0: Καλύτερη, ναι.
1: Είμαστε πιο αισιόδοξοι, καθώς και με στις συνομιλίες που είχαμε και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, έχουν έρθει περισσότερες δυνάμεις, είναι πιο ελεγχόμενη φωτιά.
0: Ναι.
1: Απλά περιμένουμε τα εναέρια μέσα που θα είναι, πιστεύω, και το τελειωτικό χτύπημα.
0: Τώρα δεν
1: έχουν έρθει περισσότερες δυνάμεις, είναι πιο ελεγχόμενη φωτιά.
0: Ναι.
1: Απλά περιμένουμε τα εναέρια μέσα που θα είναι, πιστεύω, και το τελειωτικό χτύπημα.

0: υπάρχει και το ενδεχόμενο ότι να έχουμε δει και από ότι έχει προκληθεί να είναι από τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Το εξετάζουμε ακόμα.
1: Μάλιστα. Από το ΔΔΕ. Να λέμε από το ΔΔΕ, γιατί η ΔΕΗ δεν φταίει σε αυτά τα θέματα. Ούτε καμιά εταιρεία, ο πάροχος είναι αδιαφορετικός. Η ΔΔΕ, το δίκτυο το έχει η ΔΔΕ. Έτσι, να το ξέρω, να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε, το συνηθίζουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι που από τη φόρα που έχουμε λέμε συνεχώς ΔΕΗ. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι η ΔΕΗ.
0: Δεν είναι ώρα να ψάξουμε για ευθύνες, βέβαια.
1: Όχι τώρα, όχι. Να σβήσει φωτιά, αλλά κάποια στιγμή να τις δούμε για αυτές. Πάντως, ωραία, κρατάω αυτό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και άμα χρειαστεί θα επανέλθουμε. Μακάρι, μακάρι.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Γιαννάκη, χτύπησε πρώτος. Κάντε υπομονή και ο Κούλης λέει θα εξαφανιστεί, θα εμφανιστεί, θα εξαφανιστεί, θα εμφανιστεί, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι γράψει, ρε, καθάρισε τι επειδή θα γράψει. Εσύ ξέρω τι θες να πάθει, αλλά δεν θες να πάθει τίποτα κακό, εννοείς θες να εξαφανιστεί. Αλλά έρχονται εκλογές, πήγαινε, ψήφισε, κάνε τη δουλίτσα του, έκανε τη μέση στη δουλίτσα μας. Και όποιος κέρδισε, κέρδισε. Λοιπόν, καλημέρα. Όλος ο κόσμος τη δουλειά του θα κάνει. Καλημέρα στον Κατζόλη. Πόσο να κάνει υπομονή, Βραξενάκη, ήδη έχουμε σύνδρομο στέρηση σκουρή. Δεν περίμενα να συμπαθήσω τόσο ένα αριστερόστροφο. Ούτε εγώ. Μετά από 4 χρόνια συνεργασία, ούτε εγώ το περίμενα. Για να μην ειλικρινεί. Γιατί είναι και γαμώτα παιδιά, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Εκτός από τη μουσιογραφάρα κλπ. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ καλός στις προσωπικές του σχέσεις, να το πω και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα σε όλη την ομάδα των παραπολιτικών, καλημέρα στον Νίκο από τη Λιβαδιά. Τι λέει, αν φοράς γυαλιά με κάμερα και σου τεινάζουν ένα μπουκέτο, λέει, θα το έχεις σε βίντεο να το βλέπεις όλη τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω τι λες, μάλλον υποπτεύομαι τι λες, αλλά δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα στον κύριο Σιάρκα, καλές διακοπές, καλή επιστροφή στα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δρόμενα. Τα τηλεοπτικά τα έχουμε αφήσει εδώ και μια εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ξενάκη. Έχω ένα σοβαρό προβληματισμό. Εγώ που μετράω πρόβατα για να αποκοιμηθώ, δικαιούμαι επιδότηση από ΚΕΠΕ. Δικαιούσε, φυσικά. Δεν το συζητώ. Ναι, να κάνεις αίτηση οπωσδήποτε, δικαιούσε επιδότηση από ΚΕΠΕ. Τι λέει σήμερα το μενού. Καταρχάς, σας πω για την κίνηση. Μισό, γιατί την έβαλα να τη δω και έχει στην έξοδο της πόλης από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κάτσε να πάω μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας να δω τι γίνεται. Δεν έχει κίνηση τα διόδια της Ελευσίνας αυτή τη στιγμή. Καλά, ακόμα είναι νωρίς, από το μεσημέρι και μετά θα έχει κίνηση. Στον Πειραιά να πάμε μια βουλτίτσα, μισό λεπτό. Πιο κόκκινα και από το Καραϊσκάκι όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι κατακόκκινα όλα από το τέλο εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι και το κέντρο του Πειραιά. Μέχρι τις μαρίνες, τις αποβάθρες, τις προβλήτες που φεύγουν τα πλοία. Είναι και η ώρα τέτοια, όλα είναι κόκκινα. Στο πήγαινε έτσι, στο φύγει από τον Πειραιά τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Εντάξει, αύριο θα γίνεται χαμός, μεθαύριο χαμός. Είναι οι μέρες κλασικές που όπως λέω βγαίνουν στη τηλεοράση οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές, έχουν 6 παράθυρα. Παλιά είχαν τις πολυτέλειες που είχαν πολλά παράθυρα. Είχαν λιμάνι Ραφίνας, λιμάνι Πειραιά, αεροδρόμιο Ελληνικού. Ναι, αρχικά. Μετά πήγαμε Σπάτα. Ναι, μετά είχαν διόδια Ελευσίνας, διόδια Σχηματαρίου. Ναι. Και κάνανε μια βόλτα από εκεί. Τώρα πια επειδή έχουν φτωχύνει τα πράγματα και στα κανάλια και δεν κάνουν τόσο μεγάλα έξοδα, άντε να πάνε στα διόδια της Ελευσίνας που είναι πιο κοντινά και που έχουν πάντα κίνηση. Στο σχηματάρι δεν πολύ πάνε γιατί δεν γίνουν τόση κίνηση στα διόδια και στο σχηματάρι. Πάνε οπωσδήποτε στον Πειραιά να ρωτήσουν τα κορίτσια. Πού θα πάτε για τα αγόρια? Στην Ήω. Α, και πώς θα γυρίσετε? Με γρήπη τύπου Α, απαντάει ο άλλος. Το λέω γιατί γύρισε ο γιος μου έτσι, με γρήπη τύπου Α από εκεί. Γενικά, ναι. Λένε ότι άμα πας στα νησιά αυτά, επειδή κυκλοφορεί ακόμα και κορονοϊός που είναι πιο ελαφρύς, και γρήπη, υπάρχει ακόμα γρήπη. Τι να πει τώρα στο παιδί, να μην πάει στο χώρο να διασκεδάσει? Δεν πάει να του πει τίποτα. Θα την περάσει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Τι λέει, σου το είχα πει Σωτήριο, ότι ο Κυριάκος κάθε χρόνο θα κάνει ρεκόρ στα καμένα στρέμματα. Δεν κάνει ρεκόρ. Λάθος κάνεις. Δεν υπάρχει κανένα ρεκόρ και ευτυχώς σου τώρα δεν έχει κανένα ρεκόρ. Και να ρίξει μια ματιά τι γίνεται στην Ισπανία και στη Γαλλία που έχει καεί μισή χώρα από την καθεμία. Λοιπόν, άστο αυτό τώρα. Στον Κυριάκο έχει να κάνει αντιπολίτευση 500 πράγματα. Κάντου για την ακρίβεια, κάντου ειδικά για την ακρίβεια, έτσι. Κάντου για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για του μισθού. Κάντου ό,τι. Αλλά τώρα για τα καμένα στρέμματα, ειδικά αυτές τις τελευταίες δύο χρονιές, δεν έχει. Προς το παρόν. Έχουμε και ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας. Είναι κάποιοι που ελπίζουν σε αυτό, ξέρεις. Το θέλουν πάρα πολύ, γιατί θεωρούν πως έτσι θα πέσει η κυβέρνηση και θα έρθει άλλη που θα μας σώσει, που δεν θα καίγονται με την άλλη κυβέρνηση του Σωτήρα τα στρέμματα. Είδαμε στο παρελθόν τι είχε γίνει και με την άλλη κυβέρνηση του Σωτήρα και τα στρέμματα και τους νεκρούς που μετράγανε. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά μου γυρίζει το μάτι μερικές φορές και θέλω να τα πω αυτά. Τα λέω και με τον Βασίλειο εδώ και τσακωνόμαστε κιόλας καμιά φορά, αλλά δεν πειράζει. Ωραία είναι να ανταλλάσσουμε.

0: ορισμένες απόψεις. Λοιπόν, στην εκπομπή θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα. Του ζητήσαμε να έρθει, γιατί παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος, όχι να έρθει εδώ, να τηλεφωνικά την κάνουμε συνέντευξη. Παρά το γεγονός ότι είμαστε τέλος σεζόν, ας πούμε, υπάρχουν θέματα ανοιχτά πολιτικά. Υπάρχει καταρχήν η ΔΕΘ μπροστά, εξαγγελίες κλπ. Και υπάρχουν και θέματα καθημερινότητας. Χθες, ας πούμε, έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την ιστορία της χρηματοδότησης των κομμάτων. Την έπεσε η Ελλάς σε κυβέρνηση και Πασόκ για τα χρήματα που χρωστάνε στις τράπεζες η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έχει γίνει πόλεμος και μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος του κ. Τσίπρα και μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος του κ. Τσίπρα, που και αυτός είναι ακόμη πιο σκληρός ο πόλεμος, αλλά εντάξει. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα του νερού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του νερού. Και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι από τις δηλώσεις της κυρίας. Ελά, κόλλησα. Της υπουργού οικογένειας, εσύ. Τη κυρία Δόμενα Μιχαηλίδου, ναι, για την πυρηνική οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Αν θέλετε να στείλετε ερωτήματα, στέλνετε πολύ ευχαρίστως. Αν είναι ευπρεπή, θα τα μεταφέρουμε. Να δούμε ποια είναι η άποψη τη κυβέρνηση σε σχέση με τι δηλώσει που έχει κάνει η κυρία Μιχαηλίδου. Είναι κάτι δηλώσει που έκανε τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Γίνανε, χθες εμφανιστήκανε. Τι έχει πρόχειρε να τι βάλουμε. Για βάλτε.
1: Για να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
0: Χαμός έχει γίνει αυτή τη δήλωση. Ο κ. Σαμαράς βγήκε και είπε ότι υιοθετεί τη woke agenda η κυβέρνηση και αποδομεί το θεσμό της οικογένειας κλπ. Θα τον ρωτήσουμε τον κύριο πρόσωπο της κυβέρνησης, ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, όπως και για τις οφειλές των κομμάτων, όπως και το θέμα του νερού, για τη ΔΕΘ και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, να δούμε τι γίνεται και με τους ανέμους και με τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Θα πάμε και στο Ρέθυμνο ξανά, να δούμε εκεί με τις φωτιές τι έγινε με τον τουρισμό και θα μιλήσουμε για τα καύσιμα με τον κύριο Ασμάτογλου. Επίσης, μπράβο στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ που προκρίθηκαν. Ο ΠΑΟΚ πολύ, πολύ εύκολα. Με δύο γκολάρες του αυτού του παιδιού που είναι πραγματικά χέρι να το βλέπεις, Κωνσταντέλιας. Έβαλε μια γκολάρα και ένα ωραίο σουτ. Και το δεύτερο όμως ακόμη πιο ωραίο. Μια προσπάθεια φοβερή πραγματικά. Ο παίκτης αυτός είναι τρομερό. Ελπίζω να τον βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ελπίζω να κάνει και την καριέρα διεθνώς που το αξίζει, γιατί είναι τεράστιος. Είναι και μπράβο του. Μπράβο του. Και είναι και καλό παιδί από ό,τι βλέπω, δηλαδή και στη δημόσια συμπεριφορά του. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε λιγάκι. Είχα κάτι φίλους που επικοινωνούσε αυτό το βράδυ, αγχώθηκε. Θυμόταν ότι έχει πάθει άκρη με την ΝΟΑ και σου λέει: κάτσε μας τον πάθημα του Πάξου, την Πάξη. Αλλά εντάξει, προκρίθηκε. Τώρα παίζει με την Άντερλεχτ. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εντάξει, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και σε όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Το εννοώ πραγματικά πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ, γιατί βαθμούς παίρνει η Ελλάδα και προχωράμε και ανεβαίνουμε και γινόμαστε πιο ισχυροί. Και έρχονται και ξένοι παίχτες σοβαροί στην Ελλάδα, έτσι. Να βλέπετε τι γίνεται στο μπάσκετ. Παιχταράδες που έρχονται στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που πριν 15 χρόνια, 20, ερχόντουσαν και τότε τύπου Wilkins στον Παναθηναϊκό κλπ. Αλλά ένα στα τόσα. Τώρα έρχονται παιχταράδες που δεν θα το σκεφτόμασταν που θα μπορούσαν να έρθουν. Αν μάλιστα ενισχυθούν που ενισχύονται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δύο μεγάλες δόξες του και στον μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια, είχαν πέσει τα προηγούμενα, αυτά τα τελευταία. Ανεβαίνουν και πάλι, μόνο εμείς θα μείνουμε πάλι με το Μουτζούρι, νομίζω. Οι αεξίδες δεν πειράζει. Να είμαστε καλοί στην μπάλα, εγώ την κανονική λέω, που λέω εγώ, και ας μην είμαστε καλοί στη σπηριά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αφού μετράς λέει τους νεκρούς μιας κυβέρνησης, πήγαινε λίγο πιο κάτω στους νεκρούς στην Ηλία και τα δεις από τους μετανάστες που χάθηκαν στις τσέπες αυτών που περασπίζει σε Άρης 54. Νεκρούς είχαμε, λέω, και στην κυβέρνηση την προηγούμενη. Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Νεκρούς είχαμε και στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Νεκρούς είχαμε δυστυχώς από πυρκαγιές πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Αλλά διακρίνω δυστυχώς σε μηνύματα μια επιθυμία καταστροφών από κάποιους. Είναι λίγη μια ψηφία, δεν πολύ. Που θέλουν να. Εν ανάγκη να καταστραφεί ο τόπος προκειμένου να πέσει μια κυβέρνηση. Αυτό δεν αντέχω, δεν το άντεχα και πριν. Δεν το έδωχα και πάντα στην ζωή, σε όλα τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλω να σου πω. Προφανώς, δυστυχώς. Και εδώ μιλάμε και 3 χρόνια για τα Τέμπη. Άφησε τις φωτιές της Ασκίας. Που εκεί που είχαμε μια τεράστια τραγωδία επίσης. Ένα έγκλημα πραγματικό που, για το οποίο υπάρχουν ευθύνες. Και ελπίζω να αποδοθούν όπως πρέπει να αποδοθούν αυτές που πρέπει να αποδοθούν. Λοιπόν, δεν μετράω νεκρούς. Λέω ότι ο καθένας έχει την ιστορία του και πρέπει προσεκτικός να μιλάει δημοσίως. Αυτό λέω μόνο. Έτσι. Δεν, από παρθενογένεση δεν έρχεται κανένας. Αυτό για, για αυτούς που νομίζουν ότι θεωρούμε ότι έρχονται από παρθενογένεση. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr στα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάτσε μισό λεπτό γιατί τα χάσα, ρε φίλε. Να πω ότι είναι η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Κύριε Σαμσούρη μας, καλημέρα. Στέλνει τους χαιρετισμούς του στην... Πώς τη λες εσύ εδώ, περίμενε γιατί μην το πω λάθος. Στην καλό καλοκαίρι λέει σε εσένα και τον Βασίλη. Καλό καλοκαίρι στον Ιχολή, στους συντελεστές. Καλό καλοκαίρι στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Δεν μας ακούει πια ο Παύλος και στην υπόλοιπη παρέα των παραπολιτών ξυπνάει νωρίς. Ακούει τον Αλέξανδρο και την Έρη. Και τέλος, καλό καλοκαίρι στην νεαρά γαρεφιώτισσα του σταθμού. Αυτή είναι η Μαρία Ιωάννου, η γαρεφιώτισσα, η νεαρά του σταθμού. Είναι το καινούργιο μας καμάρι εδώ, η οποία είναι και εξαιρετική στη δουλειά της. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τελευταία μέρα, άψογη στον επαγγελματισμό στη δουλειά της, όπως και ο Παναγιώτης ο Κάτσος στα ηχητικά. Ευχαριστούμε τον Θανάση Βούτσινο για τα ωραία του τραγούδια. Εσένα σε ευχαρίστησα, ρε, ο κύριος Κύρκος. Σε ευχαριστώ και εσένα. Τώρα δεν βρίσκω το πακετάκι μου, δεν βρίσκω. Δεν πειράζει, θα το βρούμε μετά και θα το πούμε μόλις γυρίσουμε. Εντάξει, πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα ρωτήσουμε και για το νερό, θα ρωτήσουμε και για τις δηλώσεις για τις οποίες λέγαμε πριν, θα ρωτήσουμε και διάφορα άλλα θέματα. Να πω τότε, πριν πάμε στον προστεκλημένο μας, περνώντας για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, πως για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις, 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και πάμε λοιπόν για την τελευταία πολιτική συνέντευξη της σεζόν αυτής, τουλάχιστον για τη δική μας εκπομπή, του Βασίλη και εμένα. Ο Βασίλης είναι στις διακοπές του μια εβδομάδα πιο πριν, τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε. Θα επιστρέψουμε με διαφορά μια εβδομάδα ανάποδα αυτή τη φορά. Θα δουλέψει μια εβδομάδα μόνος του εκείνος. Και ζητήσαμε να έχουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθη την πρόσκληση, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλή σας μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, γίνεται εδώ πέρα ένας χαμός. Μόλις ακούσαμε ότι θα έρθετε, έχουμε πάρει ένα σωρό ερωτήματα. Ας αρχίσουμε. Εγώ είχα στο μυαλό μου τα γνωστά που ξέρετε, ΔΕΘ, εξαγγελίες, εκλογές κλπ. Θα τα πούμε στο τέλος αυτά όμως, γιατί θα πάμε σε 2-3 θέματα που είναι επικαιρότητα. Όπως αυτό που έγινε χθες. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Διαβάζω σε εισαγωγικά: δεν μπορείς να υπηρετήσεις πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες. Είναι μια ανακοίνωση της Ελλάς που αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για τα χρέη των δύο κομμάτων στις τράπεζες. Υπήρχε μια πολύ σκληρή απάντηση από το Πασόκ, το οποίο μίλησε για διαπλοκή και άφησε πολύ υπονοούμενα βαρύτατα για τον κύριο Τσίπρα, κατά την άποψή μου. Αλλά εγώ θα σας ρωτήσω για το κομμάτι που αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανώς εσείς, έτσι. Ναι. Αλλά είστε και κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών στις επόμενες εκλογές, άρα και με αυτή την ιδιότητα θα ήθελα να μου απαντήσετε.
1: Και κύριε Ξενάκη, μπορώ να πω και κάποια πράγματα παραπάνω ως πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, και αυτό σωστό.
1: Και δεν είναι στις αρμοδιότητες του γραμματέα τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Να σας πω τέσσερα πολύ γρήγορα σημεία τα οποία δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση.
0: Ναι.
1: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της. Και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί πέραν από κυβερνητικός εκπρόσωπος έχω την τιμή να εκπροσωπώ και συγκεκριμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Ούτε ένα ευρώ. Επειδή γίνεται μια συζήτηση τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια.
0: Το χρέος αυξάνεται.
1: Και μια πιο έντονη κριτική από το καλός ή κακός λεγόμενο, γιατί δεν υπάρχει ισοπαίδωση σε αυτά, πολιτικό, παλιό πολιτικό σύστημα. Και πολλές φορές κάποιοι από το παρελθόν θέλουν να επανέλθουν από το δικό μας, από άλλα κόμματα, ασκούν κριτική. Δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη, υπερβολική. Μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε τώρα. Εγώ έχω δώσει τις απαντήσεις μου, δεν κρύβομαι. Να τονίσω ξανά ότι όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%, έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Γιατί
0: τώρα,
1: ξέρετε, όπως και τα κόμματα, έτσι και το κράτος έχουν συνέχεια, οφείλουν δηλαδή να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων να.
0: Πότε δημιουργήθηκαν,
1: λέτε. Πότε δημιουργήθηκαν.
0: Είστε σαφείς. Είστε σαφείς.
1: Ναι. Κάποιος που δεν δημιούργησε ούτε ένα ευρώ δανεισμό, δεν
0: Είστε σαφείς. Συγγνώμη, είστε σαφείς αυτό που λέτε. Εγώ όμως, μισό λεπτάκι, για να κάνουμε και λίγη συζήτηση, να πω ότι έτσι κι αλλιώς καμιά τράπεζα δεν δανείζει κάποιον ο οποίος ως οφειλέτης είναι στην κατάσταση που είναι σήμερα τα δύο αυτά κόμματα. Να το πούμε και αυτά, έτσι. Αλλά δεν το έχετε ζητήσει, λέτε καν εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Γινότανε. Όχι μόνο για τα κόμματα και για πολλές επιχειρήσεις.
0: Σωστό,
1: και γι' αυτό
0: σωστό.
1: Και η Ελλάδα έφτασε
0: ισχύει.
1: Να ζει πάνω από τις δυνάμεις της σε πολλές περιπτώσεις.
0: Λέτε ότι τώρα, τα χρέη αυτά δεν δημιουργήθηκαν με το Μητσοτάκη. Μάλιστα,
1: πέστε μου. Κουνάει το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, τη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία εκπρόσωπος δεν είναι προσωπική ευθύνη. Οι εκπρόσωποι, αν και πολλές φορές το δέχομαι και αυτό, δεν πρέπει να δέχονται προσωπικές επιθέσεις όταν εκφράζονται σε ενός κόμματος. Αλλά
0: τυχαίνει. Τον αρχηγό εκπρόσωπο.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το κόμμα αυτό έχει έναν πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα, που φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 100, κοντά 120 δισεκατομμύρια ευρώ αχρίαστα. Δηλαδή, για να ξέρει ο κόσμος...
0: Για το μνημόνιο, λέτε το τρίτο.
1: Βεβαίως. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ. τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, ναι, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
0: Πασόκ
1: της Ελλάς, ναι, ναι, ναι, ναι, με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
0: Αυτό ναι. Αυτό, εντάξει, ναι,
1: δεν μάλλον σε πολεμικό, κομματικά πολεμικό, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Κακό.
1: Μέτωπο παραπέμπει.
0: Και
1: οπότε
0: εσάς,
1: νομίζω ότι είναι, ναι, άλλη μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι είναι μονόδρομος,
0: έλεγα,
1: μια σταθερή κυβέρνηση, ναι, και πολλές άλλες βέβαια και πολλά άλλα επιχειρήματα που μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Θα έλεγα, εννοείται ότι πώς αυτοί οι δύο που ανταλλάσσουν τέτοιου είδους επιχειρήματα, γιατί η επιχειρηματολογία είναι σκληρή, βαριά,
1: σίγουρα
0: αυτή που ανταλλάσσεται.
1: Ναι, σίγουρα, ναι, δεν είναι προοδευτικό, γιατί οι πολιτικές που εκφράζουν κάθε άλλο παραπροοδευτικές είναι.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν τον έχει και μέτωπο με την έννοια της σύμπραξης,
0: ναι,
1: μάλλον σε άλλου τύπου μέτωπο παραπέμπει. Με μια πολεμική η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των δύο κομμάτων. Αυτό το δικό του θέμα θα λύσουν μεταξύ του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Εγώ θα επανέλθω συνέχεια για το θέμα του Πασόκ και της Ελλάς, γιατί είναι πολύ χοντρά αυτά τα οποία λέγονται από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Το θέμα που δημιουργήθηκε χθες με τις δηλώσεις που έγιναν γνωστές περί πυρηνικής οικογένειας. Και έχει κάνει και μια δήλωση ο κύριος από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι. Και έχει κάνει και μια δήλωση ο κύριος Σαμαράς και σας κατηγορεί για woke agenda και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Θα ήθελα την άποψή σας για τη δήλωση. Την ακούω, τη βάλαμε και την ακούσαμε πριν τη δήλωση. Αυτή η δήλωση είχε γίνει το Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έγινε αντιληπτή.
1: Δεν έγινε αντιληπτή τότε. Ασχολήθηκαν με μια δήλωση του Μαΐου, αλλά εγώ δεν θέλω έτσι.
0: Ναι. Δεν έγινε αντιληπτή. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Έτσι,
1: περνάνε... Ναι, συμβαίνει. Ναι. Μπορεί να μην είναι και με δόλο αυτή η επαναφορά.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ξανάκη, εγώ δεν θα αποφύγω τα λόγια μου.
0: Ναι.
1: Επειδή όλοι μας προετοιμάζουμε και τις προτεραιότητες, είπατε πριν ότι θα είναι υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα, αύριο μεθαύριο ελπίζω να καταφέρω να πείσω τους πολίτες να είμαι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα. Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο ζήτημα, πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δικιά μου, την πολιτική ατζέντα, θα είναι η στήριξη της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι διπλός. Ο πρώτος είναι γιατί, ειδικά από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή, ο Θεός, εγώ και η σύζυγός μου και είμαστε γονείς, ναι, κατάλαβα και εγώ ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από ό,τι γίνει τη μέρα και μετά.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει, ισχύει.
1: Και είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, ό,τι πιο ωραίο, αλλά ό,τι πιο δύσκολο στη
0: πώς
1: ζωή.
0: Πώς γονιός λέει ότι ισχύει και με το παραπάνω.
1: Η στήριξη κάθε οικογένειας, κάθε οικογένειας, είναι μια οικογένεια που προσπαθεί. Ναι. Να κάνει ένα παιδί, γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί. Ναι. Μια οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να τη δώσουμε τα κίνδυνα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολίτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής. Ναι. Το δεύτερος λόγος, ναι, είναι γιατί μην κοροϊδευόμαστε, και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αφορά μόνο ένα κόμμα, μια κυβέρνηση. Η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να χάνεται. Κάθε χρόνο χάνουμε μία μικρή πόλη, τόσο περνούν τα χρόνια θα χάνουμε μία μεγάλη πόλη.
0: Άρα...
1: Το ζήτημα λοιπόν το δημογραφικό, κύριε Ξενάκη, έχει σημασία να το πω αυτό. Για μένα δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης ζήτημα, είναι και κοινωνικής και πολλών άλλων διαστάσεων. Έχει να κάνει με τα νέα πρότυπα που δημιουργούνται από τα social media, έχει να κάνει με την απαξίωση της μαμάς, του μπαμπά, του παππού, της γιαγιάς. Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα οποία είδαμε στη ΔΕΘ και εφαρμόζονται, οι φοροαπαλλαγές για πολίτεκνους,
0: ναι,
1: η στήριξη των παιδικών σταθμών και όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ναι, να μην κρύβουμε τα λόγια μας, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλοί, ειδικά συνομήλικοί μου, τη γενιά των 30 ή των 40,
0: ναι,
1: που δεν θέλουν να ακούσουν για παιδιά. Όχι γιατί δεν αγαπάνε τα παιδιά,
0: ισχύει,
1: γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δικαιολογούμε.
0: Τώρα,
1: με την έννοια ότι το καταλαβαίνω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολίες οικονομικές. Εμείς πρέπει κάθε μας δημόσια τοποθέτηση να οδηγεί στην κατεύθυνση στήριξης της οικογένειας.
0: Άρα αντιλαμβάνομαι πάντως, επειδή έχει γίνει και μια διευκρινιστική δήλωση από την κυρία Μιχαηλίδου χθες σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν το Μάιο, ότι ναι. Εσείς μιλάτε για τη διευκρινιστική δήλωση που έκανε, που εξήγησε τι εννοούσε, που λένε ναι. Πάνω κάτω αυτό που λέτε εσείς. Και δεν ήταν το ίδιο με αυτό το οποίο ακούστηκε τον περασμένο Μάιο, έστω έως μέρος ενός κομματιού πραγμάτων που είπε. Δεν έχω δει όλη την ομιλία της, για να είμαι ειλικρινής.
1: Όταν βρίσκομαι ειδικά στην ενημέρωση πολιτικών συνταχτών, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας οι οποίοι έρχονται εκεί για να μου κάνουν την ίδια ερώτηση 5-6 φορές και να κόψουν ένα βιντεάκι. Είναι μια θλιβερή μειοψηφία της μειοψηφίας, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν και πολιτικοί και πολιτικοί, και πάει λέγοντας. Και μπορεί μια ενημέρωση μιας ώρας και ενός τετάρτου να παίξει σε μια σελίδα ένα λεπτό μια απάντηση με τη μέθοδο της κοπτοραπτικής. Αλλά προσέξτε. Εγώ δεν μειώνω την αξία το κράτος να κοιτάει και να ασχολείται με κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά. Ναι. Το θέμα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο για να αναλωθούμε σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερης σημασίας από ότι είναι η στήριξη της οικογένειας. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Ναι. Το λέω γιατί το ξαναλέω. Ακόμα και όλα τα άλλα προβλήματα να καταφέρουμε να λύσουμε, όποιο κόμμα και να κυβερνάει, εάν δεν προσπαθήσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι, θεωρώ ότι γίνεται και από την μέρα στην άλλη, να μειώσουμε τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις θα είναι μάταιες. Ναι. Πήγα τη συμπερίληψη και όλα αυτά τα οποία ακούω, δεν καταλαβαίνω το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων, δεν το μειώνω, έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση, το ξαναλέω, δεν τα απαξιώνω, είναι πολύ μικρά σε σχέση με την ανάγκη στήριξη τη οικογένεια. Ναι, τη παραδοσιακή οικογένεια, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Ναι. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν. Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς. Εμένα μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μια γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα.
0: Μιλάτε με έναν τρόπο ο οποίος θυμίζει τον τρόπο που. Ενός ανθρώπου της πολιτικής, ο οποίος απευθύνεται στο κοινό που ο κόσμος συνήθισε να αποκαλεί συντηρητικό. Εγώ δεν συμφωνώ με την έρευνα.
1: Με τη
0: λέξη συντηρητικό.
1: Δεν
0: το λέω με αρνητική. Δεν το λέω με αρνητική. Καταλαβαίνετε. Δεν το λέω με αρνητική.
1: Οι απόψεις αυτές θα έπρεπε να διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα.
0: Πάντως να συμφωνήσουμε ότι αυτό το οποίο είπατε σήμερα εσείς και αυτό που είπε χθες η κυρία Μιχαηλίδου σε σχέση με αυτή τη φράση που ακούσαμε αρχικά είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι τα ίδια. Είναι σε άλλο μήκος κύματος. Εσείς είπατε ότι ήταν ένα απόσπασμα το οποίο ενδεχομένως αδίκησε το σύνολο μιας ομιλίας. Εγώ λέω πως είναι διαφορετικό πράγμα αυτό το οποίο ακούω σήμερα και χθες από την κυρία Μιχαηλίδου σε σχέση με το πρώτο το οποίο ακούστηκε πριν από 5 μήνες. Δεν ακούστηκε, υπόθηκε πριν 5 μήνες και τώρα.
1: Σίγουρα, τρεις μήνες.
0: Αυτό. Λοιπόν, ας το κλείσουμε και αυτό. Πάω σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έχω πάρει μηνύματα εγώ πριν. Και μάλιστα ένας από τους λόγους που ζητήσαμε να κάνουμε και τη συνέντευξη. Για το νερό. Τι γίνεται με το νερό. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα και ακούω αυτή τη συζήτηση για το νερό. Αλλά πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει και κινητικότητα. Δηλαδή να ανακοινώνονται έργα τα οποία θα γίνουν και να υπάρχει και μια δημόσια συζήτηση στην οποία μετέχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ουσιαστικά σας λένε ότι παραδίδεται το νερό στους ιδιώτες. Το λέω έτσι χοντροκομμένα. Ναι.
1: Είναι
0: το δημόσιο αυτό αγαθό.
1: Αστεία και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση και ένας αστείος και ατεκμηρίωτος και ψευδής ισχυρισμός αντιπολίτευσης. Ισχύει το εντελώς αντίθετο. Στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ναι. Ενισχύουμε την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΣ, οι δύο δηλαδή δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας. Και σε παροχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΣ. Δηλαδή μια σειρά από περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα, θα εξυπηρετούνται από δημόσιες δομές. Άρα ενισχύουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είναι ένα ψέμα της αντιπολίτευσης.
0: Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Το λέτε ξεκάθαρα αυτό, έτσι.
1: Μέσα σε μια εβδομάδα είπαν ότι θα πουλήσουμε τα αρχαία μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και την Ακρόπολη, είπαν κάποιοι, και μιλάμε τώρα για κωμικοτραγικές καταστάσεις ως προς την αντιπολίτευση, έτσι, όπου και εκεί, σας παραπέμπω στην απάντηση της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά και στην απάντηση που έδωσα εγώ από ενημέρωση που είχα από το Υπουργείο Πολιτισμού, την τελευταία ενημέρωση πολιτικών συνταγμών, που ισχύει και εκεί το εντελώς αντίθετο, και λίγες μέρες μετά επανέφεραν το Κοσκινάκι, αν επιτρέπετε να τα πούμε έτσι απλά, τις υποτιθέμενες ιδιωτικοποίησεις του νερού που ισχύει το εντελώς αντίθετο. Δεν είναι μόνο θέμα ενίσχυσης που ενισχύουμε τον δημόσιο χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 50 με 60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απώλειες.
0: Ισχύει αυτό, μας το λένε ειδικοί χρόνια τώρα που κάνουμε συνεντεύξεις. Το δίκτυο είναι παλιό, το δίκτυο είναι παμπάλαιο και ως και επικίνδυνο κάποιες φορές αυτό το παμπάλαιο.
1: 735 είναι οι φορείς, ναι. 735 είναι οι φορείς που διαχειρίζονται τα ύδατα. Ναι. Υπάρχουν οικισμοί που δεν έχουν νερό.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι ο εισαγγελέας έχει κάνει έρευνες, έχει διατάξει έρευνες στη Σιθωνία, στη Βόλυβη για το νερό. Μιλάμε για κάτι το οποίο όποιος ζει σε αυτές τις ειδικά τις περιοχές, αλλά και σε άλλες περιοχές, το βιώνει. Γι' αυτό και σε αυτή την πρωτοβουλία, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, είναι με το Υπουργείο, είναι με την κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και ναι, να παραδεχτούμε, ειδικά όσοι υπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια στη θέση ευθύνης, ότι χάθηκαν πολύτιμες ευκαιρίες και πολλά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Και αντί λοιπόν να χειροκροτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, όχι πανηγυρίζοντας. Να πούμε και αργήσαμε, καθόμαστε και ασχολούμαστε με μια υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση που είναι πραγματικά εκτός των κεφρών.
0: Μάλιστα. Ούτε θα έχουμε, γιατί είχαμε ήδη μια αύξηση της τιμής του νερού, έτσι. Το έχουμε δει όλους τους λογαριασμούς μας. Μπορεί να ήταν το πιο φθηνό πράγμα που πληρώναμε τώρα, τώρα πια είναι, έχει ακριβήνει και αυτό.
1: Το απάντησε αυτό.
0: Ούτε θα περιμένουμε, ούτε θα περιμένουμε. Δεν πειράζει να το ξαναπαντήσετε μια φορά κι εσείς που εκπροσωπείτε, όπως είπατε εσείς, και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, εκτός από το ότι είστε εκπρόσωπο τη κυβέρνηση, γιατί είστε και υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, δεν θα έχουμε αυξήσεις περαιτέρω στις τιμές του νερού, λέτε, έτσι.
1: Όχι.
0: Αυτά τα έργα που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν πάρα πολλά έργα στον τομέα αυτό και μάλιστα σχετικά γρήγορα.
1: Η χώρα μας, ναι, κύριε Ξενάκη, θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη.
0: Θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη. Ναι. Και μια που το είπατε, να σας πω κάτι. Το φθηνότερο νερό το έχουμε στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και τα ακριβότερα προϊόντα στην Ευρώπη, λένε πολλοί. Ενώ οι μισθοί μας δεν είναι υψηλότεροι στην Ευρώπη. Πάμε εκεί. Που είναι η Λερναία Ήδρα. Συγγνώμη, δεν είναι η Λερναία. Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα, έκανα λάθος. Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα της κυβέρνησης. Δηλαδή, ένα ζήτημα στο οποίο η άποψή μου είναι ότι ως τώρα όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θα επιθυμούσαν οι πολίτες.
1: Σίγουρα οι πολίτες δικαιολογημένα ζητάνε περισσότερα. Γιατί διανύουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον την πιο επίμονη και παρατεταμένη περίοδο πληθωρισμού, άρα ακρίβειας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όσο πιο απλά μπορούμε.
0: Ναι.
1: Οι αιτίες είναι εξωγενείς, αλλά η ευθύνη είναι την κυβέρνηση να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει καταφέρει ανάπτυξη, αύξηση μισθών και από πληθωρισμό ταυτόχρονα, δηλαδή να πέφτουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Άρα το στίχημα είναι και πρέπει να κερδιστεί όσο καλύτερα και όσο πιο γρήγορα,
0: ναι,
1: οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες, mm-hmm, και πιο ορατές από ό,τι αυξήσεις των τιμών. Mm-hmm. Εδώ αυτό που μπορεί να κάνει είναι δύο πράγματα. Να δημιουργήσει συνθήκες στην οικονομία για παραπάνω έσοδα, χωρίς να μεγαλώνεις, να αυξάνεις τους φόρους.
0: Ναι.
1: Το κάνουμε, θεωρώ, με την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, το μεγάλωμα της πίτας δηλαδή και την αντιμετώπιση της φοροδιαφύγης. Τα έσοδα αυτά να τα δίνεις όσο πιο αποτελεσματικά μπορείς στη μεσαία τάξη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη,
0: ναι,
1: και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούν να αυξάνουν το εισόδημα το διαθέσιμο και έτσι να αντιμετωπίζουν την άνοδο των τιμών. Στις τιμές χρειάζονται όλο και παραπάνω έλεγχοι, γίνονται. Ζούμε σε ένα κράτος μέχρι το 2020 δεν είχε καν υπηρεσία ελέγχου,
0: ναι,
1: και πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι εσκροκερδούν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πτυχές και πτυχές της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στο στεγαστικό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Έχουμε κάνει, είμαστε πρώτοι που κάναμε, αλλά
0: δυστυχώς,
1: πρέπει να κάνουμε πολλά
0: όμως
1: περισσότερα.
0: Όμως το πράγμα αγριεύει αντί
1: να... Ειδικά όσοι μένουν σε ενίκιο, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι περνάνε μια πολύ δύσκολη περίοδο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να ωρεοποιήσω καταστάσεις.
0: Πώς θα το ωρεοποιήσετε, αυτό δεν ερωτήθηκε με τίποτα. Ναι, το ζει ο καθένας.
1: Απ' την άλλη, ναι, όσο αντιλαμβάνεστε είναι και η περιουσία του άλλου. Δηλαδή οι παρεμβάσεις είναι πεπερασμένες. Εδώ έχουμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Δεν θα πω τόσο το σπίτι μου 1 και 2 που βρήκαν σπίτι συμπολίτες μας. Θα πω περισσότερο τα κίνητρα τα φορολογικά για να ανοίξουν τη στα κίνητρα. Εγώ έχω εκφράσει και μια προσωπική πρόταση να πάρουμε και πιο τολμηρές,
0: ναι,
1: αποφάσεις, ειδικά την επόμενη τετραετία, εφόσον μας τιμήσουν, mm-hmm, οι πολίτες, mm-hmm, για να είναι πλέον ασύμφορο για κάποιον να έχει ένα κλειστό σπίτι.
0: Ναι.
1: Να του κοστίζει δηλαδή να έχει ένα κλειστό σπίτι, δεδομένου ότι δίνουμε πολύ γενναία κίνητρα για να το, ναι, ανακοινήσει. Δίνουμε μέχρι και 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα ανακοινήσεων.
0: Θα σας τιμήσουν οι πολίτες. Συγγνώμη, επειδή αρχίζει και λιγοστεύει ο χρόνος και επειδή είπατε μια φράση. Yeah. θα σας τιμήσουν οι πολίτες τρίτη συνεχόμενη φορά. Αυτό το έχει κάνει μία φορά με τα πολιτευτικά το ΠΑΣΟΚ, έχοντας αλλάξει αρχηγό βέβαια. Δηλαδή, κέρδισε τρεις τετραετίες συνεχόμενες από το 1993 μέχρι το 2000 με τον Ανδρέα αρχικά και με τον Κώστα Σιμίτη. Άλλο κόμμα δεν το έχει κάνει αυτό. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας που έχει περισσότερο και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δηλαδή, έτσι, ενώ τον διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κώστα Καραμαλή και, καλά, και από τον Αντώνη Σαμαρά, σαφέστατα, έχει κυβερνήσει.
1: Ναι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από την αντιπολίτευση. Ναι. Είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός και ο πρώτος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που είτε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είτε ως πρωθυπουργός για σχεδόν, όχι για σχεδόν, για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών.
0: Σωστά, είτε εκλογές, δημοσκοπικά είτε συνεχίζει. Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε ή να θεωρούμε ότι ο κόσμος μας έχει δώσει λεφτά.
0: Δεν ανησυχείτε.
1: Η μεγάλη διαφορά, θα σας απαντήσω με τη μεγάλη διαφορά
0: του 1993-2004
1: με το 2019-2030 ελπίζω.
0: Ναι.
1: Μεγάλη διαφορά είναι ότι στην περίοδο αυτή ακόμα δεν είχαν καταρρεύσει τις ευαισθησίες. Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο της υπερήφανης εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευσης του κ. Τσίπρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν ξεκίνησε τα δεινά αυτής της χώρας, απλά τα επιδείνωσε κατά 100 δισεκατομμύρια. Έτσι. Ξεκίνησε η ιστορία από το 1980, τότε που η Ελλάδα άρχισε να ζει με ψεύτικα λεφτά και με δανεικά τις επόμενες γενιές. Μέχρι λοιπόν που μπήκαμε και στα μνημόνια, το κράτος με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως την περίοδο 90-93 ή κάποιες άλλες επί των δικών μας ημερών, ζούσε σε βάρος, οι κυβερνήσεις δηλαδή νομοθετούσαν και πέραν αποφάσεις σε βάρος των επόμενων γενεών. Αυτό έχει τελειώσει, κύριε Ξενάκη. Για να καταφέρουμε λοιπόν να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να είμαστε αποτελεσματικοί. Και το δεύτερο είναι να πούμε στον κόσμο, αρχίζει γενομένης από τη ΔΕΘ και την ομιλία του Πρωθυπουργού, γιατί πρέπει να μας ψηφίσει. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, και αυτό νομίζω
0: ωραία,
1: θα το ακούσουμε
0: τώρα.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Θα κάνω μια εξαίρεση. Δεν διαβάζω μηνύματα όταν έχουμε καλεσμένο. Δεν το θέλω αυτό και δεν θέλω να διαβάζω και μηνύματα μετά τα οποία είναι αυτό και δεν είναι σωστό. Υπάρχουν όμως δύο μηνύματα από δύο υπερπολίτεκνους. Δηλαδή, μια κυρία με το ονοματεπώνυμό και τα στοιχεία της, και τα δύο για αυτά διαβάζω. Δεν θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί φαντάζομαι δεν θα τις έχετε και τις συγκεκριμένες, αλλά να τις έχετε κατά νου, γιατί είπατε ότι το ξέρουμε, θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών και έχει σημασία. Θα μιλάτε με κόσμο κάθε μέρα που θα σας τα βάζει αυτά. Λέει εδώ η Μαρία λοιπόν, έχω 8 παιδιά. Και δεν δικαιούμαι επίδομα τέκνων επειδή έχουν αφήσει τα ίδια εισοδηματικά όρια από το 2019. Αυτό λέει είναι ντροπή. Αφήστε με να διαβάσω και το δεύτερο πριν κάνετε συνολικά σχόλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρης με 5 ανήλικα παιδιά, 2 χρόνια είπαν θα αυξήσουν το επίδομα τέκνων και ακόμα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ψεύτες, γράφει. Σας διαβάζω δύο που αφορούν το θέμα οικογένεια και πολυτεκνή που είναι λίγο ευαίσθητο θέμα. Αναφερθήκατε κι εσείς με πολύ έτσι, ευαισθησία στο θέμα των οικογενειών με παιδιά και ιδιαίτερα με αυτά που έχουν πολλά παιδιά.
1: Λίγο πριν την περσινή ΔΕΘ, ένα μήνα δηλαδή,
0: είχα
1: κάνει μια συνάντηση με έναν εκ των πιο σταθερών και διαχρονικών εκπροσώπων των υπερπολίτεκνων οικογενειών.
0: Ναι.
1: Δεν έχω την ομοποίηση να πω το όνομά του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πολλές μάχες για τους υπερπολίτικους, όπως λέμε, έτσι, δηλαδή πάνω από
0: 4 παιδιά, δεν είναι, 5 παιδιά κλπ.
1: Και είχα ακούσει με ενδιαφέρον τις προτάσεις του και του είχα πει ότι θα δει στη ΔΕΘ για πρώτη φορά μια κυβέρνηση να ασχολείται σοβαρά και αν θυμάστε είδαμε το αφορολόγιο.
0: Πέρσι για τους πολίτες, θα γίνει και φέτος τίποτα περισσότερο.
1: Εγώ θα πω ότι για εμένα κάθε απόφαση της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής, αυτό το ξαναλέω είναι μια προσωπική μου θέση, αλλά ήδη ο Πρωθυπουργός έχει κάνει πολλά για αυτό, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να περνάει από το φίλτρο της δημογραφικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε εκπρόσωπε. Καλή σας ημέρα.
1: Και
0: εμείς το ελπίζουμε. Γιατί ο Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος.
1: Και όσοι μείνουν πίσω, υπομονή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλοί αυτοί που μας ακούνε και δουλεύουν.
0: Και κάποιοι που δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές.
1: Και πολλοί που δουλεύουν εκεί που άλλοι πάνε διακοπές.
0: Ναι, και κάποιοι που δεν θα μπορούσαν να πάνε καθόλου διακοπές. Επίσης, κάθε χρόνο υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και φέτος αυτοί οι οποίοι.
1: Και δεν πρέπει να τα κρύβουμε αυτά και να τα κοιτάμε.
0: Και έλεγα και νωρίτερα για τον υπουργό του συνομολογικού. Λόγω σας τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι στις εξόδους τώρα να είμαστε σαν άνθρωποι κανονικοί, να αφήνουμε τη Λέα να οδηγούμε σαν άνθρωποι για να γυρίσουν πίσω όσοι θα φύγουν. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστούμε πολύ, είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε σε διάλειμμα, θα προλάβουμε μετά την επιστροφή. Για να... Δύσκολο, ε. Λοιπόν, έχουμε πάρει πολλά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Διάβασα μερικά μόνο που αφορούσαν το πολύ ευαίσθητο, κατά την άποψή μου, θέμα των ανθρώπων, των πολυτέκνων. Έχουν έρθει και άλλα για τους πολυτέκνους. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε μαζί με τα υπόλοιπα. Σε μία συνέντευξη είναι βέβαιο ότι οι απαντήσεις δεν θα τους ικανοποιούν όλους. Ναι. Και οι ερωτήσεις δεν μπορεί να μην τους ικανοποιούν όλους. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα. Και ξαναλέω ότι για εκατομμυριωστή φορά, τα λέμε και με τον Βασίλη εδώ, ότι προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια είδηση, να βγάλουμε κάτι παραπάνω, να επιμείνουμε στα θέματα που νομίζουμε ότι μας ενδιαφέρουν, αλλά να μαστιγώνουμε τον κόσμο δεν μπορούμε. Αν έχετε εσείς κανένα παράδειγμα μαστιγώματος να μας το δείξετε δημόσιου, να μας το δείξετε, θα χαρώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, γυρίζουμε σε πολύ λίγο. Όχι, θα πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα. Μου δίνεις μεγάλο διάλειμμα, έτσι. Και θα γυρίσουμε. Δεν έχει άλλη πολιτική συνέντευξη. Τελειώσαμε. Τα υπόλοιπα θα είναι πιο χαλαρά, θα τα δείτε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Διαβάστε στην απογευματινή εκτός ελέγχου ο πύρινος εφιάλτης, αν η συμμάχη με τις αναζωπηρώσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων η μισή χώρα μέχρι και το Σάββατο. Οι ρηπές στην Κρήτη άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα. Οι ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στη στάχτη. Ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τζίπρα. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Μπλόκο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ακοστολόγητη παροχολογία της αντιπολίτευσης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα τιμολόγια του νερού έστειλε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη. Χαρακτήρισε αστείους και εκτός τόπου διατυπώσεις τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει σε ιδιώτες το νερό. Σε ό,τι αναφορά την ανάρτηση Τσίπρα, ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Σε επιημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, το κόμμα δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ και έχει μειώσει τα έξοδα κατά 80%. Βληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για την πυρηνική οικογένεια, σημείωσε πως απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίως, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπως δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Η πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση και επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αεροσυνδράμων 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Δασική έκταση και η πυρκαγιά στην περιοχή ξηρονομεί Βιωτίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, ενώ συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς λόγω των ανέμων, δεν επιχειρούν και σήμερα τα εναέρια μέσα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Αναζωπηρώσει στην Πάρο, ενώ βελτιώνεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγορευτικό από όπλα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, με τεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγη εντολή μέσω e-banking. Στην Πάτρα, μοτοσυκλέτα παρέσυρε 6χρονο κορίτσι μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γαραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Νεκρός εντοπίστηκε 20χρονος τουρίστας, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από Τετάρτη στα Μάλια της Κρήτης. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Στη διεθνή ενημέρωση, ιστορική καταδίκη στις ΗΠΑ σε 15 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε πατέρας 14χρονου που σκότωσε 4 ανθρώπους σε σχολείο. Στα αθλητικά, στο πένθος, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι. Στον ΠΑΟΚ οδεύει ο 22χρονος χαφ της Νις, Τόμ Λουσέ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τι κάνετε εδώ, κάτι κάνετε εσείς.
1: Καλώς τον κύριο Χαλάρη. Με τα διαπιστευτήριά του. Μόνο με αυτό θα τη βγάλεις. Δεν έχεις καμιά χοντράδα άλλη. Ωραία, ωραία, να με ισοπεδώσεις. Παραπολιτικά 90,1. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Πάνος Χαλάρης μας θυμάμαι την παρουσία του στην κονσόλα του ήχου.
2: Τι είπες, σε ρωτόκριτε.
1: Συνέχισε, σε παρακαλώ, μου αρέσει εμένα αυτό. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να αναφέρεται στα δύο-τρία τουλάχιστον βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που 31 Ιουλίου εξακολουθούν και υπάρχουν. Εντάξει, για λίγες μέρες ακόμα θα είναι. Πιστεύω ότι για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Πιστεύω ότι. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Χαλάτζης με την τεράστια εμπειρία του. Γιατί έχει τεράστια εμπειρία, ναι. Ότι έχει εμπειρία έχει πάντως. Λοιπόν, τεράστια σαν τη δική μου δεν έχει, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία κι αυτός.
3: Για την εμπειρία μου.
1: Εγώ την έχω μεγαλύτερη. Την εμπειρία, ναι. Λοιπόν, εντάξει, συνηθίζεται από την 1η Αυγούστου μέχρι το 15 Αυγούστου τουλάχιστον να μην γίνεται τόσο μεγάλη πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, φαντάζεσαι να είσαι σπίτι σου, λέω το άγω, να ανοίγεις τηλεόραση. Λέω τώρα εγώ, ανοίγω τηλεόραση σπίτι αυτές τις μέρες, αλλά την ανοίγω για να δω κανένα ωραίο ντοκιμαντέρ, καμιά ωραία σειρά. Βλέπω Νάρκος αυτή την περίοδο. Τα ματσάκια βέβαια και ματσάκια, δεν το συζητώ. Ματσάκια έβλεπα χθες και τον Παναθηναϊκό πρόλαβα και είδα λίγο. Τον Πάο και τον πρόλαβα να σου πω. Έλεγα για τον Κωνσταντέλια γιατί ήταν γκολ του. Είναι αυτό το παιδί, μπράβο ρε, εσύ. Καλά πολύ γιατί ο Κύρκος από μπάλα είναι όσο ξέρω εγώ πυρηνική φυσική. Λοιπόν, έβαλε δύο γκολάρες και το πρώτο του γκολ το σουτ ήταν πολύ ωραίο σουτ, έτσι, έξυπνο ωραίο σουτ. Και το δεύτερο γκολ πέρασε τη μισή ομάδα. Αυτό το παιδί, ας πούμε, χάνεται εδώ. Από τη μία πλευρά το χαιρόμαστε εμείς. Αλλά πιστεύω ότι άμα πάει σε ένα βαρύ πρωτάθλημα. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μια τεράστια. Ναι, φύγανε άλλοι που. Όχι, πολύ καλοί παίκτες φύγανε. Η Κοστούλα είναι παιχταρά και ο Κοστούλα. Ναι, αλλά ναι, θέλω να πω για τα δεδομένα αυτού του παίκτη θα έπρεπε να έχει έρθει μια πρόταση. Εγώ λέω 60-70 εκατομμύρια. Ναι, από μια καλή ομάδα. Έτσι, να μην πάει τώρα στην 25η ομάδα. Γιατί τώρα. Και ο Τζολάκης φεύγει. Θα το πω εγώ. Εντάξει, μη σ' αφήσω εσένα να το πεις και επικραθείς, που είσαι λιακός. Αλλά πάει σε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι πάει για να πέσει και να ξαναγυρίσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ούτε καν μέτρια. Φερμπίν είχε φύγει ο Ντέμι, θυμάμαι εγώ, και είχε πάει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν πήγε στη Ριάλ και στην Μπαρσελόνα, αλλά πήγε στην τρίτη ομάδα της Ισπανίας. Να πάει σε μια αντίστοιχη ομάδα μέσα στις πρώτες 7-8. Μπάσε, τόσο να είναι καλά το παιδί και να συνεχίσει και θα πάει είναι σίγουρο αυτό, γιατί είναι και αυτός πολύ σπουδαίος. Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι, ρε παιδί μου, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Γιατί κάνει το απρόβλεπτο. Πρώτον το χαιρετεί, το απολαμβάνει. Δεύτερον, του δίνουν οι συμπαίκτες του τη δυνατότητα αυτή. Ναι, γελάει συνέχεια, μπράβο. Και το δίνουν οι συμπαίκτες του, δηλαδή τον αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει, γιατί ξέρουν ότι κάτι θα κάνει και κάνει πάντα το απρόβλεπτο, αυτό που δεν περιμένεις να κάνει. Ναι, το ωραίο. Δηλαδή, χαίρεσα να το βλέπει. Να είναι καλά το παιδάκι, να το χτυπήσουμε ξύλο, να είναι υγιής, γιατί έχει και συχνά θέματα τραυματισμού κλπ. Ναι. Να είναι υγιής και το λέω εγώ που δεν είμαι παουτζής, αλλά όποιος και εσύ που είσαι Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι. Τι βλέπουν τα μάτια σου, έχει σημασία. Στηρίζουμε το Λαβίθι που είναι παουτζής και δεύτερον στηρίζουμε την ωραία μπάλα. Όταν τη βλέπεις και τη χαίρεσαι, λες. Χθες άκουσα ότι ο Έλα Λαμπή πάει λέει στο Μαρκό λέει, να παίξει. Ναι. Ρωτάω λοιπόν, το λέω στο γιο μου και μου λέει γιατί ο Μαρκό μου λέει στην παίζει λέει Super League 2 και είναι και από τις ομάδες που. Εντάξει ρε παιδί μου, μου ήρθε κάπως να άκουσα ότι έκανε συμβόλαιο στη 40 του.
3: 39.
1: Ναι, 40 άκουσα. Οπότε σπαν έχει σημασία, ναι. Αλλά το έχουμε δει σε μεγάλους παίκτες να παίζουν. Και ο Βαλμπουενά και στην Καλυθέα δεν έπαιζε ο Βαλμπουενά.
3: Αλλά πήγε στη Μάλτα.
1: Εντάξει, γιατί έχουν το ψώνιο, θέλουν να παίζουν μπάλα. Ο Φώτσης 45 ετών. Στα παρκέ θα παίξετε φέτος. Ναι. Θα παίξει ακόμα στα 45 του χρόνια. Ναι. Γιαννάκη μου καλημέρα. Να έρθεις εδώ να κάνεις ερωτήσεις. Σου έχω πει, δεν έρχεσαι. Έλα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Όταν λέει ήταν το νερό και ο πολιτισμός δίνεται σε ΑΕ, ιδιωτικοποιούνται λέει. Και αυξήσεις είναι δεδομένες επίσης, κύριε Ξενάκη. Μια χαρά τον χαϊδέψετε τον ομόσταυλό σας. Θα περιμένουμε τον κύριο Σκουρή να πει τις ερωτήσεις μας. Μόλις έρθει ο κύριος Σκουρής θα κάνει και τις δικές σας ερωτήσεις. Είδατε που διαβάζω τα πάντα, δεν έχω κανένα ζήτημα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, όπως είπε ο κύριος Μιλόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου, λέει, ναι, και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ξέρω. Το 85% της κατανάλωσης του νερού γίνεται από τους αγρότες και η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τώρα που είναι, γιατί τα μπερδεύω τώρα με τα τόσα κόμματα, πια έχουν γίνει 152 κόμματα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία. Κύριε, το επίδομα τέκνων 2 χρόνια ήταν ψέματα προς το αυξήσετε. Το διάβασα, κυρία Γεωργία, μου, όχι το δικό σας. Διάβασα ένα παρόμοιο από μια άλλη κυρία. Διάβασα μηνύματα πολυτέκνων του Δημήτρη με 5 ανήλικα παιδιά. Διάβασα όλες τις λέξεις και αυτή που έλεγε στο τέλος ψεύτες. Τη διάβασα και αυτήν. Επειδή λέτε για χάδια και διάφορα άλλα και φιλιά και αγκαλιές και θοπίες. Ο καθένας κάνει τον τρόπο τη δουλειά του. Σε όποιον αρέσει, όποιον αρέσει, αλλάζει κανάλι. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Α, που διάβασα επίσης το μήνυμά της με τα 8 παιδιά. Ντροπή. Δεν δικαιούμαι επίτομα τέκνων. Τα διάβασα όλα αυτά. Γιατί είναι πράγματι αυτά στα οποία πρέπει να δείξουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Καλημέρα στον κύριο Σεφεριάδη. Αυτό δεν πρόλαβα να το διαβάσω, αλλά να διαβάσω δημοσίως τι είπε. Λέει, ρωτήστε λίγο τον εκπρόσωπο. Λέει, το επίδομα ενοικίου ενός φοιτητή που ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν, πόσο δίκαιο είναι. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά κάτι θα σημαίνει που δεν το γνωρίζω. Το διαβάζω. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν, πόσο δίκαιο είναι. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά κάτι θα σημαίνει που δεν το γνωρίζω. Το διαβάζω. Καλημέρα στον κύριο Θανάση.

0: Εκεί μεταχείριση και η Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τις τράπεζες. Αυτό είναι αλήθεια. Και το ότι δεν έχει πάρει ευρώ επίσης η Νέα Δημοκρατία επί προεδρίας Μητσοτάκη είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Επίσης δεν θα μπορούσε να πάρει, γιατί ποια τράπεζα δίνει σε κάποιον ο οποίος έχει δημιουργήσει τέτοια μεγάλα κενά. Αλλά ας πάμε στα θέματα. Δεν προλαβαίνω άλλα τώρα. Έχουμε και άλλα πολλά ζητήματα για τα έργα, για τα νερά κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα όλα, ακόμα και αυτά τα οποία αμφισβητούν το πόσο καλά κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν πειράζει. 40 χρόνια την κάνουμε. Κάποια στιγμή θα σας απαλλάξουμε την παρουσία μας. Θα ακούτε αυτούς που σας αρέσουν. Μόνο. Γεια σας φίλε Αργύρη, και να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαιτέρως, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε Λαγουβάρδε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε δει δυστυχώς πολύ σοβαρές καταστροφές αυτά το διήμερο που πέρασε. Οι οποίες δεν λέω τώρα για το πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές, λέω ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν και είναι ακόμα τέτοιες. Τώρα, ας πούμε, που μιλάμε στην Κρήτη, δεν πετούν τα ενέργεια μέσα ακόμα, γιατί έχουμε σε πυρκαγιά μεγάλη εξέλιξη. Δώστε μας μια εικόνα του τι γίνεται τώρα, τι περιμένουμε να γίνει τις επόμενες μέρες, έτσι για να ειδησιογραφικά καταλάβουμε να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι όντως μιλάμε για ένα ακραίο μελτέμι. Έχουμε μελτέμι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό για την εποχή. Αλλά οι εντάσεις που βλέπουμε είναι πραγματικά ακραίες. Το φαίνεται άλλωστε και από τη δεύτερη μέρα έχουμε απογορευτικό από όπλους ακριτές γραμμές. Οι άνεμοι που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και το τελευταίο διήμερο στην Κρήτη με πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η Αττική σήμερα έχει πει πάρα πολύ ενισχυμένη.
0: Έχει.
1: Με 120 χιλιόμετρα την ώρα, πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα. Συνεχίζουν και οι άνεμοι στην Κρήτη ένα κλικ λίγο χαμηλότερα, αλλά και πάλι οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά αυτό που είπε ο κ. Λαγουβάρδη, δεν το περάσουμε έτσι. Λέει η Αττική σήμερα, γιατί δεν έχει και τίποτα να καεί στην Αττική, λέμε πάντα, αλλά πάντα κάτι βρίσκεται να καεί.
1: Ακριβώς, έχει
0: ευτυχώς, ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει ευτυχώς. Έχει. Άμα περάσει κάποιο να βρει την περιφερειακή του Ημιτού, καταλαβαίνει ότι έχει ακόμα και αρκετό, δόξα τω Θεώ. Και είναι, λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, πολύ επικίνδυνη ημέρα η σημερινή για την Αττική. Έτσι, να το επισημάνουμε, μας ακούνε κυρίως εδώ πέρα, γι' αυτό το λέω. Για συνεχίστε.
1: Πάρα πολύ. Και οι άνεμοι που έχουμε πάνω από 100 χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, στο βόρειο και στο δυτικό τμήμα του νησιού, στην νότια Εύβοια, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη που περάσει στους ανέμους, είναι όλες οι Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Επομένως, μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο ανεμολογικό πεδίο, με υμονή. Θα συμπληρωθούν μέχρι αύριο το μεσημέρι που θα αρχίσουν να πέφτουν και τα άνεμοι ένα τρίμηνο εξαιρετικά ισχυρό μελτημιού, το οποίο προκαλεί και την πολύ γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών, τις δυσκολίες που έχουμε τα νερά μέσα πλέον και σε κάποιες περιοχές να πετάξουν, πολύ γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Με αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε.
0: Πότε θα πέσουν αυτοί οι άνεμοι?
1: Από το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένιση, σταδιακή, και το Σάββατο έχουμε και το αέρα. Από την Κυριακή και μετά θα ξεσθενήσουν αρκετά.
0: Επομένως,
1: πάλι από το Σάββατο το απόγευμα σε αρκετές περιοχές θα είναι σε πιο διαχειρίσιμη επίπεδα.
0: Ναι.
1: Σε ένα πιο συνηθισμένο μελτέμι. Και η επόμενη εβδομάδα να δώσουμε λίγο.
0: Αυτό, ήθελα να σας πω, αυτό σημαίνει θα είναι η θερμοκρασία, γιατί ξέρετε.
1: Ναι. Η επόμενη εβδομάδα γενικά θα πέσουν αρκετά οι άνεμοι και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή εβδομάδα.
0: Αυτό.
1: Δεν μιλάμε για ένα ακραίο καύσωνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα καύσωνα με θερμοκρασίες 38-39 βαθμούς σε πολλές περιοχές και για πολλές ημέρες. Δηλαδή όλη η επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα και όσον αφορά τις θερμοκρασίες, μπορούμε πιο εύκολα να μιλήσουμε σε μεγάλο βάθος χρόνου. Είναι μια ζεστή εβδομάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο τη νεκρή καύσιμη ύλη στα δάση. Επομένως, αυτό μας ανησυχεί, γιατί παρόλο που δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, στη συνέχεια
0: θα επικίνδυνη.
1: Θα μπει μέσα στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι κατέξω και είναι μήνας των μελτεμιών. Μπορεί να ξαναδούμε ισχυρά μελτέμια. Δεν θέλω να πω ότι τα βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τόσο μακριά. Αλλά κλιματολογικά ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας με ισχυρά μελτέμια. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που έχουμε δει μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα.
0: Δυστυχώς, είναι όπως τα λέτε. Κύριε Λαγουβάρδη, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες προβλέψεις με μεγάλη ακρίβεια, εν πάση περιπτώσει. Το έχουμε μάθει πια και αυτό ακούγοντάς σας πολλά χρόνια. Βλέπετε ότι μέσα στον Αύγουστο, στο βαθμό που μπορείτε να δείτε, μπορεί να έχουμε. Γιατί ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε στη Δυτική Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα, απίστευτα πράγματα και πρωτοφάνη δεν τα έχουμε ξαναδεί. Βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε κάποιο κύμα καύσωνα, βαρβάτου καύσωνα εννοώ, εδώ στην Αττική?
1: Ακραίο, όχι. Θα έχουμε πολύ ζέστη την επόμενη εβδομάδα. Μια πολύ ζεστή εβδομάδα θα μας κουράσει.
0: Ναι.
1: Η ζέστη.
0: Το βράδυ θα δροσίζει δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Θα το λέμε καύσωνα δηλαδή. Θα λέγεται.
1: Ναι. Το καύσωνα είναι. Αλλά δεν είναι ακραίος. Ναι. Δεν θα δούμε τη θερμοκρασία ρεκόρ όπως ήταν για πράγματα στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Όπως έχουμε δει και εμείς στη χώρα μας το 24.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Θα την παρακολουθήσουν και αυτήν, δεν θα είναι

0: κρέα το παραλαμβάνω, αλλά είναι έτσι ζέστη με μονή η οποία θα είναι κουραστική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λαγκουβέρτο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μια ψύχρεμη φωνή επιστήμονα, συγγνώμη, ο οποίος είναι πάντα πολύ προσεκτικός στις εντυπώσεις του και θέλω να πω πάντα χαίρεσαι να μιλάς μαζί του γιατί είναι και κατανοητός εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Επίσης να σας πω ότι ο κ. Λαγκουβάρδος, που είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συμμετέχει και στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς. Είναι αναπληρωτής τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος. Να μια πολύ καλή μεταγραφή, για παράδειγμα, θα έλεγα εγώ. Μεταγραφή να τον παίρνεις από κάπου. Μια πολύ καλή προσθήκη στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι ο κ. Λαγκουβάρδος ως κορυφαίος επιστήμονας. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονοι σου λένε το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει. Το MagentaInsurance.gr. Το είπα. Λοιπόν. Πάμε σε διαλυματάκι, βάλτε κανένα μουσικούλα να ακούσουμε κύριε Χαλάρη, έτσι ωραία, χαρούμενη, τις βεργούλες βάρε. χαρούμενη. Και έρετε παπάκι παραπολιτικά.gr να μας πείτε καλό καλοκαίρι, γιατί τελευταία 40 λεπτά της εκπομπής μετά αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πρώτο Θεός μαζί με τον Βασίλη, αν όλα πάνε καλά, εκεί, τελευταία, πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, τελευταία του Αυγούστου, κάπου εκεί την πέφτει η αλλαγή του, η σεζόν, η έκθεση, ναι, οκ. Okay.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καβαίνουν κατσίν κακός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Λιτσάρα, Λίτσα Διαμάντη. Αυτό είναι 80's εντελώς. Ή μπορεί και 70's. Μπορεί να είναι και 70's. Εσύ είσαι πιο καλός από μένα σε αυτά, μπορεί να είναι και 70's. Πάντως κάπου εκεί είναι, μεταξύ 70 με 80. Ακούγεται όμως ακόμα και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο. Έχετε πολλά μηνύματα. Χαίρομαι πολύ που τέτοιες μέρες έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Χάνω στο κουράγιο σας που κάθεστε και γράφετε. Μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, θείο, λέει. Είδατε ότι το άλλαξε πιο ρεαλιστικό. Αν ποιο μπορεί αντίκονο. 42 δεν είσαι. Ναι, μπορεί να είμαι θείο. Έχω ανοίξει. Όχι, το σημείο ανοίξει δεν έχω. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν. Σχετικά. Πόσο? 78 είναι. Το πιάσαμε, ρε. Εντάξει, είπαμε μεταξύ 70 με 80 προ το 80. Ναι. Σχετικά με. Τι είναι? Στιχουργός Πάριος. Ο Πάριος έγραφε στίχους. Ναι. Για τη Διαμάντη, έτσι. Ναι. Όπως επίσης έχει γράψει και ο Διονυσίου ο Πάριος. Πολλές μεγάλες επιτυχίες του Στράλου Διονυσίου. Άμα θες και λάχι, βάζουμε και ένα Διονυσίου να φτιάξουμε το κέφι της παρέας που να έχει γράψει Πάριος. Έχει γράψει, νομίζω, το. Έχει γράψει μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Διονυσίου. Θα πεις και ποιο τραγούδι του Διονυσίου δεν ήταν επιτυχία, αλλά λέμε έχει γράψει μια από τις πολλές μεγάλες επιτυχίες του Διονυσίου ο Γιάννης Πάριος. Λοιπόν. Σχετικά με οικογένεια, το επίδομα γέννας έχει όριο οικογενειακό εισόδημα 40.000, μεικτό, δηλαδή περίπου 2.000 μηνιάτικο για ένα ζευγάρι. Με τα 2.000 που δίνουν, ανέβασαν οι γιατροί και οι κλινικές τη χρέωση και τελικά δεν τα παίρνουμε κιόλας. Απλή κοροϊδία, αντί να κάνεις δεύτερο παιδί. Ο Βασίλης ο Σκουρής, μέσα στα πολλά σωστά που έχει πει εδώ πέρα στα 4 χρόνια που είμαστε παρέα, έχει πει και ένα πράγμα. Ότι αυτά τα επιδόματα, τα 2.000, 3.000, 1.000, είναι καλά, χρήσιμα, αλλά δεν λύνουν από μόνο το πρόβλημα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι απλώς. Μια ενίσχυση σε μια. Νομίζω τώρα τη βλέπω εγώ εκεί πέρα, έτσι. Καλά. Λοιπόν, είναι μια ενίσχυση σε μια δύσκολη στιγμή για τις οικογένειες. Σε μια δύσκολη, μια όμορφη στιγμή που όμως έχει οικονομικό ζόρι. Η στιγμή που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Υπάρχουν οικογένειες που ζορίζονται πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλες που τους είναι εύκολο. Και μπράβο τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Ρέθυμνο ξανά. Στο αγαπημένο Ρέθυμνο. Που όμως δοκιμάζεται εδώ και μερικά 24 ώρα, έχει και νεκρούς δυστυχώς, μεγάλες καταστροφές. Και πάμε στον κύριο Νίκο Κουμνά, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του Νομού Ρεθύμνης. Καλή σας μέρα, κύριε Κουμνά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχω μια πολύ καλή εικόνα για τον νομό σας, έχω μείνει αρκετά καλοκαίρια εκεί. Εντάξει, η περιοχή είναι όπως και όλη η Κρήτη, βέβαια, πολύ τουριστική.
2: Η αλήθεια είναι το νησί μας είναι πανέμορφο.
1: Η αλήθεια είναι πως το νησί μας είναι πανέμορφο, όντως. Και η αλήθεια είναι πως τοπικιστής είναι όποιος πιστεύει ότι το μέρος το οποίο ζει, γεννιέται, είναι ωραίότερο την Κρήτη. λέω κι εγώ.
2: Ωραίο το είπα.
1: Συμφωνώντας μαζί σας. Λοιπόν, πάμε όμως στα σοβαρά. Τι γίνεται εκεί στο Ρέθυμνο τώρα, γιατί είναι μια περιοχή η οποία χτυπιέται ακόμα, δεν έχει σταματήσει να χτυπιέται, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε ότι τα εναέρια μέσα. Δεν, από το συνάδελφο του Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης δεν είχαν πετάξει μέχρι καμιά ώρα ενέργεια μέσα γιατί είχε ακόμα πολύ δυνατούς ανέμους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν ουσιαστικά το τεράστιο πρόβλημα που είχαμε τις τελευταίες δύο μέρες, ότι λόγω της έντασης των ανέμων δεν μπορούσαμε να έχουμε συνδρομή εναερίων μέσων.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτές οι φωτιές που άναψαν, όπως άναψαν τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το εξετάσει.
1: Ναι.
2: Για μένα, προσωπική μου άποψη, μόνο με συνδρομή ελικοπτέρων ή αεροπλάνων θα μπορούσαν να σβήσουν και γρήγορα.
1: Τα οποία όμως δεν μπορούσαν να πετάξουν.
2: Όμως, ναι. Δεν μπορούσαν να πετάξουν γιατί μετά θα διακινδυνεύαμε και άλλες ζωές.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αλήθεια είναι ότι η καταστροφή είναι μεγάλη.
1: Ναι.
2: Και να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι γίνεται, γιατί το εκτίμησα εχθές το πρωί σε έναν συνάδελφό σας, που χθες το πρωί ξυπνήσαμε και είπαμε, δόξα τω Θεώ. Έσβησε η φωτιά ή πάει προσβήσιμο, ανοίγουν οι δρόμοι κλπ. Και μετά από 4 ώρες υπήρξε μια τεράστια αναζωπήρωση, άλλαξε φορά, άλλαξε κατεύθυνση ο άνεμος και αρχίσαν να καίγονται και άλλες περιοχές.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δυστυχώς η φύση δεν είναι εύκολο να τη χαλιναγωγήσεις. Είναι απρόβλεπτη εντελώς.
1: Τι γίνεται, έχει φύγει κόσμος από το νησί, έχουν φύγει τουρίστες, έχουν γίνει ακυρώσεις. Τι γίνεται?
2: Οι ακυρώσεις είναι μηδαμινές. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Υπάρχει ανησυχία σε όλο το νομό Ρεθύμνου. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ δραστηριοποιούμαι στο βόρειο τμήμα του νομού και λαμβάνουμε καθημερινά emails από πελάτες οι οποίοι θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Ναι. Τι γίνεται, αν είναι OK τα πράγματα, ναι. Πώς είναι έξω από το ξενοδοχείο η ζωή, υπάρχουν φωτιές κλπ. Ναι. Ακόμα όμως και στο νότιο Ρέθυμνο, π.χ. την πρώτη μέρα στην Αγία Γαλήνη, η οποία εκενώθηκε ναι. αρκετά οργανωμένα και αρκετά γοργά, και καλώς έκανε και εκενώθηκε, διότι δεν ξέραμε πώς πάει η φωτιά. Ναι. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να ομαλοποιούνται. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι είναι φοβισμένοι, είναι ανήσυχοι. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν για να νιώσουν πιο ασφαλείς, αλλά προς το παρόν τα πράγματα είναι, βαίνουν καλώς. Δηλαδή,
1: ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Δεν
1: λέτε,
2: μπορώ να σας δώσω παραπάνω
1: λέτε ότι
2: πληροφορίες,
1: δεν υπάρχουν ενδείξεις πανικού, αυτό θέλω να πω, κάθε άλλο. Κάθε
2: ναι,
1: άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Ότι έχει αντιμετωπιστεί ψύχρεμα τα πράγματα. Εντάξει, βλέπω τώρα κάτι εικόνες, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, από την Ισπανία, όπου γίνεται, είχαμε πάλι 18 νεκρούς, όπου είναι πραγματικά σοκαριστικές εικόνες από διάφορες περιοχές, τις οποίες γίνονται κενώσεις αυτή τη στιγμή, γιατί οι πυρκαγιές είναι κάτι τρομερό. Ιταλία. Αυτό που λέω είναι Ιταλία τώρα, δεν είναι Ισπανία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε ζητήματα πάρα πολλά.
2: Είχαμε δυστυχώς δύο συμπολίτες μας νεκρούς.
1: Ναι.
2: Το είπα νωρίτερα.
1: Ναι. Δύο πυροσβέστες, ναι. Δυστυχώς. Πάντως η εικόνα που λέτε. Και γενικά τώρα η εικόνα η τουριστική της χρονιάς αυτής πώς είναι. Και μιλάω για μια περιοχή που έχει κάτι καταπληκτικά πεντάστερα στα βόρειά της, τα γνωρίζω. Αλλά έχει και πολύ μικρότερες μονάδες και φαντάζομαι θα έχει και Airbnb full όπως όλη η Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Η Κρήτη προσφέρει καταλήμματα για όλα τα target groups.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
2: Και για όλα τα βαλάντια.
1: Ισχύει.
2: Η σεζόν, εγώ είμαι πάντα positive thinking, είμαι από τους αισιόδοξους της παρέας.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι αν σκεφτεί κανείς τι γίνεται γεωπολιτικά σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. η σεζόν είναι μια χαρά.
1: Mm-hmm.
2: Υπήρχε η ανησυχία το Μάρτιο. Αρχές mm-hmm. Μαρτίου, ειδικά στην έκθεση του Βερολίνου, που είναι η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ευρώπη,
1: mm-hmm.
2: γιατί τότε είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, είπα Ιράν.
1: Mm-hmm.
2: Όμως, με ένα κακό Απρίλιο, ήμασταν στο πλάς, στατιστικά μιλώντας και από άποψη αριθμού διανυκτερεύσεων.
1: Mm-hmm.
2: Ο Μάιος μας πήγε καλά, ο Ιούνιος μας πήγε καλά, ο Ιούλιος-Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος, αλλά εντάξει, το έχουμε συνηθίσει την τελευταία πενταετία. Mm-hmm. Ο Σεπτέμβριος μας πάει καλά. Ο Οκτώβριος μας, πρώτα ο Θεός, θα πάει και αυτός καλά. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία της σεζόν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας μείνουμε σε αυτό και ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουμε και με τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
2: Μακάρι,
1: για να πάει καλά η σεζόν γενικά. Έχει τύχει να κάνω διακοπές σε ένα καλοκαίρι τη δεκαετία του 2000, νομίζω, σε ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία εκεί της περιοχής, με φοβερή παραλία μπροστά, φοβερή παραλία και πάρα πολλές πισίνες. Και αναρωτιόμουν γιατί χρειάζονται τόσες πισίνες, αφού έχει τόσο ωραία και μεγάλη παραλία. Μετά από 15 μέρες παραμονής κατάλαβα γιατί χρειάζονται, γιατί οι βοριάδες του Αυγούστου δεν επέτρεπαν να βουτήξεις στη θάλασσα.
2: Τώρα έχουμε 4 μέρες απαγορευτικό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Δεν πρέπει να μπούμε στη θάλασσα.
1: Και όχι, και να το πω και να προσθέσω, γιατί δεν είναι αστείο αυτό, ότι κάθε μέρα είχαμε νεκρούς από ξένους κυρίως, μεθυσμένους, που πέφτανε μες στη θάλασσα. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να βγουν. Γιατί όταν έχει 8 μποφόρ βοριά και χτυπάει τα βόρεια του Ρεθύμνου και όλη τη Κρήτη βεβαίως. Το κύμα μπορεί να μπορέσει να μπει ενδεχομένως, δεν μπορεί να βγει μετά όμως. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που το καταλαβαίνει μόνο άμα το ζήσει. Άμα δεν το ζήσει, δεν το καταλαβαίνει.
2: Ξέρετε, κύριε Ξανάκη, όποιος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη που θα το πω με το τρόπο που θα το πω, είναι τελειωμένος. Αν μας πιάσει πανικός, πιούμε λίγο νεράκι, γεια σας.
1: Αυτό, ειδικά με έχει πιει κιόλα πριν, ειδικά με έχει πιει κιόλα. Κάθε μέρα θυμάμαι που του μαζεύανε τέλο πάντων. Εν πάση περιπτώσει, προσοχή πάρα πολύ και στι θάλασσε, γιατί λέγαμε πριν για του δρόμου και θάλασσε όμω, άμα δεν σέβεσαι τη θάλασσα, μπορεί να γίνει επικίνδυνο και θανατηφόρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Ο
1: Νίκος Κουμνάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του νομού Ρεθύμνης, παρακαλώ. Σε λίγο θα σας πούμε για τα καύσιμα. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, γιατί θα φύγετε και πάρα πολύ. Θα φύγουμε πάρα πολύ και με τα αυτοκίνητά μας. Που σημαίνει θα πληρώσουμε μπιτζίνα. Που σημαίνει. Δεν θέλω να σας πω τι σημαίνει. Τι λέει, φωτιά, φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους. Πολύ ωραίο. Είναι κάτι που μας έλειπε στη δισογραφία της ημέρας. Ας προσθέσουμε και αυτό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα παραπάνω παρά μόνο καπνούς και φωτιά, γιατί βλέπω και μαυρισμένους τείχους πάνω από τα παράθυρα. Έτσι δεν είναι. Βλέπω καλά. Μανούλη μου, βλέπω. Από πολλά παράθυρα βλέπω μαυρισμένους καπνούς που σημαίνει φωτιά μέσα, όχι απλώς καπνός. Λοιπόν, ας ελπίσουμε πως δεν έχει συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, για τις φυλακές Κορυδαλλού, ξέρετε αυτές που θα φύγουνε. Ναι. 30 χρόνια ακόμα θα φύγουνε. Ναι. Εκεί είναι ακόμα στις τους. Καμιά μέρα θα βαρεθούν και θα φύγουν μόνες τους. Ναι, θα ξυπνήσουν το πρωί οι άνθρωποι και θα τους δουν. Φύγαμε, παιδιά. Βαρεθήκαμε να περιμένουμε. Και αυτά. Αν μπορούμε, ας πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου, κύριε Πλατή, αν γίνεται. Αν μπορούμε και προλαβαίνουμε. Θα προλάβουμε. Όλα θα προλάβουμε. Να πω εγώ γρήγορα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του τεχνού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show.

0: Πάμε, καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην προέδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, όμως ένας άνθρωπος πολύ ενεργός ακόμα στο κομμάτι της πληροφόρησης, που έχει πολύ καλή πληροφόρηση και θα μας τη δώσει. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα. Τι θα πληρώσουμε όλοι όσοι θα φύγουμε σήμερα από το λεκανοπέδιο και θα φορτώσουμε αυτοκίνητο με βενζίνη, σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ, μεθαύριο. Τι θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν σε περιοχές όπου είναι η μεταφορά της βενζίνης και του πετρελαίου όχι τόσο εύκολη, χρειάζεται να παρεμβληθεί πλοίο, χρειάζεται όλα αυτά που ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Τα μεγάλα αστικά κέντρα, κύριε Ξενάκη, καλά κρατούν στα 2 ευρώ μια, αν θέλετε, μέση τιμή.
0: Εκεί είναι.
1: Και βέβαια τα 2 ευρώ είναι στην αμόλυβδη βενζίνη, διότι λίγο παραπάνω είναι το πετρέλαιο κίνησης.
0: Λίγο παραπάνω είναι το πετρέλαιο κίνησης. Παρά τα 15 λεπτά της...
1: Όχι, ακόμα δεν έχουν δοθεί τα 10 λεπτά. Τα 5 λεπτά έχουν δοθεί, αλλά έχουν απορροφηθεί.
0: Ναι.
1: Έχουν εξανεμιστεί αυτά τα 5 λεπτά προπολού. Και όχι μόνο εξανεμίστηκαν τα 5 λεπτά, έχουν αυξηθεί και κατά 30 παραπάνω.
0: Τα 10?
1: Τα 10 λεπτά ισχύουν, να είναι εκπτωτικά στην αμόλυβδη βενζίνη, αλλά και αυτή έχει φτάσει, και αυτά εξανεμίστηκαν, γι' αυτό έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Αν δεν ήταν δηλαδή αυτά τα 10 λεπτά, η αμόλυβδη βενζίνη θα ήταν στο 2,1, 2,10 δηλαδή,
0: ναι.
1: 2 ευρώ και 10 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, και το πετρέλαιο κίνησης θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή με τα 5 λεπτά, αν δεν είχαν δοθεί, στα 2,15.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 2 και πλέον το πετρέλαιο κίνησης, 2,050 αν θέλετε, και 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε αύριο την μείωση του πετρελαίου κίνησης από την κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Τα 10 λεπτά, τα οποία για τη βενζίνη δεν περιμένουμε κάτι, αλλά για το πετρέλαιο που περιμένουμε τα 10 λεπτά για το μήνα Αύγουστο, θα σας πω ότι μέχρι την Τρίτη, το πολύ μέχρι την Τετάρτη, θα έχουν εξανεμιστεί. Γιατί? Γιατί τις τρεις τελευταίες μέρες το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί κατά 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Η σημερινή του δηλαδή μέρα είναι αυξημένη κατά 2 λεπτά. Η αυριανή του μέρα, που θα είναι και το εκπτωτικό, είναι αυξημένη κατά 4 λεπτά, που σημαίνει ότι σχεδόν φτάσαμε να πάρουμε όλη τη μείωση αυτή. Και τη Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, αν θέλετε, Τρίτη με Τετάρτη, θα δούμε να βρίσκεται πάλι το πετρέλαιο στα ίδια επίπεδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ σήμερα είχαμε μια πολύ μικρή μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη, όλες αυτές τις μέρες και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες είναι να αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μένει σταθερό στα 85 με 86 δολάρια το βαρέλι διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, όντως ελαφρώς, κατά μισό λεπτό αν θέλετε, μειώνεται η βενζίνη, αλλά αυξάνεται μεσοσταθμικά περίπου ανά ημέρα, περίπου στα 2 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή να μένει σταθερή η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, να μένει σταθερή η βενζίνη ή αν θέλετε ελάχιστα να μειώνεται,
0: ναι.
1: Και να αυξάνεται
0: αλματοδός
1: το πετρέλαιο κίνησης.
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Όλοι εκεί λένε ότι οφείλεται στη ζήτηση. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο? Γιατί
0: εσείς
1: αν ήταν
0: τι πιστεύετε θέμα... να μου πείτε που ξέρετε την αγορά.
1: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Και άρα...
1: Γιατί η παγκόσμια ύφεση δεν μπορεί να άλλαξε μία νυχτή και να έχει μετατραπεί σε... από...
0: Και άρα πού πάνε αυτά τα χρήματα τα παραπάνω? Σε ποιες τσέπες πάνε?
1: Κύριε Ξενάκη, κοιτάξτε με, είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό στο πετρέλαιο κίνηση. Πιθανότατα να έχουν αιτηθεί τα δηληστήρια, όχι τα ελληνικά. Από το
0: συνολικά,
1: εσωτερικό,
0: ναι,
1: από το εσωτερικό βγαίνει αυτή η τιμή σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Και ειδικότερα για τα δηληστήρια της Ενωτήτου Ευρώπης, και βέβαια αυτά πολλούν ανάλογα με την τιμή που βγάζει η Μεσόγειος για το δηλισμένο προϊόν.
0: Ναι.
1: Για το δηλισμένο λοιπόν προϊόν η Μεσόγειος έχει βγάλει. Αυξητικά το πετρέλαιο κίνησης, σταθερά στην αμόλυβδη βενζίνη, και έτσι αυτό εμείς παίρνουμε από τα ελληνικά δηληστήρια και το μεταπολούμε στον τελικό καταναλωτή.
0: Ένας φίλος εδώ πέρα, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, λέει: για να δεις, λέει, τι χάνει, λέει, κάθε επαγγελματίας κάθε μέρα. Μαζί με το End Blue, λέει, που δεν ξέρω τι είναι, το φορτηγό θέλει 35 λεπτά το χιλιόμετρο,
1: ναι.
0: Και στην Κύπρο, λέει, πληρώνουν 1,40 το λίτρο.
1: Το πράγματι στο μεταφορικό κομμάτι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το AdBlue που είπε ο ακροατής μας είναι αυτό που βάζουμε μέσα για τη ρύπανση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το βάζουν τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτό είναι μια επιβάρηση μαζί με το πετρέλαιο, αλλά το πετρέλαιο έχει εκτιναχθεί πολύ και θα σας πω ότι πριν από τον πόλεμο, δηλαδή το Φεβρουάριο μήνα, το πετρέλαιο ήταν 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τώρα βρίσκεται στο 2,050, έχει αυξηθεί κατά 60 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη επιβάρηση είναι για τις μεταφορές αυτό, όταν κανένας μεταφορέας ή πολύ λίγοι δεν έχουν μεταβάλει προς τα πάνω τις τιμές τους, οι υπόλοιποι έχουν μείνει σταθερά. Και αν θέλετε την εκτίμησή μου, είναι μη βιώσιμη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φτιάξατε τη διάθεση.
1: Δεν πειράζει,
0: να κάνουμε. Δεν φταίει ποτέ ο ταχυδρόμος, δεν φταίει ποτέ ο αγγελιαφόρος για την είδηση.
1: Πρέπει να τα λέμε όμως με την πραγματικότητα.
0: Καλά κάνετε, κύριε Σμάτογλου, αυτό κάνετε χρόνια τώρα, γι' αυτό σας εκτιμούμε και σας ευχαριστούμε πολύ, μας βοηθάτε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλές διακοπές, αν δεν ξαναμιλήσουμε σύντομα. Αυτά, παιδιά, σας φτιάξαμε τη διάθεση τώρα. Πάλι τους κάνω τραγούδι, γιατί. Κάνε διαλυματάκι, ναι. Γιατί. Τι να κάνουμε τώρα.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το φεγγάρι έσβησε και πάμε στον τελευταίο καλεσμένο τη σεζόν για την εκπομπή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν από τον ένα και μοναδικό Αλέξανδρο Σωμόγλου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Οποία τιμή, τι, εγώ θα βγάλω επίλογο.
0: Εσύ θα κάνεις τον επίλογο της εκπομπής. Ναι, ναι, εσύ. Ο επικεφαλής του αθλητικού μας των Παναπολιτικών. Και ένας εξαίρετος, και το λέω χωρίς πλάκα τώρα, αθλητικός συντάκτης με άποψη, με θέση, αλλά και με αντικειμενικότητα. Όσο μπορεί ο καθένας δημοσιογράφος να έχει αντικειμενικότητα. Εγώ, τη, λέω, εγώ τη λέω υποκειμενική αντικειμενικότητα.
1: Εγώ τη λέω υποκειμενική άποψη τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
0: Όχι, λέω να είσαι έντιμα υποκειμενικός.
1: Ναι, αυτό. Ναι, να βλέπει τα ίδια πράγματα με το ίδιο πρίσμα.
0: Λοιπόν, τι είδες χθες καταρχάς στα δύο ματσάκια?
1: Κοίταξε να δεις. Είδα μάλλον.
0: Εκτός από τον Κωνσταντέλια που έβγαζε μάτι στον άνθρωπο.
1: Είδα μάλλον ένα ζώο, Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Σε λάθος χώρα παίζει αυτό το παιδί.
1: Δεν ξέρω αν παίζει σε λάθος χώρα. Σε που παίζει, ξέρω ότι επιμένω. Δεν ξέρω να πω με Ρώσος. Το παραλαμβάνω, το έχω γράψει, το έχω πει. Στα δικά μου μάτια είναι ό,τι πιο κοντινό.
0: Ναι.
1: Έχω δει στο Βασίλη Χατζηπαναγή.
0: Στο Χατζηπαναγή. Μπράβο, μπράβο. Ό,
1: στα δικά μας, πιο κοντινό. Ναι, δηλαδή, να βλέπεις παιχνίδι ανεξαρτήτως αν είσαι φίλαθλος της ομάδας που αγωνίζεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Όπως όλοι δεν ήταν Ηρακλήδης, έτσι και τώρα δεν είναι όλοι πάγοι.
0: Εντάξει, με τον Ηρακλή ήταν πιο εύκολο γιατί ήταν πιο μικρή ομάδα. Δεν υπήρχαν αντιπαλότητες και όλοι τον αγαπούσαν. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό βέβαια στο λάτι του Ηρακλή.
0: Το ξέρω, έχω φίλους. Το ξέρω, λέει. Βλέπω, έχουν βγάλει ένα κοινό. Έχουμε ντέρμπι, λέει, πρώτη αγωνιστική. Παίζουμε με την στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω εντάξει, παιδιά,
1: μου αναφέρει και τέτοια. Ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ο λόγος για να κάθεσαι να βλέπεις τα παιχνίδια του ΠΑΟ με την αγωνία τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει, ναι, ναι, τι θα κάνει αυτό το παιδί. Θα σουτάρει, θα δώσει μπάλα, τι θα κάνει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πώς, με πόσου παίχτες το έχουμε δει στην Ελλάδα με τον Τέταρτο, με τον Γιωβάνι.
0: Πολύ ωραία. Πέρασε την Δυναμό Κιέβου. Και πάει για την Άντερλεχτ, μάλλον έτσι.
1: Την, Άντερλεχτ,
0: την προβληματική εδώ και χρόνια Άντερλεχτ πια.
1: Ναι, βάρη όνομα όμως.
0: Ναι, βάρη όνομα. Πέρασε την πέρασε η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Προβληματική, το καταλάβαμε και χθες με την πάξη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε αμέσως μετά εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μην υποτιμάτε καμία πρόκριση.
0: Έτσι,
1: το καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Όχι, εμένα φίλοι μου καρδιοχτυπήσανε. Επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο με φίλους Παναθηναϊκούς, το βλέπαμε το μάτσκα. Καρδιοχτυπήσαν πραγματικά. Γιατί έχουν στο μυαλό τους τι έχουν πάθει και εκείνοι και εμείς. Και πολλοί ακόμα έχουν πάθει σε προκριματικά τέτοιες φάσεις από ομάδες μικρές που τις υποτιμήσανε.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προκριματικά είναι μια διαδικασία μονομαχίας ανέτοιμων ομάδων.
0: Ακριβώς,
1: καμία δεν είναι έτοιμη. Όταν λοιπόν οι ομάδες είναι ανέτοιμες, μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Το λέω αυτό για να μην υποτιμήσω και μουρμούρα σήμερα από φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Με τι
1: καμία πρόκληση δεν είναι να την υποτιμάς.
0: Ναι,
1: το ζητούμενο είναι στο τέλος. Το ταμείο για όλους θα γίνει τέλη Αυγούστου.
0: Τώρα, τώρα από τα CSKA 1948 καμία σχέση με CSKA.
1: Νομίζω ότι είναι πιο βατό εμπόδιο από την Πάξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι το ζητούμενο είναι η κλήρωση της Δευτέρας να αποφύγει οπωσδήποτε τη Χετάφε.
0: Ναι.
1: Που είναι μακράν η χειρότερη αντίπαλος για οποιονδήποτε στην κλήρωση του conference, στα play-off, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας.
0: Ναι, πρέπει να περάσει τρεις αγώνες, ναι, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
1: Για να περάσει τους Βούλγαρους πρέπει να περάσει και τον επόμενη φάση, δεν έχει πολυτέλεια. Θα βρει ομάδες τύπου, μπορεί να βρει τύπου Ριέκα, Κλούζ, Τρόμζο. Τβέντε,
0: ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι.
0: Δεν είναι ομάδες που λες του πεταμού, του πεταματού ομάδες.
1: Εννοείται.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Με ιστορία, με. Ναι, ναι.
1: Γενικά ομάδα που έχει φτάσει στα play-off οποιασδήποτε διοργάνωση δεν θα είναι του πεταματού.
0: Ναι.
1: Εδωμένα. Αν την υποτιμήσεις, μπορείς να την πατήσεις.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι τη Δευτέρα διεξάγεται η κλήρωση και για τις πέντε ελληνικές ομάδες. Είναι η μόνη κλήρωση καλοκαιρινή που συμμετέχουν και οι πέντε ελληνικές ομάδες, γιατί και η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της. Τα play-off του Champions
0: League. Πλάκα θα έχει έναν ιάρχους,
1: ναι, έχοντας μπει με αυτή την απίθανη πρόκληση.
0: Απίστευτο ήταν.
1: Ναι, είναι αυτά που λέμε για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν υπάρχει, γίνονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει
0: ναι,
1: τίποτα
0: ναι.
1: Απίστευτο, γίνονται τα πάντα. Είδαμε ομάδα χθες να έχει κερδίσει 3-0 και να δέχεται 7 γκολ στη ρεβάντα.
0: Δηλαδή, ποια ήταν, ναι, μπράβο, το διάβαζα.
1: Έχουν γίνει φοβερά πράγματα.
0: Με τερματοφύλακα 40 ετών από ό,τι είδα.
1: Ολόρια, ολόρια.
0: Ολόρια, ολόρια, έχει παίξει και εδώ. Έχει παίξει και
1: εδώ. Ολόρια,
0: του όφη. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Θυμίζω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη το βράδυ, μπαίνει στη μάχη και ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός βέβαια με το μαξιλαράκι ασφαλείας της βέβαιης παρουσίας τη link face του Europa League, ακόμη και να
0: αν αποκλειστεί τώρα δηλαδή, πάει στη link face του Europa League.
1: Αυτόματα.
0: Και πάει ως στον group ποιο, σε ψηλό group πάει, έτσι δεν είναι.
1: Αυτόματα, ναι, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα από.
0: Στο πρώτο, στο δεύτερο, σε ποιο θα πάει. Πάντως ψηλά πάει. Δεν πάει μιλά,
1: πρώτο αποκλείεται.
0: Δεύτερο μπορεί να είναι.
1: Ή δεύτερο ή τρίτο είναι Ολυμπιακό.
0: Ενώ η Άκη θα είναι τέταρτο.
1: Νομίζω ότι δεν είναι πρώτο. Το μιλάμε για το Europa.
0: Ναι, για το Europa. Για το Europa. Στο Champions League σίγουρα δεν είναι πρώτο.
1: Να περιμένουμε να δούμε και ποιε ομάδε θα περάσουν κιόλα.
0: Σωστά.
1: Και θα πάρει και σε βαστούν από το Champions League. Η ουσία λοιπόν είναι ότι έρχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αρχής, γενομένης παραλαμβάνω την Δευτέρα. Το ταμείο τέλη Αυγούστου. Το καλοκαίρι το ταμείο τέλη Αυγούστου. Το ταμείο της εκπομπής κάτωση τώρα.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και το θεσμό το καταπληκτικό που ξαναγύρισε πέρσι του, πώς το λένε, του Super Cup.
1: Το Super Cup. 12 Αυγούστου στην Κρήτη.
0: Δύσκολο ταξίδι. Ρε παιδί μου, στην Κρήτη 12 Αυγούστου θα ήθελα πολύ να πάω, αλλά είναι δύσκολες οι πτήσεις, ακριβές οι πτήσεις. Αυτό, αυτό. Δηλαδή θα φάμε τώρα ένα χιλιάρικο για να πάμε να δούμε στην τηλεόραση. Δεν πειράζει. Άσε μην γίνεται καμιά στραβή όπως ο Πάοκ πέρσι. Έτσι.
1: Άσε να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Χάρηκα πολύ για όλη τη χρονιά.
0: Και εμείς. Και να είμαστε καλά υγιείς και να συνεχίσουμε
1: να
0: και
1: του
0: χρόνου.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλή άδεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που είστε μαζί μας όλη αυτή τη χρονιά μαζί με τον Βασίλη. Και πρώτο, καλός Θεός. Οπότε 31 Αυγούστου. Ξέρω κάπου εκεί, ό,τι αποφασίζει η διεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω να κάνουμε παρέα για το ό,τι μας πούνε. Περιμένουμε διαταγάς. Έχει έρθει ο κύριος Βασίλης Δέτσικας για το δελτίο ειδήσεων. Πλήρως ενημερωτικό με όλα τα τελευταία νέα και αυτά που έρχονται. Πες κι άλλα, πες κι άλλα γιατί θες χρόνο. Έτσι, ας ακούσουμε λίγο τον Μπάρι, ρε εσύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Χάλαρη, την κυρία Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο, την κυρία Κατερίνα Πλατή για όλη την βοήθεια όλο αυτό το χρόνο, την ευχαριστούμε πολύ, όπως και τον Βασίλη Κρυμπά και τον Θανάση Μπούτσικον για τις, μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Κάτσο για τα ηχητικά. Καλό καλοκαίρι να έχετε, να προσέχετε πάρα πολύ και να γυρίζετε όλοι ξανά πίσω για να είμαστε όλοι μαζί ξανά παρέα και άλλοι περισσότεροι. Γεια σας, καλό καλοκαίρι.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τέλος στα σενάρια περί αύξησης στα τιμολόγια νερού, έβαλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η Ελλάδα θα έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη και χαρακτήρισε αστείους και εκτός τόπου διατυπώσεις τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει σε ιδιώτες το νερό. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση Τσίπρα, τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Σε επιμερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το κόμμα δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ και έχει μειώσει τα έξοδα του κατά 80%. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για την πυρηνική οικογένεια, σημείωσε πως απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Την αύξηση του αφορολόγιου του ορίου στα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίως, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Τέσσερις οικισμοί, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομία, εκενώθηκαν λόγω της μεγάλης φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 πεζοπόρα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μένεται πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος 2 αεροπλάνα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε ελαιόδαντρα και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτια της Αργολίδας, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, ενώ συνεχής αναζωπηρός σημειώνονται στην Πάρο. Βελτιωμένη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπου τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν υποστεί ζημιάς, όπως δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Επεισόδια στις φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενοι έχουν βάλει φωτιές σε στρώματα καθώς αντιδρούν στη μεταγωγή Τούρκου κρατούμενου. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, με τεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή μέσω e-banking. Στην Πάτρα, μοτοσικλέτα παρέσυρε 6χρονο κορίτσι μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 20χρονος τουρίστας, στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Τετάρτη στα Μάλια της Κρήτης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια ιατρικής της Κίνας διερευνά το θάνατο ενός μικρού κοριτσιού που συμμετείχε σε πειραματική κλινική δοκιμή γονιδιακής επεξεργασίας. Στα αθλητικά, η Άντερλεχτ θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ για την πρόκριση στα play-off του Europa League. Απόψε στις 8, Αστέρας Άκτορ δίνει το 4ο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία απέναντι στην Άντο Ντεν Χαγ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,45% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται για το 2025 το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας, καλημέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. 11 και 5 πρώτα λεπτά, παιδιά, είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM, στους 91.1, είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, σε άλλη μια μοναχική εκδοχή της εκπομπής «Εκείνη σκέτο». Αυτός έχει πάρει το ονοματιόν του και έχει φύγει. Δεν θέλω να πω ακριβώς ότι με έχει εγκαταλείψει, γιατί το ψιλοτράβαγε ο οργανισμός μου, έτσι κάπως να απομακρυνθούμε τις τελευταίες μέρες με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη, γιατί πρέπει και το αγόρι αυτό κάπως έτσι να πάρει την ξεκούρασή του. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, καλά να είμαστε δηλαδή από τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, έτσι θα επανέλθουμε στο ντουέτο που γνωρίζετε. Θα πάμε παρέα σε ένα δίωρο ειδησιογραφικό και ταυτόχρονα με έντονες δόσεις μουσικής, έτσι, που χρειάζεται αυτό. 31 έχει σήμερα ο μήνας. Καταρχάς, κουράγιο, φυσάει πάρα πολύ, αρκετές περιοχές δοκιμάζονται από αέριδες και όλοι οι υπόλοιποι δοκιμαζόμαστε από διάφορα άλλα παρατράγουδα τα οποία συμβαίνουν. Θα τα πούμε τώρα ευθύς αμέσως, ο καθένας θα καταθέσει την εμπειρία του στο radio παπάκι παραπολιτικά. .gr. Παναγιώτης Χάλαρης ή Πάνος Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, όπως το επιθυμεί ο καθένας. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880 για να μας πείτε αν οι γλάστρες καλά κρατούν στο μπαλκόνι, παιδιά, ή αν τρέχατε όπως εγώ το πρωί να τις δέσετε. Όχι ότι δεν τις είχαμε δεμένες, αλλά χρειαζόταν μια εξτρά πρόσδεση και μια ενίσχυση. Η κυρία Μαρία Ιωάννου θα σας καλημερίσει. Επαναλαμβάνω, radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε, έχει πολλή επικαιρότητα σήμερα. Το καλύτερό μας. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές.

σηκώνομαι σήμερα, νωρίς το πρωί. Λέω, Θεέ μου, πώς θα πλησιάσω προς την μπαλκονόπορτα, τι θα δω μπροστά μου. Όντως, τραβάω λίγο την κουρτίνα, βλέπω δύο γλάστρες κάτω, καρέκλες κάτω. Ό,τι άλλο υπήρχε κάτω, λέω. Πάλι καλά, λέω που δεν έχουμε, πώς το λένε. Σκοτώσει κανένα γείτονα με καμιά γλάστρα. Χτύπα ξύλο. Ναι, τα λέω αυτά. Τα νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Αλλά φεύγοντας από το σπίτι, είδα ένα δεντράκι το οποίο είχε πέσει πάνω στην μπανόρ μου. Ξέρεις, είναι από αυτά που ενδεχομένως να μην έχουν προλάβει να τα κλαδέψουν. Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι είχε πέσει. Ευτυχώς δεν είχε κανένα αυτοκίνητο από κάτω, δεν ξέρω. Και στην προσπάθεια επίσης να βγω από το σπίτι για να πάω στο σούπερ μάρκετ. Τώρα εγώ είμαι και 65 κιλά άνθρωπος. Δεν είμαι και καμιά, θέλω να πω. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, αδυνατούλα. Ρε παιδί μου, πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν είμαι και 40 κιλά. Περπάταγες και μιλάμε, πραγματικά σε έπαιρνε ο αέρας. Το λέω αυτό γιατί χθες και σήμερα βέβαια συνεχίζονται τα μέτωπα, θα πούμε σε πολύ λίγο. Βλέπουμε, παιδιά, τον κόσμο που βρίσκεται στις φωτιές και προσπαθεί αφενός οι συναδελφοί μας να μεταδώσουν ρεπορτάζ, οι υπόλοιποι σε μια προσπάθεια εκεί πέρα να συνδράμουν όλοι, τους παίρνει ο αέρας. Μιλάμε για πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ακούσατε προηγουμένως και στο Σωτήρι τον κύριο Λαγουβάρδο τι είπε για το καιρικό. Από Δευτέρα βέβαια καταλαβαίνετε. Θα λέμε που ήταν το αεράκι. Βέβαια δεν θέλουμε τέτοιο αεράκι, τι να το κάνουμε. Το ζεστό αέρα τι να τον κάνεις. Με αυτά και με αυτά, να δώσουμε λίγο μία εικόνα για το τι συμβαίνει μέχρι στιγμής.

0: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουμε τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιοπτία. Είναι εκτός ελέγχου. Έχουν λάβει οι κάτοικοι μήνυμα 112 και στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς έχουμε ξαναπεί ότι το 112, όταν έχει, δεν έχει για διακοσμητικούς λόγους. Έτσι, πάει να πει ότι κάπου κοντά μας κάτι δεν πάει καλά. Οπότε παίρνουμε τα μέτρα μας. Επίσης έχουν εκενωθεί μια σειρά από περιοχές εκεί. Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική. Έχει ξεσπάσει ένα δεύτερο μέτωπο στο Καλαμάκι της Θήβας. Ο δήμαρχος πριν από λίγη ώρα είχε πει για δύσκολη φωτιά. Σηκώθηκαν κάποια εναέρια για να σβήσουν φωτιά στην Αργολίδα. Έχουμε δυστυχώς την καταστροφική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, που συνεχίζει να δοκιμάζει αφενός τις αντοχές των κατοίκων και από την άλλη τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπάρχει μια εικόνα, παιδιά, δυστυχώς ολοκληρωτικής καταστροφής, με σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες. Όλα αυτά έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Θα πάμε γρήγορα και την ευχαριστώ πολύ την κυρία Παπαυγούλη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να δούμε με τη βοήθειά της τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Την παρακολουθεί, την είναι μετεωρολόγος. Και για τις περιοχές που δοκιμάζονται. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη, και για το λεκανοπέδιο. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για όλη την Ελλάδα, θα έλεγα. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο, λοιπόν, και τη σημερινή ημέρα την έχουν οι ενισχυμένοι άνεμοι, βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, που ουσιαστικά φτάνουν στα επίπεδα της Θήλας, δηλαδή 8 με 9 μποφόρ. Αυτές οι εντάσεις καταγράφονται κυρίως εκεί προς το Κάβο Ντόρο, στις Βόρειες Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυστήρων, αλλά συνεχίζουν θελιώδεις άνεμοι και στο νότιο τμήμα της Κρήτης, στις περιοχές που χθες βίασαν πραγματικά αυτές τις απίστευτες δυσκολίες, την επικινδυνότητα στην πυρκαγιά λόγω των πολύ χιελωδών ανέμων που οι ρηπές ξεπέρασαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα στα νότια τμήματα του Ρεθύμνου. Καταλαβαίνουμε πόσο ακραίες είναι αυτές οι εντάσεις. Και σήμερα λοιπόν στο νότιο τμήμα της Κρήτης θα πνέουν άνεμοι 7 με 9 μποφόρ. Το θετικό είναι ότι λίγο στο νησί, σε όλο το νησί δηλαδή, έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι κατά 1 μποφόρ και μόνο εκεί στα νότια παράκτη. Αυτό συμβαίνει γιατί το βόρειο ρεύμα εκεί αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο της περιοχής και δημιουργεί αυτές τις συνθήκες στα νότια τμήματα. Προσοχή σε όλη τη χώρα σήμερα. Και στην Αττική σήμερα έχουμε χιελώδεις ανέμους ήδη.
0: Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική. Είναι η ιδέα μου τώρα αυτό. Κάπως έτσι μου φάνηκε πολύ δύσκολο το πράγμα.
1: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών πριν λίγο έβγαλε δημοσίευση στην οποία γράφει ότι η ρηπή στην Πεντέλη έφτασε τα 150 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Τρομερό.
1: Δηλαδή καταλαβαίνουμε, ναι, είναι ακραία αυτή η ένταση των ανέμων. Να πούμε ότι και στα ανατολικά τμήματα σήμερα θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Στην Ομοατική, γι' αυτό έχουμε και τα απογορευτικά στη Ραφίνα, στο Λαύριο, σε αυτές τις περιοχές. Θα συνεχίσουν και αύριο να υφίστανται αυτές οι εντάσεις, μέχρι περίπου και το μεσημέρι του Σαββάτου για τον Ομοατική. Θα είμαστε κοντά στα 7 με 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα.
0: Να πω κάτι για αύριο. Επειδή αρκετός κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, 1η Αυγούστου αύριο, έχει προγραμματίσει διακοπές, να φύγει, οτιδήποτε, και κάποιοι έχουν προγραμματίσει πρωινά δρομολόγια και προφανώς υπάρχουν και τα απογευματινά. Από το μεσημέρι και μετά, λέτε, θα κοπάσουν κάπως οι άνεμοι. Το λέω αυτό για τα καράβια.
1: Ακριβώς, θα εξασθενήσουν λίγο. Να πούμε ότι θα αρχίσουν από το μεσημέρι να εξασθενούν στα νότια τμήματα του Αιγαίου, δηλαδή και στην Κρήτη. Το μεσημέρι γύρω στις 3 θα είμαστε κοντά στα 6 μποφόρ πλέον.
0: Και από τα 9 στα 6 είναι μία πρόοδο.
1: Θα πέσει αρκετά. Απλά θα παραμείνουν ισχυροί αισθητολόγοι άνεμοι στο στενό του Καφυρέα, δηλαδή στο Καβοντόρο θα έχουμε 8 μποφόρ. Όμως το απόγευμα, ακόμα και εκεί, η ένταση θα κυμαίνεται κοντά στα 7 μποφόρ. Επομένως, είναι καλύτερες οι συνθήκες από το απόγευμα του Σαββάτου. Πιο αισθητή αυτή η πτώση θα γίνει την Κυριακή, που ναι, μεν θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ, ωστόσο οι εντάσεις δεν θα είναι συγκρίσιμες με αυτές που είχαμε όλες αυτές τις μέρες. Και πάλι το 7 θα εντοπίζεται κυρίως προς το στενό του Καφυρέα, δηλαδή στο Κάβο Ντόρο.
0: Και από Δευτέρα μετά πάμε σε άλλο σκηνικό, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Με την υποχώρηση λοιπόν των ανέμων, γιατί αυτοί οι βόρειοι άνεμοι τι κάνουν, χωρίζουν τη χώρα στα δύο. Μεταφέρουν πιο δροσερές συνθήκες στα ανατολικά, επομένως πιο συγκρατημένες οι θερμοκρασίες. Σήμερα στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσουμε τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά όμως υφίσταται έντονη ζέστη στη δυτική χώρα. Χθες στην αμφιλοχή φτάσαμε τους 39,8 και σήμερα Άρτετε, Λοκαρνανία, βορειοδυτική Πελοπόννησος θα φτάσει κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες τώρα για τις περιοχές εκεί.
1: Ακριβώς. Αλλά στα ανατολικά, επειδή είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου, καταλαβαίνουμε ότι διατηρεί πιο δροσερές συνθήκες. Όμως από την Κυριακή, με την εξασθένιση των βορειάδων, αλλάζει λίγο το κλιματιστικό του Αιγαίου, καταλαβαίνουμε ότι διατηρεί πιο δροσερές συνθήκες. Όμως από την Κυριακή, με την εξασθένιση των βορειάδων, αλλάζει.

0: και επομένως αύξηση της απλεκτότητας της πλάστης. Χρειάζεται προσοχή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαυγούλη. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα. Και σε εσάς με το καλό. Όταν έρθει η ώρα, χάρηκα που σας άκουσα.

0: Καλημέρα στον Αλέξη. Λέει καλησπέρα. Ναι, σωστό. Και καλησπέρα και καλημέρα θα πούμε. Θα πούμε όλα τώρα. Στη Ραφίνα λέει μας πήρε και μας σήκωσε. Γίνεται χαμός από τον αέρα. Αλέξανδρος, Ραφίνα. Ναι, έχει βγάλει απαγορευτικό από εκεί. Χθες μίλαγα με κάτι φίλους. Μου έλεγαν οι άνθρωποι ότι προγραμματίζουν σήμερα να φύγουν για ένα νησί των Κυκλάδων. Έφυγαν. Τους ρώτησα αν έχουν πάρει αρκετές δραμαμίνες μαζί. Εγώ δηλαδή. Καλά, εγώ δεν είμαι και το απόλυτο παράδειγμα, γιατί μπαίνω μέσα σε μια σκούνα και με τρία μποφόρ χρειάζομαι την δραμαμίνη μου. Και εσύ το ίδιο. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί πολλές φορές επειδή μου ακούει ο άλλος και λέει α, ταξιδεύεις με αεροπλάνο, χλίδα. Όχι, δεν είναι θέμα χλίδας. Προτιμώ να κουνηθώ στον αέρα. Για πόση ώρα θα μας πάρει, ρε παιδί μου. Εκεί θα υδρώσω, θα ξεϊδρώσω, θα μου έρθει κάτι. Κάποια στιγμή θα προσγειωθούμε πάνω μου, έτσι δεν είναι. Ενώ τώρα στο καράβι έχεις μια δυσκολία. Και αν δεν έχεις να μεταφέρεις παιδιά, που δεν προκύπτει. Αυτοκίνητο τώρα δεν το έχουμε. Πριν λέει, σας πάρω, ρε παιδί μου, και το αεροπλάνο να. Τουλάχιστον να το ζήσουμε λίγο πιο. Που μπορεί να είναι και πιο φθηνό εδώ που φτάσαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί άμα είναι να πας και κάνα μακρύ ταξίδι, και αν θες να κλείσεις και καμπίνα. Και γενικώς υπάρχει μια δυσκολία. Τώρα, το άλλο που ήθελα να πω και μου έρχεται είναι το εξής. Βλέπω πάρα πολλά ρεπορτάζ για αγορές ομπρέλας, καρέκλας, ψάθας, όλα αυτό τα συμπράγκαλα. Να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητα για τις διακοπές αυτά. Δηλαδή φεύγεις. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να κουβαλήσεις την ομπρέλα, γιατί αν και πια νομίζω οι ομπρέλες, παιδιά, δεν είναι τόσο βαριές όπως κάποτε. Την ψάθα πάντως οπωσδήποτε μαζί. Είναι σαν την πετσέτα ψάθα. Δεν μπορείς να πας κάπου άνευ ψάθος. Δεν ξέρεις που θα βρεθείς. Και στην τελική μια σκιά τη βρίσκεις. Με την ψάθα όμως τι γίνεται. Λοιπόν. Τώρα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, πάμε γρήγορα στον αντιπεριφερειάρχη με συγχωρείτε βιωτία, τον κύριο Ντασιώτη, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να δούμε την εικόνα από την περιοχή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου είμαστε. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Προσπαθούμε να εγκαινώσουμε τον οικισμό, είναι πολύ δύσκολη η εκένωση, υπάρχει φοβερός αέρας, δεν μπορούν να πετάξουν αέρα μέσα, ζούμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
0: Κύριε Ντασιώτη, δεν έχουν πετάξει καθόλου από τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά.
1: Δεν μπορούν να πετάξουν, κάποια στιγμή σηκωθήκαν κάποια εναέρια, αμέσως μετά τη ρήψη που κάνουν, είναι απίστευτος ο αέρας, είναι πολύ ισχυρός αέρας, δεν μπορούν να πετάξουν.
0: Επειδή λέτε για τον κόσμο που βρίσκεται εκεί, πώς τώρα ακριβώς κινείστε, θέλω να πω.
1: Προσπαθούμε να βρούμε μία δίωδο μέσα από δασικό δρόμο, τον οποίο τον ελέγχουμε αυτή τη στιγμή και για τον οποίο έχουμε και γι' αυτόν επιφυλάξει. Ωστόσο, είμαστε σε αυτή τη φάση. Ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος εδώ.
0: Για πόσα άτομα μιλάμε περίπου, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
1: Ο οικισμός είναι γεμάτος. Δεν μπορώ να σας πω. Είναι γεμάτος.
0: Καλοκαίρι τώρα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι να πω, καλή δύναμη να έχετε. Ας ελπίσουμε ότι θα πέσουν οι αέριδες, παιδιά, για να μπορέσουν να συνδράμουν. Ακούσατε τον αντιπεριφερειάρχη. Όλα τα μέρη πλημμυρίζουν από τουρίστες και ανθρώπους από το εξωτερικό και Έλληνες. Δύσκολη η κατάσταση. Θα φύγουμε για διαφημίσεις. Μόλις γυρίσουμε θα πάρουμε εικόνα έτσι, νοερά, πληροφορίες και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, για όπου υπάρχει μέτωπο αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε. Επίσης, στα της επικαιρότητας θα πούμε για την κόντρα που έχει προκύψει με αφορμή κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα για τα της οικογένειας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σε ένα συνέδριο. Θα δούμε για ποιο λόγο έχει προκύψει πολιτικό μπιφ ανάμεσα σε Πασόκ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και κυβέρνηση για τα θέματα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Ακούσατε και τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον Σωτήρη Ξενάκη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικώς και διεξοδικώς. Θα ασχοληθούμε και με το θέμα των high-tech γυαλιών αυτών με το Bluetooth, πώς τα λένε αυτά που φόρεσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και έχει γίνει ο απόλυτος επίσης χαμός για το αν γράφουν, δεν γράφουν, μεταδίδουν εικόνα, ήχο, δεν ξέρω και ρεπορτάζ αν μεταδίδουν. Πάμε πρώτα σε διαφημίσεις.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 11 και 25 λέει το ρολόι στο στούντιο των παραπολιτικών. Άννα Εμέη μαζί μας για έκτακτη επικαιρότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε καλή ένταση να μεταδώσουμε.
1: Ναι, Στέλλα. Ένας εργάτης στην Ραφίνα, συγκεκριμένα στο Νέο Βουτσά, δούλευε σε έργα αποχέτευσης, καταπλακώθηκε από χώματα στη διάρκεια των εργασιών και φαίνεται να είναι χωρίς τις αισθήσεις του. Έχει σπεύσει εκεί πυροσβεστική και ΚΑΒ για να τον παραλάβει. Οι εργασίες γίνονταν στη διασταύρωση των οδών Αρκίσου και Εκίνθων στο Νέο Βουτζά και περιμένουμε να δούμε.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε στο καλύτερο ο άνθρωπος να μπορέσει να συνέλθει. Το λέμε αυτό γιατί είχαμε προσφάτως εργατικό ατύχημα.
1: Έχουμε και πολλά εργατικά το ατυχήματα τον τελευταίο καιρό.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Άννα, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Και χθες είχαμε πει κάποια πράγματα, παιδιά, για τα του τουρισμού, για τα έσοδα που αφορούν προφανώς και στην ενίσχυση της οικονομίας της χώρας. Είναι η βαριά μας βιομηχανία. Έχει ξεκινήσει μια πολύ έντονη συζήτηση για τον υπερτουρισμό στη χώρα αυτή. Δεν ξέρω πόσο καθένας βέβαια ορίζει το θέμα του υπερτουρισμού. Αν είμαστε μια χώρα που μπορεί να θεωρείται ότι κάποια μέρη της Ελλάδας αφορούν στον υπερτουρισμό. Μπορεί και σε κάποια άλλα σημεία να είμαστε υπερβολικοί. Το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς βλέπουμε κάποια βίντεο να βγαίνουν και να δείχνουν κόσμο να συνοστίζεται. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι έτσι μόνιμη αυτή η εικόνα. Θέλω να πάμε γρήγορα στον κύριο Πετράκη. Τον γνωρίζετε, είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών επιστημών στο ΕΚΠΑ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές μας.
0: Θέλω λίγο να μας πείτε. Καταρχάς, αν όντως η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μέρη τα οποία έχουν φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουν υπερτουρισμό.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι ορισμένα σημεία, όπως είπατε και εσείς, από τα ρεπορτάζ τα οποία γίνονται, ότι υπάρχει ένας εξαιρετικός συνωστισμός. Θα δούμε το φαινόμενο αυτό σε τι έκταση είναι, αλλά δεν νομίζω ότι η Ελλάδα ως χώρα βρίσκεται ακόμα υπό το βάρος του υπερτουρισμού. Εξάλλου, ξέρετε, οι τελευταίες ενημερώσεις δείχνουν ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, που ανέκαθεν ήταν το βαρύ ρεύμα που έρχονταν προς τα εδώ, πάνε τώρα πλέον και σε βόρειες χώρες, διότι τους προσφέρουν ακριβώς την διαφορά του κλίματος το οποίο αναζητάτε και πολλές φορές ο Νότος, δηλαδή γενικά ο Νότος, δεν το προσφέρει. Παρόλο που φαίνεται το Αιγαίο, αν και υποφέρει σημαντικά από την ξηρασία και και τις πυρκαγιές, φαίνεται ότι το Αιγαίο έχει χαμηλότερες και ευνοϊκότερες θερμοκρασίες, πράγμα που συντελεί στη συντήρηση μιας υπερζήτησης σε ορισμένα μέρη. Σιγά σιγά αυτή, ξέρετε, θα εξομαλυνθεί με τον χρόνο. Δεν θα παραμείνει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μειώνει την ποιότητα του προσφερουμένου προϊόντος και δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα με τις τιμές, οι οποίες πραγματικά βρίσκονται σε αρκετά σημαντικά ύψη, έτσι ώστε να δημιουργούν κάποια προβλήματα. Άρα δεν νομίζω. Εξάλλου η διόγκωση του τουρισμού.
0: Ξέρετε, σας το ρωτώ αυτό φέτος, γιατί και οι αρμόδιοι του κλάδου δεν αναγνωρίζουν. Ακούω εκείνους, δεν είναι δική μου άποψη αυτή, έτσι. Εκείνοι λένε πως δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
2: Ναι, δεν είμαστε ακόμα τουλάχιστον. Και η άνοδος του τουρισμού, η οποία επισημαίνεται και πολλοί λέγανε, αν θυμάστε, ότι ο κόλπος κτλ. Και λέγαμε τότε, προσέχετε, το πρόβλημα του κόλπου έχει δύο όψεις. Η μία είναι ότι μας εμπλέκει διότι είμαστε σχετικά κοντά. Η άλλη είναι ότι θα εκτρέψει πάρα πολύ μεγάλα ρεύματα που πηγαίνανε πριν εκεί να έρθουν εδώ. Και πού πάνε αυτά, κυρίως στην Αθήνα. Και βλέπει κανείς ότι πραγματικά η Αθήνα έχει μια σημαντικότατη άνοδο, παρόλο που περιοχές όπως ας πούμε η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να έχουν, να βλέπει κανείς την κόπωση να υπάρχει στο ρεύμα αυτό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι σαν γενική θέση πρέπει να υιοθετήσουμε το πρόβλημα του υπερτουρισμού. Προφανώς υπάρχουν ακρότητες, βλέπω και εγώ όπως και εσείς κάποια ρεπορτάζ.
0: Νομίζω όμως ότι είναι...
2: Αλλά νομίζω ότι είναι τοπικά και μεγαλύτερη προσοχή από τους αρμοδίους. Το να φτιάχνεις ένα μεγαθύριο σε ένα μικρό νησί έχει μια άποψη, αλλά αυτό απαιτεί την συνέργεια της τοπικής κοινότητας, την προοπτική. Πρέπει να τίθενται ζητήματα ουσιαστικά.
0: Μάλλον είναι θέμα σχεδιασμού και οργάνωσης περισσότερο σε κάποια νησιά. Περισσότερο,
2: ακόμα τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα διωγγωθεί και πολύ περισσότερο από εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι βόρειες χώρες θα μας.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε για τις βόρειες χώρες. Άλλη ερώτηση και σας αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα προγραμματισμό κάπως σφιχτό. Κεφάλαιο πόλεμος. Έχουμε συμπληρώσει 6 μήνες από την πολεμική σύγκρουση που μένεται στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τις τιμές στο πετρέλαιο έχουν εκτοξευθεί. Υπάρχει μια ενίσχυση, παύλα επίδομα, στο οποίο ο καθένας όπως θέλει από την κυβέρνηση. Θέλω να μου πείτε αν μπορείτε να κάνετε εκτίμηση για το φθινόπωρο που έρχεται.
2: Αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι ότι μιλάμε για μια μακροχρόνια διαμάχη. Δεν πρόκειται, μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα περιφερειακό πόλεμο. Ευτυχώς χαμηλήσεως μετρίας έντασης, ξέρετε, οι επιχειρησιακές δυνατότητες και του Ιράν και των συμμάχων του, αλλά και της Δύσης και των κρατών εκεί, δεν είναι απεριόριστες για να εμπλέκονται σε πολύ έντονες συγκρούσεις. Άρα φοβάμαι όμως ότι θα παραμείνει αυτή η ένταση, θα παραμείνουν οι τιμές του πετρελαίου, που ενδεχομένως είναι ένα ζητούμενο, ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από όλους τους εμπλεκομένους. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι ποιοι ωφελούνται αυτή τη στιγμή. Η παραγωγή ωφελούνται. Η παραγωγή του και κυρίως του πετρελαίου στην πρώτη φάση, αλλά και μετά περνάει και ένα σχετικά κερδοσκοπικό κλίμα και σε άλλα προϊόντα, το οποίο είναι και αναπόφευκτο αν χρησιμοποιούν πετρέλαιο, τα λιπάσματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό διαχέεται. Δεν διαχέεται πάντως όπως φανταζόμαστε, όπως έγινε το 22. Το 22, ενώ ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία και όλα αυτά και διακόπησαν οι ροές ενεργειακές, μετά είχαμε μια διάχυση σε όλο το μήκος και πλάτος των τιμών. Αυτό οφειλόταν κυρίως στο ότι ανοίξαν οι αγορές από τον COVID, άρα ανοίξαν όλες οι αγορές, δεν ήταν μόνο τις ενέργειες, και μετά ήρθε ο πόλεμος Ουκρανίας και έβαλε το λιθαράκι. Άρα και τώρα έχουμε αξιόλογη, για εμάς τους αναλυτές είναι αξιόλογη, για τον κόσμο δεν είναι τόσο μεγάλη, ότι οι διαφορές στις τιμές, η αύξηση του πληθωρισμού είναι υπακτή, δεν είναι όμως τόσο μεγάλη. Αρκετή βέβαια για να φάει αρκετά κομμάτια από το εισόδημα των ανθρώπων, των πολιτών.
0: Σαφής, απόλυτα σαφής.
2: Έτσι, και η ζήτηση συνεπώς μειώνεται. Άρα φαίνεται ότι πάμε σε ένα σενάριο όπου θα έχουμε σχετικά υψηλότερο πληθωρισμό, όχι πολύ υψηλό, αλλά τώρα όταν λέμε όχι πολύ υψηλό για την Ελλάδα, ένα 4.
0: Είναι προφανώς όταν η μισθή είναι εκεί που είναι.
2: Έτσι, ναι, έτσι. Και για την Ευρώπη ένα 3 και κάτι. Αλλά αντιθέτως φαίνεται οι τιμές, οι πληστοί να μην αναπροσαρμόζονται με τόση ταχύτητα, και όταν αναπροσαρμόζονται τους τρώει ο πληθωρισμός. Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε από φθινόπωρο, κύριε καθηγητά, που θα επιστρέψουμε.
2: Είναι υποκριτής όλα τα θέματα.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Πετράκης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε να πάρουμε λίγο μια ανάσα.

0: Σήμερα την εκπομπή λέω να την κάνω με την Άννα μαζί, την Άννα Εμέη. Να είμαστε εδώ τα δυο μας, να υπάρξει και ένα δίδυμο κοριτσίστικο. Έτσι, γυναικείο τέλος πάντων. Αυτό δεν έχει γίνει. Θα ήθελες, Άννα μου, να κάνουμε μαζί εκπομπή. Αλλά να μην λέμε τέτοιες ειδήσεις, να λέμε άλλες. Λοιπόν, να πω, είναι Παρασκευή σήμερα, 31 του μήνα. Δεν ξέρω τώρα, όλα αυτά ελπίζω να αποδειχθούν φάρσες που θα μας πει η Άννα, αλλά κάπως δεν το πάμε καλά τις τελευταίες μέρες.
1: Δεν το πάμε. Είχαμε ξανά απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό Επιμελητήριο και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, που είχαμε και χθες.
0: Περίπου τέτοια ώρα ήταν. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος ξυπνάει το πρωί και πίνοντας καφέ κάνει τέτοιες φάρσες.
1: Και στο προξενείο της Γαλλίας που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι τα δύο κτίρια είναι απέναντι σχεδόν, Ακαδημίας 6 και 7. Έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία.
0: Προφανώς, γιατί όπως καταλαβαίνετε, παιδιά.
1: Πρέπει να ελεγχθεί αυτό.
0: Πρέπει να ελεγχθεί αυτό και σου λέει μπορεί κάποια στιγμή να μην είναι φάρσα.
1: Ναι, γιατί
0: και ευχόμαστε πάντα να είναι φάρσες δηλαδή, αλλά να μην ασχολούμαστε με τέτοιες φάρσες. Μάλιστα.
1: Οπότε πάλι συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εντάξει, κουράγιο εκεί όσοι κυκλοφορείτε. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα μου.

0: Μένουμε στα της φωτιάς. Όπως είπα, θα πηγαίνουμε να παίρνουμε πληροφορίες από το τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αλεξόπουλο, να τον καλημερίσουμε. Είναι ο δήμαρχος στη Δυτική Αχαΐα. Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είστε καλά.
0: Για πείτε μας, δήμαρχε, πώς είναι η εικόνα τώρα εκεί, από την περιοχή.
1: Καλύτερη είναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι υποέλεγχο. Mm-hmm. Θα δούμε.
0: Δεν έχει τέτοια ακόμα υποέλεγχο, λέτε, η φωτιά.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει μεγάλο αέρα και καταλαβαίνετε ότι αυτό συνδράμει στο να έχει ανασφάλεια. Mm. Είναι μεγάλη η έκταση της φωτιάς, δηλαδή πάρα πολλά τα τρέματα τα δασικά. Και επειδή γεννιάζει και με οικισμούς η περιοχή και έχει πολύ αέρα, δεν μπορώ να διακινδυνεύσω ένα πρόβλεψη. Σημασία έχει όμως ότι έχουμε ευτυχώς αρκετά εναέρια μέσα και πήγε δυνάμεις.
0: Τα οποία επιχειρούν, φαντάζομαι, τα εναέρια.
1: Ναι,
0: μπορούν.
1: Βέβαια επιχειρούν και μας κάνουν να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Mm. Γιατί το πρωί δεν σας κρύβω πριν το ξημέρωμα ότι ήμασταν απελπισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
0: Επειδή είπατε για τους οικισμούς, έχουν πάρει μήνυμα 112, είναι σε ετοιμότητα οι άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια, 4.30 έχουν εκκαινωθεί ένας οικισμός στο Φλόκα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα δεύτερο στο Μαζαράκι δεν χρειάστηκε, παρόλο που η απόφαση για την εκκαινωσή του δεν χρειάστηκε να εκκαινωθεί, γιατί εν τέλει είχαμε αντιστροφή του αέρα και δεν κινδυνεύσε.
0: Αλλά, είστε σε επιφυλακή, καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε στην καλύτερη δυνατή έκβαση. Σας ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Yes.

0: Υποσχέθηκα ότι θα ακούσουμε την κριτική που έχει ξεκινήσει σε αυτή τη χώρα, που έχουμε πει τσακωνόμαστε για όλα. Σοβαρά, σόβαρα. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό αυτό που θα πούμε τώρα. Χθες έκανε μια εμφάνιση, ξαναλέω, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Τώρα θα μου πεις, αντί να συζητάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλήψης, το Νατάλ, συζητάμε για τα γυαλιά του Άδωνη. Φόρησε αυτά τα γυαλιά, τα οποία εγώ τα θυμάμαι, στον Elon Musk. Αυτός δεν τα έχει μπραντάρει πάνω. Ναι, της Meta. Είναι ένα γυαλί, τέλος πάντων, το οποίο το φοράς. Μοιάζει με ένα άλλο γνωστό, τέλος πάντων, μια γνωστή μάρκα. Και αυτό λέει, εκείνη την ώρα γράφει εικόνα και αν θέλει. Τώρα, ναι, πάντως έχει τη δυνατότητα, να το πούμε έτσι, να γράψει. Εικόνα, ήχο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ελπίζω να μην μαγειρεύει το γυαλί, μην πατάς κανένα κουμπί και βράζει κανένα αυγό. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Δοδονή, παρακαλώ πολύ, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που το έπιασε το ζήτημα, τοποθετήθηκε επί προσωπικού. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας στη Λίμνο με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες. Εδώ τον έχω. Κοιτάξτε εδώ η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τι είναι αυτό. Κατάσκοπος υπουργός. Δεν είναι αλλιώτικα.
2: Δεν είναι.
1: Είναι άλλη μάρκα.
2: Δεν είναι.
1: Ναι, για πείτε.
2: Δεν είναι αυτά που
1: δεν είναι. Δεν είναι αυτά. Είναι άλλα. Εντάξει, λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Δεν μας απασχολεί η μάρκα, κυρία Μοιρά, ξέρετε.
2: Είναι η μάρκα.
1: Δεν μας απασχολεί. Αυτό κύριε.
3: Κύριε Μοιρά, σας παρακαλώ, μην διακόπτω.
1: Δεν συμβιβάζεται.
3: Κύριε Μοιρά, παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Δοδονή να ολοκληρώσει.
1: Αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατό με το GDPR.
0: Το GDPR είναι, ξέρετε, αυτό το κείμενο που πρέπει να πας σε ένα δικηγόρο για να το στείλεις και να είναι δεδομένο, τέλος πάντων, ότι συμφωνείς στα προσωπικά δεδομένα και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα βέβαια ακούσαμε ότι δεν χρειάζεται, λέει, το GDPR αυτό, γιατί η εταιρεία, λέει, έχει προσθέσει πάνω ένα λαμπάκι που φαίνεται όταν, ας πούμε, ο χρήστης καταγράφει ότι αυτό αναβασβήνει. Να πω τώρα εγώ το εξής. Επειδή θέλω γενικότερα το θέμα να το αναδείξω, όχι με αφορμή μόνο τα γυαλιά του Άδωνη. Έχω βρεθεί, ρε παιδιά, εγώ σε πάρα πολλές παρέες. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό σας έχει συμβεί και εσάς, αλλά εγώ θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και να μου στείλετε radio@parapolitica.gr για το θέμα. Έχω, ας πούμε, εγώ γνωστούς μου, οι οποίοι, επειδή είναι και ψιλογκατζετάκιδες έως πολύ, έχουν στα αυτοκίνητά τους μία κάμερα πάνω GoPro. Πώς είναι αυτές που βάζουμε, το έχουμε ξαναπεί και με το Θανάση αυτό, στο σκι για παράδειγμα, όταν πηγαίνουμε και κάνουμε κατεβασιές ή όταν πάμε για κατάδυση, στα αθλήματα γενικότερα, για να έχουμε, ας πούμε, τα πιο χαρακτηριστικά, ας πούμε, στιγμιότυπα της κατάστασής μας και να τα αποστάρουμε και να χαιρόμαστε και να περηφανευόμαστε. Έχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι στα αυτοκινητάκια τους κάμερες, οι οποίες παρανόμως, να πούμε, γράφουν τον μπροστινό, τον πίσω. Δηλαδή είσαι τώρα εσύ μπροστά σε ένα μηχανάκι, εγώ θα σου πω, με ένα φίλο σου και δεν έχεις πει ότι είσαι εκεί, με μια φίλη σου, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ούτε αυτό είναι νόμιμο, να πούμε έτσι. Κανονικά θέλω να πω, μπορείς να κάνεις αγωγή σε έναν άνθρωπο για κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί έχουμε σταθεί μεν στα γυαλιά του Άδωνη και τον έχουμε βγάλει στη σέντρα για το θέμα αυτό, ενώ θα έπρεπε να το βγάλουμε στη σέντρα για ένα κάρο πράγματα άλλα. Για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, για τα υλικά στα νοσοκομεία, τα σεντόνια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τις εφημερίες, τα χειρουργεία. Αλλά τώρα καθόμαστε και ασχολούμαστε με το θέμα του γυαλιού. Δεν ξέρω και το ευρύτερο νομικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτά που θα έπρεπε να συζητάμε, αντί να συζητάμε το ένα, συζητάμε το δέκατο, έτσι.

τώρα εδώ η συζήτηση με το Χάλαρ έχει ανάψει. Γιατί αφενός συζητάμε για κάποιες κάμερες που έχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου. Τώρα δεν θα πούμε ποιο για να κάνουμε διαφήμιση. Κάνουμε συζήτηση για το πώς είναι να γράφουν οι κάμερες σε ένα κατάστημα, για παράδειγμα. Έτσι, που μπορεί εσύ να. Έξω από τα σπίτια. Που και εκεί όμως θέλει να ξέρεις. Πρέπει να κοιτάει κάτω αφενός, που δεν κοιτάνε οι κάμερες κάτω, στο λέω εγώ. Γιατί όλοι βάζουν κάμερες για να ξέρουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει σε εισόδους πολυκατοικιών που είναι παράνομο. Έτσι, και ξέρω και πάρα πολλές πολυκατοικίες που τσακώνονται οι ένικοι για το θέμα αυτό, γιατί έχει πάει και έχει υπογράψει, ας πούμε, κάποιος που έχει την πλειοψηφία και όλοι οι υπόλοιποι διαφωνούν με το κομμάτι αυτό, να ξέρεις. Άλλο θέμα. Στο λέω από προσωπική πείρα. Έχουμε πάει στις συνελεύσεις δηλαδή και έχουν ξεκατηνιαστεί και γι' αυτό. Το πιο ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή είναι χειμώνας, έχεις να πληρώσεις ένα κάρο πράγματα, κάνεις 15 δουλειές, μεγαλώνεις παιδιά, τρέχεις σαν το Βέγκο. Και έχεις να τσακώνεις, ας πούμε, και στην πολυκατοικία για το θέμα αυτό. Δηλαδή, οκ,

Το άλλο, παιδιά, που θέλω να πούμε είναι το εξής, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει και εκτός χώρας. Προφανώς συζητάμε για την κατάσταση εδώ πέρα και για τις πυρκαγιές και σε πολύ λίγο θα πάμε και σε άλλα μέρη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, πέρα από τα δικά μας δηλαδή, δυστυχώς, ξαναλέω, ανεξέλεγκτα μέτωπα. Έχουμε εκεί πολλές πυρκαγιές. Και μόνο στη Γερμανία, ακούστε, οι νεκροί από τη ζέστη έφτασαν τους 10.000. Καταλαβαίνουμε τώρα τι ποσοστό είναι αυτό. Είναι αδιανόητο νούμερο αυτό. Από τη ζέστη, βεβαίως. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο αριθμός αυτός αφορά στη φετινή χρονιά. Είναι ένας απολογισμός που γίνεται γιατί τόσος κόσμος έχει χάσει τη ζωή του από αίτια που σχετίζονται με τη ζέστη. Μπορεί τώρα ο άλλος να έχει μια πάθηση, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα εγώ, καρδιά, λέω τώρα εγώ τυχαία, ας πούμε, και να έχει βρεθεί σε μια συνθήκη που να έχει επιτείνει αυτή την κατάσταση. Αλλά είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ ανησυχητικό. Και επίσης, ξαναλέμε, οι λαοί αυτοί δεν είναι μαθημένοι όπως είμαστε εμείς, έτσι. Επίσης, θυμίζω ότι έχουμε φωτιές Βρετανία, Πορτογαλία, Τουρκία. Υπάρχει γενικότερα ένα πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και για να μην το ξεχάσω, να το πούμε όλο αυτό ολοκληρωμένο, πέρα προφανώς από τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην ανθρώπινη ζωή, που είναι το πρώτιστο, στις συνέπειες που υπάρχουν ως προς τις καταστροφές που συντελούνται στο περιβάλλον. Έχουν αλλάξει όλα τόσο πολύ. Διαβάζω ότι μετά τους πολύ μεγάλους καύσωνες και τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία, αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω της υπερθέρμανσης των ποταμών. Το κάνουμε τώρα αυτό εικόνα? Το κάνουμε. Άρα για να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας και στα όσα λέγαμε προηγουμένως και για τον υπερτουρισμό, εδώ πέρα με την αλλαγή των συνθήκων γενικότερα, ολόκληρη η Ευρώπη χρειάζεται να αναθεωρήσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει τις πόλεις της. Όχι τώρα εμείς για τα νησιά μας, που στην τελική το συζητάγαμε και χθες και λέγαμε ότι ναι, προφανώς κάποια μέρη είναι σχεδιασμένα με γνώμονα του πώς και πώς ο κόσμος δέχονταν πριν από 40 χρόνια. Όχι τώρα.

Λέει εδώ ο Κανέλος τι είναι, δεν ξέρω. Καλημέρα. Τα γυαλιά αυτά δεν έχουν έγκριση στην Ελλάδα. Δεν τα φέρνει η αντιπροσωπεία και δεν διατίθενται σε οπτικά καταστήματα. Δεν το ξέρω. Σας πιστεύω. Okay. Πάντως τα φόραγε τα γυαλιά αυτά. Τα έχει φέρει από αλλού. Καλημέρα. Λέει, συζητάμε γιατί γράφει ο Άδωνης. Είναι δίπλα του και 10 κάμερες καναλιών που θα παίξουν την ίδια εικόνα στις ειδήσεις. Είναι παράνομο αυτό το Άδωνη, αλλά κάνουμε οφθαλμόλουτρο στις ειδήσεις με λήψεις από κατάμεσες παραλίες. Στις λήψεις από κάμερα στο αυτοκίνητο μπορεί να βοηθηθούν οι ασφαλιστικές, αλλά δεν είναι δεκτές στα δικαστήρια. Να πούμε για το μήνυμα του Γιώργου. Για το γεγονός ότι γράφει το γυαλί του Άδωνη και 10 κάμερες καναλιών, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί οι κάμερες των καναλιών είναι εκεί για να γράφουν όντως. Και να σας ενημερώσω ότι αυτά που γράφουν οι κάμερες στα κανάλια, αν ποτέ βλέπατε και ακούγατε τι γράφει μια κάμερα από την αρχή μέχρι το τέλος, θα παθαίνατε σοκ. Επίσης, για τα γυαλιά, βλέπουμε τώρα με το χάλαρι ότι μεγάλη εταιρεία που δεν θα την πούμε, ελληνική, μία από τις μεγαλύτερες που πουλάει τα πάντα όλα, πουλάει και το γυαλί αυτό του Elon Musk, της εταιρείας Elon Musk. Σε ποια τιμή το πουλάει? Στα 500 ευρώ. Το ένα, το απλό. Εντάξει, την προηγούμενη γενιά. Εντάξει, είναι, εντάξει, σε μια τέτοια τιμή τέλος πάντων. Απλά να ξέρετε, δεν είναι παράνομο. Πολλούνται τα γυαλιά αυτά. Ναι. Το Gen 1 είναι αυτό που πούμε. Το Gen 2 πάμε στο 1000 σχεδόν. 7 εκατοστάρικα. Ωραία. Επίσης, αυτό για το αυτοκίνητο έχετε δίκιο. Μπορεί να βοηθούν τις ασφαλιστικές, αλλά κανένα δικαστήριο δεν κάνει δεκτό υλικό με εικόνα και ήχο. Οπότε, κάπως έτσι βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Εντάξει, τι να πούμε τώρα ρε παιδιά εδώ πέρα. Έχουμε περάσει σε μια άλλη πίστα, ξεκάθαρα.

0: Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε τα γυαλιά. Αν πάντως βρεθείτε στην πανέμορφη Σαντορίνη, εκεί δεν θα χρειαστείτε γυαλιά του Elon Musk. Του Elon Musk. Το μάτι θα ανοίξει από την υπέροχη αυτή θέα που έχει το νησί, από τις ομορφιές και όχι μόνο, από τις παραλίες του, από τη φιλοξενία των ανθρώπων. Πάμε στον κύριο Μανώλη Ορφανό, ο οποίος δραστηριοποιείται κάτω στο νησί. Έχει και ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια, το Drunkfish το λεγόμενο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καντώνα, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τσακωνόμαστε για τα γυαλιά αυτά του Elon Musk. Πείτε μας πώς βλέπετε τα πράγματα στη Σαντορίνη εσείς, φέτος.
1: Τα γυαλιά του Elon Musk δεν θα βοηθήσουν να δουν ομορφότερη τη Σαντορίνη, γιατί είναι ήδη.
0: Πόσο περισσότερο.
1: Πριν πω το οτιδήποτε, να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για το χθεσινό σας post που ανεβάστε στο hot take που έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ορφανέ. Να το hot take είναι ευρέως γνωστό.
1: Πραγματικά είναι η πιο εύστοχη δημοσιογραφική προσέγγιση που έχω δει και έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά εδώ στο νησί.
0: Το λέτε για τον υπερτουρισμό τώρα αυτό. Το συζητήσαμε και προηγουμένως.
1: Βέβαια, η δικιά μου αφορμή. Και από την άλλη, το να κλαίω με το πώς παρουσιάζουν οι άλλοι το κομμάτι, ειδησογραφικά και δημοσιογραφικά το κομμάτι υπέρ τουρισμού και πώς εσείς πραγματικά.
0: Απλώς να πω κάτι για να είμαστε.
1: Όχι, μόνο αυτό.
0: Να είμαι και εγώ δίκαιη, για ποιο λόγο το λέω. Εμένα η αφορμή μου για αυτό το βίντεο ήταν επειδή όντως πια πάρα πολλοί κόσμος ανεβάζει δικά του βίντεο στο διαδίκτυο και μας βοηθάει και εμάς προφανώς, έτσι, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε. Όμως θεωρώ ότι μία στιγμή που μπορεί να γεμίσει ένα σοκάκι για 5-10 λεπτά ή μία παραλία δεν σημαίνει ότι είναι και η εικόνα για αυτό το μέρος και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Εγώ αυτή ήταν η αφορμή που έκανα αυτό το σχόλιο. Γιατί φαντάζομαι ότι.
1: Για άλλη μια φορά να σας δώσω χαρακτήρα, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια φωνάζω ότι οι λέξεις υπερτουρισμός και υπερτουρισμός δεν αντιστοιχούν στη Σαντορίνη. Ναι. Υπάρχει στιγμιαία συσσόρευση τουριστών, επισκεπτών.
0: Όταν κατεβάζουν, φαντάζομαι, οι κρουαζιέρες κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να προσεγγίσεις τον υπερτουρισμό και τον κορεσμό. Mm. Και πραγματικά είναι ίσως το βιντεάκι που με εκπροσωπεί εμένα προσωπικά. δεν είχα τη δυνατότητα να το αδημοσιεύσω. Πιστεύω να μου το στείλετε για να μπορέσω
0: όποτε
1: να το αδημοσιεύσω.
0: Θέλετε. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Επειδή μιλάμε για τον υπερτουρισμό, στα στοιχειώδη, ο τουρισμός φέτος είναι OK για τη Σαντορίνη, για να μπορέσετε να βγάλετε και το χειμώνα που έρχεται? Προέρχεστε επίσης από δύσκολη σεζόν με τους σεισμούς. Πώς είναι η εικόνα στο νησί?
1: Προφανώς και η σεζόν της Σαντορίνη είναι ίσως η χειρότερη σεζόν των τελευταίων 30 ετών. Θα μπορούσα να τη συγκρίνω θεωρητικά, χωρίς να έχω κάποια επίσημα στοιχεία, αλλά ως λογιστής οικονομολόγος που είμαι, θα μπορούσα να την αντιστοιχίσω με το 2004. Μια εξίσου πολύ κακή χρονιά για το νησί. Δυστυχώς όμως, δεν πραγματικά η Σαντορίνη μπορεί να επιβιώσει ξανά από αυτό το φαινόμενο, ας πούμε έτσι, της ύφεσης του τουρισμού εδώ στο νησί.
0: Αυτό σχετίζεται, πιστεύετε, με τους σεισμούς, κύριε Ορφανέ, είναι κάτι άλλο που έχει προκύψει?
1: Είναι πολλά. Πρώτον, είναι οι σεισμοί. Δεύτερον, ότι ο κόσμος δεν ένιωσε ασφαλής στο νησί αυτό το συγκεκριμένο.
0: Για να επιστρέψει, λέτε.
1: Ακριβώς, για να επιστρέψει. Για να γίνει ξανά να είναι στην
0: πόλος έλξης για τουριστών, βέβαια.
1: Ακριβώς. Τρίτη είναι οι πόλεμοι που γίνονται στην περιοχή μας και γύρω-γύρω από εμάς. Και τέταρτον, είναι κάτι πολύ βασικό. Ένα νησί σαν τη Σαντορίνη, ό,τι και να κάνεις, θέλει διαφήμιση. Θες πάρα πολύ καλή διαφήμιση. Επιθετική πολιτική διαφήμιση. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ούτε από το κεντρικό κράτος, mm-hmm. αλλά ούτε από το Δήμο. Και αυτό έχει ζημιώσει πάρα πολύ το νησί μας.
0: Αυτό σημαίνει ότι είστε κάτω και σε πληρότητες, έχουν πέσει τιμές στα ξενοδοχεία.
1: Οι τιμές στα ξενοδοχεία έχουν πέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτό μπορεί να το δει ο κόσμος και με μια απλή έρευνα στις πλατφόρμες, να πούμε, κρατήσεων, έτσι. Δεν λέμε εμείς τώρα κάτι καινούριο.
1: Μα προσέξτε, η διαφορά μας τώρα με την Μύκονο και την πολύ καλή πολιτική στον τουρισμό που κάνει η Μύκονος. Αντίθετα με εμάς. Η Μύκονος έχει μειώσει αρκετά τις τιμές, όμως έχει μια πληρότητα περίπου στα 100%. Ναι. Εμείς έχουμε μειώσει εξίσου τις τιμές πάρα πολύ και έχουμε μια πληρότητα περίπου στο 70%.
0: Στο πόσο, γιατί δεν σας άκουσα?
1: Περίπου στο
0: 70%. 70%. Αύγουστο τώρα λέμε, έτσι, γιατί αύριο είναι Αύγουστο.
1: Ναι, μιλάμε για αύριο 1η Αυγούστου. Ναι. Έτσι. Βέβαια το νούμερο αυτό ανεβαίνει πάρα πολύ στο χρυσό μήνα εδώ και δεκαετίες για το νησί μας, που είναι ο Σεπτέμβριος.
0: Ναι. Τα δείγματα για τον Σεπτέμβριο, τον φετινό, μέχρι στιγμής πώς είναι?
1: Είναι θετικά. Είναι θετικά και σε πληρότητες, αλλά και σε αντίστοιχες τιμές. Προσέξτε, όταν βλέπεις τις πλατφόρμες που μπαίνεις για να κλείσεις το μάτι.
0: Σας χάσαμε τώρα. Μας ακούτε? Έχουμε ένα
1: και
0: θέμα.
1: Βασικά,
0: ναι,
1: και
0: τώρα
1: βασικά,
0: τώρα σας ακούμε. Συγγνώμη, έκανε μια διακοπή. Αν μπορείτε να επαναλάβετε. Για τις πλατφόρμες που λέγατε, όταν μπαίνεις για να κλείσεις το δωμάτιο.
1: Οι πλατφόρμες για να μπαίνεις στα δωμάτια αρχίζουν και ανεβάζουν τιμές. Άρα αυτό δείχνει ότι το προϊόν αρχίζει και ανεβαίνει. Και κάτι βασικό που ξεχάσαμε προηγουμένως να πούμε. Μία από τις αιτίες είναι και τα πάρα πολύ ακριβά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για να έρθει στο νησί μας.
0: Να πω κάτι όμως. Θα σας πει κανείς ότι και πέρυσι και πρόπερσι ακριβά ήταν. Και φέτος το ίδιο ακριβά είναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι τελευταία πενταετία, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά, είχαμε μια αύξηση στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια πάνω από 50%.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η περσινή χρονιά μπορεί να ήταν ακριβά, αλλά σώθηκε, σας λέω και πάλι, τελευταία στιγμή.
0: Αυτό το λέτε για τα δρομολόγια που γίνονται και ανάμεσα στα νησιά, έτσι. Δηλαδή μπορεί εγώ να έχω έρθει από την Αμερική, να κάνω διακοπές στη Μήλο και να θέλω να πάρω το καράβι να έρθω στη Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Είναι εξίσου ακριβό το εισιτήριο, θέλω να πω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μα σας λέω και πάλι, πιο φτηνά θα σας έρθει ένα δρομολόγιο που πάει από Σαντορίνη, από Πειραιά στην Κρήτη και να σταματήσει Σαντορίνη και να κόψετε εισιτήριο για Κρήτη, παρά να κόψετε εισιτήριο για Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καταγράφουμε τα θέματα. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε και θα είναι φθινόπωρο, τα ταμεία θα έχουν γεμίσει. Εμείς σε αυτό ευελπιστούμε. Αλλά πέρα από τις ελπίδες, πρέπει και η πολιτεία να τα βλέπει αυτά τα ζητήματα, κύριε Ροφανέ. Οπότε καλώς το θίξατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας
0: χαιρετώ. Στη Σαντορίνη, παιδιά, να πάτε όσοι δεν έχετε πάει, γιατί πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό μέρος αυτό. Και επειδή η Ελλάδα γενικότερα είναι μια σεισμογενής χώρα, μην τρώμε δηλαδή κάποια κολλήματα τα οποία είναι, ας πούμε, πώς να το πω έτσι τώρα, εμπόδια σε περιοχές που είναι πραγματικά πανέμορφες. Πρέπει να φύγουμε για διαφημίσεις και για δελτίο ειδήσεων, σωστά, με Βασίλη Ντέτσικα. Μην κλείσετε το ραδιόφωνο, θα ακούσετε ωραίες μουσικές, θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί, γιατί την επόμενη ώρα θα πούμε και για τις ταυτότητες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα τιμολόγια του νερού έστειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε αστείους τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει σε ιδιώτες το νερό. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση Τσίπρα, ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για την πυρηνική οικογένεια. Σημείωσε πως απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίως, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Τέσσερις οικισμοί, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομή, εκενώθηκαν λόγω της μεγάλης φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πετούν ένα αέρια μέσα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Μένεται πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος δύο αεροπλάνα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε ελαιόδαντρα και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτια της Αργολίδας, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, ενώ συνεχής αναζωπηρός σημειώνονται στην Πάρο. Βελτιωμένη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπου τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, όπως δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην οδό Ναρκίσου στο Νέο Βουτσά, όπου ένας άνθρωπος καταπλακώθηκε από χώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ένταση νωρίτερα στις φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενοι είχαν βάλει φωτιές σε στρώματα καθώς αντιδρούσαν στη μεταγωγού Τούρκου. Εκενώνονται το κτίριο του προξενείου της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, με τεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 8 στους 10 Αυστραλούς εφήβους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 3 μήνες αφού η κυβέρνηση απαγόρευσε την πρόσβαση σε όσους είναι κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή της χώρας για το διαδίκτυο. Στα αθλητικά, στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με έγκυρο ελβετικό μέσο την ίσως αμυντικός μέσος της Eintracht.es Σχοιρή. Φιλικό απέναντι στο πανθρακικό έκλεισο Άρης, με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,21% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, καλό μεσημέρι να έχετε, καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει τώρα. Είναι Παρασκευή, τελευταία ημέρα και της εβδομάδας και αυτού του μήνα, 31 έχει ο Ιούλιος. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM, είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε και αυτή την ώρα σόλο για να κλείσουμε έτσι την σεζόν όσο καλύτερα γίνεται. Πάνος Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Κάνουμε ό,τι προσπάθεια γίνεται για να σας έχουμε ενημερωμένους από παντού. Καλείτε στο 211-1080-880, κυρία Μαρία Ιωάννου, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας και πληροφορίες βεβαίως, εάν βλέπετε κάτι που σας κινεί το ενδιαφέρον και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που έχουμε ήδη ακούσει, Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Φεύγουμε γρήγορα και πάμε στην Κρήτη, στο Δημήτρη Σκουλούδη, το συνάδελφό μας που από χθες συνδράμει βεβαίως, αντένα Δυτικής Κρήτης, να δούμε πώς είναι η κατάσταση στο Ρέθυμνο και όχι μόνο βεβαίως. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Στέλλα, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Καλύτερη εικόνα. Έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα. Δηλαδή δεν ζούμε πλέον με το λεγόμενο φόβο. Έχουν ηρεμήσει λίγο οι ανέμοι, όχι ότι μπορεί να πετάξει κάποιο ελικόπτερο ή αεροπλάνο που θα, δηλαδή να φανταστείτε ότι αν σηκωνόταν ένα αέριο μέσο θα μιλούσαμε για απίστευτη επιτυχία. Δυστυχώς ακόμα δεν μπορούν να πετάξουν όμως, αλλά η εικόνα είναι καλύτερη. Είναι σαν να έχει μαζευτεί το όλο θέμα. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή σκεφτείτε ότι οι ρηπές τώρα είναι 80 με 100 χιλιόμετρα την ώρα του ανέμου και μην ξεχνάτε ότι έφτασε μέχρι και 170 τις προηγούμενες μέρες. Οπότε είναι καλύτερη εικόνα. Δεν βλέπουμε να υπάρχει επέκταση από εδώ και πέρα. Μίλησα με τον Αντιπεριφερειάρχη της Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος μου δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος. Δεν κινδυνεύουν δηλαδή ζωές, δεν κινδυνεύουν περιουσίες αυτή τη στιγμή. Και είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω ότι βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, ελπίζουμε όσο περνούν οι ώρες να έχουμε όντως ακόμη περισσότερη βελτίωση και οι άνεμοι να κοπάσουν για να μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση. Βέβαια, τα χειρότερα θα είναι όταν θα γίνει ο απολογισμός και των εκτάσεων που έχουν καεί.
1: Να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται 296, 300 πυροσβέστες, σκεφτείτε, βρίσκονται. Όχι μόνο οχήματα της πυροσβεστικής, οι εθελοντές, αυτό που έχουν κάνει, δηλαδή όταν θα φτάσει η ώρα που θα σταματήσει αυτός ο πανικός και συζητήσουμε για το τι κάνανε οι εθελοντές στην κατάσβεση της φωτιάς, είναι πραγματικά αξιέπαινο.
0: Έχουν υπερβεί αυτόν οι άνθρωποι, καταλαβαίνουμε
1: τώρα. Ναι, πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί. Όμως είμαστε αισιόδοξοι πρώτη φορά, όπως και θα διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή και αν είναι και στο πρόγραμμα, όποιος και αν είναι στο μικρόφωνα, μόλις πετάξει το πρώτο ένα αέριο μέσο, γιατί σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη, μόλις σηκωθεί, που λένε ότι αύριο το μεσημέρι θα σταματήσουν οι πολλοί ανέμοι, μόλις σηκωθεί, να ξέρετε, ένα αέριο μέσο, θα τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο 100%. Να το ξέρουμε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
1: Καλό
0: χαιρετούμε. Ήταν ο Δημήτρης Κουλούδης, Αντένα Δυτικής Κρήτης. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο βεβαίως, να πούμε ότι σήμερα είχαμε και έχουμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χαριτούκα, με τον Πρωθυπουργό. Αυτό συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το παρόν έδωσε και ο Κεδίνη, γιατί λογικά είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή η συνάντηση, και ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Από αυτά που καταλαβαίνουμε πάντως από το διάλογο των δύο αντρών, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης με αφορμή την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2027, δηλαδή μιλάμε για τον επόμενο χρόνο, και αναφέρθηκε σε προκλήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και τα σχετικά. Ο κ. Ζούκας ευχαρίστησε από την πλευρά του. Καταλαβαίνετε τώρα ότι καθαριότητα, αναπτυξιακές προκλήσεις, τρέχοντα ζητήματα, δεν είναι και λίγες οι φορές που έχει υπάρξει διαφωνία ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στον κύριο Χάρη Δούκα. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, να προσάψω στο δήμαρχο, ρε παιδί μου, οκ, πολλά, αλλά δεν είναι ότι και η κυβέρνηση έχει πετάξει τη σκούφια της να βοηθήσει, έτσι, σε κάποια πράγματα. Εδώ να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.

Από ό,τι βλέπουμε τώρα μαζί με τον Παναγιώτη εδώ πέρα, να μεταδίδει δημόσια τηλεόραση, έχουμε και μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στις Μυκήνες και εκεί έχει ηχείς 112, με κατεύθυνση προς το Άργος από ό,τι παρακολουθούμε. Θυμίζω πριν από λίγη ώρα είχαμε συνομιλήσει με την Αχαΐα, άλλη κατάσταση εκεί. Μας είπε ο Δήμαρχος ότι επιχειρούν ένα αέρια. Είναι ενδεικτικό της πολύ δύσκολης αυτής κατάστασης. Επίσης, να σας πούμε ότι προσπαθούμε να βρούμε κάποιον από το λιμενικό να μας πει τι γίνεται με τα δρομολόγια στα καράβια. Το προσπαθούμε με την Κατέρινα Πλατή από την αρχή της εκπομπής. Το λέω αυτό γιατί πολλοί από εσάς, και θέλω λίγο κάπως να το δούμε το θέμα αυτό. Αν ένας άνθρωπος με την παρέα του έχει πάρει άδεια, έχει προγραμματίσει, έχει κλείσει ξενοδοχεία, έχει κλείσει εισιτήρια, να φύγει σήμερα και του πούνε, ας πούμε, ότι φεύγει τη Δευτέρα. Γιατί λογικά πρέπει να συνεννοηθείς με τα εκδοτήρια της κάθε εταιρείας, φαντάζομαι. Έτσι. Και δεν ξέρω τώρα τι προγραμματισμός θα υπάρξει. Έκτακτα δρομολόγια. Ποιος σε πληρώνει εσένα, αν χάσεις, θέλω να πω, τη σημερινή βραδιά, την αυριανή ή δεν ξέρω εγώ πόσες. Δεν είναι αυτό ένα εύλογο ερώτημα? Το λέγαμε προηγουμένως και με τον Παναγιώτη Κάτσιο.

Στις Μυκήνες, παιδιά, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, λέμε σύμφωνα με αυτά που μπορούμε και εμείς τουλάχιστον να δούμε, η φωτιά είναι πάρα πολύ κοντά σε σπίτια. Δεν ξέρω αν είναι πολλά τα σπίτια και αν υπάρχει οικισμός ή τώρα αν βλέπουμε ένα τυχαίο, ας πούμε, έτσι όπως είναι η κάμερα. Πάντως ο οικισμός έχει, όχι, πρέπει να έχει κάποια σπίτια εκεί αρκετά. Εκτιμούμε ότι θα έχουν εκενώσει ήδη άνθρωποι, γιατί φαίνεται δύσκολη η κατάσταση. Γενικότερα, από χθες έχουμε ένα ζήτημα, μία μάχη και με τις φλόγες και με τα μποφόρ, που έχουν διάφορες έτσι, συνέπειες όλα αυτά. Πρωτίστως εννοείται προέχει ανθρώπινη ζωή, αλλά και τα υπόλοιπα δεν είναι αμελητέα, έτσι. Δεν είναι αμελητέα, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον κύριο Σελή, που είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και περιβάλλοντος της Μυκήνης, να μας δώσει την εικόνα. Γεια σας, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από την περιοχή του Άργους. Δυστυχώς έχει πάρει μια μεγάλη φωτιά σε έκταση στην περιοχή των δικτύων. Mm-hmm. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Αντιδήμαρχε, εκεί είναι οικισμός. Εμείς βλέπουμε τώρα μια εικόνα.
1: Είναι οικισμός. Είναι ένας οικισμός απέναντι στην Μυκήνη.
0: Ναι.
1: Στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, ξέρετε.
1: Ναι, υπάρχει και σχέδιο εκένωση. Έχουμε ήδη από το Δήμο φέρει λεωφορεία, τα οποία είναι διαθέσιμα για τον κοινό. Ακόμα δεν έχει χρειαστεί, mm-hmm. γιατί είναι περιμετρικά του χωριού.
0: Ναι.
1: Η άνεμη είναι έντονη όμως και.
0: Έχουν κινδυνεύσει σπίτια, έχετε εικόνα.
1: Πώς είπατε?
0: Έχουν κινδυνεύσει σπίτια, επειδή είπατε ότι είναι περιμετρικά.
1: Κοιτάξτε, από πληροφορίες δεν πρέπει να έχουν καεί. Και νομίζω ένα-δύο, δεν ξέρω αν είναι οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα, αλλά λόγω του.
0: Του ισχυρού αέρα.
1: Και τον καπνού δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πάντω πετούν, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Και από πάνω εδώ, στο σημείο που βρίσκομαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Την πλήρη εικόνα δεν μπορώ να σα τη δώσω, γιατί.
0: Καταλαβαίνω, είναι σε εξέλιξη όλο, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι,
0: καταλαβαίνω πολύ.
1: Πάντω η άνεμη είναι ισχυρή.
0: Ναι.
1: Ισχυρή. Το θέμα το κύριο είναι να μην κινδυνεύσει καμία ζωή.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι επιποδό. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Καλή δύναμη, σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο αντιδήμαρχος. Πήραμε εικόνα από την κατάσταση της Μυκήνης. Από την αρχή είπαμε ότι το πράγμα είναι δύσκολο και εκεί. Έχουμε πει ότι υπάρχει μια διπλή μάχη με τις φλόγες παιδιά και τα μποφόρ τις τελευταίες ώρες συνολικά σε όλη τη χώρα. Θα πάμε γρήγορα να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε με το καλό. Για τα τελευταία σχεδόν 40 λεπτά της εκπομπής που έχουν απομείνει, θα δούμε και τι αλλαγές έρχονται στο ψηφιακό κομμάτι αυτής της χώρας, ταυτότητες, έγγραφα, κλήσεις από τις κάμερες, να δούμε τι γίνεται και με αυτές τις κάμερες, έχουμε γεμίσει κάμερες, λογικά πρέπει να έρχονται τουλάχιστον 20-30 κλήσεις τη μέρα στον καθένα μας. Λοιπόν, και θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος και τον κύριο Θάνο Ασκητή, διότι σας θέλω αισιόδοξους για αυτές τις διακοπές, με καλή διάθεση, και θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα μαζί του.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5.

0: GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήραμε μια μουσική ανάσα. Με Θύμα Δαμαντίδη έχουμε γυρίσει και ένα πολύ ωραίο έτσι remix από τα παλιά. 12 και 25 λέει το ρολόι στον Παραπολιτικά FM. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της τελευταίας εκπομπής για τη σεζόν. Επομένως, σκέφτηκα ότι ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα αποχαιρετήσουμε φέτος μαζί, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο ψηφιακό κομμάτι. Μας έχει βοηθήσει, βασικά μας διευκολύνει τη ζωή ο κύριος Αναγνωστόπουλος και η ομάδα του και η δουλειά που κάνουν εκεί στο Υπουργείο. Καλό μεσημέρι, Γενικέ, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Είναι αλήθεια. Εμείς, ξέρετε, λέμε και τα καλά, λέμε και τα κακά εδώ πέρα.
1: Έτσι πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Επειδή όμως είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι, ξέρετε, ο κόσμος μπορεί, επειδή κάποιοι έχουν φύγει διακοπές, έτσι είναι πιο χαλαροί οι ρυθμοί, μπορεί κάποιες ειδήσεις να πέφτουν κάπως έτσι στα ψηλά και να μην τις αναδεικνύουμε τόσο. Διαβάζουμε ότι έρχεται το gov.gr Messenger, που θα είναι μια νέα υπηρεσία. Θα μας πείτε εσείς σε τι θα αφορά αυτή η νέα υπηρεσία, που θα αφορά προφανώς τον κάθε πολίτη. Τι θα γίνεται τώρα με αυτό το καινούριο, ας πούμε, μοντέλο που θα εφαρμοστεί?
1: Χθες μόλις το ανακοινώσαμε χθες το απόγευμα, ότι έχει βγει σε παραγωγική λειτουργία το καινούριο gov.gr, ας πούμε το gov.gr2, και επίσης μια νέα υπηρεσία που είναι το Messenger. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, πρέπει να σας πω ότι όπως ακριβώς οποιοδήποτε από εμάς επισκεφτόμαστε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών αγορών, και για να αγοράσουμε ρούχα ή να αγοράσουμε κάποια ηλεκτρονικά είδη, και μέσα από εκεί μας προβάλλουν επιλογές, τις οποίες λίγο πολύ ξέρουν ότι εμείς ακολουθούμε. Δηλαδή, θα μας δώσουν τα ηλεκτρονικά τα οποία συνήθως αγοράζουμε, τα ρούχα τα οποία
0: αγοράζουμε, οτιδήποτε, ναι.
1: Θα μας δείξουν τις προηγούμενες αγορές που έχουμε κάνει, θα μας δείξουν δηλαδή λίγο πολύ, ανάλογα με το προφίλ του καθενός, αυτά τα πράγματα τα οποία μας αφορούν. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και στο gov.gr, προκειμένου να το κάνουμε πολύ περισσότερο προσωπικό. Δηλαδή, να βλέπει πολύ τις υπηρεσίες που συνήθως χρησιμοποιεί μπροστά του, να βλέπει το τι έχει κάνει στο παρελθόν. Όπως ακριβώς.
0: Δηλαδή, πότε, ας πούμε, ζήτησα τελευταία φορά να γίνει μια υπεύθυνη δήλωση.
1: Όλα αυτά ακριβώς. Και τις υπηρεσίες που έχει κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιεί κανείς πιο συχνά, να του προβάλλονται περισσότερο μπροστά του, προκειμένου να τις έχει πιο εύκολο να τις χρησιμοποιήσει και μια ακόμη φορά. Άρα, να έχουμε μια πιο, ξαναλέω, προσωπική εικόνα, μια προσωπική σελίδα στον πολίτη, την οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει για να κάνει πιο εύκολα.
0: Χρειάζεται να κάνουμε κάτι στο κινητό μας, να κατεβάσουμε κάποια άλλη εφαρμογή, ή θα αναβαθμιστεί η έκδοση από τα κινητά μας?
1: Έχει ήδη σε λειτουργία το καινούριο gov.gr, θα μπει ο πολίτης στο gov.gr και θα το δει και θα δει εκεί πέρα ότι μπορεί να κάνει login κιόλας πλέον από την αρχή όταν μπαίνει στο gov.gr, και θα κάνει μία φορά login και θα χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες μετά, χωρίς κάθε φορά να χρειάζεται να δίνει εκ νέου κατά κάποιο τρόπο τους κωδικούς. Ξέρετε, το username, το password κτλ. Θες να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση? Θα κάνεις login και θα κάνεις την υπεύθυνη δήλωση. Θέλεις να δεις τη θηρίδα σου, τι έχεις κάνει στο παρελθόν, ό,τι δηλαδή έγγραφα έχεις εκδώσει στο παρελθόν ή όποια επικοινωνία σου έρθει από το δημόσιο στο παρελθόν? Δεν χρειάζεται κάθε φορά να δίνεις από την αρχή τους κωδικούς σου για να μπαίνεις σε κάθε ένα, ας πούμε, επιμέρους κομμάτι του gov.gr. Με δύο λόγια. Και πιο προσωπική, ας πούμε, η εικόνα για τον κάθε πολίτη, για να είναι αυτά τα οποία συνήθως τον αφορούν. Και επίσης θα μπαίνει σε μια εφαρμογή, θα κάνει μια δουλειά και θα μπορεί να έχει με τον ίδιο τρόπο αυτό πρόσβαση και σε μια άλλη, χωρίς κάθε φορά να βάζει καινούριους κωδικούς στον κόσμο.
0: Να πω τώρα κάτι για εσάς. Ο επόμενος στόχος ποιος είναι στο ψηφιακό κομμάτι? Για αυτό το σκέλος μιλάμε πάντα, έτσι, για τις υπηρεσίες του δημοσίου, για να διευκολύνουν τον κόσμο. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα?
1: Να σου πω ένα στοίχημα είναι η επικοινωνία του δημοσίου με τον πολίτη, όπου με το Messenger που λέγαμε νωρίτερα γίνεται πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στα μηνύματά του και κάθε φορά θα μπορεί να επικοινωνεί με έναν ενιαίο τρόπο με τον πολίτη. Αυτό είναι χρήσιμο, γιατί ο πολίτης, ξέρετε, πολλές φορές χάνει την ενημέρωση από το δημόσιο, δεν ξέρει τι συμβαίνει. Θα δώσω και ένα παράδειγμα σε λίγο, αν θέλετε.
0: Ναι, όχι, να δώσετε, βεβαίως, να δώσετε.
1: Και το επόμενο βήμα σίγουρα αφορά στην καλή αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης. Δύο πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι να υποβοηθεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δημοσίου, πώς θα κάνει τη δουλειά του. Γενικότερα να μπορεί να κάνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα τη δουλειά του. Αυτό γίνεται με ένα προσωπικό βοηθό, ο οποίος μπορεί να απευθύνει σε αυτόν, να γράφει δηλαδή ένα ερώτημα ο πολίτης στον προσωπικό βοηθό και να το απαντάει για το πώς θα κάνει τη δουλειά του πολύ, πολύ πιο εύκολα. Υπάρχει ήδη προσωπικός βοηθός στο gov.gr.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό γίνεται είτε με γράψιμο είτε και με υπαγόρευση κιόλας του ερωτήματος του πολίτη.
0: Δηλαδή,
1: και
0: ήδη μπορεί να ρωτήσει, ας πούμε, τον προσωπικό βοηθό κάτι για
1: οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημόσιο.
0: Ναι,
1: οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη μεριά, η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει το ίδιο το δημόσιο να εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη και να κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του.
0: Σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Ναι, για ποιο παράδειγμα.
1: Το ξέρετε κιόλας. Είχαμε στείλει 300.000, 350.000, θα σας έλεγα πλέον, ειδοποιητήρια για πρόστιμα, για ανασφάλιστα οχήματα, για οχήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τέλη κυκλοφορίας που δεν έχουν καταβληθεί σε λίγο και γεκταίο. Εκεί πέρα λοιπόν κάποιοι πολίτες κάνουν μια ένσταση και λένε: ξέρεις, εγώ έχω πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και δεν θα πρέπει να πάρω το πρόστιμο ή έχω ασφαλίσει το όχημά μου. Εκεί η διαδικασία αυτή γίνεται πάρα πολύ απλή σε ό,τι αφορά πώς θα εξετάζεται αυτή η αλληλογραφία με τον πολίτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να σας το πω λίγο παρότι είμαστε στο ραδιόφωνο, να σας το πω λίγο παραστατικά.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος έχει μπροστά του την οθόνη και βλέπει την ένσταση που έχει υποβάλει ο πολίτης Αναγνωστόπουλος. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αντί να κάθεται να κοιτάζει το χαρτί αυτό, αν είναι νόμιμο, αν ευσταθεί, αν, να το συνδυάζει με άλλα έγγραφα τα οποία έχουν κάποια πληροφορία επάνω.
0: Και να χάνεται χρόνος προφανώς σε όλη τη χαρτούρα.
1: Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα τρέχει στον υπολογιστή του δημοσίου λειτουργού και τι κάνει. Κοιτάζει. Αυτό το κείμενο το οποίο μου έχει δώσει κάποιος φαίνεται ότι είναι ένα γνήσιο έγγραφο.
0: Mm-hmm.
1: Αν το έγγραφο αυτό είναι γνήσιο, φαίνεται ότι ταιριάζει με αυτό το οποίο πρέπει να αφορά μια ένσταση. Και αν ναι, αν αυτή η ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή ως.
0: Μάλιστα. Παράδειγμα. Ενδιαφέρον.
1: Έρχεται κάποιος και σου λέει ότι εγώ έχω ασφαλίσει το όχημά μου και το όχημά μου. Να, και αυτή βεβαίως η ασφάλιση του οχήματος.
0: Mm.
1: Προκειμένου να το πάρει αυτό ο δημόσιος λειτουργός, να κοιτάζει τη διαδικασία αυτή, αν είναι όντως ένα έγγραφο.
0: Θα γίνεται η διασταύρωση, λέτε αυτομάτως.
1: Να κοιτάξει τις ημερομηνίες που έχει ασφαλίσει το όχημά του αυτός, έχει τεχνητή νοημοσύνη, σε μισό λεπτό σου βγάζει την απάντηση και σου λέει: ξέρεις, μπορεί αυτός να έχει ασφαλίσει το όχημά του και αυτό είναι ένα νόμιμο ασφαλιστήριο, αλλά είναι η άλλη περίοδο, βρε παιδί μου. Οπότε δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο πολίτης. Πρέπει να
0: απορροφηθεί
1: η ένστασή του, διότι όταν είχε φανεί ότι είναι ανασφάλιστος, mm-hmm. ήταν ανασφάλιστος.
0: Επειδή όμως.
1: Το βλέπει ο δημόσιος υπάλληλος, ο δημόσιος mm-hmm. λειτουργός αυτός, εγκρίνει ή δεν εγκρίνει αυτό το οποίο εισηγείται τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι.
1: γιατί η απόφαση τελικά πάντα παραμένει στον δημόσιο mm-hmm. λειτουργό και συνεχεία με βάση τη συγκεκριμένη κιόλας διαδικασία, mm-hmm. σε διάστημα ενός λεπτού έχει τελειώσει όλη η διαδικασία.
0: Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη όμως κάνει και σφάλματα, γιατί το είχαμε συζητήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα με αφορμή mm-hmm. τη λειτουργία των καμερών στο λεκανοπέδιο, τις κλήσεις που πήγαν ενδεχομένως σε κάποιο κόσμο που δεν ήταν έτσι, γιατί μπορεί ας πούμε, να υπήρχε τροχονόμος μπροστά ή να έγινε κάποιο λάθος. Έχουν γίνει βελτιώσεις. Ποια εικόνα έχετε εσείς στο κομμάτι αυτό? Το λέω, συγγνώμη κύριε Γενική, και με αφορμή το γεγονός για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, επειδή δόθηκε μια κοινή συνέντευξη τύπου χθες και του δικού σας υπουργού, του κ. Παπαστεργίου, με τα συναρμόδια υπουργεία, έχουμε μείωση πολύ μεγάλη στα θανατηφόρα τροχαία, κατά 31,95%. Οπότε μιλάμε για ένα μέτρο που επί της αρχής είναι πολύ θετικό, όμως και οι κάμερες κάνουν λάθη.
1: Νομίζω όλα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ειδική ασφάλεια, μόνο θετικά μπορεί να είναι. Τώρα, δεν είναι μόνο οι κάμερες, υποθέτω, οι οποίες βελτιώνουν το επίπεδο της οδικής ασφαλείας όλων. Υπάρχουν και άλλα μέτρα από και στην αρμόδια υπουργεία. Αλλά σε ό,τι αφορά τις κάμερες,
0: mm-hmm.
1: θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό το, ας πούμε, η φημολογία περί αστοχίας καμερών
0: mm-hmm.
1: είναι απλώς φημολογία.
0: Ήταν φημολογία, δεν ήταν πραγματικότητα.
1: Είχε βγάλει κάποια στοιχεία και όλη η αστυνομία η ίδια που έλεγε mm-hmm. ότι από τις περιπτώσεις που έχουν καταδείξει οι κάμερες ότι υπάρχει παράβαση. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό ήταν κάτι το οποίο.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι
1: βέβαια
0: όλα ήταν λάθη. Απλώς λέω ότι υπάρχουν και κάποια λάθη, έτσι.
1: Ακούστε με λίγο. Μα γι' αυτό υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί το πολύ μικρό ποσοστό το οποίο θα κάνει λάθος και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, γι' αυτό και υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος το κοιτάζει.
0: Και κάνει στην ένσταση που γίνεται.
1: Έτσι είναι. Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες όπου να φαίνεται κάποιος, παραδείγματος χάρη, έτσι, ότι, ξέρω, ότι, mm-hmm. ότι φοράει ζώνη και να τύχει στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Αυτός όντως να φόραγε, γιατί για κάποιο λόγο που είχε να κάνει με την αναγνώριση την πραγματικότητα της εικόνας αυτής.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορεί να συμβούν. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία είναι ότι προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε έναν τροχονόμο δίπλα μας για να κοιτάζει ο κάθε μας.
0: Αυτό δεν γίνεται, εννοείται προφανώς.
1: Και μεταξύ μας είναι αλήθεια ότι κάθε Έλληνας θα ήθελε να έχει έναν τροχονόμο δίπλα του προκειμένου να κάνουμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά είναι προς το συμφέρον όλων να σεβόμαστε τους βασικούς κανόνες οδικής ασφαλείας.
0: Λοιπόν, άφησα.
1: Άρα,
0: ναι,
1: καλά
0: πείτε
1: κάνουμε,
0: το.
1: Νομίζω.
0: Όχι, καλά κάνουμε, δεν το συζητώ. Καλά κάνουμε, μα το δείχνουν τα στοιχεία. Το δείχνουν τα στοιχεία.
1: Δεν υπάρχουν τέλεια συστήματα. Και επίσης η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, έχει μια δυνατότητα αυτοεκμάθησης. Δηλαδή, είναι συστήματα τα οποία αυτοεκπαιδεύονται και έχουν δυνατότητα να καταλάβουν τα λάθη τα οποία μπορεί κάποιος να κάνει και να γίνει η απόδοση.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα, το άφησα για το τέλος, κεφάλαιο ταυτότητα. Πάρα πολλοί κόσμος, εντάξει, νομίζω έχει περάσει αρκετός καιρός βέβαια από τότε που ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για έκδοση ταυτότητας. Θέλω να τα ξαναπούμε να πω γιατί από 3 Αυγούστου και μετά, αν δεν κάνω λάθος, όσοι έχετε παλιά ταυτότητα για να ταξιδέψετε, αν δεν έχετε διαβατήριο, θα πρέπει για τις χώρες ενώ και της Ευρώπης ή να έχετε διαβατήριο Και κύριε σε Κατώνα, ισχύει.
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Και όχι παμπάλαια ταυτότητα.
1: Η οδηγία αυτή αφορά καταρχήν μόνο σε θέματα ταξιδιωτικά. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά πόσο μια ταυτότητα γίνεται δεκτή. Mm-hmm.
0: Επειδή είναι καλοκαίρι όμως και ταξιδεύει ο κόσμος, ας τα πούμε εμείς άλλη μια φορά. Ναι, τα εμπεδώσει.
1: Άρα λοιπόν, από τις 3 Αυγούστου που λέμε ότι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς την παλιού τύπου ταυτότητα για να ταξιδεύει, σημαίνει ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την χρήση για ταξιδιωτικούς σκοπούς mm-hmm. εκτός της χώρας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο αφορά μόνο αυτή την περίπτωση. Άρα, αν κάποιος έχει ταυτότητα η οποία είναι προφανώς σύγχρονου τύπου και ξαναλέμε ποιος είναι ο σύγχρονος τύπος, να τους πούν κάτω-κάτω την μαγνητική ζώνη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το καταλαβαίνει κανείς. Ή έχει διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό χωρίς κανένα.
0: Για αυτό που θέλει πρόβλημα. Να κλείσει ραντεβού για, για να βγάλει την καινούργια ταυτότητα, υπάρχουν διαθέσιμα.
1: Ούτε για ταξίδια μέσα στη χώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε βεβαίως να μου ξαναλένε και την ταυτότητα πολλές φορές και στο wallet, δηλαδή να έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο την ταυτότητά μας mm-hmm. και μπορούμε να πάμε σε όλη τη χώρα και να ταξιδέψουμε με το τηλέφωνο μας που έχει την ταυτότητα.
0: Ακόμα
1: και
0: καλύτερα.
1: Αν πάμε μια πιστωτική κάρτα, δεν χρειαζόμαστε και τίποτα περισσότερο και το δίπλωμα οδήγηση.
0: Καλή παρέα μόνο. Λοιπόν, το λέω έτσι για να
1: Προέδρε,
0: κάνουμε.
1: Και καλή διακοπή.
0: Ναι, και λίγο χιούμορ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά.
1: Πολύ,
0: καλή ξεκούραση και σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Και
0: με υγεία, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, επειδή όπως είπα και από την αρχή της εκπομπής προέκυψε μια πολύ μεγάλη κόντρα ως προς το πώς ορίζεται η ελληνική οικογένεια με αφορμή μια τοποθέτηση της αρμόδιας υπουργού της κυρίας Μιχαηλίδου σε ένα συνέδριο προσφάτως, έγινε και μια νέα έτσι, τοποθέτηση της ίδιας. Θέλω λίγο να την ακούσουμε, θα δούμε μετά τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι υπήρξε και μια επίθεση από την πλευρά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά ως προς το σκέλος της συμπερίληψης. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο τι είπε η κυρία Μιχαηλίδου?
1: Να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
0: Καθόλου σωστή τοποθέτηση κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη. Να ακούσουμε λίγο τι είπε πριν από μία μισή ώρα περίπου στο Σωτήρη Ξενάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
2: Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο ζήτημα, πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δικιά μου, την πολιτική ατζέντα, θα είναι η στήριξη της οικογένειας.
3: Ναι.
2: Ειδικά από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή, ο Θεός, εγώ και η σύζυγός μου και είμαστε γονείς, κατάλαβα και εγώ ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από ό,τι γίνει τη μέρα και μετά.
3: Ισχύει αυτό.
2: Έτσι,
3: αυτό
2: στήριξη είναι, κάθε οικογένειας, κάθε οικογένειας, είτε είναι μια οικογένεια που προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί. Μια οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να τη δώσουμε τα κίνδυνα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολίτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια.
0: Τώρα, σε όλα αυτά που ακούσατε, πέραν του ότι υπήρξε η επίθεση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε ετοιμάζει το δικό του κόμμα, βρήκε υλικό για να αναπτύξει τις θέσεις του, χαρακτήρισε εγώ κατζέντα τα όσα είπε η κυρία Μιχαηλίδου και αποδόμησε, όπως είπε, τους θεσμούς της οικογένειας. Μίλησε για μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του κυρίακου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την ώρα που υπάρχει πρόβλημα δημογραφικού. Με όλο το σεβασμό, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια υποβάθμισης της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας και γενικότερα νομίζω ότι εν έτη 2026 υπάρχει το ελεύθερο σε κάθε άνθρωπο να κάνει την οικογένεια που ο ίδιος θέλει, έτσι. Τώρα θα μου πει κανείς, όσο θα περνάει ο καιρός και θα πηγαίνουμε και σε εκλογές, θα ακούμε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά όταν μιλάμε για τόσο ευαίσθητα ζητήματα και κάποιος ενοχλείται επειδή υπάρχουν αναφορές για αναδοχή και για συμπερίληψη, τότε νομίζω ότι κάπου εκεί, δεν ξέρω, δεν το έχουμε πολύ, πολύ καλά ακόμα.

Είναι οι λεγόμενες συντηρητικές αναταραχές αυτές που θα τις δούμε να συμβαίνουν μέσα στο κόμμα ενώ της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει και αυτή η πίεση από τα δεξιά της δεξιάς. Αυτό που θα έπρεπε πάντως να κάνει κάθε πολιτεία, ξαναλέω, είναι να ενισχύει τις προσπάθειες των πολιτών γενικότερα να συμβιώνουν, να είναι όλοι μαζί, να κάνουν και την οικογένειά τους, να συνυπάρχουν ομαλά για να γίνονται και προσπάθειες και στα σχολεία από μικρές ηλικίες.

Λέει ο Γιώργος με αφορμή αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις νέες ταυτότητες. Τελικά δεν θα γλιτώσουμε από τους ψυχασμένους. Τρέχουν να βγάλουν διαβατήριο το οποίο έχει τσιπάκι για να βγάλουν νέα ταυτότητα με τσιπάκι. Γιατί τσιπάκι έχουν τα πάντα πια. Καλησπέρα, λέει, έξω τα πυρηνικά από την ελληνική οικογένεια. Ειρωνία. Επίσης, λέει ο Γιώργος, ο Σαμαράς πρέπει να ντρέπεται για αυτήν την επίθεση χωρίς λόγο. Αν νομίζει ότι έτσι θα μπει στη Βουλή, εμείς οι παλιοί θυμόμαστε την προδοσία μέσω Σιμπηλίδη και τον περιμένουμε στη γωνία για φούμου. Οπ, να...

0: Εν τω μεταξύ, με όσα λέγαμε προηγουμένως για τη συνάντηση του Δημάρχου με τον κύριο Πρωθυπουργό, βλέπω ένα δίδυλο. Συζητήθηκαν και τα καθημερινά προβλήματα της πόλης. Ανάμεσα σε ένα Δήμαρχο και ένα Πρωθυπουργό, δηλαδή, τι να πρωτοσυζητηθεί? Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι αυτονόητο? Προφανώς τα ζητήματα της καθημερινότητας. Με αυτά και με αυτά, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο αυτής της εκπομπής και αυτής της σεζόν, αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Η αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι οι διακοπές που θα ξεκινήσουν και μάλλον που θα πρέπει να ξεκινήσουν για εσάς το επόμενο διάστημα, όπου και αν επιλέξετε να γίνει αυτό, ακόμα και στην πόλη να μείνετε αν δεν υπάρχει δυνατότητα. Σκέφτηκα λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Ασκητή. Είναι πρώτα απ' όλα για μένα ένας καλός φίλος. Είναι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Τον γνωρίζετε, είναι ψυχίατρος. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Θα μπορούσα βέβαια να μιλάω αρκετή ώρα για αυτόν. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Ασκητή.
1: Καλό μεσημέρι, τιμή μου. Αν μιλάτε για μένα, νομίζω.
0: Για εσάς μιλώ, πολύ. Γιατί μιλάει το έργο σας. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Είστε καλά?
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, μια χαρά. Μέσα στο καλοκαίρι όλοι μας στην προσπάθεια να ξεφύγουμε.
0: Καθώς ερχόμουν σήμερα στην δουλειά, είδα μια ανάρτηση που έκανε το γραφείο σας στην πλατφόρμα X, και αυτό που γράψατε κάπως με άγγιξε αρκετά, θέλω να το μοιραστώ με τους ακροατές μας. Γράψατε, αν αυτό το καλοκαίρι κάνετε κάποιο ταξίδι, φροντίστε να το απολαύσετε όπως σας αξίζει.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή της ζωής. Αυτό το ρήμα αξίζω είναι, αν θέλετε, και το ψυχολογικό πρόβλημα πάρα πολλών ανθρώπων. Με χαμηλή αυτοεκτίμηση, είτε με υπερεκτίμηση αρνητικής προβολής, και ασφαλώς από την ανάγκη να μάθω να αξίζω για να απολαμβάνω, να δημιουργώ και να συνδέομαι. Να ξέρετε, το μεγάλο ρήμα της εποχής μας, της ανάγκης του ανθρώπου, είναι να συνδέεται με τους ανθρώπους. Να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να χαίρεται, να δείχνει το θυμό του και τη διαφορετικότητά του, όχι με βία, με επιθετικότητα. Mm-hmm. Γενικώς να δείχνει ότι υπάρχει. Να μην απομονώνεται, να μην χάνεται, να μην κοιμάται σε μια πλατφόρμα επάνω. Να μην εξαρτάται από ένα κινητό που δεν του λέει την αλήθεια. Mm-hmm. Και κατ' επέκταση, στη τελική ανάλυση, η ζωή μας γίνεται καλύτερη όταν εμείς μπορούμε και κοιτιόμαστε τα μάτια, επικοινωνούμε, ερωτευόμαστε,
0: απογοητευόμαστε. Εκπαιδεύεται κάποιος πάνω σε αυτό, κύριε καθηγητά? Θέλω να πω, μπορεί να κάνει βήματα, να βελτιωθεί, να το προσπαθήσει, και πώς είναι το ερώτημα?
1: Ναι. Εκπαιδεύεται σε όλη τη φάση της ζωής. Ο άνθρωπος οφείλει να εκπαιδεύεται ή να παιδεύεται. Mm-hmm. Όπως θέλετε, πέστε το. Η λογική είναι μία. Θέλω να γίνω καλύτερος μες στη ζωή μου. Θέλω να αισθάνομαι ότι αξίζω αυτό που είμαι στην αρχή. Να μπορώ να δημιουργώ. Άρα, οτιδήποτε με κάνει να μην σκέφτομαι ή να περιορίζω τον τρόπο τον οποίο εγώ θέλω να σκέφτομαι, κλέβει πραγματικές παραστάσεις της ζωής. Ο άνθρωπος τι είναι? Να αισθάνεται, να σκέφτεται και να συμπεριφέρεται. Αυτά τα τρία σίγμα ουσιαστικά συνδέουν τη ζωή μας. Mm-hmm. Ναι, το αξίζω μια καλύτερη ζωή. Παιδεύομαι για αυτήν, γιατί γεννιέμαι για να μπω στην παίδευση, αυτή είναι η ζωή, όχι μόνο στην δίκευση μιας γνώσης. Η εξειδίκευση της γνώσης είναι μια προτεραιότητα της επαγγελματικής πορείας. Ναι. Αλλά στη βάση της δομής, ο άνθρωπος οφείλει να αγαπάει τον εαυτό του, να σέβεται το περιβάλλον του, μια εποχή πολύ δύσκολη για όλους μας, όπως ξέρετε, και μάλιστα οι πυροσβέστες μας, και αυτό θέλω να το πω από καρδιάς, όπως το αισθάνομαι, δίνουν τον εαυτό τους, αυτοθυσιάζονται για μας. Σε μια λογική όμως ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ευθύνη, οριμότητα και συνέπεια των πράξεών του. Αυτό είναι παιδεία. Αυτό είναι οριμότητα, και ακόμη με έναν άνθρωπο θα γνωριστώ για λίγες μέρες. Το καλοκαίρι είναι η ευκαιρία να κάνουμε σχέσεις. Σχέσεις που να νομίζουμε ότι μπορεί να ζήσουν αιώνια και θα ζήσουν μόνο 40 μέρες, 50 μέρες ή 15 μέρες, 20 μέρες. Η αλήθεια αυτή είναι όμως. Και μέσα στην αλήθεια πρέπει να υπάρχω. Για να υπάρχω, σέβομαι τον εαυτό του, τον προφυλάσσω και κυρίως του μαθαίνω να δημιουργεί νέες νοημίες, νέες συνδέσεις προς όφελος του ιδίου, του εαυτού μου και του άλλου που μου λέει μια καλημέρα ή θέλει να πιει έναν καφέ μαζί μου. Mm-hmm. Αυτή όλη η συνέχεια είμαστε εμείς. Από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι τον θάνατό μας. Σε κάθε περίοδο όμως υπάρχει ένα αξιακό σύστημα. Mm-hmm. Μαθαίνω και αγαπώ τον εαυτό μου. Για να αγαπήσω εσένα, πρέπει να μάθω να αγαπώ εμένα. Αν δεν ξέρω τον εαυτό μου και είμαι νευρωτικός, φοβικός, αγχωτικός, επιθετικός, παρορμητικός, όλα αυτά τα στοιχεία θα δημιουργήσουν παθολογίες. Θα δημιουργήσουν αντιδράσεις στο είναι, στο εγώ και το εμείς.
0: Επειδή σε όλα αυτά που λέτε, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, ένας μεγάλος παράγοντας που παίζει ρόλο είναι και οι συναναστροφές μας, ο κύκλος μας, πώς είναι και ο κύκλος μας γύρω μας. Χθες έτυχε να πάω το βράδυ σε μια γιορτή. Θέλω να το πω αυτό, γιατί είχα καιρό να δω κόσμο να διασκεδάζει, να χορεύει, να σχετίζεται και να έχει αφήσει τα κινητά στα τραπέζια. Αυτός είναι ο λόγος που έτσι παίρνω αφορμή και, και, λέω, και λέω μια προσωπική εμπειρία, γιατί με αφορμή αυτά τα γενέθλια που πήγα χθες καλεσμένη, έβλεπα ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, κύριε καθηγητά. Πραγματικά το λέω αυτό, να αγκαλιάζεται, να χορεύει, να φιλιέται, να περνά ωραία. Πώς έχουν αλλάξει οι εποχές? Το σκεφτόμουν αυτό γιατί τέτοιες εικόνες οριακά μπορεί και να είναι vintage σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε. Εγώ χάρηκα πολύ, ήταν αισιόδοξο αυτό που έζησα χθες. Παίζει ρόλο αυτό, μπορεί ο κόσμος να το επιδιώξει τώρα το καλοκαίρι για να έρθει πιο κοντά και να γνωρίσει κόσμο.
1: Αυτονόητα, ναι, τα λέγαμε. Και υπάρχουν αυτές οι εικόνες.
0: Ευτυχώς, εγώ θα πω υπάρχουν. Δεν είναι εικόνες Instagram, είναι εικόνες, παιδιά. Δεν σχετίζονται με τα κινητά καθόλου, έτσι. Το λέω αυτό γιατί ευτυχώς υπάρχουν ακόμα.
1: Ναι, και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος το θέλει αυτό. Ξέρετε, το κινητό δεν μπήκε στη ζωή μας για να μας κλέψει τη ζωή. Δυστυχώς, επειδή ο άνθρωπος μαθαίνει να εξοικειώνεται και να προσαρμόζεται και να ζητάει την περιέργεια, ακούει πιο πολύ το κακό, και αυτό είναι μια ανθρώπινη αίσθηση του πώς σκεφτόμαστε στον εγκεφαλό μας, και δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες θέλουμε να έχουν ένα πρωταγωνιστικό χώρο και ένα ρόλο. Ο άνθρωπος εκπαιδεύεται από γονείς, από γονείς που δεν πρέπει να το λατρεύουν. Ξέρετε, εγώ θέλω να πω κάτι σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ότι κάθε παιδί που θα πάει στην πρώτη τάξη του δημοτικού, θα μπει στη σχολική, μαθησιακή λειτουργία, πρέπει να μαθαίνει τα όρια.
0: Πολύ
1: τα
0: σημαντικό όρια αυτό που λέτε.
1: Ο δάσκαλος, η τάξη, οι συμμαθητές, οι γονείς, η καλή σχέση γονιού και δασκάλου. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε ένα παιδί, όχι αυτάρεσκα, όχι σε μια λογική ότι είσαι ο καλύτερος, ο μοναδικός, και λατρεύουμε ένα πλάσμα, το οποίο το κάνουμε πολλές φορές δυστυχώς εγωπαθές. Είναι ναρκισσιστικό ή θυμώδες, επειδή πιστεύει ότι ξεχωρίζει και αξίζει και όλοι οι άλλοι το αδικούν. Και το αδικούν σε μια πραγματικότητα που μπορεί όλοι να νιώσουμε κάποια στιγμή αδικημένοι, αλλά το δίκαιο πρέπει να κυριαρχεί. Το δίκαιο δεν είναι δύναμη του ισχυρού, που το λέμε πολλές φορές σαν τρόπο σκέψης. Είναι η ανάγκη να είμαστε όλοι σημαντικοί και ίσοι σε μια λογική ότι η θεωρία της εξέλιξης μας επιτρέπει να επικοινωνούμε και να δημιουργούμε. Κάπου μπορεί να σε ρίξω, κάπου μπορεί να με ρίξεις. Αν είναι ειθελημένο ή σκόπιμο, τότε αντιμετωπίζω τα πράγματα με μια άμυνα, με μια φυγή. Φεύγω από το τοξικό, από αυτό που με απειλεί και μου χαλάει τη ζωή. Αλλά στους γονείς, και θέλω να πω αυτό που θα πάνε μαζί τα παιδιά τους διακοπές, ας μάθουν λίγο να βάζουν όρια. Τα παιδιά πρέπει να μπουν στα όρια για να γίνουν αύριο όριμοι πολίτες. Και να μην είναι αύριο αξιολείπητοι άνθρωποι που διεκδικούν μόνο το δίκιο και δεν γνωρίζουν το άδικο. Και το δίκιο το δικό τους είναι το άδικο των άλλων. Αυτό λοιπόν πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά μας για να μπορούν να κάνουν σχέσεις. Αν μου πείτε από αυτές τις εικόνες το βράδυ που είδατε, που χορεύανε, που φιλιόντουσαν, που τραγουδούσαν, αυτή η πραγματική εικόνα του ανθρώπου δεν πρέπει να γίνει μια ματαιότητα. Δηλαδή,
0: να πω μια παράμετρο όμως μονάχα, έτσι, που ίσως να έχει ένα ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, η πλειονότητά τους ήταν ηλικίες άνω των 55 ετών. Το λέω γιατί παίζουν ρόλο και οι γενιές. Οι νεότεροι ήμασταν εμείς που ήμασταν οι σαραντάριδες, για να το πω
1: έχετε
0: έτσι.
1: Αλλά βλέπετε και αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ στη χώρα μας, ξέρετε ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων ηλικιωμένων, όταν λέω ηλικιωμένων βιολογικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικότητα πάρα πολλοί άνθρωποι ψυχικά είναι πολύ ανοιχτοί, πολύ προοδευτικοί και εκφραστικοί και στα 70 και στα 80 χρόνια της ζωής τους, αρκεί να είναι υγιείς.
0: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι το υγεία σημαίνει δεν καπνίζω, δεν πίνω, προφυλάσσω τον εαυτό
0: μου.
1: Είναι μαθησιακές αρχές του εγώ για να ζήσω πολλά χρόνια. Όχι μόνο για να ζήσω καλά, αλλά για να ζήσω και αρκετά χρόνια. Αυτή λοιπόν τη θεωρία τη βάζω σήμερα στην ψυχική υγεία, που θα φύγουμε όλοι να πάμε διακοπές και ας πάμε και οι δυο μας διακοπές. Τέσσερις μέρες, το έχουμε πει και μαζί, αν θυμάστε.
0: Το έχουμε πει βέβαια πολλές φορές και εσείς και εσείς το δίνετε αυτό συμβουλή. Μας ακούτε?
1: Ναι, να πάρω τον άνθρωπό μου, αν πιστεύω τον άνθρωπό μου, που μπορώ να τον απολαύσω και ερωτικά και σεξουαλικά και να έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι δύο να πάμε λίγες μέρες χωρίς τα παιδιά μας, αν μπορούμε να φύγουμε χωρίς τα παιδιά μας.
0: Να κάνω εγώ μια άλλη πιο πονηρή ερώτηση τώρα.
1: Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ?
0: Κάποια ζευγάρια που δοκιμάζονται, κύριε καθηγητά, που μπορεί ο ένας από τους δύο να του έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Και που επιμένουν όμως να πάμε μαζί κάπου, μήπως το σώσουμε. Ως επιτοπλίστων, η επιστροφή τους βρίσκει μαζί ή χώρια? Είναι κάτι που μπορεί, ας πούμε, να σβήσει.
1: Τους
0: βρίσκει μαζί.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, το να μου έχει τελειώσει μαζί σου, αν με κρατούν άλλα πράγματα, γιατί ξέρετε, μια σχέση δεν μόνο να κρεβάτι μισή
0: ώρα. Έχετε δίκιο, βέβαια.
1: Είναι 15 λεπτά ή 5 λεπτά. Είναι μια συναισθηματική σχέση, η οποία έχει βασικές αρχές. Δηλαδή, έχει τη στροφικότητα, την επικοινωνία, τη φροντίδα. Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, να ξέρετε, θέλουν φροντίδα από τον σύντροφό τους. Θέλουν μια διαχείριση αναγνώρισης. υποστήριξη στις αδύναμες στιγμές. Γιατί ο άνθρωπος βιώνει δυνατές αλλά και αδύναμες στιγμές. Όσο μεγαλούν, θα βιώσει περισσότερες αδύναμες στιγμές. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχω έναν σύντροφο που τον ξέρω αρκετά χρόνια. Του έχω εμπιστοσύνη, του έχω πει όλα τα μυστικά μου. Με ξέρει, δεν είναι εχθρός μου, δεν είναι απέναντί μου, είναι δίπλα μου. Έχουμε κάνει ένα παιδί, δύο παιδιά ή τρία παιδιά. Μακάρι να κάνουμε όσο γίνεται πιο πολλά παιδιά στη σημερινή χώρα της Ελλάδας. Αλλά στην πραγματικότητα η δύναμη είναι μία. Να ξέρω ότι έχω ενδιαφέρον για σένα. Αυτό το κάνεις και εσύ, δύναμη του εαυτού προς εμένα. Mm-hmm. Δηλαδή το ενδιαφέρον ξεκινάει από μένα σε εσένα και μεσά σε εμένα.
0: Γιατί αλλά αν χαθεί το ενδιαφέρον και πάει και αλλού μετά.
1: Του, γιατί τον αγαπώ. Mm-hmm. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι και λίγο ανώριμο σε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν στο γάμο τους, ζουν μια συντροφική σχέση, έχουν ανάγκη να βιώσουν ένα διαφορετικό σεξ. Και αυτό είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, να ξέρετε. Ο άνθρωπος είναι ζώο, έχει φύση,
0: σωστό.
1: Έχει επιθυμίες, παρορμήσεις, ιδονιστικές αναζητήσεις. Αλλά σύντροφός μου, και αυτή είναι η δύναμη, και χαίρομαι που το βάλετε, η δύναμη του ανθρώπου είναι να φροντίζει να ανανεώνεται. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια γυναίκα που έχει παχύνει και έχει πάει 110 κιλά. Γιατί αυτή η γυναίκα πηγαίνει 110 κιλά.
0: Ναι,
1: ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδιάφορος για το σώμα του.
0: Τα συμπτώματα λέτε. Πρέπει να δίνουμε βάση στα συμπτώματα.
1: Την υγιεινή του. Δεν γυμνάζεται λίγο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να παρετούμε, επειδή έχω ένα μόνιμο σύντροφο που τον έχω και τον παντρεύτηκα και δεν πειράζει, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μου δώσει και σεξ, μπορεί να μου δώσει και επικοινωνία και συντροφικότητα και φροντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο μύθος η προβολή της αρκικής αναζήτησης του νέου ανθρώπου.
0: Το κρατάω
1: σάρκα
0: αυτό που
1: και
0: λέτε.
1: Σεξ έχουν και άνθρωποι άνω των 50 που είναι πιο νέοι.
0: Σωστό.
1: Είναι πιο νέοι από το χθες.
0: Σήμερα
1: οι άνθρωποι δεν γερνούν, δεν υπάρχει γέρος και γριά. Να το ξέρουμε αυτό όλοι μας. Οι άνθρωποι είναι γοητευτικοί όταν προσέχουν την εικόνα τους, φροντίζουν το σώμα τους, εκπέμπουν την ψυχική τους αίσθηση.
0: Προσυπογράφω σε ό,τι είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφο ξέρνια στο καλοκαίρι.
1: Εγώ ευχαριστώ που με πήρατε.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
1: Και στους φίλους.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Να είστε καλά κι εσείς. Παιδιά, έχει έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα είναι για πολλές ημέρες αυτό. Θα κάνουμε ολιγοήμερο διάλειμμα. Εσείς βέβαια μένετε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών του μήνα και ούτω καθεξής. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τώρα θα δούμε τώρα πώς θα γίνουν τα προγράμματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν για άλλη μια σεζόν να βγαίνουν οι εκπομπές μας στον αέρα. Το Γιάννη Κουρτάκη, τον Κυριάκο Μουρατίδη, τον Βασίλη Σκουρή, τους συναδέλφους μου εδώ, την Κατερίνα Πλατή τις τελευταίες μέρες που συνέδρα με τα μέγιστα για να καλύπτουμε την επικαιρότητα, Όλγα Καλατζή, όλους τους ανθρώπους στον ήχο, Δημήτρη Κύρκο, Πάνο Χάλαρη, Παναγιώτα Παπαλεξίου, Χρήστο Μυρίδη, τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο βεβαίως, Παναγιώτη Κάτσιο, το Α και το Μέγα αυτής της εκπομπής. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, με υγεία πάνω απ' όλα, να περνάμε όπου κι αν είναι αυτό, είτε στην Αθήνα είτε από εκεί που μας ακούτε, να επιστρέψουμε με το καλό. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα, να έχετε έναν όμορφο Αύγουστο, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τέσσερις οικισμοί, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομία κενώθηκαν λόγω της μεγάλης φωτιάς σε αγροτοδεσκή έκταση στη Βιωτία. Στο χωριό Ξηρονομή κάηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω των ισχυρών ανέμων δεν πετούν αέρια μέσα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Μένεται η φωτιά σε ελαιόδεντρα και αγροτοδεσκή έκταση στην περιοχή Φίκτια της Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο και σε δασική έκταση στη Φλόκα στη δυτική Αχαΐο, όπου τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, όπως δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μήνυμα ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα τιμολόγια του νερού έστειλε μιλώντας νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε αστείους τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει σε ιδιώτες το νερό. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση Τσίπρα, ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, έναντι 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Επίθεση από τσακάλι δέχθηκε τετράχρονο κοριτσάκι στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και την πλάτη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από χώματα στην οδό Ναρκίσου στο Νεοβουτζά. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων με τεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Στη διεθνή ενημέρωση, μάχη με το χρόνο δίνουν οι αρχές του Πακιστάν για τον εντοπισμό ρηβατών που αγνοούνται σε οροσειρά στα Ιμαλάια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Στα αθλητικά, στο πένθος, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών. Στις 8 το βράδυ, ο αστέρας Άκτορα αντιμετωπίζει στην Άντον ντε Χάγκ στην Ολλανδία σε φιλικό αγώνα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,18% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1510 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Και ήθελα να σου ζητήσω μία αφιέρωση, ένα τραγουδάκι. Να βάλεις αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Και μετά να βάλεις αυτό που έλεγε τώρα σε μία άλλη συνέντευξη που έλεγε για την πίτσα. Σκοπός μας είναι να μεγαλώσουμε την πίτσα. Και βάζεις εσύ μπιτ. Αυτό το τραγούδι του Βασίλη που λέει αυτούς τους έχω βαρεθεί στο σημείο, σε αυτή την πόλη που στο δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μία πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα. Είναι με ζήλο περισσό το σβέρκο του λαού χορό. Αυτό θέλω.
1: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή.
2: Και πέστε μου,

0: χώρο.
1: Αν έχεις έξι παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα.
0: Στις ιστορίες το χοντρό, το κινητή, την έχω

0: Λοιπόν, όσο αναφορά για το συμπαθέστατο κύριο Ταρίφα, το ξύριζεο, μόνο το Κουτσούμπα πληρώνει. Όταν έκανε την κυβέρνηση καλά του τάπες με τους καμένους Έλληνες που έλεγε και ο Τριμάρας, δεν τον επήραξε αυτό που πληρώνει όλα τα λαμπόκια και τις μαλακίες?
1: Όχι, αυτό δεν τον πήραξε, όχι.
0: Αυτό όχι. Καλά. Να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή, λοιπόν. Άντε θύμα, άντε ψώνιο.
1: Έγινε,
0: έλεγε. Και
2: ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόδι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα. Τα φεντώ στα στρέμματα.
3: Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης.

0: Τον μάθατε να γράφει με το δεξί?
1: Στα διεθνή νομίζω ότι πήγαμε καλά.
2: Να σκοτώνω τη λαϊκιά, τα φέντη το φαΐ.
3: Κλάφτα χαράλαμπε.

0: δουλειάς.
1: Το μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της.
0: Τα φανάποδα ο δουλειάς.
2: Στα τέσσερα εσείς.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Σε είχε πάρει πριν χρόνια κάποιος, ήσουν στο Sky τότε.
1: Α, τώρα χθες.
0: Έπαιζε Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και σας είχε βάλει 4-5 κόλλος κόκο. Και είχε ξεκινήσει με το κάτι για την Αργεντινή, είχε πει. Και εσύ ξεκίνησε να τραγουδάς Don't Cry for Me Argentina. Και γύρισε και σου είπε μετά, καλά στα φόρτωσε ο Σκόκο χτες. Αν μπορείς, βρες το αυτό.
1: Γιατί?
0: Για να το βάλεις.
1: Ναι, γιατί ήταν αστείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, ήταν αστείο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, σου την είχε φέρει πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι ο top που σου την είχε φέρει.
2: Ραδιόφωνο Sky.
3: Παρακαλώ.
2: Ραδιόφωνο Sky.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είμαι από Αργεντίνα, Buenos Aires.
3: Αργεντίνα, don't cry for me, Αργεντίνα.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
2: Αλλά τώρα, άσε τα Εβίτα και φασιστήκα.
3: Ο, δεν είναι φασιστήκα το Εβίτα. Για έχει το νου σου, έχει γράψει ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ το μιούζικα.
2: Και ο Σκόκο δύο γκολάκια σου έχει χώσει, γαβράκι, φάτη να μαλάκα.
0: Και το άλλο που σου θέλω να σου πω είναι όταν έκανε την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, τότε που έβγαινε έξω ντυμένο τη ολιά, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και είχε γνωρίσει ένα γκομενάκι και είχατε φιληθεί κιόλα.
5: Αγάπη μου, πόση ώρα με έψαχνε.
6: Δεν μου κάνει και ένα καλό. Μωρό μου. Να σου πω. Ρίχνουμε για το δημοψήφισμα κάτι.
7: Ποιο δημοψήφισμα? Φαντάζομαι να έχω δει ειδήσει. Δεν έχω επαφή με
6: κάτι Άγγλοι τώρα που θέλουν να φύγουν, τέλος πάντων έχουν ένα νησί αυτοί. Λοιπόν.
7: Ναι.
6: Πώς σε λένε?
7: Μαρία.
6: Μαράκι μου. Καλά, είχα δουλειά. Σαν να ερωτεύτηκα, μου φαίνεται, μαράκι, ε.
0: Και μετά έχεις κάνει εμβόλυμο στην εκπομπή ότι ο μαλάκας δεν πήρα το τηλέφωνό της. Το θυμάσαι αυτό? Και άμα το βλέπεις, επικοινώνησε μαζί μου, κάτι τέτοιο.
1: Λες, μπορεί, θα κάνω κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, το θυμάσαι. Τελικά σε είχε βρει αυτή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κοτσομπολιό, κατάλαβε να μάθω.
1: Κοτσομπολιό, ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα με βρήκανε πολλές μετά από αυτό.
0: Σε βρήκανε πολλές μετά από αυτό. Ήταν καιρό γκομενάκι κιόλα, θυμάμαι γι' αυτό.
1: Όλα τα θυμάσαι, βλέπω.
0: Όλα τα θυμάμαι. Όλα
1: είσαι και εσύ, μαλαγάνα.
0: Είμαι κι εγώ, ναι.
8: Μα την άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του. Αλλά λογικό. Η κοπέλα έβλεπε μπροστά της ένα μ***α με μια φούστα. Για να βλέπει το απόλυτο αρσενικό. Σου βαράζω μέσα μου. Κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Μαρία, αν με ακούς, επικοινώνησε μαζί μου. Μέσω Facebook, Twitter ή όπου αλλού. Περάτα τα όλα και έλα να ζήσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας. Θα σε κάνω βασίλισσα.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Είμαι αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ να κάνω.
1: Για πείτε.
0: Θέλω να αφιερώσω στο Κουκουέ το τραγούδι Ασύ τρομάξανε.
1: Εντάξει.
0: Να σας πω λίγο.
1: Και δεν λέτε.
0: Θα ήθελα να βρείτε, αν γίνεται από το ίντερνετ, μια edition ζεμπέκικο αυτού του τραγουδιού και μια άλλη από τα μεθυσμένα ξωτικά, νομίζω λέγεται, που είναι hard rock. Άμα θέλετε, κάντε και καμιά μίξη. Ότι...
1: Και μήπως βάλουμε και ένα δίσκο ολόκληρο και 10 τραγούδια. Δεν μας παρατάς.
0: Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη ιδέα.

και οι άλλοι από την προηγούμενη εβδομάδα το θέλω αυτό. Θέλω να βάλει στο Μπανούσι στο Τζίμι να λέει το Θεέ μου μεγαλοδύναμε μαζί με το Μάλαμα.

0: ερχόμενη Παρασκευή αφιέρωση.
1: Δώσε.
0: Κούφι άνθρωποι από Χράς Ψιλοχέτη.
1: Έγινε.
2: Σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι, υπό διαποντικών. Σε σπασμένο γυαλί στο ξέρω μα κελάρι.

0: Έλα, ρε, σε πιάσα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, μα έχει φάει με αυτό το ναύτη. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα ναύτη, ο Ανδρέας που τραγουδάει. Πιστεύει σε μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Όποτε βρει, βάλτο. Έτσι για να δει ότι υπάρχουν κι άλλοι ναύτε. Πε τον ναύτη, τον κριτικό.

0: αδερφέ, καλησπέρα. Ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Έχω χρόνια να πάρω και να παραγγείλω παραγγελία για την Παρασκευή, θα ήθελα. Ρε φίλε, πριν ήταν κάτι, μήνες, στέλνει μια διαφήμιση, ο πολύ όμορφη. Ο Πειραιάς ζει, κάτι για τον Πειραιά.
1: Τσακίστε τους Ναζί, όλα μαζί πάνω αυτά.
0: Όταν το άκουγα, πάντα αυτό έλεγα. Κρίμα τώρα την κόψα, αλλά δεν την ακούμε άλλο. Για την Παρασκευή, το νήμο του ΕΑΝ θα βάλει την αποδήλατα. Το θυμάμαι.
1: Okay.

0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
8: Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα που λένε για τις βλακίες που λέγει Καραστινού για το παιδί.
10: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
9: Τι πρόταση.
10: Συγγνώμη, ας αποφασίσει η κοινωνία.
11: Οι αμβλώσεις δηλαδή είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
10: Κοιτάξτε να δείτε.
8: Έχω να προτείνω εγώ μια λύση. Να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Όποια γυναίκα μένει έγκυος να το γεννάει το παιδί και να είναι όλα δωρεάν από το κράτος. Αν θέλει, θα το δίνει μετά σε κάτι υπέροχους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς που θα αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδα του παιδιού. Αν το κρατάει η οικογένεια το παιδί, πάλι να αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδά του, τα φροντιστήριά του, να βρίσκει ένα μεγαλύτερο σπίτι στην οικογένεια. Και τότε εγώ πιστεύω ότι θα περιοριστούν οι εκτρώσεις. Τι λες?
9: Εγώ θα έλεγα να απαγορευτεί κάτι άλλο. Οι μαλακίες και οι μαλακισμένες δηλώσεις.
8: Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
9: Δηλαδή για αλλά αρχή θα ήταν καλό και αυτό.
8: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ στέκομαι και στην υποκρισία όλων αυτών που νοιάζονται τόσο πολύ για τα γέννητα παιδιά και δεν σκέφτονται ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, να κάνει όχι απλά παιδί. Δεν μπορεί να κάνεις οικογένεια, δεν μπορείς να κάνεις σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα με τα έξοδα, με το άγχος, με το ένα, με το άλλο που έχεις. Αν ήσουν σε ένα άλλο πολίτευμα, τότε ναι, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Που και πάλι δικαίωμα τη γυναίκα είναι το τι θα κάνει, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά μετά εκεί μπορείς να πεις σε μια γυναίκα, έλα μωρέ, φέρε ένα παιδάκι στη ζωή, τι θα πάθει. Τώρα τι μπορείς να φέρεις ένα παιδί στη ζωή, τι να το φέρεις και πώς θα το κάνεις, με τι θα το ταΐζεις.
9: Να το γράψεις στη Νέα Δημοκρατία, να είναι όλα λυμένα, τι θες τώρα.
8: Α, αυτό ναι.
9: Ο Χατζηδάκης πώς επιβιώνει μέχρι τώρα. Χρειάστηκε να δουλέψεις ποτέ, όχι.
12: Νομικά έχω σπουδάσει.
13: Α, νομική. Ασκήσατε επάγγελμα.
12: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
13: Ότι
12: ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα.
13: Μα δουλεύετε.
14: Χριστός.
15: Πήγω νερό, ρε παιδιά, νερό.
9: Αλλά δεν σκέφτεστε, δεν έχετε νιονιό.
16: Γεια σου, τσαλιά μου.
9: Γεια σου, μανάρι.
16: Καλά, βρε καθαρματάκι.
9: Σταμάτα.
16: Ακούγα κονσέρβα.
9: Οπα.
16: Και σου ζητήσανε να βάλεις αυτές τις χαζοβιόλες που σου την πέφτουνε και με έβαλες πρώτα.

0: Τι και καλύτερη.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Μήπως το έκανες απλά για να επικοινωνήσω μαζί σου γιατί είχα καιρό.
1: Ήθελα να σε πικάρω, ναι.
0: Είσαι κακό αγόρι.
1: Χτύπαμε.
0: Καλά έκανες. Mm. Στα Γιάννενα, τι θα γίνει, πόσο θα περιμένω.
1: Αν θα έρθω Γιάννενα, ε. Mm. Δεν το ξέρω.
0: Κουράστηκα να περιμένω.
1: Το νιώθω.
0: Ναι, πραγματικά. Εντάξει.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Μπράβο, γλυκέ μου.
2: Παλιά είχα κερδίσει ένα μετάλλιο στο εργασιακό, στο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, θέλω να σου το παραδώσω.
1: Οπα.
2: Έτσι ώστε να έρθει στο ρέθμι.
1: Όπως έκανε η άλλη στον Τραμπ που του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης.
2: Ναι.
3: Kissing my ass.
2: Ψήνεσαι.
1: Αυτό τώρα σημαίνει ότι εγώ το κέρδισα, όμως δεν σημαίνει. Είναι κάλπικο. Δεν θέλω. Δεν θα έρθω στο ρέθμι.
2: Ναι, αλλά ξέρεις μπάσκετ.
1: Ξέρω μπάσκετ.
4: Πήρε τηλέφωνο στον Βασιλιώνα.
2: Γεια, γεια.
1: Και ναυτικά. Ναι.
2: Είναι ναυσικά είναι.
1: Ναυσικά.
5: Ναυσικά.
1: Μάλιστα.
4: Είναι ο Ποσειδώνας.
2: Ο Ποσειδώνας. Γεια.
1: Έλα, γεια.
6: Ναι, αυτός ο μαλάκας ο Άδωνης πάλι δεν μου.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
7: Έχει υπάρξει ραγδαία μείωση της ανεργίας και μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Η ραγδαία μείωση ανεργίας και η μεγάλη αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι οδηγοί ασθενοφόρου να θεωρούν εξαιρετικά πιο επικερδές για αυτούς να δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι στον ιδιωτικό τομέα και να βγάζουν διπλά και τριπλά λεφτά παρά να γίνονται οι δημόσιοι πάλι.
6: Ένας πελάτης μου ερχόταν από το Λονδίνο 2 η ώρα τη νύχτα και μου λέει θα έρθετε να με πάρετε. Δηλαδή με απορία. Του λέω και βέβαια θα έρθω να σας πάρω διότι θα πάρω του λέω 60 ευρώ. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη και είμαστε σε ελεύθερη οικονομία. Όταν δεν βρίσκεις οδηγούς σημαίνει ότι ο μισθός που δίνεις είναι ψίχουλο.
1: Δεν πήγε το μυαλό του εκεί. Δεν σκέφτηκε ότι αν δώσει παραπάνω λεφτά θα πάει ο οδηγός.
6: Εάν μου έλεγε ο πελάτης 2 η ώρα να κάνω μια διαδρομή να πάρω 10 ευρώ θα του έλεγα δεν μπορώ κοιμάμαι ξέρω εγώ το ένα. Άλλο. Είναι δυνατόν. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη. Να ρωτήσω κάτι, επειδή άκουσα πάρα πολλούς δημοσιογράφους να λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για τους αγρότες. Να σας πω ρε καθήκια, όταν το 19 ή το 20 ήταν να δοθεί η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων, τώρα μην μπούμε ποιος την έβγαλε, γιατί θα το κόψεις.
1: Όχι, δεν θα το κόψω, ξέρω ποιος την έβγαλε και ξέρω ποιος την έκοψε κιόλας.
6: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε να δεις. 3,5 εκατομμύρια ήταν το κάθε κανάλι η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων. Και τελικά δώσανε μόνο 50.000 στο κάθε κανάλι. Τότε ρε καθήκια δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε πρόβλημα με τα δημοσιοοικονομικά της χώρας. Αυτοί είσαστε.
8: Αλλά αυτοί είστε.
2: Το σήκωσα αμέσως, κάτσε να καταπιώ.
1: Το σήκωσα αμέσως.
2: Λοιπόν, μπράβο σου. Τι μας λέει ο Γερουλάνος ο Παπαντζής. Το μπρελόκ είχε και από τις δύο πλευρές το Παπανδρέου.
9: Σταμάτησε κάπου.
10: Να ζητήσω οδηγίες, κοιτάει ένας σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, πασοκάρα!» Στη μέση του πουθενά. Βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ. Το γυρνάει από τη μια, Ανδρέας. Το γυρνάει από την άλλη, Ανδρέας.
1: Ναι, τι ήθελες να δείξει.
2: Είδα και εγώ το ίδιο μπρελόκ, αλλά από τη μία ήταν ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, από την άλλη ήταν ο πράσινος ο ήλιος. Δεν μας τα λέει καλά.
1: Καλά, υπάρχουν πολλά μπρελόκ.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γιώργος, σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Δεν
1: το ξέρεις.
2: Το μπρελόκ ήταν ένα, ξέρω εγώ.
1: Τι ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσουν αυτά.
2: Ξέρω, είμαι παλιός πασόκος και ξέρω. Δεν είμαι πλέον.
1: Α, τότε είσαι.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Έχει.
2: Η ψήφος είναι μυστική.
1: Έλα, το είπες ότι είσαι ο πασόκος.
2: Τίποτα.
1: Λέγε ρε Σούργελο.
2: Περίμενε, τώρα είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια για το 2-0 στη Λεωρκού. Δεν παίξατε καλά.
1: Έλα, ρε, να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
1: Λέγε τι είσαι τώρα, ρε Τσόλι.
2: Τσόλι. Άντε να πω ότι είμαι και γκρούπι του. Γιατί ό,τι εμφάνιση κάνει στην Αθήνα, βέβαια, έρχομαι. Δεν πάω αλλού.
1: Τότε το εκτιμώ.
6: Ο γυμναστριακός, γιατί με λέει κατουρημένο. Αλήθεια λέω τώρα, δεν έχω καταλάβει γιατί.
1: Ούτε εγώ τώρα, μην ψάχνεις τώρα άκρη.
6: Έχει δει την πάνα που φοράω, το baby lino, με έχει δει.
1: Αφοράσαι, καλά είχα καταλάβει.
6: Τη φοβερή παράσταση που παρακολούθησα, δεν ξέρω αν έχει έρθει ο γυμναστριακός ή ο Μαρκαντώνης και όλοι αυτοί.
1: Τίποτα, παιδί μου, μόνο εσύ.
6: Λοιπόν, παιδιά, η παράσταση είναι φοβερή, την έχω παρακολουθήσει. Στο τραπέζι μπροστά, κυριλέ, όχι ξέρω εγώ. Εντάξει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα.
11: Έλα, μωρό μου.
1: Πάλι μπουκωμένη είσαι, ας τον άνθρωπο λίγο στην ησυχία του.
11: Σ' αγαπώ πολύ.
1: Αγάπαμε.
12: Αγάπαμε. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε.
11: Έχω ξενερώσει με την Καρισιάνο τελείως.
1: Τι τρως τώρα?
11: Μπιφτέκι με πατάτες και ένα σάντουιτς.
1: Μπιφτέκι με πατάτες και ένα. Μαζί όλα αυτά δεν πάνε.
11: Όλα τα μπουκώνω. Λοιπόν, επειδή είμαι στη δουλειά και ετοιμάζομαι να πω για βάρδια, είμαι με άλλους συνάδελφους, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ωραία.
11: Εντάξει, θα πάω, θα σε ξαναπάρω.
1: Αυτό ήταν να πεις ότι ξενέρωσε με την Καρισιάνο, ήθελες?
11: Πολλά. Ναι, έχω ξενερώσει τελείως.
1: Εντάξει.
11: Δεν το περίμενα τέτοιο και άστο, θα το πούμε άλλη φορά.
1: Ναι, οκ. Okay.
13: Από
3: Απόστολε.
1: Έλα.
3: Απόστολος.
1: Ναι.
3: Ένα-ένα τα ερείπια που κατεδαφίζονται στην Ευρώπη έρχονται για ένα κύκλο στο Τατόιρε.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
3: Δεν μου λες, θέλω να πει στο Θήμιο, 500.000 γυροπρόβατα, μισό εκατομμύριο, μπορούν να μας πούνε να ψάξουν πού πήγαν αυτά τα πρόβατα, να θαυτούν ή να καούν, είναι απογορευτικό. Θέλουν χιλιάδες στρέμματα να τα θάψουν.
1: Μάλιστα.
3: Μήπως τα βγάλαν έξω και τα πουλήσανε δική τους, κατάλαβε.
1: Λες να κάνανε Πάσχα ή έξω, μπορεί.
3: Ναι.
1: Αλλιώς ριτσόνα.
3: Ποια ριτσόνα,
1: δεν ξέρω εγώ, λέω.
3: Τόσα ζώα δεν καίγονται από αυτού.
6: Ρε μαλάκα, έδωσα 30.000 και αγόρασα καινούριο αμάξι Κυρανάκι. Για ποιο λόγο, για να στηρίξω το Μητσοτάκι.
1: Γιατί το αγόρασες?
6: Έδωσα 30.000 να αγοράσω το αμάξι το καινούριο που πήρα το 22. Προφανώς για να δουλέψω και να βγάλω παραπάνω χρήματα. Διότι θα έχω καινούριο αμάξι. Ρε πώς το διάλογο έχουν σπουδάσει αυτοί, ρε μαλάκα. Από πού έχουν βγει αυτοί?
1: Συγγνώμη, δηλαδή κάποιος θα μπει στο αμάξι σου επειδή είναι καινούριο. Όταν ψάχνουν ταξί και σαν καράκα να έρθει, θα μπω μέσα.
6: Σε παιδάκι μου, ναι, αλλά ο Κυρανάκης λέει ότι η Ιταλική κυβέρνηση έκανε επένδυση στην Ελλάδα για να στηρίξει το Μητσοτάκι.
5: Η μεγαλύτερη επένδυση σε χερσαίες μεταφορές που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα έρχεται όχι από ελληνικά χρήματα, όχι από τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά από τους Ιταλούς φορολογούμενους για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είναι μια πολιτική επιλογή της Τζόρτζια Μελόνι για να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκι.
6: Όχι, έκανε επένδυση για να οικονομήσει. Δηλαδή η Coca-Cola που είναι στην Ελλάδα, τι ήρθε για να στηρίξει το Μητσοτάκι? Προφανώς πουλάει νεράκι και οικονομάει. Τρέλα πουλάνε, ρε μαλάκα. Δηλαδή πού μιλάνε, σε ζώα μιλάνε. Και αυτό που λένε θεσμικός επενδυτής. Ο θεσμικός επενδυτής έρχεται εδώ. Ας πούμε, έμαθα για ένα συγκεκριμένο μαγαζί στη Μύκονο, το οποίο κάνει την ημέρα ίσπραξη 1 εκατομμύριο γερμανικών συμφερόντων. Ναι, έκανε επένδυση στη Μύκονο και εισπράττει 1 εκατομμύριο την ημέρα ίσπραξη. Πάπα σε λάνε, ρε μαλάκα. Πού απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι?
3: Δεν απεδέχθησαν τους επτάμενους δίσκους και τους εξωγήινους. Να βλέπουν πολύ καλά όλοι το σπήλαιο του Πλάτων και οι φιλόσοφοι. Ήμουνα μέσα στην διάλεξη του Κοσμήτωρα Χαράλαμπου Σπυρίδη που είπε σε συνδυασμό με την Καπέλα Σιξτίνα, με τον Πλάτωνα αλλά και με τη νέα επιστήμη, γιατί είναι και φυσικός και φιλόσοφος ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Σπυρίδης, θα πει ότι η διαστημόπλοιο εξωγήινο έφερε εδώ τον Αδάμ και την Εύα.
1: Ο Αδάμ και η Εύα, ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι?
3: Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πρόεδρος Ματσόπουλος, τώρα δεν θα ζει Ματσόπουλος, δεν ζουνε τώρα αυτοί. Ήμουνα μέσα όμως εγώ το 13/1/2020. Οι φιλόσοφοι λοιπόν δεν έχουν βγει από το σπήλαιο του Πλάτωνα να το διδάξουν με έναν τρόπο, να κάνουν ξανά κρίση του εαυτού τους. Όλοι δηλαδή και οι φυσικοί τη διαστολή του χρόνου δεν τη διδάσκουν καλά, πως είναι αργά τα αντανακλαστικά. Εγώ τα έζησα.
1: Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα.
9: Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Παίξε τις κουκλές σου και γέλα.
1: Δηλαδή, άστο τώρα.
3: Το άλλο που σας έλεγα.
1: Αργά είναι πια αργά.
13: Αργά είναι πια αργά. Να τη λησμονήσω, να φύγω, να κάνω πεις.
1: Έχει πολλά με αργά.
3: Όμως, ο κακός...
1: Δεν θέλω άλλο, γεια.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Πάλι εργάτε σκοτωθήκανε και στα τρίκαλα. Δεν σκοτώνονται ποτέ εφοπλιστέ ή βιομήχανοι.
2: Ένα περίεργο πράγμα. Γιατί ξέρει, γιατί. Γιατί έχουν γνωστό βίτσιο και πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα.
1: Αυτό, ναι, αυτό. Έχουν τα βίτσια του, πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα. Άσε που δεν είχαν καλό προσανατολισμό στο σχολείο. Προεπαγγελματικό.
2: Σωστό.
1: Θα γίνουν εφοπλιστέ.
2: Δεν διαλέξαν αυτό όμω. Εκτό και άμα είναι από αυτού που θα παρακαλάνε, όπω λέει ο Άδωνη, να δουλέψουν. Μήπω παρακαλάγανε. Μπορεί να παρακαλέσανε να πάνε βράδυ.
3: Ναι, αρκεί να το θέλουν την εργασία την κυρία.
4: Κανένας, αλλά με 115 παραπάνω ημερομίσθιο, σκοτωμός θα γίνει. Πιο πολύ προβλέπω φασαρία πώς θα πάει, παρά πώς δεν θα πάει, να ξέρετε.
1: Μπορεί να ήταν το άλλο, που να ήταν ότι ήταν η γη των ιδιοκτητών του εργοστασίου, που ήρθαν από τα ξένα, επαναπατριστήκαν τα παιδιά.
5: Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί, διότι βρήκε μια καλή δουλειά.
4: Μπράβο!
2: Πιθανό το βλέπω.
1: Πιθανό και αυτό.
2: Το πιο πιθανό.
1: Απίστευτο. Κάθε δύο μέρες και ένας νεκρός. Αυτό μόνο. Τα ζυχάματα.
2: Έλα.
6: Έχει περάσει τον Τούκου. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Για τον κύριο Μιχάλη παίρνω.
2: Ποιο κύριο Μιχάλη?
6: Τον κύριο Μιχάλη.
2: Ωραία.
6: Και είχε πει ότι στις τελευταίες 1.700 τόσες διαδηλώσεις δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας.
7: Κατηγορείται τους Έλληνες αστυνομικούς, 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία. Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές φέτος το 25, 1.700 διαδηλώσεις. Χωρίς ούτε έναν τραυματισμό.
6: Πήρα λοιπόν να το επιβεβαιώσω.
2: Μάλιστα.
6: Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Okay.
6: Είμαι εγώ και στην ομάδα του κυρίου Μιχάλη και στο πεδίο και στο γραφείο και τα ξέρω από πρώτο χέρι.
2: Μπάτσος είσαι.
6: Όχι, δεν είμαι μπάτσος.
2: Πώς είσαι στο κύριο Μιχάλη?
6: Στην ερευνητική ομάδα είμαι.
2: Ποια?
6: Στην ερευνητική του ομάδα. Πώς βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα?
2: Α, έχει και τέτοια ομάδα.
6: Ναι, έχει ερευνητική ομάδα και τα λέει.
2: Τι λες, μάλιστα.
6: Ναι, και πήρα να πω λοιπόν ότι ούτε ένα πράγματι γιατί.
2: Άμα το λέτε εσείς από την ίδια την ομάδα, τότε το πιστεύω.
6: Θα πιστεύει ο κόσμος ότι. Είναι ψέμα.
2: Και καλέ, ο κόσμος χειροκροτάει. Τα έχουμε πει αυτά από τα μπαλκόνια.
7: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
6: Βέβαια. Αυτό πρέπει να πω. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Ούτε ένας.
2: Καλά κάνετε.
6: Έτσι, ναι, ξεκάθαρα.
8: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα,
8: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, το είδε στο Mad Guns Folly?
2: Όχι.
8: Να πα, είναι ένα φοβερό ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αγγερόπουλου. Η είδηση τη ανθρωπότητα είναι στα ελληνιστή. Έχει εικόνα, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι.
8: Είναι φοβερό, τρομακτικό, θα έλεγα. Βασικά, λέει αυτά που λέμε κι εμεί χρόνια από μια διαφορετική σκοπιά. Ότι επί τη ουσία ο καπιταλισμό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, εκτό ότι ήταν αδιφάγο, αδίστακτο τόσε δεκαετίε, εκατονταετίε και έχει ισοπεδώσει του λαού, αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχει στο σοβαρό θέμα και όποιοι τάσσονται κατά της κλιματικής κρίσης ανήκουν στην ουσία στο 0,0001, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κλιματική κρίση είναι μια φαντασία, ας πούμε. Λοιπόν,
2: αυτό δεν είναι που είχε ρίξει πιστόλι ΕΡΤ και δεν του χρηματοδοτούσε?
8: Ποιος, για τον Γιώργο?
2: Για τον Αβγερόπουλο, ναι.
8: Για τον Αβγερόπουλο, κοίταξε να σου πω κάτι.
2: Νομίζω αυτό ήταν.
8: Γενικά η αλήθεια είναι ότι ο Αβγερόπουλο ήταν εξωτερικό συνεργάτη, εξ όσων γνωρίζω, γιατί είχα μιλήσει προσωπικά μαζί του σε ένα φεστιβάλ, αλλά δεν είχε και τι καλύτερε εντυπώσει τα τελευταία χρόνια από την ΕΡΤ. Δηλαδή, όντω το πετάξαν σαν την τρίχα του. Έχεις δίκιο. Γενικά, ξέρεις, όποιοι κάνουν, ρε παιδί μου, out of the box, ας πούμε, πλέον, δεν το πολύ γουστάρουν.
2: Δεν θέλει τα κουτιά γι' αυτό. Δείτε στο box τι γίνεται. Θέλω τι ωραία και δημοκρατικά γίνονται όλα στο box.
9: Ναι, να ακούνε το Μαρκόνι.
2: Δεν τον ακούνε. Αν τον ακούγανε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
9: Ο Βερμούδων περνούσε ανωτάτη υγειονομική επιτροπή. Και όταν μέσα στο τρένο ήταν στην ΗΠΑ, περνούσε ΣΚΑΙ, κέντρο αεροπορικής ιατρικής. Με κόβετε.
2: Σας κόβουμε.
9: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, βέβαια, αν είναι δυνατόν να σας κόβουμε.
9: Το Congress Hearing Live. Congress Hearing Live, οκ, εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά.
2: Αλλά δεν θα πάρετε, το ξέρω. Λοιπόν.
9: Συμβούλιο Ειρήνης Ευρωπαϊκό.
2: Τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, έλα για.
4: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς. Ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία. Ούτε μένα για την υγεία. Ξέρετε τι λες πραγματικότητα? Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδωνη Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
1: Επειδή έχω πελάτη, πες το βλάκα, υπάρχουν δημοσιογράφοι, ο Μπαξεβάνης, ας πούμε, ο Μπογιόπουλος. Αν αυτοί οι δύο δεν πούνε τίποτα, τότε θα πούμε ότι όλα στην υγεία πάνε καλά. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι δημοσιογράφοι.
9: Ο Τραμπ, καλημέρα, ανακοίνωσε.
2: Ποιος Τραμπ, καλημέρα.
9: Έκανε μια προαγγελία και έχει το Κογκρέσο hearing συνέχεια. Αλλά μήπως είναι και πολιτικά το Τραμπ αυτά μετά από αυτά που έκανε?
2: Δεν ξέρω, κάνει και παιχνιδάκι αυτός.
9: Να πάμε τώρα όμως. Βλέπω εδώ όμως κάτι χοντράδες που δεν έχουν καταλάβει τον μέγιστο καβάφι. Τι θα πει οι βάρβαροι? Οι βάρβαροι θα πει πρέπει η Ευρώπη να έχει ευρωπαϊκό στρατό, να έχει αυτοδυναμία. Και made in Greece όλα, ας πούμε, τα όπλα όπως έκανε ο Αρτέμις Ευάνη. Ευάγγελος. Να ξαναδιαβάσουν.
2: Ήξερε ο Αρτέμης Ευάγγελος, δεν τον ακούγαμε όμως.
9: Όλοι οι Ευρωπαίοι, τι θα πει οι βάρβαροι, γιατί το είπε το 1904. Πρέπει να έχουμε δικό μας. Έχαμε ο Τραμπ δικό του εφόρου ζωής.
2: Βέβαια, εμείς να μην έχουμε ένα στρατό.
9: Ούτε δικό του στρατό δεν έχουν. Και εμείς που πρέπει να πρωταγωνιστούμε.
2: Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής.

0: Καλά, νάστατος, τίποτα. Λοιπόν, έλα για.
1: Έλα, μάνα μου.
0: Έλα.
1: Πού είσαι, Παστάκα μου.
0: Εδώ, εδώ.
1: Πέρα μιλάμε και είμαστε λογικοί.
0: Εδώ είμαι, καταναλώνομαι σε διάφορους.
1: Αχ, Αποστόλη, καταναλωνόμαστε. Και είμαι με γρήπη, είμαι με καταρροή και τέτοια, τέλος πάντων. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως το λες. Δηλαδή, είμαι 60 χρονών γριά. Έχω απογοητευτεί, προσπαθώ, κάνω πράγματα για να μην τρέπομαι το είδωλό μου. Όσο μπορώ υποκειμενικά, έτσι, γιατί αντικειμενικά άλλο θα κρίνει. Να μην φτύνω το είδωλό μου στον καθρέφτη, αλλά εσύ με καθημερινότητα, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να πας, εκνευρίζεσαι, ρε, από το που παρκάρουν σε θέσεις αναπήρων, δηλαδή μια τρέλα, ρε γαμώτο. Το μόνο που μας τόζει με πρώτον εμένα πάντα, έτσι, Αποστόλη. Νίξιμο στη θάλασσα, κατά σκαβάτσα, 3 εκατομμύρια ώρια και σπαρπατοζωάρια και ξεκινάς από την αρχή, πας και γίνει κάτι. Μπουρδέλο λαός, μπουρδέλο!
2: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
3: Να ρωτήσω ποιο τραγούδι ήταν αυτό.
2: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου.
4: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου ήρθες δίπλα μου, μωρό μου.
5: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου είδα τον κουτσούμπα να τρώει τον τραμ, ρε. Να σου, Λάκη, μ' ακούς.
0: Ναι.
5: Ρε, εσύ θα νοκουλούμα, ρε, πώς με κατάλαβες, ρε, αγόρι μου. Τι αφιερωσάρα ήταν αυτή.
6: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας.
7: Το μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της.
5: Εγώ δεν είμαι ψώνιο, καταρχήν είμαι ψωνάρα.
0: Ναι,
5: έτσι.
0: Γνωστό.
5: Και δεύτερον, για το θύμα. Ναι, επειδή δουλεύω 50 χρόνια με αυτά που ψωνίζω και συνήθως όταν ψωνίζω και από πολυεθνικές εταιρείες, έχω χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στο Κουβέιτ, τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, έχω χρηματοδοτήσει τη γενοκτονία που έγινε στην Παλαιστίνη.
0: Αλλά όχι και το κουκουέ.
5: Έχω χρηματοδοτήσει τον μπάτσο που βαράει τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο, εντάξει.
0: Πες τα άλλο, τους χρυσαυγίτες, κάθε λογής φασισταριό.
5: Μπράβο, ξέρω πολύ καλά τι έχω χρηματοδοτήσει και ότι είμαι θύμα, εννοείται. Εσύ αγορίνα μου γλυκιά που πηγαίνεις στην πρεσβεία την Αμερικάνικη του Ισραήλ 2 ώρες, λες αυτά που είναι να πεις ακίνδυνα, το τονίζω, ακίνδυνα για το σύστημα. Γιατί αν ήταν κίνδυνος θα σας είχαν πάει ζωντανό. Λοιπόν, ακίνδυνα, νομίζεις ότι έχεις μεγάλη διαφορά από μένα, αγορίνα μου, όταν καλό έρθει από τη Δανία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να σε πάρω το αεροδρόμιο να σα εξηγήσω. Ο Καλαμούκης.
0: Α, κλείνει και κούρσα για αεροδρόμιο τώρα να πάει στο πεντάρικο.
5: Εντάξει, άμα.
0: Να κερδίσουμε κιόλα,
5: Ρε εσύ, παπαρά. Ρε εσύ, τώρα έχω και πελάτσα τώρα. Συγγνώμη τώρα, λοιπόν. Ρε εσύ, αυτά όλα δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι να τα συζητήσετε. Ο Δανοκουνούμαλος τώρα νομίζει ότι κάτι κάνει. Εντάξει, εγώ και θύμα είμαι και ψωνάρα είμαι.
8: Γι' αυτό σε παίρνω αργά, πάντα σε πιάνω. Έλα, γαβιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
0: Έλα.
8: Υποκρισία, ρε φίλε. Η υποκρισία πάντα μου την έδινε.
0: Να, αυτά δεν μπορείς.
8: Εδώ και 50 χρόνια, ρε αδερφέ, ξέρουμε ότι η πολεοδομία είναι η πιο διεφθαρμένη υπηρεσία της χώρας. Στην Πεντέλη έχω εγώ βίντεο του 90, full πετκόφιτη, κάει και το 95 το 98, χτίσανε όλα τα διόρροφα και ο Δήμος τους έκανε και δρόμο.
0: Ζηλεύεις, πονάτε,
8: Όχι,
0: δεν σε χάλασε.
8: Άκου, αδερφέ, όταν ήμουν στην εταιρεία, υπήρχε ένα παλικάρι που είχε χτίσει παράνομα στην Άνω Γλυφάδα και του πέσε το σπίτι το μισό σχεδόν τότε. Σου λέω για 90 τώρα. Από τότε πάνε, ρίχνουν λεφτά στην πολεοδομία, παίρνουν μαύρα χαρτιά, φτιάχνουν τα σπίτια και μετά βοήθεια. Και αυτό ο θλιβερό ο δικό σου το κομμούνι, λέει τώρα ο Μητσοτάκη.
9: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώ το πότε.
8: 40 χρόνια το ίδιο σκηνικό. Αφού το ξέρουμε όλοι. Χτίζεις παράνομα, φτιάχνεις το σπιτάκι, έρχεται το ρέμα. Ρε υποκριτές, ρε γελί, ρε ξεφτύλες. Τι λέτε κάθε λίγο η μία κυβέρνηση φταίει, η άλλη φταίει. 50 χρόνια ταχώνετε την πολεοδομία στους πιο διεφθαρμένους δημόσιους υπάλληλους. Παίρνετε άδειες, φτιάχνετε σπίτια και μετά αν τύχει και σας τάτυχη, που τους λυπάμαι φυσικά, σας παίρνει το ρέμα. Δεν πάει να γαμηθείτε, αιώνη.
0: Σας παρακαλώ πολύ.
8: Είναι πια αυτή η υποκρισία. Με έχει κάνει δηλαδή. Έλα, σου λέω, το έχω το βίντεο. Είχα πάει με τα παιδάκια μου το 90 στα χιόνια στην Πεντέλη.
0: Έχεις και παιδιά. Όλο αυτό είναι με παιδιά.
8: Εμένα η γενιά μου, φίλε, στα 19-20 ήταν όλοι παντρεμένοι, αδερφέ. Άστο τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι, είναι αυτό. Είναι που δεν στα πήρανε, ενώ έπρεπε.
8: Ναι, που διαιωνίζεται το είδος.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
11: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Γεια σας.
19: Πώς. Τα παραπολιτικά έχω πάρει.
0: Ό,τι να είναι. Ναι.
19: Είστε ο κύριος που μιλάγατε, ο κύριος Σημιός.
0: Ο άλλος.
19: Συγχαρητήρια.
0: Λέω και εγώ μίλαγα. Αλλά...
19: Για τα λόγια που είπατε για τις γυναίκες αυτές. Είμαι μια γιαγιά που έχει φύγει και μένα στον ουρανό εγγονός των 14 χρονών. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ, παλικάρι μου. Χρυσό.
0: Να είστε καλά. Από τι έφυγε το παλικάρι?
19: Είσαστε υπέροχοι άνθρωποι. Ορίστε.
0: Από τι έφυγε το παιδί?
19: Από τη γρήπη. Όχι τώρα, πριν 9 χρόνια από το Ιουνιένα, την πρώτη γρήπη που.
0: Κατάλαβα.
19: Το χτύπησε στην καρδούλα του και ξαφνικά. Αλλά συγκινήθηκα με την αγάπη που μιλάτε, σας θαυμάζω. Να είστε καλά, παιδί μου. Καλή δύναμη και καλή υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά.
20: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
20: Το 25 χάσανε 201 άνθρωποι τη ζωή του.
0: Στη δουλειά, ναι.
20: Είχαμε 302 σοβαρά τραυματίες, συν τα κατάλληλα που του είχαν αφήσει. Φαντάσου τώρα, έτσι που πάει η κατάσταση, 26 μάλλον του Παξίδου, να είναι νεκροί 199 και οι 330 σοβαρά τραυματισμένοι. Και θα λέει η κυβέρνηση μετά στην πλοκοδική στρατεία, ο κύριος Καραγκούνης, κάναμε έργο γιατί περιορίσαμε τα εργατικά ατυχήματα.
0: Αυτό.
20: Είναι λιγότερα και από του νεκρού 25 και από του τραυματίες.
21: Η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη με τα λιγότερα θανατικά.
0: Δεν πιστεύεις εσύ ότι αυτό θα γίνει σημαία προεκλογικά, άμα το πετύχουνε?
20: σίγουρα.
0: Είναι ικανοί και παραπάνω θανάτους να έχουμε, να κρύψουν 2-3 για να κατέβει το ποσοστό. Να λένε, α, είχαμε λιγότερους.
20: Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Για πες στον κύριο Καραγκούνη, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που περνάνε εξεταστική επιτροπή με κομμένο χέρι και πόδι και με πρόβλημα όρασης. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.
0: Εξεταστική εννοείς επιτροπή για τη σύνταξη, αυτή εννοείς.
20: Βέβαια, ναι, για να πούμε μια συνδεκτήρια, είναι κομμένο χέρι και πόδι, πήγαινε για δουλειά αγώνη, μπορείς, είσαι ικανότατος, αλλήμονο.
0: Καλά, κομμένο ήταν στην προηγούμενη εποπτεία. Στην επόμενη δεν ξέρεις τι φυτρώνει.
20: Αυτά, μπράβο, πως θα λέει, η Μερκοσούρ τα φέρνει, από κάτω γι' αυτό. Ναι. Α, και πού είσαι, ένα τελευταίο, πες τον κύριο Παθήγη, το για ψεύδο και ακυβερνηματικά. Και όπως θέλω να κατάλαβε.
1: 3, 222, 666 του Σατανά.
3: Ολοκληρώστε κύριε Παθήγη.
22: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι, τι να σου πω τώρα.
19: Έλα. Λοιπόν, άκου να σου πω, έχω συγκινηθεί λίγο. Με άκουγα το Θύμιο τώρα για το. Κάθε μανούλα, δώσε ένα φυλάκι στο παιδάκι τη σήμερα το βράδυ. Θα το αφήσω εδώ με τον ταξικό θάνατο και ήθελα να σου πω κάτι για τον γκάλο που άνοιξε ο Θύμιος πριν για τις απαντήσεις των στελεχών του Κουκουέ. Θα ψηφίσω το Σπύρο το Χαλβατζή, επειδή τον αγαπάω.
22: Μη με διακόπτετε.
23: Μα γιατί εκνευρίζεστε.
22: Μα δεν εκνευρίζεστε. Όταν
0: ας αρέσουν τα βρώμικα, τα θυρόστομα.
19: Όχι, η ατάκα είναι κλασική, διαχρονική, λακωνική.
0: Έχει μείνει, έχει δίκιο.
19: Και κολλάει σε όλες τις καταστάσεις, ρε φίλε. Και είναι και βαθιά ανθρώπινη, έτσι.
0: Σωστό. Εντάξει, νομίζω συμφωνώ.
24: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
24: Ναι, είσαι τα παραπολιτικά, ε.
0: Ναι, ναι.
24: Ναι, ναι. Να είναι καλά ο Τραμπ, να είναι καλά η βούλτεψη και να είναι καλά και ο Γιαννόπουλος του Πασόκ παλιότερα που δίνουν δουλειά στους δημοσιογράφους. Κατόπιν συνεννόησης φυσικά, ε.
0: Και στη σάτυρα, εγώ θα έλεγα.
24: Ναι, τη σάτυρα. Εντάξει, σωστό. Κατόπιν συνεννόησης όμως, προσέχτε, ε. Και πάντοτε με καλή προαίρεση. Έτσι νομίζω. Γιατί όποιος έχει διαβάσει περικείμονος.
0: Περικείμονος όταν λέμε φρεγάτα κείμονος.
24: Ο κείμονος το 500 προ Χριστού.
0: Α, πού τον κάναμε φρεγάτα τώρα.
24: Ε, όχι.
0: Πού είναι η μεταψύχωση του κουλούρι.
22: Πόσο είναι η ντομάτα.
24: Το καραβάκι που πλέει και δώσαμε κάποια χρήματα.
0: Να, το συνεννοούμαστε. Να, το ξέρα.
24: Άκουσε καλό μου παιδί. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει ο εχθρός για να μπορέσει να προχωρήσει ο πόλεμος κατά τον Ηράκλητο ή τον Ισιοδό. Τον Ηράκλητο νομίζω. Πόλεμος πατήρ πάντων, αν δεν υπάρχει.
0: Α, ναι, μπράβο τώρα, ναι, αυτό το πάντων θυμόμουν. Το πάντων.
24: Το πάντων.
0: Το έχω ακούσει από το τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό, ναι.
24: Τώρα ο απέναντί σου διάγει το 87ο τη ηλικία. Έστω και είναι ένας παλαβοκερκυραίος.
0: Για σένα λέμε.
24: Το πιασες.
0: Όχι, όχι. Δεν συμφωνώ με το παλαβό.
24: Πρόσεξε.
0: Είναι πλεονασμός για το κερκυραίος.
24: Είναι λίγο σκοπτικό.
0: Α, μάλιστα. Τόσο δά απέχει από το σκαπτικό.
24: Πρόσεξε.
0: Που θα μιλούσαμε για οικοδόμημα μετά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα.
25: Αποστολή!
0: Έλα.
25: Έλα λοιπόν. Με πόνεσε ο Σβέρκος μαλάκα από τη φάπα στη βούλτεψη. Δεν την πάω καθόλου, αλλά πόνεσε ο δικός μου Σβέρκος. Ψηφίζω βούλτεψη αυλεπή, έτσι.
0: Εσύ?
25: Ναι, ναι.
0: Σου πρέπει.
25: Όχι, ψηφίζω τη φάπα στη βούλτεψη. Αυτό είπε να ψηφίσουμε ο Θύμιος.
0: Α, τη φάπα από τον βουλευτή λες. Από τον Κατσιώτη.
26: Τώρα σα τυφλώνει ο αντικομουνισμό σα.
27: Ντροπή
26: σα.
27: Σα ζήσατε.
26: Ντροπή σα. Τι ζήσατε. Έχετε πήγα τη μάνα σα στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε!
25: Δεν την πάω καθόλου τη βούλτεψη, αλλά αυτή η φάπα πόδισε και εμένα, μαλάκα. Εντάξει, κάπου όπα.
0: Για λίγο με τρόμαξες ότι ψηφίζεις τη βούλτεψη.
25: Είπα, δεν είμαστε ανώμαλοι, αλλά όχι και τόσο.
0: Εδώ μου λες ότι την πας.
25: Εντάξει, λοιπόν, φιλιά, αφήνω να ψηφίσουν και άλλοι. Καλά, όχι ότι του Πάκαλου ήταν οι μικροί.
28: Έφυγα από το Κουκουέ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζαν το λαό τη Τσεχοσλοβακία στου δρόμου.
26: Και συγκινηθήκατε.
28: Είχα τσίπα, ναι.
26: Δεν συγκινηθήκατε όμω όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
25: Αλλά εντάξει, τη βούλτεψη. Τις έπρεπε.
0: Χαλαρή, εγώ θα την έλεγα. Χλιαρή. Μπορούσε και καλή.
25: Όχι, ρε, όχι, ρε. Μόνο που βλέπεις τη βούλτεψη με αυτό το βλέμμα της Αγελάδας που λέει και ο Μόσχος να κοιτάνε τα τρένα, φτάνει.
26: Κόμμα αυτό.
25: Κοιτούσανε όπως κοιτάνε οι Αγελάδες τα τρένα.
0: Ναι, αλλά ξέρουμε ότι ο Κατσότης μπορεί και καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα.
25: Εντάξει, ότι μπορεί και καλύτερα, μπορεί και καλύτερα. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να πέσει σε αυτό το επίπεδο για να τις απαντήσεις με αυτόν τον τρόπο. Mm. Μια χαρά ήταν. Το έχω δει 30 φορές από το πρωί.
29: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
29: Έλα, ξύλινη γλώσσα, ρε.
0: Πιανού, του Κατσότη.
29: Του Κατσότη. Βγαίνει τώρα ο Γκρ και παίρνει την ξύλινη γλώσσα και τη βαρύνει στο κεφάλι. Τόσο ξύλινη γλώσσα. Σαρόπαλο ήταν. Λοιπόν, και οι άλλοι υπόλοιποι, βέβαια, που ρίξαν εκείνες τις τάπες που είπε ο άλλος μέσα. Ναι, οκ, okay, ξύλινη γλώσσα κι αυτή, αλλά η καλύτερη ήταν νομίζω ήταν του Κατσότη. Δεν είχε τι να πει η βούλτεψη.
0: Όχι, έβρισκε να πει, αλλά έλεγε αυτά που είπε και ο Κατσότης. Αηδίες.
27: Σε επιστήμονες, έτσι κι αλλιώς. Στη Μόσχα.
26: Αηδίες λέτε.
29: Έχασε τη μιλιά της για πολλή ώρα, δηλαδή δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Θλιβερό.
29: θλιβερό.
0: Στενάχωρο. Τη βούλτευση τη θέλουμε για να μιλάει. Όχι να χάνει τη μιλιά τη.
29: Εντάξει, τη βούλτευση τη θέλουμε για τα κομμωτήρια, όχι για να μιλάει.
0: Πιο πολύ πλάκα έχουν αυτά που λέει παρά όταν δεν λέει.
29: Ναι, αλλά για τα κομμωτήρια. Δεν είναι για να πει. Δηλαδή, αυτά που λέει δεν είναι για να τα λέει δημοσίω, είναι για να τα λέει σε ένα κομμωτήριο και πολύ τη είναι. Το μαλλί πω είναι και μέχρι εκεί. Δεν είναι για να τα λέει τίποτα άλλο.
27: Το μαλλί πω είναι.
0: Καλέχει τη χώρα είμαστε. Είμαστε μακριά από το κομμωτήριο.
29: Σαν χώρα.
0: Ναι. Όχι. Άρα.
29: Τα κομμωτήρια είναι πολύ μπροστά από μας.
0: Αυτό.
29: Αυτό λέω, να μην πάμε και προς τα κάτω ακόμα κι άλλο.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Είναι κρίμα όλο αυτό που έγινε με τις γυναίκες, πραγματικά. Απλά νομίζω ότι εστιάζουμε σε λάθος πράγμα, ρε παιδιά. Το θέμα δεν είναι αν ο άλλος δουλεύει νύχτα ή Κυριακή ή αργία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια σε όλους τους κλάδους. Ξέρετε πόσες γυναίκες δουλεύουμε νύχτα, είτε είναι σε καζίνο, σε χώρους εστίασης, σε μπαρ, σε ξενοδοχεία, σε αεροδρόμια, σε νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλοί κλάδοι που δουλεύουν νύχτα. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι λάθος. Που εστιάζουμε στο ωράριο. Είναι πολύ δύσκολη εργατιά, ρε παιδιά. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ δύσκολα σε χώρους εργασίας. Και κρίμα αυτές οι γυναίκες. Και έκλειση θα μπορούσε να έχει γίνει και μέρα. Τι σημασία έχει? Το θέμα είναι η ασφάλεια.
0: Καλά,
2: και
0: έχει μια σημασία μες τη νύχτα που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δουλέψει και η απαραίτητη κούραση. Φυσικά, υπάρχει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Με τι προϋποθέσεις δουλεύουμε.
0: Με τι προϋποθέσεις, άλλες προϋποθέσεις έχει η μέρα, άλλες η νύχτα.
2: Τι νομίζει, τη μέρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σκατά είναι παντού. Σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις βάρκες. Παιδιά. Στην παράνομη εργασία, στο ότι δεν πληρώνουν τις αργίες, δεν πληρώνουν τα νυχτερινά, δεν πληρώνουν τίποτα, γαμώτο, και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν νοιάζεται κανένας. Όποια ώρα και να είναι, ό,τι μέρα και να είναι, να δουλεύεις. Τις πόσες φορές έχουμε κάνει αλλαγή χρόνου στις δουλειές μας. Πάσχα στη δουλειά, Πρωτομαγιά, χωρίς τα παιδιά μας, τα παιδιά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά όλα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Συλληπιτήρες, οικογένειες.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, radio@parapolitica.gr είναι το mail μας και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω σήμερα μια ιδιαίτερη χαρά εδώ, διότι είναι απέναντί μου ένας σπουδαίος συνθέτης, ένας άνθρωπος που μας έχει χαρίσει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια και ένας άνθρωπος ταυτόχρονα χαμηλών τόνων, ο οποίος δεν έκανε τη φασαρία, με την καλή έννοια της φασαρίας, γιατί εμένα μου αρέσει και η φασαρία όταν είναι καλή για τους ανθρώπους που έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, τη φασαρία που έχουν κάνει άλλοι συνθέτες. Ίσως κάποιοι να μην τον ξέρουν και από τους νεότερους, αλλά ξέρουν σίγουρα τα τραγούδια του. Είναι ο Γιώργος Κρεμιζάκης.
1: Να είστε καλά που με καλέσατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είστε τόσο σπουδαίος συνθέτης. Και ξέρω ότι είσαστε και τόσο αξιαγάπητος άνθρωπος, παρότι σήμερα σας γνωρίζω από κοντά. Τα τραγούδια σας όμως είναι αρκετά για να κάνουμε πολλές εκπομπές για σας, όχι μία. Και χαίρομαι που ήρθε η ώρα να την κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
0: Μου έχετε φέρει εδώ, εκτός από ένα CD με κάποια από τα τραγούδια σας,

0: γιατί όπως μου είπατε, πόσα τραγούδια έχετε γράψει?
1: 1500 και πάνω.
0: 1500. Να κάνω το σταυρό.
1: Έχω κάνει γύρω στις 70 ταινίες.
0: 70 ταινίες.
1: Έχω γράψει μουσική σε 70 ταινίες.
0: Ναι.
1: Παραπάνω από 70. Αλλά με έχουν τραγουδήσει πολλοί ηθοποιοί.
0: Ναι.
1: Φουτσάς, Βλαχοπούλου. Πάρα πολύ.
0: Και πολλοί τραγουδιστές βέβαια. Μαρινέλα, Βοσκόπουλος, ναι, Κουλιώτη, ναι. Πουλόπουλος, Μεριλίντα, Μαρίνος, Βιολάρης,
1: Χωματά.
0: Χωματά, Δάκης. Και πολλοί Κουμιώτη. Άλλοι τώρα.
1: Ποιος? Κουμιώτη.
0: Κουμιώτη, να την είπα. Πάρα πολύ. Είσαστε ένας πολυτραγουδισμένος συνθέτης, θα έλεγα. 1500 τραγούδια λοιπόν. Μου φέρατε ένα CD εδώ που έχει λίγα από αυτά, 23, αλλά μου φέρατε και ένα βιβλίο που λέει «Αξίες που με αξίωσαν». Δικό σας βιβλίο,
1: ναι.
0: Που ουσιαστικά είναι η ιστορία σας εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Ένα κομμάτι της ιστορίας σας.
1: Λάμψεις από την ιστορία
0: μου. Λάμψεις από την ιστορία σας. Για πείτε μου καταρχάς, κύριε Κρεμιζάκη, πρώτα απ' όλα λέω, πριν ξεκινήσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι σας.
1: Ναι,
0: γιατί έτσι, για να μπούμε στο νόημα, αγαπιόμασταν, Ρένα Κουμιώτη, από τα πολύ ωραία τραγούδια σας. We'll be right back.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Κερμιζάκη, πώς γίνατε συνθέτης.
1: Η πρώτη μου δουλειά που με έστρωπε τέλος και σπούδασα στην Ιταλία, μοντελίστ, γιατί είχε παπούτσια εργοστάσιο και μαγαζί στο Ηράκλειο και ήθελε να το αναλάβω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά.
0: Άρα πήγατε στην Ιταλία να μάθετε να κάνετε μοντέλα παπουτσιών, ας πούμε, ναι, να σχεδιάζετε παπούτσια.
1: Δερμάτα, ναι,
0: ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια, επειδή ήταν πάρα πολύ δουλειά που έπεφτα πάνω μου, γιατί όλος ο γυναικείος πληθυσμός αρκόταν να του κάνω παπούτσια εγώ, δεδομένου ότι είχα το εξής προνόμιο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε γυναίκα έκανε ένα σχέδιο για να μην το φοράει κάποια άλλη.
0: Ναι. Άρα, έτσι ήταν τότε.
1: Ναι, έτσι ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ήταν πάρα πολύ δουλειά που είχε πέσει, μου λέει πατέρα μου πήγε και μέχρι την Αθήνα, εγώ τα έχω φίλους, Σεβαστάκη, το Μούγερ.
0: Σεβαστάκης Μούγερ, να λέω εγώ για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν, ήταν τα μεγάλα μαγαζιά παπουτσιών εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Όπως πήγα λοιπόν.
0: Ο Μούγερ είχε και τρομερά παιδικά παπούτσια.
1: Παιδικά παπούτσια. Ναι. Κάποια στιγμή ένας φίλος, είπαμε, ήταν υπόκριας, πάμε στην πλάκα. Ήρθε την πλάκα. Λέω, δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχει πάει, θα σε πάω να... Και πήγαμε στις Εσπερίδες.
0: Στις Εσπερίδες, στην Μπουάτ.
1: Μπουάτ.
0: Της εποχής, ναι.
1: Την Μπουάτ αυτή...
0: Αυτά τώρα μιλάμε αρχές 60.
1: Όχι, το 70.
0: 70.
1: Ναι, το 67.
0: 67, 67, ναι. Άρα, Χούντα, επί Χούντας.
1: Χούντας,
0: μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν ήταν ο Γιάννης ο Αργύρης.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός και συγκρουκός. Είχε γράψει πολλά τραγούδια.
0: Πολύ γνωστός, από τους κορυφαίους του νέου κύματος, ο Γιάννης Αργύρης.
1: Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Με πήρε λοιπόν αυτό το ύφος το δικό του που μ' άρεσε. Και κάθισα μέχρι τέλους. Όμα τέλειωσε το πρόγραμμα του όλο. Και έφυγε ο κόσμος, δεν είχαμε πλειώσει ακόμα. Μου λέει ο φίλος μου αυτός που με πήγε, άντε να φύγουμε κι εμείς. Με μια στιγμή να γνωρίσω τον Γιάννη, τον Αργύρη.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν κοντά μας κάση, πώς σε λένε, Γιώργο, του λέω. Είμαι ο Γιάννης, να πληρώσω μη θέλα, αλλά μια που μια τώρα και είμαστε μόνοι μας, να κάτσω λίγο στο πιάνο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, παίζεις πιάνο. Όχι, του λέω, ερασιτεχνικά, αλλά επειδή είμαστε τώρα μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Και κάση και έπαιξε ένα δύο κομματάκια που είχα ακούσει από ακουστικά. Να τα παίζω, δεν είχα μάθει πότε πιάνω.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, πού μένεις, στην Ελβετία. Τίποτα άλλο. Μετά από λίγες μέρες, του έφυγε ο πιανίστας του,
0: ναι,
1: του Αργύρη, και πήγε στρατιώτης.
0: Ναι.
1: Οπότε, στη μέση της εποχής, πού να βρει πιανίστα αυτός. Και θυμήθηκε εμένα. Και εκείνη το πιαδίτη που έπαιξε από χθες, να τον βρούμε.
0: Δεν το φωνάζω να έρθει να παίξει πιάνο εδώ. Ναι.
1: Και πού να το βρούμε. Μην είναι η Ελβετία. Αρχίζει να ψάχνουν αυτοί. Ξέρετε, κανένα πιανίστα Γιώργο. Όχι. Κανένα πιανίστα Γιώργο. Τέλος πάντων, πήγανε σε ένα χασάπικο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο μαγαζί. Είναι κάπου από εδώ πέρα, δεν ψωνίζει.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δεν το ξέρουν. Πώς ξέρετε, κανένα πιανίστα Γιώργο. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Αλλά είναι μια κοπελίτσα που παίζει πιάνο. Μήπως χέρι αυτή να σας πει. Και πού μπορούμε να τη βρούμε, το σπίτι είναι εκεί απέναντι. Χτυπάνε την πόρτα και ανοίγω εγώ.
0: Δεν σας πιστεύω.
1: Με το που ανοίγω εγώ, ο Γιάννης ο Αργύρης τρελάτη. Γιώργο εσύ.
0: Η κοπελίτσα ποια ήταν,
1: η αδερφή
0: σας, η οποία έπαιζε επίσης πιάνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, σε θέλω. Μου να φύγω μου, να πάρω πούμε ένα καφέ και να τα πούμε. Μου λέει, σε θέλω στο μαγαζί. Να κάνω τι στο μαγαζί. Να παίζει πιάνο, δεν ξέρω πιάνο. Παίζω ένα-δύο κομμάτια ακουστικά.
0: Ναι.
1: Θα σε μάθω εγώ πιάνο. Πώς θα μάθω, ξέρεις πιάνο. Είχε το Σπύρτο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Ένα από τους μεγαλύτερους κλασικούς πιανίστες της εποχής τότε.
0: Ναι.
1: Με συστήνει, ήταν στο μαγαζί.
0: Σε συστήνει στο Μιχαηλίδη.
1: Είχα το μάθει πιάνο.
0: Ναι.
1: Σε 6 μήνες. Σε 3 μήνες είχα μάθει ρεπερτόριο 6 ετών. Το 2.
0: Μάλιστα. Γράφετε λοιπόν εκεί στις Εσπερίδες, γράφετε το πρώτο σας τραγούδι.
1: Το πρώτο μου τραγούδι του Γιάννη, το Αργύρη.
0: Ναι.
1: Μετά μου φέρνει το Βενετσάνο το μαγαζί να τον δοκιμάσω τι τραγούδι θα πει.
0: Ναι.
1: Μου λέει αυτός δεν θέλει να πω τραγούδι ξένο,
0: ναι,
1: για να μην με συγκρίνουν. Και αν θέλει να μου γράψει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και έχω φέρει μια κοπέλα μαζί μου που γράφει στίχους και θέλει να σε γνωρίσει.
0: Η κοπέλα αυτή ποια ήταν?
1: Η Σώτια Τσότου.
0: Η Σώτια Τσότου, σπουδαία στιχουργός. Η ναι. οποία είχε ήδη γράψει κάποια τραγούδια για το Χατζή τότε.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Και μου είχε. Μου λέει, εσύ έφερε ένα τραγούδι, το είναι γνωρίζει εδώ και Στέλλα, και αν σου αρέσει, πάρ' το σπίτι, πότε μπορώ να σου τηλεφωνώ, μόνο βραδινές ώρες.
0: Άρα το πρώτο τραγούδι που γράψατε και ηχογραφήθηκε ήταν το «Είναι νωρίς για η δάκρυα Στέλλα». Θέλω να σας πω ότι είναι το αγαπημένο μου από τα τραγούδια σας αυτό. Θα το ακούσουμε τον Κώστα Βενετσάνο που είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Το έχουν πει πάρα πολύ.
0: Το έχει πει και ο Μιχάλης Βιολάρης υπέροχα.
1: Ο Βιολάρης, ναι. ο Μαρίνος.
0: Ο Μαρίνος βέβαια.
1: Ο Τέλης ο Χρυσός, το τρίο
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Είναι νωρίς για η δάκρυα Στέλλα».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Κρεμιζάκη, έναν από τους σπουδαίους μας συνθέτες. Είχατε την τύχη να συνδεθείτε με μια πάρα πολύ ωραία εποχή του ελληνικού τραγουδιού, η οποία νομίζω ότι μας συνοδεύει όλους ακόμα. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια αυτά και κακά τα ψέματα μας φέρνουν πολλές μνήμες, έτσι. Δηλαδή μας συνδέουν πολλά πράγματα με αυτή την περίοδο.
8: Θα φάνει παράξενο αυτό που θα πω, αλλά όταν βάλω καμιά φορά τραγούδια μου να τα ακούω, ανατριχιάζω που τα ακούω μετά από τόσα χρόνια και όμως έχω το ίδιο συνέστημα μόνο που τα ακούω.
7: Αλήθεια, δεν μου λέτε, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς, το είπαμε και στην αρχή. Ποιον θεωρείτε από αυτούς με τους οποίους συνεργαστήκατε το μεγαλύτερο?
8: Για μένα είναι Τόλης ο Βοσκόπουλος.
7: Βοσκόπουλος.
8: Ο Πουλόπουλος επίσης, ο νομικός.
7: Ναι.
8: Σε όλους έχω δώσει ένα στίγμα μου. Δηλαδή ο Πουλόπουλος έχει πει τα ψέματα.
7: Ναι.
8: Και σε αρχίσαμε για στίχο. Λοιπόν, ο νομικός. Μικρή μου αγάπη, δροσιστελιά μου.
7: Ναι.
8: Ο Βενετσάνος, Στέλλα. Μαρινέλα, σαν κάποιος θείασος.
7: Ναι.
8: Ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Δοξάζω το Θεό και λέω, σε ευχαριστώ που ζω ακόμα. Είναι 20 κόσμο.
7: Για πάμε να ακούσουμε τον Τόλη.

0: Κύριε Κρυμιζάκη, γράφατε και πολλά τραγούδια με στίχους που ήταν σχεδόν ποιητικοί. Έχετε πάρει δηλαδή στίχους από σπουδαίους στιχουργούς εσείς.
1: Η Τσότου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μπακογιάννης, ο οποίος είναι ο αδερφός του Παύλου.
0: Ο αδερφός του Παύλου, ναι.
1: Ήταν και ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Και μου έδωσε θεατρικά τραγούδια. Ο Κακουλίδης.
0: Βέβαια. Σπουδαίοι, όλοι αυτοί σπουδαίοι, αλλά γράφατε και εσείς στίχους, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, πάρα πολλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Έγραψα πολλούς στην καριέρα μου. Και ειδικά με αυτά τα τραγούδια έχω τόσο πολύ δεθεί. Για μένα το τραγούδι είναι ένας θεατρικός ρόλος.
0: Ναι.
1: Και παίζω συνέχεια θέατρο μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς είναι ένας θεατρικός ρόλος, παίζει μεγάλο. Έχει μεγάλη σημασία και ο πρωταγωνιστής. Και εσείς είσαστε κάτι σαν σκηνοθέτες, ας πούμε, εσείς και ο στιχουργός, και ο πρωταγωνιστής είναι αυτός που το τραγουδάει.
1: Όταν με κάλεσε ο Σκόπουλος Κορμένος στο σπίτι του, ήταν με τη Μαρινέλα παντρεμένος τότε.
0: Ναι.
1: Με κάλεσε να φάμε και να του πάω και μερικά τραγούδια. Όταν μου μπαίνει να κάτσω στο πιάνο και το παίζω στο δικό μου βρέθηκα, σηκώνεται και φεύγει. Και λέω, πως το ειδοποίησα για τηλέφωνο, μου έκανε έτσι Μαρινέλα, σιωπή. Λέω, τι έχει. Μου λέει, πάει μέσα γιατί κλαίει.
0: Έκλαιγε με το τραγούδι που άκουσε, ε.
1: Και μου λέει, θα πεθάνω και το τραγούδι θα βγει από το στόμα μου ακόμα.
0: Είναι πολύ πραγματικά συγκινητικό να τα έχει ζήσει αυτά και να τα θυμάσαι. Η Μαρινέλα έφυγε και πρόσφατα από τη ζωή, έτσι. Ναι. Εξακολουθούσατε να έχετε μαζί τις σχέσεις.
1: Ναι, ναι, είχαμε. Τηλεφωνιόμαστε κατά καιρό. Αλλά ήταν το εξής, ότι δεν σύνηζα ποτέ να κάνω παρέ με ανθρώπους μέσω τόσο. Mm. Παρά μόνο αν ερχόταν κάθε μέρα σπίτι μου ή να πήγαινα εγώ στο δικό του. Με τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Το κάναμε αυτό.
0: Με τον Πουλόπουλο ήσασταν φίλοι, σταθεροί. Ναι.
1: Πολύ φίλοι. Αλλά τι γίνεται, δεν ήθελα να πηγαίνω και να ενοχλώ.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν το θέλατε γενικότερα στη
1: γενικότερα.
0: Ζωή. Γενικότερα. Γι' αυτό κιόλα αισθάνεστε λίγο κάμια φορά αδικημένο από την προβολή σα. Γιατί έχετε γράψει σπουδαία τραγούδια, αλλά αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ασχοληθεί μαζί σα όσο
1: δεν
0: θα έπρεπε.
1: Δεν έβγαινα να πω, έχω γράψει αυτό, έχω γράψει εκείνο. Γιατί το θεωρούσα ότι προέβαλα τον εαυτό μου έτσι και δεν το ήθελα. Ήθελα το τραγούδι να προβάλλει τον Κρυμιζάκη.
0: Και το τραγούδι προβάλλει τον Κρυμιζάκη. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που προβάλλουν τον Κρυμιζάκη. Λέω να βάλουμε μια Μαρινέλα τώρα εδώ πέρα.
1: Σαν κάποιους θείασος.
0: Σαν κάποιους θείασος, ναι.

0: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ, ακούμε τα υπέροχα τραγούδια του και μας λέει και ιστορίες από τη ζωή του βέβαια, η οποία ζωή είναι γεμάτη μουσικές και όλα αυτά. Ζήσατε κατευθείαν από τους δίσκους σας και από το τραγούδι πλέον, ναι. Τα παπούτσια τελφινίτο. Τα ξεχάσαμε.
1: Είπα του πατέρα μου,
0: ναι,
1: λέω μπαμπά, θα μείνω στην Αθήνα, γιατί θα πάω σε μια μπουά που με έχουν καλέσει και θα κάνω μια καριέρα μουσικού.
0: Ναι.
1: Δεν το αφήνω το επάγγελμα, το έχω μέσα μου, το έχω σπουδάσει, αλλά μην με μιλήσει να έρθω στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θα μείνω εδώ πέρα. Έγινε. Όταν πέθανε η μητέρα μου, μετά από κάποια χρόνια, κάποια στιγμή εγώ το είπα το πατέρα μου, να ξαναπαντρευτεί.
0: Ναι.
1: Να κάνει
0: φτιάξει τη ζωή του. Ναι.
1: Να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Θα είμαστε μακριά.
0: Ναι.
1: Όταν μου παντρεύτηκε και έκανε το πρώτο του παιδί με τη νέα του γυναίκα, κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Με λοιπόν δεν το βγάλω, που δεν θέλω να το βγάλω με το όνομα της.
0: Της μαμάς που έχει χαθεί, ναι.
1: Ούτε με την γυναίκα μου γυναίκα. Όταν το βγάλει Στέλλα με το τραγούδι που έγραψα εγώ.
0: Και έτσι αποκτήσατε.
1: Και το βγάλει Στέλλα.
0: Και έτσι έχεις και αδερφή Στέλλα δηλαδή. Βα, τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχεις γράψει?
1: Το αγαπιόμασταν.
0: Το αγαπιόμασταν. Το βάλαμε πρώτο-πρώτο έτσι κι αλλιώς με την Κουμιώτη.
1: Ναι.
0: Εμένα λοιπόν.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου.
0: Ναι, εμένα ένα από τα αγαπημένα μου, επειδή είμαι πάντα λίγο πιο εναλλακτικός, είναι το Αντίο Μέρη του Δάκη.
1: Με το Δάκη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εκπληκτικός στίχος Τσότου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όταν το είπε ο Δάκης, είχε κάνει μικρά λαθάκια.
0: Ναι.
1: Και μου λέει να το πω ακόμα μια φορά. Λοκαρτάμε και το πρώτο, αλλά πες μια φορά που θέλεις. Το είπε καλύτερα, κάτσε με το δεύτερο. Αλλά το είπε τόσο πολύ γρήγορα και το πρώτο, παρόλα τα μικρά λαθάκια, εγώ το κάνω αυτό για μένα.
0: Σπουδαίος τραγουδιστής ο Δάκης και σπουδαίος άνθρωπος, έτσι. Όλοι όσοι τον έχουν γνωρίσει λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Δάκης. Ευγενικός, έτσι, λίγο αριστοκράτης. Για την
1: εποχή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δάκη.

0: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ. Θέλω να ρωτήσω, μου είπατε πριν ότι από τους τραγουδιστές που έχετε ας πούμε δουλέψει, δεν μου αφήσατε και κανέναν, όλους μου τους είπατε. Η αλήθεια είναι, που δείχνει και πόσο έτσι ακριβοδίκαιος είσαστε. Εμένα μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που επίσης έφυγε νωρίς είναι η Κέτη Χωματά.
1: Ναι.
0: Και η εποχή εκείνη του νέου κύματος, την οποία εσείς υπηρετήσατε πολύ, ήταν σπουδαία και είχε και μπουάτο άντρας της, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Μαυρομάτης.
0: Ο Μαυρομάτης, ναι.
1: Λοιπόν, η Κρίστη Μπουάτ, εκτός από τη Γέννη, τραγούδησε και ο Βγελάρης.
0: Ναι.
1: Και όταν τραγουδούσε, μου λέει, εμένα θα μου δώσει κανένα τραγούδι. Είχα δώσει κομμάτα, κάνει ρετρία,
0: ναι,
1: και τα έκανε πρόβα. Και τα άκουγε ο Μιχάλης και ζήρεψε. Και λέω, Μιχάλη μου, δεν έχω γράψει πολλά αντρικά, μόνο τη Στέλλα, να τα ακούσω. Το έχει πει ο Βενετσιάνος, λέω, δεν πειράζει, να τα ακούσω. Το ακούει και λέει, θα το πω και εγώ.
0: Βέβαια, και το, η αλήθεια το έχει πει πολύ ωραία, ναι, Μιχάλης μου Βιολάς.
1: Μόλις το είπε, λοιπόν, τη βραδιά, σηκώθηκε ο κόσμος επάνω. Δεύτερη τρίτη, ο κόσμος πήγε στα μαγαζιά, τα δισκάρικα που πήγαν, τη Στέλλα με τον Βελάρη. Δεν υπάρχει και μια Στέλλα με τον Βελάρη. Έφτασε στα αυτιά του Πατσιφά.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή η Στέλλα?
0: Πατσιφάς, να πω για τους όσους δεν το ξέρουν, ήταν η Λύρα, η μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, σπουδαία προσωπικότητα ο Πατσιφάς. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά άνοιξε αυτό το νέο γάλεσε, κύμα, ναι, και το πήγε στον κόσμο μέσω από τη
1: Στέλλα. Τον κάλεσε λοιπόν τον Βελάρη και του λέει, ποιο είναι αυτό το τραγούδι που τραγουδά τη Στέλλα και τη Στέλλα κόσμο? Λέει, το Κρεμιζάκι του είπε ο Βενετσιάνο. Θα το πει και εσύ.
0: Έτσι και το ηχογράφησε ο Βιολάρης.
1: Το ηχογράφησε έτσι και ο Βιολάρης.
0: Να ακούσουμε πρώτα Κέτη Χωματά και μετά να ακούσουμε Βιολάρη. Πρώτα θα ακούσουμε τη Μαρία των Βράχων με την Κέτη Χωματά, στίχη Σώτια Τσότου. Η Σώτια Τσότου έχει γράψει πολλά από τα τραγούδια του Γιώργου Κρεμιζάκη και βέβαια ήταν ένα απίστευτο δίδυμο αυτοί οι δυο. Τρομερό δίδυμο. Και από του τη γνώρισε, όπως μας είπε, ένα βράδυ ποιο την έφερε, τη Σώτια Τσότου?
1: Ο Βενετσιάνος,
0: μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Μαρία των Βράχων.

0: Λέγαμε νωρίτερα, κύριε Κρεμιζάκη, για το Μιχάλη Βιολάρη και για τη Στέλλα, αλλά εκείνο, αυτό το τραγούδι που έχει κάνει πάταγο με το Βιολάρη τότε ήταν το «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη», ναι. Το οποίο δεν είναι της Σώτιας Τσότου, είναι του Κακουλίδη. Έξυπνο τραγούδι, πονηρό. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Θυμάμαι στα ραδιόφωνα έσπαγε, γινόταν χαμός με το «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη».
1: Ναι.
0: Ναι. «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη».
1: Και το ακούσει και ο Νίκος Ορίζος, σκορωμένος σε μια επιθεωρησιακή παράσταση που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Και με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. «Τι τραγούδια γράφει η κέρτα μου», λέει. «Θέλω να το λέω κάθε βράδυ. Αλλά μόλις τελειώσει η σεζόν θα αλλάξουμε θεατρικό έργο και θα αλλάξουν πάλι νούμερα. Εγώ θέλω να ξαναπώ αυτό».
0: Να σας πω και κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι. Έκανα μια συνέντευξη με την Άννα Διαμαντοπούλου προκαιρού και μου είπε ότι αυτό το τραγούδι την κυνηγάει όλη τη ζωή. Διότι είναι κοζανίτισα, αλλά επειδή έχει κάνει και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μονίμως της λέγανε «Εντάξει, Άννα μου, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη». Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βιολάρη.

0: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την συνηθισμένη ροή του προγράμματός μας, καθώς μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από το πρωί, αλλά φαίνεται να ενδυναμώνεται στην ξηρονομή Βιωτίας. Μαζί μας η Άννα Εμεή με όλο το ρεπορτάζ. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Βιωτία είναι σε πύρινο κλοιό εδώ και κάποιες ώρες. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, όπου έχει ξεκινήσει και η επιχείρηση εκένωσης. Να πούμε ότι η φωτιά κύκλωσε το χωριό. Δεν μπορούσαν οι κάτοικοι, ενώ εστάλει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το χωριό, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί είχαν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι. Οπότε έπρεπε να οργανωθεί μια επιχείρηση διαθαλάσσης. Έχουν απομακρυνθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 200 άτομα ήδη διαθαλάσσης. 50 περίπου παραμένουν στην παραλία και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε σκάφη. Εξακολουθεί να είναι δύσκολη η δυνατότητα. Δεν υπάρχει δυνατότητα οδικής απομάκρυνσης. Μόνο ένας χωματόδρομος, νομίζω, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.
0: Για αυτούς που ξέρουν από την περιοχή, η φωτιά, έτσι όπως μας έρχονται στις πρώτες πληροφορίες, ξεκινάει από το Καλαμάκι, την Ξηρονομή μέχρι και τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Είναι μια δύσκολη περιοχή και από ό,τι γνωρίζουμε και είχες μιλήσει και εσύ με τον Περιφερειάρχη, προσπαθούν να βρουν δρόμους μέσα από το δάσος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μίλησα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον Γιώργο Ντασιώτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση επίσης οι άνεμοι, οπότε δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Και να σου πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν ξεκινήσει και καίγονται σπίτια στο Καλαμάκι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
0: Μία ερώτηση. Πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι? Το πρωί είχαμε την πληροφορία για 500 εγκλωβισμένους. Τώρα ξέρουμε ότι είναι λιγότεροι.
1: Ναι, φαίνεται ότι ήταν γύρω στους 300. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν απομακρυνθεί οι 200 περίπου. Και συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Και να σου πω επίσης ότι εστάλει πριν λίγο μήνυμα του 112, από το 112, για απομάκρυνση για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Εμεή. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε την ροή του προγράμματός μας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ο Γιώργος Κρεμμυζάκης είναι εδώ. Τα τραγούδια του μιλάνε από μόνα τους. Δεν θέλω τώρα να σας πω περισσότερα. Τα ακούτε, τα θυμάστε, γιατί είναι μεγάλες επιτυχίες. Υπάρχει όμως άλλο ένα, το οποίο θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε και θέλω να μου πείτε λίγο γι' αυτό. Το ουγκαγκαμπούμπουμ. Το λέω καλά, ουγκαγκαμπούμ. Ουγκαγκαμπούμπουμ. Χάρη Κλίν.
8: Δύο.
7: Χάρη Κλίν. Δύο τα μπουμ.
8: Ουγκαγκαμπούμ μπουμ. Χι. Καπακούμπιλι καγκά.
7: Ναι.
8: Αούγκαγκι αούγκαγκι. Καπαλακά ουγκαγκά. Αυτό το κάνουμε με ζήτη με τον Κακουλίδη.
7: Αυτό είναι επίσης Κακουλίδης, έτσι.
8: Ναι. Αλλά το γράψαμε μαζί.
7: Ναι.
8: Και μου έλεγε, εγώ είχα βρει την μουσική.
7: Ναι.
8: Τα πάτα πάτα. Και προσπαθούσαμε να μπούμε λέξεις καταλαβίστικες.
7: Ναι.
8: Και λέει αυτό μια φράση, όχι, του λέω κακό. Και τότε, όταν λοιπόν ήρθε ο Χάρη Κλίν σπίτι μου.
7: Ο Χάρη Κλίν, ναι.
8: Και το είπα.
7: Ναι.
8: Είναι ένα τραγούδι που δεν θα καταλάβει το νόημά του, αλλά πρέπει να το πούμε. Μόλις λοιπόν το έπαιξε το τραγούδι στο πιάνο και τα λοιπά, το κακαμπούμ θέλω, μου λέει, τίποτα άλλο.
7: Λοιπόν, για βάλτε το κακαμπούμ, είναι υπέροχο.

0: Κύριε Κρεμιζάκη, πείτε μου τώρα κάτι. Εσείς υπηρετήσατε ένα είδος τραγουδιού πραγματικά σπουδαίο, το οποίο, όπως έλεγα και πριν, το κουβαλάμε μέσα μας, έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια αυτά και που ακόμα δεν τα τραγουδάνε. Την πορεία του ελληνικού τραγουδιού στο πέρασμα αυτών των χρόνων που είσαστε και την παρακολουθείτε πια από κάποια απόσταση, πώς τη βλέπετε?
1: Να σας πω, κάθε εποχή έχει τα δικά της σημεία τα οποία τραβάνε την νεολαία κυρίως,
0: ναι,
1: αλλά και τους παλιούς,
0: ναι,
1: παλαιότερους. Είμαι ευτυχής που στα αυτιά του κόσμου, είτε νέος είναι είτε γέρος, το κάθε τραγούδι του σημίζει κάτι από τη ζωή τους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι είναι. Αλλά εγώ ρωτάω πώς βλέπετε το τραγούδι σήμερα.
1: Ναι, το βλέπω περισσότερο με τη δεξιά στροφή προς εκείνη την εποχή. Δηλαδή, τι του λείπει αυτού του τραγουδιού σήμερα,
0: ναι,
1: και δεν είναι τόσο αγαπητό όσο εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή, μόλις ακούμε ένα τραγούδι από τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Από το...
0: την Κουμιώτη, ξέρω εγώ, ναι.
1: Λέγαμε, αχ, τι ωραίο τραγούδι. Τώρα, τι το λες ακόμα, αχ, τι ωραίο. Αχ, λες, ωραίο ρυθμός, μ' αρέσει να το χορέψω.
0: Α, άρα το βλέπετε περισσότερο ότι είναι ρυθμικό. Έχει κυριαρχήσει ο ρυθμός,
1: ναι,
0: και λιγότερο ο στίχος και η μελωδία.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσείς εξακολουθείτε να γράφετε τραγούδια σήμερα?
1: Πάρα πολλά.
0: Αλήθεια, ε? Έχετε δηλαδή ανέκδοτα τραγούδια, πολλά.
1: Παραπάνω από 150.
0: 150 ανέκδοτα και 1500 τα οποία έχουν γραφτεί. Είσαστε απί... Και γράφετε με δικούς σας στίχους τώρα ή...
1: Τώρα γράφω μόνο με δικούς μου. Γιατί έχει φύγει η Τσότου.
0: Ναι.
1: Ο Λευτέρης είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος και δεν θέλω, πρόπου είναι πολύ φίλος μου, να τον... Λευτέρη δεν σου έχουν κάνει.
0: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ναι.
1: Αλλά η Μάριο Πιζάνη έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ κάθομαι και ούτως ή άλλως στο στούντιό μου, ζω το κάθε τραγούδι που γράφω. Εάν ακούσει ένα-δύο από αυτά τα τραγούδια, θα μου πει: άγω θέλω αυτό, άγω θέλω. Θα λες: θέλω τα πάντα. Γιατί τα πάντα με θυμίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς που ήρθατε εδώ σήμερα. Είστε σπουδαίος συνθέτης και θεωρώ ότι σας αξίζει πολύς χώρος να θυμηθούμε όλα αυτά που έχετε κάνει και θεωρώ υπέροχο επίσης ότι εξακολουθείτε να είσαστε δημιουργικός και να αγαπάτε πάρα πολύ το τραγούδι ακόμα σήμερα.
1: Είμαι μικρός ακόμα.
0: Εννοείται.
1: 85 χρονών δεν είναι.
0: Πολύ μικρός. 85 δεν είναι τίποτα στις μέρες μας. 84, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά, εύχομαι.
1: Το Μάιο μπήκα στα 84.
0: Εντάξει.
1: 83 λοιπόν.
0: 83, τίποτα. Θα το μικρύνουμε κι άλλο έτσι όπως το πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά να είστε καλά. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη δροσοσταλιά μου. Νίκος Νομικός. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια, ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε να τα προλάβουμε όλα και δεν προλαβαίνω, καλέ, δεν προλαβαίνω.
4: Ένα τελευταία μέρα, παιδιά.
1: Χθες είχε μία κίνηση γυρίζοντας στο σπίτι μου, δεν υπήρχε. Ποιος λείπει, κανένας δεν λείπει, κανένας, όλοι είναι εδώ.
4: Είχε κίνηση όντως.
1: Καλέ, δεν υπάρχει. Μέχρι και ο ταξιτής μου λέει, καλέ, τι έγινε.
4: Μήπως είχε κανένα τύχημα, μήπως
1: είχε. Όχι, τίποτα δεν είχε.
4: Καμιά λαϊκή, κανένα
1: τίποτα, τίποτα. Λαϊκή τι ώρα θα είχε, 6 το απόγευμα.
4: Α, το απόγευμα.
1: Αχ, μακάρι να είχε 6 το απόγευμα, θα ήμουν η πρώτη που θα πήγαινε στις λαϊκές.
4: Καμιά πορεία.
1: Όχι, να σου πω κάτι όλοι. Τι πορεία, καλέ. Τέτοια εποχή δεν γίνονται πορείες, γίνονται απορίες. Άντε πάλι βγήκε αυτό το.
4: Έχει ξεβισματωθεί, σου χαλάνε τα ηλεκτρονικά. Τι γίνεται με τα Max, θέλουμε τα νέα.
1: Τίποτα. Θα πάω να πάρω από την αντιπροσωπεία σήμερα άλλο αυτοκινητάκι.
4: Μια χαρά.
1: Να πάρω το νέο μοντέλο να το δοκιμάσω, παιδιά, μήπως θα αλλάξω.
4: Μια χαρά.
1: Να κάνω και test drive, ρε, η οδηγία. Είναι ίδιο με το δικό μου. Αλλά μπορεί να είναι το νέο μοντέλο, δεν ξέρω, γιατί είναι από την αντιπροσωπεία.
4: Ερώτα.
1: Θα σας το κρατήσω.
4: Μας πεις το νέο,
1: θα το κρατήσω 15 μέρες.
4: Ναι, ωραίοτατα.
1: Ε?
4: Θα πας διακοπές με αυτό δηλαδή.
1: Αμέ!
4: Ωραία, το προσέξεις μόνο. Ασφαλισμένο είναι αυτό.
1: Βέβαια, μη μου βάλεις ιδέες, μη μου βάλεις ιδέες.
4: Όχι, όταν είναι έτσι είναι ασφαλισμένα, ρε παιδιά. Εγώ, παιδιά, λίγο πριν έρθω εδώ πέρα, κάνει ένα παφ και κόβεται το ρεύμα.
1: Το ρεύμα.
4: Τη περιοχή.
1: Παιδί μου, κάτι γίνεται, σου λέω.
4: Δεν ξέρω.
1: Μήπως με τις φωτιές και με τα.
4: Και έπρεπε να ανεβάσω το γάτο πάνω πριν φύγω.
1: Ναι.
4: Να βγω από το πάρκινγκ πριν φύγω. Και πρόσεξε τώρα. Πήρα το γάτο γιατί ο γάτος ολόκληρο γουρούνι, δεν ανεβαίνει τις σκάλες, γι' αυτά δεν κάνει.
1: Είναι κι αυτός μη μου άπτο, αγκαλίτσα τον πήρες.
4: Σαν αρνί, σαν αρνί, τον έβαλα εδώ στο σβέρκο με τα πόδια.
1: Αλήθεια,
4: όχι, αλήθεια, αγκαλιά έτσι.
1: Πόσα κιλάκια είναι?
4: 11. Μου φύγε, το κλαπέτο μου φύγε. Και τον πήρα λοιπόν, τον βούτυξα. Στην αρχή, επειδή ξαφνιάστηκε και δεν μίλαγε. Μόλις πέρασε τον πρώτο όροφο, άρχισε να μου κάνει, κάτι τέτοια να μου φύγει. Του λέω, κάτσε
1: δηλαδή,
4: εδώ
1: τι
4: τώρα.
1: Τι ήθελε αυτός?
4: Να ανέβει μόνος του, ότι δεν του άρεσε που τον έλεγα. Του λέω, κάνει υπομονή τώρα να ανέβουμε πάνω το Everest. Ανεβαίνουμε, τον αφήνω στο σπίτι.
1: Γιατί αν πήγαινε εσύ, δεν θα σε ακολουθούσουμε τα ποδαράκια.
4: Βαριέται αυτά, περιμένει σε σέρ.
1: Περίμενε! Εσύ ανεβαίνεις και αυτός θα περίμενε το σανσέρ.
4: Ναι, έχει μάθει τα σανσέρ. Σου λέει γιατί αυτή, γιατί να πάω με τις σκάλες, τι είμαι.
1: Δεν θα σε ακολουθούσε.
4: Όχι, θα περίμενε τα σανσέρ.
1: Ας το περίμενε.
4: Θα το περίμενε, θα κλειδωνόταν με στην πολυκατοικία, δεν θα ξέρει πού να πάει. Άσε με τώρα να έχω και άγχος στο γατί. Και μετά κατεβαίνω κάτω και αρχίζει άλλη περιπέτεια. Πώς κάνουν την πόρτα με ένα κουμπάκι να ανοίξει χειροκίνητα.
1: Και αρχίζει και τραβάς και βάζεις και τραβάς.
4: Τράβα μπρος και του κεφαλιού σου κάνει ήταν η κατάσταση. Ευτυχώς βρήκα τον διαχειριστή. Του λέω, Ηλία μου, κατέβασε παρακαλώ πολύ να μου κουνήσεις τα πράγματα.
1: Άνοιξα,
4: έχασα ένα δεκάλεπτο, αγχώθηκα να γίνει. Μετά φτάνω.
1: Έλα μωρέ τώρα, αγχώθηκε.
4: Φτάνω μετά, Ηλία μου.
1: Είναι καλοκαίρι. Όλα είναι ωραία.
4: Είναι καλοκαίρι.
1: Όλη η Ελλάδα καίγεται εδώ.
4: Να στάσει, μην το συζητήσουμε αυτό. Να πούμε ευχάριστα.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά.
4: Να λέμε μόνο ευχάριστα, εγώ λέω σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, θα μείνουμε μουγγιές κατά δύο ώρα.
1: Λοιπόν,
4: και μετά. Φεύγω λοιπόν, παρόλες τις αντιξιότητες, παρόλες τις δυσκολίες, ούτε ο Οδυσσέας τέτοιες δοκιμασίες. Φτάνω στο φανάρι της αλήμου και να μην προχωράει. Να ανάβει πράξο να μην κουνιούνται. Να ανάβει πράξο να μην κουνιούνται. Και είχε μείνει ένα φορτηγό και δίπλα του ένα πούλμαν και τα είχαν μπήξει. Και κάνω μία εγώ από τα δεξιά, αυτό που συχαίνομαι, έκανα να το έκανα. Και κάνω ουα! Και έρχομαι και πηγαίνω μπροστά. Του πέρασα όλους.
1: Δεν σ' αρέσει να το κάνει.
4: Δεν το κάνω ποτέ αυτό.
1: Εγώ το κάνω.
4: Εγώ...
1: Εγώ το κάνω,
4: ντροπή,
1: παιδιά, συγγνώμη.
4: Ντροπή.
1: Κοίτα,
4: είσαι έξυπνη, εσύ δηλαδή.
1: Όχι, να σου πω, είμαι στη διπλανή λωρίδα.
4: Ναι.
1: Και βλέπω ότι κρατάνε περισσότερες λωρίδες. Κανονικά αυτή η λωρίδα πάει ευθεία.
4: Μάλιστα.
1: Και αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν πιάσει μια λωρίδα παραπάνω. Τι να κάνω αφού θέλω να στρίψω αριστερά.
4: Ναι.
1: Πάω και μπαίνω και χώνομαι κι εγώ. Και κάνω την ξανθιά ότι δεν ακούω και ότι είμαι κουφή. Δεν πάω να με βρίζουν μωρί όλα, όλα, Άννα, Νταρντάνα και...
4: Εγώ δεν το κάνω, αλλά τώρα δεν γινόταν, δεν θα έρχομαι, δεν θα φτάνω ποτέ.
1: Αυτό.
4: Και πέρασα μπροστά, ήταν από πίσω μια μηχανή του, ανοίγω, του λέω δεν βλέπω την τύφλα μου στο φανάρι, κορναρέ μου, όταν θα ανάψει πράσινο να ξεκινήσω.
1: Δεν χρειάζεται ούτως
4: ή άλλως. Και ξεχυθήκαν τα άλογα μετά στην αλή μου, έγινε τσιμπουλής, να πηγαίνουν όλοι, είτε σήμερα όλοι, σαν να έχουν φάει σφαλιάρα.
1: Παιδί μου είναι ο κόσμος.
4: Σαν ζαλισμένοι, πήγαινε ναι. Με μένα μηχανάκι, ήταν ένα κοριτσάκι πίσω από τον τέτοιο, από τότε, αυτή μόνο που το κάνανε πάνω στη μηχανή, της έπιανε το μπούτι, μετά αυτή φορά είχε μια κοντή φούστα. Δεν ζήλεψα, μάτι πήρα. Παίρνει το, βάζει το χέρι του, αυτή φορά είχε μια φούστα που είχε μάλλον σόρτς από μέσα. Αυτός λοιπόν πάει στο χέρι του από πίσω και της πιάνει το μπούτι μέχρι εκεί καλά. Στο γόνατο. Αρχίζει στο φανάρι και ανεβαίνει το χέρι. Και πάει, έχει πάει μπούτι και μετά κάνει μια οπ! Και χάνεται το χέρι του με στη φούστα.
1: Εσύ συγγνώμη, καθώς και λέω, και παρακολουθούσες που είναι το χέρι.
4: Μα ήμουν πίσω του. Και λέω τώρα έχει γούστο τώρα να δούμε κι άλλα εδώ πέρα. Φεύγω από εκεί. Μετά βγαίνω στην Ποσειδόνος. Να έχει τόσα φορτηγά σήμερα.
1: Το ναι, παιδιά, πού πάνε όλα αυτά.
4: Ταλίκες, πούλμαν.
1: Ανοικοδόμηση όλη η Ελλάδα χτίζεται. Έχει έρθει η ανάπτυξη.
4: Ο αχόρταγος. Σκατουλιέρες. Να γίνεται. Να λέω τι γίνεται.
1: Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
4: Έφτισα αίμα για να έρθω. Πρώτα θα ήμουν σφαίρα σήμερα που έχει φύγει μισή Ελλάδα Παρασκευή. Γίνεται λέει στο λιμάνι. Παίζονται.
1: Στο λιμάνι, ξέρει γιατί. Ναι, γιατί δεν φεύγουν από Ραφίνα.
4: Ναι, δεν φεύγουν.
1: Καλά, θέλω να πάρω μια φίλη μου που πήγε πάρω.
4: Αφού από αυτά σε πάλι καλά. Ζή, πες καλά.
1: Να σου πω φραπεντιέρα. Είδα παιδιά το πλοίο.
4: Μα, αλλά δεν έγινε απαγόρευση από
1: παιδιά, τι αέρας είναι αυτός.
4: Είναι, γι' αυτό είχε φωτιές. Γιατί βλέπουν.
1: Θα πέσει αύριο.
4: Να σου πω τώρα. Να φτύσω να δω.
1: Σε κάτι χωριά.
4: Είπα το Σαββατοκύριακο έτσι θα είναι.
1: Τι έτσι θα είναι.
4: Θα φυσάει.
1: Οχ, οχ, οχ.
4: Βέβαια δροσιά, παιδιά. Δροσιά το βράδυ,
1: ναι,
4: ήταν πάλι κάμψα
1: μπαλκόνια. Είναι...
4: Αυτά είπα το.
1: Έλα τώρα, έκανε. Δεν είναι αγριευτικό αυτό ο αέρα.
4: Είναι αγριευτικό. Άμα φοβάσει τι φωτιέ. Αλλιώ δεν είναι αγριευτικό. Μια δροσιά είναι κάμψα, αερίστηκε το όλο μου το κορμάκι στο μπαλκόνι. Είδα και την Παρσέλινο, ήταν ονειρεμένα ήταν. Κοιμήθηκα σαν πουλάκι.
1: Για να κοιμηθεί εσύ σαν πουλάκι. Δεν χτυπάει τα παράθυρα.
4: Κοιμήθηκα αργά, ξυπνητό, γιατί θα φτιάξουν τι.
1: Τι να φτιάξεις?
4: Να φτιάξουν βαλίτσες κάτι φίλες μου να δουν τι ρούχα θα πάρουν. Το πρωινό ντύσιμο. Δεν μπορώ, παιδιά, να σας πω. Το πρωινό ντύσιμο, το μεσημεριανό ντύσιμο, το μπρίζιμο, το βραδινό. Αφού τα βγάλαμε όλα για 7 μέρες, μη και φορέσουν τα ίδια.
1: Πήραν ένα.
4: Τα κοριτσάκια είναι έτσι, 20 τόσο χρονών. Γι' αυτό είναι η μούρλα στο αυτό. Μετά αφού τελειώσαμε, παιδιά, εντάξει, πάω να κοιμηθώ. Είχαν έρθει παρέα και οργανωνόντουσαν ότι θα βάλουν. Και φέρανε και την εδώ πέρα, την Κατράντζο σε μένα, να τη πω ότι θα βάλουν. Θα βάλουν. Στη Λίστρια. Και αφού τελείωσε αυτό το πανηγύρι όλο που βγάλαμε μπλούζες.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται.
4: Κάθε χρόνο το ίδιο. Και είναι 3-4 μαζί.
1: Εδώ μεταξύ.
4: Σημειώνω το ξέρει. Παιδιά, λέω κλείστε ένα τζάμι απέναντι, λέω. Δηλαδή έχουν κάνει πάρτι, βγαίνανε. Έβγαζε η άλλη την μπλούζα, έβγαζε το σουκί να βάλει το μουστάκι να το δούμε. Από πώς έξω, κοινό. Εντάξει, νέα κοριτσάκια.
1: Μεταξύ...
4: Και να λέω εγώ στο απέναντι. Κάνει πέρα σα να κάνω.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρει τι γίνεται. Κάνουν έτσι και φοράνε δύο ρούχα όλα.
4: Ναι, όχι, δεν φοράνε δύο.
1: Τι.
4: Πασαρέλα, κανονική.
1: Δεν βαριούνται.
4: Όχι, δεν βαριούνται καθόλου. Και αφού τελειώνει και λέω εντάξει, τελειώσαμε. Ευτυχώς Παναγία μου είχε πάει 3 ώρα, έτσι. Τελειώσαμε. Λέω έχει τελειώσει. Λέει μισό λεπτό, λέει. Να δούμε τώρα, λέει. Τι θα φοράω στην παραλία. Θα φοράω, λέω στην παραλία.
1: Τι θα φοράω.
4: Όχι, λέει. Πρέπει να είναι. Να δω τι παρέω. Αυτό να συνδυάζεται. Και λέει άλλη, κάτσε να φέρω, λέει, τα μαγιό μου. Και βγάζει, παιδιά, μία σακούλα.
1: Πόσα μαγιό.
4: Πώς είναι αυτές του Ντουτζάμπο οι μεγάλες που έχει πάρει αυτό το. Έχει πάρει όλα τα
1: φιλιάρικα τώρα. Ναι.
4: Και ήταν όλα μαγιό. Λέω αυτά όλα τα μαγιό, παιδί. Λέει, μ' αρέσει να τα αλλάζω και να τα συνδυάζω μεταξύ του και να τον βάζω έτσι και να το. Έβαζε μία ένα ολόσωμο με μία τρύπα εδώ. Η άλλη έβαζε ένα ολόσωμο με μία τρύπα παράκα. Λέω αυτά είναι τρύπια τα μαγιό. Έχουν τεντυπήσει.
1: Όχι, λέει η μόδα.
4: Κατά τις 5 έκλεισε η βαλίτσα. Έπεσε και εγώ η δόλια να κοιμηθώ.
1: Συγγνώμη, αυτές καταλύζανε... όλα αυτά τα ρούχα τα φοράνε.
4: Να, όλα.
1: Τα φοράνε, όλα έχουν είναι. Όρεξη και τα
4: είναι,
1: φοράνε.
4: Είναι το σετ της Δευτέρας, της Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης. Τι θα βάλω στο καράβι όταν πηγαίνω, στο καράβι όταν γυρνάω. Ποιο παπούτσι, ποιο σκουλαρί. Δε κόντεψα να πάθω 5 κεφαλικά.
1: Ξέρεις τι κάνω.
4: Εγώ είμαι με το επιπατημένη παντόφλα βρακή.
1: Ναι.
4: Από πάνω ένα αυτό και έχουμε φύγει. Εντάξει, βέβαια, όταν είσαι 20 τόσο. Εντάξει, εγώ δεν έβγαζα σύνορα, αλλά με νοιάζει ρε παιδί μου τι θα βάλω. Αλλά δεν έβγαζα
1: νομίζω
4: και τα σύνορα τη ημέρα, παιδιά.
1: Έχω την εντύπωση πάντως ότι τα νέα παιδιά δεν την ψάχνουν. Τρία ρουχαλάκια παίρνουν.
4: Εγώ τα συγκεκριμένα δεν παίρνουν τρία ρουχαλάκια. Παίρνουν. Καταρχήν και να κάτσει την βαλίτσα, κάτσαμε όλοι πάνω και την κοπανάγαμε την βαλίτσα και ο ένας έκλεινε και ο άλλος τράβαγε.
1: Για πόσες μέρες?
4: 7.
1: Α,
4: εντάξει.
1: Μεγάλες βαλίτσες.
4: Ούτε μεγάλη ούτε, ούτε μικρή. Το ενδιάμεσο.
1: Μπαίνει ούτε αεροπλάνο.
4: Με πλοίο που φεύγουν. Δεν υπάρχει αεροπλάνο.
1: Αυτή είναι όμως το μέγεθος.
4: Όχι, είναι πιο μεγάλη. Είναι μεταξύ του θηρίου και της χειραποσκευής, το μεσαίο μέγεθος.
1: Πότε φεύγουν?
4: Σήμερα. Σήμερα μετά τις δουλειές του.
1: Σε τι νησιά?
4: Αργοσαρονικό θα πάνε.
1: Θα φάνε λίγο κουνηματάκι.
4: Όχι μωρέ, σιγά σιγά την απόσταση.
1: Σε ποιο νησί?
4: Ήδρα.
1: Ένα δυομισάρι είναι.
4: Σόπα μωρέ δυομισάρι τώρα, μα είσαι 20 τόσο χρονών, τη 9 να είμαι εγώ.
1: 8 μποφόρ έχει.
4: Δεν έχει απαγόρευση πάντως. Το απόγευμα καταρχήν. Θα έχει πέσει ο αέρας. 6 ώρα 7, ναι, μετά τις δουλειές τους. Λοιπόν, και αυτό. Και κοιμήθηκα εγώ 4 η ώρα. Και ξύπνησα.
1: Τι?
4: Μόνη μου εγώ τώρα, έτσι.
1: Τι ώρα?
4: 9 η ώρα και ήμουνα. Σαν να κουνάγα το να είχα μπει εγώ στο καράβι και να κούναγε. Και δεν μπορούσα και να ξανακοιμηθώ.
1: Αυτές τι κάνανε?
4: Είχαν φύγει. Γιατί δεν δουλεύουν. Μετά τις δουλειές τους θα πηγαίνανε. Θα φύγουνε.
1: Άντε τα κοριτσάκια.
4: Άντε. Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο και Χιορχίνα επιμικρύουν τα διαμαντένια δαχτυλίδια τους.
1: Γιατί ρε παιδιά τώρα παντρεύτηκαν?
4: Παντρεύονται, αυτοί. Λέει η φήμη ότι αυτή δεν την έχει στεφανωθεί. Την έχει έχουν... αστεφάνω τη βρω Κριστιάνο, τη Χιορχίνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχουν κάνει μαζί παιδιά.
4: Άλλο αυτό.
1: Α!
4: Άλλο αυτό.
1: Μετά την απομάκρυνση.
4: Είναι διαφορετικές πια οι οικογένειες. Το είπε και η Δόμνα.
1: Τι
4: είπε? Είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου ότι υπάρχουν, είναι πλέον, δεν είναι η πυρηνική οικογένεια όπως την ξέραμε. Στο μέλλον η μελλοντική οικογένεια είναι τετραπύρινη, να το πω έτσι.
1: Παιδιά.
4: Και τα κομπιούτερ μετά είναι αυτά τα τετραπύρινα και τα τέτοια, ρωτάω τον Ιχολύπτη, ναι.
1: Τα τετραπύρινα, τι είναι τα τετραπύρινα?
4: Στα κομπιούτερ, μωρέ, η τεχνολογία, μην με ρωτήσεις τώρα.
1: Ναι.
4: Ξέρω ότι υπάρχει αυτή η ορολογία.
1: Εσύ πως είσαι ο Ζούγκεμπερκ του.
4: Δεν είμαι να κάθομαι να ξέρω και τι κομπιούτερ είναι. Εγώ το πήρα το κομπιούτερ, αλλά με βόφησαν 3 GPT μαζί.
1: Πότε φτάνει το κομπιούτερ?
4: Γιατί η Τρίτη.
1: Έλα. Τι ώρα, τι ώρα. Πες μου και το τελευταίο
4: δεν
1: λεπτό.
4: Δεν ξέρω τι ώρα.
1: Πάμε σε τραγούδι.
4: Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 3 και 4
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.

0: άλλο, δεν αντέχω. Λοιπόν, ο Οδυσσέας λέει, τι είπε, χαμός με τους οσίες του Ματ Ντέιμον και του Βάγνερ Μόουρα στην Πρέβεζα.
1: Στην ταινία, λέει, είχε, στην ταινία, στα γυρίσματα λέμε τώρα, υπήρξε, λέει, μια γυναίκα σωσίας.
0: Ποιανού?
1: Του σωσίας. Τα μπράτσα της χρησιμοποίησαν, τα μουσκουλιασμένα, για διάφορες σκηνές.
0: Τι λες τώρα? Η Πινελόπη. Η Πινελόπη είχε μπράτσο.
1: Ποια Πινελόπη? Όχι, ήταν μια γυναίκα,
0: ναι,
1: η οποία σε κάποιες σκηνές ντούμπλαρε τα μπράτσα του Ματ Ντέιμον.
0: Η γυναίκα, ντούμπλαρε.
1: Γυναίκα, την είδα και σε φωτογραφίες, είναι...
0: Ψωμωμένη.
1: Ψωμωμένη.
0: Μάλιστα. Τώρα, γυναίκα, τώρα είναι ωραίο αυτό να μαθευτεί.
1: Γιατί μόλις ίσα, ωραίο.
0: Το μπράτσο είναι, ναι, γυναικείο. Το...
1: Ναι, εντάξει, γιατί. Είναι εντυπωσιακό πάντως.
0: Ναι,
1: είναι εντυπωσιακό. Αλλού τζαλί, τζιλί, τζαλί, ρομαντική βόρεια. Σα κάνω κάτι τσιμικό με τη σύζυγο. Αφού τη είπε, κάτσε κάτω, μη μιλά την προηγούμενη εβδομάδα. Μη μιλά, δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλά, θα σου κόψω τα λεφτά στο ένα τέταρτο.
0: Στα γήπεδα τη Αμερική έγιναν αυτά.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική,
1: στην Αμερική
0: δεν ήταν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Μετά έφυγαν και πήγανε Μύκονο και τώρα είναι αγαπημένοι.
0: Μεταξύ του είχαν πλακωθεί. Πλακωθήκανε με άλλου. Δεν
1: κάποιοι
0: θυμάμαι.
1: Άλλοι και τη είπε αυτή πήγαινε να μιλήσει και τη είπε, μη μιλά, εσύ κάτσε κάτω. Και γενικότερα
0: δημοκρατικά πράγματα.
1: Της μίλησε λίγο, έτσι να το πω,
0: χεστικά.
1: Και, ναι, και δύο αυγά Τουρκίας. Και γίνανε λίγο αυτά. Αλλά μετά όλα καλά, ρε παιδί μου. Διότι πρέπει ένα ζευγάρι, υπάρχει ζύμωση, ζύμωση. Αρχίζει να μην ζυμώνει μόνο ένα τον άλλο, λέω εγώ. Να ζυμώνονται παράλληλα. Και ήταν αγκαλιασμένοι στα δεζοκάκια της Μικόνου.
0: Θέλω να σου πω για το νέο οικολογικό project που έχουμε στην οικία μας.
1: Λέγε.
0: Φυτέψαμε ντομάτα σε μια γλάστρα και πιάσε.
1: Έλα.
0: Και έχει πολύ μικρά ντοματάκια.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Ξέρεις πόσους μήνες θα κάνουμε να φάμε ντομάτα?
1: Ναι.
0: Κατά Χριστούγεννα, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Παιδιά, θέλει,
1: θα φτάσει, λέει, για όλους και πολύ εκεί πέρα στην πολυκατοικία.
0: Κάλε στο σπίτι μου.
1: Α, στο σπίτι σου. Α, στην πολυκατοικία νόμιζα ότι είπες.
0: Ναι. Πολύ ωραία ντομάτα. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, μπορείς σε μια γλάστρα να βάλεις κουκούτσια ντομάτα.
1: Ναι.
0: Και σε πληροφορώ ότι πολύ εύκολα φτιάχνονται ντοματάκια.
1: Τέλεια, ντοματίνια δηλαδή.
0: Ντοματίνια.
1: Τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Έχουν πολύ πλάκα πάντως. Πώς μεγαλώνει άμα το παρακολουθείς. Είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, βρε, είδες. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος του.
0: Παθαίνει κάτι γεροντικό. Θέλει να σκαλίζει χώματα.
1: Θέλει να σκαλίζει χώμα και να έρθει κοντά στο χώμα. Να υπάρχει μια εξοικείωση με το χώμα επειδή το πλησιάζει.
0: Είναι αυτό που λένε, ελαφρό το χώμα που μας σκεπάζει.
1: Αυτό, αλλά βλέπεις τα λουλούδια με άλλο μάτι. Βλέπεις τα φυτά με άλλο μάτι.
0: Λοιπόν, σήμερα
1: τα ζωάκια με άλλο μάτι.
0: Ναι, σήμερα πήγα το πρωί στο κομμωτήριο.
1: Ναι.
0: Και άρεσε να βλέπω τους ανθρώπους με άλλο μάτι.
1: Τι
0: παιδιά,
1: έγινε.
0: Είμαστε όλες οι γυναίκες τρελές.
1: Τι
0: έλεγε. Έπιανε το μαλλίτσι και κατάλαβα πόσο νευρωτικοί έχουμε γίνει οι άνθρωποι. Η μία έπιανε τη φράτζα και έλεγε, πες μου τώρα, πες μου, είναι καμμένο καλά ή να το κάνω ένα πόντο πιο πάνω. Η άλλη έλεγε, τι ήθελε το μαλλί γι' αυτό, κοιτούσε τις τρίχες κάτω και είχε βγάλει το μέτρο να δει πόσο τις έκοψε. Η άλλη έλεγε, μήπως μου το παραφούσκωσες. Η άλλη έλεγε, μήπως δεν μου έβαλες πολύ λακ. Και έλεγε ο Ηλίας ο Ζάρμπαλης, παιδιά, νομίζω ότι έπρεπε να γίνω σουβλατζής. Μου λέει, τα βλέπεις. Είναι,
1: ναι,
0: είναι, θα πάω για ψυχίατρο. Πραγματικά, ξέρεις τώρα, ό,τι έχει να κάνει με ομορφιές και τέτοια, βγαίνουν όλα τα άγχη που έχουμε εκεί. Και ειδικά στο μαλλί, τα ξιάνετα.
1: Εγώ έχω παρατηρήσει που είναι στο κομμωτήριο, που είναι η κομμωτήριο.

0: Κοτρία, η οποία αυτή που σε λούζει τώρα και μασάει και μια τσίχα και λέει
1: Απαπα!
0: Ε, αγάπη μου! Τι έγινε, τι γίνεται με το δικό σου, λέει στην διπλανή, όλα καλά! Λέει αυτή χωρίς εμάς, αγάπη μου! Όλοι οι άντρες είναι τέλεια! Δεν σου πω εγώ, το δικό μου αρχίζει λοιπόν και κουτσομπολεύει και μετά μπαίνει η πελάτησα η άλλη, μπαίνει μια πελάτησα μέσα και της λέει γεια σου Σούλα, είστε μια κούκλα, καλή για να με το μαλλίσουμε, όχι να μην κοστάει και την τσίχλα σαν την κατσίχα. Μια πάρα πολύ ωραία, κάτσε να σε κουρέψω. Κάθεται η άλλη να την κουρέψει. Μετά πριν βγει, τη λέει: πάρει και από μένα. Ανούλα, δώσε στην κυρία Ζιζή και αυτή τη μάσκα τέτοια. Γιατί το μαλλί καμένο χάλια είναι.
1: Ναι, θέλω να πουλήσω προϊόντα.
0: Από μένα λέει φιλική τιμή.
1: Φιλική τιμή, μόνο 60 ευρώ.
0: Παιδιά, πήγα σε κάποια γνωστά πολυκαταστήματα καλλιτικών για να αλλάξω ένα δώρο, έτσι. Λοιπόν, κυρίω μου δεν παίρνω ένα καλό σαμπουάν που είναι για βαμμένα μαλλιά και που είναι και περιποίηση. Μαζί που είναι όλα σε ένα πέντικο κυρεμένα.
1: Α, δεν είναι ωραία τα όλα σε ένα.
0: Δεν πήρα.
1: Δεν κάνει.
0: Πόσο έκανε.
1: Πόσο.
0: Ένα σαμπουάν, μία μάρκα που την ξέρουμε όλοι, ρε παιδί μου. Δεν ήταν δηλαδή και Λαμέρ. Ναι. Έτσι. Πες μια τιμή. Πόσα ml ήταν, 250, 200, 200.
1: 15 ευρώ.
0: 15 ευρώ το είχα πάρει. Ανέβα.
1: 20.
0: Ανέβα.
1: 25.
0: Ανέβα.
1: Τι?
0: Ανέβα.
1: 30.
0: 75.
1: Τι?
0: Ευρώ.
1: Έλα καλέ.
0: 70...
1: Έλα τώρα καλέ.
0: 70...
1: Έλα. Μήπως ήταν όλοι κουτά.
0: 75 ευρώ ένα σαμπουάν, μία μάρκα που την ξέρουμε όλοι. Δεν πήγα να πάρω δηλαδή κάτι που επαγγελματικό που δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή. Και κάποιος θα βλέπω τα σαμπουάν μετά, τα πιο επαγγελματικά όμως, ρε παιδί μου, τα αυτά. Κάτι τι. Και λέω δεν πειράζει, πάμε στα σουτιέν. Και ανεβαίνω στα σουτιέν πάνω.
1: Έλα πες μου τι έγινε στα σουτιέν.
0: Και λέω στην πολίτρια πήγαινε με. Λέω κερνάω απόψε εγώ. Πήγαινε με λέω. Θέλω να με πας λέω σε εκείνη την πτέρυγα που είναι τα. Η συγκεκριμένη μάρκα λέω minimizer να το πατάει λέω. Σαν το μούστο να έρχεται να μην αυτόνει.
1: Κοίτα
0: να μην κάνει τη χαράδρα.
1: Στο θέμα. Στο θέμα του σουτιέν, ξαφνικά από εκεί που ήταν σκυθροπός ο οικολήπτης μας, κοίτα, αμέσως χαμογέλασε.
0: Ιδέες!
1: Του μπήκαν ιδέες, του έρχονται διάφορα.
0: Εικόνες
1: στο μυαλουδάκι του.
0: Λοιπόν, και πηγαίνουμε λοιπόν εκεί πέρα και μου λέει: κοιτάξτε να δείτε, μου λέει τι νούμε. Εν τω μεταξύ με κοιτάει, κάνει και την μπλούζα έτσι η πολίτρια να καταλάβει. Λέω: δεν φαίνεται. Θα σου πω εγώ τι λέω: το νούμερο είναι αυτό. Αχ, μου λέει το νουμεράκι αυτό, μου λέει: νομίζω αρχίζει κάνει κρεμάστε τσίκε. Νομίζω μας έχει τελειώσει. Βλέπω ένα πολύ ωραίο καφέ. Ένα ωραίο καφέ σκούρο με χρυσό. Όχι χρυσό. Κατάλαβες, λίγο ωραίο. Δηλαδή να μην είμαι συνέχεια σαν τη θιά μου τη Μαργούλα. Να έχει και νύμ. Με ένα σεξι να σπάνω
1: κανένας.
0: Αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να με βρει. Μπορεί να χτυπήσω να πάω στο νοσοκομείο. Και να το δίνω στο κόμμα. Γιατί μέχρι εκεί πάμε. Λοιπόν, μπορεί να το δει. Θα το δει ο μαστογράφος. Θα το βγάλω να δει. Να κάνω τη μαστογραφία μου. Άλλο είναι να ξεκουμπώνεις ένα σουτιέν, ας πούμε, ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα ωραίο χρώμα. Δεν υπήρχε στο νούμερό μου. Βλέπω ένα άλλο ωραίο σχέδιο minimizer. Και αυτό δεν υπήρχε στο νούμερό μου. Ό,τι ζαβό είχε μείνει, υπήρχε στο νούμερό μου.
1: Και
0: πήρα ένα για να έχω εκεί καβάντζες και τελείωσα.
1: Μάλιστα.
0: Από που δεν μ' άρεσε κιόλα. Ήταν αυτό που ήθελα, δεν ήταν το χρώμα που ήθελα.
1: Μην απογοητεύεσαι.
0: 75 ευρώ ένα σαμπουάν. Έχουν. Δεν ξέρω. Μετά ήθελα να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα καφέ που παίρνω φίλτρο που τον έχω σούπερ
1: μάρκετ. Συγγνώμη, μας έχεις πει ότι πήρες τους καφέδες όλου του καλοκαιριού.
0: Τους παγωμένους. Εγώ λέω το φίλτρο τώρα. Την παγωμένη.
1: Πιες το παγωμένο καλοκαίρι έχουμε κούκλα.
0: Το πρωί εγώ θέλω να πίνω ζεστό. Γιατί κοίταξε να δεις. Είμαι σαν την Γκάλα. Θέλω οι φωνητικές μου χορδές να ζεσταίνονται. Λοιπόν, πόσο καλά έχει πάει ένας καφές που τον έχουν χρόνια στο σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστός. Καφέ σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, γαλλικός.
1: Πόσο.
0: Πόσο τον είχαν τα 250 γραμμάρια.
1: Πόσο.
0: 8,50 και αυτό που έχει και γεύση.
1: Ναι.
0: 9.
1: Έλα μωρή, τι ψυχούλα.
0: Έλα γεια λέω. Φιλάκια, προτιμώ να κόψω μέσα καρύδια, να ρίξω μόνη μου τη βανίλια, να πάρω τέτοιο να τη ρίχνω μόνη μου. Δηλαδή έχουνε, δεν ξέρω τι να πω, έχουνε ξεφύγει.
1: Ούτε σουτιέν πήρες.
0: Πήρα σουτιέν.
1: Α, πήρες.
0: Το πήρα τελικά το
1: τι
0: σουτιέν.
1: Τι πήρες.
0: Δεν πήρα το χρώμα που μου αρέσει, πήρα το σχέδιο που θέλω, που με βολεύει εννοώ, αλλά δεν πήρα το χρώμα που ήθελα.
1: Σε τι χρώμα το πήρες.
0: Του κρέατος, τι χρώμα το πήρα, κρεατή.
1: Κρεατή.
0: Είχα άλλο ένα ίδιο, πήρα και άλλο ένα, γιατί αυτά λασκάρουνε, δεν είναι για πολύ τόσο βάρος που κρατάνε.
1: Λοιπόν, Ρίτσες Καζίνο Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα στα 30 με 35 λεπτά, θα βρεθείτε παιδιά στο βουνό εκεί ψηλά. θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Μπούσαλης, ο άντρας της Καλομήρας, ανέβασε μια φωτογραφία με την Καλομήρα στην Κεφαλονιά και έγραψε από
1: στην
0: κάτω.
1: Στην κεφάλα του νόμιζα.
0: Στην Κεφαλονιά.
1: Την είχε και... κάνει καλικούτσα.
0: Ναι, και έγραψε από κάτω ένα σ' αγαπώ από εδώ μέχρι την Κεφαλονιά.
1: Μπράβο, μωρέ. Ο Γιωργάκης, ναι. Σαν μικρό παιδάκι δεν είναι αυτό.
0: Με μουστάκι όμως.
1: Α, τι παιδάκι είναι τώρα αυτό. Μιλάμε, ανδρώθηκε ο Γιωργάκης.
0: Ξανθιά είναι η Καλομήρα τώρα που τη βλέπω εδώ.
1: Ναι, δεν στο πάω.
0: Ξανθιά έχει καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι μακριά, φοράει γυαλιά, φοράει ένα φόρεμα. Λες τι έχει αρθίσει ο κήπος. Τη πάει νομίζω, τη φωτίζει, ναι.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Για τα κακά κορίτσια, πάμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, για το unfollow τη Ζόζεφιν και του Νίνο, τα είπαμε χθες.
1: Τι έμαθες παραπάνω, θέλω να μάθω.
0: Έμαθα ότι η Ζόζεφιν πήρε το μαγιουδάκι της, πήρε την πετσετούλα της, την μπαμπουδένια τσάντα της και πήγε διακοπές και σκασιλάρα της. Σιγά μην κάτσε να σκάσει.
1: Ναι, καλά έκανε το κοριτσάκι. Παιδιά, δεν γίνεται τώρα.
0: Είναι λίγο...
1: Όπως λέει και η κομμότρια Ελίτσα. Άντε, παιδιά, κοιμάζεις, τι περιμένει. Λοιπόν, ξέχνα το λαμπούμπου. Ξέχνα το λαμπούμπου, είναι νέα μόδα, είναι τι... το μυρούμι.
0: Τι είναι το πείτε. Τι είναι, σαν σαρσαβατικό μου μοιάζει αυτό, σαν χόρτο.
1: Το μυρούμι είναι η νέα τάση, τα ξεσουάρ τσάντας, είναι ένα περίεργο ντροπαλό. Χνουδωτό κακάστιμο τερατάκι,
0: ναι.
1: Το οποίο κοστίζει μόνο 150 ευρώ και μπορείς να το βρεις και θα είναι στα Χάροντς του Λονδίνου από τις 20 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου και όποιος πρόλαβε το μυρούμι είδε.
0: Τι είναι, πώς είναι το μυρούμι? Μπαίνει στα τσαντάκια πάλι το ίδιο σε το λεμπού που είναι. Αχ, δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτό, σαν κουκουβάγια?
1: Είναι σαν κουκουβαγιάκι, είναι σαν μωράκι. Είναι, λέει, τρυφερό χνουδωτό. Τρυφερό, την τιμή του είναι, δεν είναι καθόλου τρυφερή πάντως.
0: Πόσο είναι?
1: 150 ευρώ σου λέω. Ήδη λέει στο site δεν υπάρχει ούτε μυρούμι ούτε τίποτα.
0: Ναι, τώρα θα το βγάλουν οι Κινέζοι, θα το πουν παχούμι και θα κάνει αυτό. 5 ευρώ.
1: Και έχει εξαντληθεί στην ιστοσελίδα του πολυκαταστήματος.
0: Ποιος το σχεδίασε, παιδιά?
1: Μια κινέζικη εταιρεία.
0: Να τα. Τι Κινέζοι δημιουργούν μόδα.
1: Η οποία είναι, νομίζω, εταιρεία που φτιάχνει ρομπότ. Ή ρομποτική. Η εταιρεία είναι καλά τα πάγια. Όχι Κινέζικη, Ιαπωνική. Ιαπωνική εταιρεία ρομποτικής, Yukai Engineering, και περιγράφεται ως ένα γούρι που κλέβει την καρδιά.
0: Δεν μου λες κάτι, και γιατί το έβγαλε αυτή η εταιρεία
1: για
0: με τα ρομπότ?
1: Για να βγάλει ένα φράγκο. Και αυτή είδε πως πήγε το άλλο το κακάσχημο.
0: Περίμενε, το λαμπούμπου δεν ήταν κινέζικο ή όχι?
1: Ιαπωνέζικο νομίζω ήταν.
0: Μια χαρά το έχουν βρει οι Ασιάτες, το λαμπούμπου.
1: Ο τύπος που το έβγαλε έγινε εκατομμυρίο, μετά πάτωσε. Αυτό το έβγαλε τα λεφτά του, τόσο σκασίλα του. Και τώρα λέει η εταιρεία αυτή ρομποτική, δεν βγάζουμε κι εμείς ένα τερατάκι να τελειώνουμε?
0: Δεν μου λες κάτι.
1: Αφού είναι σαφό το καταναλωτικό κοινό. Και βγάλανε το μυρούμι. Ασχήμια μιλάμε.
0: Και τα πουλάνε στα Χάροντς τώρα.
1: Ναι!
0: Παιδιά, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Στα Χάροντς του Λονδίνου λέει και θα είναι περιορισμένες ημερομηνίες. Από 20 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Θα είναι δηλαδή και συλλεκτικό.
1: Ναι!
0: Μάλιστα.
1: Και βρίσκεται και βγαίνει σε δύο, λέει, χρώματα διαθέσιμα, γκρι και ροζ.
0: Βλέπω τώρα έχει να πέσει σε Ερμές το μυρούμι.
1: Μα είναι και άσχημο να πάω να πάρω αυτό το πρόβατο εκεί πέρα.
0: Γιατί το λαμπού που ήταν πιο συμπαθητικό?
1: Όχι, χάλια ήταν γι' αυτό. Δεν μου άρεσαν καθόλου όλα αυτά εμένα. Σ' αρέσανε εσένα?
0: Δεν ξέρω, μου φαινόταν δε τόσο κουλά με τις τσάντες οι κυρίες που τα βάζανε πάνω.
1: Πες με εσύ.
0: Δηλαδή έβλεπες μία τσάντα που λύσει κάτι κλασική και ένα λαμπούμπου βλάχικο.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και μετά βγήκανε άλλα κινέζικα τα οποία κάνανε πολύ πιο φθηνά.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχώρισες.
1: Απομιμήσεις νομίζω, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα σε ένα κουκλάκι τι απομίμηση, μωρέ, σιγά το συλλεκτικό που... Έτσι δεν είναι.
1: Ήταν συλλεκτικά πάντως είχαν κάποια στιγμή τα. Γιατί έβγαζε διάφορες φάτσες και όταν παράγγελνες δεν ήξερες τι θα σου έρθει. Υπήρχε το τέτοιο της έκπληξης. Δηλαδή μπορεί να σου χόταν η φάτσα που θα διάλεγαν αυτοί να σου στείλουν.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Δηλαδή έναν ταχώ σου έμεινα μου έρθει και πιο άσχημο από αυτό που θέλω.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα κακά κορίτσια. Να, μπήκε και ο ηχολήπτης μας. Έτοιμος να πάρει το...
1: Ο ηχολήπτης είναι, μιλάμε, το τελευταίο λέξη μόβας.
0: Ναι, τον βλέπω να έρχεται το Σεπτέμβριο εδώ με το...
1: Να, πλάκα έχει αυτό, καταλαβαίνεις, τον πάρει για τη γάτα του, κάτσε και περίμενε. Να παίζει.
0: Όχι, συγγνώμη, τι είναι του μπάκι, καμιά
1: γάτα. Να παίζει
0: γάτα
1: με το μυρούμι.
0: Με το μυρούμι, 150
1: ευρώ. 150 ευρώ.
0: Θα το πάρει.
1: Έτσι ψήνεται, δεν τον βλέπει.
0: Παναγιώτη, ψήνεσαι να το πάρει στην κάτα σου. Τα δίνει τα 150.
2: Δεν υπάρχει τώρα σε διαθεσιμότητα γι' αυτό.
0: Να, δεν υπάρχει. Ευτυχώς. Ευτυχώς, Ειρηνούλα, την γλίτωσε.
1: Αχ, αφινά οικονομάκου, καιρό είχαμε να πούμε για αυτήν. Είναι μόλις 5 λεπτά. Η δημοσίευτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο με τον Μπρούνο Τσιρίλο και το συγκινητικό μήνυμα τη μαμά τη.
0: Τι είπε η μαμά τη? Σε ξεφορτωθήκαμε.
1: Της μαμάς του.
0: Της
1: μαμάς της. Χρόνια, του γράφει, του Τσιρέλο. Χρόνια πολλά, γιέ μου. Σ' αγαπώ πολύ.
0: Γιέ μου,
1: είναι αβάσταχτος ο πόνος σου, καλέ μου. Τε το πατήρε.
0: Να σου πω, είναι αβάσταχτος ο λογαριασμός, γιέ μου.
1: Αυτά.
0: Έλα μωρέ, μια χαρά. Είχε τα γενεθλιάκια του, γι' αυτό έγινε 40 χρονών.
1: Το μάθαμε, το μάθαμε.
0: Έβγαλε μουστάκι.
1: Μάθαμε. Έχει τώρα, βγάζουν φωτογραφίες και εύχονται όλοι. Από τους περαστικούς μέχρι τη μάνα της Κορομάκου.
0: Εντάξει, και εγώ μπήκα από κάτω και του ευχήθηκα.
1: Άλλο εσύ από κάτω τώρα, εσύ από κάτω είσαι μαζί μόνο τον κόσμο. Τώρα η μαμά του έκανε μπαμ. Να του πει χρόνια πολλά, γέ μου.
0: Κάτω από την ανάρτησή του, το έκανε.
1: Εν τω μεταξύ, η γιο σου αυτό, γιο και ο προηγούμενο, πολλού γιου.
0: Γέρου πει, να πει.
1: Γιου.
0: Εντάξει, ο προηγούμενο είναι.
1: Είναι σαν να, σαν να του μπαίνουν του προηγούμενου τώρα με τα χρόνια πολλά, γέ μου. Σου χρόνια πολλά, Μπρούνο μου.
0: Εντάξει,
1: είναι ένα... λίγο σαν να. Δηλαδή, λοξοκοιτά, αληθορίζει και προς το προηγούμενο.
0: Λε.
1: Σου λέει αυτό είναι γιο με εσύ να.
0: Παραγγελία.
1: Σαν γιο μου, αλλά δεν. Δεν ξέρω εγώ. Είναι αυτά, είναι λίγο. Τι φορούμενα. Είναι τα λεγόμενα αμέρσιωτα.
0: Έχει έρθει μήνυμα, ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Για να σου πω κάτι, μα έχει βγει γλώσσα εδώ πέρα, μιλάμε. Έτσι. Είναι η τελευταία μα εκπομπή, θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε αλλού. Και
0: πού
1: δεν μα στέλνατε ένα
0: μωρέ,
1: μήνυμα.
0: Πού να είμαστε εκεί.
1: Χθε η Έλενα είπε κάτι για.
0: Για.
1: 21 8. Όχι, δεν θυμάμαι. Και άμα είπα, θυμάμαι εγώ τώρα τι είπα χθε.
0: Για 21 8 μου είπα, είπαμε καμιά εκδήλωση που γίνεται 21 8. Τι είπαμε χθες, πώς μας λένε,
1: το
0: που βλέπεις, πάμε, το, τι προορισμό
1: το βλέπεις
0: έχουμε.
1: Το κενό μου το βλέμμα.
0: Ε?
1: Το βλέπεις το κενό μου το βλέμμα, δεν θυμάμαι.
0: Κοίτασε δικαιολογώ, γιατί με τόσες ταξιδιωτικές προετοιμασίες που είχατε και τόσα έγγραφα που ετοιμάζατε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Avanti, maestro!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βυσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά, το κύκνιο τσεχοφικό άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Βυσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τι θα πληρώσουν εκατομμύρια αποζημίωση στην εφημερίδα μετά την ήττα του στην δίκη για υποκλοπές. Οι Daily έκαναν, λέει, μήνυση διάφοροι στάρ, μεταξύ των οποίων ο Έλτον Τζον, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η Βαρόνι Λόρενς, και κατηγορούσαν την Daily Mail για υποκλοπές. Αλλά έχασαν το δικαστήριο και τώρα πρέπει να πληρώσουν αποζημίωση στην εφημερίδα. Τι...
8: τίποτα, διαβάζω εδώ πέρα που ήταν
7: η Ζώσεφιν με
8: τώρα. Η Ζώσεφιν λέει δεν συμβαίνει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις τους, εμείς είμαστε αυτό.
7: Και τι δεν υπάρχει, καλέ, δεν κάνανε unfollow.
8: Δεν την έκανε unfollow, λέει, την είχε κάνει από τον προηγούμενο χωρισμό και δεν την είχε ξανακάνει follow. Τα παιδιά είναι μαζί πιο ερωτευμένα από ποτσέφ.
7: Καλέ, μας δουλεύουν,
8: Έτσι λέει εδώ πέρα το αποκλειστικό δημοσίευμα.
7: Που θέλει κλικ, που διψάει για κλικ.
8: Έτσι λέει.
7: Παιδιά, έχει κάτι δημοσιεύματα πάντως, λέει, φοβερή δήλωση της ΤΑΔΕ.
8: Ναι.
7: Και λέει, ας πούμε, φέτος θα πάω διακοπές στην Κάλυμνο. Αυτή είναι η φοβερή δήλωση.
8: Από την άλλη, έχω να σου πω ότι κάνει φοβερή περιοδία η Ρία Ελληνίδου, η Ελληνίδα Ρίτα Ώρα, η οποία πήγε και τραγούδησε στο Κατάγκολο.
7: και κατακολλιάστηκε.
8: Και ήταν εκεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με το γιο του. Πάρει και θαύμασαν επί σκηνή στην Ρία, ναι. Και ανέβασαν πάνε και βίντεο και είπανε πο κοριτσάρα.
7: Ξέρεις γιατί, σου λέει λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τι με νοιάζει.
8: Α, αυτό.
7: Τι επαγγέλλεται ο Αλεξάνδρου?
8: Κάτι δεν έχω καταλάβει.
7: Σύζυγός. Σύζυγός.
8: Δεν ξέρω αν δεν έχει και μια, καμία επίγειτη εταιρεία μικρή δική
7: αυτό
8: του.
7: Αυτό την είχε την εταιρεία ή έκανε τον influenzo όσο ήταν με την influenza.
8: Και τώρα influenzάρεται, τι κάνει νομίζεις?
7: Ναι, αλλά δεν τον
8: ξέρω
7: βλέπω.
8: Βέβαια αν έχει διαφημίσει. Έχει...
7: αυτό είναι.
8: Ναι, δεν ξέρω.
7: Γιατί η άλλη, ό,τι τη περίσευε και ήταν αντρικό προϊόν, το έδινε στο σύζυγό τη.
8: Ναι.
7: Τώρα ποιο θα του δίνει?
8: Η Ρία, κάτι θα κάνει και η Ρία.
7: Η Ρία δεν τη βλέπω να βοηθάει το σύντροφο. Αλλά η ίδια τα πάει μια χαρά νομίζω. Δίνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, όπως λες και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Κατάκολο.
8: Όχι, όχι. Απλά το έδινε στο Κατάκολο.
7: Αρπαχτουάρ καλοκαιρινές.
8: Εντάξει, τι να κάνουν, ρε παιδί μου, και αυτοί οι άνθρωποι.
7: Miles and Morse.
8: Λοιπόν, γέννησε και η Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Θυμάσαι την Ελέτσι που είχε διπλανώσει ένα γιατρό και τον έχει, πρέπει να έχει βγει αυτός από τα παράθυρα με τα οικονομικά.
7: Ήταν η συντάκτρια στο TV Μύκονος.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Ε?
8: Γέννησε, βρε, η Ελέτσι. γέννησε ένα μωράκι.
7: Τι μωράκι θα γεννούσε, θα γινούσε.
8: Ήθελα να πω ένα γέστατο. Αυτός
7: τι
8: ήταν
7: γιατρός.
8: Παθολόγος νομίζω που λέγεται Λεμονίδης.
7: Και τον έβγαζε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο τον.
8: Τον έβγαζε και μας έδειχνε τι τη πήρε δώρο.
7: Και μπράβο, ναι.
8: Και να ο γιατρούλης μου που μου πήρε δώρο ένα βραχιόλι και να ο γιατρούλης μου που μου πήρε δώρο ένα περιδέρε.
7: Και μετά.
8: Ε?
7: Μπήκε η ΑΔΕ.
8: Ε, ναι,
7: το και
8: ξέρω.
7: Και του λέει, α, δωράκια, γέλα εδώ, σου έχουμε εσένα το καλύτερο δωράκι. Και φέρε εδώ να σε εξετάσουμε.
8: Και να το μωρούλι μου που με πήρε ταξίδι εκεί και να στην πισίνα και να στο εστιατόριο και να στην ταβέρνα. Και να στη που πάει και από εδώ και από εκεί.
7: Αυτός ήταν λίγο, δεν ήταν μορφούλικο.
8: Ήταν όμως
7: γαλαντομούλικο.
8: Και όπως τα λες, έσκασε η ΑΔΕ, είδε πολύ ταξίδι και πολύ περιβέραιο. Και του λέει, έλα από εδώ. Σε έχω δει κάπου κάπου, σε ξέρω. Τον έφερε μέσα, πρέπει να ακόμα να πληρώνει εφορία αυτός.
7: Γι' αυτό βρε,
8: κοπήκανε,
7: έκοψε το σπέρμα, γι' αυτό άρχισε να την αφήσει αγιό. Την κοπέλα,
8: αυτό. Και κοπήκαν,
7: την κοπελούδα.
8: Κοπήκαν οι μαγκές.
7: Πόσα χρόνια, 3 χρόνια δεν έχουν παντρευτεί.
8: Τρία σίγουρα, ναι. Ναι.
7: Άργησε η εγκυμοσύνη.
8: Ναι.
7: Γι' αυτό σου λέω, είχε λίγο θέματα γονιμότητας
8: αυτό.
7: Μετά από αυτό.
8: Λοιπόν, Νάκης Παυλόπουλος, Βασίλης Χιώτης τρέχουν και δεν φτάνουν στον Αντένα.
7: Α, είναι το Καλημέρα Ελλάδα να αναλαμβάνουν.
8: Αγαπώ Βασίλη Χιώτη, τον ήταν και διευθυντής μας στο Βήμα. Πολύ
7: είναι
8: αγαπητός.
7: Εξαιρετικός. Μιλάμε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το πρωινό πρόγραμμα. Και ξέρει πάρα πολύ καλά την πολιτική κατάσταση.
8: Ναι, και όπως και ραδιόφωνο ήξερε πάρα πολύ καλά. Καλά, ήταν και μητέρα στο Σκάι ο άνθρωπος. Αλλά έχουμε περάσει πολύ ωραία με τον Βασίλη Χιώτη.
7: Εξαιρετικός. Πολύ, πολύ γλυκός, μωρέ. Πολύ ωραίο σχόλιο.
8: Και δίκαιος. Τουλάχιστον σαν διευθυντής πάρα πολύ δίκαιος. Και να σε εμπνεύσει και από όλα πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, ο Boy George λέει κάτι, τραγούδισε κάτι, ένα τραγούδι υπέρ του Ισραήλ και άρχισαν να τον γιουχάρουνε. Το θυμάστε τον Boy George? Το τραγούδι το που χορεύαμε όταν ήμασταν στα 80's.
7: Για να το δω το Boy George.
8: Είναι παλιά η φωτογραφία, δεν θα καταλάβεις και πολλά.
7: Α,
8: do
7: ναι, μωρέ.
8: Do you really want to hurt me?
7: Πόσο, ήτανε πολύ κεντρική.
8: Πάρα
7: έβγαζε
8: πολύ.
7: Φρύδι.
8: Ναι, και κοτσιδάκι.
7: Ναι.
8: Και καπέλα. Εντάξει, ήταν φοβερός.
7: Ήταν αγόρια με καπρίτσια σαν τα κακά κορίτσια.
8: Εντελώς.
7: Πόσο χρονών είναι, δεν θα είναι 70, σάμφι.
8: Σίγουρα.
7: Αλλά ήταν πολύ κεντρικός για την εποχή του.
8: Βεβαίως.
7: Είχε ένα στυλ πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να τον δω όμως τώρα πώς έχει γίνει.
8: Θα ψάξω να σου βρω. Λοιπόν, αναστήρανε ένα βίντεο που είναι ο Μαζονάκης όταν ξεκινούσε την καριέρα του, που είναι με ένα μαλλί καρέ, δεν το γνωρίζεις.
7: Έλα. Το
8: δες.
7: Το είδες.
8: Όχι, είδα η φωτογραφία. Άλλος, όπως έχω δει φωτογραφία του Αργυρού από talent show.
7: Και ήταν ένα.
8: Σαν πουλί.
7: Σαν πουλί.
8: Ναι, είναι καταρχήν πάρα πολύ αδύνατος. Το μαλλί είναι πάρα πολύ χάλια, με ζελέ κολλημένο και είναι άσχημος. Δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι, εννοώ ότι έχει ομορφύνει πραγματικά. Έβαλε κρέας πάνω του, μεταμορφώθηκε. Και δεν το πιστεύεις ότι αυτός ήταν ο Αργυρός,
7: ναι,
8: στο talent show αυτό. Τώρα μιλάμε πάρα πολλά χρόνια.
7: Εν τω μεταξύ, ο Αργυρός είναι τρίδημος, ε.
8: Τι εννοείς?
7: Νομίζω ότι έχει άλλα δύο αδέρφια. Νομίζω ότι είναι τρίδημα.
8: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το ήξερα.
7: Λες να τον μπερδεύω με κανένα άλλο.
8: Δεν ξέρω, το ψάξουμε.
7: Έχω την εντύπωση ότι είναι τρίδημος.
8: Ναι.
7: Το ψάξουμε πραγματικά.
8: Να το ψάξουμε,
7: είναι.
8: Να το δούμε, ναι.
7: Λοιπόν, να πούμε ότι. Pasta Lovers στο Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει κάτι για σας και για τη βαρέα σας. Comfort food, παιδιά, ιταλικό, κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και μετά, και κάθε Κυριακή 8 το βράδυ στο καζίνο της Πάρνηθας. Θα απολαύσετε πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη με ένα ποτήρι ποτό, μόνο, ακούστε, άξον, μόνο 5 ευρώ. Αν θέλετε να ζήσετε την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σας, την Πάρνηθα, θα βρεθείτε στο Regency Casino Montparnasse. Λοιπόν, πάστα night στα 1055 μέτρα υψόμετρο, μόνο με 5 ευρώ το άτομο, γίνονται φοβεροί διαγωνισμοί, μοιράζονται 320 χιλιάρικα παιδιά, καθώς και αυτοκίνητο, Regency Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα αξίζει πραγματικά να πάτε. Θα έχετε τη δυνατότητα να περάσετε πολλή ώρα ευχάριστα, να δροσιστείτε, να φάτε πολύ οικονομικά. Και άμα είσαστε τι τυχεροί να φύγετε και με καινούριο αυτοκίνητο Και με πολύ ρευστό.
8: Άκουσα τη Ρουσαγίδο και η Αλεξάνδρα Νίκα πώ ήταν αγκαλιασμένη. Και άραν σαν ένα τραγούδι του Barry White. My first, my last, my everything.
7: Νομίζω κάπου στην Πάρο ότι είναι.
8: Ναι.
7: Γουρλίδε, σκάει και το νησί.
8: Ωραία.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
2: Άννα, εσύ είσαι ένα χαρούμενο κορίτσι. Γιατί μας παίρνεις κακές ειδήσεις? Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άννα, είμαι η συνάδελφος εδώ στα κακά κορίτσια. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, ε.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Ναι, η χώρα βρίσκεται σε πύρνο κλεό. Είναι πολλαπλά τα μέτωπα που προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ελέγξουν. Να πω με η τελευταία εξέλιξη εδώ που βλέπω, έχουμε και μία αναζωπήρωση μάλλον στο Ρέθυμνο, γιατί βλέπω ότι στα 112, αν βρίσκεστε στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελη της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς Λευκόγια. Οπότε αυτό είναι της τελευταίας στιγμής. Να πούμε τώρα ότι η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Εκεί έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση εκένωσης του χωριού. Το χωριό περικυκλώθηκε ουσιαστικά από τις φλόγες και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν.
5: Έχουν καεί και σπίτια σίγουρα, δηλαδή.
4: Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες γι' αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, στήθηκε μια επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης, γιατί είχαν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι, δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να φύγουν με άλλο τρόπο από εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Υπάρχουν βέβαια κάτοικοι οι οποίοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το χωριό, προσπαθούν να τους πείσουν να φύγουν.
5: Πολύ,
4: φυσικά. Ναι. 112 τώρα εστάλει για το Πόρτο Γερμενό. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προσύλη και Πόρτο Γερμενό, απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Αυτό έγινε περίπου πριν 20 λεπτά. Τι άλλο, έχουμε και στην Άρτα φωτιά και 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κομπότη, στην περιφερειακή μονάδα Άρτα, μετακινηθείτε προς Ελλάδες. Οπότε έχουμε και λέμε Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα. Άρτα.
2: Είναι η δεύτερη ή τρίτη μέρα για τη Βιωτία?
4: Για τη Βιωτία όχι, σήμερα ξεκίνησε στη Βιωτία το μέτωπο, το πρωί.
2: Δεν ήταν και
4: στο στο Ρέθυμνο όμως και εδώ και σχεδόν δύο-τρεις μέρες.
2: Λοιπόν, χθες άκουγα ότι μιλούσες με την πυροσβεστική. Οι άνθρωποι είναι αποκαμωμένοι και γενικά είναι δύσκολη κατάσταση.
4: Είναι δύσκολη κατάσταση.
2: Τι να προλάβουν δηλαδή τόσα μέτωπα με τέτοιες καιρικές συνθήκες?
4: Ναι, και το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορούν να πετάξουν σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν. Ας πούμε στην Κρήτη, οι ρηπές φτάνουν τα 12 μποφόρ. Οπότε δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί ένα τέτοιο μέτωπο τεράστιο. Και τώρα έχουμε και πάρα πολλά μέτωπα, οπότε οι δυνάμεις.
5: Και δεν έχουμε μάθει ακόμα από τι έχουν προκληθεί οι φωτιές αυτές.
4: Όχι, μόνο στο Ρέθυμνο έχουμε μία σύλληψη. Φαίνεται ότι από κάποιες εργασίες του δεν προήλθε η φωτιά, αλλά αυτό ακόμα εξετάζεται. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν ξέρουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη τώρα. Τα μέτωπα είναι.
2: Άννα, έχεις μιλήσει καθόλου με μετεωρολόγους να δούμε αν πέφτουν οι άνεμοι? Γιατί η ελπίδα μας είναι μόνο αυτό, νομίζω.
4: Έχω μιλήσει με την, να πούμε, σύμφωνα με τη Χριστίνα Ρήγου, ότι οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή. Δεν θα υποχωρήσει τελείως το Μελτέμι, απλά δεν θα έχουμε 8-9 μποφόρ που έχουμε τώρα. Θα έχουμε γύρω στα 6 μποφόρ. Νομίζω ότι από την Τρίτη θα μπορούμε να μιλάμε για υποχώρηση του αέρα.
5: Μιλάμε για πολλές μέρες, ναι. Αν καίγεται ο τόπος τόσες μέρες.
4: Απλά τόσο ισχυροί άνεμοι θα πνέουν νομίζω μέχρι αύριο το μεσημέρι.
2: Πάντως βλέπαμε ότι και γειτονικά μέρη της Ελλάδας είναι. Δηλαδή καίγεται και ένα μεγάλο μέρος της Τουρκίας.
4: Πολύ μεγάλο μέρος, ναι.
2: Και στην Τουρκία έχουν πρόβλημα και στην Αλβανία.
4: Mm-hmm. Ναι.
2: Οπότε οι καιρικές συνθήκες σίγουρα παίζουν ρόλο και, και ο ανθρώπινος παράγοντας βέβαια.
4: Και είδαμε ότι και στην κεντρική Ευρώπη είχαμε τις προηγούμενες μέρες μεγάλες πυρκαγιές. Σίγουρα ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει ρόλο και άλλες φορές μιλάμε για πρισμούς, άλλες φορές γίνονται. Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια, βέβαια.
5: Αυτό είναι. Τώρα εμείς δεν έχουμε καύσωνα να πεις ότι ο καύσωνας έχει πυροδοτήσει mm-hmm. κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα μιλάω τώρα, έτσι, για την Ελλάδα.
2: Ναι. Έχεις μιλήσει καθόλου με κατοίκους αυτές τις περιοχές?
4: Έχουμε μιλήσει με κατοίκους. Στον Άγιο Βασίλειο οι άνθρωποι, εντάξει, εκεί είναι πολύ φοβισμένοι, γιατί δεν είχαν περικυκλωθεί ουσιαστικά. Είπαν κάποιοι ότι θα έχουμε νέο μάτι. Αλλά ναι.
2: Και στο Ρέθινο, και τώρα στο σε μια άκρος τουριστική περιοχή.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, φαντάζεσαι να έρθει ο άλλος τουρίστας, ας πούμε.
4: Ναι, εντάξει, και... στο Ρέθινο, βέβαια, το βασικό γεγονός που έχει επισκιάσει τα πάντα είναι η απώλεια των δύο πυροσβεστών.
2: Στο το οποίο είναι σοκαριστικό.
4: Ναι, τρεις πυροσβέστες χάθηκαν, οι δύο στο Ρέθινο. Οπότε τα πάντα τα έχει επισκιάσει αυτό στο Ρέθινο το γεγονός.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε να είναι καλύτερα οι επόμενες ώρες, να είναι καλύτερες.
4: Μακάρι, δεν φαίνεται, η αλήθεια είναι κάτι τέτοιο. Να. Φαίνεται ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όσο επιχειρούν βέβαια τα εναέρια μέσα,
2: κάτι
4: όπου
2: γίνεται.
4: Μπορούν να επιχειρήσουν, γιατί είναι και αυτός ένας παράγοντας.
2: Όπου έχουμε μεγάλες πυρκαγιές πάντως, μόνο με εναέρια μέσα νομίζω ότι ναι. μπορούν να σβηστούν.
4: Ναι, αλλά νομίζω ότι και στη Βιωτία για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
2: Λόγω αέρα.
4: Λόγω αέρα, ναι. Τώρα έχουν αρχίσει και επιχειρούν ξανά.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, τι λέει ο ακροατάκος μας, λοιπόν, έχει δίκιο για τον Boy George.
1: Ναι, λοιπόν λέει η ακροάτρια, η Μαρία. Ο Boy George λοιπόν πήρε μέρος πρόσφατα στη Eurovision, νομίζω με το San Marino. Πράγματι, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στο...
0: Τι ήταν διαγωνιζόμενο.
1: Ναι, με το τραγούδι λέει Superstar, που το ψάξαμε μετά, είχε δίκιο δηλαδή η Μαρία που το λέει αυτό. Διαγωνίστηκε στον πρώτο ημιτελικό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό.
0: Έλα, μωρό γλυκούλη.
1: Χαμάρι με τον πήρα, έτσι.
0: Έπρεπε. Τίποτα, δεν τον ποτέ αναγνωρίσαμε.
1: Δεν το είδα κιόλα, αλλά δεν το άκουσα. Δεν το είδα, δεν το πήρα πρέφα.
0: Τιμή είναι και ναι, έπρεπε να ρίξουμε ένα ψηφαλάκι.
1: Ναι, όντω. Λοιπόν, ναι, λοιπόν επίση τώρα είπε για τα τρίδημα. Για τον.
0: Αρχηρό.
1: Είχε δίκιο. Μάλιστα ήταν λέει από τα πρώτα τρίδημα.
0: Νομίζω το πρώτο τρίδημο που έγινε στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: ο Αργυρός, βρε, ο Αργυρός μας, Αργυρό το μήλημα.
1: Με εξωσωματική. Με εξωσωματική το πρώτο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο. Ναι, το πρώτο τρίμηνο. Καλά. Εντάξει, μια χαρά, παιδιά, όλα καλά. Το πρώτο
0: τρίμηνο. Πώς σε λένε,
1: ναι.
0: Ποιο είναι το μικρό σου όνομα. Η γιαγιά μου όταν έπαθε εγκεφαλικό τη ρώτησαν. Πώς σας λένε, πόσα παιδιά έχετε. Ό,τι σε αριθμό, παιδιά, επειδή ήταν και λίγο έτσι. Οικονόμα, ό,τι σε αριθμό το βρίσκε.
1: Ναι.
0: Όταν τη έλεγε κανένα όνομα, κολούσε.
1: Λοιπόν, η Βίκυ λέει: γιατί ρε κορίτσια, λέει, μιλάτε, λέγεται τόσο πολύ κοροϊδεύετε του Αλεξάνδρου. Έχει από ό,τι δείχνει ο Έρμος στο Instagram δουλειές.
0: Τι δουλειές έχει, με φούντες.
1: Μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, κάποιες διαφημίσεις στο Instagram. Δεν τον ακολουθώ και δεν ξέρω.
0: Αχ, εγώ το πρωί είδα τον Αλιμπέρτη. Τον θυμάσαι τον Αλιμπέρτη που ήταν γυμναστής. Και ήταν τότε το ζευγάρι. Άκου τώρα!
1: Πού πήγες τώρα, πού πήγες, στους δεινόσαυρους.
0: Ο Κώστας Αλιμπέρτης, ο οποίος είναι.
1: Είχε μακρύ μαλάκι
0: κιόλας. Πολύ ωραίος. Ήτανε ζευγάρι με ποιαν, νομίζεις. Τώρα θα σκουφάνω. Έτσι τον είχα πρωτογνωρίσει και έτσι την είχα πρωτογνωρίσει και την καλή του, η οποία είναι γνωστή κουκλάρα σήμερα. Κώστας Αλιμπέρτης, Ζέτα Μακρυπούλια. Στα πόδια του μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν γυναικάκια με ολοκάθαρη καρδιά.
1: Τώρα δεν είναι μαζί.
0: Όχι καλέ.
1: Τότε ήτανε.
0: Ου, έχουν περάσει μετά πολλά κοριτσούδια.
1: Ναι. Τον θυμάμαι πάντως τώρα που τον είπες.
0: Τους θυμάσαι ο ζευγάρι.
1: Ούτε καν. Εγώ μόνο με το Χατζηγιάννη τη θυμάμαι την Μακρυπούλια.
0: Γιατί με το Ρέμο δεν τη θυμάσαι.
1: Πολύ αμυδρά.
0: Καλέ, πολλά χρόνια ήταν με
1: ναι,
0: το
1: ήτανε,
0: Ρέμο.
1: Ναι,
0: ήταν, ναι. Ο Ρέμος λέει θα είναι σε πριβέ πάρτι στην Πάρο. Και θα πάει και με το πλοίο αύριο.
1: Να χαρά. Εντάξει, πέφτει ο αέρας σιγά σιγά.
0: Θα, λίγο...
1: θα κουνηθεί λίγο παραπάνω.
0: Θα κουνηθεί ο εγκεφαλός του. Θα είναι λίγο ζαλισμένος. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, παιδιά, η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν είναι σήμερα. Today is the day, today is the day. Μετά βάζουμε αντιλιακά, παίρνουμε τις ομπρέλες μας, δεν πληρώνουμε απλόστρα, ξαπλόστρα κλπ. Απλόστρα.
1: Εντάξει,
0: βάζουμε την ομπρέλα βαθιά μέσα στο χώμα. Μόνοι μας.
1: Στην άμμο καλέμε στο χώμα, πια με το χώμα σήμερα.
0: Να σου και φαντάσουμε τον αέρα. Αυτή
1: όχι,
0: γίνεται
1: υπτάμενη. Η ωραιότερη είναι αυτή που έχει βάση που γεμίζει ναι, με νερό και δεν φεύγει με τίποτα.
0: Ναι, δεν φεύγει. Με τα 10 μποφόρ δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει με τίποτα. Δεν σηκώνεται αυτό το πράγμα. Θέλει μετά για να την αδειάσει.
0: Τι λες, παιδί μου, στην Κάριστο. Ο αέρας πήρε θερμοσύμφωνο και τον πήγε στην παραλία.
1: Εντάξει,
0: και
1: παιδί μου,
0: πέρβολα.
1: Τώρα, στην Κάριστο και εσύ τώρα εντάξει. Πάντως πιο μεγάλη πιθανότητα έχει με νερό. Είναι πιο βαριά από το να την βάλεις στην άμμο.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λέει, οι φωτιές ξεκίνησαν από μία καρακάξα. Έγινε, λέει, η πτάμενη, φλεγόμενη πάνω, καρακάξα. Ναι. Έπεσε πάνω στα καλώδια.
8: Καημένη, μωρέ. Και, αυτή, και έγινε η καρακάξα. Κοτόπουλο ψητό έγινε η γλυκούλα. Και έπεσε
7: μύρισαν,
8: μετά, λέει,
7: μύρισε σαν ψισταριά, λέει.
8: Απίστευτο τώρα.
7: Η καρακάξα.
8: Λοιπόν.
7: Όπου να είχαμε λίγο ψημένο κοτόπουλάκι από αυτό, καρακάξα. Παιδιά, με την πετσούλα. Σταριά, λέει.
8: Απίστευτο τώρα.
7: Η καρακάξα.
8: Λοιπόν.
7: Όπου να είχαμε λίγο ψημένο κοτόπουλάκι από αυτό, παιδιά, με την πετσούλα.

0: μας, η οποία κάθε μέρα φέρνει καλούδια. Τώρα έφερε κάτι ωραία μπισκοτάκια που έχουν μέσα σοκολάτα. Μπορείς να μου πεις είναι... Ρενούλα, η οποία τρώει chips, σοκολάτες.
1: Και είναι κορμάρα,
0: Είναι κορμάρα! Τη λέω, εν τω μεταξύ κερνάει και όλο τον κόσμο γιατί είναι γαλαντόμα, μωρέ.
1: Ναι.
0: Εμείς γινόμαστε πάνε στις σκηνές.
1: Είναι κινούμενο μινι μάρκετ είναι.
0: Ναι, θέλει δωράκια, δωράκια.
1: Τσίχλες, σοκοφρετούλες φέρνει, τα πάντα, καραμέλες.
0: Και
1: πάντα.
0: Κερνάει τον κόσμο.
1: Και επίσης να πούμε ότι είναι πριν ήταν στο ξεματιάσματος.
0: Α,
1: να σε ξεματιάσει η Ειρήνη, να σου φύγει η Μαρσέλα.
0: Δηλαδή αυτό το δίδυμο που έχουμε εδώ δεν παίζεται.
1: Απίστευτο.
0: Ο ένας είναι της καθαριότητας.
1: Εντάξει, Ειρήνη, μια χαρά είναι. Απλά εδώ πέρα το αγόρι είναι πιο.
2: Υποχόμβριο.
1: Είναι υποχόμβριο το αγόρι.
0: Ναι, εγώ τη ρώτησα πάντως στην Ειρήνη, λέω, Ειρήνη, πριν το σεξ.
1: Α, ωραία.
0: Το απολυμμένη. Το απολυμμένη. Μου λέει, δεν φαντάζεσαι. Γίνεται, μου λέει, απολέπιση. Τοπική στο χοντόγκ απολέπιση. Λοιπόν, για να δείτε ότι τα κακά κορίτσια δεν σχολιάζουν μόνο τους άλλους, σχολιάζουν και τα ενδοοικογενειακά.
1: Εδώ. Λοιπόν, βγήκε η Χριστίνα Παπά μετά τη δήλωσή της ότι η μητέρα της είναι απίστευτα
0: τοξική. Και τα έκανα ακόμη πιο χάλια.
1: Και γιατί έπειρε έκταση αυτό και λοιπά και της είπανε μην μιλάς έτσι για τη μαμά σου και εκείνο και τα άλλα.
0: Και είπε είναι καλή μανούλα, αλλά.
1: Την αγαπώ τη μανούλα μου, λέει, την αγαπώ.
0: Την
1: αγαπώ, αλλά εντάξει.
0: Την αγαπώ.
1: Λέω την αγαπώ.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, τα είπε λίγο χοντρά στη μανούλα. Ότι είναι τοξική, ότι είναι αυτό, ότι είναι.
1: Είπε ότι είναι. Το είδα το βίντεο χθες, μετά. Είπε ότι είναι τοξικούλα και ότι είναι παιδί μου. Λέει μια φορά δεν με έχει πάρει τηλέφωνο να μου πει, να μου πει τι κάνεις, ρε παιδί μου, αλλά όλο θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Και όσα και να τις κάνεις, λέει, δεν ευχαριστιέται με τίποτα.
0: Τώρα είναι ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, άστο ρε γαμό, το μην το πεις.
0: Λίγο...
1: Δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, έπιασε, κάτι πρέπει να έγινε. Και ήταν φορτισμένη, λέω εγώ μόνη μου τώρα.
0: Και πήγαν οι δημοσιογράφοι δηλαδή την ώρα
1: όχι,
0: που.
1: Όχι, έκανε μόνο τη βίντεο, παιδί μου. Δεν, ήταν, δεν ήταν δήλωση σε δημοσιογράφο.
0: Α, μόνη τη.
1: Ανέβασε ένα βίντεο εκείνη. Πρέπει, εγώ πιστεύω ότι κάτι έγινε, ήταν πάρα πολύ φορτισμένη. Συναισθηματικά, έτσι πιστεύω.
0: Παιδιά, όταν τα έχετε πάρει στο κρανίο, απομακρυνθείτε από το κινητό σας.
1: Μετρήστε καταρχήν μέχρι το 100, που σας πω. Γιατί μετά σκέφτεσαι λίγο όντως πιο ψύχρεμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν.
0: Το ξέρεις ότι αυτό λένε και οι διαιτολόγοι για δίαιτα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Την ώρα που σε πιάνει, λέει, βουλιμία και βλέπεις η Ειρήνη στο μπισκοτάκι, όπως το είδα εγώ που δεν τρώω γλυκά, αλλά μου μύρισε παιδιά η σοκολάτα, δηλαδή αυτό το μπισκοτάκι. Και είχα και την Κατερίνα την πλατεία από δίπλα να το μασάει και να μου δείχνει τι έχει το μπισκοτάκι μέσα. Που είχε μια έτσι ωραία σοκολάτα, μοσχομύριζε κιόλας. Ναι.
1: Λοιπόν, μας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα, δεν αφορά μόνο εμάς. Υπόψη διεύθυνση τμήματος διαφήμισης, ροή προγράμματος. Σας ευχαριστούμε, λέει, πολύ στο σταθμό σας για την πολύτιμη και διαχρονική στήριξη που πρόσφερε μέσω της δωρεάν μετάδοσης των φιλοζωικών κοινωνικών μηνυμάτων.
0: Ωραία.
1: Πάρα και θα συνεχίσουμε
0: ωραία.
1: Γιατί αγαπάμε και τα ζωάκια.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Φεύγουμε διακοπές σας, τα πάμε. Φοράμε ήδη τα βατραχοπέδιλά μας και τη μάσκα μας. Και είμαστε έτοιμοι να
1: σιγάρε
0: κάνουμε.
1: Σιγάρε κουστό εσύ με τη μάσκα και τα βατραχοπέδιλα.
0: Να κάνουμε την πρώτη φουτιά. Μ' αρέσει η μάσκα γιατί χαζεύει στο βυθό.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας άλλος κόσμος.
1: Λοιπόν, διαβάζω είδηση. Που δεν είναι καθόλου ευχάριστη, αλλά είχε αίσιο τέλος. Τσακάλι επιτέθηκε σε τετράχρονη σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη. Το παιδάκι ήταν στα ταβέρνα, τα παιδάκια έπαιζε με τα άλλα παιδάκια στην αυλή. Και το τσακάλι λέει αυτό. Και ευτυχώς το κοριτσάκι είναι μια χαρά γιατί έλωσε εκτός κινδύνου. Σχόλιο από κάτω. Άχρηστη γονείς που παίρνει τα παιδιά στην ταβέρνα 11.30 ώρα. Και το βράδυ. Και λέω εγώ τώρα, θέλω να μου πείτε, εσείς που μιλάμε τώρα για το 90's, έτσι. Πόσες φορές
0: δεν
1: σαν παιδιά δεν έναν οι γονείς σας δύο καρέκλες και κοιμόσασταν στην ταβέρνα και μετά μας έπαιρνε ο πατέρας σαν αρνιά, μας έβαζε στον δρόμο να μας πάει σπίτι να μας βάλει στο κρεβάτι. Μην τρελαθούμε ρε παιδιά
0: κιόλας.
1: Τώρα. Εννοείται ότι γινόταν αυτό.
0: Αλλά τα τσακάλια παιδιά έχουν κατέβει τόσο.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: ξέρω.
0: Εμείς στην Κάριστο έχουμε και αλεπούδες.
1: Ναι, τώρα το
0: οι οποίες είναι παμπώνιρες και μπαίνουν στα κοτέστια και τρώνε καμιά κοτά.
1: Θα μάθουμε και περισσότερα. Δεν ξέρω τώρα το τσακάλι. Δεν ξέρω τα τσακάλια επειδή ήθελε. Δεν
0: είναι σαν άγρια σκυλιά τα τσακάλια.
1: Ναι.
0: Παναγία μου, να το δεις αυτό βράδυ και να σου κάνει έτσι σαν δόντια.
1: Και ήταν λέει με άλλα παιδάκια και έπαιζε στην αυλή τη ταβέρνα αυτή όπου έτρωγαν οι γονείς.
0: Μύρισε το τσακάλι το μπριζολίδι και σου λέει έχει μεζέ εδώ. Παναγία μου.
1: Λοιπόν, προχθές τρώγαμε μπιφτέκια στο σπίτι. Και λέω άντομο, του μύρισε του γάτου και του δώσαμε μια μπουκίτσα. Όταν λέμε μπουκίτσα, σαν ψίχουλο φαντάσου, τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, εχθές παραγγείλανε τα κορίτσια σουβλάκι και πάει ο γάτος του καλωμά και άρχισε νιάου, νιάου, παγωμένος τώρα. Νιάου, Νιάου, νιάου, για να του δώσουμε.

0: μεζέ.
1: Έλα. Είμαι... Έμαθε, το... έμαθε τώρα αυτή την τροφή.
0: Την τροφή. Έμαθε να. Πώς το λένε, να θέλει να νοστιμευτεί.
1: Να παίρνει μεζέ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγο κακά κορίτσια εδώ στα Παραπολιτικά.

0: πρόστιμα, λέει, άμα σε πιάσουν στο λεωφορείο χωρίς εισιτήριο.
1: Καλά κάνουν, εντάξει, ναι, καλά κάνουν.
0: Και τι άλλο, και κάτι
1: και
0: άλλο.
1: Στο μετρό, φαντάζομαι.
0: Ναι, από πού παίρνεις εισιτήρια για το λεωφορείο? Έχω και, καιρό να πω.
1: Δεν ξέρω από το λεωφορείο, από το κινητό σου πια νομίζω.
0: Α, με το κινητό σου.
1: Ναι, μπαμ, μπαμ.
0: Τι, έχει εκεί το τέτοιο και σκαναρί.
1: Ναι, την κάρτα. Ούτε κάρτα, δεν τίποτα. Περνά το. Ναι, την κάρτα. Έχει έτοιμη την κάρτα και που την έχει στο κινητό.
0: Α, άρα έτσι γίνεται.
1: Έτσι μπαίνει, έτσι βγαίνει. Ναι, τα βραχιά σου κοινοδένει.
0: Και πώ έχει την απόδειξη ότι πλήρωσε?
1: Α. Ποια απόδειξη, ρε παιδί μου, αφού έχει. Τι είναι έχει μέσα, στο κινητό σου είναι η απόδειξη.
0: Α,
1: στο, στις αλλαγές σου.
0: Δηλαδή όταν μπει ο εισπράκτορας του δείχνεις αυτό.
1: Φαντάζομαι πως ναι, στην αλλαγή.
2: Σκανάρει το κινητό σου και το βλέπετε.
1: Α, ορίστε, να σκανάρει το κινητό σου.
0: Μάλιστα, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Καλή
0: τα παλιά μου άρεσαν τα παλιά. Υπήρχε ο εισπράκτορας ο οποίος σου λέγε
1: ναι,
0: εσείς εκεί πίσω πληρώσατε.
1: Ούτε καν, παιδιά. Και τώρα μπαίνεις στο μετρό και μπαίνεις στο κινητό σου και ανοίγουν οι πύλες, μπαίνεις, βγαίνεις, που έπρεπε να περιμένεις, να βάλεις κέρματα, να βγάλεις το εστίριο, να το σκανάρεις.
0: Πολύ ωραία. Τελειώνει η μπαταρία στο κινητό, είσαι μετά από ταξίδι.
1: Εντάξει.
0: Βγαίνεις στον Πειραιά, παίρνεις το τρένο.
1: Επιλογή.
0: Και δεν έχεις να δείξεις.
1: Έχεις επιλογή να πας στο μηχάνημα, άμα γιατί σου την δώσει μπαταρία. Απλά ποιος το επιλέγει.
0: Πες
1: τώρα
0: ότι το έχεις πληρώσει ηλεκτρονικά. Εγώ που ταξιδεύω.
1: Ναι.
0: Και τα έχω όλα τα check-in ηλεκτρονικά. Και λέω τώρα θα με βγάλει μέχρι να περάσω την πύλη.
1: Σιγά μωρέ, πάρε ένα τέτοιο μαζί σου. Πες το καλέ τον κύριο. Ένα power bank και εσύ.
0: Να.
1: Βρήκες την δυσκολία.
0: Άμα είσαι συνέχεια στον δρόμο, μπορεί να σου τελειώσει.
1: Πάλι λέω στον άλλον που είναι μπροστά, έχω πληρώσει φίλε να δέστο. Σε παρακαλώ να κολλήσω πίσω σου λίγο, να κάνω ένα πίσω κολλητούρι να περάσουμε μαζί.
0: Παιδιά, το έχω δει αυτό στο Παρίσι πάντως, έτσι.
1: Και εγώ στην Ελλάδα το έχω δει, πιο Παρίσι.
0: Σε σπρώχνει
1: και. Κόλλησε πίσω, μου λέει τι έγινε τώρα, αυτό είναι παρενόχληση. Ήθελε να περάσει τζάμπα. Εντάξει, τον άφησα, τι να κάνω. Και πολλοί όταν κάνουν μια διαδρομή, όταν είχαμε τα
0: ιστορία. Ναι, αλλά μετά πώ θα βγει. Πάλι...
1: Βγήκε, δεν ξέρω πώς είχε μπει, έτσι βγήκε, μαζί μου βγήκε.
0: Μάλιστα.
1: Βγήκαμε δηλαδή 2-1 γίναμε.
0: σαν που έρθω.
1: Ενωμένοι δυνατοί βγήκαμε.
0: Ωραία.
1: Τα που κόλλησε από πίσω.
0: Τι να κάνει και αυτό.
1: Ναι, μωρό, δόλιο, τι είναι να κάνει, γι' αυτό σου λέω. Βρίσκεται και εγώ έχω κολλήσει από πίσω.
0: Παλιά. Όχι,
1: εγώ έχω πάθει το εξή. Δεν προλάβαινα να βγάλω εισιτήριο και λέω: έλα τώρα παράτα μας. Ήθελα να προλάβω το μετρό και είχε ουρά στα μηχανήματα και λέω: έλα τώρα γεια. Και περνάω.
0: Χωρίς εισιτήριο.
1: Είχα βγάλει λάθος εισιτήριο. Δηλαδή είχα βγάλει για διαδρομή που δεν μου επέτρεπε μετά να γυρίσω πίσω. Και λέω: δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και τη λέω: μια κυρία, να σα παρακολουθήσω λίγο πίσω. Δεν κόλλησα δηλαδή τσαμπουκά. Γιατί λέω: πλήρωσε και με βγάλα λάθος εισιτήριο και είναι για λιγότερη ώρα.
0: Σε κοίταξε λίγο περίεργα η κυρία.
1: Ναι, κοπέλα μου, μου λέει: έλα.
0: Μεγάλη κυρία ήταν.
1: Θα σε πιάσω με το λάστιχο το βραχί μου.
0: Πάντως μην μου πείτε ρε παιδιά, η ελληνική νοοτροπία είναι και λίγο τζαμπέξ.
1: Είχε πολύ πλάκα.
0: Δεν είναι και λίγο τζαμπέξ.
1: Όχι, ή κάνεις
0: παλιά,
1: κάτι άλλο.
0: Παλιά,
1: ή κάνεις κάτι άλλο. Παλιά, τώρα δεν ξέρω αν γίνεται. Αν ας πούμε είχες ένα εισιτήριο που παίρναγες εσύ, αλλά μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κι άλλος για περισσότερη ώρα, το αφήνεις πάνω στο μηχάνημα και το παίρνει άλλος και συνεχίζει τη ζωή του.
0: Θυμάμαι ότι παλιά το έκανα.
1: Εγώ το έκανα.
0: Τώρα το κάνω.
1: Άφηνα, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν το κάνεις τώρα, αλλά το έχω κάνει. Έχω αφήσει δηλαδή εισιτήριο, γιατί να το πετάξω. Να το πάρει κάποιος άλλος. Δεν πρέπει κανονικά, πρέπει να πληρώσει.
0: Σιγά μωρέ, τώρα αυτό το παίρνει κάποιος άνθρωπος που έχει πραγματικά ανάγκη.
1: Ναι. Ισχύει. Λοιπόν. Στο Πεκίνο η Σαρλίζ Θερόν με τον Ματ Ντέιμον γιατί κάνουν παγκόσμια περιοδία συντελεστές της ταινίας Οδύσσια για να τους γνωρίσει ο κόσμος.
0: Παιδιά, η Ασία είναι μεγάλη αγορά και όλοι πηγαίνουν.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι, είχε πάει και με τον διάβολο φορούσε Πράντα η διαβολεμένη Μέριλ
1: ναι.
0: Στρίπ.
1: Παιδιά, αυτή η Σαρλίζ Θερόν δεν έχει κάνει αντίστοιχο που να μην είναι συγκλονιστικό.
0: Μα είναι τόσο κουκλάρα.
1: Δεν έχει να κάνει κι άλλες δεν κουκλάρες και είναι εντυμένα στα χάλια του. Φοράει ένα στόλο και μία μπλούζα, ένα άλλο φοράει ένα καταπληκτικό φόρεμα, δεν ξέρω ποιου οίκου είναι. Ένα συγκλονιστικό φόρεμα με δαντέλα, απίστευτο. Και τι άλλο έχω δει που φοράει, και ένα άλλο που ήταν όλο μεταλλικά κρόσια, πάρα πολύ. Rock chic, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό που ζήσαμε ήταν το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, που προσέφερε, λέει, σπάνιες εικόνες ομορφιά στον Αττικό ουρανό.
1: Καλά, εντάξει, δεν πεθάναμε κιόλας. Ένα φεγγαράκι ήταν εκεί πέρα.
0: Εσύ αμέσως να το απομυθοποιήσεις. Πάρε το απερόλ σου.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Μπες σε διάθεση.
1: Έχουμε δει ρε παιδί.
0: Φόρα τα ανεκκλησέ σου.
1: Είναι μερικές παρσέλινοι που είναι πολύ εντυπωσιακό το φεγγάρι. Έχει ένα πορτοκαλί χρώμα, είναι τεράστιο, είναι πολύ αυτό. Αυτό ήταν ένα εντάξει. Μία παρσέλινη, ένα φεγγαράκι φωτεινό, σαν φακός. Δεν
0: φεύγει, ήμουν
1: περπατώ. Δεν τρελάθηκα. Έχω δει δηλαδή άλλες παρσελίνες πολύ πιο. Στο μπαλκόνι βγήκα, το είδα, ωραίο ήταν. Μια κουτσουλιά ήταν. Έχω δει πιο μεγάλα.
0: Μήπως το σκέπασε ο πύργος εσάς.
1: Όχι, όχι. Ο πύργος είναι, δεν τον βλέπω εγώ από εκεί που είμαι. Ευτυχώς, Παναγία μου. Έχω δει δηλαδή και εσύ. Όλοι έχουμε δει παρσελίνους που ήταν συγκλονιστικές. Που ήταν πορτοκαλί, με μεγάλο φεγγάρι.
0: Όπω, να σου πω, εγώ αγριεύομαι με αυτά.
1: Σιγκάπαρ, μην βγήκε ο λικάνθρωπος να σε
0: βαγκώσει. Αυτό, όταν βλέπω πολύ πορτοκαλί, λέω, θα βγει ο λικάνθρωπος, θα προσγειωθεί ο ιτή, θα έρθουν οι εξωγήινοι.
1: Άντε, περιμένουμε. Άσε,
0: βλέπουμε πορτοκαλί φεγγάρι, λέμε θα γίνει σεισμός και τέτοια.
1: Τίποτα δεν γίνεται. Όμως είναι όλα αστική μύθη. Μια χαρά είναι το πορτοκαλί φεγγαράκι, ωραίο, βγάζει και ωραίες φωτογραφίες. Αυτό τώρα, ωραίο φεγγάρι, ήταν λίγο ψωριάρικο, να το πω έτσι.
0: Τι ψωριάρικο, παιδί μου, δεν ήταν full moon. Πώς ήταν ψωριάρικο.
1: Δεν ήταν μεγαλειώδης παρσέλινος, ήταν λίγο έτσι, σου λέω.
0: Δηλαδή, τι ήθελες και την πανοκρουσίες.
1: Ήθελα να είναι πιο wow το θέαμα.
0: Μήπως δεν ήσουν εσύ σε μούτρα.
1: Όχι, ήμουν πάρα πολύ καλά.
0: Παρσελινιασμένη.
1: Όχι, όχι. Αλλά τώρα έχει και άλλη παρσέλινος, νομίζω. Έχει του Αυγούστου δηλαδή, που νομίζω ότι είναι πιο μπαμπάτσικη.
0: Ναι. Αυτό το πιο μπαμπάτσικι, τι μας φέρνει, θέλω να ξέρω.
1: Τι να φέρνει, και αυτή εδώ πέρα είδες τι έφερε. Κοντέψαμε να ματώσουμε εδώ πέρα. Βγάλαμε δόντια, μιλάμε.
0: Γι' αυτό λένε σελινιάστηκε.
1: Κυριολεκτικά σελινιάστηκε.
0: Σελινιάστηκε, γι' αυτό το λένε. Τι συμβαίνει,
1: αφού μετά πήγα σπίτι μου και λέω, κάτσανε παιδί μου, κάτι αστρολογικό πρέπει να παίζει. Μιλάμε, φάγαμε τις άρκες μας. Και μπήκα και βλέπω την επόμενη μέρα παρσέλινο. Έλα, λέω, πες το μου.
0: Στην παρσέλινο παθαίνει ταραχή.
1: Όχι πάντα, γιατί κάθε παρσέλινο.
0: Χτυπάει άλλα ζώδια.
1: Φαντάζομαι πως ναι, και άλλες ιδιοσυγκρασίες. Αυτή η παιδιά και πήγαμε και ήρθαμε.
0: Να σου πω κάτι. Άκου, το καλό είναι να μην γίνονται ατυχήματα και άλλα σοβαρά
1: πράγματα. Συμφωνώ,
0: τα άλλα όλα είναι περαστικά.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές, δεν ξέρω, υπάρχουν και στα μηχανήματα και τέτοια ή μόνο στα.
1: Όχι, μωρέ μου, στους ανθρώπους. Δηλαδή στα νερά. Τα νερά γενικά, η παρσέλινος επηρεάζει τα νερά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή είμαστε και εμείς αποτελούμαστε από νερό, 70% νερό, μπορεί να λέω και λίγο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πίνω πολλά νερά τελευταία, γι' αυτό ίσως με επηρεάζει αυτό, παραπάνω.
1: Ναι, κουνιούνται όλα. Λοιπόν, η Κύπριν Ταϊάννα λέει: μυστικές μεταποιήσεις στον ηφικό της όταν ήταν να παντρευτεί, καθώς έκανε συνεχώς βάρος, την είχε πρίξει ο άλλος με την άλλη που είχε μαζί του. Και είχαν πάρει, λέει, το παλάτι δρακόντια μέτρα για να μην διαρρεύσει ότι χάνει βάρος από τους στεναχώρια της κλπ.
0: Και γιατί το παντρεύτηκε, μωρέ, αφού τα ξέρε.
1: Τα κοριτσάκι, μωρέ, αυτή τώρα έζησε το όνειρο. Νόμιζε ότι θα γίνει πριγκίπισσα και θα ζήσει τον πριγκιπικό έρωτα και το μόνο που δεν έζησε τον πριγκιπικό έρωτα.
0: Πάντως αυτή τον ερωτεύτηκε.
1: Εννοείται. Ήτανε κοριτσάκι, μωρέ μου, αυτό τώρα. Πόσο ήταν?
0: Τι γλυκούλα.
1: Ναι.
0: Ήτανε 21.
1: Ναι, ήταν πολύ μικρή.
0: 18, νομίζω το.
1: Μπορεί να ήταν και 18.
0: Λες. Θυμάμαι ότι όταν ήταν αναγωνιασμένη, αυτή δούλευε σε ένα νηπιαγωγείο. Σε κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Ήταν ο αγγλικός τύπος. Τον
1: ερωτεύτηκε πάρα πολύ. Το παράφρα τον ερωτεύτηκε.
0: Τον Κάρολο. Τώρα η κούκλα.
1: Η τι κούκλα, ξεκούκλα.
0: Και
1: δεν
0: την
1: κεράτωση κιόλας.
0: Ναι. Πόσο ήτανε?
1: Αυτό ψάχνω να μην το βρίσκω.
0: Πάντως ήταν μεταξύ 18 και 21. Δεν ήταν παραπάνω. Και 20 ίσως. Κάπου εκεί.
1: Λοιπόν. Όταν η Νταϊάννα γνώρισε για πρώτη φορά τον πρίγκιπα Κάρολο το 77, ήταν μόλις 16 ετών όταν τον
0: καλά,
1: γνώρισε.
0: Ναι.
1: Ενώ από τον γνώρισε όμως, φαντάζομαι, άρχισε να τον ρωτεύεται. Γιατί τον γνώρισε ως μέλουσα σύζυγός του. Ενώ εκείνος ήταν 29.
0: Μάλιστα.
1: Το κακόμοιρο. Άρα βωνιάστηκαν το 81, όταν, επίσημα, όταν η Νταϊάννα ήταν πλέον 19 ετών. Και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, λίγες μέρες αφότου εκείνη έκλεισε τα 20 χρόνια. Κουπεδάκι ήταν. Με τον Μιλμπό, τέλος πάντων. Αυτή τον ερωτεύτηκε αυτός γιατί. Βέβαια, εντάξει, του έφερε αντίρρηση η μάνα του. Γιατί έλεγε ότι δεν ήθελε να την παντρευτεί, ήταν ερωτευμένος με την Καμιλιέρησα. Και πάτησε πόδι αυτό το πασουμάκι, το χοντρουλό η μαμά, και του είπε: εδώ πέρα είσαι. Δεν είσαι κοινός θνητός, θα κάνεις αυτό που πρέπει. Και τέλειωσε το πανηγύρι.
0: Λοιπόν, πάμε σε. Έχουμε.
1: Έχουμε έκτακτη επικαιρότητα.
0: Με την Άννα. Για να δούμε τι θα πει η Άννα.
3: Δεν θα πω κάτι καλό.
0: Oh.
3: Έχουμε νέα μεγάλη φωτιά, στην Αττική μάλιστα. Ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο η φωτιά, είναι στο ποικίλο όρος. Μάλιστα ήχησε και το 112 για εκένωση σε αφαία και άνω δάσος Χαϊδαρίου, που καλεί τους κατοίκους να μετακινηθούν προς το, να κατευθυνθούν προς το Περιστέρι. Μίλησα μάλιστα πριν από λίγο με τον δήμαρχο του Ασπροπύργου και μου είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο. Και αυτό φαίνεται και από την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Να πούμε ότι έχουν κινητοποιηθεί 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου και φαίνεται ότι πρόκειται για ένα μεγάλο μέτωπο και πνέουν ισχυροί άνεμοι και εδώ στην Αττική.
0: Και το είπες εσύ. Μπορεί να έχουμε και πυρκαγιά στην Αττική.
3: Ναι, το είπα.
0: Τι να πω. Έχεις και μαντικές ικανότητες.
3: Κακές όμως, για κακό.
0: Λοιπόν, θέλουμε μαντικές ικανότητες για καλό τώρα. Να σβήσουν οι φωτιές.
3: Να σβήσουν οι φωτιές
0: μέχρι
3: γρήγορα.
0: Μέχρι αύριο να έχουν σβήσει οι φωτιές. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: γεύσεις του καλοκαιριού που αγαπήσαμε. Τσικλόφουσκα. Bubble. Θυμάσαι αυτές που γέμιζε το στόμα.
1: Ναι.
0: Τι άλλη καλοκαιρινή γεύση.
1: Παγωτά, παγωτό πατουσάκι.
0: Πατουσάκι.
1: Και το ρόκετ.
0: Μπράβο.
1: Και το ρόκετ.
0: Πατουσάκι ήταν λευκό με σοκολάτα.
1: Και το ρόκετ. Το θυμάσαι το ρόκετ. Υπάρχει ακόμα το ρόκετ.
0: Όχι, τι είναι.
1: Που είναι ένα.
0: Γρανιτά.
1: Όχι. Είναι κυπελάκι διάφανο μεγάλο σαν ποτηράκι.
0: Ναι. Το οποίο έχει και καραμέλα.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το οποίο έχει καραμέλα.
1: Και βύσσινο νομίζω έχει. Και είναι λευκό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο και το ρόκετ.
0: Επίσης
1: γρανίτες
0: που κολούσε το περίεργο
1: και
0: χαρτί.
1: Και θυμάμαι.
0: Η τεράστια πυραυλή.
1: Ναι, και το σπρώξε γλύψε. Το θυμάστε αυτό.
0: Η τεράστια πυραυλή. Κάτι
1: τεράστη.
0: Που ήταν παιδιά δηλαδή.
1: Ναι. Ακόμα υπάρχουν. Ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Και είναι, έχουν και από πάνω και τέτοιο για να μην. Πάρα πολύ ωραία και η πυραυλή.
0: Ναι. Και άλλη γεύση το υποβρύχιο.
1: Υποβρύχιο. Και λουκούμι.
0: Λουκούμι. Σ' αρέσει το λουκούμι.
1: Μα το τριαντάφυλλο μου αρέσει πολύ. Το λουκούμι τριαντάφυλλο.
0: Ναι.
1: Το ροζ λουκουμάκι.
0: Ναι, γλυκά του κουταλιού.
1: Πηγαίναμε στο μοναστήρι με τη μαμά μου και είχε εκεί πέρα μα έβγαιναν οι μοναχές λουκούμι. Και άνοιγε να μπουν με λουκούμια. Και έκανα ανοίγω έτσι την άχνη να δω τι χρώμα έχουν εγώ. Δεν ήθελα το πράσινο και το κίτρινο. Δεν ήθελα το ροζ να φάω. Τα είχα φάει όλα.
0: Γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι.
0: Εμείς στην Κάριστο είχαμε μαστράταραν βύσσινο.
1: Τι θα σου θυμίσω τώρα.
0: Τι.
1: Σουμάδα.
0: Σουμάδα, πω πω. Και σπιτική λεμονάδα.
1: Και σπιτική πορτοκαλάδα. Αυτή που βάζεις.
0: Τι,
1: έπαιρνε για
0: αχ, ναι.
1: Που έβαζες ένα δάχτυλο πορτοκάλι από το μπουκάλι αυτό και μετά έβαζες νερό.
2: Υπάρχει ακόμα στα νοσοκομεία.
1: Υπάρχει ακόμα, τέλειο.
2: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Τι άλλο, χαλβάς. Ζεστός χαλβάς σπιτικός.
1: Δεν τον έχω πολύ για καλοκαίρι εγώ, γιατί δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, πάντως ήταν των επισκέψεων.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είχε το καλοκαίρι, γεύση του καλοκαιριού. Καρπούζι, παιδιά, πήρα καρπούζι από την Εύβοια και αισθάνθηκα την πραγματική γεύση του καρπούζιου που είχα καιρό να φάω.
1: Καρπούζι, πεπόνι, σίκα. Ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ παχυντικά, έτσι.
1: Σκασίλα μου, φανταστικά. Στα φυλάκια, εντάξει, εννοείται, κόκκινο και λευκό.
0: Ξηρή καρπή με υγρασία.
1: Σε σπίτι.
0: Πήγαινε σε σπίτι και είχε ξηρούς καρπούς που δεν πολύ τρώγανε και είχε υγρασία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, οι οποίοι δεν τρωγόντουσαν γι' αυτό το λόγο.
1: Όχι, τώρα είχαμε το καλοκαίρι κάτι άλλο. Καραμελωμένα αμύγδαλα.
0: Α, ναι,
1: και κυδώνει
0: σποράκια, ηλιόσπορους.
1: Όχι, δεν το έχω πει. Όχι, δεν το έχω εγώ με το καλοκαίρι. Άλλος μπορεί να το έχει.
0: Καλαμπόκι ζεστό.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, αφού όχι, τα πουλούσαν εγώ, έξω αυτό.
1: Δεν το αζεσθενόμουν.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι, δεν το τρώγα.
0: Το οποίο ρίχνεις και αλατάκι πάνω. Πω. Αν δεν πάχαινε αυτό, θα τρώγα 5 τέτοια.
1: Υπέροχο.
0: Σε πολλές πλατείες, σε νησιά και σε μέρη εξοχικά.
1: Και μαλλί της γριάς.
0: Και μαλλί της γριάς. Ναι.
1: Και κοκοράκι. Γλυφιτζούρι κοκοράκι, το θυμάσαι.
0: Το κόκκινο.
2: Και το μήλο.
1: Απίστευτο.
0: Και το μήλο.
1: Το ψημένο, ψητό.
0: Το μήλο με την καραμέλα.
1: Ναι, δεν το τρώγα αυτό εγώ.
0: Που μετά το είχε στα Λούνα Πάρκ.
1: Έχεις δίκιο. Το κοκοράκι.
0: Και επίσης σε πολλά τέτοια hot dog. Hot dog είχε σε κάποια μέρη.
1: Ναι, δεν το έχω συνεπασμένο εγώ με καλοκαίρι. Το κοκοράκι, τι μας είπε τώρα.
0: Σταθερινά σινεμά.
1: Καλά, popcorn,
0: και chips. Και chips. Και τι άλλο.
1: Δεν είχε νάτσος τότε. Παρά αυτά. Είχε chips κανονικά και popcorn. Και ούτε βουτυρωμένα. Ήτανε, ωραία ήταν βέβαια.
0: Και γλυκά στα νησιά τι. Μπακλαβάδες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι. Και αμυγδαλωτά. Και θυμάμαι και Κοπενχάη και αυτά.
1: Και, εγώ,
0: και τέτοια
1: και εγώ.
0: Γλυκά σιροπιαστά.
1: Και κάτι πάστες που φτιάχνανε που ήταν το παντεσπάνι, το λεωφορείο ψωμί ήταν.
0: Ναι, αλλά την έτρωγες, άρεσε.
1: Τρελαινόμουνα.
0: Και ας είχε τόσο παντεσπάνι.
1: Ναι, το οποίο το σιροπιάζανε από τα τοπικά τώρα ζαχαροπλαστεία και από πάνω για να το στολίζει, του βάζει αυτό το σοκολάτα το σκουλικάκι.
0: και από πάνω, πρόσεξε.
1: Από σχέδιο τελείως.
0: Και από πάνω από το σκουλικάκι βάζανε.
1: Ένα κερασάκι.
0: Ναι. Το οποίο κερασάκι ήταν με ζάχαρη.
1: Ναι, το τρώγα πρώτο το κερασάκι και μετά την τούρτα.
0: Ναι.
1: Θα πάρω τούρτα.
0: Δεν λένε, είσαι το κερασάκι στην τούρτα.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Εμάς στην Κάριστο είχε ένα τοπικό ζαχαροπλαστείο το οποίο ήταν το πιο γνωστό. Δηλαδή πηγαίναν όλοι οι ντόπιοι, ρε παιδί μου, και πήγαν. Δεν ήταν πολυτελείας, ήταν κλασικό.
1: Αυτά τα ωραία, παιδί.
0: Το οποίο ήταν σε μεταλλικό πιατάκι, φαντάζομαι, στα αγγλικά.
1: Και με κουταλάκι φτιαράκι.
0: Και κουταλάκι φτιαράκι και παγωμένο νεράκι, χύμα από το μπουκάλι.
1: Ναι. Αυτό.
0: Λοιπόν, και έκανε μπακλαβά κατά ύφη. Αυτό
1: γαλακτομπούρεκο,
0: Κοπεχάι.
1: Κοπεχάι, ναι.
0: Ναι. Και τέτοια
1: και
0: πράγματα.
1: Και εμένα, εμάς έκανε αυτά που είπες.
0: Και το πρωί έκανε τυρόπιτα και σπανακόπιτα.
1: Ναι, όχι, εμάς ο φούρνος. Αυτός έκανε γλυκά. Ένα παλιό ζαχαροπλαστείο στον ποταμό μου λεγόταν ο Ρούλης.
0: Ο Ρούλης, να σου πω, ο Ρούλης ήταν.
1: Τέλειο.
0: Χαρούλης.
1: Καθόλου.
0: Όχι.
1: Οικογενειάρχης ήταν, ο Ρούλης.
0: Και πώς του ήρθε το Ρούλης.
1: Τον είχαν βγάλει, το φωνάζανε Ρούλη. Και πηγαίναμε πάμε στο Ρούλη να φάμε πάστα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ήταν περήφανος ο Ρούλης. Ο Ρούλης ήταν περήφανος για το όνομά του.
1: Ναι, παιδί μου, δεν είχε πρόβλημα. Ίσα ίσα λέγαμε πάμε στο Ρούλη να φάμε. Και είχε και τάβλη και παίζαμε και τάβλια. Τρώγαμε το γλυκό μας και παίζαμε τάβλη.
0: Ρε παιδιά, δεν υπάρχουν αυτές οι εποχές.
1: Πολύ ωραία.
0: Ουζάκι, πού.
1: Στην πλατεία από άλλον όμως, από άλλο μαγαζί.
0: Με ποικιλία.
1: Έβγαζε και ο Ρούλης νομίζω μπουζάκι με ποικιλία. Το είχε πιάσει όλο το
0: φάσμα.
1: Όλο το φάσμα.
0: Να σου πω, είχατε όμως. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι ουζάκι και ποικιλία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα άλλο μέρος του κόσμου.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Που πας, ας πούμε, εμείς έχουμε κάτι καφενεία. Υπάρχουν πολλά πολυτελείας μαγαζιά στην Κάριστο, αλλά εγώ επιλέγω κάτι παραδοσιακά. Δηλαδή πηγαίνω και πίνω τον καφέ μου το πρωί σε ένα που πηγαίνουν οι ντόπιοι.
1: Μα είναι το καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Και βλέπεις και ντόπιους οι οποίοι πίνουν ούζο στις 11 το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά έρχονται και οι γυναίκες τους και είναι γυναικοπαρέες και βλέπεις και λένε όλα τα κουτσοπολιά κλπ. Και λέει, θέλετε μικρή ή μεγάλη ποικιλία? Και θέλετε η ποικιλία να έχει ψαρικά ή να έχει κρεατικά? Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο. Δηλαδή, αντί μεσημεριανό να φας ποικιλία σε αυτά τα μαγαζιά.
1: Πόπο και είναι οι ποικιλίες, έχουν μέσα ποικιλίες. Λουκανικάκι, ένα κομματάκι κρέας, λίγο κοτόπουλο, δύο πατάτες τηγανιτές, κεφτεδάκια. Εμένα δεν έχει εμάς τη δική μας και ψάρι, δεν τον μπλέκει. Με τον μπλέκει. Ρώσικη σαλάτα.
0: Ναι.
1: Κομματάκια ψωμί ψημένο μέσα και τυράκι. Και ψωμί ψημένο, όχι κρουτών, ψωμί ψημένο και τυράκι, μπουκίτσες αυτά, ναι. Για να τα πιάνεις όλα μαζί.
0: Ή έχει ή ψαρό.
1: Πιπεριά! Πιπεριά! Ψημένη.
0: Ναι. Ελιές, ελίτσες.
1: Ελιές, μπράβο, ελιές.
0: Ναι. Και βέβαια έχει και ψαρομεζέδες που έχει καλαμαράκι, λίγο χταποδάκι.
1: Μπράβο, μπράβο. Ντοματούλα, κομμένη ντοματούλα.
0: Ντοματούλα, έχει γάβρο ή έχει.
1: Πόμπο, παραφάω.
2: Πόμπο.
1: Μιλάμε, τρελάθηκα τώρα.
0: Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι. Αυτό δεν είναι το πραγματικό ελληνικό καλοκαίρι.
1: Ναι, τρελάθηκα τώρα.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: τα πεντάστερα με τα
1: μαριδάκια. Μαριδούλα.
0: Μαριδούλα, αυτό το ψηλό.
1: Το ψηλό, το ψωμό τρώσα τσίπτο τρώ. Τακ, τακ, τακ, τακ. Τραγανίου ρίτσα του.
0: Αλλά ενώ έχει παραγγείλει αυτά, λες, έχετε και κολοκυθάκι τηγανιτό και τη θες την τηγανίλα σου.
1: Αυτό που μ' αρέσει μερικά που κόβουν το κολοκυθάκι το τηγανιτό σαν πατάτα τηγανιτή μαζί με μελιτζάνα τηγανιτή.
0: Τι, μαζί, όχι, μαζί δεν το έχω
1: πετύχει. Λιώνω.
0: Δηλαδή στα κύθρα σας το κάνουν και κολοκυθάκι.
1: Έτσι είναι μελιτζάνα που την έχουν κόψει σαν πατάτα και την έχουν τηγανίσει και έχει σκληρύνει αυτό και είναι η μελιτζάνα.
0: Και είναι σε κάποια βάζουν μαζί και ντομάτα από πάνω και φέτα. Τι.
1: Λα, λα, λα, λα.
0: Τι θα πας σήμερα?
1: Δεν ξέρω, τώρα θέλω να φάω βρωμιά.
0: Τι βρωμιά?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι βρωμιά από όλες?
1: Ό,τι βρω μπροστά μου. Είμαι αυτή τη στιγμή σε τραγική κατάσταση με αυτά που είπαμε.
0: Παιδιά, αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Ούτε τα πεντάστερα, ούτε οι πισίνες, ούτε τίποτα. Είναι αυθεντική ώρα, αυθεντική κουζίνα, αυθεντικοί άνθρωποι, ξυπολιταρία. Είναι καρπούζι.
1: Μπάνιο με το λάστιχο.
0: Μπάνιο με το λάστιχο, να κυνηγέσαι με τους άλλους. Είναι να τρως το καρπούζι και να μην έχεις μαχαιροπύρου, να χώνεις το κεφάλι μέσα στο καρπούζι και να τρέχουνε τα ζουμιά και να σε κυνηγάνε οι άλλοι γιατί πέσανε τα ζουμιά και τα κουκούτσια κάτω. Αυτό δεν είναι.
1: Έτσι είναι,
0: να μην σε νοιάζει αν η χώρη θα είναι παστρική, εάν αυτό, να υπάρχουν ωραίες στιγμές. Και αυτές τις στιγμές θέλουμε να ζήσουμε και να ζήσετε αυτό το καλοκαίρι. Ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα, καλέ.
2: Μόλις.
0: Ραντεβού το Σεπτέμβρη, λοιπόν, με τα κακά κορίτσια. Best of όλος ο Αύγουστος. Να έχετε ένα καλό, υγιές, σεξουλιάρικο καλοκαίρι. Άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7 σε μία ακόμα δύσκολη μέρα για όλη την χώρα. Πριν από λίγο είχαμε και νέα μέτωπα στην Αττική, στο ποικίλο όρος, στο Γάλλιο. Έχει ήδη δοθεί σήμα για αποχώρηση, απομάκρυνση πληθυσμού από το Χαϊδάρι προς το Περιστέρι. Η βιωτεία δοκιμάζεται σκληρά. Έχουμε απομάκρυνση πληθυσμού με πλωτά μέσα, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαφυγής. Γενικά οι τελευταίες μέρες εξελίσσονται με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα της εκπομπής, εννοείται, και θα κάνουμε και συνδέσεις στο ενδιάμεσο για να παρακολουθούμε την κατάσταση, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί. Ξεκινάμε από αυτό και το γενικότερο πεδίο. Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος σε ένα αποστρατείο του πυροσβεστικού σώματος. Έχουμε ξαναμιλήσει εξάλλου. Καλησπέρα, στρατιέ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Μία αξιολόγηση από εσάς για την κατάσταση την είναι. Πώς την αξιολογείτε?
1: Διαβολικές οι μέρες μας, πραγματικά. Το καιρικό φαινόμενο είναι σε έξαρση και δυστυχώς η εγκληματική αμέλεια, η πρόθεση αναλόγως δίνει τη δυνατότητα σε αυτό το καιρικό συμβάν να έχει ενάρξει τις πυρκαγιές και να τις φτάνει στα σημεία που βλέπουμε. Δεν φαίνεται κανένα συνέλληνας ότι έχει συγκλονιστεί, με αποτέλεσμα 40, 50, 60 πυρκαγιές την ημέρα με αυτούς τους διαβολεμένους αέρες να ξεσπάνε. Δεν ξεσπάει καμία που κεραυνό, ξέρετε, αυτές. Ανθρώπινο χεράκι, είτε αμελής, είτε προθέσεως. Κάποιος βάζει φωτιά. Στη συνέχεια αναλαμβάνει αυτός ο δαιμονισμένος αέρας να τον πάει όπου θέλει, και από εκεί και πέρα είναι η παθογένεια της οικιστικής ανάπτυξης, της εγκατάλειψης των δασών μας και όλα τα άλλα τα στραβά και κουτσά που σέρνει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια που καίγεται κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι, συνηθίζουμε να επικεντρώνουμε την προσοχή κυρίως στους εμπρισμούς, αλλά η αμέλεια, από ό,τι φαίνεται, είναι σοβαρός παράγον, έτσι.
1: Όχι, σας είπα ότι... δεν ξέρω αν το παρανοήθηκε.
0: Όχι, καθόλου, είναι σαφές.
1: Εγκληματική αμέλεια.
0: Προς επίρρωση. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ο άλλος κάνει μπάρμπεκιου με 10 μποφόρ, ας πούμε. Ο άλλος πετάει το τσιγάρο. Προχθές μου έτυχε στον δρόμο, πήγαινα εκτός Αθηνών, πέταξε το τσιγάρο σε δρόμο ο οποίος αριστερά και δεξιά είχε δάσος. Ήθελα να τον προλάβω σαν μέσα, να το ξαναπετάξω μέσα. Αλλά γενικά εδώ βλέπεις ότι οι άνθρωποι, ορισμένοι άνθρωποι, δεν έχουν συνέστηση.
1: Και θα παρεξηγηθεί και λέτε, ξέρετε, επειδή το έχω κάνει στον δρόμο, θα σου ζητήσει και το λόγο, έτσι, ο συγκεκριμένος. Δηλαδή κινδυνεύεις κιόλας.
0: Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Επιχειρησιακά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από την άποψη ότι κυρίως όταν έχεις αυτούς τους ανέμους χάνεις το πλεονέκτημα των εναέριων μέσων. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι μια υποσημείωση που την κρατάμε πίσω στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερα μέτωπα έχεις, τόσο οι δυνάμεις πολυδιασπούνται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις μεγάλες δυνάμεις στις πυρκαγιές που υπάρχουν. Και εδώ να πούμε κάτι, δεν το ξέρω αν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, αλλά καλό να το σημειώσουμε. Δηλαδή λέμε η πυρκαγιά στην Κρήτη ελέγχθηκε, έτσι. Λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα αποδεσμευτούν από εκεί. Mm. Άρα έχεις πολύ μεγάλες δυνάμεις ακόμα και στις φωτιές που έχουν θεωρητικά ελεγχθεί, οι οποίες τις φυλάνε. Άρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα μέτωπα που καταγράφετε αυτές τις μέρες εσείς ιδιοσιογραφικά φυλάσσονται για τις επόμενες μέρες. Άρα έχεις δυνάμεις πάρα πολλές και εκεί. Άρα σημαίνει ότι όσο αυτό το φαινόμενο θα εξελίσσεται, θα σπάνε οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος σε όλες αυτές τις πυρκαγιές, mm-hmm. σύν την κούραση. Mm-hmm. Έτσι, η οποία που επέρχεται αν το φαινόμενο είναι συνεχόμενο και για πολλές μέρες.
0: Επιχειρησιακά, όταν υπάρχουν τέτοιοι άνεμοι, οπότε αδυνατούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, οι επίγειες δυνάμεις τι κάνουν, σε τι περιορίζονται, τι πρέπει και τι μπορούν να κάνουν?
1: Τραβάνε τον τάραχο που λέμε εμείς, ναι. Έτσι λαϊκά. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πεζοπόρα τμήματα, οι οποίες θα τραβήξουν το μεγάλο ζόρι στην υπόθεση, τα σκαπτικά μηχανήματα, όπου αυτό μπορεί να γίνεται δυνατόν, να μπουν, δηλαδή να κόψουν ζώνες, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα. Και ο Θεός βοηθός.
0: Σε επίπεδο πρόληψης, τι πρέπει να γίνει και αν γίνεται?
1: Μεγάλη κουβέντα. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με τον καθαρισμό, το γνωστό περίφημο αυτό του καθαρισμού των οικοπαίδων. Κατά πόσον αυτό βοηθάει, πάρα πολύ. Και δεν σημαίνει ότι καθαρίζεις μόνο το δικό σου οικόπεδο, πρέπει να έχεις καθαρίσει και τα υπόλοιπα. Αυτός και ακόμα που είναι στην Αυστραλία ή όπου λείπει, πρέπει να του καθαρίσεις. Και βέβαια έχει και ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση του δάσους. Που εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όλα αυτά τα δάση στα βουνά που βλέπουμε, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο πολίτης, ούτε καν ο Δήμος. Αυτό έχει να κάνει με τα αντινέρω, τα μεγάλα αυτά προγράμματα, όπου γίνονται και όσο γίνονται, που πρέπει να το διαχειριστούμε. Πολύ δύσκολη διαδικασία.
0: Παλαιότερα υπήρχαν πληθυσμοί και ομάδες στα δάση.
1: Ακριβώς.
0: Υλοτόμοι, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι κλπ. Που με κάποιο τρόπο γινόταν η διαχείριση, έτσι.
1: Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, κυκλοφορούσαν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μαζεύαν ερητίνη, οι άνθρωποι που κυνηγούσαν, οι άνθρωποι οι οποίοι βόσκαν τα πρόβατά τους. Και όλος αυτός ο κόσμος και διαχειριζόταν την καύσιμη ύλη, αλλά και περπατούσε στο δάσος. Τώρα μόνο ποιος περπατάει. Περιπατητές και του Σαββατοκύριακου άνθρωποι που λέμε εμείς, και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομείνει να ζουν στο δάσος, να ζουν μάλλον από δασικές εργασίες. Λίγοι.
0: Οπότε αυτό με τι αντικαθίσταται, με τι πρέπει να αντικατασταθεί?
1: Με τα, αυτό που είπα πριν, με τα αντινέρω προγράμματα τα οποία είναι σε κρατικό επίπεδο.
0: Τι προβλέπουν, τι προβλέπουν?
1: Να μπουν και να κάνουν διαχείριση δασικής ύλης. Που σημαίνει τι? Μπαίνω μέσα στο δάσος, κόβω τα ξερά, απομακρύνω τα ξερά. Κόβω θάμνους, τεράστιες εργασίες οι οποίες καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια το σύνολο της πατρίδας μας.
0: Mm-hmm. Άλλο επίπεδο πρόληψης, το ένα είναι λοιπόν η απομάκρυνση της ύλης, η οποία μπορεί να...
1: ύλης. Ναι. Να καθαρίσει τα δάση σου, με λίγα λόγια.
0: Ναι, άλλο σε επίπεδο επιτήρησης.
1: Κοιτάξτε, σε επιτήρηση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει βήματα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο στόλος των drones. Mm-hmm. Που πετάνε σε όλη τη χώρα, μπορούν να βρουν πολύ και θερμικές κάμερες που αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά, αρχίζουν και έχουν σε πολύ λίγη ώρα την έναρξη της φωτιάς. Δηλαδή βλέπει τον καπνό, θα φύγει, θα πάει το πυροσβεστικό. Βέβαια και εδώ χάνεις το πλεονέκτημα με τον αέρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή, που έχεις πάνω από 7-8 μποφόρ, και τα ντρόνς εννοείται δεν θα μπορούν να πετάξουν, ειδικά κάποια από αυτά. Άρα σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η πρόληψη πάει καλά. Αλλά έχει και αυτή τις τεχνικές δυσκολίες όταν ο αέρας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αν μου επιτρέψετε μόνο ένα κομμάτι που πάει καλά φέτος,
0: ναι.
1: Μέσα σε όλη αυτή τη δυστυχία που ζούμε με την, mm-hmm. με την απώλεια των τριών συναδέλφων, και γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πούμε ότι πάει καλά, mm-hmm. είναι το θέμα των συλλήψεων. Ότι σε πολύ λίγο χρόνο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκει τον υπαίτιο. Αυτό είναι κεφαλαιώδες.
0: Βέβαια.
1: Και για λόγους, αν θέλετε, συνετισμού, αλλά και για να μπορείς να αποδώσεις πραγματικά τη δικαιοσύνη.
0: Και να ξέρεις και ποια είναι τέτοια τελικά. Έκανε πολύ εντύπωση, θετική, το γεγονός ότι όντως υπήρξαν ακαρία συλλήψεις και βρέθηκαν υπεύθυνοι, είτε λόγω εμπρισμού είτε λόγω αμέλειας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, να σας πω κάτι. Ανησυχούμε, δηλαδή, σαν Έλληνες πολίτες, αυτή τη στιγμή γενικότερα, η εικόνα δεν είναι καλή. Με τόσες πολλές πυρκαγιές και με το καιρικό φαινόμενο το οποίο έχει αλλάξει, δεν είναι το ίδιο όπως παλιότερα, έτσι. Έχει την κλιματική κρίση και στη χώρα μας. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη φέτος. Τα πράγματα είναι δύσκολα και γι' αυτό εδώ η πολιτεία πρέπει να σταματήσει να κάνει φανφάρες και επικοινωνιακά τεχνάσματα και να μπει στην ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Πολιτική προστασία δεν είναι για τρεις μήνες. Μόλις πέσουν η δημοσιότητα να πάει στο σιρτάρι πάλι. Τώρα εδώ πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό. Δεν παίζουμε με την πολιτική προστασία της χώρας, γιατί εδώ διακινδυνεύεται η ίδια η ασφάλεια της χώρας και των Ελλήνων πολιτών.
0: Σε επίπεδο μέσων έχουν γίνει βήματα και έχουν γίνει και παραγγελίες και λόγω τώρα πλέον της εισαγωγής σε κάθε λειτουργία της δημόσιας σφαίρας των μη επανδρωμένων, υπάρχει ένας παράγων που βοηθάει. Τι άλλο μπορεί να γίνει, τι άλλο πρέπει να γίνει, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει?
1: Αργήσαμε. Καταρχήν να βάλουμε μια υποσημείωση ότι αυτό άργησε. Mm-hmm. Επί πολλά χρόνια ναι. δεν κινήθηκε τίποτα προς τα εκεί.
0: Σωστά.
1: Θα μου πείτε, πέρασε η χώρα δυσκολία με το μνημόνιο, βέβαια. Αλλά δεν ήταν και προτεραιότητα. Για άλλα δόθηκε προτεραιότητα, εδώ δεν δόθηκε.
0: Σωστό.
1: Το προσπερνάμε, γίνονται βήματα, αναμένουμε 28-29 να έρθουν τα νέα μέσα. Όμως έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό. Είδατε ότι προχτές χάσαμε τρεις συναδέλφους που ήταν ο ένας αξιωματικός μόνιμος, ο άλλος πενταετούς υποχρεώσεις και ο άλλος εποχικός. Τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους την ίδια μέρα με τρία διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα, mm-hmm. τρεις διαφορετικούς εξοπλισμούς και ρούχα ακόμα διαφορετικά φοράνε, διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό πια. Η κλιματική κρίση είναι αιτήσια. Άρα η πολιτική προστασία πλέον δεν έχει τις πολυτέλειες. ένα προσωπικό ομογενοποιημένο με την ίδια εκπαίδευση, το ίδιο εξοπλισμό ασφαλείας και τα ίδια καθήκοντα, αν θέλει να κάνει δουλειά. Αλλιώς ακριβά μέσα, αλλά με χαμηλής στάθμης προσδοκίες από το προσωπικό.
0: Αυτή η διάσπαση που υπήρξε αρμοδιοτήτων μεταξύ δασικής υπηρεσίας και πυροσβεστικής έχει επωλωθεί. Το θυμάμαι και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, γιατί μιλούσα και μιλάμε στον δρόμο. Και
1: έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές
0: και μαζί. Υπήρχε μια δυσλειτουργία και ένας ανταγωνισμός με αποτελέσματα τα οποία φανταζόμαστε. Έχει θεραπευτεί αυτό?
1: Αυτό τώρα μόνο στη μυθολογία μπορεί να γραφτεί. Mm-hmm. Τόσο χρόνια πίσω έχουν επιτώσει δεκάδες δασολόγοι πλέον στο πυροσβεστικό σώματο. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό έχει γίνει και με διαδικασίες μνημονίων μια στενή συνεργασία της δασικής με το πυροσβεστικό σώμα στην καθημερινότητα. Δηλαδή και σε σχεδιασμούς και σε ζώνες και τα λοιπά υπάρχει καθημερινή συνεργασία δασικής πυροσβεστικής. Αυτό έχει κλείσει ως θέμα πλέον.
0: Άρα εκεί δεν υπάρχει, δεν υφίσταται θέμα?
1: Όχι. Εξαιρετική συνεργασία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σταματήσει εδώ το κακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μακάρι. Και τα συλληπιτήριά μας στις φαμίλιες των ανθρώπων που χάσαμε.
0: Από όλους. Από όλο το έθνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να πούμε δύο. Λοιπόν, εκενώθηκε. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και εξελίξεις. Εκενώθηκε. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δάφνη προληπτικά. Έγινε προληπτική εκένωση. Επίσης, λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές. Περιφερειακή Εγάλεο, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό. Η λεωφόρος Αθηνών σε συμβολή με περιφερειακή Εγάλεο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η Αθηνών, λεωφόρος Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Λεωφόρος Αθηνών στο ύψος της Οδού Παπανδρέου, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Η λεωφόρος Σχιστού στη συμβολή με την Οδό Παλάσκα, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρος Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Εκεί γίνονται εκτροπές, έτσι. Θα τα πούμε και στην πορεία. Τα επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά. Εξής εκτροπές κυκλοφορίας όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στους εξής άξονες. Στην περιφερειακή Εγάλεο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό. Δεύτερον, στη λεωφόρο Αθηνών σε συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Στην λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή με την Οδό Παλάσκα, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και στη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Εκεί γίνονται εκτροπές. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή. Έχουμε διαρκείς αναζωπηρώσεις δυστυχώς και στο Άργος και στην Ευβοιωτία και σε εξέλιξη την φωτιά στην Αττική, μεταξύ άλλων με εκτροπές στις λεωφόρους πέριξ του Χαϊδαρίου και στο Αιγάλεο, Περιφερειακή Αιγάλεο κλπ. Μπείτε στο διαδίκτυο και ενημερωθείτε, γιατί υπάρχει διαρκώς επικαιροποίηση και αλλαγές στις εκτροπές που γίνονται. Εμείς θα μεταδίδουμε εδώ ό,τι νεότερο. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και στην Αττική. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τώρα πάμε στην άλλη πυρκαγιά, στην πυρκαγιά του πολέμου, και θα είμαστε σε επαφή και με όλα τα υπόλοιπα. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλαρίτη σας, Σοκρατές.
0: Χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε για ακόμη μια φορά ένα σχέδιο για την Γάζα, αφοπλισμού της Χαμάς κλπ. Η αντίδραση ήταν η μεν Χαμάς να πει ναι, θα αφοπλιστούμε, αλλά αφού αποχωρήσουν οι Ισραηλοί, και οι Ισραηλοί να πούνε δεν αποχωρούμε αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς. Νομίζω ότι και αυτό το σχέδιο θα έχει την τύχη που έχουν ναι, θα αφοπλιστούμε, αλλά αφού αποχωρήσουν οι Ισραηλοί, και οι Ισραηλοί να πούνε δεν αποχωρούμε αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς. Νομίζω ότι και αυτό το σχέδιο θα έχει την

0: της περιοχής αυτή, η οποία συνδέεται με τις τραγωδίες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι προφανώς αρκετά φιλόδοξο και έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε ότι για ακόμη μια φορά στοιχείο της πολιτικής 407 Προεδρίας είναι ο ρόλος και η ανάδειξη του συνετικού άξονα, ναι, που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί σε σχέση με την πρώτη Προεδρία εμφαντικά να δώσει.
1: Λοιπόν, συγγνώμη να πω κάτι, εδώ μας αφορά πολύ και άμεσα. Έχει προκαλέσει απορίες γιατί οι Αμερικανοί προσεγγίζουν το συνετικό άξονα. Στην ουσία προσεγγίζουν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τους Ισλαμιστές. Περί αυτού πρόκειται, έτσι. Το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν, τον Τζολάνι. Δεν είναι καλό για μας αυτό, διότι ένα σχέδιο μεταξύ άλλων που φαίνεται ότι προωθείται από τον Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη, είναι η ενοποίηση του χώρου στην περιοχή. Ενοποίηση του χώρου σημαίνει, το είχε πει, το είχε ξεφύγει του Μπάρακ, ότι μια ανασύσταση του Οθωμανικού χώρου. Περί αυτού πρόκειται. Άρα μας αφορά. Και πολλοί αναρωτιούνται γιατί το κάνει αυτό, γιατί προσεγγίζει και με τι προσδοκία τους τζιχαντιστές, γιατί αυτό είναι.
0: Νομίζω είναι μια πολυεπίπεδη ερμηνεία. Δεν είναι εύκολο να το προσδιορίσουμε με μια μονοσήμαντη ανάλυση. Καταρχήν, για το σχέδιο των 20 σημείων, βλέπουμε ότι για ακόμη μια φορά ευχαριστεί τα κράτη του συνετικού άξονα, Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ. Επίσης, να θυμίσουμε ότι και στο κομμάτι της Τουρκίας είχε αναφερθεί στην υπόθεση της Halk Bank ως κάτι το οποίο τελείωσε λόγω του ρόλου που έπαιξε η Τουρκία στο κομμάτι βασικά της Λωρίδας της Γάζας. Τώρα, πράγματι ενδέχεται ερμηνεών γιατί ο συνετικός άξονας φαίνεται αναβασμισμένος σε αυτή την περίοδο τώρα που έχουμε περίπου των 2 ετών από την και λιγότερο της Αμερικανικής Προεδρίας. Ο ένας παράγοντας ανάλυση νομίζω είναι αυτό που θα προσδιορίσουμε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από τα δύο κείμενα, το ένα το κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε από το Λευκό Οίκο το Νοέμβρη του 2025 και ένα από το Πεντάγωνο του 2026 στα κείμενα Εθνικής Ασφαλείας, αναφέρονται εμφατικά στην μεριά των Ηνωμένων Πολιτείων να κυριαρχήσουν, να ηγεμονεύσουν μόνο στο δυτικό ημισφαίριο. Άρα, εκ της πράγμασης, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι από την Ευρώπη και πέρα, σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν μια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, βαρών, δικαιοδοσιών, σε όμορα φιλικά κράτη, συμμαχικά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, δίνουν εξοδότηση στα κράτη του κόλπου, στις μοναρχίες του κόλπου συν την Τουρκία, με διαφορετικές βέβαια προοπτικές. Δηλαδή, στο κομμάτι της Τουρκίας τη ζήνουν για να κάνει, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, τη βρώμικη δουλειά. Είτε μιλώντας κατευθείαν με τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι η Χαμάς, όπως είναι η Χεζμπολάχ ή ο ISIS, και να αναλαμβάνει να κάνει επίσης δεκπεριώσεις που ορίζει η πολιτική Μπάρακ. Η περίπτωση των μοναρχιών του κόλπου είναι διαφορετική, γιατί εκεί πάμε στο κομμάτι του οικονομικού παράγοντα. Mm-hmm. Πάμε στο κομμάτι των πετρομοναρχιών, που εκεί γίνεται ένα είδος επενδυτικής, ας το πούμε, οικονομικής διπλωματίας. Είναι χαρακτηριστική η πρώτη επίσκεψη, αν θυμάστε, που είχε γίνει στο διεθνές περιβάλλον μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν στα κράτη του κόλπου. Έτσι, και εκεί είχε αποσπάσει, αν θυμάστε, συμφωνίες τρισεκατομμυρίων. Τα οποία, ανεξάρτητα το πόσο από αυτά θα υλοποιηθούν και στη βάθος χρόνου, είναι μια μεγάλη επιτυχία στο κομμάτι βασικά της γεωοικονομίας. Άρα, λοιπόν, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, όλα αυτά αποτελούν έσοδα για την Αμερικανική οικονομία, η οποία έχει προβλήματα που αφορούν όσο για το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Άρα το βλέπουμε και σε αυτό το κομμάτι. Μετά βλέπουμε ότι εκεί κάνουν και μια διμερισματοποίηση. Δηλαδή, στο κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας πάνε και κάνουν μια σύζευξη στο κομμάτι της πυρηνικής τεχνολογίας. Στο κομμάτι το οποίο αφορούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πάνε και αφορούν το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι του Κατάρ, εκεί έχουν τη μεγαλύτερη βάση στον κόλπο, και το Κατάρ έχει αυτό που λέμε τον αμφίσιμο ρόλο όσον αφορά στο πώς πορεύεται και με το Ιράν και με τη διεθνή τρομοκρατία. Άρα κάνουν και εκεί μια δημοσιοποίηση εσωτερική στο συνολικό άξονα, πώς θέλουν βασικά να το χρησιμοποιήσουν. Μετά υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας, ο οποίος αφορά στο ότι γίνεται μια συνδιαλλαγή καθαρά προσωποπαγής, δηλαδή το στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, οι μεσίτες που είχε μεγαλοκηθεί στη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι που το βοήθησαν, οι μεγάλοι χορηγοί στην εκλογική διαδικασία, ο οικογενειακός του κύκλος, Κούσνερ,

0: και οι πιο κλασικοί μπροστά του μπάρα και είναι να κάνουν δουλειές αποκλειστικά και μόνο όχι για την Αμερική, αλλά και το δικό τους πορτοφόλι. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και εκεί υπάρχει και μια πράγματι μεγάλη απορία πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσουν δρούν ανορθολογικά. Γιατί εκεί μπαίνει καθαρά.
1: Εκεί μπαίνει το επιχειρηματική διάσταση. Αλλά αυτό το πράγμα το έχει συζητηθεί πάρα πολύ και έχει επικριθεί και πλέον έτσι έχει γίνει θέμα δημόσια συζήτηση ότι πώς είναι δυνατόν να υποτάσσεται η αμερικανική στρατηγική σε στενά επιχειρηματικά συμφέροντα. Πάντα υπήρχε μια διασύνδεση. Η αμερικανική στρατηγική πάντα εμπεριείχε την διάσταση των deals και των business, αλλά ενταγμένο σε μια στρατηγική. Εδώ φαίνεται ότι οι προσωπικές business υποτάσσουν την αμερικανική στρατηγική, το οποίο είναι κάτι ανορθολογικό.
0: Ναι, στα τρία επίπεδα ανάλυση τα οποία είπα, νομίζω ότι το τρίτο στοιχείο είναι πάρα πολύ πιο εμφαντικό αυτή τη φορά και σημαντικό, ίσως και πρωτόγνωρο, που, ή τουλάχιστον δεν υπήρχε ή δεν φαινόταν σε άλλες προεδρίες. Mm-hmm. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε όλα αυτή τη αντιφάσει που βλέπουμε. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ένα πρώην τζεχατιστή επικηρυγμένο από τη μεριά των ΗΠΑ να παίρνει ουσιαστικά άφεση αμαρτιών και να μπαίνει μέσα στο σουνητικό άξονα υπό την προστασία ομπρέλα του Μπάρακ. Αυτή είναι μια κλασική περίπτωση, νομίζω, τέτοια είδου προσωπαγή πολιτική. Ή το θέμα το πώ ένα πιστό σύμμαχο που δοκιμάστηκε επί του πεδίου και χρηματοδοτήθηκε από τι ΗΠΑ, αδειάστηκε μια ανοιχτή, που είναι η περίπτωση των Κούρδων. Αυτό δημιουργεί αντιφάσει και δημιουργεί ανορθολογισμού στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο όμω, το οποίο νομίζω ότι πρημοδοτούν το σουνητικό άξονα. Όσο και αν υπάρχει αυτή η πραγματικά σχέση εξάρτηση στρατηγική με το Ισραήλ, το Ισραήλ από ένα σημείο και μετά έχει αυτονομηθεί. Και αυτό νομίζω είναι πασιφανές επί του πεδίου. Προσπαθούν νομίζω να κάνουν και ένα αντιστάθμισμα. Δηλαδή, το Ισραήλ έχει μια γεωστρατηγική πρωτοεξεδρία από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Έχει μπει σε ένα πόλεμο βασικά επιβίωσης για να τελειώσει κάποια μέτωπα τα οποία θα του δίνουν κάποιο περιθώριο το οποίο αφορά τη δική του ασφάλεια, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, στο και αυτό δεν έχει αναφερθεί, το ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή μπορεί και προβάλλει την ισχύ παντού και μερικές φορές χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ, είναι κάτι το οποίο οι ΗΠΑ νομίζω θέλουν να το αντισταθμίσουν. Γι' αυτό δίνουν και ρόλους και σε άλλα κράτη και στο κομμάτι φυσικά που αφορά το εξοπλιστικό, όχι το καθαρά το γεωοικονομικό το οποίο αναλύσαμε.
1: Βάζουν στον περίγειο του Ισραήλ κόφτες για να ελέγξουν την αυτονόμησή του.
0: Αυτή είναι η δική μου άποψη. Βέβαια υπάρχουν και οι δηλώσεις που έχει κάνει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο αφορά ότι θα πρέπει η μεριά του Ισραήλ να αποσυρθεί και από το Λίβανο και από το κομμάτι της Συρίας. Ναι. Και φυσικά και η επικρίση που είχε όσον αφορά στον τρόπο που χειρίστηκε τη λωρίδα της Γάζας. Νομίζω ότι όσο και αν αυτή η ιδιαίτερη σχέση υπάρχει, καμία υπερδύναμη, καμία ηγεμονική δύναμη δεν θέλει έναν περιφερειακό δρόντα, όσο και αν εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, να έχει μια δική του ατσέτα που μερικές φορές είναι συγκρουσιακή.
1: Πάντως, σε όλο αυτό το οποίο περιγράφεται, δηλαδή το πρόταγμα του σουνητικού άξονα ως σύμμαχο ή εταίρο επιλογής, βλέπουμε ότι προκαλεί αντιδράσεις και αποστασιοποιήσεις. Ας πούμε, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι σαφώς αποστασιοποιημένος από όλο αυτό το πλέγμα.
0: Ναι, ξέρετε, γιατί αυτό έχει να κάνει καταρχήν με δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντος είναι αν αυτή η στροφή, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα ή όχι. Δηλαδή, αυτή η πολιτική πρημοδότηση, αν στο τέλος θα είναι υπέρ των ΗΠΑ, θα υπάρχουν τέτοιες ανακατανομήσεις ισχύων και επαναπεσμένων συμφερών που τελικά, ύστερα από το πέρασμα αυτής της προεδρίας, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, βλέπουμε π.χ. η Σαουδική Αραβία πώς τα τελευταία χρόνια αυτονομήθηκε σε μεγάλο βαθμό, ή η Τουρκία που φυσικά είναι μια ειδική περίπτωση. Βέβαια, οι θειασότητες αυτής της πολιτικής προβάλλουν επίσημα ότι ο λόγος που πρημοδοτούν τον σουνητικό άξονα είναι το αντιστάσμα του σιτικού άξονα. Το οποίο για μένα αυτό έχει μια μικρή δόση αλήθειας. Υπάρχει βέβαια και το αξιακό πλαίσιο, το οποίο έχει και ένα είδους ανάλυσης λίγο διαφορετικής, δηλαδή χρηματοδοτής, στηρίζεις τα κράτη, τα οποία είναι αυτά τα οποία αναγκαλίζουν την Μουσουλμανική Αδελφότητα. Το οποίο η Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα εναντίον της ΙΣ και των ΗΠΑ. Ναι. Οποία βλέπουμε και πώς δρά και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαλυτικά και πώς αυτή τη στιγμή έχει χειραγωγήσει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτείων. Δηλαδή αυτό που δημιουργεί πράγματι μια μεγάλη αντίφαση, πώς η σουνιτική επιρροή εξαγοράζει ουσιαστικά συνειδήσεις και εξαγοράζει επιλογές.
1: Και τελικά αυτή φαίνεται ότι είναι ίσως η πιο ορθολογική εξήγηση, γιατί όλα τα άλλα τα οποία λέμε και μπορεί να ισχύουν στον έστω άλλο βαθμό, αλλά τελικά φαίνεται ότι καταλυτικό ρόλο έχει παίξει η εξαγορά. Η μουσουλμανική διείσδυση, η διείσδυση της μουσουλμανικής αδελφότητας με κεφάλαια και η εξαγορά συνειδήσεων. Αυτό που είπατε. Όλα τα άλλα μπορεί να ισχύουν στον ένα στον άλλο βαθμό. Αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι μείζον, γιατί δεν μπορεί να μην βλέπει ή να μην ξέρει. Εξάλλου κάθε μέρα είναι στη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ η υπονόμευση της Αμερικής από την μουσουλμανική αδελφότητα. Με αυτά που προαναφέρατε, διείσδυση σε πανεπιστήμια, σε θεσμούς, τα ίδια τα κόμματα μέσα, στους δημοκρατικούς, ας πούμε έτσι. Ακόμα και στους ρεπουμπλικανούς. Στην ακραία πτέρυγα του Μάγκα. Παντού υπάρχουν, έχουν μπει.
0: Βεβαίως και αυτό είναι μια κατάσταση που δημιουργεί αντιφατικά μηνύματα και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το ορθολογικό πλαίσιο διαχείριση όλη αυτή τη κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τασκέ. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα και την ανάλυση. Πέτρος Τασκιός.
0: Καλά.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, η φωτιά στην Βιωτία εκτός ελέγχου, εκενώνονται περιοχές. Στην Αττική, στο Ποικίλο Όρος, επίσης υπάρχει εκένωση περιοχών, στο Χαϊδάρι και στο Περιστέρι, και έχουμε και φωτιά στην Άρτα. Γενικά παραμένει δύσκολη ημέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο άπτεται των γεγονότων της έκτακτης επικαιρότητας της σημερινής με τις πυρκαγιές, και θα εξηγήσουμε γιατί. Συνεχίζουμε μια σειρά συζητήσεων που έχουμε εγκαινιάσει για τις συνολικές δυνατότητες της χώρας, που αφορούν στο χωροταξικό, στις υποδομές, στις κρίσιμες οντότητες, στην ανθεκτικότητα, στην αμυντική βιομηχανία, στο σύνολο της λειτουργίας του κράτους. Διότι τελικά η ανθεκτικότητα είναι μια υπόθεση συνολική και καθολική. Δεν είναι αποσπασματική, ούτε διαμερισματοποιείται. Είναι συνολική. Το κάθε σύστημα είναι τόσο ανθεκτικό όσο το πιο αδύναμο σημείο του. Δημήτρης Παπασωτηρίου είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Είναι ειρωνία ότι η συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και μερικές ημέρες σε δόσεις για το θέμα της ανθεκτικότητας, για το θέμα της, των υποδομών, των κρισίμων οντοτήτων, της δυνατότητας αντίδρασης, δοκιμάζεται στην πράξη τώρα με τις πυρκαγιές. Είναι ένα crash test με πραγματικές συνθήκες. Υπάρχουν απώλειες ανθρώπινων ζώων, υπάρχει απώλειες περιουσιών, δοκιμάζονται τα συστήματα. Το βλέπουμε στην πράξη όλο αυτό το οποίο συζητάμε τώρα.
1: Βεβαίως, όλο αυτό το βλέπουμε στην πράξη και βλέπουμε επίσης και πάρα πολύ την αλληλεπίδραση των φορέων μεταξύ τους. Mm. Γιατί μέσα στις καταστροφές, όπως είπε και ένας εκλεκτός συνομιλητής σου χτες, η Νέα Ζηλανδία έχει εντάξει όλο το φυσικό της περιβάλλον σε μια κρίσιμη οντότητα.
0: Mm.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, την διαφορά αντίληψης mm-hmm. που υπάρχει στις κοινωνίες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Τώρα, με αφορμή κάτι το οποίο είπες, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τρίτη απόπειρα καταγραφής, και θα εξηγήσουμε πώς σχετίζεται, από το ΕΛΚΑΚ του οικοσυστήματος, του αμυντικού οικοσυστήματος στην χώρα. Είναι μια τρίτη προσπάθεια να καταγραφεί. Οι δύο πρώτες δεν απέδωσαν. Δηλαδή, να το πω με απλά λόγια, να ξέρουμε τι υπάρχει στη χώρα σε επίπεδο αμυντικού οικοσυστήματος. Δεν είναι κάτι στενό, δηλαδή ποιοι παράγουν όπλα ή οπλικά συστήματα, είναι τα πάντα. Έχει πολλές προεκτάσεις. Και θέματα δασοπυρόσβεσης, μη επανδρομένων και γενικά τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό που ζούμε τώρα με τις πυρκαγιές.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα και το οποίο εντάσσεται σε αυτό που λέμε στα θέματα επανίδρυσης του κράτους, από τη σκοπιά που βλέπουμε όλη τη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Όντως μιλάμε για την τρίτη προσπάθεια. Δεν είναι ότι η πρώτη και η δεύτερη έχουν αποτύχει, mm-hmm. αλλά δεν ήταν ολοκληρωμένες.
0: Εδώ να πούμε, το ΕΛΚΑΚ είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, που κάνει προσπάθειες να καταγράψει τι υπάρχει σε επίπεδο επιχειρήσεων και δυνατοτήτων στη χώρα.
1: Ναι, και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να αναπτυχθούν. Mm. Με βάση τα όσα έχω δει, γιατί έχω ιδία αντίληψη για το Μητρό, βλέπω ότι στο μέλλον θα πάμε, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, και σε τέταρτη και σε πέμπτη προσπάθεια.
0: Mm-hmm.
1: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί αυτό που διαπιστώνω είναι ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη αντίληψη του θέματος και οι προεκτάσεις που αυτό έχει. Θα δούμε όμως στη συνέχεια της συζήτησής μας τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δημιουργία ενός οργανωμένου Μητρώου από το ΕΛΚΑΚ είναι μια θετική και αναγκαία πρωτοβουλία.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι ένα εφόδιο για τη χώρα. Γνωρίζει με ακρίβεια ποιες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, τεχνοβλαστή και μια πληθώρα οντοτήτων μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη προϊόντων χρήσιμων για τη χώρα αλλά και να εξαχθούν. Εδώ όμως θα πρέπει να δούμε το εξής, ότι το υπάρχον Μητρό χρειάζεται πολύ ισχυρότερο προϊοντικό προσανατολισμό. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Όταν λέμε προϊόν, δεν εννοούμε μόνο το προϊόν, εννοούμε και τις συνοδευτικές υπηρεσίες και σε επίπεδο ολοκληρωμένων συστημάτων, υποσυστημάτων και οπωσδήποτε και σε επίπεδο ανταλλακτικών απαρτίων υπηρεσιών. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί στη χώρα μας υπάρχει ελληνική βιομηχανία η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές των Patriot, των γνωστών πυραυλικών συστημάτων, όχι για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για ένοπλες δυνάμεις άλλων κρατών, Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι το 40% των ορών για την κατασκευή των εκτοξευτών, της πλατφόρμας των εκτοξευτών Patriot, αφιερώνεται σε ποιοτικούς ελέγχους. Τέτοια πράγματα όμως μέσα στη χαρτογράφηση δεν θα βρούμε. Θα σας δώσω ένα πολύ τεχνικό παράδειγμα για το φαινόμενο της σπηλαίωσης των συγκολλήσεων των μετάλλων. Mm-hmm. Που αυτό είναι ένα πολύ πολύ αυστηρό πλαίσιο ποιοτικό και πανάκριβο, γιατί έχει πολύ ακριβά όργανα, θέμα ποιοτικών ελέγχων. Τώρα για ποιο λόγο το λέω αυτό. Mm-hmm. Σε μια έκθεση, σε μια συζήτηση που είχα με μια εταιρεία η οποία κατασκεύαζε ένα όχημα επί εδάφους τηλεκατευθυνόμενο, ρώτησα μια σειρά πολλών θεμάτων, πολύ τεχνικών θεμάτων, για τα οποία δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Είχαν φέρει ένα πολύ ωραίο προϊόν, αλλά την υποδομή για αυτό το πολύ ωραίο προϊόν δεν μπορούσαν να την τεκμηριώσουν. Ένα δεύτερο στοιχείο, Λάμπρου μου και αγαπητοί ακροατές, ακόμα μεγαλύτερο, κομβικότατο θέμα, είναι η καταγραφή της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και αυτό γιατί το λέω. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ούτε καν σαν σκέψη στον κόσμο που συζητάμε. Θα πρέπει λοιπόν...
0: Κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, της προμήθειας μεταφοράς κλπ. Σε περίπτωση κρίσης.
1: Και όχι μόνο αυτό, Λάμπρο μου. Γιατί πρέπει να μετρηθεί ο βαθμός εξαρτησιμότητας των απαρτίων. Από πού προέρχονται αυτά τα απάρτια? Προέρχονται από την Κίνα? Προέρχονται από αγορές τις οποίες ο δυτικός κόσμος έχει κάποια θέματα και προσπαθεί να απεξαρτητοποιηθεί, να ανεξαρτητοποιηθεί? Επίσης θέματα όπως πόσο γρήγορα μπορεί να αυξηθεί ή όχι η παραγωγή, αν υπάρχουν μια σειρά εναλλακτικών προμηθευτών και πολλά πολλά άλλα, να μην κουράζω τώρα γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Άρα το ερώτημα εδώ πέρα είναι, μπορεί να συνεχίζει να το κατασκευάσει, να το επισκευάσει και να το υποστηρίξει όταν διαταραχθούν οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, οι εφοδιαστικές ροές?
0: Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό που ανέφερες νωρίτερα, ότι ήρθε μια εταιρεία με ένα πολύ καλό προϊόν, στο οποίο δεν μπορούσε όμως να αιτιολογήσει ή να απαντήσει σε ερωτήματα σε σχέση με τι, με την κατασκευή του, με την υποστήριξή του.
1: Με την υποστήριξή του, πρώτον, με την υποστήριξη, την εμπορευσιμότητά του, το πόσο ας πούμε είναι όριμο να βγει σε αγορές έξω, να πουληθεί. Ήταν ένα εργαστήριο, είχε ένα εξαιρετικό προϊόν, αλλά μέχρι εκεί όμως μετά. Δεν υπήρχε ας πούμε το επόμενο βήμα, δηλαδή εγώ είδα, για να φανταστείς, είδα ας πούμε κατευθείαν το μέταλλο ακατέργαστο και άβαφτο. Δηλαδή μέσα, έτσι παρουσιάστηκε. Mm-hmm. Δεν είχε καν ούτε μια εμφανή ας πούμε παραλλαγή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαμε να δούμε εδώ πέρα, ένα τρίτο ζήτημα, είναι το πόσο ανοιχτό είναι αυτό το μητρό.
0: Η καταγραφή.
1: Πόσο ανοιχτή είναι?
0: Σε αυτή, στην τρίτη καταγραφή, στην δεύτερη καταγραφή, η οποία τελικά ήταν ατελής. Έκανε ό,τι έκανε, αλλά θέλει κι άλλο. Τι έμεινε απ' έξω, τι δεν συμπεριέλαβε που θα έπρεπε?
1: Έγινε μια προσπάθεια να γίνει καλύτερη προϊοντική καταγραφή. Με όλα το technology readiness level, το manufacturing readiness level, το operational readiness level, αλλά υπάρχουν όμως πολλές άλλες οντότητες οι οποίες δεν τις αγγίζει το παρόν μητρό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ανοιχτότητα αυτού του μητρώου, ας πούμε. Δηλαδή, μια επιχείρηση θέλει μέσα από αυτό το μητρό να φαίνεται στον έξω κόσμο. Δεν φαίνεται. Είναι κλειστό μητρό. Το γνωρίζει δηλαδή μόνο η υπηρεσία που καταγράφεται. Μα εγώ όμως που πάω και εγγράφομαι μέσα, θέλω να είμαι ανοιχτός, να με βλέπουν και όλες οι χώρες του κόσμου. Το ανοιχτό μητρό δεν σημαίνει απόκρυψη εθνικών μυστικών. Σημαίνει ότι η χώρα κάνει ανάδειξη εθνικών δυνατοτήτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και θα είναι όμορφο και καλό να βγουν όλες αυτές οι ικανότητες και οι δυνατότητες προς τα έξω.
0: Να πω κάτι έτσι.
1: Χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
0: Απλό, έτσι. Απλουστευμένο. Ναι. Θα πρέπει προφανώς, πέραν των εταιριών που σχετίζονται άμεσα με οπλικά συστήματα, με λογισμικά κλπ, να υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι προεκτάσεις. Δηλαδή, το λέω τώρα έτσι απλά, που, παράγουν, που φτιάχνουν βίδες, ας πούμε. Έτσι.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Δηλαδή, ωραία, είναι, βλέπω το.
0: Φτιάχνουν ελάστιχα. Εννοώ για τροχούς, για τροχοφόρα.
1: Ναι. Μετά από αυτό, τι βλέπω.
0: Ελαστικά.
1: Μετά το ολοκληρωμένο σύστημα. Δεν βλέπω τίποτα. Είμαι τυφλό. Σαν σύστημα, είμαι τυφλό. Και εδώ να μου επιτρέψει να δώσω κενά. Και μια άλλη διάσταση, θα το έλεγα, του Γολγοθά των μητρών που πρέπει να συμπληρώσει μια εταιρική οντότητα για να κάνει business στη χώρα, στο συγκεκριμένο χώρο, στην άμυνα. Θέλουμε λοιπόν. Στην Ελλάδα έχουμε 11 βασικές εγγραφές. Αυτά τα γνωρίζω σε βάθος λόγω των θέσεων που έχω εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα.
0: Για πες.
1: Φορολογικό μητρό, πρώτο. Δεύτερο, γενικό εμπορικό μητρό, το ΓΕΜΗ. Μητρό, τρίτο, μητρό οικείου επιμελητηρίου. Τέταρτο, κεντρικό μητρό πραγματικών δικαιούχων. Μητρό εργοδοτών, του ΕΦΚΑ. Τελωνιακό μητρό στην περίπτωση που θέλω να πουλήσω, ας πούμε, στην Αίγυπτο, στην Τινησία, στο Βιετνάμ. Το ΕΣΥΔΙΣ, που είναι το μητρό οικονομικών φορέων. Γιατί αυτό, αν εγώ κάνω μια σύμβαση στη χώρα, θα πρέπει λοιπόν να εγγραφώ σε ένα ειδικό μητρό συμβάσεων. Ενιαίο μητρό επιχειρήσεων αμυντικού τομέα, το ΕΜΕΑΤ, στο οποίο, εξ όσων γνωρίζω, έχουμε καταγεγραμμένες μόνο 30, λίγο περισσότερες από 30 επιχειρήσεις. Ενώ θα μπορούσαν να εγγραφούν μια πληθώρα επιχειρήσεων. Βέβαια αυτό έρχεται σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει μια πληθώρα πληροφοριών. Κατ' εμένα δεν χρειάζονται. Ειδικό μητρό εξαγωγέων του επιμελητηρίου. Μητρό επιχειρήσεων του ΕΛΚΑΚ, περιουολόγος. Εθνικό μητρό νεοφυών επιχειρήσεων στο Element Greece. Κλείνουμε την Ελλάδα και αν θέλουμε να πάμε να κάνουμε business τώρα στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχουμε το Participant Register, τον κωδικό PIC, για κάθε συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και σε μια πληθώρα άλλων οντοτήτων. Πλατφόρμα συνεργασιών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Άλλο μητρό. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αμυντικής Βιομηχανίας, της European Defense Agency, αποτελεί διακριτό κατάλογο προβολής και αναζήτησης φορέων Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Άλλο μητρό τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ευρωπαϊκή Βάση Δυνατοτήτων Δοκιμών και Αξιολογήσεων. Άλλο μητρό. ESA Star του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
0: Έχεις πει κανένα εικοσάρι μέχρι τώρα.
1: Ναι. Καθεστώς συγκεκριμένου οικονομικού φορέα για να κάνουμε συναλλαγές. Πάμε τώρα στο ΝΑΤΟ. Τελωνιακές συναλλαγές και τέτοια πράγματα. Πάμε τώρα στο ΝΑΤΟ. Κωδικός NCAGE Code από το Γραφείο Κωδικοποίησης της ΓΔΑΕ. Το NSPACE Search File. Να πάμε στην Υπηρεσία Προμηθειών του ΝΑΤΟ να εγγραφούμε και εκεί. Το πλαίσιο βασικών συμφωνιών της NCIA. Το NATO Headquarters Bridge Operation. Τα στρατηγικά του ΝΑΤΟ έχουν η ξεχωριστή πλατφόρμα προμηθευτών και επιχειρηματικών ευκαιριών. Και πληθώρα άλλων εγγραφών που πρέπει να μπει μια οντότητα για να λειτουργήσει. Έτσι. Και για να μην πω τώρα για Βρετανία, για Αμερική, για Μητρό Προμηθευτών της Παγκόσμιας Τράπεζας και μια πληθώρα άλλων. Και δεν είναι μόνο αυτά. Μετά πάμε στο αδειοδοτικό πλαίσιο που πάμε μετά σε άδειες κατασκευής και εμπορίας στρατιωτικού υλικού. Άδειες εισαγωγής, εξαγωγής.
0: Απίστευτο. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια λεπτομερής καταγραφή για να ξέρουν τι γίνεται και το ποιόν του καθενός. Αλλά αυτό τώρα είναι ένα πράγμα, μια γραφειοκρατία στην οποία δεν ξέρω πόσοι μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Πόσες
0: επιχειρήσεις. Προφανώς επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, μικρές ή μεσαίες, αν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό το πράγμα, σε όλο αυτό το φόρτο και αν πληρώνουν τις προϋποθέσεις.
1: Εγώ τα λέω αυτά γιατί συζητάω έξω στην αγορά, στην πιάτσα, στο πεζοδρόμιο που τα λέμε αυτά τα πράγματα και μου λέει ένας επιχειρηματίας, πήγα μου λέει στην υπηρεσία στο ΕΛΚΑΚ, συζήτησα, ρώτησα, δεν μου έδωσαν, ξέραν μόνο το δικό τους κόσμο, δεν μου έδωσαν όμως μια διάσταση να δω τι γίνεται με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να ρωτήσω κάτι για να μην αδικούμε κιόλας. Όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο περιέγραψες ισχύει μόνο στην Ελλάδα ή παντού υπάρχει αυτή η πληθώρα μητρών στα οποία πρέπει να εγγραφείς?
1: Κοίταξε, να πούμε το εξής.
0: Σίγουρα
1: υπάρχει αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Αλλά το θέμα δεν είναι εμείς Εμείς θα έπρεπε να είχαμε μια υπηρεσία κεντρικής τάσης.
0: Σωστό.
1: Στην οποία όλα αυτά να ήταν αυτοματοποιημένα πλήρως.
0: One stop shop, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και όλα αυτά να είναι
0: ναι, σε ένα βέβαια. Για να διευκολύνουν. Γιατί αυτό από μόνο το οποίο περιγράφει λειτουργεί αποτρεπτικά. Δηλαδή, τα ακούει κάποιος τώρα και τρομάζει. Σου λέει τώρα πού να μπλέξω. Αν υπήρχε μια κεντρική υπηρεσία που να αναλάμβανε για να διευκολύνει. Και έχεις δίκιο, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι να το κάνουμε εμείς καλύτερα από τους άλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι στους ακροατές μας.
0: Αμήν, φίλε.
1: Καλό να γυρίσουμε. Αμήν. Δυνατή και υγιής.
0: Αμήν.
1: Γεια σας.
0: Δημήτρης Παπασωτηρίου, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, θα κάνουμε μία σύνδεση για τις εξελίξεις. Κωνσταντίνος Σταθάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας στο Χαϊδάρι. Καλησπέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κατάσταση επικρατεί, δώστε μας μία εικόνα.
1: Έχουν κοινωθεί οι δύο οικισμοί. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Επιχειρούν
0: ποιοι οικισμοί?
1: Στο δάσος και Αφέα και το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Έχουν γίνει κινήσεις. Δουλεύει εκεί πέρα επιτόπου και η πυροσβεστική και οι δυνάμεις του Δήμου. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη όμως. Απειλούνται κατοικημένες περιοχές σε πολύ μικρή απόσταση από το Σύνταγμα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Από τι ξεκίνησε, ξέρουμε, και πώς?
1: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι ενώ έχουμε ενημερώσει για την κατάσταση και για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στο. Και στις δυνάμεις πυροσβεστικής και στο δασαρχείο. Δυστυχώς δεν έχουμε ενημερώσει, ενώ λέγαμε ότι χρειάζονται έργα, ενώ λέγαμε ότι πρέπει να πάρθουν έγκαιρα μέτρα. Αυτό δεν εισακούστηκε. Και βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση να ενώνουμε έναν οικισμό 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Απαράδεκτο.
0: Για πόσο κόσμο μιλάμε, πόσο κόσμο εκκοινωνείται?
1: Δεν έχω σαφή εικόνα τώρα, δεν μπορώ να σου.
0: Επιχειρούν τώρα και αέρια μέσα και επίγεια.
1: Επιχειρούν, ναι, και ελικόπτερα και αεροπλάνο.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι δεν ελέγχεται, λέτε, αυτή τη στιγμή.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη.
0: Έγινε καλή δύναμη.

0: Ελπίζαμε, το λέγαμε, να μην εξελιχθεί άσχημα και στην Αττική, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι κοντά εκεί. Δηλαδή κοντά στο να μην ελεγχθεί και αυτό στην Αττική, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ελπίζω να μην ξαναζήσουμε αυτά που είχαμε ζήσει στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί υπάρχουν μέτωπα και σε άλλους νομούς που είναι δύσκολα έτσι, αυτή τη στιγμή. Και στο Άργος και στη Βιωτία και στην Άρτα υπάρχει μέτωπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, άλλου είδους φωτιά, οικονομική, και θα δούμε εκεί αν ελέγχεται. Γιώργος Λαγαρίας, οικονομολόγος, αναλυτής αγορών, επικεφαλής οικονομολόγος της Forbes Mazars. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται στις αγορές τελικά? Υπάρχει μια, από ό,τι καταλαβαίνω, μια αμφίσιμη εικόνα. Μία πάνω, μία κάτω. Και με τις big tech και με τις τεχνολογικές, μία ανεβαίνουν, μία κατεβαίνουν. Τι αίσθηση έχετε μετά τη μη αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, τη Fed? Ησύχασαν καθόλου?
1: Κοιτάξτε, όχι, γιατί τα μηνύματα τα οποία δίνει η Fed είναι και γενικά επιθετικά για τα επιτόκια, από την έννοια ότι αρκετοί διοικητές της Fed θέλουν να αυξήσουν επιτόκια, και είναι και όχι αμφίσιμα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσον η Fed θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις μετοχικές αγορές όπως κάνει λοιπόν από το 1987 και μετά. Δηλαδή ο Wars δεν έχει δώσει τα τυπικά σημάδια και σήματα του διοικητή της Fed ότι ναι, βεβαίως οι αγορές μας ενδιαφέρει να είναι σταθερές. Αντιθέτως λέει τα διάφορα εκεί πέρα τα δικά του, ξέρετε, ο πληθωρισμός, το ένα το άλλο. Έχει ένα πολύ στενό, μια πολύ στενή ερμηνεία του τι κάνει η Fed, η οποία είναι βεβαίως, αν το καλοσκεφτεί κανείς, είναι βεβαίως σχετικά συμβατεί με τις απόψεις του Αμερικάνου Προέδρου για το America First, και ότι πρέπει να, δεν είναι ανάγκη να είμαστε, ξέρω εγώ, η παγκόσμια τράπεζα του κόσμου και τέτοια πράγματα. Από την άλλη όμως ρισκάρει πολύ να πάει στις εκλογές της μεσοπρόθεσμας με κακό χρηματιστήριο, και όπως ξέρετε όλοι οι Αμερικανοί ή περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, έχουν τα χρήματά τους στη συντάξη στο χρηματιστήριο και το βλέπουν καθημερινά. Δεν είναι όπως εμείς.
0: Τι εννοείται ότι φαίνεται να μην τον ενδιαφέρουν? Δηλαδή, ποια είναι τα σημάδια που δεν δίνει και δείχνουν ότι δεν τον πολύ ενδιαφέρουν οι αγορές?
1: Όταν υπάρχει αυτή η εικόνα ότι του πιθανού σκασίματος της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης, μπλα μπλα μπλα, που δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει ανησυχία στις αγορές, στα τους δύο-τρεις τελευταίους μήνες που είναι ο Wars, δεν έχει πει κάτι για τις αγορές το οποίο να τους επιβεβαιώσει ότι αυτός, όπως και όλοι οι προηγούμενοι...
0: Μην ανησυχείτε, δεν είναι φούσκα.
1: Ναι, όχι, μην ανησυχείτε, δεν είναι φούσκα. Μην ανησυχείτε, χρειάζεται πόσο λεφτά. Mm-hmm. Αυτό είναι το...
0: Ότι αν χρειαστεί θα στηρίξουμε.
1: Ακριβώς. Το κάνουν από το 1987 και μετά από τον Greenspan ανελιπώς. 40 χρόνια. Λοιπόν, αυτός δεν έχει δώσει αυτά τα δείγματα και το βλέπει πολύ στενά. Όχι, ξέρετε, η δουλειά μας είναι ο πληθωρισμός. Αυτό, εάν τεσταριστεί πραγματικά, γιατί δεν έχει τεσταριστεί, εάν τεσταριστεί πραγματικά ο Wars σε αυτό και βρεθεί ηλιπής ή πει τις γνωστές θεωρίες του ότι όχι, ξέρετε, εμείς μόνο για πληθωρισμό εδώ και για τίποτα άλλο, τότε μπορείτε να δείτε κράχ. Ξεκάθαρα το λέω.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή θα ρισκάρει κράχ για να μην υπερβεί τις τυπικές αρμοδιότητες της Fed?
1: Ναι. Είναι...
0: Με ποιο σκεπτικό? Ποιο είναι το οικονομικό σκεπτικό πίσω από αυτό?
1: Το σκεπτικό μπορεί να είναι και σωστό. Δηλαδή, ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε moral hazard πολλά χρόνια, ότι οι κεντρικές τράπεζες παρανοίξανε τις αρμοδιότητές τους και τώρα να το κλείσεις αυτό το πράγμα. Το σκεπτικό είναι σωστό. Η δουλειά της Fed είναι κατά κύριο λόγο ο πληθωρισμός, και επειδή είναι η Fed μόνη από τις κεντρικές τράπεζες, η δεύτερη της δουλειά είναι η ανεργία, που είναι ένας άλλος τρόπος να πεις οικονομική ανάπτυξη. Λοιπόν, η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι σε χαμηλά επίπεδα στην Αμερική. Άρα υπάρχει ο πληθωρισμός, ο οποίος όντως είναι ψηλός, και με τον πόλεμο στον κόλπο μπορεί να γίνει πιο ψηλός. Τυπικά λοιπόν κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Αλλά δεν έχει δώσει κάποιο δείγμα στις αγορές ότι εάν χρειαστεί θα είναι δίπλα του.
0: Τώρα, η ανησυχία αυτή στις αγορές ποια είναι? Ανησυχούν, από ό,τι καταλαβαίνω, για ένα θέμα για το οποίο ανησυχούν μεταξύ άλλων, είναι αν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν τα ανάλογα έσοδα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πολλές επενδύσεις, υπάρχει μεγάλος δανεισμός, ομολογιακά δάνεια κλπ. Επιχειρήσεων και δεν υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα. Άρα φοβούνται μη σκάσει εκεί.
1: Μα και δεν θα υπάρχουν. Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι ήταν αυτό που είδαμε. Τη δεκαετία του 60, επειδή είστε και ιστορικός κύριε Καλάρη, τη δεκαετία του 60 ανταγωνίστηκαν η Αμερική και η Σοβιετική Ένωση για το ποιος θα πάρει το διάστημα. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, υπήρχε και το διάσημο Sputnik Moment, η μία στιγμή που εκτοξεύτηκε ο Sputnik πριν από το αντίστοιχο αμερικάνικο δορυφόρο και είδαν οι Αμερικανοί ότι είχαν μείνει πίσω στην τεχνολογία και τρομάξανε. Τώρα έχουν τον ίδιο ανταγωνισμό με την Κίνα. Αυτή τη φορά η διαφορά είναι ότι τα χρήματα δεν έρχονται από τον κρατικό κορβανά, άρα έρχονται και από τα χρηματιστήρια.
0: Για την απόκτηση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος.
1: Ακριβώς. Έχουν επιστρατευτεί λοιπόν και τα χρηματιστήρια για όλο αυτό. Τα χρηματιστήρια και οι αγορές των ομολόγων. Για να δώσουν στην Αμερική ακριβώς αυτό το αβαντάζ, το τεχνολογικό το οποίο χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσει να υπερκεράσει την Κίνα σε αυτό το γεωπολιτικό και γεωοικονομικό αγώνα. Αυτό είναι που βλέπουμε. Οπότε μπορεί όλοι να ανησυχούν και να λένε τα κέρδη δεν είναι εκεί. Δεν είναι και δεν θα είναι για πάρα πολλά χρόνια, σας διαβεβαιώ. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτή τη στιγμή ο σκοπός είναι λιγότερο στα κέρδη και περισσότερο η διατήρηση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος,
0: ναι,
1: και η κατάκτηση κάποιου που δεν ξέρουμε ακόμα ποιο είναι, κάποιας κορυφής, η οποία θα επιτρέψει να διατηρηθεί για καιρό αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα.
0: Ωραία, αν δεν έχουν τα αντίστοιχα έσοδα να το στηρίξουν, αν δηλαδή η Fed πει δεν με νοιάζει, δεν τυπώνω, και οι άλλοι δεν έχουν έσοδα και συνεχίζουν να δανείζονται.
1: Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πώς θα το
1: συντηρήσουν
0: αυτό. Πώς θα το διατηρήσουν
1: αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θέλει στη Fed να πει στηρίζω. Διότι αν η Fed δεν στηρίξει, τότε ποιος θα αγοράσει τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου τα οποία θα πρέπει να εκδοθούν για να στηρίξουν. Εάν η Fed δεν στηρίξει, πώς θα μπορέσουν οι επενδυτές να έχουν την αυτοπεποίθηση να μπουν μέσα όταν τα κέρδη δεν είναι αυτά που αναμένουν. Άρα η Fed φαίνεται ότι ακολουθεί μεν αυτό που λέμε τεχνικά το mandate της, πρακτικά δεν συμμετέχει σε αυτό τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, αν συμβεί και αν υλοποιηθεί, λέτε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου θα κριθεί το ποιος θα κυριαρχήσει στην ουσία στον πλανήτη μέσω της τεχνολογίας.
1: Και κοιτάξτε κύριε Καλαρίτη, φανταστείτε ένα παιδί που έχει ένα μπαμπά ο οποίος είναι λίγο ετοπροστατευτικός. Και του λέει, ξέρω εγώ, ότι σήμερα δεν θα κάνεις ποδήλατο, σήμερα αυτό, σήμερα θα βάλεις προστατευτικά, σήμερα δεν θα τρέξεις, σήμερα δεν θα παίξεις, και μεγαλώνει αυτό το παιδί κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Το να πει τώρα, πήγες 18, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις, πήγαινε στρατό, δεν σε βοηθάω, πήγες και βρες λεφτά μόνος σου, αυτό το παιδί το έχει καταστρέψει.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι. Το ίδιο πράγμα λοιπόν ισχύει και με τη Fed. Δεν μπορεί μετά από 40 χρόνια
0: να πηκώσει το λαιμό σας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το κάνει, αλλά καταλαβαίνετε ποια θα είναι.
0: Θα έχει ύπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιώργος
0: Λαγαρίας, τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, αυτή την ώρα υπάρχουν σε εξέλιξη τα μέτωπα και στην Βιωτία και στο Άργος και στην Αττική και στην Άρτα. Γενικά υπάρχουν μέτωπα αρκετά. Στη Βιωτία πολύ άσχημη κατάσταση με εκενώσεις. Στην Αττική τίνει να εξελιχθεί ακόμα χειρότερα, διότι ήδη έχουμε εκενώσεις περιοχών στο Χαϊδάρι. Ελπίζουμε να μην ξεφύγει στην Αττική και έχουμε ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, να παραμείνουμε λίγο στο θέμα με έναν άλλο τρόπο, σε αυτό, στο θέμα των πυρκαγιών. Φέδων Καρεσεφίδης, εκτότης του γνωστού περιοδικού πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, μια και μιλάμε για εξοπλιστικά και τα πυροσβεστικά μέσα εξοπλιστικά είναι, και μάλιστα για έναν πόλεμο ο οποίος διεξάγεται διαρκώς κάθε χρόνο. Πώς είμαστε εκεί?
1: Εκεί ξεκινήσαμε την πυροσβεστική περίοδο με περίπου τα ίδια μέσα που είχαμε τις 2-3 προηγούμενες χρονιές, δηλαδή 85. Από αυτά τα περισσότερα ήταν νοικιασμένα, δηλαδή ήταν μισθωμένα από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν και τα ειδικευμένα αυτά, είτε αεροπλάνα είτε ελικόπτερα. 31 ήταν ο εθνικός στόλος, δηλαδή τα Καναντέρ και τα Πεζετέλ, μαζί με αυτά που διαθέτει η αεροπορία στρατού, 3 Σινούκ. Το πυροσβεστικό σώμα έχει 2 Super Puma, αλλά τελικά αποδεικνύεται, και το είδαμε και στη Γαλλία, το είδαμε και στην Ισπανία, το βλέπουμε στην Τουρκία τις τελευταίες μέρες και φοβάμαι ότι το βλέπουμε και στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει κανένας ενέργειος στόλος ο οποίος να αντιμετωπίσει πολλές μεγάλες πυρκαγιές, ιδιαίτερα επειδή τα εναέρια μέσα είναι ευάλωτα σε διάφορους παράγοντες. Ο κυριότερος παράγοντας τελικά αποδεικνύεται ότι είναι οι ισχυροί άνεμοι, που είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι δημιουργούν και τις συνθήκες για να εξαπλωθεί και για να γίνει μια πυρκαγιά, μέγα πυρκαγιά, και πρακτικά αδύνατο να αντιμετωπιστεί με οποιοδήποτε μέσο. Για να πιάσουμε ένα-ένα τα μέσα, Καναντέρ, μάλλον να το πιάσουμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός εναέριος στόλος, ιδιόκτητος και μισθωμένος, έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία η οποία θα μπορούσε να υπάρξει. Και αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι εάν υποφέρει εντός εισαγωγικών ένα μέσο από κάποιο παράγοντα, όπως είναι τα υδροπλάνα, τα οποία δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε περιοχές υδροληψίας κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος, υπάρχουν τα ελικόπτερα. Αλλά και τα ελικόπτερα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε πλευρικούς ανέμους, διότι ναι, μεν μπορούν να κάνουν ρήψεις ακριβίας. Το είδαμε, είδα εκπληκτικές σκηνές τεχνικής στο Χαϊδάρι με Έριξον, αυτά τα πολύ μεγάλα ελικόπτερα, τα οποία μπορούν να πάρουν 9.000 λίτρα. Δηλαδή παίρνουν περισσότερο νερό από ό,τι παίρνει ένα Καναντέρ. Βέβαια είναι αργότερα σε μετακινήσεις και ιδιαίτερα ευάλωτα σε πλευρικούς ανέμους, ιδιαίτερα όταν μπουν σε φαράγγια, όπου βέβαια είναι τα μόνα τα οποία μπορούν να εκτελέσουν ρήψη νερού. Από ό,τι είδαμε τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου οι θελώδεις άνεμοι έχουν αποτρέψει τα εναέρια μέσα να συνδράμουν, σύντομα η πυρκαγιά βγαίνει εκτός ελέγχου. Τώρα, γίνονται προσπάθειες όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως είναι ευρωπαϊκή προσπάθεια να υπάρξει αυτός ο κοινός στόλος, ο οποίος σήμερα υφίσταται μεν, αλλά υφίσταται από τους στόλους τους εθνικούς οι οποίοι υπάρχουν στις χώρες κυρίως του Νότου, δηλαδή από την Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, και βέβαια συνδράμουν και άλλες χώρες, αλλά με μη ειδικευμένα μέσα. Δηλαδή η Γερμανία έστειλε βαρέα ελικόπτερα, αντίστοιχα τον Σύνοξ, CH-53, με κάδους. Είναι ένα μέσο που μπορεί να συνδράμει, δεν είναι ειδικευμένο πυροσβεστικό, αεροπυροσβεστικό μέσο, και έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα για μια σειρά λόγων. Γενικότερα όμως, όταν αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχουν τα εναέρια μέσα, δεν είναι απαραίτητο ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Βέβαια υπάρχει διασπορά με τις πυρκαγιές, τις οποίες απαρίθμησες προηγουμένως, Να σκεφτούμε ότι αν σε κάθε από αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, αλλά και τις δεκάδες μικρότερες, οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια, υπάρχει μια τεράστια διασπορά μέσων και κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση πού θα επέμβουνε και ναι. Πού δεν θα επέμβουν.
0: Πάντα είναι αυτή η δύσκολη απόφαση. Όταν έχουμε πολλά μέτωπα, είναι η πιο δύσκολη απόφαση αυτή.
1: Πού θα πάνε. Η διασπορά και βέβαια τα αποτελέσματά της. Και πάνω από αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση έρχεται η αδυναμία επιχειρήσεων των μέσων για μια σειρά λόγων. Ένα είναι η υδροληψία. Ότι δεν μπορεί να. Αρκετά από τα μέσα τα οποία υπάρχουν έχουν περιορισμούς στην.
0: Από πού θα πάρουν.
1: Τα υδροπλάνα ιδιαίτερα, τα αμφίδια μάλλον. Ξεκινώντας από τα Καναντέρ και πηγαίνοντας στα μικρότερα αυτά τα air tractor, τα firebus, τα μονοκινητήρια, έχουν τον περιορισμό ότι με ισχυρό κυματισμό και ιδιαίτερα τα air tractor έχουν σημαντικό περιορισμό, δηλαδή κύμα πάνω από ένα μέτρο κάνει αδύνατη την υδροληψία. Στα Καναντέρ ο κυματισμός είναι αρκετά, μάλλον το όριο κυματισμού είναι αρκετά υψηλότερο, αλλά κάποια στιγμή γίνεται αδύνατο. Άρα το πυροσβεστικό έργο, δηλαδή πόσους τόνους νερού ένα πυροσβεστικό μέσο μπορεί, αεροπυροσβεστικό μέσο μπορεί να αναποθέσει στην αιστεία της φωτιάς.
0: Τώρα έχουμε παραγγείλει καινούργια Καναντέρ, έτσι.
1: Έχουμε παραγγείλει καινούργια Καναντέρ και βέβαια η ιστορία των Καναντέρ είναι πονεμένη, διότι το 2015 μετά από έλλειψη παραγγελιών και άλλα προβλήματα, όχι μόνο η έλλειψη παραγγελιών, η κατασκευάστη εταιρεία αποφάσισε να κλείσει τη γραμμή παραγωγής. Εκ των υστέρων αγοράστηκαν τα δικαιώματα από μια άλλη εταιρεία για να ξαναμπεί μία σχεδίαση σε παραγωγή όταν έχει κλείσει, και μάλιστα η γραμμή παραγωγής το 2015 έκλεισε τυπικά. Τα τελευταία αεροσκάφη παραδόθηκαν στην Κροατία 2 τον αριθμό 3 χρόνια νωρίτερα. Αλλά μιλάμε τώρα για πριν από 15 χρόνια η τελευταία παραγωγή. Βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής. Αλλά να σκεφτούμε ότι αυτό είναι ένα δικαιωμένο μέσο και η εταιρεία που το κατασκευάζει θα μπορούσα να την ονομάσω βιοτεχνία. Δηλαδή δεν είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής που όταν ξεκινήσει η διαδικασία μπορεί να βγάζει δεκάδες το μήνα. Μερικά το χρόνο, και συζητούσαν για 2 ή 3 το χρόνο, το οποίο σημαίνει ότι η παραγγελία η οποία υφίσταται και ήταν αναγκαία συνθήκη για να ξεκινήσει η παραγωγή, διαφορετικά ήταν αντιοικονομική, αυτή που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί πέρα, ήταν η ελληνική και η ισπανική παραγγελία των 7-7 αεροσκαφών, γιατί οι υπόλοιπες χώρες παραγγείλανε μόνο αυτά που πληρώθηκαν με κοινά χρήματα. Ήταν ο ρυθμιστικός παράγοντας για να μπει το αεροπλάνο σε παραγγελία. Και με τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν, με τα προβλήματα τα παραγωγής τα οποία υπάρχουν, τα πρώτα αεροπλάνα, αναρτήσαμε πριν από μερικές ημέρες ένα βίντεο, δείχνει πού βρίσκεται το πρώτο αεροπλάνο. Για να πετάξει αυτό το αεροπλάνο θα χρειαστούν τουλάχιστον αρκετοί μήνες, δηλαδή προς το τέλος του χρόνου. Δοκιμές και ένας κύκλος άλλων απαραίτητων διαδικασιών θα φέρει την πρώτη παράδοση,
0: ναι,
1: στην καλύτερη περίπτωση στο τέλος του 27. Άρα,
0: σε εμάς το πρώτο.
1: Εμείς και οι Ισπανοί θα πάρουμε από ένα. Και μετά θα πάρουμε μέσα στη χρονιά που θα ακολουθεί από άλλο ένα, αλλά τα υπόλοιπα 5 από τα 7 που έχει, ναι, κάθε χώρα σε παραγγελία, ναι, θα οριστήσουν μέχρι το 2031-32. Και υπάρχει και η πρόθεση υπογεγραμμένη.
0: Άρα στην ουσία περίπου ένα κάθε χρόνο ο καθένας.
1: Ακριβώς. Ναι. Και για να πάρουν και άλλες χώρες. Και εκεί πέρα πρέπει να πέσουν νέες παραγγελίες για να συνεχίσει η γραμμή παραγωγής. Και εμείς έχουμε πει ότι θα εξυγχρονίσουμε και από τα υφιστάμενα, γιατί έχουμε από τα παλαιότερα Καναντέρ τα 4-15. Τα 2-15 θα αποσυρθούν και θα αντικατασταθούν από τα καινούργια. Αλλά υπάρχουν τα 4-15 τα οποία θα εξυγχρονιστούν. Θα είναι σχεδόν ομοιότυπα με τα καινούργια. Η διαφορά ανάμεσα στα καινούργια, στα παλιά, στα CL4-15 και στα καινούργια, τα De Havilland πλέον, όπως λέγεται η εταιρεία, τα 5-15, δεν είναι τεράστια. Το ίδιο αεροπλάνο είναι. Mm-hmm. Απλώς ελάφρυνε κάπως με τη χρήση σύνθετων υλικών και έχει φτάσει η ικανότητα μεταφοράς πυροσβεστικού υλικού, είτε νερού είτε επιβραδυντικού υγρού, στους 6 τόνους.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει ως σκέψη ή ως σχεδιασμός μη επανδρομένα πυροσβεστικά μεγάλα, τα οποία θα λειτουργούν όπως λειτουργούν τα επανδρομένα αλλά μεγάλα UAVs που θα κάνουν υδροληψία κλπ, υπάρχουν στα σχέδια?
1: Δεν υπάρχουν μόνο στα σχέδια, υπάρχουν και στην πράξη.
0: Για πες.
1: Διότι εμείς εδώ πέρα συζητάμε τι κάνουμε στην Ευρώπη, τι κάνει ο Καναδάς, που είναι η παραδοσιακή χώρα που μας έχει εφοδιάσει στην Ευρώπη με τέτοια αεροσκάφη, και τι γίνεται στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, που κυρίως υπάρχει χρήση μετασκευασμένων αεροσκαφών. Υπάρχει η Κίνα. Η Κίνα έχει κατασκευάσει ένα γιγάντιο υδροπλάνο, αμφίβιο, το οποίο έχει μεταφορική ικανότητα 14,5 τόνων. Είναι ένα γιγάντιο αεροπλάνο, το οποίο όμως υπάρχει σοβαρή αμφιβολία αν μπορεί να επιχειρήσει σε εδαφικό ανάγλυφο. Yeah. Όπως δεν μπορούν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά και τα μεταγωγικά που κατά καιρούς έχουν μετασκευαστεί. Για παράδειγμα, το C390 της Embraer που πρόσφατα αποφασίσαμε να αγοράσουμε έχει τη δυνατότητα μεταφοράς αυτού του συστήματος του MAFS, το οποίο είναι μια δεξαμενή με έναν κρουνό ο οποίος λειτουργεί με πίεση μέσα στο αεροπλάνο, προσταφερείται, είναι μια πλατφόρμα, μπαίνει και βγαίνει. Αλλά πρέπει να επιστρέψει στο αεροδρόμιο για να ανεφοδιαστεί με νερό. Άρα ο νεκρός χρόνος ο οποίος υπάρχει, που δεν υπάρχει συνήθως κατά από κανονικές συνθήκες σε υδροπλάνα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η θάλασσα βρίσκεται σε απόσταση μερικών λεπτών πτήσης από το οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Άρα τα υδροπλάνα, τα αμφίβια είναι, όπως και στην Ιταλία, οι πρώτες επιλογές μιας τέτοιας χώρας. Από την άλλη πλευρά, οι Κινέζοι έχουν δοκιμάσει και έχουν κατασκευάσει ήδη μεγάλα μη επανδρωμένα, αλλά όπως και τα μέσα, τα εναέρια, τα οποία δεν πετάνε νύχτα. Δεν πετάνε. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει μέσο που να πετάει νύχτα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει δοκιμές με ελικόπτερα. Όταν και εγώ ήταν το Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2025, επιτράπηκε για πρώτη φορά στην Καλιφόρνια, γιατί σε άλλες πολιτείες υπήρχε ήδη η δοκιμαστική χρήση, χρήση ελικόπτερων τη νύχτα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Nice. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα, άρα το σκοτάδι είναι ένας περιοριστικός παράγοντας. Όπως είναι η κακή ορατότητα, όταν υπάρχει ο καπνός στην περιοχή, δεν μπορεί να επιχειρήσει κανένα αέριο μέσα. Yeah. Προφανώς οι άνεμοι, οι αναταράξεις. Χάσαμε δύο Καναντέρ από τα παλαιότερα. Εδώ μάλιστα, και το ένα ήταν στην Αττική και το άλλο ήταν στη Λακωνία. Από το ότι με ισχυρές αναταράξεις οδηγήθηκαν να περάσουν μέσα από καπνό, μπούκωσαν οι κινητήρες, γιατί τα παλιότερα κινητήρες είναι βολοφόροι, και είχαμε σαν αποτέλεσμα τα δύο αεροπλάνα, ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις χωρίς απώλεια ζωής, να καταστραφούν σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον επιχειρήσεων, που πάντοτε είναι η αεροπυρόσβεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων, για την εικόνα. Πάρα πολύ. Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck.
1: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα κάνουμε μία σύνδεση, μία συζήτηση για το θέμα της γεωργίας στην χώρα, του πρωτογενούς τομέα της γεωργίας ειδικά, και πώς αυτό μπορεί να συνδεθεί με αυτό που ζούμε σήμερα, με το θέμα των πυρκαγιών κλπ. Εν τω μεταξύ, πάμε σε μία άλλη φωτιά, σε αυτή της Μέσης Ανατολής. Για να δούμε, εκεί έχουμε πει την άποψή μας πώς θα καταλήξει. Το ερώτημα δεν είναι το αν, είναι το πότε. Το πότε έχει ήδη ξεκινήσει, θα δούμε πότε θα υπάρξει η πλήρης κλιμάκωση. Παρά τις αμφιταλαντεύσεις που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τζέικ Σωτηριάδης, πρώην αξιωματικός πληροφοριών της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, συγγραφέας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Καραβίτη.
1: Καλησπέρα, χαιρόμαστε. Λοιπόν, είναι νομίζω προφανές ότι οι Αμερικανοί δεν θα μπορέσουν να απεμπλακούν με τους όρους τουλάχιστον που ήλπιζαν μέσω μιας διαπραγμάτευσης. Το μνημόνιο έχει καταρρεύσει. Έχουν επαναλάβει τα πλήγματα κατά των Ιρανών. Συνεχίζουν να μεταφέρουν οπλισμό και αεροσκάφη και οπλικά συστήματα γενικά στην περιοχή, που δείχνει ότι ετοιμάζονται για μακροχρόνια εμπλοκή. Ποια είναι η εκτίμησή σας για από εδώ και πέρα? Ποια είναι η εκτίμησή σας για από εδώ και πέρα?

0: δηλαδή κάθονται στο τραπέζι. Άρα ζητάς δηλαδή από το Ιράν να παραδώσει το ίδιο το χαρτί που σε έφερε στο τραπέζι. Και γι' αυτό κατ' εμέ κάθε εκεχηρία καταραίει. Δηλαδή έτσι το βλέπω έτσι σε στρατηγικό επίπεδο. Πιέζει βεβαίως και το χρονοδιάγραμμα των ενδιάμεσων εκλογών εδώ στην Αμερική. Γίνονται ήδη μεγάλες συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Γίνονται ήδη, διεξάγονται μεγάλες δημοσκοπήσεις κτλ. Μέχρι τότε όμως ομολογώ ότι υπάρχει και ένας, έχουμε έναν πολιτικό αιώνα μπροστά μας. Μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο. Αλλά νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει κατά κάποιο τρόπο και το σκεπτικό των Ιρανών, διότι και αυτοί προφανώς παρακολουθούν τις εξελίξεις εδώ πέρα και καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά το πόσο επηρεάζει εδώ όλη αυτή η κατάσταση την κοινή γνώμη και την μελλοντική ψήφο των Αμερικανών εδώ πέρα.
1: Άρα έχουν λόγο να το παρατείνουν, να πάνε όσο το δυνατόν, αν μπορούν πιο κοντά στις εκλογές και να φθαίνουν την κυβέρνηση Τραμπ.
0: Εγώ νομίζω ναι, έτσι, εκεί ποντάρουν δηλαδή και βεβαίως βλέποντας και πίσω δηλαδή τι είχε προηγηθεί σε παρόμοιες καταστάσεις του παρελθόντος. Δηλαδή αν κοιτάξουμε τι είχε συμβεί και στο Βιετνάμ και μην πάμε και πολύ μακριά και καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών με τους λεγόμενους πολέμους εναντίον της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής.
1: Γιατί νόμιζε, ήλπιζε και προσδοκούσε η κυβέρνηση Τραμπ, τουλάχιστον ένα μέρος, ο Βάνς κύριος, ο Ρούμπιο νομίζω είχε διαφοροποιηθεί, ότι θα μπορούσε να καταλήξει μια συμφωνία με βαστό μνημόνιο. Αυτό που περιγράφεται φαινόταν από την αρχή. Δεν υπήρχε περίπτωση οι Ιρανοί να τηρήσουν συμφωνία και να παραδώσουν τα όπλα τους. Αυτό που λέτε, το Ορμούζ που είναι το βασικό τους χαρτί, το πυραυλικό τους πρόγραμμα που είναι η αξιόπιστη απειλή για τον περίγυρο. Φαινόταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί πίστεψαν ότι μπορούσαν να πάνε σε μια συμφωνία?
0: Να. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ήταν για τον απλούστατο λόγο που θέλανε να ξεμπερδέψουν, να το πω λαϊκά, έτσι μια και καλά, γιατί ο Τραμπ, η κυβέρνηση, η Αμερική, δηλαδή για την Αμερική, ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί αντιπερισπασμός, δεν είναι ας πούμε το κεντρικό θέμα που μας απασχολεί, ενώ για το Ιράν ο πόλεμος είναι ζωτικής σημασίας, δηλαδή είναι το γεγονός, ας πούμε. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Ναι, οπότε είναι υπαρξιακό θέμα για το Ιράν. Οπότε υπάρχει αυτή η στρατηγική δυσαναλογία μεταξύ των δύο πλευρών και νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί και εις βάρος της Αμερικής.
1: Άρα τώρα κατανοεί ότι η προσδοκία αυτή δεν ήταν ρεαλιστική. Φαίνεται όμως ότι είχε μία άρνηση να αποφασίσει το τι θα κάνει. Αν τελικά θα πάει σε μία τελική φάση, τερματική φάση του πολέμου, με ό,τι αυτό σημαίνει, ή αν θα αποχωρήσει, το οποίο είναι δύσκολο, δεν μπορεί να αποχωρήσει τα καλά καθούμενα.
0: Όχι, και κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι η Τεχεράνη αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της. Εκτιμά ότι μπορεί να αντέξει τον αποκλεισμό και τους σποραδικούς βομβαρδισμούς περισσότερο από όσο αντέχει η Ουάσιγκτον το πετρέλαιο στα 90 δολάρια και τη βενζίνη στα ύψη, όπως είπα και με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι και γενικώς τα αυταρχικά καθεστώτα κοστολογούν τον πόνο πολύ διαφορετικά από κυβερνήσεις που λογοδοτούν στις κάλπες, ας πούμε. Οπότε το αν έχουν δίκιο είναι συζητήσιμο. Νομίζω ότι έχασαν ανώτατο ηγέτη μέσα στον πόλεμο και βλέπουν έναν συνασπισμό του κόλπου να συσπυρώνεται εναντίον τους. Αλλά όσο το πιστεύουν δεν πρόκειται να υπογράψουν τίποτα μόνιμο κατ' εμέ. Από την άλλη όμως ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να θέλει να τελειώνουμε μια και καλή και ξέρω εγώ. Για μένα είναι μια δελεαστική ιδέα να ξεμπερδεύουμε με την Ιρανική απειλή μία για πάντα, αλλά μόνο που 5 μήνες μέσα στον πόλεμο οι ίδιοι Αμερικανοί επιτελείς ανησυχούν για τα αποθέματα πυρομαχικών και ανεχετιστικών. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές ότι αφήνουν σκόπιμα δευτερεύοντα βλήματα να περνούν

0: για να κάνουν οικονομία στους αναχαιτιστές. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν όλα αυτά, αλλά το βαθύτερο ερώτημα είναι γιατί να πετύχει αύριο ο βομβαρδισμός αυτό που δεν πέτυχε χθες ή τους τελευταίους 5 μήνες. Έτσι. Και να θυμίσω κάτι. Πέρσι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιχείρηση για να ξεμπερδέψουμε τους Χούθη, δηλαδή τον πιο αδύναμο κρίκο του Ιρανικού δικτύου, και τότε δεν τα κατάφεραν και κατέληξαν σε συμφωνία μαζί τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και το λέω εγώ ως πρώην αξιωματικός της πολεμικής αρμόδιας, η αεροπορική ισχύ έχει όρια, έτσι, και το πείραμα αυτό το έχουμε ήδη κάνει.
2: Ίσως το γεγονός ότι επιχειρούσαν μεν, βομβάρδιζαν, αλλά αποσπασματικά, δεν είχαν μπει σε μια λογική πλήρους εξάλληψης του αντιπάλου και γι' αυτό δεν είχαν το αποτέλεσμα. Ξεκινούσαν, σταματούσαν, έδιναν χώρο και χρόνο στο Ιράν να αναδιοργανωθεί, να πάρει πυρομαχικά, να πάρει βοήθεια από Κίνα, Ρωσία κλπ. Ξεκινούσαν, ξανασταματούσαν, δεν είχαν δει μια διαρκή άσκηση πίεσης για να κάμψουν τον αντίπαλο. Του έδιναν συνεχώς ανάσες.
0: Ναι, ακριβώς. Και βλέπουμε ότι στο ενδιάμεσο οι Ιρανοί εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση για να ξαναφτιάξουν τις υποδομές τους στις ακτές όσον αφορά το βαλιστικό τους πρόγραμμα, τους πυράβλους, την παραγωγή των μη επανδρωμένων οχημάτων και τα λοιπά. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί εδώ επικριτές που λένε ότι κακώς σταμάτησε από αμερικανικής πλευράς σταμάτησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πριν από μερικούς μήνες, γιατί δώσανε λανθασμένα, δώσανε πολύ χρόνο στον εχθρό για να ξαναχτίσει και να ανακάμψει κατά κάποιο τρόπο, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο αυτό το μεγάλο παζάρι που διεξάγεται χωρίς κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και ο μέσος Αμερικανός πολίτης, και εγώ το λέω επειδή συναναστρέφομαι εδώ με τον κόσμο και ακούω τα παραπονά του, ακούω τώρα τι λένε. Και μου λένε ότι και ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι, ακόμα και άνθρωποι που έχουν ψηφίσει τον Τραμπ, λένε τώρα εμείς τι έχουμε κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία. Δεν βλέπουν ότι έχουν εποφεληθεί από όλοι. Και το πρόβλημα είναι ότι εγώ, όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα εκπλαγώ αν πάει αυτή η κατάσταση μέχρι και το 2027, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο, πάρα πολύ δύσκολο όμως για να ξεμπλέξεις. Και αυτό το ζούμε κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα υπάρχει περίπτωση να μην πάρει απόφαση για μια τελική φάση τερματική και να το αφήσει, να το πω έτσι απλά, να σέρνεται αυτό μέχρι να βρει κάποιο το άλλο τρόπο, γιατί που δεν φαίνεται άλλος τρόπος πάντως. Περισσότερη φθορά θα έχει.
0: Ναι, θα σας, να προσθέσω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που λέτε. Όταν λέμε τώρα, γιατί μιλάμε για μια τελική φάση εντός εισαγωγικών, τώρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο αναπάντητο θέμα, δηλαδή σημαίνει αυτό αλλαγή του καθεστώτος, σημαίνει αυτό μια χερσαία απόβαση, σημαίνει αυτό και άλλοι βομβαρδισμοί σε άλλου είδους στόχους και τα λοιπά. Νομίζω ότι σε τελική ανάλυση αυτός ο πόλεμος σχεδιάστηκε για 5-6 εβδομάδες. Τώρα διανύουμε τον 5ο μήνα και είμαστε

0: που είπα προηγουμένως, ότι μην εκλαγείτε αν αυτό συνεχιστεί μέσα στο 27. Και νομίζω ότι ένα τελευταίο, εντάξει, ένα θεωρητικό κλειδί που νομίζω ότι μπορεί να εξηγήσει λίγο τι συμβαίνει, ότι το εξηγώ άλλωστε και στο βιβλίο μου, δηλαδή επιμένουμε να βλέπουμε πόλεμο ανάμεσα σε δύο κυβερνήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε τη σύγκρουση μιας συναλλακτικής υπερδύναμης με ένα ιδεολογικό δίκτυο ισχύος. Λοιπόν, ο Χαμενεϊ πέθανε μέσα στον πόλεμο και το σύστημα δεν λύγησε, γιατί το σύστημα δεν ήταν ποτέ ένας άνθρωπος. Έτσι, οπότε ο αποκεφαλισμός ενός ηγέτη δεν είναι αλλαγή καθεστώτος. Δεν ισοδυναμεί με αλλαγή καθεστώτος.
1: Δεν είναι το κέντρο, το κέντρο βάρους αυτό.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και γι' αυτό μια διμερή συμφωνία δεν κλείνει τον πόλεμο. Έτσι, μπορείς να υπογράψεις μνημόνιο με μια πρωτεύουσα, δεν μπορείς όμως να υπογράψεις μνημόνιο με ένα δίκτυο. Έτσι. Και οι Χούθοι, για παράδειγμα, δεν χρειάζονται την άδεια της Τεχεράνης για να απειλούν την Ερυθρά. Οπότε μένει να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά κρατάω πολλές επιφυλάξεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Έξω 30, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

Παραπολιτικά 90,1 αλλά προσκαλάρι της συνεχίζουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο εσωτερικό μέτωπο να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 73 πύρινα μέτωπα σε όλη την χώρα. 73 πύρινα μέτωπα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την καταπώνηση των δυνάμεων και την δυνατότητά τους να επιχειρήσουν σε δύσκολες κιόλας καιρικές συνθήκες με ανέμους κλπ. Λέγαμε νωρίτερα ότι παλαιότερα, επειδή ήταν και διαφορετικές οι κοινωνικές συνθήκες στην χώρα και διαφορετική επαγγελματική διαστρωμάτωση, υπήρχε πληθυσμός, υπήρχε κόσμος στα δάση για επαγγελματικούς λόγους, όπου με τον τρόπο που λειτουργούσε ο καθένας φρόντιζαν για την πρόληψη. Υπήρχαν υλοτόμοι, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κλπ. Σε μεγάλους αριθμούς που η δραστηριότητά τους και μόνο συντηρούσε το δάσος και γενικά λειτουργούσε προληπτικά, είτε σε επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης, είτε σε επίπεδο απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης. Γενικά υπήρχε δραστηριότητα. Αυτό έχει αλλάξει τώρα με αποτέλεσμα να μην έχει καλυφθεί το κενό. Ήταν και πιο εκτεταμένη η γεωργική παραγωγή στη χώρα. Ο γεωργικός τομέας ήταν εκτεταμένος. Υπήρχε γεωργική δραστηριότητα και αυτό ήταν ένα μέσο πρόληψης και παρουσίας στον δασικό χώρο της χώρας και γενικά στην ύπαιθρο. Αυτό έχει συρρυκνωθεί. Τώρα, ένα από τα ερωτήματα που είναι συνολικό και αφορά στην ανασύσταση της χώρας συνολικά, κοινωνικής, οικονομικής, εθνικής, είναι και το θέμα της γεωργίας, έτσι. Του πρωτογενούς τομέα συνολικά. Όπου ναι, μεν έχει συρρυκνωθεί, πλέον όμως, επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει, υπάρχουν και καλύτερες δυνατότητες, καλύτερα μέσα, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τη γεωργία, με τον πρωτογενή τομέα.

0: έχει στη διάθεσή του καλύτερα μέσα, τεχνολογικά και άλλα, από ό,τι παλαιότερα. Οπότε είπαμε προϋποθέσεις, αν υπήρχε με ένας σχεδιασμός και ένα πλαίσιο κινήτρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αύξηση ως ένα βαθμό της ενασχόλησης με το γεωργικό τομέα, να ξαναγυρίσει ο κόσμος στην Ήπεθρο, να ξαναδεί τη φάση της γεωργίας, έτσι, την προοπτική της γεωργίας. Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια, και πάλι μαζί να συνεχίσουμε την τριλογία, τετραλογία που κάνουμε. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις μαζί και θα τις συνεχίσουμε πρώτα Θεός για το θέμα της γεωργίας, γενικά του πρωτογενούς τομέα στην χώρα.
1: Και όχι μόνο γι' αυτό, και για τα φυσικά οικοσυστήματα, και έχοντας ακούσει και την εισαγωγή σου, βλέπω ότι δυστυχώς είναι πράγματα που αντιλαμβανόμαστε για αυτό που λέμε φυσικές κρίσιμες υποδομές από την αρνητική πλευρά, και εύχομαι να είναι τελευταία χρονιά που το αντιλαμβανόμαστε με αυτόν τον τρόπο και να πάμε στην θετική αξιοποίησή τους, διότι είναι πραγματικά ένας πλούτος του οποίου η οικονομική αξία δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα και είναι επιτακτική ανάγκη, ειδικά στην Ελλάδα που είναι πολύ πλούσια χώρα σε βιοπικιλότητα. Τώρα σε ό,τι αφορά γενικότερα τη συνέχεια της συζήτησής μας, απλά για να βάλω λίγο έτσι να το βάλω σε ένα πλαίσιο που εντάσσεται και όλο αυτό στην καταιγίδα και στα πυλές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με δική της ευθύνη και δικές της αποφάσεις, που το έχουμε βάλει έτσι σε ένα πλαίσιο, ένα τρίπτυχο, το ενέργεια, κρίσιμα, ορεκτά και γεωργία, για να κάνουμε και αυτή την απαλή εισαγωγή, γιατί συνδέονται και αυτά μεταξύ τους. Είναι ότι, σκέψου για παράδειγμα, ενέργεια. Αν θέλουμε να πούμε έτσι ποια είναι η κατακλείδα, είναι ότι αυτή τη στιγμή σκέψου ότι τρεις χώρες, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία, είναι υπεύθυνες για πάνω από το 50% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει γύρω, το μερίδιο της είναι γύρω στο 3,5%. Για να βρεις την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, ας πούμε, πρέπει να πας κάπου στη 10η θέση στη λίστα, είναι η Γερμανία, και με μειούμενες εκπομπές, και αντίστοιχα η Ιταλία είναι στη 18η. Πράγμα που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει, εφαρμόζει πολιτικές τις οποίες δεν δεσμεύουν τις άλλες χώρες. Όσο μόνο τις δεσμεύουν οι εθνικές τους πολιτικές. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά στην οικονομία? Ότι πολύ απλά, αν θες να μειώσεις την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα 0,1% της περαιτέρω της εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αυτό αντισταθμίζεται από μερικές εβδομάδες, ίσως και μήνες, από αύξηση της παραγωγής της Κίνας και της Ινδίας. Άρα,
0: δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Η Ευρώπη αυτοπεριορίζεται οικονομικά και παραγωγικά χωρίς να έχει κανένα αποτύπωμα θετικό στην ρύπανση.
1: Ή δυνητικά μπορεί να κυρωθεί. Το μερίδιό της, να το πούμε και έτσι, το έχει πληρώσει. Αν υπήρχε μια διεθνή συμφωνία δεσμευτική για όλους, αυτό θα έχει ίσως ένα παραπάνω.
0: Τώρα είναι μόνο οικονομικό πλεονέκτημα στους άλλους. Αυτό κάνει.
1: Ακόμα και αν μηδενίσει εντελώς τις εκπομπές. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει λίγο να μπει ένας φραγμός που έτσι κι αλλιώς για στόχους που έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα πράγματα, και αυτό είναι κάτι γιατί όταν λέμε για το πώς αντιλαμβάνονται πλέον και τους υδρογονάνθρακες και όλα αυτά, αυτό είναι μια πετροχημική βιομηχανία. Έτσι. Δηλαδή, που λέμε ότι από μια κοινή γραμμή παραγωγής παράγονται πάρα πολλά παραπροϊόντα. Είτε μιλάμε για τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτό έχει, από τη στιγμή που έχει υιοθετηθεί το πετρέλαιο ως το βασικό ενεργειακό παράδειγμα της ανθρωπότητας, είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της διεθνούς οικονομίας. Όταν έχεις για παράδειγμα 11.000 κωδικούς διεθνούς εμπορίου όλα τα προϊόντα που παράγουμε και τα 6.000 από αυτά είναι συσχετισμένα, συνδεδεμένα άμεσα ή έμεσα με το πετρέλαιο, γενικότερα τα πετροχημικά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να λες θα το εγκαταλείψω έτσι απλά. Θέλει ένα βάθος χρόνου και θέλει και συγκεκριμένες πολιτικές. Και για να κάνω και μια απαλή έτσι εισαγωγή στη γεωργία, σκέψω ότι πολλές φορές προϊόντα που παράγονταν από την καθαυτή διήλυση και απόσταξη του πετρελαίου χρησιμοποιήθηκαν για να μην πάνε χαμένα. Παράδειγμα, συντηρητικά στα αλλαντικά, για παράδειγμα, σε συνδυασμό με την ψήξη, την νητραζαμίνες. Αυτό ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο βέβαια δημιούργησε και κάποια θέματα υγείας, για να μιλήσουμε για το συνδέσμο έτσι που κάναμε για την διατροφική πυραμίδα, η οποία ανατρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η ταυτότητα, εφόσον έχει αυτή τη ρητορική Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία των πολιτών της, για την διατροφική πυραμίδα? Δεν το έχουμε δει αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που έχει πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι, για να μπούμε και σε αυτά τα θέματα. Ή αντίστοιχα και το ψωμί, ας πούμε, τα άλευρα κλπ. Δεν έχει καμία σχέση η κατανάλωση αλεύρων και ψωμιού, ας πούμε, προηγούμενες δεκαετίες και αιώνες, που ήταν μια μήτρα όλων των θρεπτικών που χρειαζόταν ένας άνθρωπος μέσα στην ημέρα, με το ψωμί το οποίο έτσι καταναλώνουμε σήμερα.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Υγείας στις ΗΠΑ στην ουσία αντιστράφηκε η διατροφική πυραμίδα του τι είναι καλό και τι είναι αρνητικό, τι είναι επιβαρυντικό λιγότερο κλπ. Έφερε τα πάνω κάτω, δηλαδή στην ουσία διέψευσε όλη την πυραμίδα που είχε δομηθεί, στοιχειοθετηθεί και ακολουθείται τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ισχύουν αυτά, τη γύρισε ανάποδα στην ουσία για το τι πρέπει να τρώμε περισσότερο, λιγότερο κλπ.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα ουσιαστικά και θέτουν σε πολιτικό επίπεδο αυτά τα ζητήματα. Ας πούμε, ξέρω, μπαίνουν τεχνολογίες και νέες επιχειρήσεις σήμερα που λένε πώς μπορούμε να επαναφέρουμε το κάπνισμα και το αλάτι, ας πούμε, ξέρω, για τη συντήρηση, αλλά με νέα μέσα, δηλαδή χωρίς να ακυρώσουμε και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Τέλος πάντων, είναι θέματα που δεν συζητά σε βάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένει σε μια γραφειοκρατικού τύπου περιβαλλοντική ρητορική. Ναι. Αντίστοιχα και στα κρίσιμα ορεικτά. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτά που συζητήσαμε χθες δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά που, για 14 εταιρείες που φωτογράφησε το Κινέζικο Υπουργείο Εμπορίου. Είναι το Νοέμβριο του 2026 και σε συνδυασμό με όλα όσα συμβαίνουν τώρα, θα γίνει γενική αναθεώρηση και επικαιροποίηση των ζητημάτων των περιορισμών εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και οπουδήποτε άλλο από την Κίνα σε σχέση με τα κρίσιμα ορεικτά. Αυτό λοιπόν, εδώ οι προφανείς λύσεις ποιες είναι, και ακόμα υπάρχει έτσι μια μηχανία στο να τις υιοθετήσουν. Δεν πας με εξεζητημένα μέτρα, πας, ας πούμε, τι μπορείς να κάνεις. Τα μέτρα τα οποία μπορούν, τα ορυχεία τα οποία μπορείς να αξιοποιήσεις τα παραπροϊόντα τους. Έκανε μια μελέτη, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο σε συνδυασμό με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ που λένε ότι μπορεί να ανακτήσει το 100% από τα παραπροϊόντα των ορυχείων, για παράδειγμα. Τα αυτά που θεωρούμε απόβλητα εν τέλει να γίνουν χρήσιμα προϊόντα και να υποκαταστήσουν και εισαγωγές. Δεύτερη λύση είναι η ανακύκλωση και η ανάκτηση από παλιό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι υπάρχουν αυτές οι λύσεις, αλλά και πάλι υπάρχει αυτή η αμηχανία λόγω αυτής της γραφειοκρατικής αντίληψης. Mm-hmm. Και αυτό προφανώς μεταφράζεται και σε άλλα επίπεδα και στη Γεωργία, για παράδειγμα. Έτσι, στη Γεωργία τώρα, ένα πολύ μεγάλο θέμα της Ευρώπης, και αυτό έτσι θα επηρεάσει και την Ελλάδα, ας πούμε, επειδή πρέπει πάντα να κάνουμε και την αναφορά αυτή, είναι η τεράστια ανισότητα. Σκέψου δηλαδή ότι τα στατιστικά, ακόμα και στην Ευρώπη, δεν είναι τόσο ευνοϊκά. Δηλαδή, υπάρχουν τα 9 εκατομμύρια αγροκτήματα που καταγράφονται, μόλις 350.000 από αυτά είναι υπεύθυνα για το 65% της γεωργικής αξίας που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, το 65% είναι μικρά αγροκτήματα, δηλαδή τα πρώτα σκέψη βγάζουν έσοδα, ένα τζίρο τουλάχιστον 250.000 ευρώ ετησίως. Το 65% των αγροκτημάτων έχουν ένα τζίρο κάτω από 8.000 ευρώ ετησίως και είναι υπεύθυνα για μόλις το 3,5% της αξίας γεωργικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα τι είναι αυτά, είναι στην ουσία για ιδία κατανάλωση. Τι εξαγωγές να κάνεις ή τι να εμπορευτείς με 8.000 ευρώ.
1: Γι' αυτό εδώ λοιπόν.
0: Καλλιεργούν τον κήπο τους, να το πω απλά.
1: Ακριβώς. Αν βάλεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τον αριθμό των αγροκτημάτων, έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι 5 πρώτες χώρες είναι η Ρουμανία, η Ιταλία, Πολωνία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Είναι στην πρώτη πεντάδα. Πόσα αγροκτήματα υπάρχουν, ας πούμε, σαν ποσοστό στα συνολικά. Αν όμως αλλάξεις τα κριτήρια και βάλεις την παραγωγικότητα, φεύγει η Ρουμανία, η Πολωνία και η Ελλάδα και μπαίνουν στη θέση της η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
0: Σαν παραγωγικότητα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η διαφορά στην παραγωγικότητα. Και εδώ με τις πολιτικές αναγεννητικής γεωργίας, για παράδειγμα, εδώ βλέπω μία τάση εγώ να ακυρωθούν μακροπρόθεσμα αυτές οι πολιτικές, οι οποίες όντως θα μπορούσαν να ευνοήσουν ιδιαίτερα την Ελλάδα. Το θέμα της Ελλάδας, να πούμε, σε σχέση με την νέα γεωργική πολιτική, έχει να κάνει περισσότερο με τους ελέγχους που θα γίνονται και ειδικά μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για να λάβουν τις επιδοτήσεις. Όσον αφορά τις καθαυτές επιδοτήσεις, δηλαδή το ποιες χώρες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, αυτό ήδη έχει αποφασιστεί. Δεν θα είναι η Ελλάδα στους πρώτους αποδέκτες, θα είναι περισσότερο βαλκανικές χώρες, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, και έχουν τοποθετηθεί πάρα πολύ στρατηγικά στο να τις λάβουν αυτές τις επιδοτήσεις.
0: Εμείς γιατί υστερήσαμε σε αυτό?
1: Διότι πολύ απλά έχει περάσει περίοδος στην οποία ήμασταν χώρα προτεραιότητας. Άρα θα πρέπει να βασιστούν όλο και περισσότερο σε νέα μοντέλα, στον ιδιωτικό τομέα, στην νεοφυή επιχειρηματικότητα κλπ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνουμε και σε μια περίοδο που είναι πολύ κρίσιμη για την ελληνική γεωργία, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί όλο και περισσότερο στις δικές της δυνάμεις. Άρα εδώ η χρυσή τομή, για να μην πω το αδιέξοδο, δηλαδή μόνη λύση που διαφαίνεται, είναι να χαρτογραφήσεις τη βιοποικιλότητα, να μπεις στα κομμάτια, στην εφαρμογή αναγεννητικής γεωργίας, πόσο μάλλον όταν έχει γίνει και αυτή η συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Η μόνη χώρα που υποστηρίζει τόσο στεναρά την συμφωνία με τη Μερκοσούρ είναι η Ισπανία, γιατί είχε πάντα ειδική σχέση με τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει τα ίδια συμφέροντα με την Ισπανία. Οι Ισπανοί έχουν πάρα πολύ μεγάλες μονάδες, αυτές τις συγκεντρωμένες, οι οποίες μπορούν να επενδύσουν, μπορούν να ενσωματώσουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, να χρηματοδοτήσουν νομικά τμήματα, επειδή άκουσα και πάλι τη συζήτησή σου για τις κρίσιμες υποδομές, ότι πω και έκανες πολύ σωστά την ερώτηση, πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοιες γραφειοκρατικές υπηρεσίες, ας πούμε, με δικά τους έξοδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ειδικά για τον μέσο αγρότη και όχι μόνο τον Έλληνα, και σε άλλες χώρες.
0: Γιατί είπες ότι υπάρχει τάση να εγκαταλειφθούν οι νέες τεχνολογίες, οι νέες μάλλον μέθοδοι, αναγεννητική γεωργία κλπ.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, να μείνουμε σε αυτό, διότι πολύ απλά με την συμφωνία με τη Mercosur θα έχεις μια μαζική υποκατάσταση. Υποτίθεται ότι θα εξασφαλίζεται και η ποιότητα, δεν είναι βέβαιο αυτό και έχουν εκφραστεί πάρα πολλές αμφιβολίες για την τεχνική εφικτότητα αυτού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το πάρουμε έτσι στα δεδομένα, ότι πολύ απλά θα έχεις μια μαζική ζωή από πολύ φθηνότερων προϊόντων, άρα πολύ πιο ανταγωνιστικών, από τις χώρες Νότιας Αμερικής προς την Ευρώπη. Πράγμα που σημαίνει ότι επειδή η αναγεννητική γεωργία, τουλάχιστον στην πρώτη της φάση, είναι πιο ακριβή υπόθεση και απαιτεί προσθήκες έρευνας και ανάπτυξης, οι μόνες εταιρείες που μπορούν, τα μόνα αγροκτήματα που μπορούν να τα κάνουν είναι αυτά που είναι μεγάλα και τα πρώτα που σου περιέγραψα, μέσα σε αυτές τις 350.000 μονάδες που έχουν και έναν ετήσιο τζίρο πάνω από 250.
0: Άρα η Ελλάδα τώρα, με δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός θα ανταθεί λόγω Mercosur, επίσης ότι δεν είναι χώρα η οποία θα λαμβάνει μεγάλες επιδοτήσεις, πού πρέπει να επικεντρωθεί, στην ποιότητα και στη βιοπικιλότητα που έχει, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν πρόκειται να κερδίσει την κλίμακα της παραγωγής και η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να το θέλουμε κιόλας να το κάνουμε αυτό. Τα προϊόντα, βέβαια, θα πρέπει πάρα πολύ να εστιάσουμε, και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια δημόσια επένδυση στην χαρτογράφηση της βιοπικιλότητας του φυτογενετικού υλικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί βελτιστοποιημένα αλλού στην Κρήτη, για παράδειγμα, άλλες ποικιλίες στην Κρήτη, άλλες στη Στερεά Ελλάδα, άλλες στη Μακεδονία κλπ. Και από εκεί και πέρα, σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, να μπορέσει η Ελλάδα και να προστατεύει πάρα πολύ την ταυτότητά της. Διότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με τη Mercosur, το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τόσο εύκολα, ενώ η Ισπανία μπορεί, για παράδειγμα. Είναι το θέμα των αντιγραφών. Τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, για παράδειγμα, τα οποία θεωρητικά αντιμετωπίζεται, υπάρχει νομικό πλαίσιο, αλλά τώρα, όταν μπει στην πρακτική εφαρμογή, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πιο δύσκολα, ειδικά για τον μικρό παραγωγό, ο οποίος δεν αναμένεται να μεγαλώσει και πάρα πολύ, έτσι. Και αυτές οι μεγάλες, ούτε να κάνει ξένες άμεσες επενδύσεις κάπου αλλού. Είναι ελάχιστο αυτό το ποσοστό. Και εδώ είναι και το μεγάλο θέμα, ότι ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μεγάλα αγροκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον θα κινηθούν σε άλλες χώρες για να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν στην αναγεννητική γεωργία. Δεν θα το κάνουν πιθανότατα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Θα προτιμήσουν να το κάνουν στην Νότια Αμερική, ενδεχομένως και στην Ινδία, που υπάρχει και το προσχέδιο μιας παρόμοιας συμφωνίας με τη Mercosur. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά είναι αντιφατικά μέτρα, τα οποία δεν έχει γίνει αντιληπτό. Τη γραφειοκρατία που ασχολείται με τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό θα είναι κάτι πολύ χειρότερο ενδεχομένως. Παρόλο που έχει πάρα πολύ υψηλά πρότυπα, αλλά ουσιαστικά τα κανιβαλίζει, να το πούμε και έτσι, για να ενισχύσει περισσότερο τη βιομηχανία σε μια τακτική στρατηγικής υποχώρησης, για να δει, να κερδίσει κάποιο χρόνο, να δει τι μπορεί να κάνει για να εκτοπίσει περισσότερο την Κίνα, ίσως με το νέο περιβάλλον, τις νέες νομοθεσίες κλπ. Οπότε δηλαδή, σε αυτό το είναι πολύ βαθιά και ταραγμένα τα νερά για την ελληνική γεωργία και είναι και σε πολύ κρίσιμη εποχή και θα πρέπει οπωσδήποτε σε ένα πλούτο, τον οποίο ήδη τον έχουμε, πρέπει να τον χαρτογραφήσουμε και τον προστατέψουμε αυστηρά.
0: Το πρώτο μέσα πράγμα.
1: Μέσα σε αυτό που σου είχα πει και αυτό, θέλει και ειδικό νομικό τμήμα στις διπλωματικές υπηρεσίες που να ξέρει το θέμα, να μπορεί να το υποστηρίζει, να εντοπίζει θέματα βιοπειρατείας, για παράδειγμα, παράνομης χρήσης φυτογενετικού υλικού ενδημικού στην Ελλάδα, το οποίο χρησιμοποιείται αλλού χωρίς κάποια άδεια σε κάποιο πλαίσιο συνεργασίας κλπ. Δηλαδή, όλα αυτά εντάσσονται βέβαια και στην κρισιμότητα των υποδομών κλπ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι για όλους και για τις οικογένειές τους. Καλή επάνωδο του Σεπτέμβρη.
0: Αμήν, να είμαστε καλά. Καλή επάνωδο, φίλε. Γιώργος Καρακατσάνης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε μια τελευταία είδηση, μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι έρεται το απαγορευτικό για τον Απόπουλου από Λαύριο και Ραφίνα. Μισό λεπτό. Για διαφορά πάρα πολύ κόσμο, να την πούμε την είδηση. Λοιπόν, έρεται στις 7 τώρα. Έρεται από το απαγορευτικό για τον Απόπουλου από Ραφίνα και Λαύριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αναστάσιος Λαυρέτζος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Το συζητήσαμε και χθες στην εκπομπή. Αναφέρομαι στο χαιρετισμό που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Γιάννενα, με αφορμή την αναστήλωση ενός τζαμίου εκεί πέρα κλπ. Όπου έκανε μια αναφορά η οποία προξένησε εντύπωση και αντιδράσεις. Το λέω έτσι σύντομα, ότι οι Γιαννιώτες καλώς δεν αντιστάθηκαν στην Οθωμανική επίθεση εκείνη την εποχή, διότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σφαγές, να πάρουν προνόμια εν αντιθέσει με τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι αντιστάθηκαν και σφάγισαν κλπ. Προξένησε αρνητική εντύπωση ο πρόεδρος Δημοκρατίας να λέει, δηλαδή να δίνει σήμα, παιδιά, μην μάχεστε, μην αγωνίζεστε, καλύτερα τελικά να παραδεινόμαστε. Αυτό ήταν το νόημα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι πραγματικά ένα σοκ, εγώ θα λέγα. Δεν θεωρώ ότι απλώς είναι θέμα που προκαλεί αντιδράσεις, γιατί έχει τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα που τυπικά είναι και επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και ουσιαστικά προβάλλει ως επιτυχή συμπεριφορά απέναντι στην Οθωμανική απειλή το γεγονός ότι τα Γιάννενα δεν αντιστάθηκαν και ήταν επιτυχία ότι πέρασαν ανέμακτα στα χέρια των Οθωμανών, όπως είπε. Γιατί χρησιμοποιώ τα δικά του λόγια τώρα, επιλέξει τα έχει πει αυτά. Γιατί λέει: διδαχτήκαμε από την άλωση της Θεσσαλονίκης που είχε σφαγές και εξαντραποδισμούς. Και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια. Δηλαδή, εδώ δίνει το μήνυμα ότι υποτάξου και θα πας καλύτερα, θα έχεις προνόμια. Μην προσπαθήσεις να αντισταθείς. Και αυτά είναι λόγια που δεν λέγονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, όταν είδα το βίντεο, έμεινα άναυδος. Πήγα και στη σελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τα είδα επιλέξει διατυπωμένα πάλι γραπτός και πραγματικά έχω πει σε τα σύννεφα, γιατί εδώ πλέον δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι, δηλαδή,
0: καθόλου απλό δεν είναι. Σε μια χώρα, σε ένα έθνος που έχει ιστορία αγώνων και μη παράδοσης, έτσι. Οι Έλληνες έχουν ιστορία μη παράδοσης. Γενικά, από τα αρχαία χρόνια μέχρι το Βυζάντιο, μέχρι την νεότερη και σύγχρονη ιστορία μας, η παράδοση δεν είναι επιλογή.
1: Κοίταξε, Λαύρο, ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Δηλαδή, είναι μια δήλωση που δεν είναι συμβατή με τη θεσμική του θέση. Μπορεί να τη λέει, να τα λέει αυτά, να τα πιστεύει, ιδιωτικός είναι δικαίωμά του, εντάξει. Δεν είναι όμως συμβατά με το αξίωμά του. Δηλαδή, αν θέλει να τα πει δημόσια, πρέπει να παραιτηθεί για μένα. Γιατί ουσιαστικά αναιρεί την επανάσταση του 1821. Δηλαδή, το ότι οι Έλληνες έχουν ματώσει, έχουν κάνει θυσίες για να παραδώσουν αυτό το ελληνικό κράτος και να μπορεί ο κύριος Στασούλας να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό το πετάει ουσιαστικά στον κάλαθο των αχρήστων. Και μας προβάλλει ως έξυπνη πρακτική το γεγονός ότι τα Γιάννενα, γιατί έχω και πατρίδα, είμαι η πατρίδα μου από τα Γιάννενα, είμαι από την Αετόπετρα Ιωαννίνων και με ενοχλεί αυτό, μας προβάλλει ως επιτυχία, ας το πούμε τελικά, και έξυπνη τακτική, το ότι δεν αντιστάθηκαν. Δηλαδή, αυτό τι να το κάνουμε, θα το πάρουμε εμείς ως παράδειγμα και για το σήμερα, ας πούμε να παραδώσουμε το μισό Αιγαίο που είναι ελληνικό επί 30 και πλέον αιώνες. Τι ακριβώς μας λέει τώρα ο πρόεδρος?
0: Εδώ υπάρχει μια σειρά, η Ελλάδα, η ελληνισμός ως έθνος, έχει μια σειρά από αναφορές οι οποίες συντηρούν αυτό το φρόνημα από τα αρχαία χρόνια, από τις Θερμοπύλες του Λεωνίδα, από το «Δε σου μπρος παραδώσω την πόλη του Παλαιολόγου», από το «Όχι του 40», από τους αγωνιστές του 21 και τα ολοκαυτώματα και τη μη παράδοση. Όλα αυτά έχουν καλουχήσει και σμιλεύσει την ελληνική αντίληψη.
1: Πάντως, εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι αυτά θα μπορούσα να τα ακούσω και να ενοχληθώ, βέβαια, από κάποιον πολιτευτή, ας το πούμε, ίσως της αριστεράς, δεν ξέρω, του εθνομεδενιστικού στρατοπέδου, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Δεν θα περίμενα να τα ακούσω όμως από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με την πολιτική προέλευση που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που προέρχεται από τον κεντροδεξιό, ας το πούμε, χώρο. Δηλαδή, εδώ έχουμε ουσιαστικά μια ανέρεση όλης της ελληνικής ιστορίας, όλων των θυσιών που έχει κάνει αυτός ο τόπος, γιατί φέρει το 40, δεν σκεφτήκαν αν θα πρέπει να αποφύγουν την ανέμακτη σύγκρουση ή όχι. Οι υπηρώτησες από που πήγε και μίλησε ο κύριος Στασούλας, και μάλιστα, εγώ θα σου πω ότι θεωρώ υπερβολικό και το ότι πήγε ολόκληρος πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει τώρα εγγένεια στα αποκατεστημένα Οθωμανικά μνημεία.
0: Σε μνημεία δουλείας, που είναι μνημεία δουλείας, να είμαστε καθαρά. Δηλαδή, αν ας πούμε είχαν αφήσει μνημεία οι Ναζί, θα τα αναστηλώναμε. Επειδή λέει είναι μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής. Αν οι Ναζί είχαν κάνει μνημεία, θα τα αναστηλώναμε ως μέρος της πολιτισμικής. Γιατί και κατοχή είχαμε. Της πολιτισμικής κληρονομιάς. Δηλαδή, όποιος κατακτής περνάει, θα αναστηλώνουμε τα μνημεία, ειδικά της φρικόδους Οθωμανικής κατοχής, Ισλαμικής κατοχής.
1: Κοίταξε, αυτό έχει μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε υπεράνω, εντάξει, να είμαστε άνθρωποι του πολιτισμού, να μην έχουμε τη βαρβαρότητα που έχουν οι Τούρκοι, να αναγνωρίζουμε ορισμένα ιστορικά έτσι, στοιχεία κλπ. Αλλά και αυτό να έχει κάποιο όριο, γιατί αυτά είναι και μνημεία όχι μόνο δουλείας, αλλά και βαριάς κατοχής και καταπίεσης και σφαγών του ελληνικού λαού από τους Οθωμανούς. Εδώ όμως επιχειρείται, και αυτό είναι η δεύτερη διάσταση όλης αυτής της παρέμβασης, ότι επιχειρείται μια ωρεοποίηση της Οθωμανικής κατοχής, η οποία ίσως να έχει μια προβολή στο σήμερα, ότι παιδιά δεν πειράζει, μπορούμε να ξαναγίνουμε ένα σαντζάκι της Τουρκίας, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορεί να περνάμε και καλύτερα για να μην χρειαστεί να κάνουμε θυσίες.
0: Εκείνη τη μέρα ήταν και η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στον πόλεμο της Κύπρου. Ποιος πήγε? Πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Όχι, ήταν απασχολημένος στα εγγένεια του τζαμιού. Πήγε ο πρωθυπουργός? Όχι. Πήγε κάποιος αρχηγός κόμματος? Εξ όσων είδα, όχι. Επαναλαμβάνω, στο μνημόσυνο των πεσόντων στην Κύπρο, που αυτοί εκεί αρνήθηκαν να κάνουν αυτό που ο κ. Στασούλας. Έτσι πολέμησαν και έπεσαν. Έτσι για να μην παραδώσουν το αεροδρόμιο κλπ. Κλπ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι για μένα και το μεγάλο ζήτημα αυτής της κουβέντας. Δηλαδή, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν οποιοδήποτε πολιτευτή. Έχουμε να κάνουμε με τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα. Και άρα λοιπόν εγώ λέω το εξής, ότι έχουμε ένα πρόβλημα πολιτικής ηγεσίας σε αυτή τη χώρα.
0: Ευχαριστούμε, Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, Λάβρος, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Είναι η τελευταία εκπομπή της περίοδου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού πρώτα Θεός στην νέα σεζόν. Θέλουμε, με αφορμή την ολοκλήρωση της δημοσιογραφικής σεζόν φέτος, και φέτος να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που στηρίζουν την εκπομπή, και το είναι κάτι το οποίο το αισθάνομαι και το εισπράττω καθημερινά και στον δρόμο και στα μηνύματα και σε κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία και επαφή. Ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους αυτούς που ακούνε, στηρίζουν και συμμετέχουν στην εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού πρώτα ο Θεός με την καινούργια σεζόν. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό Αύγουστο, καλή Παναγιά σε όλους. Να ευχηθούμε, να ελπίσουμε και να προσευχηθούμε να σταματήσει και το κακό με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και να το περάσουμε από εδώ και πέρα όσο το δυνατόν με λιγότερες απώλειες. Τα λέμε πρώτα ο Θεός στη νέα σεζόν. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλό Αύγουστο, ο Θεός μαζί σας σε όλους.

Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που σκέφτηκε αυτές τις ημέρες που πλησιάζει το... Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Ότι ήταν ένα καλοκαίρι που τα πήγαμε πολύ καλύτερα στις φωτιές, αλλά από την Τετάρτη αντιμετωπίζουμε όσα δεν αντιμετωπίσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πέντε λεπτά μετά τις 7 η ώρα στην πατρίδα, για σας που μας ακούτε από το εξωτερικό, απόγευμα Παρασκευής 31 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο, θα είμαστε μαζί για 3 ώρες μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κανονικά σε αυτό το τρίωρο, το καινούργιο ωράριο 7 με 10, με το οποίο θα είμαστε μαζί και από τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Απόψε με το απόψινό ανεμολόγιο ουσιαστικά κλείνουμε για το καλοκαίρι, για τις καλοκαιρινές άδειες. Εκτός και αν τύχει κάτι έκτακτο και είμαστε εδώ και πάλι από εβδομάδα. Αλλά ενώ κανονικά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές σε αυτό το τρίωρο για να επικοινωνούμε, να μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να σχολιάζετε τα θέματα που έχετε επιλέξει να συζητάμε, θα πάμε όπως κάναμε και εχθές, με την έκτακτη επικαιρότητα και ειδησιογραφία με τα πάρα πολλά μέτωπα των πυρκαγιών. Φαίνεται ότι ο συνδυασμός είχε προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η αλήθεια είναι, των θερμοκρασιών με τους ισχυρούς ανέμους και σε επίπεδο εντάσεως, με μποφόρ δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο ταχύτητας. Με καλεσμένους που μιλήσαμε χθες μας είπαν ότι σε κάποια σημεία οι ρηπές των ανέμων φτάνανε και τα 170 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ρέθυμνο εχθές, στη μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Πρέβελη, στο δάσος αυτό το ονειρικό, δεν είχαν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Το πρωί δεν μπορούσαν λόγω των ισχυρών ανέμων και κυρίως των ρηπών να κάνουν κατάσβεση από αέρος. Τα τελευταία που έχουμε είναι νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο. Νωρίτερα είχαμε την αναφορά με τη φωτιά στο Χαϊδάρι, με την εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο, με συγχωρείτε, με προβλήματα να υπάρχουν και στον Πειραιά. Είναι θυελώδεις οι άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Κανένα προγραμματισμένο, επαναλαμβάνω, δρομολόγιο δεν εκτελείται από Ραφίνα και από Λαύριο. Στον Πειραιά εκτελούνται κάποια, αλλά η ενημέρωση αλλάζει διαρκώς, οπότε εφόσον έχουμε κάποια διαφοροποίηση θα σας πούμε.

0: στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς με συνεχή ροή για το θέμα των πυρκαγιών που κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Συγκεκριμένα με έκτακτη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα και τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Βασίλη Βαρθακογιάννη, με συγχωρείτε. Το τελευταίο μόλις 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές και αυτή τη στιγμή η μάχη δίνεται για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα εναέρια μέσα έχουν κινητοποιηθεί, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να κάνουν ρήψη νερού και να επιχειρήσουν, όπως σας είπα και νωρίτερα, λόγω και των θυελωδών ανέμων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κρατάμε, αντιμετωπίζουμε 73 πυρκαγιές. Από μόνη της η διάσπαση των δυνάμειων. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πισμπίκης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και την ευχαριστώ και σήμερα πάρα πολύ η Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης και ξεκινάμε την ενημέρωση των ακροατριών και των ακροατών μας με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής για τις πυρκαγιές που έχουμε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού σας βρίσκουμε και ποια είναι η τελευταία εικόνα που έχετε το ρεπορτάζ?
1: Λοιπόν, η εικόνα της φωτιάς τόσο στην περιφερειακή Εγάλε όσο και στο Γαϊδάρι είναι αισθητά βελτιωμένη. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Παραμένουν διάσπατες αιστείες ενεργές. Στο Δαφνί που έγινε μια προληπτική μετακίνηση 7 ασθενών ουσιαστικά στο νοσοκομείο Αττικών, ήταν αυτοί που είχαν και τα περισσότερα αναπνευστικά προβλήματα. Εκεί είχε συνδράμει και η περιφέρεια Αττικής με 9 πούλμαν σε περίπτωση που χρειαστεί πλήρης εκένωση του νοσοκομείου, η οποία μάλλον όμως προς το παρόν έχει αποφευθεί. Να σας πω ότι υπάρχουν σε διάφορα σημεία στη τηλεφόρο Αθηνών, στην περιφερειακή Αγάλο και στη τηλεφόρο Σχιστού κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και γι' αυτό είναι καλό η διέλευση από τις περιοχές αυτές να αποφεύγεται και για να βοηθήσουμε το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μπλοκή στη φωτιά. Γενικά τα πράγματα την τελευταία ώρα είναι καλύτερα. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί η εικόνα αυτή και σύντομα να περιοριστεί η φωτιά.
0: Άλλο μέτωπο το οποίο μας ανησυχεί, μας προβληματίζει?
1: Στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο και εκεί είναι καλύτερο το συμβάν τώρα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, αν δεν ενταθεί κάτι ξαφνικά, σύμφωνα με την εικόνα που δίνει η πυροσβεστική, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Να σας πω έτσι ότι εμείς ως περιφέρεια συνδράμουμε ουσιαστικά με 40 υδροφόρες και στα δύο μεγάλα μέτωπα, με 8 μηχανήματα έργου και 10 λεωφορεία συνολικά. Όπου μας ζητείτε από την πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο, η ανταπόκριση είναι άμεση. Γιατί οι περιφερειάρχες χωρικοί είναι στο πεδίο, ο περιφερειάρχης Αττικής και αυτός παρακολουθεί το φαινόμενο και νομίζω ότι ο συντονισμός όλων. Ας δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ο κύριος Καρδαλιάς έχει και την εμπειρία, έχει υπάρξει και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
1: Ακριβώς.
0: Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που ουσιαστικά έχει αναβαθμιστεί σε ρόλο Υπουργείου. Οπότε έχει και μια σχετική εμπειρία σε αυτά. Κύριε Ζόμπο, η εικόνα αυτό που μας είπατε από την πυροσβεστική, ότι θα κοπάσουν επιτέλους αυτοί οι θυελώδεις άνεμοι να μπορέσει να γίνει το έργο της κατάσβεσης εύκολο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο. Ούτε τα ενιάρια μέσα δεν μπορούν σε πολλά σημεία.
1: Εφόσον κοπάσουν οι άνεμοι, το έργο τους θα είναι προφανώς πιο εύκολο και θα μπορέσουν να πετάξουν και να συνδέουν και τα ενιάρια μέσα, που η συνδρομή τους είναι πολλαπλάσια από τις επίγειες δυνάμεις.
0: Ήταν ενήμερες οι υπηρεσίες από το αρμόδιο Υπουργείο ότι αυτό το τριήμερο από Τετάρτη μέχρι Σάββατο ο κίνδυνος θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, ή μας έπεσε?
1: Για σήμερα, όχι
0: για σήμερα, γενικώς θέλω να ξέρω αν...
1: Για σήμερα έχει εκδοθεί τεσάρι, το οποίο το πρωί σήμερα αναβαθμίστηκε σε πεντάρι, που σημαίνει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Τις προηγούμενες, είχε την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, υπήρχε κάποια, ή μας έπιασε ξαφνικά?
1: Υπάρχουν αντίστοιχες εκδόσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αντίστοιχα η Πολιτική Προστασία εκδίδει το αντίστοιχο ανακοινοθέν για τεσάρι, πεντάρι, όπως θα έχουμε και αύριο. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και την αυριανή ημέρα να αποφύγουμε άσκοπες ενέργειες, μπορεί έτσι να προκαλέσουν κάποια σπινθήρα ή κάποια πυρκαγιά. για να μην έχουμε αντίστοιχα περιστατικά σαν τα σημερινά.
0: Είχατε
1: πάντως,
0: όμως.
1: Γενικά οι μέρες αυτές είναι δύσκολες, γιατί οι άνεμοι που πνέουν είναι ακραίοι.
0: Φαίνεται από την Τρίτη και κυρίως Τετάρτη ότι φαινόταν ότι αυτή η εβδομάδα, αυτές οι μέρες θα ήταν. Βέβαια, εξελίχθηκαν πολύ πιο δύσκολα. Αλλά είχατε εικόνα, είχατε ενημέρωση.
1: Υπήρχε ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ότι οι μέρες αυτές είναι δύσκολες και αντίστοιχα κάθε μέρα εκδίδεται και το ανακοινωθέν με την κατηγορία κινδύνου ουσιαστικά που αναμένονται αναπεριφερειακή ενότητα, αναπεριφέρεια.
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε για αύριο τι βαθμό κινδύνου έχουν δώσει.
1: Το πιο υψηλό ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, νούμερο 5 ουσιαστικά, όπου είναι όλοι σε φυλακή και αναμένουμε ιδιαίτερους και ισχυρούς ανέμους, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Για... Οπότε νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι παραπάνω προσεκτικοί από όσο ήμασταν και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες.
0: Εννοείται. Για το λεκανοπέδιο αναφέρεστε, για το 5.
1: Για Αττική μιλάω για Αττική βεβαίως.
0: Για Αττική. Κύριε Ζόμπο, ευχαριστώ πολύ και εφόσον χρειαστεί, είμαστε και πάλι σε επικοινωνία. Αλλά ευχαριστούμε που ενημερώσατε το ακροατήριό μας. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Πλατή, η οποία με ενημερώνει ότι έχει υπάρξει άρση του απαγορευτικού και εκτελούνται πλέον κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, από Ραφίνα και από Λαύριο. Είναι η νεότερη ενημέρωση. Σταδιακά έρεται το απαγορευτικό απόπλου. Είχε μεν ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά παραδείγματος χάρη από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πλοίων εκτελούνται κανονικά. Ενώ από τις 7 εδώ και κάποια λεπτά το απόγευμα είχε γίνει άρση του απαγορευτικού από τη Ραφίνα. Κανονικά πραγματοποιούνται και αναχωρήσεις των πλοίων και από το λιμάνι του Λαβρίου. Οπότε έχει υπάρξει άρση του απαγορευτικού απόπλου. Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων σε Πειραιά, Ραφίνα, Λαβρίου.

0: Επόμενος φιλοξενούμενος είναι ο κύριος Γεώργιος Αναστασίου. Είναι ο Δήμαρχος Θηβαίων. Καλησπέρα κύριε Αναστασίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι εικόνα έχετε εσείς για να ενημερώσουμε το ακροατήριο?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα πολύ μεγάλα και ισχυρά. Το ένα μένεται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου της Θήβας, στην περιοχή των Πλατεών, και ένα μέτωπο είναι από τη ζωνομή που ξεκίνησε το πρωί η Βυργαγιά, που κινείται προς Δοβρένα και Άγιο Νικόλα.
0: Έγινε και εκένωση στον Άγιο Βασίλειο.
1: Στον Άγιο Βασίλειο, ναι, και εκενώθηκε ο οικισμός το πρωί προς το μεσημέρι με πρωτάμεσα.
0: Γιατί ήταν δύσκολο.
1: Έκλεισε το οδικό δίκτυο, δεν μπορούσε να γίνει, δεν ήταν προσβάσιμο. Και μέσω πλωτών τους μεταφέραμε σε διπλανή παραλία, που και μετά μετακινήθηκαν με λεωφορεία του Δήμου.
0: Ο οικισμός τελικά?
1: Ο οικισμός σώθηκε προς το παρόν. Ένα σπίτι έχει πάθει σε ζημιές. Αλλά εντάξει, είμαστε σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα ανά πάση στιγμή, γιατί δεν ξέρετε με τις αναζωοποιώσεις και με τις πολύ ισχυρούς ανέμους που αυτή τη στιγμή επικρατούν στην περιοχή. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Εύκολη μετακίνηση, αντιδράσεις,
1: κοιτάξτε,
0: περιουσία.
1: Κοιτάξτε, όλοι κοιτάνε να σώσουν τα σπίτια τους και την περιουσία τους, όμως νομίζω ότι έχουν οι ανθρώπινες
0: ζωές.
1: Οπότε και κάποιοι φύγανε το ζόρι, έπρεπε να φύγουν όμως.
0: Έπρεπε, γιατί άμα μπει αυτό δεν καταλαβαίνουν. Άπαξ και μπει στον οικισμό, γιατί μετά εξαπλώνεται ραγδαία.
1: Ραγδαία, και το θέμα είναι ότι σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων δεν είναι εύκολο να συνδράμουν ένα αέρια μέσα. Ήταν αδύνατον δηλαδή λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Ναι, δεν μπορούσαν να κάνουν συνδρομή. Και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας το είπε. Σε πολλές περιοχές δεν μπόρεσαν καν να επιχειρήσουν.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα βλέπω ένα ελικόπτερο εδώ γύρω που κάνει ρήψεις.
0: Ναι.
1: Όμως θα σε λίγο πόσο τι ώρα είναι. Φτάνει μια ώρα ακόμα περίπου.
0: Τι εικόνα έχετε για τις επόμενες ώρες και για αύριο? Τι ενημέρωση κιόλας? Τι σας έχουν πει?
1: Οι κύριοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν 7 με 8 μποφόρ και στην περιοχή εδώ, από την ενημέρωση που έχω από τη μετεωρολογία, από την ΕΜΗ και από τον σταθμό της ανάγκασης στην αεροπορία. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπάρχουν. Όμως η πυρκαγιά και αυτή τη στιγμή δεν έχει οριοθετηθεί και δεν μπορώ να πω πώς θα εξελιχθεί μέσα στη νύχτα.
0: Ως Δήμαρχος Θηβαίων, τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που σας ακούνε και είναι στην περιοχή?
1: Να μην επικρατήσει πανικός, να ακούνε τις οδηγίες, και από το 112 έρχονται οδηγίες και το όλων των συντονιστών εδώ πέρα που είμαστε και συντονίζουμε τις προσπάθειες για να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε την πυρκαγιά και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και να μπορέσουμε τουλάχιστον να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινες.
0: Ευχαριστώ κύριε Αναστασίου, να σας αφήσω να επιστρέψετε στο θέμα της οργάνωσης, γιατί τρέχει η υπόθεση, δεν έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γεώργιος Αναστασίου, ο Δήμαρχος Θηβαίων. Στο παραπολιτικά.gr βλέπουμε και εικόνες αλλά και βίντεο με την επιχείρηση εκένωσης του Αγίου Βασιλείου. Η φωτιά, όπως ακούσατε και από τον Δήμαρχο, περικύκλωσε το χωριό. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα, δεν ήταν μόνο ότι ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι, αλλά άλλαζαν και συνεχώς κατεύθυνση. Οπότε τους περικύκλωσε, μπλόκαρε, έκλεισε το οδικό δίκτυο. Περίπου 300, μεγάλη επιχείρηση εκένωσης, ασφαλής, επιχείρηση απομάκρυνσης. Κάποιοι παρέμεινοι είχαν παραμείνει στην παραλία, γενικώς όμως σε

με τις αρχές να πραγματοποιούν ελέγχους πόρτα-πόρτα για να εντοπίσουν είτε κατοίκους είτε παραθεριστές που ήταν στον οικισμό. Ο δήμαρχος μας είπε ότι και κάποιοι δεν θέλανε να απομακρυνθούν. Αυτό που μας λένε οι άνθρωποι που μιλάμε αυτές τις ημέρες είναι το εξής, και γι' αυτό είναι μια ίδια ερώτηση που την επαναλαμβάνω για να ακούσουμε την απάντηση. Το πρώτο είναι ότι όταν η φωτιά μπει μέσα στον οικισμό, η δυνατότητα εξάπλωσής της αφού μπει γίνεται πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη, έχει πολύ περισσότερη έφλεκτη ύλη. Εδώ πρέπει να δούμε λιγάκι και ο κάθε οικισμός, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα πρέπει ίσως και οι ίδιοι, βεβαίως και η πολιτεία, αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοι, τι μέτρα έχουν λάβει, αν έχουν τις δεξαμενές, αν έχουν δεν ξέρω τι δυνατότητα επιτόπου να γίνει χρήση νερού. Υπάρχουν κάποια μέτρα που ανάλογα και με την ένταση της φωτιάς μπορείς να δώσεις, να προστατεύσεις λίγο την περιουσία. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι άμα μπει και δεν υπάρχουν και μέτρα προστασίας, εξαπλώνεται ραγδαία, αυτό λέει η πυροσβεστική υπηρεσία. Και το δεύτερο, ότι η αλλαγή της σποράς του ανέμου, τη βλέπεις τη φωτιά σε μία απόσταση και νομίζεις ότι δεν κινδυνεύεις, και αλλάζει ο άνεμος, και αν είναι και μεγάλης έντασης, μέσα σε κάποια λεπτά σε έχει κυκλώσει και δεν μπορείς να φύγεις. Δυστυχώς έτσι είχαμε την απώλεια 104 ανθρώπων στο Μάτι, που τη βλέπαν από μια απόσταση και τη βγάζαν βίντεο με το κινητό, και έχουμε ανθρώπους που βγάζαν την φωτιά βίντεο με το κινητό που λέγανε πω πω φωτιά θα καεί κόσμος. Τελικώς να είναι οι ίδιοι σε αυτή τη μακάβρια λίστα θυμάτων. Τους πρόλαβε η φωτιά με την ταχύτητα του ανέμου και τους εγκλώβησε. Στο ερώτημα που έχω θέσει σε αρμόδιους, ότι που και από ακροατές το ακούω, αλλά να πω, να είμαι ειλικρινής, και εγώ το έχω σκεφτεί και εμένα μου έχει περάσει από το μυαλό. Στο ερώτημα λοιπόν που έχω θέσει, μήπως είναι μια ευκολία, μια υπεραπλούστευση η χρήση του 112 για εκένωση, χωρίς πάντα να χρειάζεται, για να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής και μετά η αντιπολίτευση να μας φωνάζει και να μας κοπανάει που κάψατε τους ανθρώπους κτλ. Κτλ. Οι απαντήσεις που παίρνω πάντα είναι όχι. Και από ανθρώπους που ήταν στη φωτιά της Κρήτης, στη φωτιά στις Κυκλάδες, στη φωτιά τώρα με την Αττική, η απάντηση που παίρνω είναι όχι. Η απάντηση που παίρνω είναι ότι η φωτιά λειτουργεί απρόβλεπτα και μπορεί να φαίνεται ότι είναι σε μία απόσταση, οπότε γιατί μας ζητάτε να εκενώσουμε. Μέσα σε λίγα λεπτά όμως να αλλάξει η φορά του ανέμου και αυτή την απόσταση να την έχει καλύψει.

Στο Άι Εφημερίδα διαβάζω επίσης ότι σε πύρινο κλειό βρίσκεται και η Αργολίδα. Υπάρχουν στο Φίχτη σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Υπόψη καταστροφή έχουμε ούτως ή άλλως. Να καίγεται το δάσος, να καίγεται η πλούσια αυτή χλωρίδα, να καίγεται η πλούσια πανίδα, τα ζώα, τα πτηνά, τα ερπετά, όλα όσα ζουν μέσα στο δάσος. Ούτως ή άλλως και αυτό είναι μια τραγωδία και αυτό είναι μια μεγάλη καταστροφή. Το φοινικό δάσος στην Πρέβελη της, στο Ρέθυμνο, στο νότι, στην, και στα νότια του Ρεθύμνου, θυμίζεται. Θυμίζεται. Όσοι το έχουν, εγώ έβλεπα μηνύματα από ανθρώπους που το είχαν επισκεφτεί και ήταν συγκλονισμένοι. Γιατί έχουν την εικόνα της ομορφιάς του. Δεν είμαστε από εκείνους που θεωρούν ότι όταν καίγεται το δάσος, τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τα πτηνά, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, δεν έχει συμβεί κάτι. Εννοείται ότι είναι μεγάλη τραγωδία και μεγάλη καταστροφή.

0: Στο Άι Εφημερίδα λοιπόν δημοσιεύονται πλάνα από ελικόπτερο και drones στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα. Όπως σας είπαμε πριν λίγο, είναι 73 τα ενεργά μέτωπα. Μπορείτε στην ιστοσελίδα να τα δείτε. Είπαμε για τον Άγιο Βασίλειο και την ξηρονομή Βιωτίας. Σας είπα πριν λίγο για Άργος. Επίσης στις Φλόγες και ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς στην Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στην Αιγιαλία, στο Ποικίλο Όρος. Και καθώς αναφερθήκαμε μόλις και στην φωτιά στο Κομπότι της Άρτας, η καλή συνάδελφος Αθηνά Γεωργοπούλου, η οποία είναι η ανταποκρίτρια του Μέγκα, βρίσκεται στο σημείο, βρίσκεται στην Άρτα, όπου είναι η πυρκαγιά σε εξέλιξη, για να μας δώσει εικόνα και να μας ενημερώσει. Καλησπέρα Αθηνά και ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, χαρά μου να είμαι μαζί σας. Δύο φορές ήχησε το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Κομποτίου της Άρτας, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικράτησε από τις πρώτες ώρες της μεγάλης πυρκαγιάς. Αυτό συνέβη λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Αρχικά οι πολίτες ενημερώθηκαν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ στη συνέχεια έστειλε νέο μήνυμα που καλούσε σε εκένωση του οικισμού, καθώς το πύρινο μέτωπο είχε πλησιάσει επικίνδυνα σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια. Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις αναπτύχθηκαν εδώ στην περιοχή, ενώ από αέρος τα πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου. Πολύ ωραία η μάχη, αυτή είναι η αλήθεια. Ιδιαίτερα απαιτητική, είναι σε δύσβατα σημεία οι εστίες. Υπάρχουν πυκνοί καπνοί και περιορίζουν και την ορατότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι άνεμοι δυσκόλευσαν το έργο των πυροσβεστών και προκαλούσαν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, τώρα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Mm-hmm. Βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη η κατάσταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Δεν θα φύγουν από εδώ. Αυτό διαφαίνεται για τις επόμενες ώρες ή και μέρες. Εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες της πατασημεία. Το έργο θα διαρκέσει αρκετά, όπως σας είπα. Είναι εδώ και εναέριες δυνάμεις.
0: Μπορούν να επιχειρήσουν.
1: Ναι, μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Ξέρεις, ερώτησα γιατί σε αρκετά σημεία, το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, ενημερωθήκαμε ότι δεν μπόρεσαν καν να επιχειρήσουν λόγω των θελωδών ανέμων. Γι' αυτό σε ρώτησαν εκεί.
1: Ευτυχώς ο αέρας δεν ήταν τόσο δυνατός ώστε να δυσχεραίνει την προσπάθεια των εναέριων μέσων. Επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Πριν από λίγο αποχώρησαν, πήγαν μέχρι το Άκτιο για ανεφοδιασμό και επέστρεψαν μέχρι και τη δύση του ηλίου. Θα συνεχίσουν να κάνουν ρήψεις όσο προλαβαίνουν, έτσι ώστε να περιορίσουν όσο γίνεται τις εστίες, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι αναπηδούν εστίες από εκεί που δεν το περιμένουμε.
0: Ναι, μεταφέρονται κάφτρες από τη φωτιά, από τον αέρα εννοείς, και ξαφνικά σε ένα μακρινό σημείο, σε μια απόσταση, καινούρια εστία, τρέχουμε από εκεί.
1: Ακριβώς. Κάποια στιγμή βέβαια κινδυνεύσαμε όλοι, γιατί πέρασε η εστία το δρόμο και χωρίς να το καταλάβουμε ακούγαμε πίσω μας τις κάστρες και η πυροσβεστική μας καλούσε να φύγουμε όσο πιο σύντομα γινόταν, να πάρουμε το αυτοκίνητο από το σημείο, να φύγουμε από εδώ, να μην κινδυνεύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε, όμως
0: ναι,
1: τελικά απομακρυνθήκαμε.
0: Πάλι καλά. Είναι πολύ εύκολη η αλλαγή της φοράς του ανέμου και σε περικυκλώνει πριν το καταλάβεις.
1: Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες, όσοι βρίσκονται κοντά στη φωτιά, επειδή δεν ξέρουν ποια θα είναι η εξέλιξή της, επειδή δεν ξέρουν ποια θα είναι η φορά του ανέμου, θα πρέπει να βρίσκονται μακριά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν καλά τη δουλειά τους, προσπαθούν, βοηθούν τους πολίτες να μην καούν τα σπίτια τους, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές που είναι και οι πιο σημαντικές, Κωνσταντίνε.
0: Εσάς, Αθηνά, σας ξάφνιασε αυτό? Δηλαδή, ήταν σε κάποια απόσταση και ξαφνικά ακούτε τις κάφτρες και την πυροσβεστική να σας λέει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, κάντε πίσω, απομακρυνθείτε?
1: Εμείς είχαμε ανέβει σε ένα ψηλό σημείο εδώ, ναι, στο Κομπότι της Άρτας.
0: Για να μπορείτε να έχετε εικόνα και πλάνα, φαντάζομαι.
1: Αυτό ακριβώς. Και κάποια στιγμή πέρασε το δρόμο και άρχισε να ανεβαίνει τη δικιά μας πλαγιά, φώναζας τον βοηθό μου, στο συνεργάτη μου, στον κάμεραμάν, να απομακρυνθούμε. Εκείνος ένιωθε ότι έχει χρόνο ακόμη. Νομίζω ότι αν παραμέναμε δεν θα ήταν καλή έκβαση. Οπότε απομακρυνθήκαμε, άμεσα μετά άλλαξε πάλι η φορά ο άνεμος. και έτσι κάπως η κατάσταση ισορρόπησε.
0: Δείχνεις με την προσωπική περιγραφή τώρα το πόσο έθραυστη είναι η ισορροπία. Και από το νιώθω ασφαλής το έχω εγκλωβιστεί και τι θα κάνω τώρα, πόσο μικρή είναι η απόσταση.
1: Το νιώσαμε πολύ έντονα σήμερα και δυστυχώς βρεθήκαμε και στο Αγρίνιο στην κηδεία του 27χρονου υποδιοικητή του Κωνσταντίνου. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση σήμερα.
0: Τραγωδία.
1: Οπότε εκείνες τις ώρες νιώθεις, βλέπεις μπροστά σου στιγμές και ανησυχείς για την ανθρώπινη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι κάτι που θέλεις να προσθέσεις, κάτι άλλο που δεν σε ρώτησα από το ρεπορτάζ?
1: Μείνετε ασφαλείς, ακολουθήστε τις οδηγίες, μην νιώθετε ότι θα τα καταφέρετε. Παρακαλώ πολύ, ακούστε τις οδηγίες. Όταν έχετε 112, έρχεται για κάποιο λόγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε ακόμη μπροστά μας καλοκαίρι, έχουμε ακόμη 30-40 μέρες ζεστών ημερών. Θέλω να είναι όλοι οι πολίτες προσεκτικοί και να φροντίζουν τους εαυτούς τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά.
1: Εγώ,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αθηνά Γεωργοπούλου, η συνάδελφος που είναι ανταποκρίτρια του Μέγκα από την Άρτα που βρίσκεται, την Πυρκαγιά στο Κομπότι. Καλύτερη εικόνα. Καλύτερη δεν σημαίνει καλή. Προφανώς σε σχέση και για υπόλοιπα μέτωπα δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Αλλά κάποια στιγμή θα είναι και περιπτώσεις όπου θα βελτιωθεί η εικόνα, διότι θα φτάσει και φωτιά σε κάποια σημεία που δεν θα έχει κάτι άλλο να κάψει. Είναι και από τις φορές που, όταν δεν μπορείς να την περιορίσεις καλά-καλά τα αέρια μέσα, εν τω μεταξύ το να μην μπορούν να επιχειρούν αέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων, δεν είναι και το σύνηθες. Δείχνει, δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστικό της δυσκολίας και της έντασης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, και της ανησυχίας, της εύλογης που νιώθει κάποιος αν είναι κοντά σε αυτά τα σημεία. Πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή της συναδέλφου για το πώς, ενώ βρισκόντουσαν σε ένα σημείο, σε μια απόσταση, με την αίσθηση που μάλλον ήταν λανθασμένη ότι έχω λίγο χρόνο ακόμη και μπορώ να τραβήξω και άλλα πλάνα, θα μπορούσε να είχε πολύ πιο άσχημο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, μια πολύ καλύτερη εικόνα θα μας δώσει τώρα ο κύριος Μάρκος Μάμας. Ο κύριος Μάμας είναι αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας και του Περιβάλλοντος. Για το θέμα του Ασπροπύργου, για το τι συμβαίνει στον Ασπρόπυργο, έβλεπα, κύριε Μάμα, πριν λίγο ότι, τουλάχιστον τώρα δεν νομίζω ότι είναι σε εσάς, αλλά το Δαφνί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει πλέον. Τι εικόνα υπάρχει αυτή την ώρα στον Ασπρόπυργο, κύριε Μάμα?
2: Εμείς είμαστε ακριβώς πίσω από το βουνό.
0: Πίσω από το βουνό είστε, ναι.
2: Ναι, δεν βλέπουμε το Δαφνί.
0: Ναι.
2: Από αυτή τη μεριά που βλέπουμε εμείς, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Και εσείς μας το λέτε. Διότι κόπασαν οι άνεμοι ή διότι αρχίζει και δεν έχει πλέον τι να κάψει αντιδήμαρχο?
2: Όχι, όχι, όχι. Έχουν επιχειρήσει και πολλά ελικόπτερα και αεροσκάφη.
0: Μπράβο.
2: Και δυνάμεις και του Δήμου και της Πυροσβεστικής. Είναι κάπως πολύ καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Νωρίτερα είχατε ανησυχήσει?
2: Βέβαια, γιατί η φωτιά είχε μεγάλη δύναμη και...
0: Τι ενημέρωση έχετε για την επόμενη μέρα? Τι γνωρίζετε για αύριο?
2: Έχει πάλι ισχυρούς ανέμους.
0: Μας λέγανε νωρίτερα από την περιφέρεια Αττικής ότι είναι σε σημείο...
2: Κόκκινο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σε βαθμό 5.
2: Ναι, ναι, αύριο είναι κόκκινο 5.
0: Με ενημερώνει βεβαίως η Κατερίνα Πλατή, συνάδελφος, ότι στην περιοχή σας υπάρχει τώρα νέα φωτιά.
2: Υπάρχει νέα φωτιά.
0: Με μεγάλη κινητοποίηση.
2: Ναι, είναι στα όριά μας με το Δημοφιλής.
0: Α, πιάνει και το Δημοφιλής.
2: Ναι.
0: Πού είναι, κύριε Μάμα?
2: Είναι ακριβώς στους πρόποδες του Δημοφιλής.
0: Που συνορεύει με τον, στο σημείο που συνορεύει με το δικό σας Δήμο, με τον Δήμο Ασπροπύργου.
2: Βέβαια.
0: Τι είναι εκεί και ξέσπασε τώρα?
2: Χαμηλή βλάστηση.
0: Χαμηλή βλάστηση.
2: Έχουν και εδώ συνδράμει και οι πυροσβεστικοί και αεροσκάφη και ελικόπτερα. Είναι και εδώ πάρα πολύ. Πάει πολύ καλά και εδώ.
0: Ίσως λόγω και της μεγάλης κινητοποίησης.
2: Ναι. Εγώ είμαι εδώ στο σημείο, έχει πέσει και ο αέρας εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Να είμαστε, δεν, δεν καθησυχάζουμε για αύριο ή παραμένουμε σε υψηλή επιφυλακή για αύριο.
2: Και
0: οι πολίτες που μας ακούνε, τι να έχουν υπόψη
2: τους. Όχι. Θέλει μεγάλη προσοχή σε όλους τους πολίτες να μην γίνονται εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Είμαστε σε επιφυλακή όλοι.
0: Εντάξει.
2: Είμαστε όλοι σε επιφυλακή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Εγώ
0: Μάμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Μάμας είναι στον Ασπρόπυργο, είναι ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας και του Περιβάλλοντος. Ακούσατε και νέα φωτιά πριν λίγο στους πρόποδες της Φυλής, στο σημείο που συνορεύει ο Δήμος Φυλής με το Δήμο Ασπροπύργου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Μάμα, είναι καλή εικόνα λόγω του ότι έχει υπάρξει και μεγάλη κινητοποίηση. Στο ποικίλο όρος υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουμε τη φωτιά στο ποικίλο όρος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προφανώς για να μην πλησιάζει ο οποιοδήποτε προς το σημείο. Είναι το Χαϊδάρι από κάτω, στους πρόποδες του συγκεκριμένου ορεινού όγκου. Ουσιαστικά η φωτιά νωρίτερα που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στην περιφερειακή Εγάλεο. Κοντά τώρα σε βιομηχανίες ήταν, κοντά σε δηληστήρια, οπότε και η τροχέα χρειάστηκε να κάνει και να διατηρήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ουσιαστικά είχε κλείσει, να σας το πω έτσι, τη λεωφόρο Αθηνών. Η Κατερίνα Πλατή με ενημερώνει ότι έχουμε νέο μέτωπο. Νέα φωτιά αυτή τη στιγμή στην Κερατέα, που έχει ξεσπάσει στην Κερατέα. Ήδη επιχειρούν στο σημείο 52 πυροσβέστες. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα 73 πύρινα μέτωπα, οι 73 ενεργές εστίες είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη διαχείριση των δυνάμεων. Οι άνθρωποι θέλουν, ούτως ή άλλως αυτό που κάνουν είναι εξαντλητικό για τον ανθρώπινο οργανισμό, οπότε χρειάζεται και αυτοί να πάρουν μια ανάσα, χρειάζεται να αναπτερώσουν λίγο τις δυνάμεις τους και το ηθικό τους αν θέλετε, και αν πρέπει διαρκώς να βρίσκονται σε μια επιχείρηση κατάσβεσης, ακόμη και να μην είναι τόσο δύσκολη σε σχέση με κάποια άλλη. Η φθορά του έμψυχου δυναμικού και η διαχείρισή του τώρα είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει οι αξιωματικοί να το φροντίσουν, και η διάσπαση των δυνάμεων. Άλλο να μπορώ να έχω 10 πυροσβέστες και τους 10 πυροσβέστες να τους συγκεντρώσω, είναι παράδειγμα ο αριθμός, σε 2 πυρκαγιές, άλλο να έχω 10 πυροσβέστες και να πρέπει να τους στείλω σε 7 πυρκαγιές. Αυτομάτως δεν ξέρω σε ποια περίπτωση και δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να αποφασίσει κιόλας ο αξιωματικός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στείλω και στα 7 μέτωπα. Άσε αυτό και αυτό το μέτωπο να καίει που είναι λίγο πιο ήπιο και ρίξε τους πυροσβέστες σε εκείνο που είναι αυτή τη στιγμή πιο προβληματικό. Και ελπίζεις αυτό που είναι πιο ήπιο να μην σου ξεφύγει ξαφνικά και να γίνει μεγάλο. Η διαχείριση του έμψυχου δυναμικού όταν έχεις πολλά και του υλικού είναι από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε περίπτωση κάποιας καταστροφής ή κάποιας ανησυχητικής κατάστασης. Είναι σαν ένας πόλεμος, όπου πρέπει να δεις πού θα επικεντρώσεις τις δυνάμεις σου, σε ποια σημεία θα δώσεις έμφαση, σε ποια σημεία θα πρέπει να κάνεις, να αφήσεις χώρο στον εχθρό κτλ. Κτλ. Γι' αυτό είναι σημαντικό να περιοριστούν τα ενεργά πύρινα μέτωπα για να μπορούν και να έχουμε περισσότερες δυνάμεις στα υπόλοιπα, αλλά για να μπορούν να πάρουν μια ανάσα και να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους οι πυροσβέστες που βρίσκονται με τις ώρες στο μέτωπο και στην κατάσβεση.

0: Τα βλέπω τα μηνύματά σας, όπως καταλαβαίνετε δεν τα ξεχνάω. Όπως καταλαβαίνετε το θέμα είναι, δεν μπορώ να τα βάλω στη συζήτηση λόγω της θεματολογίας που ακολουθούμε. Θα τα κρατήσω για πιο μετά. Ο κύριος Παναγιώτης ωστόσο θέτει το ερώτημα με τα οικόπεδα τραπεζών και του δημοσίου για το ποιος θα τα καθαρίσει. Από αυτά καίγεται χρόνια τώρα η Ανατολική Αττική. Δεν είναι μόνο τα οικόπεδα των ιδιωτών. Έχετε δίκιο. Δεν είναι μόνο των ιδιωτών. Λοιπόν, βλέπω το δελτίο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κατάσταση συναγερμού υψηλού κινδύνου για αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου. Στο κόκκινο, στο 5, είναι η Αττική και η Νότια Εύβοια. Το μεγαλύτερο κομμάτι της υπόλοιπης χώρας, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, είναι στο 4, που είναι πολύ υψηλή, όπως και το μισό κομμάτι προς τα δυτικά της Κρήτης είναι στο 4. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι και για τις αρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν, αλλά και για εμάς τους πολίτες. Στο 2, στην μέση επικινδυνότητα, είναι η Μακεδονία. Στο 2 και 3, ουσιαστικά στη μέση, μέση έως υψηλή, είναι η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Θράκη. Οπότε ο μεγαλύτερος προβληματισμός πάει Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Δυτική Κρήτη και το πολύ μεγαλύτερο, η πολύ μεγαλύτερη επιφυλακή σε Αττική και σε Νότια Εύβοια. Καθίστε να δούμε και από αυτές τις φωτιές που έχουμε από την Τρίτη, Τετάρτη, εδώ τώρα 2-3 μέρες και που συνεχίζονται. Καθίστε να δούμε και ποιες από αυτές τις φωτιές ξεκίνησαν από απερισκεψία και από έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε και για με έναν ακόμη εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νωρίτερα, στα σημεία που υπάρχουν οι φωτιές και είναι σε εξέλιξη, όπως στο Άργος, γιατί κοντά μας είναι ο κύριος Βασίλης Σιδέρης, είναι ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας. Καλησπέρα, κύριε Σιδέρη, ποια είναι τα νεότερα?
1: Καλησπέρα. Είμαστε σε καλή κατάσταση, ελέγχεται πλέον.
0: Και εσείς το λέτε.
1: Είχαμε σε 3 χωριά, ξεκίνησε από τα Φίφτια, πέρασε προς το Πουσοπόδι και στα Μπόρσα. Στη στιγμή αυτή, επειδή είναι μέσα στο μέτωπο, όντως ελέγχεται η κατάσταση, αλλά δεν εφησυχαζόμαστε, γιατί υπάρχουν οι μικροεστίες. Θα πρέπει, τώρα μίλησα και με τον διοικητή της Πρεσβευτικής, θα πρέπει όλη νύχτα και αύριο να είμαστε εδώ μέσα στο μέτωπο με τις υδροφόρες, με τα μηχανήματα έργου που έχουμε. Ήταν μεγάλη προσπάθεια και να από ένα αέρα μέσα και από τα επίγεια μέσα. Πραγματικά θα δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Και εμείς ως περιφέρεια
0: και θελοντές.
1: Είχαμε υδροφόρες, ο Δήμος είχε δικές του υδροφόρες και αυτό.
0: Και θελοντές, κύριε Σιδέρη.
1: Πολλοί εθελοντές, πολύ εθελοντές.
0: Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το έργο των εθελοντών. Πρέπει να το εστιάσουμε.
1: Και πολλοί ιδιοκτήτες κτημάτων, ιδιοκτησίες με βιτία, με δεκταμενές δικές τους.
0: Ήρθαν να βοηθήσουν, να συνδράμουν. Μπράβο τους.
1: Γιατί ήταν, ο αέρας ήταν πολύ δυνατός και άλλαζε κατευθύνσεις. Και τώρα την αυτή που είμαστε εδώ, ναι, στο χωριό ανάμεσα στα Μπόρσα και Κουζοκόδη, ναι, έχει δυνατό αέρα και αλλάζει. Δηλαδή έφευγε δυτικά, ανατολικά, βόρεια, νότια. Άλλαζε κατευθύνσεις ανά 5 λεπτά 10.
0: Αυτό είναι η μεγάλη παγίδα αυτές τις ημέρες που μας έφυγε.
1: Ήταν δύσκολο. Τα αεροπλάνα ήταν δύσκολο να πετάξουν. Ήταν πολλά τα μποφόρ.
0: Κύριε Σιδέρη, το ίδιο μου λένε και οι συνάδελφοί σας, όσες περιοχές της χώρας έχουμε μιλήσει σήμερα που είναι οι φωτιές εξέλιξη. Η εύκολη αλλαγή της φοράς του ανέμου, μέσα σε δευτερόλεπτα πήγαινε από τα ανατολικά στα δυτικά. Το ότι δεν μπορούσε, σε άλλες περιοχές δεν μπόρεσαν καν να επιχειρήσουν τα αέρια μέσα.
1: Ευτυχώς σε εμάς μετά τις 4 η ώρα σήμερα και το πρωί ξεκίνησε, αλλά από τις 1 μέχρι 2 μέχρι 4 σταμάτησαν, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, αλλά μετά τις 4 επιχείρησαν και γι' αυτό έχουμε και τα καλά αυτά αποτελέσματα. και ευελπιστώ να μην έχουμε. Είχαμε και άλλη μία φωτιά το πρωί στο Πορτοχέλη, στην Νίτσα, στην Κώστα, αν ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, άμεσα μέσα σε μία ώρα αντιμετωπίστηκε. Πήγαμε καλά και εκεί. Και εδώ το μέτωπο είναι καλό. Πιστεύω να μην έχουμε προβλήματα. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε ανθρώπινες ζωές να θρηνήσουμε. Είναι μεγάλες οι καταστροφές.
0: Τι έχει κάψει,
1: καλλιέργειες. Έχει κάψει χιλιάδες ελιές. Χιλιάδες ρίζες ελιές και πορτοκαλιές. Αλλά από εκεί πέρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή, δεν έχει καθή ανθρώπινη ζωή.
0: Έχει κάψει καλλιέργειες.
1: Και δασικά έχει κάψει κάποια δασικά, αλλά έχει κάψει πάρα πολλές ελιές και κάποιες πορτοκαλιές, αλλά ελιές πάρα πολλές. Αυτές είναι οι ζημιές. Τώρα και εμείς ως περιφέρεια, με τον περιφερειάρχη μαζί ήμασταν κάπου και αυτός είναι μες στο μέτωπο, τρέχει. Το Δευτέρα θα καλέσουμε τη ΔΑΟΚ, τον ΕΛΓΑ, να κάνουμε κτηνήσεις στο ζημιό, γιατί θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν άμεσα.
0: Εννοείται. Είναι αυτό που λέτε τη επόμενη ημέρα που εμείς το παρακολουθούμε όταν είναι η φωτιά σε εξέλιξη. Αλλά αυτοί που έχει κάψει η φωτιά πρέπει να ζήσουν με τις συνέπειες τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχει καταστροφή του φοιτητικού κεφαλαίου. Δηλαδή μια ελιά η οποία είναι 50, 60, 70, 80 ετών
0: καταστροφή. Πώς αντικαθίσταται. Πώς να αντικαθίσταται.
1: Δεν αντικαθίσταται. Από την αρχή νέο φοιτητικό κεφάλαιο από το μηδέν. Για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα εισοδήματα που έπαιρναν, γιατί τώρα άμα έρθετε εδώ στον κάμπο που είμαι, οι ελιές είναι γεμάτες. Για να πάρουν αυτά τα εισοδήματα θα περάσουν πάνω από 15 χρόνια, ό,τι σας λέω. Δηλαδή είναι καταστροφή. Το φοιτικό κεφάλαιο έχει πάθει μεγάλη καταστροφή. Πραγματικά λυπούμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πάθαν αυτή τη ζημιά, αλλά είπαμε, δεν θρηνήσαμε ζωές, δεν είχαμε θύματα. Και θέλω να δώσω πάλι συγχαρητήρια και στις επίγειες δυνάμεις και στους εθελοντές και στα μέσα τα δικά μας και του Δήμου που έδρασαν και στα ενάέρια μέσα πραγματικά που ήταν αποτελεσματική η παρουσία τους.
0: Για αύριο, γιατί κύριε Σιγέρη, βλέπω την Αργολίδα των Ομών σε κίνδυνο 4. Τι αύριο, συμβουλεύετε τους πολίτες που σας ακούνε εκεί στην περιοχή σας?
1: Συμβουλεύουμε τους πολίτες που μας ακούνε να προσέχουν. Να προσέχουν που κυκλοφορούν στα δάση, πραγματικά μην πετούν σπίρτα, μην πετούν τσιγάρα, γιατί όλα αυτά ξεκινούν από μια αμέλεια. Πετάς ένα τσιγάρο στον δρόμο και από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει από τα φύφτια, από το βόρειο τμήμα του νομού, κοντά στα σύνορα με την Κορινθία. Κάποιος πέρασε, πέταξε ένα τσιγάρο, δεν μπορώ να πω, αν είναι εμπρισμός, αυτό δεν μπορώ να αποφανθώ εγώ προσωπικά. Ένα τσιγάρο όταν πέσει σε ένα κτήμα που έχει ξερά χορταράκια, είναι αναμενόμενο να πάρει φωτιά. Και πραγματικά και κάποιοι καλλιεργητές θα πρέπει να φροντίσουν να περιποιηθούν, να κόψουν τα χόρτα μέσα στα κτήματά τους, γιατί και αυτό πραγματικά είναι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά με την φωτιά που θα ξεκινήσει. Άρα συνιστούμε αύριο, ώρα μας στην επιφυλακή, εμείς είμαστε όντως επιφυλακή η περιφέρεια, και τα δικά μας τα μέσα, τα ίδια μέσα τα μηχανήματα έργου και οι εργολάβοι που έχουμε συμβάσεις, αν προκληθεί κάτι παρόμοιο να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Κύριε Σιδέρη, να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και να πάνε όλα καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Σιδέρης, αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, έβαλε και το πολύ σοβαρό θέμα της καταστροφής του φοιτικού κεφαλαίου, όπως το ονόμασε. Δηλαδή παρακολουθούμε όλοι τώρα τη φωτιά, λέμε κρίμα που έκαψε, αλλά και μακάρι να μπορέσουν να την θέσουν υπό έλεγχο και να τη θέσουν υπό έλεγχο, και λέμε εντάξει, τελείωσε, έκανε τις καταστροφές που έκανε, την σταμάτησαν. Οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που η φωτιά έκαψε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δεν τελείωσε τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν από την επόμενη μέρα την αποτίμηση, την αρρωγή της πολιτείας, την αποζημίωση, που η οποία δεν είναι για να έχουν να είναι στο ίδιο σημείο που ήταν πριν την πυρκαγιά, αλλά τέλος πάντων να είναι κάπως μικρότερη η ζημιά που έχουν πάθει. να καούν ελιές 50, 60 και 70 ετών, πώς να αντικατασταθούν. Δεν αντικαθίστανται. Θέλεις πόσα χρόνια για να μπορέσεις όντως πάλι να επανέλθεις. Αυτό, όσοι δεν βρεθούμε σε αυτή τη θέση, να έχουν καεί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μας, το ξεχνάμε πολλές φορές και λέμε εντάξει, έκαψε και τελείωσε. Τίποτα δεν. Για πολλούς ανθρώπους τίποτα δεν τελείωσε. Συνεχίζεται η επίπτωση της ζημιάς, της καταστροφής. Τέλος πάντων, στο Χαϊδάρι, που είναι και μέσα στην ίδια την πόλη, έφτασε εκεί στις παρυφές η πυρκαγιά. Θα μείνουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε μεγάλη επιφυλακή, σε αυξημένη επιφυλακή όλη τη νύχτα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κάποια στιγμή όμως, όταν ακούς και φωτιά απειλεί το Χαϊδάρι, λες τι έγινε τώρα. Βάζουμε μια πρώτη άνω τελεία για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. Είστε, μην ξεχνάτε, συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο, απλώς έχουμε προσαρμόσει, όπως κάναμε και χθες, το πρόγραμμά μας στην έκτακτη επικαιρότητα και ειδησιογραφία και στην ενημέρωσή σας για τα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα ακούτε ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, η οποία όμως έχει όπως και χθες προσαρμοστεί για να μπορούμε να παρακολουθούμε και να καλύπτουμε και να ενημερώνουμε για τα μέτωπα των πυρκαγιών. 73 ενεργά πύρινα μέτωπα νωρίτερα σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην περιοχή Νερατζιές Αιγίου έχουμε νέα φωτιά και μάλιστα εστάλει στους κατοίκους του ευρύτερου χώρου στην περιοχή, επαναλαμβάνω, Νερατζιές Αιγίου, μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οι νερατζιές είναι σε μια απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων από το Αίγαιο και 34 χιλιόμετρων από την Πάτρα. Και σύμφωνα με την απογραφή του 2021, ο μόνιμος πληθυσμός είναι 190 κάτοικοι.

0: οι συντελεστές, οι συνάδελφοι που εργάζονται έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η έκτακτη η κάλυψη της έκτακτης επικαιρότητας και ενημέρωσής σας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Κατερίνα Πλατή και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Να ευχαριστήσω πολύ την Κατερίνα και τη Σουζάνα για την πολύτιμη συνδρομή τους και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σελέκο, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Χαϊδαρίου, που βρέθηκε ξαφνικά νωρίτερα στο επίκεντρο. Καλησπέρα σας, δήμαρχε.
1: Καλησπέρα. Είστε καλά.
0: Πώς βρεθήκατε ξαφνικά στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας με τις πυρκαγιές, τι συνέβη και πού είμαστε τώρα? Αλλά
1: αν το πάρουμε από την αρχή, ξεκίνησε μια πυρκαγιά στην βόρεια πλευρά του ποικίλου όρου, στα όρια του Ασπροπύργου, η οποία δυστυχώς και με τον άνεμο πέρασε την κορυφογραμμή του ποικίλου όρου και ήρθε στο Χαϊδάρι, όπου έχουμε κατοικημένες περιοχές, έχουμε την Αφέα, το Δάσος και το Άνω Δάσος, έχουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο ψυχιατρικό, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, το Δαφνί δηλαδή, και υπήρχε κίνδυνος να απειληθούν όλες αυτές οι περιοχές. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές, η πυροσβεστική βέβαια με αέρια μέσα και επίγεια, για να αντιμετωπίσουμε μια φωτιά η οποία δυστυχώς είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έγινε ένας σχεδιασμός για απεμπλοκισμό των ασθενών και του προσωπικού από το ψυχιατρικό νοσοκομείο, από το Δαφνί, με λεωφορεία του Δήμου, τα οποία θα έπαιρναν το προσωπικό, που ευτυχώς τελικά με το περιορισμό της φωτιάς δεν χρειάστηκε να γίνει αυτό, εκτός από μερικές περιπτώσεις ασθενών που είχαν ανάγκη, δηλαδή αναπνευστικών προβλημάτων ή κινητικών.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, ενώ είχε πλησιάσει πάρα πολύ η φωτιά, στείλαμε 112 σε συνεννόηση βέβαια με την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς της Αφέας, το Άνω Δάσος και το Δαφνί. Και τελικά μετά από μια μεγάλη μάχη που δόθηκε, η φωτιά έχει περιοριστεί αυτή τη στιγμή σε ένα μικρό σημείο μόνο. Βέβαια αυτό δεν μας εφησυχάζει, γιατί αύριο ο καιρός είναι κόκκινο για την Αττική, πεντάρι δηλαδή όπως λέμε εμείς, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, δεν σας διακόπτω για να μην εμποδίσω την ενημέρωσή σας.
1: Ναι, προσπάθησα έτσι με λίγα λόγια να σας περιγράψω μια πολύ δύσκολη ημέρα που περάσαμε και περνάμε δηλαδή ακόμα, αλλά ευτυχώς όλα πάνε καλά μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είχαμε απώλειες, βέβαια έχουμε απώλεια φυσικού πλούτου.
0: Έχουμε, ευτυχώς.
1: Και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί οι ανάσες μας πια έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Οι πνεύμονες πρασίνου δηλαδή στην Αττική, και εκεί αυτό το κομμάτι είναι η δυτική πύλη της Αθήνας. Δεν ξέρω, περνώντας από το Χαϊδάρι πηγαίνοντας στο Σκαραμαγκά, έχουμε δυτικά το ποικίλο όρος και αριστερά το όρος Εγάλαιο, που είναι πνεύμονες πρασίνου, ανάσες ζωής, πολύ όμορφοι χώροι δηλαδή, και παλεύουμε να τους κρατήσουμε έτσι όπως παραδόθηκαν και σε εμάς και στις επόμενες γενιές.
0: Τουλάχιστον προλάβατε μια κατάσταση από το να γίνει αρκετά χειρότερη από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: Δήμαρχε. Ναι, ευτυχώς σας λέω, γιατί είχε και τον αέρα σύμμαχο η φωτιά, δηλαδή είχε αέρα ο οποίος δυσκόλευε πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών μέσων. Ευτυχώς όμως όλα πήγανε καλά μέχρι τώρα, αλλά χρειάζεται παγρύπνηση και για το επόμενο διάστημα.
0: σε επιφυλακή φαντάζομαι θα είστε σε όλοι σας και η πυροσβεστική υπηρεσία και αύριο.
1: Στο Δήμο, όλος ο Δήμος είναι σε επιφυλακή.
0: Μάλιστα. Τι θέλετε να πείτε τώρα, σας ακούνε πάρα πολύ και από την περιοχή την ίδια, το Δήμο σας, το Χαϊδάρι και ευρύτερα, τι τους συμβουλεύετε? Περιμένω να πω σας έτσι μια ενημέρωση.
1: Κοιτάξτε, συμβουλεύω πρώτον να παίρνουμε όλοι μέτρα ώστε να μην γινόμαστε αυτοί που θα προκαλέσουν οποιαδήποτε πυρκαγιά. Δεύτερον, να μην υπάρχει πανικός, γιατί είναι κακός σύμβουλος ο πανικός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, εγώ θέλω να συμβουλεύσω την πολιτεία, ναι, ότι πρέπει να πάρει περισσότερα μέτρα και με πρόσληψη πυροσβεστών. Πάντα αυτό λέμε και σε όλους τους τόνους και σε όλα τα συντονιστικά τα οποία κάνουμε με όλους τους φορείς, τους αρμόδιους, τα σαρχείο, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχέα, περιφέρεια, με όλους υπουργείο, με όλους λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί και το προσωπικό και βέβαια τα μέσα και τα ενιαία και τα επίγεια μέσα. Αυτά δηλαδή μπορούν να σώσουν από τη στιγμή που θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά.
0: Εσείς Δήμαρχε, τώρα έτσι όπως το είπατε, να σας ρωτήσω, είχατε ενημέρωση για αυτές τις μέρες ότι θα είναι δύσκολες? Γιατί από Τρίτη, Τετάρτη βρίσκεται σε μάχη, ναι, με τις φλόγες η μισή χώρα και παραπάνω.
1: Έχουμε δελτίο το οποίο βγαίνει κάθε μέρα και μας ενημερώνει η πολιτική προστασία.
0: Α, δεν είναι ότι μας πιάσανε εξαπίνης.
1: Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξεκίνησε η φωτιά από το Χαϊδάρι. Ξεκίνησε.
0: Δεν το λέω μόνο για το Χαϊδάρι. Λέω γενικώς να δω αν...
1: Σήμερα είχαμε υψηλό κίνδυνο, δηλαδή ήταν το 4, ο βαθμός 4.
0: Αύριο είναι 5. 4.
1: Αύριο είναι 5 όμως.
0: Είναι 5, είναι το υψηλότερο.
1: Γιατί αύριο θα έχει και καύσωνα και αέρα.
0: Εντάξει, προσπαθώ λίγο να δω αν υπήρχε ενημέρωση από το κεντρικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συντονιστικό στους δήμους στις περιοχές.
1: Υπήρχε ενημέρωση και πάντα όταν υπάρχει το 4 και το 5, δηλαδή υψηλός κίνδυνος ή πολύ μεγάλος κίνδυνος, τότε παίρνουμε μέτρα κι εμείς. Υπάρχει σε επιφυλακή το προσωπικό. Έχουμε προσλάβει πυροφύλακες σαν Δήμος.
0: Ναι, όπου.
1: Οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα σημεία των δασών που έχουμε και στο Όρος Εγάλαιο και στο Ποικίλο Όρος. Και παίρνουμε κι εμείς όσα μέτρα μπορούμε με τα πενιχρά έτσι οικονομικά τα οποία έχουμε, τα οποία δεν φτάνουν. Δηλαδή βάζουμε σαν Δήμος πάρα πολλά χρήματα για να καλύψουμε τις ανάγκες της πυρασφάλειας που είναι πάρα πολύ αυξημένες.
0: Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ και αν χρειαστεί θα είμαστε σε επικοινωνία να ενημερώσουμε.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό είναι να ενημερώνονται και οι πολίτες βέβαια και του Δήμου μας που ανησύχησαν πάρα πολύ σήμερα, γιατί σας λέω ήταν πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Κατέβαινε στο βουνό, το βουνό η φωτιά και καταλαβαίνετε έχει πάρα πολλά σπίτια, αγωνία των κατοίκων. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά.
0: Ευτυχώς. Εντάξει Δήμαρχε, να είστε καλά.
1: Και εσείς, ό,τι καλύτερα έχουμε. Καλή συνέχεια.
0: Κύριος Μιχάλης Ελέκος, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, που διάβαζες νωρίτερα φωτιά στο Χαϊδάρι και καίγεται το Χαϊδάρι και λέγες τι γίνεται, πού ξύπνησε. Φαίνεται ότι επειδή έχω ρωτήσει πολλούς και διαφορετικούς αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, φαίνεται ότι η ενημέρωση από το κεντρικό συντονιστικό όργανο για τις επικίνδυνες ημέρες για πρόκληση πυρκαγιών την Τρίτη και κυρίως από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, μέχρι και αύριο, που είχε βγει και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, κυρίως λόγω των υψηλών ανέμων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φαίνεται ότι αυτή η ενημέρωση υπήρχε. Δεν άκουσα κάποιον να λέει δεν ξέραμε τίποτα, ευνηδιαστήκαμε, δεν το περιμέναμε, δεν μας είχε κανείς ενημερώσει.

0: Πριν λίγο μάθαμε για την φωτιά στην περιοχή Νερατζιές Αιγίου και φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Καραΐσκο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλίας. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αιγιαλίας. Τι κάνετε, κύριε Καραΐσκο?
1: Καλά είμαι. Σύμφωνα με τις συνθήκες, καλά.
0: Τι συμβαίνει, είναι κάτι...
1: Κοίταξε στο χωριό, πάνω από το χωριό Νερατζιές.
0: Πριν λίγο ξεκίνησε.
1: Γύρω στις 5.30 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα, μέχρι να ενημερωθούμε
1: φωτιά,
0: μάλλον.
1: Ναι. Η φωτιά κινήθηκε μέσα σε... ελαιώνες είναι κατά κανόνα και λιβάδο και χόρτο. Ελαιώνες και χόρτα είναι η περιοχή. Απλώς είναι το ανάκτυπο πολύ δύσκολο.
0: Γιατί, τι έχει...
1: Το ανάγλυφο είναι πολύ, έχει πάρα πολύ κατευκύσεις της περιοχής, είχε και δυνατό αέρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, αλλά είναι ελεγχόμενο.
0: Τι
1: γίνεται μεγάλη προσπάθεια, έχουμε ουσιαστικά και η πυροσβεστική υπηρεσία και ο Δήμος και η Περιφέρεια, έχουμε ένα σημαντικό αριθμό και κόσμου και οχημάτων και επίσης και ένα αέρια, έχουμε και ένα αέρια. Και πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Βέβαια, ακόμα έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας.
0: Τι έχει κάψει? Χαμηλή βλάστηση.
1: Ελιές κατά κανόνα και χαμηλή βλάστηση.
0: Έχει και, δηλαδή, και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δηλαδή, έχει κάψει και φυτικό κεφάλαιο.
1: Φυτικό κεφάλαιο, όταν λέτε φυτικό κεφάλαιο, ελαιώνες είναι η περιοχή κατεξοχήν. Άρα, λοιπόν, κάποιες ελιές έχει κάψει και ενδιάμεσα κάποια αμπέλια σε κάποια σημεία.
0: Μάλιστα. Άρα, θα χρειαστεί και οι άνθρωποι να δουν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και πλήρη εικόνα.
0: Όχι, κατά σκέφτομαι και την επόμενη μέρα σε αυτούς τους ανθρώπους, που δεν είναι ότι.
1: Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της κατάσβεσης της φωτιάς και να μην έχουμε προβλήματα σε σχέση με περιουσίες και με την ανθρώπινη ζωή, που είναι το βασικότερο. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν απειλείται.
0: Άρα δεν χρειάζεται κάποιος που σας ακούει και είτε είναι ο ίδιος είτε έχει δικούς του ανθρώπους εκεί στις Νερατζιές, στην ευρύτερη περιοχή, να... δεν υπάρχει κάποια αυτή τη στιγμή ενημέρωση, ας πούμε, για εκένωση.
1: Αν χρειαστεί θα βγει το 112, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που θα δημιουργήσει πρόβλημα, βέβαια. Είναι ενημερωμένος ο πληθυσμός. Είχε βγει μήνυμα 112 για ενημέρωση,
0: για
1: ότι
0: ετοιμότητα.
1: Να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνει πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και να μην δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Έχει κοπάσει και ο άνεμος και αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Έχετε εικόνα για την αυριανή ημέρα αυτή τη στιγμή και για τον κίνδυνο εκεί στην περιοχή σας και τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που σας ακούνε να τους συμβουλέψετε?
1: Θέλω να μεταφέρω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όχι μόνο στην περιοχή εδώ που υπάρχει το πρόβλημα, αλλά σε όλη την Αιγιάλια, να μην κάνουμε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές, να μην χρησιμοποιούμε εργαλεία που παράγουν θερμότητα, τροχούς ηλεκτροκολλήσεις και γενικά να μειώσουμε τις δραστηριότητές μας, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από αμέλεια που μπορεί να πιάσει κάποια φωτιά ή να δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι προσεκτικοί και να σκεφτόμαστε δύο φορές πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, γιατί όταν οι θερμοκρασίες είναι ψηλές και η υγρασία είναι χαμηλή, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε μία ανάφλεξη.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραΐσκο.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Και καλή να πάνε όλα καλά. Ο κύριος Νίκος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αιγιαλίας. Τώρα, έχουμε δυστυχώς αναζωπήρωση της φωτιάς στην ξηρονομή Βιωτίας, με τις φλόγες να πλησιάζουν στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε καλύτερη εικόνα στο Ποικίλο Όρος και σε αρκετές άλλες περιοχές, ακούτε και από τους καλεσμένους μας. Όπως ας πούμε στο Χαϊδάρι που μας είπε πριν ο Δήμαρχος. Έχουν εκενωθεί Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Άνοιξε, δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία, γιατί υπήρξαν νωρίτερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Αθηνών Κορίνθου. Η πιο πρόσφατη νέα φωτιά, όπως ακούσαμε, στις Νερατζιές Αιγιαλίας, μιλήσαμε με τον κύριο Καραΐσκο, που ήχησε και το 112 για ετοιμότητα, όμως στο σημείο έχουν επιχειρήσει και επίγειες και εναέριες δυνάμεις και μας είπε ότι είναι αρκετά καλή εικόνα που έχουν αυτήν την στιγμή. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Άρτα με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιόζο. Είναι ο δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, στο σημείο δηλαδή που βρίσκεται η φωτιά, που δεν είναι στο Δήμο της Άρτας. Καλησπέρα σας, δήμαρχε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Για διευκρινίστε μας.
1: Δύο η ώρα το μεσημέρι ξεκίνησε η φωτιά σε ένα σημείο, το οποίο μεταφέρθηκε σε δύο σημεία διαφορετικά, δύο πεδία δηλαδή,
0: ναι.
1: Και με την ενημέρωση της πολιτικής προστασίας ταυτόχρονα δόθηκε και εντολή για να κινηθεί ένας οικισμός για προληπτικούς λόγους, και στη συνέχεια με τα αεροπλάνα τα οποία ήταν αρκετά 5 με 6 αρχίσαν να γίνονται ρήψεις. Αυτή τη στιγμή πέσανε και τελευταίες ρήψεις, δεν φαίνονται κάποιες θείες μεγάλες, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει ληχθεί στο μεγαλύτερο βαθμό η φωτιά.
0: Η οποία είναι, όπως διευκρινίσαμε, στο δικό σας Δήμο, στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.
1: Ναι, στο Δήμο Νικολάου Σκουφά και συγκεκριμένα στην κοινότητα Κομποτίου και Σελάδων.
0: Η εικόνα που έχουμε δηλαδή είναι αρκετά
1: είναι
0: καλύτερη.
1: Καλή, είναι ικανοποιητική, με την έννοια ότι πλέον με τις τελευταίες ρήψεις που έγιναν πριν από λίγα λεπτά έχουν ληχθεί μεγάλες αιστείες, είναι τα οχήματα της περιοριστικής μεγάλος αριθμός, και είναι του Δήμου και των Δήμων μάλλον, γιατί έχουν συνδράμει και οι γειτονικοί Δήμοι. Με αποτέλεσμα είμαστε σε ικανοποιητικό στάδιο.
0: Δεν την έχουμε θέσει υποκλήρη έλεγχο.
1: Μικρή αιστείες είναι, αλλά πιστεύω με τα περιοριστικά οχήματα θα τα ελέγξουμε και αυτό μέχρι. Γιατί έχουμε μπροστά μας μία-δύο ώρες την ημέρα και μπορούμε να το καταφέρουμε.
0: Τι έχει κάψει μέχρι στιγμής?
1: Ενθαρρυντικό ήταν ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός εθελοντών. Και αυτό είναι
0: το ευχάριστο,
1: ότι συντράμουν ειδικά οι νέοι και ένα κομμάτι αγροτών που έχουν διαθέτουν και σύγχρονα τρακτέρ και ραντιστικά τα οποία έδρασαν μόνοι τους. Δηλαδή είναι πραγματικά τρακτέρ και ραντιστικά τα οποία έδρασαν μόνοι τους. Δηλαδή είναι πραγματικά συγκινητική.

0: γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Μην πιστεύετε ότι έχουμε και οργανωμένο σύστημα, γιατί μας λείπουν τα οχήματα και γενικότερα έτσι. Αλλά όλο και το προσωπικό του Δήμου μου και τα μέσα έγιναν όλα.
1: Εντάξει, Δημήτρη.
0: Και τώρα κάνουν τελευταίες ρήψεις τα αεροπλάνα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά.
1: Αύριο να παραμείνουν έτσι σε ετοιμότητα σε μια επιφυλακή κάτοικοι, να είναι προσεκτικοί, ναι, με εργασίες, ναι, ναι, στο ύπαιθρο κτλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και αύριο θα κάνουμε και την πρώτη αποτίμηση των σημειών.
1: Έγινε, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπασιώζος, ο Δήμαρχος Νικολάος Κουφάς στην Άρτα. Βλέπω πλάνα στη δημόσια τηλεόραση με τη φωτιά στη Βιωτία που κινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Και είναι, επειδή πλησιάζει τώρα και το βράδυ, αυτό το απόκοσμο, το μεταποκαλυπτικό σκηνικό με τις πυρωμένες φλόγες στον προς το παρόν έτσι σκούρο μπλε ουρανό. Το μέτωπο φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο.

Τώρα υπάρχει με τη φωτιά στο Ρέθυμνο, είπαμε θα δούμε και τις επόμενες ημέρες ποιοι είναι οι λόγοι πρόκλησης των πυρκαγιών και κυρίως των πυρκαγιών που πήραν και την πολύ μεγαλύτερη έκταση, όπως ας πούμε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και των υπολείπων, δεν αντιλέγω, αλλά καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Φαίνεται ότι υπάρχει, διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, ένα ζήτημα. Καθώς από την πρώτη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς, κλιμάκιο της ΔΑΕ, της αρμόδιας υπηρεσίας της πυροσβεστικής για εμπρισμούς, βρέθηκε και για το λόγο που προκαλείται μια φωτιά, πραγματοποίησε αυτοψίες στο Ρέθυμνο, με συλλέγοντας στοιχεία και διάφορα άλλα και διάφορες άλλες ενδείξεις ως προς το τι ακριβώς έχει συμβεί. Διαβάζω λοιπόν στο παραπολιτικά.gr ότι τα στελέχη της ΔΑΕ, είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού η ΔΑΕ, προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο. Το βασικό σενάριο που εξετάζουν είναι ότι η φωτιά στο Ρέθυμνο προκλήθηκε από βλάβη ή αστοχία στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

0: Από την πλευρά του όμως, πάλι διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, ο ΔΔΕ κάνει λόγο για βάσιμες αναφορές. Λέει ότι είναι η εύκολη στοχοποίηση του δικτύου, είναι το εύκολο να στοχοποιήσετε το δίκτυο. Δεν υπηρετεί όμως αυτή η στοχοποίηση την αλήθεια, απορρίπτει τους σχετικούς ισχυρισμούς ότι από δική σας βλάβη η αστοχία στο δίκτυο προκλήθηκε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ως τους απορρίπτει ως ατεκμηρίωτους. Έχει βγάλει ο ΔΔΕ και μια σχετική ανακοίνωση που τη διαβάζετε, επαναλαμβάνω, στο παραπολιτικά.gr πολύ αναλυτικά. Για μία ακόμη μέρα, όπως κάναμε και χθες, κάναμε και προχθές και τον ευχαριστώ πολύ, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, δημοσιογράφος στην Κρήτη, στον ραδιοφωνικό σταθμό Αντένα Δυτικής Κρήτης. Ο Δημήτρης από την πρώτη μέρα, προχθές, Τετάρτη, μας έδινε πληροφορίες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Μετέφερα και το τελευταίο με τη σύλληψη
1: ναι,
0: στελέχους.
1: Ναι, έχουμε τη σύλληψη του στελέχους.
0: Με το ΔΔΕ να λέει, μα τι είναι αυτά τα πράγματα και κατηγορείται μας η εύκολη λύση. Και να δω πώς θα ξεμπλεχτεί αυτό.
1: Για να σας πω εγώ κάτι, όπως λένε, ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Γιατί δεν υπάρχει καμία ένδειξη εμπρισμού για να κάτσουμε να πούμε ότι ψάχνουμε φαντάσματα. Οπότε ας τα πει στον ανακριτή αυτό.

0: τέλεχος του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Είναι δηλαδή εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αύριο πανεδηγείται στον Ανακρίτη το πρωί. Σίγουρα η πυροσβεστική, η οποία είχαμε μιλήσει και το μεσημέρι, είχαμε βγει στα παραπολιτικά και είπαμε ότι ήταν από ώρα σε ώρα να βγάλει ουσιαστικά ένα πόρισμα. Φαίνεται ότι η πυροσβεστική κατέληξε ότι υπεύθυνη είναι η ΔΔΕ έξω και η σύλληψη, και αύριο θα πάει στον Ανακριτή να απολογηθεί για το τι ακριβώς θεωρούν από τη δική τους
0: πλευρά. Βλάβη ή αστοχία.
1: Ναι.
0: Κοίτα, αν είναι κάτι που έπρεπε να έχει διορθωθεί και ο υπεύθυνος δικτύου το άφηνε και δεν είχε πέσει να το διορθώσει και από αυτό χάσαμε το φοινικό δάσος της Πρέβελης, είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι, είναι να λες.
1: Μιλάμε τότε για ενδεχόμενο δόλο, έτσι. Οι παραλήψεις αυτές έχουν δόλο μέσα.
0: Για μένα αυτά πρέπει να είναι κακούργημα.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ, γιατί
0: είναι κακούργημα.
1: Αν δεν πάμε πάντα στη
0: και
1: λογική.
0: Και αν δεν απεγκλωβιζόντουσαν οι άνθρωποι από την παραλία και είχαμε τώρα και νεκρούς, επειδή αν όντως ισχύει, έπρεπε να φτιάξεις μια βλάβη και δεν την έφτιαχνες.
1: Παιδιά, στις πυρκαγιές δεν υπάρχουν λάθη. Δεν υπάρχει συγγνώμη, δεν υπάρχει έκανα λάθος. Έτσι είναι και εδώ πέρα η άποψή μου, ειδικά βλέποντας τις καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει. Τους ανθρώπους που χάσαμε, δεν υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει συγγνώμη, δεν ήξερα, δεν μπόρεσα. Άποψή μου τώρα, έχοντας ζήσει από κοντά όλο αυτό τον όλεθρο. Και δυστυχώς τα νέα, ενώ το μεσημέρι ήταν πολύ καλύτερα, έχουμε ανεβάσει και στα παραπολιτικά.gr όλα όσα μας είπε ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Τσαπάκος, της πολιτικής προστασίας, ενώ δείχνανε πάλι καλά, έχουμε μια αναζωπήρωση στις 5 η ώρα. Και περιμένουμε όλοι αυτό το μεσημέρι, το αυριανό, που είπαν ότι θα κοπάσουν λίγο οι ανέμοι στην περιοχή. Να σηκωθεί ένα αέριο. Σε μια off the record κουβέντα που είχαμε τον αντιπεριφερειάρχη, μου είπε ότι από τη στιγμή που σηκωθούν έστω ένα-δύο εναέρια, θα μπορούμε να μιλάμε ότι είμαστε ασφαλείς. Όσο δεν σηκώνονται τα εναέρια, οι 300-330 πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί, τα 90 οχήματα περιφέρειας πυροσβεστικής εθελοντών, δεν θα είμαστε σίγουροι. Τόσο απλά.
0: Πόσο σημαντική είναι η χρήση των εναέριων μέσων πραγματικά.
1: Φυσικά, σκεφτείτε ότι προσπαθούσε να μου εξηγήσει ο άνθρωπος, για να το κάνουμε και κατανοητό στους ανθρώπους. Μου λέει, δεν έχουμε φωτιά, απλά όλα τα δέντρα για παράδειγμα που έχουν καεί είναι κάρβουνο. Λίγο φυσάει και ανάβει κατευθείαν η φλόγα. Όταν περάσει το εναέριο και πετάξει το νερό από πάνω, σβήσανε, τέλος. Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι μάνικες ή απλοί άνθρωποι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς είναι το χειρότερο μου ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή κάθε μέρα, και να μην έχω, να έχω περάσει τόσες μέρες και να μην έχω κάτι αισιόδοξο να βγω να πω τελειώσαμε. Τους έχω στείλει μήνυμα στην πολιτική προστασία. Μόλις πετάξει το πρώτο εναέριο, θέλω να βγω στα παραπολιτικά για κάτι καλό. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει.
0: Για αύριο, Δημήτρη, έχεις κάτι καλύτερο ή πάλι...
1: Περιμένουμε αύριο το μεσημέρι. Μας έχουν πει ότι αύριο το μεσημέρι ότι θα κοπάσει λίγο ο άνεμος, δηλαδή θα κατέβουμε από τα 10 μποφόρ κάπου στα 7 μετά το μεσημέρι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι,
0: για να σηκωθούν τα πρώτα.
1: Ναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και αν γίνει αυτό, αν εφόσον ευοδοθεί, θα σηκωθούν τα πρώτα εναέρια και μετά θα σας πάρω χαρούμενος κι εγώ στους συναδέλφους μου του Σαββατοκύριακου να τους αναγγείλω ότι τελείωσε αυτό. Αυτός ο όλοθρος, και μετά να πάμε στα υπόλοιπα, τα οποία είναι πολύ δύσκολα, έτσι. Δηλαδή μην ξεχνάμε να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή όσων ζημιών έχουν γίνει, και πραγματικά αυτό που θα διαπιστώσουμε στο μετά θα είναι για κλάματα. Όπως όμως το λέω ακριβώς, κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω και μακάρι αύριο να είναι αυτή η μέρα που θα έχεις το
1: θετικό. Καλό βράδυ και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Και σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και την ενημέρωση αυτές τις ημέρες. Καλή συνέχεια. Δημήτρης Κουλούδης, συνάδελφος, δημοσιογράφος στον ραδιοφωνικό σταθμό Αντένα Δυτικής Κρήτης. Πόρτο Γερμενό, το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το... γνωστό παραθυριστικό οικισμό της Δυτικής Αττικής, με πολύ καλή τουριστική υποδομή, είχε κινδυνεύσει ο οικισμός το 2009 στην τότε καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, που έφτασε μέχρι τα όρια του οικισμού. Το 2009 είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. το βράδυ της 21 Αυγούστου. Είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Γραμματικού, έκαιγε διαρκώς για 4 ημέρες και έκαψε συνολικά 210.000 στρέμματα. Τώρα που το λέω, ίσως κάποιοι, ειδικά αν ήσασταν, εγώ τα θυμάμαι λόγω του ρεπορτάζ, αλλά κάποιοι, ειδικά αν μένατε σε αυτά τα κοντά στις περιοχές, θα το θυμάστε. 21 Αυγούστου του 2009 ξεκινάει από την περιοχή του Γραμματικού και για 4 μέρες μέχρι 25 Αυγούστου καίει ασταμάτητα, συνολικά καίει 210.000 στρέμματα, κυρίως τότε πευκοδάσους.

Εκεί λοιπόν προσπαθούν τώρα να... Οι εικόνες δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο

0: και για αυτήν την, για την κατάσταση που εκεί επικρατεί. Έχουμε νωρίτερα και στον οικισμό Αγίου Νικολάου Βιωτίας να γίνεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Ο κύριος Γιώργιος Ντασιώτης είναι μαζί μας. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τι κάνετε, κύριε Ντασιώτη?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι πολύ καλός ο ήχος μας. Θα προσπαθήσω να σας ακούσω.
0: Εγώ πάντως σας ακούω μια χαρά. Τι έχετε να ενημερώσετε, ποιο είναι το τελευταίο νέο?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέτωπο της Δομβρένας, το πρωινό της ξηρονομής, το οποίο έχει προχωρήσει και έχει πλησιάσει πάρα πολύ την κοινότητα της Δομβρένας. Είναι ένα τεράστιο μέτωπο, μη προσβάσιμο για τις επίγειες δυνάμεις. Εναέρες δεν είχαμε όλη μέρα σήμερα λόγω των σφοδρών ανέμων που υπάρχουν. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες είναι ισχυρές, δεν μπορούν να επιχειρήσουν στην περιοχή που είναι μη προσβάσιμη, και περιμένουμε τη φωτιά τώρα σε κάποιο σημείο που φαίνεται ότι κατευθύνεται. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τη Βιωτία σήμερα, από το πρωί ξεκινώντας με τον απεκλωβισμό 280 ανθρώπων με πλωτά μέσα από τον μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, το οποίο επίσης είναι ενεργό και επιχειρούν και εκεί ισχυρές αστυνομικές πυροσβεστικές δυνάμεις να προστατέψουν τις κατοικίες και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί. Όμως η μεγάλη μάχη γίνεται στο μέτωπο του Δομβρένας Αγίου Νικολάου.
0: Εκείνη η μεγάλη μάχη,
1: Ναι.
0: Η οποία φαίνεται ότι θα την κερδίσουμε, ή πλησιάζει και το βράδυ, οπότε το αφήνουμε και βλέπουμε
1: είναι
0: από το πρωί.
1: Θα είναι μακρά η νύχτα απόψε, δυστυχώς. Θα ήταν πολύ διαφορετική η εξέλιξη εάν υπήρχε δυνατότητα ενέργειων μέσων. Όμως μόνο
0: νυχτερινά,
1: με
0: τις ή γενικώς δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν.
1: Λόγω των σφοδρών ανέμων.
0: Δεν
1: υπήρχε δυνατότητα να σηκωθούν. Επιχείρησαν, υπήρχαν μέσα διαθέσιμα, επιχείρησαν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ναι.
0: Οπότε αύριο τι περιμένουμε για αύριο, κύριε Ντασιώτη? Είμαστε σε υψηλή επιφυλακή αύριο, δηλαδή, και πάλι.
1: Είμαστε επίσης σε υψηλή επιφυλακή αύριο. Δεν μπορώ να σας πω πρόβλεψη για αύριο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα μέτωπο που το κοιτάω και τρομάζω. Είναι ένα πολύ δυνατό και μεγάλο μέτωπο που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στη νύχτα.
0: Σας καταλαβαίνω, αν και εσείς το βλέπετε πολύ καλύτερα. Εγώ το είδα σε κάποια πλάνα και όπως και εγώ, αν ήμουν εκεί στο σημείο που είστε και το βλέπα, θα τρόμαζα. Είναι από αυτά που σε τρομάζουν, λες τι θα κάνω με αυτό το πράγμα, πώς θα το αντιμετωπίσω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι λέμε στους ανθρώπους που μας ακούνε και είναι εκεί στην περιοχή, κατοίκους, να απομακρυνθούν, να περιμένουν 112, τι τους λέμε?
1: Οι άνθρωποι που μας ακούνε να περιμένουν οδηγίες από τις αρχές. Κανένας να μην κινείται προς την κατεύθυνση φωτιάς, και για την προστασία του που είναι το βασικότερο, αλλά και για να μείνουν, να είναι ελεύθερες οι προσβάσεις για τα πυροσβεστικά οχήματα. Να περιμένουν οδηγίες. Έχουμε τη δυνατότητα. Οτιδήποτε χρειαστούν να τους το παρέχουμε. Και η κένωση οικισμού, αν χρειαστεί να την κάνουμε, την κάνουμε. Και η κατεύθυνση να τους δώσουμε την έχουμε. Υπάρχει και ανοιχτή επαφή με όλους να ακούν τις οδηγίες μας και να πειθαρχούν σε αυτές.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς και συγκεκριμένος, οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να έχει και την όποια απορία. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να
0: πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Σας αφήνουμε να επιστρέψετε. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Ξέρετε, και εμείς προσπαθούμε, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας στα μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως να ενημερώσουν όχι εμάς προσωπικά, αλλά τους ανθρώπους που μας ακούνε, οι αρμόδιοι φορείς. Αλλά πρέπει και εμείς να μην κρατάμε υπερβολική ώρα την συζήτηση, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα μιλήσουν και σε διαφορετικά μέσα. Και το βασικό τους έργο αυτή τη στιγμή είναι να βοηθούν στο συντονισμό όπου χρειάζεται, στην οργάνωση με βάση και την πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Οπότε τους ευχαριστούμε που βρίσκουν λίγο χρόνο να ενημερώσουν τους πολίτες αυτής της χώρας που ακούνε αυτή την ώρα τον σταθμό μας, αλλά και εμείς δεν πρέπει να μακρηγορούμε όταν τους φιλοξενούμε. Βάζουμε μια ανωτελεία, είμαστε σε έκτακτη ροή εκπομπής εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο. Όχι, δεν θα βάλουμε τώρα ανωτελεία. Έχουμε νέα φωτιά στην Κάριστο. Και έχουμε μήνυμα από 112 για εκένωση της ανατολικής επέκτασης.

0: μόλις με ενημέρωσε για αυτό το τελευταίο μέτωπο της Καρίστου και της, του μηνύματος από το 112, η συνάδελφος Κατερίνα Πλατή. Επαναλαμβάνω, η ανατολική επέκταση Καρίστου στο Δήμο Καρίστου είναι μία, όπως διαβάζω, από τις βασικές πολυοδομικές ζώνες. Το μήνυμα για το 112 είναι για εκένωση. Θα πρέπει στην ευρύτερη περιοχή όχι να υπάρξει πανικός, αλλά όπως ακούσατε και πριν από τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Ντασιώτη, θα πρέπει να περιμένουν να βλέπουν, όχι μόνο στην ευρύτερη, γενικώς, όπου είναι έτσι λίγο πιο δύσκολο το μέτωπο, να κάνετε κι εσείς λίγο τα κουμάντα σας και να έχετε υπόψη σας ότι δεν αποκλείεται να χρειαστεί να μου ζητήσουν να εκενώσω. Δεν θα είστε δηλαδή, δεν. Φαντάζομαι κοινή απλή λογική, δεν είναι κάποιο σήμερα κοντά σε ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο χαλαρός, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έχει στο μυαλό του ότι εγώ δηλαδή όταν είχα βρεθεί σε κάποια αντίστοιχη κατάσταση ως παραθεριστής, είχαμε φτιάξει και ένα μικρό βαλιτσάκι με κάποια βασικά πράγματα, μόλις μας λέγανε ότι πρέπει να εκενώσετε, να παίρναμε αυτό και να απομακρυνόμασταν. Θα κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Είπαμε παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο. Έχουμε διαμορφώσει, παρά το ότι είναι το τελευταίο μας, τελευταία μας εκπομπή, άλλη η επικαιρότητα προέχει, διαφορετικά το περιεχόμενο, μόνο και μόνο για να καλύπτουμε και να ενημερώνουμε για την πάρα πολύ δύσκολη, δεν είναι τώρα δημοσιογραφική υπερβολή, όταν ακούς ότι έχεις 73 μέτωπα ανοιχτά την ίδια μέρα, δεν είναι μία και δύο πυρκαγιές, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ανάγκη να ενημερώσουμε για την εξέλιξη. Θα δούμε για αύριο πώς θα το προσαρμόσουμε. Ανάλογα. Προς το παρόν όμως ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι, και συνεχίζουμε, θα δούμε αν την τελευταία ώρα θα πάμε με ακροατές, το σκέφτομαι, ή αν θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη των μετόπων. Με προβληματίζει πολύ, επειδή έχω δει τα πλάνα δηλαδή, το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 48 λεπτά μετά τις 8 εδώ στην πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, πάμε για βράδυ Παρασκευής 31 Ιουλίου. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Είναι κανονικά η τελευταία μας εκπομπή για το καλοκαίρι. Από αύριο και για ένα μήνα θα λείψει το Ανεμολόγιο και θα επιστρέψει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με αυτό το νέο ωράριο 7 με 10. Ωστόσο, λόγω της έκτακτης επικαιρότητας με τα πολλά μέτωπα των πυρκαγιών, έχω αλλάξει την, και έχουμε αλλάξει την κανονική ροή της εκπομπής για να καλύψουμε την έκτακτη ειδησιογραφία. Και δουλεύουν πολλοί συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για να ενημερώνεστε κι εσείς. Μαζί μου εδώ στο Ραδιοθάλαμο και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πισμπίκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής «Εξαιρετική δουλειά» η Κατερίνα Πλατή και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως πάντα, πολύτιμη βοήθειά της η Ειρήνη Λεκάκη. Στις επιλογές των τραγουδιών, ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πόρτο Γερμενό, εκεί μάλλον θα υπάρξει το επόμενο, έτσι δείχνει τώρα. Εννοείται ότι αν προκύψει κάτι άλλο θα ενημερώσουμε. Έτσι μου φαίνεται τώρα ότι θα υπάρξει για τις επόμενες ώρες η μεγαλύτερη προσοχή, διότι τα πλάνα που δείχνουν το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Δυστυχώς εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές περιοχές άνεμοι υψηλής έντασης που δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Μάλιστα σε αρκετά σημεία δεν μπόρεσαν καν να πετάξουν και να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα.

Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες είναι σε αυξημένη επιφυλακή, όπως είναι λογικό. Ακούτε που έχουμε, όσους έχουμε φιλοξενήσει παράγοντες και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να συμβουλεύουν τρία βασικά πράγματα. Να μην υπάρχει πανικός, να περιμένουμε και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάζεται να εκενώσουμε αν δεν έχει έρθει το μήνυμα, αλλά αν έρθει το μήνυμα πρέπει να εκενώσουμε. Και το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό και για αύριο, πάρα πολύ προσεκτική, μήπως άθελά μας προκαλέσουμε κι εμείς κάποια πυρκαγιά που λόγω των ανέμων μας ξεφύγει από τον έλεγχο, γιατί κάνουμε μια δραστηριότητα, χάσουμε τον έλεγχο και πάρει καμία έκταση που τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Νωρίτερα ήταν βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάλυμνο και σε Άνδρο. Στην Πάρο δινόταν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Βλέπω τα μηνύματα που στέλνετε, αρκετά από αυτά είναι έτσι για το τις ευχές λόγω καλοκαιριού και ούτω καθεξής. Δεν είναι ότι δεν τα βλέπω, αλλά λόγω της επικαιρότητας δεν έχω προλάβει να τα βάλω στη συζήτηση. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, και αν θα προλάβω να ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχετε καλέσει κάποιοι ακροατές και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Εννοείται, κύριε Κυριάκο, και το είπα και πριν, το είπα και χθες, το έχω πει πάρα πολλές μέρες, λέει, δεν ζει μόνο ο άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Μια τραγωδία είναι όταν καταστρέφεται και το οικοσύστημα, όχι μόνο η ανθρώπινη περιουσία. Εννοείται, τραγωδία είναι το καμένο δάσος, τραγωδία είναι η καταστροφή της χλωρίδας, τραγωδία είναι η καταστροφή της πανίδας, τα καμένα ζώα, πτηνά, ερπετά. Εννοείται, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι και αυτό τραγικό, αλίμονο. Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν έναν τέτοιο διαχωρισμό. Έλα μωρέ, δέντρα είναι και ζώα και τι έγινε. Όχι, τραγωδία, δεν το συζητάμε.

0: Διαβάζω τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, που έχουν να κάνουν και με το θέμα της επικαιρότητας που παρακολουθούμε, και αν είστε σε κάποιο σημείο που έχετε εικόνα, όχι μόνο με μήνυμα, αν θέλετε, αν είναι για να δώσετε έτσι, όπως το λέμε, ρεπορτάζ επί τόπου, επειδή είστε κάπου που υπάρχει πύρινο μέτωπο, να καλέσετε και να βγείτε και στον αέρα. Ο Σωτήρης, παραδείγματος χάρη, βλέπει στον Ασπρόπυργο τα εναέρια μέσα, τα βλέπει που πλέον κατεβαίνουν, προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Νυχτώνει, δεν μπορούν πλέον να επιχειρήσουν. Ο Θεός γράφει να βάλει το χέρι του από εδώ και πέρα. Για να δούμε αν θα μπορούν να επιχειρούν και βραδινές ώρες τα εναέρια μέσα, τα καινούργια Καναντέρ που έχουμε παραγγείλει, τα οποία θεωρητικά έχουν την δυνατότητα επιχείρησης τις νυχτερινές ώρες. Στην Κάριστο λοιπόν η φωτιά, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, είναι πολύ δύσκολη. Υπήρχε και το μήνυμα από το 112 για εκένωση στην περιοχή Ανατολικής Επέκτασης, και είναι κοντά μας η δημοσιογράφος, η συνάδελφος Ματίνα Ρέτσα από το E-Βήμα Εύβοιας, και την ευχαριστώ πολύ για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ματίνα.
1: Καλησπέρα. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την ώρα στην Κάριστο. Η πυρκαγιά ξεκίνησε εδώ και μία ώρα περίπου, δίπλα από την περιοχή, για όσους γνωρίζουν, του Αετού, του Δήμου Καρίστου. Πριν από λίγο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ήρθε μήνυμα το 112 να εκκαινωθεί η περιοχή ανατολικά της επέκτασης προς τον Αετό, και οι κάτοικοι να μετακινηθούν προς τον Αετό. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα φτάνουν ενισχύσεις από τα πυροσβεστικά κλιμάκια, τόσο του Αλιβερίου, της Κίνης, αλλά και από τη Χαλκίδα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η πρώτη πληροφορία ανεπίσημη που έχουμε αυτή τη στιγμή στο e-vima.gr είναι ότι υπάρχουν ήδη ζημιές σε κάποιες οικίες. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Μας έρχεται σαν πληροφορία ανεπίσημη, την οποία δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Θα έχουμε επικοινωνία σε λίγο με την περιοχή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τον Δήμαρχο, και θα κινηθούμε βέβαια προς την Κάριστο. Πρέπει να σας πω ότι προς τα εκεί οδεύει αυτή την ώρα που μιλάμε και ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ο κ. Γιώργος Καλαϊδίτης, ο οποίος πριν από λίγο μας είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Κάριστο. Θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα, και ειδικά αύριο, σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, η κεντρική και η νότια Εύβοια είναι στο κόκκινο για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πρέπει να σας πω ότι στο σημείο επιχειρούν και εθελοντές, αλλά οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, και όταν μιλάμε για την περιοχή της Καρίστου και του Καβοντόρου, για όσους γνωρίζουν, καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά τους θυελώδεις ανέμους. Το θέμα είναι να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό προέχει αυτή την ώρα, γιατί βλέπουμε ότι γίνεται και σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα να έχουμε αρκετές αιστείες φωτιάς. Πρέπει να σας πω ότι και ο Δήμαρχος Καρίστου την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο σημείο και συντονίζει. Γενικότερα αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι η κατάσταση στην φωτιά της Καρίστου είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
0: Μέσα σε μόλις μία ώρα πήρε τέτοια διάσταση.
1: Ναι, πήρε τέτοια διάσταση, διότι είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Για όσους γνωρίζουν την περιοχή, καταλαβαίνουν αν σε κάποια άλλη περιοχή της Εύβοιας είναι 6 μποφόρ, εκεί είναι σίγουρα 9.
0: Λόγω του σημείου που είναι το Καβοντόρο.
1: Ακριβώς.
0: Θυμίζεται για το.
1: Ακριβώς. Στην περιοχή του Καβοντόρου πνέουν πάντα πιο ισχυροί άνεμοι από ό,τι πνέουν στο υπόλοιπο της Εύβοιας. Είναι μια περιοχή που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τους ισχυρούς ανέμους. Και σας λέω ότι υπήρχε επιφυλακή, διότι και αύριο η περιοχή αυτή είναι στο κόκκινο, όπως και οι υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Εύβοιας.
0: Ματίνα, να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση και να πάνε όλα καλά, βεβαίως. Ήταν πολύ ξαφνικό, πολύ απότομο. Ματίνα Ρέτσα, η συνάδελφος από το E-Βήμα Εύβοιας, για τη φωτιά στην Κάριστο, που λόγω και του σημείου, ναι, Καβοντόρο, πήρε, είδατε πόσο γρήγορα πήρε αυτή τη μεγάλη διάσταση.

0: Μία που μας είπε η συνάδελφος ότι σπέβδει στο σημείο ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Μία που οι συνάδελφοί μου με μπόρεσαν και τον βρήκαν στο τηλέφωνο και τον έχουμε κοντά μας για να μας ενημερώσει. Πολύ καλησπέρα κύριε Κελαϊδίτη.
1: Καλησπέρα.
0: Μέσα σε μία ώρα, να είστε καλά. Μέσα σε μία ώρα μας είπε συνάδελφος ότι πήρε τέτοια διάσταση.
1: Ναι, δυστυχώς η Κάριστη με τους πολύ ισχυρούς ανέμους που έχει μονίμως και τον όλο το καλοκαίρι δεν θέλει πάρα πολύ να αναπτύξει το μέτωπο. Έτσι η φωτιά αυτή που ξεκίνησε στο βουνό πίσω από τον οικισμό του Αετού, ένας οικισμός που βρίσκεται στα ανατολικά της Καρίστου με αρκετά πυκνή κατοίκηση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στις φλόγες διάσπαρτες, με την ταχύτητα των ανέμων να είναι της τάξης των 9 μποφόρ και να υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος σε πολλές κατοικίες και ελπίζουμε όχι σε στους κατοίκους εκεί της περιοχής οι οποίοι δίνουν τη μάχη να σώσουν τις περιουσίες τους. Κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Εμείς βρισκόμαστε τώρα από Χαλκίδα προς Κάριστο. Η επικοινωνία με τον κύριο Ραβιόλα, τον δήμαρχο, είναι τακτική, ο οποίος μου περιγράφει μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη. Σε κάποιες περιπτώσεις η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα. Και προσπαθούμε να συνδράμουμε την πυροσβεστική υπηρεσία με υδροφόρες, μηχανήματα έργου, προκειμένου να σώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το περιορισμό του πολύ δύσκολου αυτού μετώπου.
0: Τι έχει κάψει μέχρι στιγμής, κύριε Κελαϊδίτη?
1: Είναι πολύ νωρίς. Έχω φτάσει πληροφορίες για κάποιες κατοικίες που κινδυνεύουν, αλλά δεν έχω κάποια επιβεβαίωση αυτή τη στιγμή.
0: Δάσος είναι πολύ νωρίς. Κάψει. Έχει κάψει
1: χαμηλή βλάστηση κυρίως. Έχει και κάποια δέντρα μέσα στον οικισμό. Και μικρή βλάστηση, αλλά κυρίως χαμηλή.
0: Άρα έχουμε στον Αετό Καρίστου και το μήνυμα του 112 για απομάκρυνση.
1: Πολύ σωστά. Ο κόσμος πρέπει να απομακρυνθεί για να προστατευτεί πρώτα απ' όλα, αλλά και να συνδράμει την επιχείρηση της πυροσβεστικής, η οποία χρειάζεται πεδίο για να λειτουργήσει με ασφάλεια και για τους ίδιους, αλλά κυρίως για τους πολίτες.
0: Είχατε ενημέρωση ότι είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή, με υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές από τις κεντρικές υπηρεσίες, τις κρατικές? Υπήρχε ενημέρωση στους δήμους?
1: Είμαστε εδώ και μία εβδομάδα στο πόδι και μάλιστα κάνουμε το ένα συντονιστικό πίσω από το άλλο κάθε απόγευμα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ακολουθεί αύριο η κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την περιοχή, γιατί ενισχύονται οι άνεμοι στο μεγαλύτερο κομμάτι του νησιού αλλά και σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και στην Αττική, σε συνδυασμό και με τις τραγικές καταστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην όμορφη περιφερειακή ενότητα στη Βιωτία, και όχι μόνο, μας βάζει όλους.
0: Εντάξει κύριε Κελαϊδίτη, ευχαριστώ πολύ που να σας αφήσω να επιστρέψετε στο έργο του συντονισμού και της οργάνωσης. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλά. Ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, στην κατάσβηση επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Έχει διατεθεί και για αεροπυρόσβεση όσο πρόλαβε και ένα ελικόπτερο και συνδράμουν υδροφόρες από τον Δήμο Καρίστου. Βεβαίως και εδώ, όπως και σε όλες τις πυρκαγιές, κινητοποιείται για τη διερεύνηση των αιτιών ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της ΔΑΕ, που όπως σας είπα νωρίτερα συνέλαβε έναν υπεύθυνο για το του ΔΔΕ στο Ρέθινο, ότι από βλάβη αστοχία του δικτύου προκλήθηκε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθινο, στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, με τον ΔΔΕ να βγάζει ανακοίνωση και να λέει ότι αυτή είναι η εύκολη στοχοποίηση, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Πάρα πολύ σύντομη διακοπή και συνεχίζουμε με καλεσμένους.

0: 90,1.
1: Η παράδοση στο ανεμολόγιο όλα αυτά τα χρόνια είναι εσείς οι ακροατές. Καλείτε και βγαίνετε στον αέρα για να σχολιάσετε το θέμα ή τα θέματα που θέλετε. Την σπάω σήμερα διότι έχουμε έναν ακροατή, τον Αναστάση, ο οποίος είναι στην Κάριστο και είναι μας που και που μιλάει και στην εκπομπή, αλλά μας έχει τονίσει πολλές φορές ότι έχει και την ιδιότητα του εθελοντή δασοπυροσβέστη με την ομάδα των συνεθελοντών του. Και δεν ξέρω, Αναστάση, καλησπέρα, σε κάλεσα εγώ αυτή τη φορά. Πού σε πέτυχα και αν είσαι σε κάποια από τα σημεία της πυρκαγιάς.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Κοίτα, εγώ είμαι πάνω ερέτρια, γιατί έχω βάρδια και δεν είμαι κάτω στην Καρίστο.
1: Έχεις μιλήσει με τους
2: συναδελφούς. Έχω μιλήσει με τους δικούς μου κάτω, είναι και η οικογένειά μου κάτω.
1: Ναι.
2: Η φωτιά ξεκίνησε
1: πίσω από το γυμναστήριο. Είσαι κοντά στον ΑΕΤΟ που δόθηκε το 110 για εκένωση.
2: Να σου πω την αλήθεια, είναι πριν το χωριό τον ΑΕΤΟ.
1: Okay.
2: Δεν έχει καμία σχέση με τον ΑΕΤΟ.
1: Ναι.
2: Η φωτιά ξεκίνησε πίσω από το κλειστό γυμναστήριο στην Κάριστο. Σε κλάδωνα το δευτερολέπτο επεκτάθηκε και πάει τώρα προς τη θάλασσα.
1: Τι έχει εκεί πίσω από το κλειστό αυτό γυμναστήριο?
2: Έχει κάποια σπίτια. Έχει κάποια σπίτια. Είναι και το νεκροταφείο κοντά.
1: Μάλλον ανθρώπινο λάθος κάνει
2: το,
1: δηλαδή.
2: Κοίταξε, είναι και το σπίτι του πεθερού μου εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και έκαψε όλα τα πάντα γύρω γύρω, όλα μαύρα. Πέρασε η φωτιά μέσα από τις αυλές.
1: Είχε κάποια προστασία για το σπίτι, δεξαμενή
2: και
1: τα λοιπά.
2: Έχει προστασία, δεν κινδυνεύει το σπίτι. Και... το κακό είναι ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμία επέμβαση με το τόσο δαιμονιοειδισμένο αέρα. Πραγματικά η φωτιά πάει να σβήσει στη θάλασσα. Έχω φωτογραφίες και έχω και μαρτυρίες, γιατί είναι και η γυναίκα μου και τα παιδιά εκεί.
1: Ναι.
2: Έχει πάει και προς το γενικό λύκειο Καρίστου. Έχει κάψει κάτι δεντράκια που έχει εκεί το λύκειο. Και φαντάζομαι ότι πάει να σβήσει στην θάλασσα.
1: Δεν τη σταματάει τίποτα, εννοείς, με τέτοιο άνεμο.
2: Γιατί και παρότι είχαμε περιπολίες, έξω και τα μέλη του συλλόγου.
1: Ναι, μας το έχεις πει αυτό και στο παρελθόν, ότι κάνετε τις περιπολίες σας.
2: Δεν προλαβάνε να κάνουν τίποτα. Κάποιος συνάδελφος μου είπε μάλιστα ότι πρέπει να κάνει και ένα όχημα. Ενός άλλης, μιας άλλης εθελοντικής ομάδας, δεν ξέρω, δεν το έχω πει βεβαίως. Και κάτι σπίτια, πρέπει να είχαν δύο σπίτια ζημιές, δεν το έχω πει βεβαίως, τι να σου πω.
1: Έχεις εμπειρία μέσω της εθελοντικής σου δράσης στην πυρόσβεση? Είναι αυτοί οι άνεμοι όντως, όπως λένε αρκετοί, κάτι πολύ σπάνιο, ρε παιδί μου, για κάποιους και πρωτόγνωρο?
2: Είναι πολύ σπάνιο, είναι έχει τρομερές ρηπές. Έχει τρομερά ρεκόρ, δηλαδή, εντάξει, πάλι θα σπάσουμε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Και αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα.
1: Γιατί?
2: Είμαστε σε κατηγορία 5,
1: ναι.
2: Να ξέρετε, Νότια Εύβοια, Αττική.
1: Βέβαια.
2: Και πραγματικά... Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Ακολουθώ τη φωτιά και όπου πάει. Είναι πολύ απρόβλεπτο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Κωνσταντινέ. Πραγματικά, εγώ τι βοήθεια να ζητήσω? Να σώσουμε τι? Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα, πραγματικά. Είναι τρομερή ταχύτητα από το ένα σημείο στο άλλο. Για κλάσματα του δευτερολέπτου έχει περάσει και έχει διαλύσει τη φωτιά και πάει προς τη θάλασσα. Να σβήσει εκεί. Όπως γίνεται και στη Βιωτία και στο Πόρτο Γερμανό, στη θάλασσα θα σβήσει. Μην το περιμένετε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει, Αναστάση, γι' αυτό ήθελα τη γνώμη σου. Επειδή έχεις αντιμετωπίσει μέσω της εθελοντικής σου δράσης τέτοιες καταστάσεις, ναι. Και
2: όλες τις δυνάμεις εκεί πήγανε και από τα Λιβέρι, κατεβήκανε από τα Νεαστήρα, ήρθανε όλες τις δυνάμεις εκεί. Αλλά να κάνουμε τι? κυνηγάνε τη φωτιά. Δεν μπορούν να είναι. Είναι τρομερή ταχύτητα που μεταφέρεται και μεταπηδάει η φωτιά. Πραγματικά.
1: Να είσαι καλά, Αναστάση μου. Να πάνε όλα καλά, ελπίζω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Αναστάση. Κάποιες φορές υπάρχουν άνθρωποι που όταν λέει κάποιος με μια ιδιότητα, μια περιγραφή, επειδή έχει μια ιδιότητα, ένα ρόλο θεσμικό, κάποιοι μπορεί να τον ακούνε με λίγο επιφύλαξη, για να μην πω καχυποψία. Ίσως όταν ακούσουν το ίδιο πράγμα, την ίδια περιγραφή, από κάποιον που δεν έχει μια θεσμική ιδιότητα, ένα θεσμικό ρόλο, δεν έχει κάποια εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, να του προσάψει κάποιος ιστεροβουλία, είναι ένας συνάνθρωπός τους, ο γείτονάς τους, ο συμπολίτης τους, ίσως να τον ακούσουν πιο προσεκτικά. Και ας λέει το ίδιο πράγμα. Επειδή δεν είναι απέναντί του, όσοι είναι τέλος πάντων, με μια αρνητική προκατάληψη. Ότι τα λέει γιατί θέλει να πετύχει αυτό. Δεν έχει κάτι να πετύχει ο γείτονος, ο συμπολίτης, ο εθελοντής. Και είναι και πιο ομοί στις περιγραφές τους. Είναι πιο... όχι, δεν θα έλεγα ξεκάθαρη. Δεν το μοντάρουν, δεν το φιλτράρουν. Σου λέει ξεκάθαρα. Δεν την προλαβαίνεις. Με τέτοιους ανέμους. Όχι απλώς δεν μπορείς να τη σβήσεις. Δεν την προλαβαίνεις. Προσπαθείς όσο μπορείς και την αφήνεις και ελπίζεις ότι θα φτάσεις σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί πλέον να έχει κάτι να κάψει. Και ελπίζεις να κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσεις τότε κάτι να κάνεις. Σας υπενθυμίζω ότι για αύριο, Σάββατο 1η Αυγούστου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για τη χώρα, έτσι όπως τον έχει δημοσιοποιήσει, τον βλέπω και στην ιστοσελίδα της, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είπαμε έχει αναβαθμιστεί η Γενική Γραμματεία σε Υπουργείο, δείχνουν στο κόκκινο, δηλαδή σε κατάσταση 5, που είναι η κατάσταση συναγερμού, την Αττική και την Νότια Εύβοια. Και μετά δίνουν στο πορτοκαλί, στο βαθμό 4, που είναι κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου, το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, νησιά στο βόρειο Αιγαίο, Χίος Μυτιλίνη, την δυτική Κρήτη, την στερεά Ελλάδα. Σε κατάσταση 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, αλλά σε σχέση με το 5 και το 4 καλύτερα, είναι η Ανατολική Κρήτη, η Ρόδος, η Θεσσαλία, και σε κατάσταση 2, δηλαδή μέση κατηγορία κινδύνου, η Μακεδονία, η Θράκη.

0: Μια πολύ σημαντική μαρτυρία θα έχουμε τώρα από τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, διότι ο κύριος Γκιόκας είναι στο επίκεντρο της όλης κατάστασης που υπάρχει, όπως σας έλεγα, με το Πόρτο Γερμενό, που φαίνεται εκεί αυτή τη στιγμή η πιο δύσκολη κατάσταση. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών στο Πόρτο Γερμενό. Καλησπέρα, κύριε Γκιόκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε.
1: Ευχαριστούμε για την βοήθεια.
0: Το τελευταίο νέο που έχετε εσείς, τα πλάνα που βλέπω είναι τρομακτικά στις τηλεοράσεις. Εσείς τι βλέπετε και τι έχετε να μας πείτε?
1: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη κατάσταση, πρωτόγνωρη. Ακόμα και το 2009 που ήταν περίπου ίδια φωτιά, την είχαμε προλάβει επειδή ήταν μέρα. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα κοντά στη μια, περίπου μια μισή ώρα, έχουμε χάσει την ώρα.
0: Ναι.
1: Η φωτιά καίει ανεξέλεκτα. Όποιος έχει επισκεφτεί το Γερμενό, όπως βλέπετε το κόλπο το κορυφαίο, η δεξιά πλευρά του Πόρτου Γερμενού που ονομάζεται Προσύλη, είναι τυλιγμένη στις φλόγες. Σε αρκετά σπίτια είναι σε απόσταση περίπου 1,5 με 2 χιλιόμετρων η φωτιά. Η φωτιά δεν μπορούμε να επέμβουμε πήγια, διότι είναι πολύ δύσβατη περιοχή. Με βράχια, χωρίς δρόμους, χωρίς τίποτα, και απλά καθόμαστε και την κοιτάμε. Απλά περιμένουμε να κατέβει να μας κάψει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ήρθαν τα αεροπλάνα, ήρθαν 3 ελικόπτερα για 10 λεπτά, ένα τετάρτο. Σώσαν λίγο την κατάσταση, μάλλον την επιβραδύναν τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή αναζωπηρώνεται. Καινούργιες αιστείες ξεπηδάνε, γιατί δυστυχώς είναι υπερκοδάσος. Όπως ξέρετε, τα κουκουνάρια εξφενωρίζονται.
0: Ναι.
1: Και επίσης, από ό,τι από μαρτυρίες που έχουμε, δηλαδή που βλέπουμε, είναι και πολλά ζωάκια που συνήθως με τη φωτιά κρύβονται μέχρι να καούν. Και όταν καίγονται, φεύγουν. Και εκεί που πεθαίνουν, δημιουργείται καινούργια αιστεία. Δυστυχώς γύρισε και ο καιρός. Ήταν βορειοανατολικός, κάτι που μας. Ήταν προς την Κόρινθο να πήγαινε η φωτιά, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά έκυγε σιγά σιγά. Τώρα έχει γίνει βορειοδυτικός προς δυτικό, που αυτό σημαίνει ότι ο αέρας φέρνει τη φωτιά προς το κέντρο του Πόρτου Γερμενού. Είναι τρομακτικές εικόνες. Δεν ξέρω πώς φαίνεται από την τηλεόραση σε live καταστάσεις. Είναι τρομακτικό αυτό που ζούμε, και τώρα
0: απλά
1: κάνουμε το σταυρό μας, γιατί σας λέω και πάλι ότι δεν επεμβαίνει κανένας. Είναι η φωτιά και ό,τι βρίσκει. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά κατεβαίνει από την κορυφή του βουνού προς τα κάτω. Δεν ταξιδεύει η φωτιά δεξιά ή αριστερά. Η φωτιά έρχεται από τον Άγιο Βασίλη, από τη Βιωτία.
0: Που και εκεί είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και κατεβαίνει, γιατί στην ουσία είναι ενιαίο το βουνό. Είναι η μία πλευρά, η δεξιά είναι του Βιωτία Άγιο Βασίλη, και αριστερά είμαστε εμείς στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά από πίσω τώρα έχει καβαλήσει το βουνό και κατεβαίνει προς τον οικισμό.
0: Πριν πόση ώρα ήταν στο Πόρτο Γερμενό που ξέσπασε?
1: Η φωτιά ήρθε το μεσημέρι, ήρθε κατά τις 2 η ώρα.
0: Από τον Άγιο Βασίλειο, λέτε?
1: Από τον Άγιο Βασίλειο τη φωτιά.
0: Από τον Άγιο Βασίλειο.
1: Όχι, είναι σίγουρο.
0: Είναι σίγουρο.
1: Καβάλι το βουνό, δεν υπήρχαν αέρια μέσα λόγω του φοβερού αέρα που είχε. Είχε 9 μποφόρ και ρηπές μέχρι 11 και 12 μποφόρ. Και όταν έπεσε ο αέρας, δυστυχώς δεν υπήρχαν αέρια μέσα, γιατί προφανώς ήταν κάπου αλλού οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Μέχρι να συντονίσουν το ένα, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα.
1: Τι να πούμε τώρα, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Και το θέμα είναι ότι μόνο με θαύμα δεν θα καεί το μισό Γερμανό, τουλάχιστον. Μόνο με θαύμα.
0: Αλήθεια, πιστεύετε ότι θα μπει στον οικισμό μέσα?
1: Είναι σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου σε ευθεία η φωτιά. Και ανεξέλεκτα τώρα. Δεν μπορούμε να. Η πυροσβεστική, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Οι εθελοντές, όλοι μας, όλος ο κόσμος, απλά καθόμαστε και τη βλέπουμε. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τη φωτιά, γιατί είναι δύσβατο. Είναι βουνό, ναι, το οποίο είναι βράχια απότομα.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν μπορεί να την πλησιάσει τη φωτιά.
0: Δεν συζητάμε για όχημα. Καλά-καλά πεζοπόρο δεν μπορεί, λέτε?
1: Όχι, ούτε πεζοπόρο. Η φωτιά θα μπορέσουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τη φωτιά όσο μπορούμε, μόλις φτάσει στα 500 μέτρα. Στα 500 μέτρα εκεί θα μπορέσουμε. Να ανέβουμε, δηλαδή να πλησιάσουμε, να ανέβουμε τα βράχια και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Να περιορίσουμε, αν μπορούμε να την περιορίσουμε. Και πάλι είναι τεράστιο το μέτωπο. Είναι μια ακτίνα γύρω στα 4 χιλιόμετρα, 5. Δεν μπορείς δηλαδή να αναπλωθείς όλο το βουνό. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να γυρίσει ο αέρας.
0: Μακάρι. Εκενώθηκε το Πόρτο Γερμανό.
1: Αν τώρα έχει εκενωθεί από τις 3 η ώρα, βέβαια εμείς σαν σύλλογος από τις 1 η ώρα, το 10.30 1 η ώρα διώχναμε τον κόσμο της παραλίας.
0: Τον διώχνετε.
1: Γιατί το ξέραμε, ναι, το ξέραμε το έργο, ας πούμε, φαινόταν πώς θα πάει και τουλάχιστον να φύγουν όλοι οι λουόμενοι για να μην έχουμε το μάτι. Γιατί εδώ το Πόρτο Γερμανό έχει μόνο μια είσοδο-έξοδο. Είναι κοινή είσοδο-έξοδο, δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής άλλος παρά ένας δρόμος. Και για να μην γίνει συνωστισμός, τουλάχιστον μεριμνήσαμε να φύγει ο ξένος ο κόσμος, όσοι είχαν έρθει για τον μπάνιο.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν έχετε σώσει ζωές, το ξέρετε, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν δεν τους λέτε στη μία η ώρα να φύγουν.
1: Έχουμε κάνει πολλά σεμινάρια.
0: Συνωστίζονται και
1: έχουν. Σωστά, σωστά. Πήραμε την ευθύνη γιατί δεν υπήρχε 112. Το 112 χτύπησε στις 5 η ώρα, 5.30. Αλλά βάσει εμπειρίας και βάσει ότι φοβόμασταν το μάτι. Πήραμε την ευθύνη, πολλοί μας βρίζανε κιόλας εκείνη την ώρα και μετά μας πέρανε να μας ζητήσουν συγγνώμη. Διώξαμε τον κόσμο γιατί υπάρχει ένας δρόμος, σας λέω, και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Επειδή έρχονται και μεγάλα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής που θα κουβαλήσουν νερό, ο δρόμος γίνεται ακόμα πιο δύσκολος. Την άνοδο και την κάθοδο.
0: Και η συνεννόηση που έχετε τώρα είναι θα μείνετε κάποιοι μαζί με τους πυροσβέστες στα 500 μέτρα να την αντιμετωπίσετε.
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή. Σε εθελοντές.
0: Θα μείνετε εκεί, περιμένετε να φτάσει στα 500 μέτρα για να πάτε να την.
1: Κοιτάξτε, δείτε, μόνο αν κινδυνεύσει η ζωή μας θα φύγουμε. Δεν είναι θέμα μόνο περιουσία, δεν είναι θέμα του τοπίου, του δάσου και αυτά. Είμαστε συναισθηματικά δεμένοι. Δηλαδή είμαστε μόνοι κάτοικοι και σας το λέω τώρα και για να τριχιάζω. Να βλέπεις τους κόμπους μιας ζωής, να βλέπεις ό,τι έχεις μεγαλώσει να κύγεται. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι συνέστημα που αν δεν το βιώσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δυστυχώς. Το δύσκολο, το άσχημο είναι ότι δυστυχώς έχουμε δεμένα χέρια, δεν πάμε τίποτα. Δηλαδή βλέπουμε να ξεπητάνε εστίες φωτιές και απλά κοιτάμε. Δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι οτιδήποτε. Δυστυχώς.
0: Ενημέρωση δεν... υπήρχε, συντονισμός και τα λοιπά.
1: Υπάρχει συντονισμός.
0: Αλλά είναι η φύση, είναι η δύναμη του φαινομένου.
1: Σωστά, είναι η δύναμη του φαινομένου. Μόνο τα εναέρια μέσα, από τη στιγμή που δεν πετούσαν εναέρια μέσα, και ο Δήμαρχος Μάνδρας της Δηλίας, ο κ. Αρμόδιος Δρίκος, και ο Αντιδήμαρχος της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Γιαλιάς, φέρανε στρατό, φέρανε εργολάβους με μεγάλους φορτωτές και μεγάλα αλυσιδοφόρα οχήματα και ρίξαμε δέντρα. Έχουμε κάνει κάποιες αντιπυρικές ζώνες. Βέβαια, αυτά πρέπει να είχαν γίνει πιο νωρίς. Αλλά και η τελευταία στιγμή κάναμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν διασώσεις, υπάρχουν αυτοκίνητα του ΕΚΑΦ. Πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η φωτιά σε ένα μέρος το οποίο είναι καλοκαιρινό μέρος, είναι παραθαλάσσιο μέρος, είναι θέρετρο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε πολλούς αμαία, είχε πολλούς ανθρώπους ηλικιωμένους. Είχε πολλούς που είχαν αφήσει τα παιδιά τους με τις γιαγιάδες και τους παππούδες να κάνουν τα μπάνια τους. Οπότε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να έρθουμε στην επικοινωνία μαζί τους, πώς θα φύγουν σε αυτά, πέραμε λεωφορεία, πήραμε τον κόσμο, το πήγαμε στα Βίλια. Για να μπορέσουν να τους παραλάβουν οι δικοί τους άνθρωποι από Αθήνα. Όλα αυτά γίνανε συντονισμένα. Υπήρχε έλεγα. Το μόνο πράγμα ήταν αέρια. Αν υπήρχαν αέρια, τουλάχιστον από τις 6 ώρα που έκοψε ο αέρας μέχρι τις 8-8.30, θα σου ζόταν η κατάσταση. Μπορεί και να έχει σβήσει φωτιά. Μπορεί και να έχει σβήσει. Τώρα είναι δύσκολο. Τώρα παρακαλάμε να πέσει άπνοια ή να γυρίσει ο αέρας σε βορειοανατολικό, να τραβήξει προς την κόρυφα τη φωτιά. Στα καμένα δηλαδή, εκεί που έχει κάψει ήδη.
0: Πρέπει να σας πω ότι ακούω την περιγραφή σας χωρίς να διακόπτω και είναι από αυτές τις περιγραφές που μπαίνω στη θέση του ακροατή. Τις ακούει δηλαδή κάποιος και απορροφάται γιατί συνδυάζεται το ρεαλισμό της περιγραφής με το συνέστημα των κόπων που βλέπετε χωρίς να μπορείτε να κάνετε κάτι να κινδυνεύουν και ότι θα μείνετε. Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περιγραφή αυτού του πύρινου μετώπου σε όλη τη χώρα.
1: Επειδή ήμασταν ευάλωτη η περιοχή, το πρώτο είχαμε κάνει μεταξύ μας, σαν σύλλογος, ας πούμε, είχαμε κάνει κάποιο σχέδιο πώς να ανταποκριθούμε. Γι' αυτό και σας είπα στην αρχή ότι πήραμε την πρωτοβουλία που στην αρχή μας βρίζανε να διώξουμε τον κόσμο από νωρίς, από τις 12.30 η ώρα. Όλα αυτά θεωρώ ότι βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Τώρα, το θέμα είναι ότι είναι πλέον έτσι η μορφολογία του εδάφους που δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι πριν τα 500 μέτρα. Δηλαδή είναι πριν από τις κατοικίες των 500 μέτρων. Θέλουμε να ελπίσουμε μόνο ότι θα μας διευθυνθεί ο Θεός και θα αλλάξει η ροή του ανέμου ή θα...
0: Ναι, να γυρίσει προς αλλού.
1: Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Γιατί κατά τα άλλα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά, σας λέω τώρα, είμαστε όλος ο κόσμος και αναμένουμε. Απλά περιμένουμε να κατέβει φωτιά ώστε να έρθουμε αντιμέτωποι. Γιατί κατά τα άλλα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά, σας λέω τώρα, είμαστε όλος ο κόσμος και αναμένουμε. Απλά περιμένουμε να κατέβει φωτιά ώστε να...

0: Κύριε Παναγιώτη, επειδή βλέπω το μήνυμά σας, είπα ότι διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνετε οι ακροατές. Απλώς είναι για αποχαιρετισμό, επειδή σήμερα κλείνουμε για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά και για καλοκαίρι. Το διάβασα πριν. Τα μηνύματα όμως που έχουν να κάνουν με την πυρκαγιά, τα αναφέρω. Το διάβασα το μήνυμά σας με τα καθάριστα οικόπεδα που ανήκουν σε τράπεζες ή στο δημόσιο. Και ποιος ευθύνεται για αυτά, δεν είναι μόνο οι ιδιώτες. Ίσως να μην το ακούσατε, γι' αυτό μου το ξαναστείλατε την ώρα που το διάβασα. Συνεχίζουμε τις συνδέσεις και την επικοινωνία με ανθρώπους που βρίσκονται σε κύριες θέσεις για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη, το πολύ δύσκολο τετραήμερο με τα ταυτόχρονα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Νωρίτερα σας υπενθυμίζω με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, είχαμε κάποια στιγμή 73 ενεργά μέτωπα. Άντε να κάνεις διαχείριση δυνάμεων, έμψυχου δυναμικού, υλικού, που θα κατανεμηθεί, πώς. Κάποιοι πρέπει να ξεκουραστούν κιόλας να πάρουν ανάσες. Ο κύριος Λάμπρος Τζούμης είναι περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και ο ίδιος είναι και αντιστράτηγος εν αποστρατεία του στρατού Ξηράς. Και έλεγα πριν, αλλά διορθώστε με αν κάνω λάθος, αν είναι το παράδειγμά μου, κύριε Λάμπρο Τζούμη, όπως έναν πόλεμο οι επιτελείς πρέπει να δουν πώς θα κατανεμηθεί, πώς θα κατανείμουν τις δυνάμεις τους, πού θα δώσουν έμφαση, πού δεν θα δώσουν, πού θα πάει τι, πώς. Έτσι γίνεται και σε μια φυσική καταστροφή. Πρέπει να γίνει ένας ολόκληρος σχεδιασμός του έμψυχου δυναμικού, του άψυχου, του υλικού. Είναι καλός παραλληλισμός ή είναι άστοχος?
1: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, ακριβώς. Και όταν υπάρχουν πάρα πολλές αιστείες σε πάρα πολλά σημεία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολη διαχείριση.
0: Ακριβώς. Και πρέπει κάποιοι να ξεκουραστούν. Και να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να πεις και κάποια σημεία τα αφήνω. Δεν θα στείλω εκεί δυνάμεις, δεν μπορώ να στείλω παντού σε 73 μέτωπα. Θα επικεντρωθώ σε κάποια άλλα και ελπίζω εκεί να μην ξεφύγει η κατάσταση και θα επιστρέψω λίγο πιο μετά.
1: Ναι, ανάλογα και με την επικινδυνότητα, εάν δηλαδή απειλείται κάποιος οικισμός, εάν απειλούνται άνθρωποι, δέχεται μεγαλύτερο βάρος. Σήμερα βέβαια είχαμε και ένα ακόμη πρόβλημα.
0: Τι είχαμε, κύριε
1: Τζούμη? Ότι τις μεσημβρινές ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν αέρια.
0: Ναι, ναι, σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Δυσχέρανε εξαιρετικά τις προσπάθειες.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να το ακούω συχνά πάντως, που είμαι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, το να μην μπορεί το ένα αέριο μέσο να επιχειρήσει.
1: Και η δεύτερη μέρα που έγινε αυτό. Και χθες είχαμε το ίδιο πρόβλημα, γιατί η περιφέρεια δικιά μας...
0: Ναι, ναι, ενώ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι να έχει, να το έχω έτσι έντονο το ότι κάθε χρονιά δεν επιχειρούν.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ναι.
0: Πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, πολύ ιδιαίτερη ένταση ανέμων, ρηπές. Ένα συνάδελφο που έκανε το ρεπορτάζ πήγε να τον ρίξει κάτω η ρηπή του ανέμου.
1: Ναι. Και επί του πεδίου, γιατί από το πρωί ήμουν στην Αργολίδα, εκεί που είχαμε τη μεγάλη φωτιά στα φύχτια. Οι άνεμοι ήταν δυνατοί και είχαν έναν στροβιλισμό, οπότε δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο και μπορούσε η φωτιά, δηλαδή, από τη μια στιγμή να τη δεις στο ένα σημείο, την άλλη φορά την άλλη στιγμή να τη δεις από την απέναντι πλευρά.
0: Δημιουργούσε δικό της καιρό, ε.
1: Ναι, και έχει ξεκινήσει από χθες, τουλάχιστον εδώ για την περιφέρεια τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε δύο φωτιές στην Πεσσινία. Το βράδυ, 12 η ώρα, ξεκίνησε μια φωτιά στα σύνορα Μεσσηνίας Αρκαδίας. Είναι φωτιές, ξέρετε, που δεν τις μαθαίνουμε. Δεν είναι γνωστές, γιατί αντιμετωπίζονται άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και σήμερα είχαμε τη φωτιά στα Φύχτια, στα Δρεβενάκια, στην περιοχή των Δρεβενακίων, Φύχτια από το Πόδι. Ξεκίνησε 10 η ώρα το πρωί, πέρασε μέσα από το χωριό τα Φύχτια, έκανε κάποιες καταστροφές σε αυλές,

0: σε κάποια καλύβια μαντριά. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια ή τραυματισμό. Και τώρα το βράδυ η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.
1: Διότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι, εννοείται. Ή διότι έχει προλάβει.
0: Είχε γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχε γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι μεγάλη κινητοποίηση από επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και με τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δηλαδή των Δήμων και της Περιφέρειας, με υδροφόρες, με μηχανήματα έργου. Και κάποια στιγμή, όταν υπήρχε και η δυνατότητα μετά τις μεσημβρινές ώρες, απογευματινές ώρες, διατέθηκαν και ένα αέρια. Οπότε το μέτωπο έχει περιοριστεί πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο ενεργό μέτωπο, αλλά όλη τη νύχτα θα επιτηρείται η φωτιά για τυχόν αναζωπηρώσεις και πολύ περισσότερο αύριο όταν θα αυξηθούν οι άνεμοι.
1: Είναι θετικό το ότι θα μπορέσουν δηλαδή να απομακρυνθούν κάποιες δυνάμεις που ήταν στο μέτωπο εκεί σε εσάς,
0: ναι,
1: και να ενισχύσουν άλλες δυνάμεις.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό γίνεται με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς υπάρχει.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι το έργο των αξιωματικών, να, των επιτελών, είναι από τα πλέον σημαντικά. Να. Δεν φαίνεται, γιατί γίνεται στο παρασκήνιο, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά που η ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία στείνονται αυτά που βλέπουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ, ας πούμε, χθες το βράδυ είχαμε πάει σε μια φωτιά με τους αξιωματικούς πυροσβεστικής, παιδί του γνωρίζουν τα παιδιά. Από τις 12 τελειώσαν 3 η ώρα. Και σήμερα το πρωί ήταν πάλι στο πεδίο. Ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία, οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος δίνουν έναν αγώνα καθημερινά για να προστατεύσουν τις ζωές και την περιουσία των συμπολιτών μας. Και πολλές φορές εκτός από τον αγώνα αυτόν δίνουν και τις ζωές τους, ακόμα όπως έγινε πριν λίγες μέρες.
1: Τρεις νεκρούς τρινοί.
0: Ναι, και νομίζω τους αξίζουν συγχαρητήρια την προσπάθεια που κάνουν, γιατί μας προστατεύουν και πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Και γι' αυτό όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται μια νοοτροπία, μια νοοτροπία η οποία θα τους βοηθήσει. Δηλαδή δεν μπορούμε, όταν θα έχουμε δείξει επικινδυνότητα 4 και 5 όπως είναι χθες, σήμερα και αύριο, να εκτελούμε εργασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή φωτιά. Οι περισσότερες, ξέρετε, πυρκαγιές πέρυσι, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο που είχαμε 1.400 περίπου πυρκαγιές, το 95% προήρχε από τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: 55 ή
0: 95? 95%, 95% προήρχε από ανθρώπινο παράγοντα. Και μάλιστα το εντυπωσιακό ήταν ότι 59% ήταν από εσκεμμένη ενέργεια και το υπόλοιπο ήταν από αμέλεια. Αλλά αμέλεια, μιλάμε ότι κάποιος δηλαδή θυμήθηκε την ημέρα που έχει 3-4-5 να πάει να καπνίσει τα μελίσια του. Να πάει να κόψει με τροχό μια λαμαρίνα. Οπότε υποκλείται στην θύρα. Να πάει να κόψει χόρτα. Όλα αυτά λοιπόν τώρα τα αποφύγουμε όταν έχουμε δίκτυο επικινδυνότητας ψηλό. Όπως επίσης ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όταν. Και νομίζω γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτό. Όταν βλέπουμε έναν καπνό, να ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική. 199. Η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής πολλές φορές τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. Ο λαός λέει ότι μία φωτιά σβήνει μέσα σε 5 λεπτά με ένα
1: ποτήρι. Είμαι ένα κουβάι στη θάλασσα.
0: Ναι. Μετά, ναι, και μετά δεν μπορείς. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Να σας πω την αλήθεια, κύριε Τζούμη. Καλό το εκπαιδευτικό. Η καλή εκπαιδευτική νοοτροπία, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και τιμωρητική. Για μένα, αυτή που είναι από αμέλεια, ναι, δεν έχει αμέλεια. Γιατί
0: έχει
1: μπορεί να ακούν άνθρωποι.
0: Δίκιο.
1: Φυλακή, ούτε πρόστιμο, ναι, ούτε τίποτα, ναι, πλέον. Στέρηση ελευθερία. Μα δεν έγινε κάτι, κάηκαν 5 στρέμματα. Ναι, ναι, αλλά μπορεί αντί για 5 στρέμματα να καιγόντουσαν 50 άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, όχι από το, εκ του αποτελέσματος, αλλά και από την πρόθεση.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Φέτος δεν θέλω να σας πω και πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Φτάνει, πρέπει πόσο εκπαιδευτικό. Να περάσουμε και στο τιμωρητικό κάποια στιγμή.
0: Ναι, λέω για φέτος, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Ιδρύθηκαν τουλάχιστον για την περιφέρεια Πελοποννήσου, θεωρώ ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα πρέπει να γίνει. Ανακριτικά γραφεία που δεν είχαμε, ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ώστε να παρεμβαίνουν άμεσα και να βρίσκουν τους αίτιους. Και τουλάχιστον σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει από τον προηγούμενο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Κεφαλογιάννη, σε μια σύσκεψη Πάναμε, είχε πει ότι θα αυστηριοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο και θα φτάνει εκτός από πολυετής καθήρξης μέχρι και δίμευση της περιουσίας. Είναι αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει να μπαίνουν μέσα και να κάθονται μέσα στην φυλακή. Όπως επίσης και να συλλάβουν.
1: Ο πέμπτος που θα μπει φυλακή θα αρχίσει ο έκτος και θα το σκέφτεται. Όχι, αυτοί είναι σοβαροί πλέον, βάζουν φυλακή. Κάτσε, μην μπλέξω.
0: Και είδατε φέτος ότι συνελήφθησαν και κάποια άτομα, δεν ξέρω τελικά αν. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έβαζαν τις φωτιές.
1: Πού λέτε? Συγγνώμη. Α, σε προηγούμενες. Ναι, ναι, ναι.
0: Στη Μεσσηνία, στη Μεταμόρφωση.
1: Ναι, ναι, είδα.
0: Που συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι.
1: Μελίσια, τροχός. Είδα.
0: Ναι. Όχι μόνο για τον τροχό, που τα βάζανε και εμένα. Ήταν ο πρόεδρος εκεί, ο...
1: Λέτε, εσείς λέτε το...
0: Ναι, ναι. Λέω για την άλλη την περίπτωση.
1: Αν είναι δυνατόν αυτό εμένα, ήταν, ναι. Εντάξει κύριε Τζούμη, τι κλείνουμε με τη δική σας συμβουλή στους ανθρώπους εκεί στην περιοχή σας που σας ακούνε ως περιφερειακός συντονιστής. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Να είμαστε στο πλάι της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Καθησυχάζουμε για σήμερα, ας πούμε, ή είμαστε σε...
0: Για σήμερα το βράδυ, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί.
1: Όχι, να είναι ο κόσμος έτσι, να είναι
0: προσεκτικός. Είμαστε ετοιμότητα, απλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και αύριο όμως, έτσι.
0: Και αύριο είμαστε πολύ ψηλότητα.
1: Είστε τέσσερα. Στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου είναι τέσσερα. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Σήμερα κάναμε μια σύσκεψη με τον υπουργό, μια τηλεδιάσκεψη. Δεν ήταν μόνο η δικιά μας περιφέρεια και η Αττική. Και η Στερεά Ελλάδα.
1: Αττική, κόκκινο. Στερεά Ελλάδα 4. Το κόκκινο είναι το 5 το συναγερμό.
0: Οι απαγορεύσεις που είπα, απαγορεύεται να κάνουμε υπαίθρους δραστηριότητες, όπως επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία αύριο μέσα σε δασικά οικοσυστήματα. Υπάρχει πολύ ψηλή επιτήρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και με εποχούμενα περίπολα από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Πετάνε ντρόουν σε όλη την περιοχή, τη δικιά μας τουλάχιστον. Ευελπιστούμε για το καλύτερο.
1: Εντάξει κύριε Τζούμη. Σας ευχαριστώ που μας ενημερώσατε.
0: Καλά, καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλή ξεκούραση. Ο κύριος Λάμπρος Τζούμης από το πρωί και αυτό στο πεδίο. Περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία του στρατού Ξηράς.

0: Παραπολιτικά 90,1 μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με το ανεμολόγιο. Ναι, το καταλάβατε, δεν θα ανοίξω τώρα τηλεφωνικές γραμμές. Θα κάνουμε τον αποχαιρετισμό μεταξύ μας εν ώψη καλοκαιριού, αλλά μέσω μηνυμάτων. Με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή, η οποία είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και παραγωγή μαζί με τη Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Είναι οι συνάδελφοι, οι συναδέλφισσες που φροντίζουν έτσι ώστε να έχετε, να ακούτε εσείς στον αέρα του σταθμού όλους αυτούς τους ανθρώπους από διάφορα σημεία και να μας ενημερώνουν. Με ενημερώνει λοιπόν ότι είχαμε αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο και μήνυμα από το 112 για εκένωση στην Πρέβελη. Και για να μιλήσουμε και γι' αυτό είναι ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Μιλάμε και σήμερα μαζί του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νέο μήνυμα, κύριε Τσαπάκο.
1: Ναι, το μεσημέρι είχα μια αναζωπήρωση στις 3.30 ώρα, δυστυχώς στην περιοχή του Κουρταλιού του Κουφαραγιού, κοντά στο Πρέβελη. Έφυγα το 12 προληπτικά για να ενημερώσω στην αρχή τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί πέρα έγινε και εκένωση της παραλίας. Δυνάμεις πήγες πλέον επιχειρούν από το μεσημέρι. Γιατί λόγω των αντίξεων συνθηκών που έχουμε τον αέρα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε σήμερα τα αέρια.
0: Ούτε χθες τίποτα. Για αύριο είμαστε καλυμμένοι, είμαστε
1: αύριο,
0: σε ανησυχία.
1: Αύριο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα πέσουν οι άνεμοι προς το μεσημέρι, οπότε θα δούμε πώς θα πάει.
0: Παρ' όλα αυτά διατηρούμε έτσι μια επιφυλακή ή...
1: Ναι, έχουμε, πρώτα απ' όλα σε επιφυλακή βρίσκονται όλες οι δυνάμεις. Είναι 300 άτομα, 300 πυροσβέστες είναι μόνο στο πεδίο. Γιατί,
0: τόσο μεγάλο είναι το μέτωπο.
1: Ναι, το μέτωπο είναι τεράστιο, έχουμε κίνδυνο αναζωπηρώσεων, οπότε υπάρχουν διάσπαρτες δυνάμεις και έχουμε δώσει το βάρος τώρα εκεί που έχουμε την αναζωπήρωση, αλλά ελοχεύει κίνδυνο σε αναζωπήρωση γενικότερα.
0: Θα προλάβουν, οπότε, να πάρουν και δύο ανάσες, είναι πόσες ώρες, μέρες
1: που... Οι άνθρωποι πραγματικά έχουν υπερβάλει αυτόν.
0: Όχι, είναι και πρακτικό, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν μπορούν να αποδώσουν, είναι και πρακτικό.
1: Ανθρώπινες παράγοντες, δεν το συζητώ, δεν είναι μηχανήματα. Ελπίζω ότι αύριο θα αλλάξει το σκηνικό με τον καιρό και θα μπορούν να επιχειρήσουν τα αέρια. Αν επιχειρήσουν τα αέρια θα είναι πολύτιμη η δρομή τους για να λήξουν αεροθετική φωτιά και να τελειώσουμε.
0: Τώρα, αν δεν έχετε κάτι άλλο για το θέμα των πυρκαγιών, θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω.
1: Πείτε μου.
0: Και δεν ξέρω αν βέβαια μπορείτε να το σχολιάσετε, εγώ όμως θα ρωτήσω. Είχαμε σύλληψη υπεύθυνου του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για αυτή τη φωτιά εκεί, κύριε Τσαπάκη.
1: Όντως έτσι είναι.
0: Κατηγορείται ευτυχώς, όχι για τον. Κατηγορείται για κακούργημα. Λέω ευτυχώς που είναι κακούργημα, η κατηγορία δεν είναι αυτά τώρα για πλημελήματα. Είναι η καταστροφή με τις πυρκαγιές, πρέπει να αντιμετωπιστεί πλέον πολύ αυστηρά. Τι έχει γίνει, έχετε εικόνα?
1: Η πυρκαγιά είναι καταστροφική. Δεν ξεχνάμε ότι χάσαμε δύο ανθρώπους την πρώτη στιγμή εκεί. Δύο πυροσβέστες που έπεσαν.
0: Έχασε η πυροσβεστική και η χώρα έχασε δύο ανθρώπους. Έχουμε και έναν τρίτο νεκρό πυροσβέστη στο Γκυθιό. Ήδη έχουμε. Αρνείται ο ΔΔΕ ότι είναι αυτός ο υπεύθυνος.
1: Έχουμε τραυματίες, τα έχουμε όλα. Ναι. Κοιτάξτε.
0: Αλλά η πυροσβεστική υπηρεσία με το αρμόδιο σώμα για εμπρισμούς λέει όχι, έχω στοιχεία. Και του άσκησε δίωξη κακουργηματικού τύπου.
1: Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν στην πυρκαγιά είναι το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο κάνει έρευνες, οπότε θα βγάλει και επίσημα το πόρισμα και θα ακολουθεί η σχετική διαδικασία. Στο κομμάτι των ευθυνών δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε καμία έκπτωση, όποιος είναι αυτός.
0: Ωραία. Τι θα πει όταν λέει αστοχία ή βλάβη δικτύου? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Τσαπάκο? Τι μπορεί να είναι αστοχία δικτύου? Ότι έπρεπε να διορθώσουν ένα καλώδιο, ας πούμε, γιατί πέταγες πινθήρες? Και δεν το διώ.
1: Πώς θα αιτιολογεί ο ΔΔΕ το θέμα αυτό? Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να.
0: Όχι. Γενικώς, όταν ακούτε τη λέξη αστοχία υλικού, δικτύου, τι είναι, ξέρετε να μας περιγράψετε τι μπορεί να είναι?
1: Νομίζω ότι είναι ένας γενικευμένος όρος, ο οποίος προσπαθεί να αιτιολογήσει μια κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: χωρίς να είμαι ειδικός στο
0: κομμάτι. Ναι, όχι, αν δεν είστε και σας ρωτάω κάτι που δεν είναι δικό σας, εννοείται. Ναι,
1: όχι, δεν είναι δικό μου, απλά και δεν προσπαθώ να υπεκτείγω τις
0: ερώτησεις. Όχι, δεν το παίρνω, αλίμονο. Δεν είναι η ειδικότητά μου, δεν θέλω κι εγώ να μιλάει κάποιος. Είναι δημόσιος ο λόγος.
1: Απλά ο λόγος είναι δημόσιος σαφώς και στο κομμάτι αυτό είναι κατηγορηματικός όσο αφορά τις χειρώσεις που μπορεί να έχει κάποιος που έχει ευθύνη για μια τέτοια καταστροφή. Και ειδικά όταν χαθούν ανθρώπινες ζωές. Βλέπουμε και βλέπετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, βλέπετε τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπούμε στην αντιπυρική περίοδο με ασφάλεια. Ο καθένας από εμάς πρέπει να είναι πρώτον ευθυνών. Ο καθένας από το μεταρρύζει το δικό του πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια.
0: Εντάξει, κύριε Τσάκη.
1: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό.
0: Σας αφήνω γιατί ξέρω ότι ή πρέπει να επιστρέψετε ή πρέπει και εσείς να πάρετε δύο ανάσες. Είστε και όλοι αυτές τις μέρες στο πόδι. Να είστε καλά. Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Εμείς για την ενημέρωση. Κύριος Γιώργος Τσαπάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης.

Όπως ακούσατε νωρίτερα, είχαμε φωτιά στην Αιγιαλία που τέθηκε υπό, είναι υπό κάποιο έλεγχο και το καθεξής. Windsurfer, για κάποιον ο οποίος ασχολείται με αυτά τα σπορ, εντωμεταξύ η σχετικότητα είναι η καλύτερη τους. Με τέτοιους ανέμους τώρα να μπουν στη θάλασσα και να... Τι συνέβη όμως? Σε κάποια στιγμή πάει το πυροσβεστικό ελικόπτερο να πάρει νερό και βρίσκεται ο windsurfer στη ζώνη υδροληψίας του πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Μου γράφει η Κατερίνα Πλατή, από θαύμα γλίτωσε. Τι άλλο τώρα μπορούσε να πάει να συμβεί? Τραγούδι λοιπόν που θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε μαζί σε περίπου 4 με 5 λεπτά, καθώς θα πηγαίνουμε για επίλογο για το απόψινό ανεμολόγιο που λόγω της ημέρας, όπως και χθες και κυρίως σήμερα, δεν είχε την κανονική του ροή, αλλά διαμορφώσαμε το πρόγραμμά μας με βάση και την έκτακτη επικαιρότητα και η δισογραφία, το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, όχι απλώς λογικό αλλά το αυτονόητο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: 10 λεπτά πριν από τις 10, βράδυ Παρασκευής 31 Ιουλίου, συντονισμένη στα Παραπολιτικά 90,1, και πάμε για το κλείσιμο σιγά σιγά για το απόψινό μας ανεμολόγιο, το οποίο θα κλείσει και αυτήν την ραδιοφωνική χρονιά λίγο διαφορετικά από ό,τι υπολόγιζα, αλλά είναι τέτοια η έκτακτη επικαιρότητα και η έκτακτη ειδησιογραφία που ελπίζουμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι να σας ενημερώσαμε αποτελεσματικά και με επαγγελματισμό. Θα έχουμε έναν ακόμη καλεσμένο, τον κύριο Βαγγέλη Ανδριανό. Ο κύριος Ανδριανός είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Καλησπέρα κύριε Ανδριανέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε κι εσείς, φαντάζομαι, από πότε έξω στην ενημέρωση, στο συντονισμό?
1: Από το πρωί.
0: Οπότε μην ανησυχείτε, δεν θα σας κρατήσουμε πάρα πολύ ώρα, το καταλαβαίνουμε. Ποια είναι η τελευταία εικόνα που έχετε να μεταφέρετε εσείς, κύριε Ανδριανέ?
1: Αυτή τη στιγμή φωτιά, το μέτωπο σε εμάς βρίσκεται έξω από το χωριό της Νομβρένας.
0: Ναι.
1: Το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο αέρας για λίγο, τώρα ξαναξεκίνησε.
0: Σταματάει μέχρι και αύριο, ό,τι φαίνεται, δύσκολη μέρα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ένα αέρια δεν έχουν πετάξει εδώ πέρα, γιατί αντιμετώπισαν δυσκολίες.
0: Ούτε σε εσάς, στις περισσότερες περιοχές, από ό,τι φαίνεται, επειδή έχω μιλήσει και με άλλους συναδέλφους σας, τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Είχαμε θέμα με τον άνεμο. Κάνανε κάποιες προσπάθειες, δεν καταφέρανε πολλά πράγματα και έχουν αρκετές ώρες που δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις. Τώρα οι περιοριστικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί εδώ πέρα, περιμένουμε πάνω στο δρόμο για να μην περάσει η φωτιά το δρόμο και πάει κοντά στο χωριό.
0: Το οποίο φαίνεται κάτι, ένα σενάριο πιθανό, ή είναι πιο πολύ...
1: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι πιθανό σενάριο και ότι θα σταματήσουμε τη φωτιά πάνω στο δρόμο. Να. Είναι αρκετές οι περιοριστικές δυνάμεις, περιμένουν πάνω στο δρόμο, θέλω να ελπίζω...
0: Να απομακρυνθεί κάποιος ή να περιμένει από το 112 και να ακολουθεί αυτές τις οδηγίες?
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί κάποιος.
0: Εντάξει, περιμένουν το 112.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Αν χρειαστεί, από εκεί θα έχουν ενημέρωση, επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Αύριο να είναι πιο καθησυχασμένοι οι πολίτες ή και αύριο να είναι σε επιφυλακή?
1: Δυστυχώς αύριο έχει πει πιο πολύ αέρα. Αυτό μας αγχώνει.
0: Πέντε ότι είμαστε. Είμαστε στην κατηγορία 5.
1: Ναι, ναι, ναι, και έχει πει ακόμα περισσότερο... Ναι, ναι, το ξέρω. Και μας έχει δώσει περισσότερο αέρα, οπότε πρέπει να είμαστε σε γρήγορση και ελπίζω να μην έχουμε αναζωπηρώσεις.
0: Εντάξει, κύριε Ανδριανέ. Ευχαριστώ που ενημερώσατε. Σας αφήνω και εγώ είτε να συνεχίσετε το συντονισμό ή να ξεκουραστείτε και λίγο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Όλοι οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι στο πόδι.

0: Κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχαριστώ τον Νίκο Πισμπίκη που ήταν μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου στο Ραδιοθάλαμο. Ευχαριστώ την Κατερίνα Πλατή για την πολύτιμη βοήθειά της στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Σουζάνα Αναγνωστοπούλου επίσης την ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ειρήνη Λεγάκη με την οποία συνεργάστηκα όλο αυτό το χρόνο τον καινούριο εδώ στα αυτή τη νέα ραδιοφωνική στέγη στα Παραπολιτικά 90,1, όπως και τον Θανάση Βούτσινο, τον μουσικό επιμελητή. Μαζί με βοηθούσε με τις μουσικές των εκπομπών του Ανεμολογίου, αλλά επέλεξα εγώ ένα διαφορετικό, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το επέλεξα τραγούδι για να πάμε για επίλογο. Με τους υπέροχους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Δεν ήταν η έμπνευσή μου για την ονομασία της εκπομπής ο τίτλος του τραγουδιού, αλλά στην πορεία διαπίστωσα, λέω, κοίτα να δεις τι σύμπτωση είναι αυτή μεταφυσική, όπου ταιριάζουν τόσο πολύ οι στίχοι με αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου ως ανεμολόγιο, και γι' αυτό το ονόμασα έτσι.
1: Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν, λέει, τα ανεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.
0: Δεν θα έχουν δημόσια μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες, τουλάχιστον όσο περνάει και από το δικό μου χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ με τα μηνύματά σας, συγκινητικά. Νομίζω ότι βγάζετε κι εσείς μια υπερβολή συναισθηματική, αλλά δεν θα πω ψέματα, μου αρέσει και την εκτιμώ βαθύτατα. Ευχαριστώ για την στήριξη αυτόν τον πρώτο χρόνο στα Παραπολιτικά και εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Μαζί θα είμαστε πάλι, σας ξαναλέω, την Δευτέρα 31 Αυγούστου με αυτό το νέο ωράριο, 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

Σας εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο όπου και αν βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Από το ανεμολόγιο, να είστε καλά.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Abora perialli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
2: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ακμαίοι, δυνατοί, ορεξάτοι. Σήμερα είναι απόψη δηλαδή η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός 31 Αυγούστου, που ξεκινάει το καινούργιο πρόγραμμα των παραπολιτικών. Θα είμαστε πάλι την ίδια ώρα, από τις 10 μέχρι τις 3 το πρωί. Και μιας και είναι η τελευταία συνάντηση, μάζουξη που λένε και ορισμένοι, σας περιμένουμε στο 211-1080-880 να αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι, να πούμε ευχές και τα λοιπά. Να μου πείτε που θα πάτε, τι σκοπεύετε να κάνετε μέχρι που θα φτάσει η χάρη σας. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων και η Θησαυρούλα στο 211-10-80-880. 211-10-80-880. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έννοια ανθολόγιο και να μιλήσετε για κάτι που σας απασχολεί. Αλλιώς θα απαντήσετε στο ερώτημα που θέτω εγώ τα βράδια. Τις πιο πολλές φορές το βάζω εγώ το ερώτημα, μερικές φορές όμως έρχεται και από την πλευρά του ακροατηρίου. Ερώτηση λοιπόν. Εφόσον αποτελούμε μέρος ενός συνόλου, τι υποχρεώσεις έχουμε απέναντι στο σύνολο αυτό? Εφόσον είμαστε μέρη ενός συνόλου, ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτό? 2-11-10-80-8-8-0, κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές. 2-11-10-80-8-8-0, Δήμητρα, καλημέρα.
1: Μάλλον,
0: καλησπέρα μάλλον. Και... όχι καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέει, είναι και καλημέρα, θα πάει όλη
0: σε λίγο, σε δύο ώρες. Σε δύο ώρες.
1: Το ίδιο είναι. Εγώ σήμερα θέλω να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να, πραγματικά να πιστέψεις αυτό που σου λέμε όλοι. Εχθές πραγματικά ήταν μια υπέροχη εκπομπή σου, όπως κάθε φορά. Και μην το θεωρήσεις συναισθηματική υπερβολή τα λόγια που σου λένε και οι συνακροατές μας, όλοι δηλαδή, το πόσο δύναμη μας δίνεις με αυτή την εκπομπή σου. Είναι λειτουργήμα, είναι παρέα, είναι η φωνή σου, είναι μια ευγένεια λόγου που ειλικρινά εκπέμπει όλο το μεγαλείο και τη γαλήνη και την ηρεμία της ψυχής σου.
0: Να σε
1: και όλο
0: καλά.
1: Αυτό εμείς το εισπράττουμε.
0: Να σε καλά.
1: Για νύχτα και για βράδυ. Δηλαδή είναι υπέροχο αυτό που ακούμε έναν άνθρωπο με μια τόσο μελωδικά ήρεμη ευγενική φωνή. Ειλικρινά σου το λέω, είναι υπέροχο.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Τα δέχεσαι όλα και είναι λίγα αυτά που σου λέμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν. Εφόσον είμαστε μέρος ενός συνόλου, ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτό?
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θα ξεκινήσω από το ότι πρέπει να ζούμε με τρόπο που να προάγει το κοινό καλό, χωρίς να χάνουμε την ελευθερία, την αξιοπρέπειά μας, αφήνοντας τις επόμενες γενιές ένα κόσμο δικαιότερο, ασφαλέστερο, πλουσιότερο σε ευκαιρίες από αυτόν που παραλάβαμε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε το παράδειγμά τους εμείς. Και βλέποντας το πώς χειριζόμαστε σε εισαγωγικά τη ζωή, κάτι εισπράττουν και αυτά, προσθέτουν και τη δική τους άποψη σίγουρα και διαμορφώνουν, αισθάνομαι, κάτι το καλύτερο από αυτό που είχαμε εμείς δημιουργήσει και τους είχαμε προσφέρει. Δηλαδή, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις δεν είναι αντίπαλες έννοιες. Αποτελούν δύο όψεις, ας πούμε, της ίδιας συμμετοχής μας σε ένα κοινό σύνολο. Να μην βλάπτουμε ο ένας τον άλλο. Η ελευθερία του ενός σταματάει, πάντοτε λέμε, εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε, να καθόμαστε λίγο πιο πίσω όταν κάποιος πάει κοντά, να δώσει τη δική του ελευθερία, να του την αφήνουμε. Επίσης μπορούμε να αποφεύγουμε τις αδικίες, τη βία, όλα αυτά τις εξαπατήσεις. Ξέρεις που πολλές μικρότητες καμιά φορά μας βάζουν στο μυαλό μας αυτή την ενόχληση ότι σε εξαπάτησε, να φερθείς κι εσύ με κάποιο ανάλογο τρόπο. Όχι, όχι, αισθάνομαι ότι είναι μεγαλείο το να μπορέσεις να μην ανταποδώσεις και μετά αυτό ίσως μπορέσει να προβληματίσει και να κάνει να σκεφτεί και τον απέναντί μας. Έτσι νιώθω. Να συνεισφέρεις, πολύ σημαντικό και αυτό, ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Ο καθένας μας διαθέτει διαφορετικά χαρίσματα. Άλλος γνώση, ξέρεις, εργασία, δημιουργία, εθελοντισμό, τέχνη. Και νομίζω ότι μπορείς σε αυτό το χρέος μας, μπορείς να το συνεισφέρεις με αυτή την καθημερινή αλληλεγγύη σου. Είναι μια ευθύνη στη συμμετοχή, είναι ένα σεβασμός, είναι μια ισορροπία. Εγώ έτσι νιώθω, ότι πρέπει να καλλιεργούμε τον εαυτό μας χωρίς να βλάπτουμε το σύνολο και να υπηρετούμε το σύνολο χωρίς να απαρνιόμαστε και τη συνείδησή μας.
0: Ωραίο.
1: Και τέλος, συνοψίζοντας, επειδή είμαστε μέρος ενός συνόλου, όπως προείπες, έχουμε την ευθύνη να το αφήσουμε τον κόσμο λίγο δικαιότερο, λίγο σοφότερο και πιο ανθρώπινο από αυτό που τον βρήκαμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί
1: είναι δύσκολο.
0: Βλέπεις ότι ημέρα με την ημέρα τα πράγματα χειροτερεύουν, έτσι. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι αποκαρτιωνόμαστε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αλλά είδες τι γίνεται, ας πούμε, με τους μετανάστες που σκοτωθήκανε 58 άτομα, από ό,τι λέει.
1: φοβερό.
0: Στην προσπάθειά τους να φύγουν από εκεί που ήταν και να πάνε
1: για
0: στην
1: να
0: Ευρώπη.
1: Καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αύριο. Ναι.
0: Στη Θέουτα που λένε.
1: Ναι.
0: Και ο Σάντσετ λέει είναι επίθεση και προσβολή της ανεξαρτησίας μας. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι πολύ, πολύ βολικά για την
1: ρόδινα.
0: Ανθρωπότητα. Ναι,
1: όχι βέβαια.
0: Δεν είναι, μπλαβή είναι, όχι ρόδινα. Μπλαβή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ λένε στο NGR που βλέπω εδώ,
1: ναι,
0: ότι εκτός από τα μέτωπα στο Ρέθυμνο, στην Κάριστο, στην Αιγιάλια, απειλούνται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Λέει ότι
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: πολύ πιθανό να καεί ο μισός οικισμός.
1: Δυστυχώς το παρακολουθώ, είναι λοιπόν από το απόγευμα, από το μεσημέρι, δυστυχώς. Αλλά είναι και οι συνθήκες. Ήταν εντελώς ξηρασία, μια απίστευση ξηρασία στη χώρα μας και με τον άνεμο. Εδώ σου λέει και μια κονσέρβα ακόμα με τον ήλιο μπορεί να κάνει ένα καθρεφτάκι, ένα ηριδισμό και να αρπάξει το χόρτο που
0: ναι,
1: βρίσκεται δίπλα του.
0: Ναι. Και από τη στιγμή που είναι ακούρευτα, ακόμα και τα... Άκουγα στην εκπομπή του Κωνσταντίνου πρωτήτερα,
1: ναι,
0: τα δημόσια, οι δημόσιες περιουσίες και
1: τίποτα,
0: τα λοιπά, τα οικόπεδα, τίποτα, είναι χάλια. Εδώ, παιδί μου, που είμαστε εμείς, δίπλα παρακάτω υπάρχει ένα κτίριο. Όχι, είναι κτίριο κανονικό, προφανώς είναι γραφεία. Απ' έξω είναι μισό στρέμμα ξερά χόρτα, τα οποία είναι πιο ψηλά από μένα. Λοιπόν, μέσα στη Λεωφόρο Συγκρού. Τώρα, άμα είναι
1: απόλυτη
0: στο Κορακοβούνι και στη μέση ενός κάμπου ένα οικόπεδο τέτοιο, ποιος θα το δει?
1: Ναι.
0: Ποιος δήμος έχει υπηρεσία τέτοια που να γυρνάει στον δρόμο να ελέγχει? Κανείς.
1: Όχι, αυτή
0: κανείς
1: είναι η ευθύνη τους όμως.
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: τιμωρούνται.
1: Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στο ότι ποιος θα γυρίσει.
0: Ναι,
1: εμάς στη δροσιά μπαίνει στο αυτοκίνητο ένας της καθαριότητος και εγώ όποτε τον συναντήσω του λέω κοίταξε το οικόπεδο αυτό, βάλ το μέσα στο πρόγραμμα. Σε δύο μέρες έρχονται, τα κουρεύουν όλα. Δηλαδή πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε ή θα πάρω εγώ τηλέφωνο. Όταν είμαι στη δροσιά, ξέρεις τι δουλειά κάνω, γιατί περπατάω και από το περπάτημά μου βλέπω πάρα πολλά κακώς κειμένα πράγματα και μετά παίρνω τηλέφωνο και τους ειδοποιώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει.
0: Αλλά υπάρχουν άλλοι δήμοι οι οποίοι δεν υδρώνουν το αυτί τους καν.
1: Όχι, και δεν είναι σωστό. Ναι,
0: έπρεπε να συλλαμβάνονται οι δήμαρχοι.
1: Ναι,
0: με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι, όχι. Να κάνει κανείς μήνυση και ας έχει 50 ευρώ η μήνυση, αλλά να την κάνει εναντίον του δημάρχου. Να πηγαίνει το περιπολικό να τον συλλαμβάνει με χειροπέδες. Μία, δύο, τρεις θα το καταλάβουν όλοι. Και θα αλλάξουν συμπεριφορά. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχουμε στο σύνολο στο οποίο ανήκουμε. Δεν μπορεί να προστατευτεί με άλλο τρόπο η χώρα. Είναι έρμεο του καθενός. Του
1: Δήμου
0: η μάνα κάθονταν αντίκριση στο ποτάμι. Ναι.
1: Είναι και ευθύνη δική μας.
0: Μα εγώ δεν έχω αντίρρηση και εμείς να... Και σε εμάς να προχωράνε οι συλλήψεις.
1: Όχι, να συμβάλλουμε στο να παρατηρούμε, στο να υποδεικνύουμε. Στο
0: ας κουρέψουμε
1: να...
0: πρώτα απαιτούμε τα οικόπεδά μας.
1: Απαιτούμε.
0: Ναι, ας κουρέψουμε τα οικόπεδά μας πρώτα,
1: μας,
0: ναι. Αντί δηλαδή να ξημεροβαδιαζόμαστε στα, ξέρω εγώ, στα καφενεία και δεν ξέρω πού, στα νιχάρικα και στα κομμωτήρια, να δώσουμε μερικά λεφτά σε ένα συνεργείο να πάει να ξυρίσει τα χόρτα. Να μην γίνονται φωτιές. Και επιτέλους η ΔΕΗ να βρει έναν τρόπο να υπογειοποιήσει τα καλώδια.
1: Ώστε να μην έχει αυτές τις πληθύρες που το αποδίδουν εκεί κάθε φορά.
0: Μα είναι, δεν είναι ότι το αποδίδουν. Αποδεδειγμένο είναι.
1: Είναι, ναι. Συμβαίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ουτοπικό. Αλλά το θέμα είναι ότι και αν υπογειοποιηθούν, σίγουρα για να φτάσουν σε αυτές τις κολόνες επάνω, πάλι θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Να φτιάξουν έναν τρόπο να πηγαίνουν εσωτερικά στις κολόνες. Να βάλουν τσιμεντοκολόνες. Ναι, να βάλουν τσιμεντοκολόνες και να πηγαίνουν.
1: Να είναι παντρεωτημένες με το τσιμέντο. Και
0: ναι, ακριβώς.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ο Θεός να βοηθήσει σήμερα. Αυτή η νύχτα είναι πολύ δύσκολη για όλους. Για όλο τον κόσμο που περνάει αυτά τα τόσο δύσκολα, τις δύσκολες ώρες. Και να...
0: Μα το πιστεύεις. Θέλω να πω, μπορείς να διανοηθείς να είσαι σε ένα μέρος και να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται?
1: Όχι, δεν μπορεί ούτε να περάσει από το μυαλό μου.
0: Αυτό.
1: Αυτή η σκέψη.
0: Και αυτοί είναι όλοι οι άνθρωποι.
1: Δύσκολη.
0: Σπίτια και περιουσία στις φλόγες στην Αργολίδα, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Δηλαδή βγαίνεις από το σπίτι και φυσάει αέρας. Και λες τι ωραία, φυσάει λίγο αεράκι. Και την ίδια στιγμή λες, βοήθα Παναγία μου, μην γίνει το κακό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όλο εκκρεμότητες είμαστε εδώ πέρα, Δήμητρα. Κρίμα δηλαδή, γιατί υποτίθεται ότι, ξέρεις, αν δεν είχαμε την Ακρόπολη, θα ήμασταν το μηδενικό της ανθρωπότητας. Ό,τι όλο και όλο που έχουμε. Τέλος πάντων, αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφη.
0: Ναι, αν δεν είχαμε την Ακρόπολη, ναι, εντάξει. Ωραία είναι η Ελλάδα, μόλις καεί ολόκληρη, θα σου πω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα έρχεται κανένα. Τι να μην λέω.
1: Μην το λες,
0: εγώ
1: μην
0: το λέω.
1: Λες, όχι, θα λέμε, εγώ θα το λέμε λέω. Ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Και
1: θα...
0: γιατί δεν γίνεται τόσο καιρό το κάτι διαφορετικό.
1: Θα ευχόμαστε πάντοτε.
0: Καλά, με τις ευχές δεν βάφονται αυγά.
1: Ούτε με. Είναι μεγάλο σημαντικό.
0: Σημαντική
1: για τη
0: παγίδα.
1: Την ψυχή μας, τον καθενός μας. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε.
0: Συμφωνείς ότι ενίοτε η ελπίδα είναι παγίδα. Ότι, δηλαδή, γιατί αυτό που λες εσύ μπορεί να το λένε από μέσα τους και οι υπουργάζες. Ότι, ρε παιδί μου, ελπίζουμε ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Είναι παγίδα. Δηλαδή μπορεί να είναι, έχω την ελπίδα μου στο Θεό, αυτό είναι θεμητό και κατανοητό. Αλλά γενικότερα ελπίζω ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, δεν θα πάνε. Εάν δεν βοηθήσουμε όλοι, δεν θα πάνε.
1: Αυτό προείπα.
0: Okay.
1: Ότι θέλουμε βοήθεια να είμαστε ενεργοί, άπαντες και τα μάτια μας να παίζουν δεξιά-αριστερά όπου βρισκόμαστε και να υποδεικνύουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα, ο Θεός δεν μπορεί να κατέβει και να σβήσει τώρα ένα μέτωπο που είναι 10 χιλιόμετρα με φωτιές.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε κάτι να κάνουν από την αρχή, να το προλάβουν. Προσπαθούσαν, είχαν πάρα πολλά άτομα και πυροσβεστικά. Χαμός έγινε όλο από το μεσημέρι και μετά. Ειλικρινά σου λέω, δεν σταμάτησα να παρακολουθώ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η φωτιά.
0: Οι πυροσβέστες έπρεπε να παίρνουν 10.000 ευρώ το μήνα. Όχι οι αρχιμανδρίτες, πώς τους λένε. Οι αρχιεπίσκοποι και τα λοιπά.
1: Κανά χιλιάρικο θα παίρνουν.
0: Καλά,
1: πολύ...
0: σου λέω, 10.000 το μήνα έπρεπε να παίρνουν.
1: Ναι.
0: Καθαρά. Καθαρά, ναι. Όχι μεικτά. Καθαρά. Γιατί.
1: Για τη δουλειά που κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά ανεβάσανε των δεσποτάτων τους μισθούς. Λες και το είχαν καμιά ανάγκη, ας πούμε. Λες και πάνε στα μπουζούκια τη νύχτα. Κρυφά από το Θεό.
1: Μα μου την αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν, η νύχτα θα είναι. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι και θα δούμε θετικά τώρα την κατάσταση.
0: Μακάρι,
1: πολύ δύσκολη. Και σε ευχόμαστε το πρωί που θα ξεκινήσουν να μπορούν να πετάνε και τα αεροπλάνα, ότι θα τα αντιθασεύσουν όλα πολύ πιο εύκολα και θα είμαστε λίγο πιο ήσυχοι.
0: Μακάρι.
1: Έτσι καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημητρά.
1: Εγώ θέλω να σου ευχηθώ ειλικρινά από την καρδιά μου να περάσεις πολύ όμορφες τις διακοπές σου, το χρειάζεσαι, να ηρεμήσεις, να σκεφτείς ωραία πράγματα, να περάσεις και στην σκέψη την επόμενη, τις επόμενες μέρες από την 31 Αυγούστου που θα ξεκινήσουμε να είμαστε πάλι μαζί, ώστε να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να κάνουμε την καινούργια αρχή στην καινούργια χρονιά.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
1: Σε χαιρετώ, καλή
0: φιλιά
1: μέρα,
0: πολλά.
1: Σε εύχομαι.
0: Και καλή υγεία στο σύζυγο, για χαρά.
1: Αμήν, αμήν και σε εσάς όλους. Γεια.
0: Στο καλό.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι. Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και radio@parapolitika.gr. Γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Τσιλιμίδη, τι λέει.
0: Τι γίνεται, καλά, μια χαρά.
1: Να, τον παλεύουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ακούω που ψάχνεις εκεί να βρεις για τα σύνολα. Αν είμαστε σύνολο.
0: Ναι ρε παιδί μου, αφού αποτελούμε, υποτίθεται, μέλη ενός συνόλου, ποια είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στο σύνολο αυτό.
1: Καταρχάς, μέλη ενός συνόλου που γεννήθηκε στη χώρα.
0: Ναι, την ανθρωπότητα βασικά. Υποτίθεται ότι είμαστε μέλη και της ανθρωπότητας παράλληλα.
1: Το θέμα είναι ότι στην ανθρωπότητα είναι πάρα πολλά τα δεδομένα για να τα αναλύσουμε. Ναι. Δηλαδή αν αναλύσουμε μόνο την Ελλάδα αυτή τη στιγμή...
0: Να την αναλύσουμε.
1: Με λίγα λόγια θα δεις ότι είναι πολύ δύσκολο να απλωθούμε μετά και στην ανθρωπότητα.
0: Mm. Τι μας δυσκολεύει δηλαδή.
1: Είμαστε μέρος ενός συνόλου, ας πούμε της Ελλάδας, έτσι γεννηθήκαμε εδώ. Ναι. Αυτό είναι το σύνολο.
0: Ναι. Έτσι,
1: το βάφουμε, ξέρω εγώ, πράσινο ή κόκκινο ή ό,τι χρώμα θες, έτσι. Και τώρα έχουμε ένα υποσύνδολο που λέει ο άλλος, εγώ είμαι χριστιανός, εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι λιγότερο, εγώ είμαι περισσότερο. Έτσι, φανατικός ή όχι. Έχει και λοιπόν. Μουσουλμάνο πιο πάνω. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε

0: κάνουμε αυτά τα υποσύνολα αυτών που και τα βάζουμε μέσα στο... βάζουμε δίπλα τώρα, δηλαδή όλοι μας έχουμε από λίγο ότι γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και ο άλλος ότι είναι χριστιανός, άλλος ότι είναι μουσουλμάνος, άλλος ότι είναι δεξιός, άλλος ότι είναι αριστερός, έτσι.
1: Και λοιπόν...
0: Υποσύνολα. Και τώρα, επειδή δεν ακούμε ο ένας τον άλλον για τις διαφορετικότητές μας, για, αυτό που, για αυτά που διαφέρουμε, για να τα αφομοιώσουμε, να τα ανεχθούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι και αυτά μες στη ζωή, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε όσα πρέπει. Δηλαδή, στεκόμαστε απέναντι ο ένας τον άλλον, αντί να έρθουμε κοντά και να πούμε, ναι, εντάξει, καλά κάνεις εσύ και είσαι εκεί, τεκμηρίωσε γιατί είσαι έτσι, να σου πω και εγώ γιατί σκέφτομαι έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα θέλει πρώτα να ακούμε. Έτσι, να αφουγκραστούμε το γείτονα, το διπλανό, αυτόν που μιλάει στην εκπομπή, αυτόν που κάνει την εκπομπή, και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι πρόβλημα πεποιθήσεων
1: και ασυνεννοησίας.
0: Ανοιχτή να ακούσουμε τον συνάνθρωπο. Σκέψου τώρα, εμείς μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σκέψου τώρα οι άλλοι που μιλάνε και άλλες γλώσσες. Άντε να τα βρούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αν είμαστε εθνικιστές, άλλος είναι εθνιστής, άλλος είναι λέει δεν έχω, είμαι διεθνιστής και πάει λέγοντας.
1: Okay.
0: Οπότε είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα που έβαλες. Θέλει ανεκτικότητα από τη μία και πείσμα από την άλλη. Ωραία. Παιδεία δηλαδή στο τέλος,
1: ναι.
0: Έτσι, εκεί πρέπει να καταλήξεις, ότι θέλει παιδεία για να ανεχθούμε τη διαφορετικότητα από τη μία και να προωθήσουμε την αλήθεια του ο καθένας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τεκμηριωμένα. Με σκοπό πάντα να ενωθούμε, γιατί γκβαντικά είμαστε ένα, είμαστε μια ενέργεια, ένας πολτός ενέργειας, έτσι. Δεν έχουμε πολλές διαφορές, τα DNA μας, τα ανθρώπινα, από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τροφή για σκέψη είναι όλα αυτά.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Παίζουμε με την ευαισθησία μας. Παίζει ο καθένας με την ευαισθησία μας, μα την ουσία δεν την προσέχει κανείς του αλλού, έτσι. Αν θυμάσαι, είχαμε μιλήσει, μπορεί να έχει 3 χρόνια που μιλήσαμε.
1: Ναι, πολύ καιρό.
0: Είχα γράψει το «Γιατί ζητάω» του Μαχαιρίτσα.
1: Τι, έχεις γράψει τους στίχους?
0: Ναι, τους στίχους.
1: Πώς είναι όλο το όνομά σου?
0: Γιάννη Γιωργακόπουλο.
1: Α, μπράβο, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Έγινε.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, να περάσει καλά.
0: Καλές εκπομπές και καλούς προβληματισμούς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές. Γεια σου Βέρα.
1: Γεια σου Μάνο. Γεια
0: Βέρα,
1: σου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι άκουγα ότι έπιασε φωτιά στην Κερατέα.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ κοντά μας. Ήταν στη λεωφόρο Λαυρίου, αλλά ευτυχώς τη σβήσανε. Επειδή ακριβώς ήταν πάνω στη λεωφόρο. Εχθές είχαμε πολύ μυρωδιά από ένα εργοστάσιο που κάηκε.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν σχετικά κοντά μας, όχι πολύ, αλλά ήταν, ερχόταν εδώ πέρα μυρωδιά από πλαστικό, πολύ άσχημα. Τώρα έβλεπα, πριν από λίγο, έβλεπα τη φωτιά στην Κάριστο,
0: ναι.
1: Αλλά φαίνεται την έχουν και αυτοί ελέγξει, γιατί ενώ είχε πολύ καπνό, τώρα δεν φαίνεται ούτε ντάβγια καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ θετικό αυτό, ναι. Κάποια στιγμή εδώ όταν ήταν κοντά, λίγο ανησυχήσαμε. Γιατί άμα πήδαγε μας χωρίς ένας λόφος, αν πήδαγε το λόφο και κατέβαινε προς εμάς, είναι πολύ δύσκολο. Και μάλιστα μου λέει ο Κοσμάς, τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε. Λέω, δεν θα τρέχουμε, θα κατέβουμε στη θάλασσα κάτω, ξέρω εγώ. Δεν, είμαστε πάνω από τη θάλασσα. Μάλιστα. Γιατί και να φύγεις δεν ξέρεις πώς μπορεί να γυρίσει η φωτιά.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά...
1: εγκλωβιστείς.
0: Μα εξαρτάται προς τα που θα κατευθυνθεί κανείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Τότε
1: ναι,
0: στο μάτι άνθρωποι μπαίνανε σε οικόπεδα που είχαν τις εξόδους κλεισμένες.
1: Ναι, βρε παιδί.
0: Κατάλαβες. Αυτοί όλοι που είχαν τις εξόδους κλεισμένες σαπίζουν στη φυλακή ή είναι έξω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω να σαπίσουν στη φυλακή αυτό.
1: Εφιαλτικό είναι αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί εκδικητικά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι αυτά τα μπαρμπούτσαλα που ακούω.
1: Ναι, έχω και γνωστούς που καήκανε.
0: Κι εγώ, τη Χρύσα Σπηλιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Την ηθοποιώ και θεατρικό συγγραφέα, ναι.
1: Και οπτικά την ξέρω και...
0: Ναι.
1: Αλλά είχαμε έτσι η οικογένεια που έμεινε μόνο η μαμά, καήκε ο σύζυγος με τα δύο παιδιά, η μητέρα μιας φίλης της κόρης μου. Τραγικές ιστορίες, άστα, άστα.
0: Θα τα αφήσω μόνο όταν δω στη φυλακή τον μπάρμπα που έβαλε τη φωτιά και έκαψε τον κόσμο στο μάτι.
1: Έλατε.
0: Ναι, αυτός κερδίζει.
1: Πού βρίσκεται αυτός άνθρωπος?
0: Στο καφενείο και πίνει τα ούζα του.
1: Λες.
0: Τι λέω. Γιατί έμαθες εσύ να μπήκες στη φυλακή?
1: Δεν έμαθε και ποτέ δεν μαθαίνουμε. Δεν τα μαθαίνουμε αυτά.
0: Εντάξει. Okay.
1: Τέλος πάντων. Εσείς ετοιμάσετε βαλίτσες, είστε έτοιμοι?
0: Εμείς πάμε παντού χωρίς βαλίτσες.
1: Σακίδιο.
0: Για να μην κουβαλάμε βάρος. Φλάκα σου κάνω. Ναι, μωρέ, όλα έτοιμα είναι.
1: Θέλει λίγα πράγματα, παιδί μου. Δεν θέλει και πολλά εδώ που τα λέμε. Μην κουβαλάμε.
0: Έχεις δίκιο, βέβαια.
1: Έτσι, πρακτικά πράγματα. Και... πρακτικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Μόνο που σε παρακαλώ, θα πει στην Αλέκα να σε δέσει ή στο κοστάκι της βάρκας ή στο αν έχει ένα καταρτάκι εκεί.
0: Γιατί?
1: Να σε δέσει, μη σε ξεμυαλίσουν οι σιρήνες.
0: Δεν
1: και
0: ξεμυαλίζουν.
1: Σε
0: όχι. Εμένα μόνο η κυρία Αλέκα μπορεί να με ξεμυαλίσει, κανείς άλλος.
1: Με πες τη να σε δέσει, γιατί άμα σε ακούσουν εκεί πέρα οι σιρήνες με τη φωνή αυτή, θα σε κλέψουν και εμείς σε περιμένουμε να γυρίσει.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, τι υποχρεώσεις έχουμε στο σύνολο?
0: Ναι, αφού αποτελούμε μέλος του συνόλου.
1: Σωστά, σωστά. Είναι ακριβώς οι ίδιες υποχρεώσεις που έχουμε και μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Απλώς το διευρύνουμε αυτό στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα όλη. Θα πρέπει να φροντίζουμε, όπως φροντίζουμε το σπίτι μας, να φροντίσουμε το περιβάλλον μας, γενικώς. Πώς φροντίζουμε για την καλή συμβίωση των μελών της οικογένειάς μας, το ίδιο πρέπει να συμβιώνουμε καλά με τους γείτονες και... όλους. Αυτό επεκτείνεται, δηλαδή δεν είναι κάτι στατικό. Να τηρούμε τους νόμους και τους κρατικούς και τους ηθικούς νόμους κυρίως, γιατί λίγο το έχουμε ξεφύγει. Να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα των άλλων. Δεν έχουμε μόνο εμείς δικαιώματα, έχουν και οι άλλοι.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι? Να είμαστε αλληλέγγυοι, να προσφέρουμε, όπως είπε και ο κύριος προηγουμένως που έγραψε το ρότερο τραγούδι, το «Τι ζητάω»,
0: ναι.
1: και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινεί αυτό. Σεβασμό στη διαφορετικότητα, είπε. Ναι. Και πράγματι έτσι πρέπει να γίνεται. Τι, γενικά όταν προβληματιζόμαστε γι' αυτό, τι πρέπει να κάνουμε, αν σκεφτούμε τι ζητάμε εμείς από την κοινωνία,
0: ναι,
1: αναγνώριση των δικαιωμάτων μας, σεβασμό κτλ. Ό,τι ζητάμε εμείς, αυτά πρέπει να δίνουμε και στους άλλους.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Αυτά τα ολίγα.
0: Που θα έπρεπε να είναι μάθημα αυτό στο σχολείο, για να το εμπεδώσουμε από μικρά παιδιά, ότι χρειάζεται αυτή η πρακτική για να πάμε μπροστά.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ναι, τώρα βέβαια με τα σχολεία μαθαίνουν χίλια δυο άλλα πράγματα τα παιδιά, τα δεκαπλάσια από ό,τι μάθαινα εγώ όταν ήμουν. Αλλά ναι, αυτό το ξεχνάνε. Ότι δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις.
0: Έλα,
1: και
0: ναι,
1: τι πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων, πάντως δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη όπως είσαι εσύ.
0: Εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι σεσημασμένος στους αισιόδοξους. Απλά πιστεύω ότι η ελπίδα είναι παγίδα. Όταν λέμε δηλαδή ότι ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, δεν θα πάνε.
1: Ναι, χωρίς να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Απλώς να είμαι θεατής και να λέω, α, ελπίζω, δηλαδή περιμένω από τους άλλους.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ή από το Θεό, ας πούμε. Άμα ήταν, θα το είχε λύσει.
1: Ναι,
0: δεν προλαβαίνει, εντάξει, έχει δουλειές άλλες.
1: Έχει, ο Θεούλης έχει κάνει πάρα πολλά και σταμάτησε.
0: Τι έκανε?
1: Κουράστηκε. Έχει κάνει πολλά, λέω. Πολύς ο κόσμος και φαίνεται σταμάτησε να ασχολείται. Καιρός να ασχοληθούμε εμείς. Και να αφήσουμε το Θεούλη να βγει και σε σύνταξη, μάλλον. Από ό,τι φαίνεται.
0: Και μειωμένη, μάλιστα.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρουμε αν ζει κιόλα. Δεν μαθαίνουμε.
0: Θα ρωτήσουμε τον Νίτσε.
1: Ναι. Τι να κάνουμε έτσι. Πάντως, πραγματικά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, βρε παιδί μου, κι εμείς. Σου λέω να μην είμαστε θεατές. Και εσείς που είστε οι πιο νέοι. Εμείς, εντάξει, κάναμε ό,τι κάναμε, κάναμε και τα λάθη μας. Τώρα διορθώστε τα εσείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Εύχομαι να περάσεις καλά. Και όλοι εκεί στο σταθμό να ξεκουραστείτε. Και να μας
0: τώρα ένας φεύγουν.
1: Ανεωμένοι.
0: Ο Κωνσταντίνος έφυγε πριν από λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξεκίνησε, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελείωσε την εκπομπή του, μας αποχαιρέτησε, έφυγε.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Να περάσει καλά.
1: Και η Σταυρούλα, εύχομαι να περάσει καλά, να ξεκουραστεί. Που είναι η ωραία νότα της εκπομπής, πραγματικά. Η ωραία νότα. Λίγο μας μιλάει, αλλά εγώ πολύ χαίρομαι όταν την ακούω.
0: Να είσαι καλά και αυτή.
1: Έχει φως. Λοιπόν,
0: σε
1: καλό
0: φιλό.
1: Καλοκαίρι και
0: επίσης
1: σε περιμένουμε. Καλή επιστροφή.
0: Γεια
1: πολλά
0: σου.
1: Πολλά φιλιά.
0: Βέρα μου, γεια.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Κύριε Γιωργάκη, από το κινητό σας καλέσατε. Είπατε στη Σταυρούλα να σας πάρει. Σας καλεί, αλλά το έχετε απενεργοποιήσει.

0: Κυρία Ευτέρπη και κυρία Αγία, τα σέβη μου. Καλέστε να μιλήσουμε στον αέρα, 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην Καβάλα, Βασίλης Πασάλης. Καλημέρα Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Για χαρά σου φίλτατε και αγαπημένε.
0: Καλώς τον.
1: Και εσύ και η κυρία Αλεξάνδρα να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Να περάσετε καλά, να έχετε υγεία, να ψυχαγωγηθείτε, να ρίξετε τις μάσες, τις ωραίες που θα βρείτε όπου θα βρείτε και να γυρίσετε φορτωμένες οι μπαταρίες με ενέργεια, με κέφι, με καλή διάθεση, ώστε να ξαναρχίσουμε τον καινούριο κύκλο μιας καινούργιας χρονιάς που όπως η παρούσα και οι προηγούμενες ευτυχισμένες χρονιές, ωραίες χρονιές περνάμε μαζί σου.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Και ειδικά εγώ... μερικοί που βρεθήκαμε σε ένα μετέχμιο στενοχώριας.
0: Ναι, καλό.
1: Λίγο απογοήτευσης. Βρήκαμε παρηγοριά, βρήκαμε συντροφιά, βρήκαμε φιλία, βρήκαμε μια άλλη ζωή και άλλα ενδιαφέροντα. Να είσαι καλά γέρο μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρωστάμε να πούμε, εγώ προσωπικά τα έχουμε ξαναπεί, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, φίλοι έχουμε ακούσει. Είναι ωραίο κοινωνικό έργο αυτό που κάνεις, είναι πάρα πολύ ωραίο, ευρηματικό. Γουστάρουμε ρε Θείο, σε γουστάρουμε και δεν θέλουμε να φεύγουμε από κοντά σου. Γι' αυτό και εγώ παρά το γεγονός ότι μου χαλάς τώρα τις εξόδους, φέρει πει τα απογέματα είμαστε με φιλαράκια να πιούμε ένα ούζο, να πιούμε ένα τέτοιο. Όταν λέει 10 η ώρα, όλοι μου λένε οι άλλοι, 10 η ώρα φύγε, γκρεμοτσακίσου, έτσι επιλέξει, γκρεμοτσακίσου στα δικά σου, αφού εμάς δεν μας υπολογίζεις και δεν μας γουστάρεις. Παιδιά είναι καθήκον. Ακούς τι λέω. Παιδιά είναι καθήκον να ακούσω το φίλο μου το Μάνο. Το ακούτε λέω. Αφήνω τη δική ψυχαγωγία με εσάς. Η άλλη λέω είναι όμως πνευματική μέθεξη ρε με το Μάνο. Ρε. Ακούστε τον Μάνο να δείτε πόση αλλαγή θα έχει η κεφάλα σας. Και το διασκεδάζουμε έτσι. Αλλά εγώ διασκεδάζω πράγματι το τρίτο χρόνο που είμαι μαζί σου. Τι να σου πω, ήταν ξανάνιωσα, ευχαριστήθηκα, τα παιδιά μου χαίρονται την ψυχοσύνδεσή μου και τη λογική μου και το ενδιαφέρον μου και το κέφι μου, όλα αυτά με είδαν, έχω μια αλλαγή και την ένιωσα κι εγώ, αλλαγή ένιωσα γιατί ο τράκος της απώλειας της πολύ αγαπημένης
0: ήταν δυνατός, ναι.
1: Ήταν τρομακτικός, αλλά δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, το Θεό, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, νομίζω ότι ξανάνιωσα, έχω άλλη ευχαρίστηση, άλλο ενδιαφέρον για τη ζωή. Έχω και μια πιτσιρίκα εδώ, τη Λουίζα, ένα καταπληκτικό κορίτσι, που είναι, τι να πω, καλύτερο από παιδί μου, από εγγονή μου, ένα σπουδαίο παιδί. Και σεργιανάμε, βγαίνουμε έξω, σεργιανάμε, διασκεδάζουμε, ψυχαγούμαστε, πάρα πολύ ωραία. Ξανανιώνω Μάνο μου.
0: Μπράβο, ρε,
1: και με τη συντροφιά τη δική σας σε σημείο που ήμουν ο μόνιμα διαμαρτυρόμενος για Παρασκευή και Σάββατο όπου το στόμα ήταν ραμμένο και τα αυτιά ήταν βουλωμένα. Τώρα κάπως άλλαξε το πράγμα, έχουμε λίγο περισσότερη επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι καλά γέρο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι είμαι για το θέμα. Ήθελα μόνο να πω αυτά που είπα.
0: Okay.
1: Ας τα αρκεστώ έτσι. Φιλιά στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά, καλά, να είστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι. Να είστε γεροί και να είμαστε κοντά σας και να είστε κοντά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ φίλε.
1: Σε φιλώ μου όλη μου την αγάπη.
0: Γεια σου.
1: Είσαι φίλος και ρε Μάνο. Θα ήθελα έτσι να συναντηθούμε, να σε αγκαλιάσω.
0: Θα γίνει αυτό, θα γίνει.
1: Να σε φιλήσω Μάνο μου. Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με υγεία, Μάνο μου. Yeah. Σε φιλό, ρε φιλάρα.
0: Yeah.
1: Για χαρά.

ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος είναι 3 περίπου λεπτά πριν δείξει 11 το ρολόι, που σημαίνει δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο ακροατή τώρα, αλλά εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να καλείτε στο 211-10-80-880. Αγαπητέ Γιωργάκη, νομίζω ότι είσαι ταξιτζής από προηγούμενες φορές που έχουμε μιλήσει, οπότε μπορεί να μπει και πελάτης μες στο ταξί και να χρειάστηκε να απενεργοποιήσει το τηλέφωνο. Στο λέω ξανά για να μην νομίζεις ότι σε αγνοήσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής η Σταυρούλα Γιαννούτσου ή η Θησαυρούλα, η οποία δεν βλέπει την ώρα να πάει στο χωριό να συναντήσει τον πατέρα της. Χορεύει τώρα η χουλιγκάνα του Ολυμπιακού. Χορεύει μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο τη χαρά της και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. 2-11-10-80-8-8-0.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, καλησπέρα σας και πάλι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μου ξεφεύγει και λέω καλημέρα, διότι μου έχει μείνει από την προηγούμενη διάταξη των ωρών, 12 με 5 ας πούμε. Νομίμως καλημέρα λέμε μετά τις 12. Η κυρία Άρτεμις λέει ότι το χρέος μας απέναντι στο σύνολο είναι να σεβόμαστε τους άλλους και τα δικαιώματά τους κυρίως, και να συμβάλλουμε στο κοινό καλό, είτε μέσω της εργασίας, είτε με θελοντισμό, είτε βοηθώντας όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Στην άκρη της γραμμής, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος εκλεκτός της εκπομπής, Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου, καλησπέρα.
4: Μάνο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάνο, τα πράγματα στην ανάλυση τους φαίνονται απλά. Τώρα στην εφαρμογή τους δυσκολεύουν πάντα. Ένας άνθρωπος που θέλει να ζει μόνος του, πάει σε ένα ξενοδοχείο και κάνει ό,τι θέλει. Και έχει να κάνει με τις δικές του ανάγκες. Αυτό το σύστημα δεν επιγράφησε το ξενοδοχείο και οι άνθρωποι μαζευτήκανε σε κοινωνίες, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις ιδιωτικές τους ανάγκες πρώτα απ' όλα. Κάθε τι όμως έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τι γίνεται? Τη στιγμή την οποία συμβιώνουμε μαζί με άλλους, πρέπει να εναρμονίσουμε τα θέλω μας, τα προσωπικά θέλω, με ένα συλλογικό πλαίσιο. Γιατί πολλά από τα προσωπικά θέλω εμποδίζουν τη γενική πορεία του συνόλου. Και έτσι λέμε να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις. Υποχωρήσεις πάνω σε τι? Πάνω σε αυτό που θα θέλαμε υπερβολικά από μόνοι μας. Θυμάμαι ότι στα παλιά κείμενα υπάρχει η παρομοίωση του πολιτικού με τον Τσοπάνο και με τον Υφαντή.
3: Και με τον
4: Υφαντή.
3: Υφαντή, ναι.
4: Δεν είναι ότι και οι δύο, και ο πολιτικός και ο Τσοπάνος διοικούν, οδηγούν ένα σύνολο. Αυτό είναι η ομοιότητά τους. Διαφέρουν όμως στο ότι ενώ ο Τσοπάνος το κάνει για ίδιο όφελο, για να πάρει το μαλλί, να πάρει το γάλα, να πάρει το κρέας, ο πολιτικός το κάνει για ωφέλη της κοινωνίας, του κοινωνικού συνόλου. Αυτή η διαφορά. Η ομοιότητα τώρα με τον Υφαντή είναι η εξής. Ότι και ο πολιτικός και ο Υφαντής έχουν μπροστά τους ετερόκλητα στοιχεία. Ο Υφαντής έχει νήματα διαφορών χρωμάτων, διαφορών νικών, άλλο κοντό, άλλο μακρύ, διαφορού πάχους κτλ. Και ο πολιτικός έχει ανθρώπους με διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικές επιθυμίες, διαφορετικά βιώματα. Σε αυτό μοιάζουν ότι έχουν μια διαφορετικότητα μπροστά τους, αλλά τι πρέπει να κάνουν? Και οι δύο πρέπει να εναρμονίσουν όλα αυτά τα διαφορετικά και ο Μέλης Παντής να φτιάξει ένα αρμονικό σύνολο με όλα αυτά τα διαφορετικά νήματα, και ο πολιτικός πρέπει να φτιάξει μια κοινωνία η οποία να είναι εύρυθμη και να προχωρεί. Γι' αυτό και οι παλιοί πολιτικοί ήταν δάσκαλοι του λαού, καλοί πολιτικοί. Οι πολιτικάντιδες δημαγωγοί ήταν αυτοί που χειραγωγούσαν το λαό για δικό τους όφελος. κάθε πολίτης τώρα πρέπει να είναι ένας ενεργός πολίτης. Αυτό το οφείλουμε στο σύνολο, να είμαστε ενεργοί πολίτες, όχι να είμαστε, έλα μου χαδερφέ τώρα, σιγά, τι μας νοιάζει εμάς, το δικό μου σπίτι καίγεται. Ο ενεργός πολίτης ενδιαφέρεται και πονάει για οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει σε όλο το πλάθος πολιτείας του και φροντίζει να βοηθάει τις αρχές που αυτός επιβάλλει να ασκούν το έργο τους καθώς πρέπει. Τι να κάνει λοιπόν το σύνολο των ανθρώπων, έλεγε τι να κάνουμε, να κάνουμε ένα σύνταγμα. Α, σύνταγμα. Και από το σύνταγμα, συν, μαζί και τάσο. Τάσο τι θα πει, βάζω στη σειρά. Συν τάσο, βάζω στη σειρά. Η πράξη λέγεται σύνταξη. Και το αποτέλεσμα, τελειώνει σε μα, είναι το σύνταγμα. Δείκνει, δείχνω, δείξει. Υπάρχει δείγμα το αποτέλεσμα. Έτσι γίνεται λοιπόν. Κάνει ένα σύνταγμα. Όλα τα συντάγματα όμως δεν είναι πάρα πολύ καλά, είναι τελεία. Γι' αυτό και αλλάζουν, προσαρμόζονται. Ο νόμος δεν είναι τέλειο, γι' αυτό και αλλάζει. Η αίσθηση του δικαίου είναι μάλλον κοινή μέσα στον άνθρωπο και η επιθυμία του να φτάσει το δίκαιο. Η υπερβατική, η απαρασάλλαστη, η απειλημένη έννοια του δικαίου είναι κοινή και σε σένα και σε μένα κτλ. Αλλά δεν επιτυχαίνουμε να αισθητοποιήσουμε την έννοια αυτή στην πράξη με τους νόμους μας. Γι' αυτό και φροντίζουμε να τους αλλάζουμε. Όπου οι νόμοι είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας και του συμφέροντος των ολίγων ισχυρών, τα πράγματα δεν πάρει καλά. Προχωρούμε σε αντιδράσεις και σε επαναστάσεις. Έχουμε πάντα. Όπου οι νόμοι είναι προϊόν συλλογικής βούλησης και αποδοχής, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Λοιπόν, κάθε πολίτης οφείλει εν πράξεις να τηρεί τον νόμο αυτό που υπάρχει και με πράξεις συνηθιστές να φροντίζει να τον κάνει καλύτερο. Πώς? Πρέπει να φροντίζει να ψηφίζει καλύτερους πολιτικούς. Και να μην έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, παράδειγμα, σήμερα εκλογικό σώμα, δηλαδή οι πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι κάπου 9 εκατομμύρια και κάτι.
3: Ναι.
4: Αυτοί που ψηφίσανε είναι 5 εκατομμύρια και κάτι. Και η κυβέρνηση είναι ένα 40% αυτών των 5 εκατομμύριων. Με αποτέλεσμα τελικά να υπάρχει κυβέρνηση νόμιμη και τα λοιπά, εκλεγμένη δημοκρατικά οπωσδήποτε, που έχει ψηφιστεί από το 1/4 του εκλογικού σώματος. Δεν κρινιάζουν τώρα και λέμε. Τι πράγματα είναι αυτά και σου παγινούνται. Πολύ ωραία. Έλα και ψήφισε. Έλα ψήφισε. Ναι, αν είχαν ψηφίσει όλοι τότε δεν θα είχαμε την κυβέρνηση, λέει ο άλλος. Αν είχαν ψηφίσει όλοι, η κυβέρνηση αυτή θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί δεν την είχαν ψηφίσει γιατί που δεν ψήφισαν. Δεν βγάζει άκρη. Ένα εκλογικό σώμα που δεν ψηφίζει είναι άξιο της τύχης του.
3: Ναι.
4: Έλα να ψηφίσεις και ψήφισε λευκό. Έλα να ψηφίσεις και ρητάκιο, δεν ξέρω. Έλα όμως να ψηφίσεις. Δείξε ότι υπάρχεις, ότι έχεις συμμετοχή, ότι είσαι ενεργός πολίτης. Αν πράγματι δεν ξέρεις να ψηφίσεις, ψήφισε το λευκό. Παιδιά, δεν έχω ξεκαθάρει. Μέσα μου, μη σας πάρω στο λαιμό μου, αλλά είμαι εγώ, είμαι παρόν. Όχι. Δεν μπορώ. Κάθε ένας βέβαια που δεν ψήφισε έχει το δικαιολογητικό του. Δεν θα γίνω εγώ τιμητής όλων των ανθρώπων. Κάθε ένας ξεχωριστά μπορεί να έχει το δικαιολογητικό του. Όλοι μαζί δεν έχουμε δικαιολογητικό να παρουσιάζουμε ένα τέτοιο απαράδεκτο πρόσωπο. Όλοι μαζί, εντάξει, παιδιά, ένας, αυτός, ο άλλος, ο άλλος, κτλ. Ναι, αλλά όλοι μαζί, 45% να μην έχει ψηφίσει, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, οφείλει ο πολίτης μια συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή, συνειδητή συμμετοχή. Έπρεπε να πάει να ψαχθεί και να δει τι απαιτεί από τα κόμματά του. Από τα κόμματά του απαιτεί σωστή οικονομική διαχείριση, το πρώτο. Σωστή οικονομική διαχείριση γιατί για το χρήμα. Είναι ο κόπος του λαού. Δεν είναι λεφτά, τελικά αγαθά και τρίτες. Είναι ο κόπος του λαού. Είναι ο φόρος. χρειάζεται σοβαρότητα, ευθυνότητα, σεβασμός. Δεύτερο, χρειάζεται να απαιτείς από τους πολιτικούς σου να έχουν διαβάσει, ρε παιδί μου, και πέντε πολιτικά συγγράμματα να διαβάζουν στη μερίδα, να μην άσχεται. Από τους πολιτικούς που δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ, δεν έχουν διαβάσει ένα σύγγραμμα πολιτικής ειδής. Δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Πλάτωνας, που θέλεις. Δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Μακιαβέλη, ποιος ήταν ο Τόμας Χόμπς, ποιος ήταν ο Μαρκούζε. Δεν έχουν ιδέα. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να νομοθετήσουν? Και όμως αυτούς στέλνουν στην Βουλή. Κάθε κόμμα έχει πολύ καλύτερους από αυτούς που ψηφίζονται. Γι' αυτό στην αρχαιότητα οι άρχοντες, οι νομοθέτες, ήταν εκπληρωτοί, τους πληρώνανε. Δεν τους ψηφίζανε για να βγουν να κάνουν τους καθένα. Γιατί σου λέει, ο πλούσιος θα προσδοκίσει το φτωχό για να ψηφιστεί, ή ο όμορφος θα τον πλανέψει το φτωχό με την ομορφιά του, και τελικά θα έχουμε ένα βουλευτικό σώμα πράγμα. Δεν μπορούμε πια να επανέλθουμε σε εκλογές, τι να κάνουμε, αλλά μπορούμε όμως να απαιτούμε λίγη σοβαρότητα. Μπορείς να αναστέλνεις για βουλευτή. Δηλαδή, δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον να σου λέει τι να κάνεις, γιατί το κάνει ο βουλευτής. Ο βουλευτής είναι νομοθέτης. Είναι αυτός που θα αποφασίσει τους νόμους. Δηλαδή, τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Πρέπει να τον, μην τον υπολογίζεις ως πρόσωπο στην κοινωνία και απ' να τον ψηφίζεις. Λοιπόν, χρέος να στέλνει κανείς στη Βουλή ανθρώπους που αξίζουν. Κάθε πολιτικού, κάθε πολιτική πλευρά. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι σε όλο το εκλογικό σώμα. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Οι οποίοι έχουν την εκτίμηση όλων των υπολείπων. Μην κοιτάμε δηλαδή που σήμερα ελοφορίζονται οι δικοί μας. Κάνα παράδειγμα πράγματα. Θα κλωθεί ο Παντινάδε. Τον παλαιότερο καιρό, πράγματι υπήρχαν συγκρούσεις. Υπήρχαν πρόσωπα σεβαστά. Συγγνώμη, από όλες τις τέλειες πουλής.
3: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Ναι, ανέβε, υπήρχαν πρόσωπα σεβαστά από όλα τα κόμματα της πουλής.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, ανέβαινε ο Παπανούτσος να μιλήσει από την αλήθεια του, που ήταν ένα τέτοιο κόμμα περίπου σε αυτό το τμήμα του φάσματος, και ήταν όλη προσοχή. Ανέβαινε ο Παπαλιγούρας να μιλήσει, ο της δεξιάς παρατάξεως, και όλοι σεβόντουσαν, όλοι προσέχαμε. Μιλούσε ο Κανελόπουλος επίσης. Μιλούσε ο Ηλιούτης εδώ, ο αριστερός, και όλοι ήταν σιωπηλοί. Και χειροκροτούσαν, γιατί χειροκροτούσαν τη σκέψη, την προσέγγιση. Το δεξιός έχει ανάγκη την αριστερή σκέψη. Και ο αριστερός έχει ανάγκη τη δεξιά σκέψη. Σύνθεση πρέπει να γίνει τώρα μέσα. Δεν μπορεί μόνο ένας να τα βλέπει. Αλλήμον αν δεν αλληλοεπηρεαζόντουσαν οι τέλειες, θα ήμασταν για ποτάμε. Κακλωσίες. Έτσι δεν είναι. Τα δικά μου τα ξέρω. Εγώ έρχομαι να μάθω από σένα, είναι κάτι που δεν έχει πάει το μυαλό μου. Με καλή διάθεση. Εδώ είναι παρεούλες, παρεούλες. Είναι δυνατόν με το να νιώθεις ότι είσαι παρέα και όλοι οι άλλοι είναι εναντίον σου, όποιοι δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας? Όχι, δεν είναι. Συνθετικά είναι τα θέματα. Τα θέματα μας οδηγούν. Λοιπόν, οφείλει ο κάθε πολίτης να είναι συμπαθή με τα δρόμενα στην κοινωνία και να απαιτεί από τους πολιτικούς του να έχουν την ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα. Αλλά έχει χρέος να στέλνει στη Βουλή τους κατάλληλους πολιτικούς. Όχι αυτόν που θα μου διώδει στο παιδί, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ και εγώ, στο πουλιά όλο. Δεν πάνε μπροστά έτσι. Τώρα, θέλουμε μερικές εκατονταετίες για να καβατζάρουμε. Τόσο είναι. Τι κάνουμε.
3: Σωστά.
4: Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι αθυμόνης. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Δυσάρεστη. Βέβαια. Και τι σου λέει ο άλλος? Εγώ θα σώσω τον κόσμο. Να αυτή τη λογική. Εντάξει, ο άνθρωπος, και σε σχέση και με αυτά που λέγαμε και χθες και προχθές, θέλει ένα ποτήρι νερό για τη δίψα του, ένα πιάτο φαΐ για την πείνα του, ένα ρουχαλάκι για να τυχθεί, και από εκεί και πέρα θέλει συντροφιές. Θέλει συνύπαρξη. Θέλει συλλογικότητα. Θέλει συναδελφικότητα. Θέλει όνειρο. Δηλαδή με λογισμό και με όνειρο. Με λογισμό, με λογική και με όνειρο. Και με το παραπέρα. Διότι πρέπει να αφήσει ο άνθρωπος, ο σύνολος είδος, το αποτύπωμά του σε αυτή τη γη. Και το αποτύπωμα δεν μπορεί ποτέ να είναι υλικό και ποτέ δεν μπορεί να είναι ευκαιριακό. Το αποτύπωμά του είναι πνευματική ηθής και χειροπιαστό όπως με την τέχνη εκφράζεται και είναι διαχρονικό. Οι πιγκουίνοι είπαμε, όσοι και αν πέρασαν πολιτισμό, δεν ανέπτυξαν και δεν άφησαν τίποτα από το πέρασμά τους. Ενεργός πολίτης λοιπόν, αγαπημένο μου Μάνο, και το ακροτελέσιο άρθρο του συντάγματος, το παλιό 114, και τώρα είναι στο το 120ο άρθρο, 4η παράγραφος, λέει ότι ο πατριωτισμός των Ελλήνων, η τήρηση του συντάγματος, αυτό
3: επαφείται
4: στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Λέει το συντάγμα, εγώ τα έγραψα. Ψηφίστε νόμους σύμφωνα με το συντάγμα. Δεν θέλετε, τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά στο Σύνταγμα μέσα πρέπει να έχουμε τις τρεις ανεξάρτητες εξουσίες. Τι να αρχίσουμε τώρα. Να λέμε ότι η δικαστική εξουσία που είναι η ελπίδα του αδύναμου και του φτωχού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξαρτητική εξουσία. Και μόνο που ξεκινάμε από εκεί, λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να μιλάμε για τις ανεξάρτητες εξουσίες όταν η μία εξαρτάται να γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Εμπιστευόμαστε να μας δικάζουν δικαστές, αλλά δεν εμπιστευόμαστε να επιλέγουν αυτοί τους αξιωματούχους τους. Αυτούς που είναι πιο πεπειραμένοι και τους οδηγούν. Πρώτα απ' όλα σε ένα σύνολο που θέλει να ζεύει τον εαυτό του και τον ξέρετε, παρακαλάει να έχει στην ηγεσία αυτόν που θα συμβουλεύσει τον έμπειρο, τον πετυραμένο. Και σε αυτό βλέπεις ότι στα εκκλησιαστικά το νόημα της εκλογής ενός επισκόπου είναι πολύ πιο προχωρημένο από όσο στην πολιτική. Όταν χειροτονείται ένας επίσκοπος έτσι και φωνάξει κάποιος από κάτω ανάξιος, γιατί εκεί σταματάει. Ένα θα το πει αυτό. Σημαίνει ότι ο λαός σε προβάλλει. Σημαίνει ότι ο λαός σε δέχεται, σε θέλει. Εσύ που θα είσαι primus inter pares, ο πρώτος μεταξύ ίσων. Και όμως λένε, όχι οι δικαστές, δεν θα βγάζουν οι δικαστές τους ηγέτες τους, τους προϊσταμένους τους. Όσο βγάζει η εκπαιδευτική εξουσία. Καλή νύχτα σας. Πώς λες εσύ, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Τι γίνεται, πώς το κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο δικαστής να έχει διοριστεί από κάτω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εδώ πέρα, στα δικαστήρια, το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας κατηγορούμενος είναι να πει, ζητώ εξαίρεση από το δικαστή, διότι ήταν συγκάτοικός μου στο στρατό και είχαμε παίξει κλίκο. Τώρα θα με δικάσει. Όχι. Άλλο. Δώστο μου άλλο. Ζητάει εξαίρεση. Γιατί είχε μια σχέση. Γιατί ήταν γείτονη. Γιατί ήταν φίλη. Γιατί η γιαγιά του είχε παντρευτεί. Ξέρω εγώ ένα παππού του. Κάτι άλλο. Δεν μπορεί να φέρω δηλαδή να υπάρχει τέτοια σχέση. Θέλω να πω ότι έχουμε απεριόριστα περιθώρια βελτιώσεως ακόμα για να πούμε ότι έχουμε μια ευνομούμενη πολιτεία. Απεριόριστα περιθώρια. Και μάλιστα στις αρχές. Σεβασμός λοιπόν. Φίλια πολλά μάνα.
3: Ευχαριστώ πολύ Αντρέα μου.
4: Και εγώ.
3: Καλή δύναμη.
5: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Γεια σου, Ελπίδα, από την Άνοιξη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Πήρα μόνο και μόνο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για ό,τι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια που σας παρακολουθώ, και εσάς και τους ακροατές. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να περάσετε πολύ όμορφο μαζί με την κυρία Αλεξάνδρα. Να κάνετε τα μπάνια σας και ο Θεός μαζί σας ή ό,τι πιστεύετε, τέλος πάντων. Και με το καλό να γυρίσετε και να μπούμε πάλι στο χειμώνα. Και ελπίζοντας ότι θα παίρνω μέρος πλέον στις συζητήσεις, γιατί τώρα ξεθάρεψα.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, όχι?
1: Όχι, τέταρτη.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι,
1: τις έχω μετρήσει.
0: Πόσες είναι?
1: Τέταρτη.
0: Τέταρτη, α, τέλεια.
1: Ναι, πήρα θάρρος πια.
0: Τέλεια, Ελπίδα μου. Να σου πω, στη διάρκεια του καλοκαιριού πάντως, του Αυγούστου δηλαδή, θα υπάρχει εκπομπή σε επανάληψη.
1: Δεν ξέρω αν θα ακούγεται στη Σύφνο.
0: Αν έχετε Wi-Fi στη Σύφνο.
1: Α, στο κινητό μου λες?
0: Ναι, συνδέετε το κινητό στο Wi-Fi για να μην χρεώνεστε data.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε δεν πολύ έχω και πολλές γνώσεις επάνω.
0: Καλά,
1: στο
0: κάποιος,
1: κινητό και στο tablet.
0: Κάποιος.
1: Τώρα τα εγγόνια
0: έχει.
1: Μου δεν θα είναι κανένα εδώ. Η Λίδα θα φύγει για μάστερ στη...
0: Κανάς γείτονας που να ξέρει?
1: Α, δεν έχω παρτίδες εγώ με...
0: Κατάλαβα.
1: Η κόρη μου μόνο αν αξιωθεί να είναι εκεί, γιατί γυρνοκοπάνε όλη μέρα αυτή.
0: Εντάξει, άμα είναι, πέστε της να σας συνδέσει το κινητό με το Wi-Fi. Οπότε είναι δωρεάν. Από εκεί και πέρα δεν χρεώνεστε data που λένε, δηλαδή.
1: Ναι, δεν τα πολύ ξέρω. Εγώ καλά θα πω στην Κάτια να το κάνει, γιατί είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, καλά, τώρα που είναι 10 η ώρα, δεν με ενοχλεί. Κάθομαι μέχρι τις 3, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκείνες που ήταν σκληρές οι ώρες ήταν το 12 με 5.
0: Ναι,
1: γύρω στις 4 δεν τα κατάφερα. Από εκεί και πέρα κοιμόμουν.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτή η ώρα είναι πραγματικά καταπληκτική, δηλαδή το περιμένω. Πω, τι συντροφιά είναι αυτή, τι όμορφη. Και εσείς, τι καταπληκτικός κύριος που είσαστε. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχω πάρει από εσάς.
0: Πολύ χαίρομαι, Λίδα.
1: Είστε πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στη Σύφνο υπάρχει κάποιος σταθμός ο οποίος κάνει αναμετάδοση. Γιατί
1: όχι,
0: με παίρνει ο Κώστας ότι... από τη Σύφνο. Ένας
1: ο Κώστας, κεραμοποιός.
0: Κεραμοποιός, όχι.
1: Είναι τόσοι πολλοί και τα ονόματα. Κώστας, ξέρω ότι υπάρχει ο Κωστής. Όχι, Κώστας, Κωστής είναι.
0: Ο Κώστας μου συστήνεται εμένα και είναι. Τώρα μπορεί να είναι και συνταξιούχος πλέον, αλλά κεραμοποιός. Δηλαδή έφτιαχνε αυτά τα Σύφνεϊκα.
1: Ναι, τα Σύφνεϊκα. Ναι. Τα
0: πύληνα, τα σκεπαστά που φτιάνει στη Ρεβιθάδα.
1: Στη Ρεβιθάδα,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Εγώ την κάνω εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια την έχω μάθει όπως την έκανε ο άντρας μου.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Οι προσωπικές συνταγές είναι καλύτερες από τις συνταγές που γράφουν τα βιβλία.
1: Θέλετε να πάρω ένα βιβλίο Σύφνεϊκο και να σας το στείλω?
0: Τι βιβλίο δηλαδή?
1: Με τις μαγειρικές της Σύφνου.
0: Ναι, αλλά να μην μπείτε στον κόπο αυτό, ναι.
1: Όταν έρθετε. Θα σκάσω, θα σκάψω.
0: Όχι, να σας πω. Επειδή τον Αύγουστο θα λείπουμε όλοι.
1: Καλά,
0: από Σεπτέμβριο. Το παίρνετε μαζί.
1: Θα το πάρω τώρα που θα πάω και θα πω στα εγγόνια μου. Ή να το στείλει ή να περάσει από εκεί να το φέρει.
0: Εδώ δεν μπορεί να το παρελάβει κανείς. Απαγορεύεται. Πρέπει να συνεννοηθεί μαζί μου.
1: Ναι, εννοείται ότι θα γίνει ο Σωτήρης η Λίδα, δεν θα είναι εδώ, θα είναι η Ισπανία. Γιατί θα πάει για μας τώρα ο Σωτήρης, είναι ο εγγονός μου αυτός.
0: Okay, εντάξει λοιπόν.
1: Θα το πάρω και θα πω του Σωτήρη να συνεννοηθεί μαζί σας να σας το φέρει.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Πότε φεύγετε για Σύφνο?
1: Εμείς φεύγουμε την Κυριακή το μεσημέρι. Εγώ θα πάω μόνο και μόνο για να μην κάτσω μόνο μου εδώ και θα πάω με την κόρη μου.
0: Και γιατί δηλαδή μόνο και μόνο, δεν σας αρέσει?
1: Όχι.

0: Α, γιατί?
1: Γιατί έφυγε ο Νίκος και δεν μ' αρέσει εμένα τώρα η στιγμή.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Αλλά μία περατζάδα από τα μέρη εκείνα που πηγαίνατε μαζί.
1: Θα... τώρα 55 χρόνια πήγαινε, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω.
0: Το καταλαβαίνω, απλά καμιά φορά ξέρετε, οι ψυχές εκεί από τον ουρανό ικανοποιούνται όταν βλέπουν ότι για τα αγαπημένα τους πρόσωπα η ζωή συνεχίζεται.
1: Όχι, εγώ θέλω να τη συνεχίσω εδώ, δεν θέλω, στο Πολόνισο.
0: Εντάξει.
1: Το βρίζω κιόλας.
0: Τέλειο.
1: Με ρωτήσατε προχθές και δεν το κατάλαβα αν είναι ζεστή η θάλασσα, όχι αν έχει θάλασσα. Ναι, η Καμάρα είναι κάπως ζεστή γιατί εγώ δεν αγαπώ την κρύα θάλασσα. Αλλά εκτός αυτού δεν πάω και για μπάνιο εγώ.
0: Α, κατάλαβα.
1: Δεν πάω για μπάνιο μετά από τα τόσα χρόνια στη θάλασσα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, έχουν μείνει ορισμένα βιώματα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και πάω τώρα μόνο και μόνο για να μην κάτσω εδώ γιατί φωνάζει κάποια να είμαι μαζί της.
0: Αλλά σας αρέσει να είναι ζεστή η θάλασσα, ε?
1: Εμένα ναι.
0: Ναι, και εμένα.
1: Δεν μπορώ την κρύα, δεν.
0: Μια φορά. Πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πάει στην Άξο. Και πάω την πρώτη μέρα για μπάνιο. Και είναι η θάλασσα σαν να έχει παγάκι ο φραπέ. Ναι, λοιπόν, δεν ξαναπήγα. Καθόμουν και κοιμόμουν μέχρι το απόγευμα που ερχόταν όλη η άλλη παρέα, με παίρνανε και πηγαίναμε για σαβουραλμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, έτρωγα και κοιμόμουν αυτό. Δεν πήγα. Και μη φανταστείτε ότι μπήκα μέσα. Έβαλα τα πόδια μου. Είδα ότι ήταν φραπέ με παγάκια και. Δεν ξαναμπήκα.
1: Ούτε και εμένα μου αρέσει η κρύα θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος έμπαινε κάθε μέρα. Του έλεγα μάτια μου μπες, εγώ δεν μπαίνω.
0: Ναι. Ένας φίλος μου με κοροϊδεύει και μου λέει βρε ηλίθιε, η θάλασσα είναι κρύα όταν πρωτομπαίνεις, αλλά μετά είναι πιο κρύα έξω.
1: Ναι, το ίδιο μου λέει και άντερ μου και του λέγα παράτα με, εσύ μπες, εγώ δεν μπαίνω. Δεν μου αρέσει η κρύα θάλασσα.
0: Ούτε εμένα. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Όταν σου αρέσει, μπαίνει.
0: Ναι, γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται όταν μπαίνουν σε θάλασσα που είναι ζεστή, εάν έχει άλλους ανθρώπους τριγύρω, νομίζουν ότι έχουν κάνει πιπί στη θάλασσα οι άλλοι.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
0: Τι το έχετε ακούσει, αφού είναι ζεστό, μιλάμε.
1: Όχι, καμάρες. Το λιμάνι μου. Πάμε, βέβαια, απέχει το βαπόρι που πλευρίζει. Με συγκριτικά με την παραλία που κάνουμε μπάνιο, εγώ βέβαια δεν μπαίνω στη θάλασσα τώρα πια, πάει η εποχή που έμπαινα.
0: Ναι.
1: Είναι ζεστή συγκριτικά με, ναι. Βέβαια όταν έχει βοριά δεν μπανάνε ρηχή όπως είναι, δεν ζεσταίνεται με τίποτα.
0: Ναι ρε παιδί μου, και αυτή η θάλασσα τόσα χρόνια εμπειρία δεν μπορεί να ζεσταθεί λιγάκι. Όλα από εμάς τα περιμένει.
1: Θα το ρωτήσω και θα σας πω. Εμένα γενικώς δεν μου αρέσει η θάλασσα.
0: Α, εμένα μου αρέσει πολύ, αλλά.
1: Όχι, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Καλά,
1: εντάξει, δεν μου αρέσει γιατί υπάρχουν ορισμένοι λόγοι. Δεν. Όταν έχει περάσει ναυάγια και τέτοια και έχει κοιμηθεί μισοσύμβια, δεν νομίζω να σε αρέσει.
0: Α, ναι, έχετε πάθει τέτοια εμπειρία.
1: Ναι, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Στα 15 χρόνια λογικό είναι να έχει εμπειρίες μπόλικες.
0: Και τι, βρεθήκατε μέσα στο νερό μεσοσύμβιο?
1: Όχι, όχι, απλώς μου λέγε ο Νίκος μάτια μου φόρεσε το σωσίβιο γιατί δεν πάμε καλά, έχει γκέιλ εδώ, ειδικά στο Γκορφολέον όταν περνάς, ό,τι και στο Βισκαϊκό κόλπο δεν υπάρχει περίπτωση να τον περάσεις έτσι ομαλά.
0: Παναγία.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς, τώρα πια είμαι μεγάλη, τότε που πρώτο έφυγα 18 χρονών, λέω καλά, μυαλό δεν είχα, ήθελα να ξέρω. Δεν πειράζει, οι εμπειρίες της ζωής είναι αυτές. Είχα πει κάποτε ότι θα έκανα ένα βιβλίο, αλλά πέθανε ο καπετάνιος, ο φίλος μου που είχαμε κρατήσει σημειώσεις και το εγκατέλειψα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν πειράζει, καλά είναι, όλα καλά είναι. Μια εμπειρία της ζωής είναι, αλλά εγώ έχω χαρή που σας γνώρισα. Δεν είναι πρώτη φορά. Είναι χρόνια που παρακολουθώ την εκπομπή σας. Δηλαδή έζησα τη στεριά.
0: Κατάλαβα.
1: Μαζί σας. Δηλαδή πήρα πάρα πολλά παραδείγματα μαζί σας και διδάγματα παράλληλα.
0: Μάλιστα.
1: Και πήρα και θάρρος και σας πήρα.
0: Ναι, επιτέλους, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι για μένα ήταν μεγάλο πράγμα να πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, μη σας κουράζω άλλο.
0: Δεν κουράζομαι.
1: Πάρα πολύ και εύχομαι κάθε ευτυχία στη ζωή σας μέσα με τη γυναικουλέτσα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Ελπίδα μου. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Ευτυχία, κάτι έχει πάλι το τηλέφωνο σου. Αν έχεις την καλοσύνη, πάρε τηλέφωνο πάλι τη Σταυρούλα να γυρίσει τη γραμμή απευθείας στον αέρα, γιατί σε καλεί και δεν απαντάς. Και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα έτσι.

0: 2-11-10-88-80. Ευτυχία.
1: Ναι.
0: Για πέταμα είναι το τηλεφωνό σου.
1: Και ναι.
0: Ε, πέτα το.
1: Κάτι άνοιξε... είναι τώρα. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Πάω να το ανοίξω και αυτό κλείδωσε.
0: Κλείδω. Άνοιξε το παράθυρο.
1: Ναι, άκου, άκου, άκου, άκου. Συγγνώμη.
0: Περίμενε, ευτυχία, περίμενε, περίμενε. Ναι. Ήρεμα, ήρεμα. Άνοιξε το παράθυρο, αμόλατο, και πάρε ένα άλλο 20 ευρώ κάνουν. Λέγε, παρακάτω.
1: Δεν είναι και το θέμα που δεν έχω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν
1: έχεις. Μου έρχονται ανάποδα.
0: Εντάξει, έλα να σου πω.
1: Ναι.
0: Μη φωνάζεις.
1: Έχω δυνατή φωνή.
0: Ναι, αλλά μη φωνάζεις. Εγώ δεν αντέχω τις φωνές. Ναι. Για πες μου.
1: Τι να πω. Θα μας λείψετε.
0: Εντάξει.
1: Να σας ευχηθώ από τώρα, δηλαδή να πάτε με το καλό και να γυρίσετε πάλι με το καλό. Να περάσετε όμορφα. Αν με ρωτήσετε εμένα, εγώ δεν πάω διακοπές.
0: Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί είσαι στις διακοπές?
1: Κοίταξε, δεν μένω σε διαμέρισμα και εδώ που μένω, όταν έχεις ένα κήπο, έχεις λουλούδια, έχεις δέντρα, δεν μπορεί να φύγεις, μάλλον είσαι δεμένος, γιατί κάποιος πρέπει να τα ποτίζει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό να έχεις δίκιο.
1: Η θάλασσα είναι μακριά, μια ώρα δηλαδή να πηγαίνεις και να έρχεσαι, είναι κούραση. Και έτσι περιμένω και τα παιδιά μου τώρα ταξιδεύουν με το πλοίο από Αγκώνα για Αγκομενίστα.
0: Α, οκ, okay, οπότε...
1: Και θα έχω και τα εγγονάκια μου εδώ, τα παιδιά μου.
0: Έχεις λόγο που δεν πας, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Έχεις λόγο που μένεις.
1: Ναι, ναι, για δεν θα πάω.
0: Ναι.
1: Ναι, οι διακοπές μου είναι εδώ. Και καμιά φορά λέω ότι πέρα από το σπίτι μου και την ησυχία μου δεν είναι πουθενά άλλου καλύτερα. Εγώ, για μένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εσείς τώρα θα.
0: Αλλά γιατί όχι, να σου πω. Έχεις σκεφτεί ποτέ να βάλεις αυτόματο πότισμα στον κήπο?
1: Έχω σκεφτεί, αλλά είναι έτσι ο κήπος μου που δεν μπαίνει τόσο εύκολα. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, μάνα, εδώ στο σπίτι μου? Εγώ, επειδή στη Γερμανία ήταν παντού πρασινάδα και μου άρεσε το πράσινο, όταν γύρισα εδώ σε αυτό το σπίτι, ήταν ένα γυμνός τόπος, ήταν, δεν υπήρχε πράσινο πουθενά.
0: Ναι.
1: Εγώ το έκανα τώρα ένα δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου έβρισκα κενό στη γη, φύτευα και ένα καράκι. Και αυτά τώρα γίνανε δέντρα και το έχω γύρω το σπίτι, το έχω πολύ πρασινάδα.
0: Τέλεια.
1: Αλλά έχουμε γύρω-γύρω που είναι χωράφια ακριέργητα, με πολλά χόρτα. Να φανταστείς, την ξέρεις την Κώστα που κόβαμε χορτάρι, τα χόρτα.
0: Το μηχάνημα εννοείς.
1: Το μηχάνημα, όχι, ναι. Αυτό με το χέρι.
0: Όχι,
1: εμείς το λέμε κόσα.
0: Αγροτικές δουλειές δεν έχω κάνει ποτέ.
1: Δεν έχεις κάνει και δεν γνωρίζεις, ναι. Και κατεβαίνω και μόνη μου και τα κόβω, καθαρίζομαι τους δρόμους, κάνουμε και προσωπική δουλειά. Γιατί αν περιμένουμε από το Δήμο, δεν κάνει όπως θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό εδώ.
0: Κατάλαβα.
1: Εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τώρα θα σας αφαιρώσω ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Γλυκοχαράζουν τα βουνά.
0: Α, και εγώ τα βλέπω σκοτεινά. Έτσι δεν λέει.
1: Η αγάπη σου κοιμάται.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Ναι, το αφαιρώνω σε όλους. Ευχαριστώ όσοι με χαιρετάνε και σε όσους αρέσω. Δεν μπορούμε να αρέσουμε και σε όλους. Είναι φυσιολογικό.
0: Σε μένα πάντως δεν ήρθε κανένα μήνυμα που να έλεγε ότι δεν του αρέσει αυτό που κάνει.
1: Να είναι καλά όλοι, να περνάνε καλά, υγεία να έχουν, να προσέχουν. Τίποτα άλλο, την υγειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Και σας αφαιρώνω. Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Αχ, γλυκό χαρά.

0: αυτό το τραγούδι σου το φέρωνο. Πολύ αγάπη.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Που μου δίνετε το χρόνο και το βήμα να μιλάω κι εγώ και να λέω τα τραγούδια μου. Και να πω και στην κυρία Σταυρούλα να έχει και αυτή καλές διακοπές. Να περάσει καλά και πάλι να ανταμώσουμε όλοι με το καλό σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: 31 του Αυγούστου.
0: Ωραία. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά.
1: Ναι,
0: να έχουμε υγεία. Και να πω, κρίμα που αυτές οι φωτιές καίνε τα σπίτια, τους ανθρώπους, είναι πολύ τραγικά.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Και με πνίγει αυτό. Με πονάει η ψυχή μου.
1: Ναι.
0: Άνω. Χαιρετίσματα σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου,
0: και
1: ευτυχία.
0: Θεός μαζί σας.
1: Γεια σου, ευτυχία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα
2: παραπολιτικά. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Καλώς την, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι.
0: Τέλεια.
1: Ποιος είναι στον ήχο?
0: Η Παναγιώτα Παπαλεξίου.
1: Την καλημέρα μου και καλές διακοπές.
0: Και από εκείνη σου εύχεται το καλύτερο.
1: Λοιπόν Μάνο μου, πριν σου ευχηθώ καλές διακοπές, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσα καλά μας έχεις προσφέρει αυτό τον χρόνο και τόσα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ και σε... Να σου ευχηθώ καλές διακοπές με την αγαπημένη σου Αλεξάνδρα, η Παναγιά μαζί σας, και θα σας περιμένουμε πολύ πολύ πολύ αγάπη, και να ευχηθώ σε όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκας καλό Αύγουστο. Αυτά καλέ μου πάνω. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι το καλύτερο. Γεια σου, το καλό.
1: Ευχαριστώ δανάει. Πάρα πολύ. Γεια.
0: Μαριβούλα Χαμπαριού.
2: Γεια σου, αγαπητέ μου Μάνο.
0: Καλά είσαι?
2: Καλά, ακούγα και τη Δανάη τώρα.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις εσύ?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
2: Εγώ πήρα να ευχηθώ σε όλους και στο σταθμό γενικότερα καλή ξεκούραση, καλές διακοπές και να γυρίσουμε όλοι μαζί. Να συνεχίσουμε τα νέα δρομολόγια της Ραδιοβάρκας.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου. Ρίξε και ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Περίμενε.

2-11-10-80-8-8-0. Θα αλλάξει τη μελωδία η φίλη μας εδώ, η Παναγιώτα. Να διαβάσω λίγο Τάσο Λιβαδίτη. Θεωρώ επιτακτική ανάγκη να παίζει και αυτός το ρόλο του. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο, συγγνώμη, «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Η λύθη σκέπασε το παρελθόν. Το άγνωστο πολιορκεί το σπίτι. Φαντάσματα πραγμάτων που αγαπήσαμε και χάθηκαν. Και τώρα μόνον οι αράχνες γνωρίζουν τη συνέχεια. Αλλά η νοσταλγία για το άγνωστο μας είχε κερδίσει από παιδιά και η μοναξιά μας είχε υποσχεθεί τις μακρινές αποστάσεις. Ω, το παιδί που υπήρξαμε με εκείνο τον τεράστιο λαιμοδέτη για μια τόσο σύντομη παιδικότητα. Και η Μαρία που το βραδινό αεράκι παράσερνε τις κορδέλες του καπέλου της σε άλλους αστερισμούς. Ποτέ δεν τη φτάσαμε. Και αγάπησα με πάθος κάθε τι που δεν ήταν γραφτό να γνωρίσω. Και έζησα όλη τη ζωή μου σε ένα όνειρο. Και την Αθανασία σε μερικά κονιάκ. Κάποιο πρωινό ένα πουλί κάθισε στο αντικρινό δέντρο και κάτι σφύριξε. Ω, αν καταλάβαινα τι ήθελε να μου πει, ίσως να είχα βρει το νόημα του κόσμου. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
1: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα.
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που σήμερα διατρέχεται από μια διάθεση αποχαιρετισμού λόγω του ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα τα ξαναπούμε πάλι την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Και πάμε στη Γερμανία. Κύριε Κωνσταντίνε, καλώς τον.
4: Καλησπέρα κύριε Μακού.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλώς τον.
4: Πώς είστε, καλά?
2: Ναι, αμέ. Εσύ?
4: Μια χαρά, μια χαρά είμαι και εγώ. Ναι. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Μου κρατάει συντροφιά κάθε βράδυ. Όσο μπορώ βέβαια και κρατιέμαι.
2: Καλά.
4: Γιατί θα πρέπει να κοιμηθώ για να ξυπνήσω και το πρωί για να δουλέψω.
2: Φυσικά.
4: Θα ήθελα να μοιραστώ έτσι μεταξύ σας και στους ακροατές. Αν γίνεται, βέβαια, τα βιώματά μου εδώ στη Γερμανία για τα 12 χρόνια που είμαι.
2: Να μου πεις, ακούω.
4: Να σας πω, να μας ακούσουν και οι ακροατές, βέβαια. Που
2: ακούνε, να είναι... τι άλλο να κάνουν.
4: Ναι. Εγώ είμαι από το 1962 γεννηθής, 64 ετών, τώρα βγαίνω και στη σύνταξη κοντά. Οπότε σκέφτομαι και να γυρίσω στην Ελλάδα. Το σκέφτομαι, είπα.
2: Ναι. Εκεί στη Γερμανία, στη Γερμανία έχεις... Δικό σου σπίτι?
4: Όχι, νοικιάζω, νοικιάζω.
2: Α, οπότε εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό να γυρίσεις. Σ' ακούω.
4: Ναι, το θέμα είναι, είναι πολλά τα θέματα ως προς το πώς διαβιώνεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, με αυτά που έχω συνηθίσει εδώ στη Γερμανία και συγκεκριμένα σε μια πόλη προς τα βόρειο, ανατολικά είναι η Κολονία.
2: Ναι.
4: Αλλά και άλλες πόλεις, ας πούμε, οι οποίες είναι παρομοιότυπες με την Κολονία. Έχουν δηλαδή το περιβάλλον είναι αξεπέραστο. Δεν το συναντάμε εύκολα στην Ελλάδα. Παρά μόνο βέβαια σε κάποια τουριστικά μέρη και σε χωριά, γιατί αν μιλάμε για την Αθήνα, γιατί εγώ είμαι στην Αθήνα.
2: Ναι.
4: Η κατοικία μου είναι στην Αθήνα και η οικογένειά μου είναι εκεί βεβαίως. Mm-hmm. Εγώ βέβαια είμαι ο μετανάστης, ο οικονομικός μετανάστης.
2: Όταν λες η οικογένειά σου, εννοείς η γυναίκα και τα παιδιά.
4: Βεβαίως, η γυναίκα και τα
2: και
4: παιδιά.
2: Γιατί δεν ήρθαν μαζί στη Γερμανία?
4: Γιατί δουλεύουν. Καλά, εγώ είμαι 14 χρόνια εδώ.
2: Ναι.
4: Για να έρθουν θα το ήθελα πάρα πολύ.
2: Ναι, βέβαια.
4: Αλλά το σκέφτονται. Το σκέφτονται και δεν πρέπει βέβαια να έρθουν όπως ήρθα εγώ χωρίς να ξέρω τη γλώσσα.
2: Ναι.
4: Γιατί όντως είναι δύσκολα και απαγορευτικό κάπως να έρθεις χωρίς να ξέρεις τουλάχιστον τη γερμανική γλώσσα. Καλά, τα αγγλικά εντάξει τα γνωρίζω, αλλά οι Γερμανοί προτιμούν τη γλώσσα τους.
2: Ναι.
4: Όχι ότι δεν μιλάνε τα αγγλικά, μιλάνε και τα αγγλικά. Mm-hmm. Είναι εξυπηρετικοί, μιλάνε, αλλά είναι καλύτερα να γνωρίζεις την γερμανική τη γλώσσα.
2: Ναι, βέβαια. Και για λοιπόν, σένα καλύτερα. Και για τον μετανάστη, ναι.
4: Για αυτό που θα διαβιώσει εδώ.
2: Ναι.
4: Έτσι, εγώ ήρθα χωρίς να ξέρω καλά-καλά τη γλώσσα, παρά μόνο καμιά εικοσαριά λέξεις.
2: Mm-hmm.
4: Τέλος πάντων, προσπαθήσαμε, τη μάθαμε όσο μπορούσαμε και στην εργασία μας. Τώρα, για το θέμα τα εργασιακά, εδώ και από οικονομικής φύσης βεβαίως, δεν έχουν καμία σχέση, όπως ξέρετε, θεωρώ ότι, νομίζω ότι μπορεί να ξέρετε, καμία σχέση με τα ελληνικά δεδομένα.
2: Φυσικά δεν έχει, αλίμονο.
4: Είναι μέρα με τη νύχτα.
2: Τώρα...
4: Και απορώ, γιατί ακούω και ελληνικές ειδήσεις, παρακολουθώ τι γίνεται. Απορώ πώς διαβιώνει εκεί ο κόσμος. Με αυτή την ανέχεια.
2: Με το ζόρι.
4: Με το ζόρι.
2: Ναι.
4: Μάλιστα. Ναι, γιατί το βλέπω και με τα παιδιά μου βέβαια, τα οποία δυσκολεύονται. Ενώ έχουν καλές δουλειές, δουλεύουν ραδιολόγος, ακτινολόγος είναι η κόρη μου. Ναι, και παίρνει 1,000 ευρώ. Ναι. Τώρα θα μου πείτε για την Ελλάδα 1,000 ευρώ παίρνει, ακούει κάποιος και να λέει μπράβο, 1,000 ευρώ, μια χαρά.
2: Και μια εδώ χαρά και δύο τρομάρες.
4: Ναι. Ναι. Εδώ θα έπαιρνε τουλάχιστον 200 πρώτος μισθός. Στο χέρι.
2: Ναι, ναι.
4: Πρώτος μισθός. Ναι. Και μη μου πει κάποιος, ας πούμε, μα είναι ακριβά στη Γερμανία, τα ενίκια και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, να σας ενημερώσω εγώ λίγο, να ακούνε και οι ακροατές σας, ότι τα ενίκια είναι φτηνά σε σύγκριση με τα τωρινά ενίκια στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ένα τριάρι που θα βάλει ο άλλος την οικογένειά του μέσα θα πληρώσει 800 ευρώ ζεστό, και όταν μιλάμε ζεστό είναι πληρωμένο μέσα και το νερό και η θέρμανση. Που εδώ η θέρμανση δουλεύει 6 μήνες το χρόνο.
2: Το λιγότερο.
4: Ναι. 6 μήνες το χρόνο. Λοιπόν, 800 ευρώ δεν είναι τίποτα. Μπορεί να ακούγεται, όταν ο χαμηλότερος μισθός ανά ώρα που θα πάρει κάποιος εδώ είναι 14,5 ευρώ.
2: Ναι.
4: Μεικτό. Ο άσχετος, μιλάμε για τον άσχετο, ο οποίος δεν ξέρει πού την κεφαλή κλείνει.
2: Ναι.
4: Όχι ένας ο οποίος θα έρθει και θα πει ότι εγώ ξέρω και δύο πράγματα, απλά πράγματα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο.
2: Ναι.
4: Παράδειγμα, ραδιολογία, ακτινολογία, 200 θα πάρει στο χέρι. Κατευθείαν.
2: Ναι.
4: Δουλεύει και ο σύζυγος, έρχεται και ο σύζυγος. Θα δουλέψει να είναι άσχετος, θα λέω εγώ, θα πάρει 1,600-1,700 ευρώ στο χέρι, κάντε το άθροισμα.
2: Ναι, πέρα.
4: Να δείτε πόσα βγαίνουν και να δούνε και να ακούσουν και οι Έλληνες τα 800 ευρώ ενίκιο ζεστό που σας είπα.
2: Μα εδώ πέρα κάνει μία γκαρσονιέρα 500 ευρώ, αγαπητέ.
4: Ακριβώς.
2: Και είναι υπόγεια, αν είναι δυνατόν.
4: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και το ότι θα πληρώσει το τι θα φάει σε σύγκριση, εγώ κάνω σύγκριση το Lidl το γερμανικό με το Lidl το ελληνικό. Καμία σχέση πάλι. Mm. Καμία σχέση. 9% έχουν τα τρόφιμα εδώ. Και 17% έχουν ό,τι αφορά τα ποτά και τα υγρά. 17% το ΦΠΑ.
2: Το κατάλαβα.
4: Λοιπόν, δεν έχουν καμία σχέση. Πάλι φτηνά είναι.
2: Ναι.
4: Τα αυτοκίνητα, το αυτοκίνητο που θα πάρει κάποιος εδώ, άνετα με 4-5 χιλιάρικα βρίσκεις το καλύτερο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
4: Το καλύτερο εννοώ, όχι
2: το καλύτερο μεταχειρισμένο, ναι.
4: Το καλύτερο μεταχειρισμένο που δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Διότι στην Ελλάδα είναι ταλαιπωρημένα τα αυτοκίνητα. Εδώ οι δρόμοι είναι καθαροί, είναι τζάμι που λένε. Έτσι, χωρίς λακκούβες και διάφορα τα συναφή που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το περιβάλλον βέβαια δεν το συζητάμε. Έτσι.
2: Ναι.
4: Οι οικογένειες εδώ ζουν αρμονικά και όμορφα και ήσυχα. Mm. Οι άνθρωποι είναι ήρεμοι. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε τι ηρεμία υπάρχει. Στην κολονία που ζω εγώ, το μεγαλύτερο ποσοστό στη Γερμανία αποτελούνται από Τούρκοι. Το πώς αρμονικά ζουν Τούρκοι, Σύριοι, Αφγανοί, οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Στη χώρα αυτή.
2: Ναι.
4: Και δίπλα μας, δίπλα μου είναι. Αρμονικά ζουν όλοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Κλεψιές, μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Mm.
4: Όλοι είναι ευγενικοί γιατί υπάρχει σύστημα. Γιατί υπάρχει κράτος. Υπάρχει η αστυνομία που τη βλέπεις και κυκλοφορεί όμορφα με ωραία αυτοκίνητα και ευγενέστατοι άνθρωποι. Χωρίς πανικό, χωρίς τίποτα. Όλα λειτουργούν αρμονικά.
2: Mm.
4: Λοιπόν, αυτή την αρμονία δεν τη βρίσκω εγώ στην Ελλάδα. Απορώ, δηλαδή, το μεγάλο μου λάθος ήταν αυτό που θα με πήρε κάποιος πριν, όταν ήμουν 30 χρονών, να μου πει έλα ρε φίλε να δεις τι γίνεται στη Γερμανία να δουλέψει. Mm. Γιατί εγώ η εργασία μου ήταν προγραμματιστής αυτής. Και δουλεύω μέσα τα σκυλιά, εγώ και η γυναίκα μου, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να τα βγάλουμε εις πέρας και δόξα τω Θεώ τα βγάζαμε. Μέχρι που ήρθε αυτό που ήρθε το 2008-2009. Mm. Και αναγκάστηκα και έφυγα.
2: Μάλιστα.
4: Καταλάβατε. Τι να μιλήσουμε τώρα και για τα παιδιά που θα πάρουν και 256 από τον πρώτο μήνα που θα γεννηθεί ένα παιδί. Κάθε μήνα ο γονιός πόσα έχει, δύο παιδιά. θα πάρει 312 ευρώ, 512 ευρώ το μήνα για τα δύο του παιδιά επί 18 χρόνια. Και άμα σπουδάζουν μέχρι 24. Γιατί να μην κάνεις παιδιά εδώ, αφού σου τα ζει το κράτος. Στην Ελλάδα γιατί να κάνεις παιδιά, για να πληρώνεις φροντιστήρια, να ξοδεύεσαι. Είναι η πραγματικότητα.
2: Σωστό.
4: Αρέσει δεν αρέσει, είναι πικρή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Γιατί είναι πικρή?
4: Δεν άκουσα.
2: Γιατί είναι πικρή, δεν καταλαβαίνω.
4: Είναι πικρή για μερικούς Έλληνες που θα ακούνε, μα τι μας λέει τώρα αυτός εκεί.
2: Μα δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει, λέμε τη γνώμη μας.
4: Θέλω να πω, όχι,
2: ό,τι αν δεν του αρέσει να πιένει ένα ποτήρι ξύδι.
4: Καμία αντίρρηση, ναι. Αλλά και εδώ Έλληνες που συναναστρεφόμουν με Έλληνες οι οποίοι φύγανε και πήγανε στην Ελλάδα γιατί πήραν τη σύνταξή τους οι άνθρωποι, βρίζαν τη Γερμανία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και οι Γερμανοί και τι είναι αυτοί οι Γερμαναράδες και τι μας έχουν κάνει και τι μας δείξανε. Ήρθαν όμως στη Γερμανία να δουλέψουν.
2: Οι ταγματασφαλίτες, να δείτε τι κάνανε στην Ελλάδα.
4: Ναι.
2: Κάναν χειρότερα από ό,τι κάνανε οι Γερμανοί. Οι μαυραγωρίτες, αυτοί όλοι οι επίορκοι, που δεν κρεμάστηκαν, ναι, ναι, δυστυχώς. Παρά μπήκανε στις κυβερνήσεις τις διάφορες, οι δοσύλλογοι.
4: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα χωριά τους και είχαν πάρει δάνεια και φτιάξανε για να φτιάξουν τα σπίτια τους, αλλά τους βρήκε η κρίση και μείνανε χρεωμένοι, ήρθανε στη Γερμανία, βρίζουνε τη Γερμανία που εδώ πήρανε και φάγανε ένα κομμάτι ψωμί, ερχόντουσαν εδώ, πήρανε από 3,5 χιλιάρικα το ζευγάρι, ξεχρεώσανε αυτά που ξεχρεώσανε τα δάνειά τους στις τράπεζες, τις υποχρεώσεις που είχαν στην Ελλάδα και πάλι βρίζανε τη Γερμανία. Λοιπόν, από αυτούς τους ανθρώπους, πώς μπορείς, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι λίγοι, είναι, το ποσοστό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Γι' αυτό και το κράτος είναι αυτό που είναι στην Ελλάδα. Η χώρα μας είναι πανέμορφη. Εμείς την έχουμε διαλύσει, οι άνθρωποι, εμείς οι ίδιοι. Γιατί αυτοί είμαστε. Η πλειοψηφία, όχι όλοι, η πλειοψηφία κάνει τη διαφορά, πάντα. Και εδώ υπάρχουν τα στραβά. Λέω ότι είναι όλα τέλεια εδώ και βεβαίως υπάρχουν στραβά. Αλλά είναι τα λιγότερα. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα με μετανάστες και με άλλου τύπου ανθρώπους που άμα ήταν αυτοί στην Ελλάδα θα ήμασταν, τέλος πάντων, όχι μπανανία, κάτι χειρότερο.
2: Μάλιστα.
4: Κύριε Μάνο, αυτά είχα να πω.
2: Χάρηκα και εγώ πολύ που σε άκουσα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
4: Τα είπαμε, ναι.
2: Άντε, χαιρετώ.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Και θα τα πούμε στο μέλλον.
2: Θα σε περιμένουμε. Γεια χαρά.
4: Ευχαριστώ. Καλό.
2: Κύριε Χρήστο από το Νιου Τζέρσεϊ. Χρήστο, καλώ το Χρήστο.
5: Συνακροάντρες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω πρώτα, γιατί άρχισες να μιλάς για τις φωτιές από την αρχή της εκπομπής και μου θύμισες.
2: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
5: Και μου θύμισες,
2: ναι,
5: πριν από χρόνια, μιλάγαμε όταν εργαζόσουμε στον προηγούμενο σταθμό,
2: ναι,
5: τότε ήταν οι φωτιές στο Μάτι.
2: Ναι.
5: Και μιλάγαμε, με δέχτηκε στην εκπομπή σου και είχες και μια κυρία μαζί σου εκείνη στις βραδιές που καθόνταν μερικές ώρες μαζί σου και μιλάγαμε για τις φωτιές που υπήρξαν στο Μάτι και σου έλεγα ορισμένα πράγματα, πώς είναι τα πράγματα εμπεδωμένα εδώ στη Νέα Ιερσέη, στο σημείο που ζω και πώς, όχι ότι δεν ανάβουν φωτιές, αλλά πώς είναι έτσι φτιαγμένα τα πράγματα για να μπορούν να τις προλαβαίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.
2: Μάλιστα.
5: Πέρασαν πολλά χρόνια και τώρα ξαναήρθε ο καιρός της φωτιάς που λένε. Μιλάμε για φωτιές και δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα.
2: Τι να έχει γίνει.
5: Για να μπορέσουν να βάλουν μία σειρά. Μάνο, το δικό μου σκεφτικό από ό,τι βλέπω εδώ. Κάθε 300 μέτρα υπάρχει αντλία της πυροσβεστικής. Δεν την πειράζει κανένας. Κάθεται εκεί και όταν γίνει μια φωτιά έρχονται τα αυτοκίνητα, γεμίζουν από εκεί και πετάνε νερό όπου θέλουν, γιατί εδώ τα σπίτια μας είναι ξύλινα και μπορούν να πάρουν εύκολα από εκεί.
2: Ναι.
5: Κι όμως την προλαβαίνουν. Ένα πράγμα που ήθελα να πω, ένα δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω, είναι για το θέμα της εκπομπής σου, το οποίο ξανά θα σου πω πώς λειτουργεί το πράγμα εδώ, πώς είμαστε ο ένας για όλους. Στις κοινότητες που είμαστε, Μάνο, η κοινωνία έχει ξεχωριστεί σε κοινότητες. Η κοινωνία είναι πολύ μεγάλη για να διοικηθεί και να γνωρίζει της κάθε γωνιάς τα προβλήματα. Ενώ η κοινότητα, όταν διασπαστεί στην κοινότητα η διοίκηση, η κοινότητα γνωρίζει της κάθε γειτονιάς το πρόβλημα. Και προσπαθεί καθημερινώς, έχει τη δική της διοίκηση, να βάλει σειρά και να προλαβαίνει και να έχει μία αρμονική ζωή για τον κάθε πολίτη της κοινότητας. Είτε μαύρος είναι, είτε άσπρος είναι, είτε Έλληνας είναι, είτε Ιταλός είναι, είτε μουσουλμάνος είναι.
2: Ό,τι είναι.
5: Αλλά το ξεχωρίζω αυτό, γιατί γίνεται ένα ξεχωρισμό εκεί στην Ελλάδα, για να μπορέσουν να το καταλάβουν. Ό,τι είναι. Τις ανέφερα τις εθνικότητες που είναι μέσα στην κοινότητά μας και ονομάζονται οντότητες πια. Λοιπόν, μπορούμε και ζούμε αρμονικά. Με ποιο τρόπο? Με έναν απλό τρόπο. Το είπα χίλιες φορές, μάλλον θα το ξαναπώ και σήμερα. Με το φόρο οικοπαίδου. Δεν χρειάζεσαι να πας να εργαστείς για την κοινότητα, εσύ σαν άτομο, και να προσφέρεις. Όπου εργάζονται πολλοί μπερδεύονται. Η κοινότητα έχει τους ειδικούς της ανθρώπους, τους εμπειρικούς ανθρώπους, και σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω φόρο από σένα. Και από εκεί και πέρα μη σε στεναχωρεί τίποτα. Θα τα βάλω όλα εγώ στη σειρά, και τα βάζουν όλα στη σειρά, μάλλον. Και βρίσκεις ένα τρόπο ζωής. Όχι ότι δεν υπάρχει προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα, αλλά λύνονται. Και κάθε φορά που δημιουργείται πρόβλημα, το λύνουν και σκέφτονται πώς θα προλάβουν το επόμενο. Και πολύ καλά κάνουν. Και ζούμε σε έναν άλλον τρόπο. Και ένα πράγμα να σου πω. Τα νησιά έχουν άφθονο νερό. Άμα τραβήξουν με υδραντλίες νερό από τη θάλασσα και με τις ολυνώσεις ανεβάσουν το νερό πάνω στην κορυφή του κάθε βουνού, του κάθε νησιού, και κάθε 300 μέτρα να βάζουν υδραντλίες πυροσβεστικής, όποια φωτιά να πάρει στα νησιά έχουν άφθονο νερό. Το μόνο που χρειάζονται είναι να βάλουν μπροστά η μηχανή της υδραντλίας να φέρει νερό πάνω στο βουνό. Δεν χρειάζεται μεγάλη φασάρι. Είναι μεγάλη σκέψη. Τουλάχιστον στα νησιά το νερό είναι άφθονο. Γιατί και τα αεροπλάνα που γεμίζουν και τα ελικόπτερα πάνε και βουτάνε στη θάλασσα. Ρίχνουν αλμυρό νερό, άμα δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, τι άλλο.
5: Αυτό το νερό, άμα υπήρχε μέσα στις ολυνώσεις, μέχρι πάνω στο τελευταίο ύψομα και στην τελευταία γωνιά του νησιού, το μόνο που χρειαζόταν ήταν να ανοίξουν οι υδραντλίες, τίποτα. Και αυτά όλα είναι υπόγεια, δεν τα καίει η φωτιά. Και να περάσει η φωτιά από πάνω δεν πειράζει η σωλήνα, γιατί είναι υπόγεια. Τώρα, σκέφτεται ο κόσμος ότι είναι πανάκριβο. Δεν είναι πανάκριβο, μάλλον. Αυτή η εργασία που θα γίνει τουλάχιστον θα αντέξει για 100 χρόνια. Οι σωληνώσεις που μπαίνουν κάτω από τη γη αντέχουν για 100 χρόνια. Άμα χωρίσεις το χρέος, το κόστος για να γίνει αυτή η εργασία σε 100 χρόνια, είναι μηδαμινόμανο. Δεν είναι χαζή στην Ελλάδα.
2: Αχ,
5: λέει ένα τραγούδι, όχι μάνο, λέει ένα τραγούδι πολύ βαθύ και ωραίο. Εγώ το κρατάω πάντα φυλακτό αυτό. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Αυτό είναι, μάνο, και δεν μπορεί να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Είναι κάτι πιο βαθύ που μας λερώνει. Σου μίλησε ο άλλος από τη Γερμανία. Σου μιλάω εγώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Νέα Ιερσέ. Πώς κατανοούμε εδώ το καλό πράγμα? Όχι μόνο το κατανοούμε, αλλά εισχωρούμε μέσα με τον τρόπο που μας ζητάνε. Φόρο, σου λέει. Φόρο, κύριε, δεν με πειράζει, αρκεί να έχω καλό τρόπο. Και δεν μπορεί να κατανοηθεί αυτό στην Ελλάδα. Πολλοί λένε ότι η διαπαιδαγώγηση φταίει. Μα τόσα χρόνια, τόσα εκατομμύρια μετανάστες που βγήκαν στο εξωτερικό και πολλοί από αυτούς γυρίσανε πίσω, φέρανε τις ιδέες. Και να μην ήταν καλή εκπαίδευση. Οι ιδέες γυρίσανε πίσω. Γιατί δεν αρχίσανε να εμπεδώνονται. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει, ρε μάνα. Και ευχαριστώ που με ακούς. Καληνύχτα.
2: Γεια σου,
5: να περάσεις καλά σε διακοπές.
2: Ευχαριστώ, Χρήστο.
5: Να είσαι καλά. Γεια σου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και 25 λέει το ρολόι. 2-11-10-80-8-8-0. 12 και 25 λέει το ρολόι. 2-11-10-80.

0: εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά πρόσφατα όταν γυρνάω από τη δουλειά, ακούγα Κωνσταντίνο και ακούω και εσένα.
1: Ναι.
0: Τώρα ακούω μόνο εσένα, βέβαια εντάξει, απλώς δεν ακούω τον Κωνσταντίνο. Mm. Και πάλι ικανοποιημένος, ευχαριστημένος είμαι, γιατί μου κρατάτε, πώς το λένε, την παρέα, ερχόμενος από τη δουλειά, στο αμάξι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ακούω.
0: Πριν λίγο ήρθα εδώ στο υπόγειό μου με τα ηλεκτρονικά μου, παιδεύομαι, για να περνάει η ώρα.
1: Α, είναι...
0: Εσύ,
1: κατάλαβα. Είναι, πώς να πω, χόμπι δηλαδή, δεν είναι δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι. Yeah. Όχι, δεν είναι δουλειά. Η δουλειά, εντάξει, η δουλειά είναι δουλειά, δεν έχει καμία σχέση.
1: Mm.
0: Έχει δηλαδή λίγο, αλλά είναι και μηχανικά μαζί. Δουλεύω σε μια εταιρεία εδώ πέρα, η οποία είναι σε όλη την Αμερική. Και είμαι μέσα σε κάποια άλλη εταιρεία που έχει τα δικά μας μηχανήματα. Και εγώ απλώς κάνω service. Τι κάνουν αυτά τα μηχανήματα? Παίρνουν τα έγγραφα, ξέρω εγώ, και τα βάζουν στους φακέλους και τα σφραγίζουν, τα καταγράφουν, διαβάζοντας τον barcode που έχει απάνω ο φάκελος. Αυτά. Και η ταχύτητα τους είναι από 22 μέχρι 22.000 γραμμάτων την ώρα.
1: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον όλο αυτό, ε.
0: Ναι. Κάποια στιγμή, μετά που θα γυρίσεις, μπορεί να σου στείλω βίντεο με τη μηχανή να δουλεύει, να τη δεις.
1: Ναι, αμέσως το ήθελα.
0: Στο email. Ναι, είναι... Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι... Εδώ τα γράμματα είναι, πώς το λένε, αυτοματοποιημένα όλα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι.
1: Ωραία.
0: Ακόμα και στο ταχυδρομείο, ας πούμε. Υπάρχουν μηχανήματα που ξεχωρίζουν τα γράμματα με το ανάλογο zip code, ναι. Πώς το λέτε, ταχυδρομικό κώδικα.
1: Το κώδικα, ναι.
0: Ναι, και μπαίνουν στο ταχυδρομείο, στον κάθε ταχυδρόμο, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε ποια περιοχή θα πάει, μπαίνουν και τα γράμματα που θα πάρει, ας πούμε, αυτόματα, ναι. Χωρίς να μπαίνει χέρι. Ναι.
1: Κατάλαβα. Εδώ πέρα έχουν ατονίσει πλέον τα ταχυδρομεία πάρα πολύ. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδος κλείνουνε και έχουν ενοχληθεί οι κατοικοί, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να στείλουν ούτε ένα γράμμα. Όλα είναι με email πλέον. Καλά, δεν ξέρω,
0: ναι,
1: όλα.
0: Αλλά... Και έτσι στεναχωρήθηκα λίγο. Δηλαδή, γιατί το ταχυδρομείο, ας πούμε, έχει... παρελθόν μεγάλο, ήταν χρήσιμο στην περίπτωση του πολέμου σε πολλά πράγματα, ας πούμε. Το ταχυδρομείο ήταν το νούμερο ένα. Και τώρα το καταργούνε. Τι να πω, δεν ξέρω. Όπως και ακούω εκεί με το νερό τώρα που ετοιμάζονται κάτι να κάνουν, πάλι δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Ειδικά το νερό, τέλος πάντων. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί δεν είναι η ώρα τώρα.
1: Okay. Άλλα.
0: Αυτό, Μανώ μου, απλώς τίποτα άλλο. Α, αυτό μόνο που ήθελα να πω για τον φίλο του New Jersey, ναι, τα τάξες, οι φόροι που πληρώνουμε, αλλά εντάξει, ξέρεις πόσο πληρώνω εγώ στο σπίτι το δικό μου, το οποίο είναι 1100 τετραγωνικά πόδια, 1110 κάτι τέτοιο.
1: Ναι, μεγάλο.
0: 9.500 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Είναι πανάκριβα οι φόροι. Ναι, βέβαια, εντάξει, έχεις σχολεία καλά, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, αλλά και πάλι.
1: Κατάλαβα. Ναι, είναι αρκετά λεφτά, δεν μπορώ να πω. Φαντάσου, ναι, πόσο πληρώνουν κάτι πολιτικοί εδώ πέρα που δεν είχαν βρακί να φορέσουν και ξαφνικά έχουν 40 σπίτια. Ναι.
0: Άμα ήταν εδώ πέρα, δεν θα έκανε τόσα πολλά σπίτια, γιατί η εφορία είναι τεράστια. Ξέρω εγώ, άμα έχεις βίλα με πισίνα μέσα, ιστορίες και αυτά, αυτά είναι τρελά λεφτά.
1: Έλατε. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εσωτερικές πισίνες, αλλά το κράτος...

0: δεν το ξέρει. Εγώ ξέρω μερικούς.
1: Ναι. Τώρα που είπες για εσωτερικές πισίνες, όταν μια, για κάποιο φεγγάρι ήμουν inspector, πώς να το πω αλλιώς, επιθεωρητής ας πούμε, ναι. Για τα ηλεκτρικά. Δηλαδή, γιατί εδώ πέρα ο ηλεκτρολόγος, όταν τελειώσει τη δουλειά, θα πρέπει να πάω εγώ να την τσεκάρω, να δω ότι είναι σωστά και μετά να δώσω τη δικιά μου υπογραφή, ας πούμε, όπως τα υδραυλικά, όπως άλλα πράγματα, για να μπορέσει το σπίτι να κατοικηθεί.
0: Μα, εντάξει. Ναι, βέβαια.
1: Και ήμουνα στο Μανχάταν, στην δεύτερη λεωφόρο, μεταξύ πρώτης και δεύτερης λεωφόρου, και είχε πάνω στο penthouse πισίνα μέσα.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακών διαστάσεων.
0: Ναι.
1: Και αυτό μάλιστα χρειάζεται ειδική καλωδίωση, στυλίωση, πράγματα, ξέρεις.
0: Απαραίτητα για να μην γίνουν βραστές γαλοπούλες.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Με το ποτισμό και με αυτά. Και μάλιστα δεν πληρούσε αυτά και τον έκοψα.
0: Ναι.
1: Τελικά το φτιάξανε και ξαναπέρασε, γιατί πρέπει πάλι να ξαναγίνει επιθεώρηση, να δεις αν όντως γίνανε αυτά που γίνανε.
0: Εδώ η μόνη επιθεώρηση που γίνεται είναι η επιθεώρηση στο Δελφινάριο. Αλήθεια. Και μάλιστα με τον χειρότερο ηθοποιό που έχει δει ποτέ η Οικουμένη. Δεν θέλω να λέω ονόματα.
1: Ναι. Συγκεκριμένα στο Μανχάταν, επειδή υπάρχει πάρα πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνουμε, στη Νέα Υόρκη γίνεται επιθεώρηση μόνο στο τέλος της δουλειάς. Εδώ που μένω εγώ στο Long Island και πιστεύω και σε άλλα states το ίδιο είναι, γίνεται επιθεώρηση στο λεγόμενο raffing που λέμε, δηλαδή πριν κλείσουν οι τείχοι, πριν βάλουν την γυψοσανίδα,
0: ναι.
1: Και μετά αφού τελειώσει γίνεται δεύτερη επιθεώρηση. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ δεν υπάρχουν τόσα πολλά κτίρια. Ενώ στη Νέα Υόρκη, επειδή ξέρεις, δεν προλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά κάνουν μόνο το τελικό, ας πούμε, για να δώσουν το... Και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η πυρασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν είναι κτίρια με, ξέρω εγώ, γραφεία και τέτοια, εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πυρασφάλεια. Ξενοδοχεία, ξέρω εγώ...
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και στα σπίτια είναι υποχρεωτικά να βάλεις smoke detector που λέμε, αν είναι και καπνού.
0: Δεν πρέπει. Εδώ πέρα υποτίθεται ότι κάθε σπίτι πρέπει να έχει και ένα πυροσβεστήρα. Λοιπόν, έχω μερικούς γνωστούς, έχω πάει στα σπίτια τους, πράγματι έχουν πυροσβεστήρα, ο οποίος έχει να γίνει αναγόμωση 10 χρόνια, ξέρω εγώ, και δεν ξέρουν πώς χρησιμοποιείται ο πυροσβεστήρας, δηλαδή δώρον άδωρον.
1: Ενώ,
0: γιατί σου λέει, ας πούμε, χιόνισε, πρέπει να έχεις αλυσίδες. Ωραία, έχεις αλυσίδες, αλλά δεν ξέρεις πώς μπαίνουν. Τι νόημα έχουν όλα αυτά. Βάλει τον τσίμπα δειγματοληπτικά στο δρόμο διάφορους, και πες τους κατεβείτε κάτω και βάλτε να δω αν ξέρετε πώς μπαίνει η αλυσίδα. Αν δεν ξέρει, κόφτε ένα 500 πρόστιμο. Να πάει να μάθει.
1: Αυτό πάλι με τις αλυσίδες, μια που το ανάφερες, εδώ δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Δηλαδή
0: καλά,
1: δεν υποχρεώνει να βάλεις αλυσίδες.
0: Γιατί είναι άλλα τα λάστιχα. Είναι άλλα τα λάστιχα.
1: Απαγορεύεται.
0: Τι απαγορεύεται.
1: Η αλυσίδα, γιατί καταστρέφει το...
0: Ωραία, αλλά θέλω να πω, είναι άλλα τα λάστιχα. Είναι άλλοι δρόμοι. Εδώ πέρα είναι Ελλάδα. Αυτό είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που τα πάμε.
1: Να, κι εγώ, καλές διακοπές να έχεις και τα λέμε από Σεπτέμβριο.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, για χαρά.
1: Έγινε, καλά, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Φωτεινή έχει δροσιά στο πολύδροσο.
1: Πολύ.
0: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό Παναγία, το λένε πολύδροσο.
1: Κάνω και το σταυρό μου αυτή τη στιγμή. Πολύ. Μία χαρά και λίγο ανοιχτό το παράθυρο γιατί φυσάει. Πάρα πολύ.
0: Παιδί μου, χτες το βράδυ, μετά τις 3-3.30 που πήγα σπίτι, ήταν η πρώτη φορά μετά από 20 μέρες που κοιμήθηκα με το παράθυρο ανοιχτό, χωρίς air condition.
1: Μία χαρά.
0: Αλλά βέβαια όταν έφτασε 9 η ώρα το πρωί, έκλεισα τα πάντα και έβαλα το air condition.
1: Αρχίζει το γνωστό τροπάριο. Έχει τύχει να πίνω καφέ το πρωί, ας πούμε, ακόμα και 7 η ώρα και νωρίτερα και να έχω το air condition αναμένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Κοίτα, άμα είναι στους 25 βαθμούς...
1: 25-26.
0: Ναι, εγώ το βάζω στους 25.
1: Ναι.
0: Του δίνεις τη δυνατότητα... Να φτάσει στα 25,
1: ναι.
0: Και να σβήσει μετά. Από μόνο του, κατά τον θερμοστάτη δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σωστό. Βέβαια ο λογαριασμός ήρθε λίγο τσιμπημένος.
0: Δεν πειράζει μωρέ, δεν πειράζει.
1: Αλλά προτιμώ να το, να το πληρώσω, διότι αλλιώς θα είμαι αλόφρον. Δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά.
0: Μα ούτε εγώ καλά. Με τη ζέστη, γαλή μου.
1: Ναι. Δεν πάω καλά δηλαδή. Δεν πάω καλά. Λοιπόν. Να ξεκινήσω με τις αποστολές που έχω τώρα αυτό το μήνα που πέρασε. Ποτίζω λουλούδια μάνο μου, κάποιοι που έχουν φύγει.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Αναλαμβάνεις τέτοια πράγματα.
1: Αμέ.
0: Αναγία.
1: Λοιπόν, του χρόνου θα το εξελίξω το θέμα, διότι έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, έχω με δύο γειτόνους εδώ πέρα, αυτό θα σου πω, και ο ένας έχει εκτός από τα λουλούδια και έναν παπαγάλο.
0: Μεγάλο?
1: Μεγάλο, ναι, σε μεγάλο κλουβί.
0: Ναι.
1: Και μου έδειξε πώς να το, σε έναν μπολ το νερό, σε έναν μπολ το φαγητό, τσαπατσούλης όμως.
0: Ο παπαγαλός.
1: Ναι.
0: Αχαήρευτος δηλαδή.
1: Τσαπατσούλης. Δηλαδή, ενώ τον μπολ με το νερό του το αδειάζω, το καθαρίζω και το ξαναβάζω, πάω και βρίσκω τροφή μέσα στο νερό. Πώς τα καταφέρνει δεν ξέρω.
0: Κάνει παπάρα. Τι.
1: Αυτό που τρελαίνομαι μάνο μου και είναι πάρα πολύ όμορφο και ο άλλος έχει εκτός από τα λουλούδια ενιδρίο στο σαλόνι. Ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα.
0: Ναι, ωραία είναι τα ενιδρία.
1: Ναι, και έχει μέσα, είναι μεγάλο και έχει και μεγάλα και μικρότερα ψάρια. Λοιπόν, και μου έκανε μια επίδειξη πόσο φαγάκι να δίνω.
0: Πολύ λίγο γιατί η υπερτροφία είναι κακό πράγμα.
1: Μπορεί να πεθάνουν.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πιάνω με τα δύο μου δάκτυλα και μου λέει αυτό θα ρίχνεις. Ναι. Εγώ τα λυπόμουν, τέλος πάντων.
0: Τι τα λοιπόν, θα σου κάνω σουβλάκι τότε. Ναι.
1: Λοιπόν, το πιο τρομερό είναι ότι και το κάνω γούστο, όταν βάζω το κλειδί στην πόρτα για να μπω, πάνε και μαζεύονται όλα πάνω στην τρυπούλα αυτή που ρίχνω το φαγητό τους.
0: Ξέρω.
1: Και λέω πόσο μυαλό μπορεί να διαθέτουνε.
0: Γιατί και να μην διαθέτουνε.
1: Αρχίζει και μου τριβελίζει το μυαλό να πάρω ένα χρυσό ψαρό. Τι θα το κάνω όταν λείπω.
0: Όχι, να μην πάρεις κανένα χρυσό ψαρό.
1: Και είναι τόσο...
0: Μες στη γυάλα δεν είναι χώρος για ζωή.
1: Ναι, και θέλει να το αδειάζεις, να το αλλάζεις, να το...
0: Θέλει συμπυκνωμένο οξυγόνο, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Το σκέφτηκα γιατί μα τα λυπάμαι και τα αγαπάω κιόλας. Με το που ακούνε τη φασαρία μαζεύονται στο εκεί που βάζω το φαγητό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει και... Είναι βέβαια, εγώ είμαι πολύ καλή στα αποτίσματα διότι κάνω και τον μπαλκόνι. Είπα όχι κυρία Φωτεινή τον μπαλκόνι, μα εγώ λέω θα κάνω σωστή δουλειά αλλά παίρνω και τα δωράκια μου.
0: Α ναι, τι για πες και εμένα.
1: Λοιπόν, όποιος έρχεται από τις διακοπές κάτι θα μου φέρει.
0: Α, κατάλαβα. Λοιπόν, κάνω αυτοκόλλητο για το ψυγείο, μαγνητάκια.
1: Αυτοκόλλητο για το μαγνητάκια του ψυγείου, αλλά μου φέρνουν και γλυκό.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, το γλυκό, αυτά τα αμυγδαλωτά τα ωραία, από νησιά, από τις νομίζω σπέτσες κάνουν ωραία. αμυγδαλωτά και τέλος πάντων παίρνω και το κατητής μου. Αυτά μάνο μου τα...
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όσο φίλος μου και να είναι κάποιος άνθρωπος...
1: Ναι, ναι.
0: Εάν μου πει να του ποτίσω τα λουλούδια, του λέω όχι.
1: Εγώ δεν θα έχω... τα ποτίσατε.
0: Ε?
1: Δεν θα τα ποτίσεις.
0: Όχι, λέω, δεν αναλαμβάνω τέτοιες εξυπηρετήσεις. Ακόμα, δηλαδή, και 1000 ευρώ να μου δώσει,
1: mm-hmm.
0: δεν θα το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στον ύπνο του.
1: Είναι μια δέσμευση εδώ που τα λέμε, διότι το πρωί δεν γίνεται, έχω τις δουλειές μου, πρέπει το μεσημέρι απαγορεύεται, δηλαδή είναι ζέστη, πολύ δεν κάνει. Είναι μια δέσμευση, ας πούμε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Τώρα το διακομωδώ και λιγάκι, αλλά είναι κάπως, ας πούμε, αλλά...
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ο Θεός να μου το παραγγείλει.
1: Ναι, αλλά...
0: Θα του πω βρες έναν Άγιο.
1: Λέει να ποτίζομαι και τα δικά σου. Δηλαδή δεν αφήσω το γιο μου το μικρό, θα τα βρω όλα ξεραμένα, ας πούμε.
0: Εγώ το έχω κάνει αυτό 5 φορές. Κατάλαβες, δηλαδή παραλίγο να με χωρίσει, κυρία Αλεξάνδρα.
1: Δεν φάγα το ξύλο.
0: Ξύλο δεν έφαγα, αλλά.
1: Αλλά τα βρει όλα ξερά είναι αμαρτία.
0: Αμαρτία, ξαμαρτία, μη μου αναθέτεις εμένα τέτοια.
1: Λοιπόν,
0: δεν είμαι ανίκανος, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο νερό να ρίξω, λέει, και πόσο αυτό.
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι απλό.
1: Είναι απλό, λέω.
0: Και υπάρχουν και αυτά τα λάστιχα, τα έξυπνα που έχουν ένα πιστόλι μπροστά και.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, όσον αφορά που άκουσα το που λέγατε προηγουμένως για το αυτόματο πότισμα. Καλό είναι, αλλά εάν συμβεί είτε κοπεί το ρεύμα, είτε απορριθμίζεται και είτε θα ποτίζει συνέχεια, γιατί έχει τύχει εδώ να τρέχουν νερά από τον πέμπτο
0: κάτω,
1: να πλημμυρίσει. Ναι, ακριβώς. Και επίσης λίγο παρακινδυνευμένος είναι και ο συναγερμός. Δηλαδή εδώ που φυσάει δυνατά, ας πούμε, ξεκινάνε και βαράνε οι συναγερμοί.
0: Ναι.
1: Και σκέψου να βρίσκεσαι σε ταξίδι και δεν ξέρω τι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μάνο μου, θα σου πω και δύο λόγια για το θέμα.
0: Να μου πεις.
1: Λοιπόν, το είπαμε ποιο είναι, εφόσον είμαστε μέρη του συνόλου, ποιο είναι το χρέος. Λοιπόν, έχουμε υποχρεώσεις και σοβαρές, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα, το σύνολο είναι μια κοινωνία και όταν είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας πρέπει να έχουμε και εμείς κάποια όρια και να τα προστατεύουμε και να τα υπερασπιζόμαστε αυτά τα όρια. Λέμε και διατυμπανίζουμε συνέχεια ότι κάνουμε κακό στον πλανήτη. Ας προσπαθήσουμε όμως ό,τι κακό κάναμε να μην τον χειροτερέψουμε. Τώρα, επίσης χρέος μας νομίζω ότι είναι και να μεγαλώσει κανείς ένα παιδί με συναισθήματα, ένα καλό παιδί, ένα χρήσιμο άνθρωπο. Επίσης έχουμε και χρέος απέναντι στη χώρα που ζούμε.
0: Ναι.
1: Που κάθε λίγο και λιγάκι τη στείνουμε και λίγο στη γωνία. Και τα περιμένουμε επίσης όλα από αυτήν. Έχουμε να ρωτηθεί όμως τι κάνουμε εμείς στην καθημερινότητα. Πετάμε σκουπίδια στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Δεν κόβουμε αποδείξεις όταν...
0: Δεν ζητάμε
1: αποδείξεις όταν ψωνίζουμε.
0: Ναι.
1: Επίσης και το σοβαρότερο απ' όλα είναι όταν ψηφίζουμε πολλές φορές. Το κάνουμε είτε από θυμό γιατί δεν μας έγινε κάτι που περιμέναμε. Επίσης δεν μας έγινε ένα ρουσφέτη. Και κάπως έτσι δεν βγαίνει καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες φορές και πολλές φορές μάλιστα λέμε γιατί να προσπαθήσω εγώ όταν οι άλλοι άνθρωποι αδιαφορούν, ας πούμε.
0: Καλά, τότε μόλις πάνε όλοι να πνιγούν να πας και εσύ.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ πιστεύω πολύ σε αυτούς τους λίγους ανθρώπους γιατί αυτοί είναι που θα κάνουν τη διαφορά και μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι κοντά σε αυτούς τους λίγους.
0: Ναι.
1: Τώρα οι κουρασμένοι Οι κουρασμένοι άνθρωποι είναι κάπως σκληροί άνθρωποι, γιατί έχουν μοχθήσει και επίσης χρέος μας είναι να είμαστε ευγενείς και να λέμε και ευχαριστώ. Η ευγένεια δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
0: Ναι.
1: Και να μην βρίζουμε κάποιον που δεν φταίει, ας πούμε, έναν υπάλληλο, ξέρω εγώ, ότι με το παραμικρό, οπότε βλέπω και στην καθημερινότητα ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ μιλάνε κάπως άσχημα. Δεν χρειάζεται. Και πιστεύω θα κρατηθούμε όρθιοι αν παλέψει ο καθένας, να πω έτσι, και αποδώσει στον καθέναν αυτό που του ανήκει.
0: Στο σούπερ μάρκετ μία μέρα ήταν μια απαράδεκτη γυναίκα η οποία κατακεράβνωνε με ένα πολύ απέσιο, χυδαίο τρόπο την ταμεία.
1: Ναι, φοβερό.
0: Της λέω, κυρία μου, να σας ρωτήσω κάτι. Λέει, παρακαλώ, με ένα ύφος έτσι. Της λέω, έχετε ιδέα τι πινελίγια μπορώ να σας χώσω τώρα εγώ να κοκκινήσει όλη η επικράτεια. Πώς μιλάτε έτσι στο κορίτσι?
1: Ναι.
0: Κατάπια τη γλώσσα της, πήρε τα σκατολοίδια της και έφυγε. Από εκείνη την ημέρα έχω γίνει φίρμα στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Όλες οι κοπέλες, όχι, μου λέγανε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό εννοούσα. Αλλά της μίλησα όμως τόσο άγρια που κατατροπώθηκε εντελώς, δηλαδή.
1: Ακούω κατά κόρον, κοπελιά. Μα τι συμπεριφορά είναι, τι κοπελιά, δεν υπάρχει άλλη λέξη.
0: Δεν μπορείς να πεις δεσποινής κυρία μου κάτι.
1: Δεσποινής κυρία μου κάτι, δηλαδή είναι τρομερό. Εμένα ο μεγάλος μου γιος
0: είναι κάτι ανέραστες γραίες, οι οποίες είναι από την Ταναγραία. Είναι μια γραία από την Ταναγραία.
1: Βγαίνουν επί τούτου, δηλαδή δεν ξέρω, στην έξω και όποιον πάρει ο χάρος, δηλαδή.
0: Ναι, επειδή μέσα στο σπίτι παίρνει τις ίδιες ο χάρος.
1: Ακριβώς.
0: Έχει, ας πούμε, ένα σύζυγο ο οποίος της κάνει τη ζωή ποδήλατο και βγαίνει έξω να κάνει τη ζωή ποδήλατο στους άλλους. Αντί να πάει να κλειστεί σε ένα μοναστήρι ή στο δικηγορικό γραφείο, να τον στείλει στη μαμά του.
1: Είναι ακριβώς, και τα παιδιά όλα είναι συμπαθέστατα και δουλευταρούδικα έτσι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού τους ελέγχει πρώτα απ' όλα η επιχείρηση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μια χαρά παιδιά είναι όλοι τους, και μορφωμένα παιδιά και όμορφα παιδιά. Δηλαδή σε γενικές γραμμές. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Οκ.
0: Σε χαιρετώ.
1: Χάρηκα, καλές διακοπές, να περάσεις όμορφα με τους αγαπημένους σου ανθρώπους και να γυρίσεις υγιής.
0: Να είσαι καλά.

Και πάμε να κλείσουμε και αυτή την ώρα, την τρίτη ώρα της εκπομπής, με Τάσο Λιβαδίτη από τα χειρόγραφα του φθινοπόρου. Τα πουλιά φεύγουν το φθινόπωρο πηγαίνοντας να διεκπεραιώσουν μυστηριώδεις υποθέσεις. Την άνοιξη θα μάθουμε τα νέα. Τα απογεύματα, οι φωνές των παιδιών που παίζουν μοιάζουν με ένα παραμύθι που δεν μας το τέλειωσαν και γυρίζει και μας αναζητά. Ή, όταν ακούω ένα φλάουτο να παίζει το βράδυ, συλλογέμαι πως όλα θα τελειώσουν κάποτε. Καμιά φορά βρέχει και κάθομαι σε ένα καφενείο. Οι άνθρωποι όσο γερνάνε γίνονται πιο ξένοι. Και είδα κάποιους απελπισμένους να περιμένουν στους σιδηροδρομικούς σταθμούς όχι για το ταξίδι, αλλά για το όνειρο. Ενώ οι στάλες της βροχής γράφουν μια μεγάλη επιστολή στα τζάμια. Ποιος τη στέλνει? Τι γράφει? Θα απαντήσεις? Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τελευταίο δρομολόγιο το απόψινό. Έτσι, σταματάμε σήμερα, πρώτα ο Θεός, ξαναρχίζουμε 31 Αυγούστου. Κύριε Χρήστο από το Μενίδη, γεια σας.
5: Όχι, Πέτρος Καραζάς.
4: Δεν κατάλαβα.
5: Πέτρος από το Μενίδη, έχω ξαναπάρει.
4: Ναι, Πέτρο, με συγχωρείς. Κάτι λάθος έγινε, εντάξει.
5: Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατάς κάθε βράδυ. Σε ακούω πολλά χρόνια και εγώ και εσείς, και εσείς σύζυγός μου που είναι συνονόματι με τη δικιά σου Αλεξάνδρα.
4: Να τι χαίρεσαι.
5: Να είσαι καλά και εσύ ό,τι επιθυμείς. Καλές τις διακοπές να έχεις, καλά να περάσεις.
4: Ευχαριστώ
5: και
4: πολύ.
5: Και πρώτα θέλω να σας ακούμε πάλι το Σεπτέμβρη.
4: Τώρα καλά. Πού βρίσκεσαι?
5: Μέσα σπίτι εδώ, πάμε στο Μενίδη.
4: Στο Μενίδη, α, μάλιστα.
5: Ναι, δεν, για διακόπες δεν μπορούμε, είναι κάπως δύσκολο για μας στόχους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Ναι.
5: Ναι, λόγω οικονομικών.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Τι να κάνουμε, καταλάβατε. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστούμε. Εγώ παλιά σας άκουγα, ήμουνα συνταξιούχος, τώρα είμαι συνταξιούχος γαστρονομικός. Σας άκουγα παλιά καμιά φορά στη Σκοπιά, όταν ήμουν νυχτερινός. Και μου κάνατε παρέα. Και εντελώς ξαφνικά βρήκα τώρα πριν 3-4 χρόνια που είσαστε στο παραπολιτικά. Σας ακούμε
4: στο
5: συνέχεια.
4: Στο παραπολιτικά, ναι.
5: Ναι, πείτε, κάνετε πολύ ωραία παρέα.
4: Πολύ χαίρομαι ειδικά, που σας αρέσει.
5: Ειδικά σε εμάς λίγο τους μεγάλους, έχω πιάσει 65-67, ξέρω πόσο θα πάμε.
4: Δεν είσαι ρε μεγάλος τώρα, σιγά πια.
5: Καλά.
4: Δεν
5: καλά,
4: είσαι σαν την Πελοπόννησο που λέει και η Βασιλιάδου.
5: Άμα χαίρομαι. Τι να κάνουμε, είμαι και λίγο καρδιακός. Εντάξει, το βάλεμε όλα μαζί. Καταλάβατε.
4: Ναι.
5: Εντάξει, έγινε, να μην σας καθυστερώ.
4: Δεν με καθυστερείς, να είσαι καλά.
5: Να έχετε και θα έχετε και εσείς καλούς να ακούσετε.
4: Ευχαριστώ, πες χαιρετίσματα στη σύζυγο.
5: Και ευχαριστώ, ευχαριστώ να σας καλά. Και πάλι ευχαριστούμε και καλό μήνα να έχετε.
4: Για επίσης.
5: Γεια σου Κερμάνο,
4: γεια σου.
5: Καλό υπόλοιπο, γεια σου.

0: Είναι το 2-11-10-80-880. Τώρα θα μου πεις, δεν το έχεις ξαναπεί τον αριθμό. Ναι, αλλά είναι η επανάληψη μαμάκα της μάθησης. Κυρία Δέσποινα από το Βύρωνα. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Πήρα και εγώ για να σου ευχηθώ καλές διακοπές, με υγεία.
0: Να είσαι καλά.
1: Με τη σύζυγο, να είστε γεροί και να ευχηθώ και στον κύριο Βασίλη να είναι δυνατός μέχρι να ξαναγυρίσεις για να του κρατάς την τροφιά. Στην κυρία Αθηνά που μας ενημερώνει και τόσο χρήσιμα πράγματα και σε τόσους άλλους φίλους. Εγώ ήθελα, με προβλημάτισαν και μου θύμισαν και πράγματα οι δυο Αμερικανοί φίλοι απόψε. Εκεί πιάνουν τόπο οι φόροι τους. Και εδώ ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνει αρκετά χρήματα. Το θέμα είναι που πάνε. Και δεν έχουμε την αξιοκρατία που έχουν στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Δεν έπρεπε να έχουμε τόσα προβλήματα. Κάτι έχει σαπίσει πολύ. Και θεωρώ η αναξιοκρατία είναι ό,τι το χειρότερο. Είναι ό,τι το χειρότερο. Και πληγώνονται και τα νέα παιδιά που αντιμετωπίζονται με τόσα προσόντα, όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Αυτή η χώρα και οι αξιολογήσεις που κάνει είναι καμιά φορά σε λάθος κατεύθυνση. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν θα αντέξουμε αν δεν καθίσουμε και πνευματικοί άνθρωποι να επέμβουν, δηλαδή να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι που βλέπουμε αυτά τα πάνελ που γνωρίζουμε από τις περιοχές που καταγόμαστε ότι θα αλλάξουμε αυτή τη χώρα, τη μικρή που θα έπρεπε να είναι παράδεισος. Έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό. Το γνωρίζουμε. Αλλά έχει μάθει ο κόσμος, τους μας μάθανε, να ζει και να ενδιαφέρεται μόνο για το σπίτι του. Δεν ξέρω γιατί έτσι τους μεγαλώνουν. Βρήκαν εύκολο χρήμα οι άνθρωποι που δεν έχουν αγωνιστεί. Είναι παρτάκιδες.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, έχω καταλήξει εκεί. Εγώ επειδή προερχόμουν από εύπορη οικογένεια που αλλά δεν είχε την εξέλιξη που έπρεπε και έχω το μικρόβιο της προσφοράς, γιατί το είχαν και στην οικογένειά μου. Και θεωρώ αν δεν βάζουμε κάποιοι έστω ένα μικρό λιθαράκι, ότι δεν θα γίνει κάτι. Και αν δεν μεγαλώνουν και τα παιδιά μας να έχουν ευαισθησίες και να μην τους ενδιαφέρει η ανέλυξη διαμέσου οδού, η πολιτική οδού, να χαίρονται αυτά που μαθαίνουν, να αξιοποιούν αυτά που ξέρουν. Είναι, αν και ο Θεός σε πρικίζει με κάποια τάλαντα, είναι κρίμα να σε αφήνουν στην απέξω, να αφήνουν τα παιδιά αυτά στην απέξω. Γιατί ντρεπόμουν παλιά να παίρνω πολλά. Άκουγα σε όπου και να βρισκόσουν και σένα και κάποιους άλλους αξιόλογους ανθρώπους που έχουν εκπομπέ. Θεωρώ ότι οι ξένοι, όταν βγαίνουν τα παιδιά μας έξω, τα εκτιμούν και για το μυαλό τους και για το ήθος τους. Υπάρχουν παιδιά αξιόλογα και χαίρονται που έχουν εκτός από την επιστήμη τους και άλλα ενδιαφέροντα. Και νιώθουν ότι οι Έλληνες δεν χάσανε τελείως τον δρόμο τους. Τον χάσανε αυτοί που είναι στην κορυφή. Και νομίζω ότι φταίμε όταν πηγαίνουμε στην κάλπη, Εγώ αυτό τον καιρό με προβλημάτισε ο αγώνας που δώσανε στην Αλβανία. Οι Αλβανοί για να μην...
0: να μην γίνει το ξενοδοχείο αυτό.
1: Ακριβώς. Αλλά με ένα τρόπο αξιόλογο, χωρίς κουκούλες.
0: Ναι.
1: Χωρίς κουκούλες όπως κάνουν οι δικοί μας.
0: Παρότι είναι δικτατορικό το καθεστώς εκεί.
1: Ακριβώς. Χωρίς κουκούλες, χωρίς πέτρες, χωρίς... Δεν ξέρω.
0: Χωρίς μολότοφ, χωρίς...
1: Ακριβώς. Με προβλημάτισε. Και λέω, Θεέ μου, είμαστε πολύ πιο πίσω.
0: Είμαστε.
1: Μας χάλασε το χρήμα. Γι' αυτό ήρθαν οι χειρότεροι από τους Αλβανούς και είναι εδώ. Οι καλύτεροι φαίνεται μείναν πίσω. Ήρθαν και εδώ πολύ καλοί οικογενειάρχες, σπουδάσαν παιδιά. Προσφέφεραν στη χώρα, είναι καλοί τεχνίτες. Αλλά ήρθε και ένα κομμάτι που...
0: Μα αφού άνοιξαν τις φυλακές, καλή μου.
1: Ακριβώς, αυτό. Ήρθε ένα κομμάτι από τις φυλακές. Όπως τώρα από το Μαρόκο. Αλλά με προβλημάτισε η πειθαρχία τους, η αγάπη για το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Και εμείς τίποτα. Τίποτα, ενώ ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ενώ... θεωρώ ότι φέρνουν μεγάλη ευθύνη και ο Πρωθυπουργός μας φέρνει και η αντιπολίτευση. Έχουν μάθει, η βία φέρνει βία.
0: Ναι.
1: Με τη βία δεν καταφέρνεις τίποτα. Εγώ βγάζω το καπέλο σε αυτά τα παιδιά και στους νέους ανθρώπους και σε όλους όσους αγωνίστηκαν στην Αλβανία αυτό το καιρό. Χάρηκα που άκουσα τους, είπα, γιατί στο Λοκ Άιλαντ είχα πάει το 80.
0: Mm.
1: Είχε αρρωστήσει ένα από τα αδέλφια μου και γιατί ξενιτευτήκανε. Και ήταν ένα μεγάλο μυαλό, αλλά τον χάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν τεράστιους δρόμους, υπάρχει... μια άλλη ποιότητα ζωής, σέβονται πολλά πράγματα, μπορεί να έχουν τα αρνητικά τους αυτοί που διοικούν με τους πολέμους και όλα αυτά, αλλά δεν μας αποέμεινε τώρα πολλά πράγματα. Η κλιματική αλλαγή δεν θα αντέξουμε. Προσπαθούν τώρα και στη Γερμανία παντού να φτιάξουν εργοστάσια όπλων αντί να προσπαθούν να φτιάχνουν καναντέρ και τα τόσα άλλα πράγματα, να φτιάχνουν ειδικούς δρόμους, να μην ανάβουν και εγώ είμαστε καθώς περπατάμε, να αλλάξουν συμπεριφορές. Πάμε πίσω. Αλλά στην Αμερική τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό ζει αξιοπρεπώς και όταν έχει τα προσόντα σε σέβονται. Αυτό δεν γίνεται στη χώρα εδώ. Γιατί ακόμα και στην Ινδία, εμένα ένα από τα παιδιά μου που είναι προγραμματιστής, γιατί τα παιδιά μου εργαζόταν και μπήκαν σε σχολές που μπαίνεις με 20 και με 19, δηλαδή έχουν χάρισμα από το Θεό, με τι σεβασμό στην Ινδία όταν βλέπουν Έλληνες που να έχουν προσόντα και σε άλλες χώρες. Εδώ εμείς τον άξιο τον έχουμε πίσω.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε αυτόν που έχει μέσο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Εντελώς, αλλά...
1: Εντελώς. Εμένα...
0: Το καλλιεργούμε κι εμείς αυτό.
1: Βεβαίως. Εμένα σαν 24, όταν γύρισαν μετά το μεταπτυχιακό ένας, μαζί με ένα άλλο φίλο του, που και οι δυο οι γονείς του ήταν πανεπιστημιακοί, διαμάντι παιδί, διαμάντι. Και σαν ήθος, θα πω το όνομά του, λέγεται Σκουνάκης, κριτικό. Είναι ένας από τους ένα διαμάντι προγραμματιστής. Είπανε να προσφέρουν όταν θα κάναν το διδακτορικό τους να δώσουν στον ΑΣΕΠ για να πάνε για τις συντάξεις στα κοινωνικά ταμεία. Ναι. Τα παιδιά αυτά ήταν αριστούχοι και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα δεν καταλάβαιναν πώς δεν τους πήρανε, γιατί είχαν και προϋπηρεσία, είχαν ξένες γλώσσες, είχαν δούλεψαν μάλιστα και στο δημόσιο σαν μεταπτυχιακοί του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Μεταρρύθμισης που έπρεπε να τους αρπάξουν.
0: Ναι.
1: Και συγχαθήκανε τόσο τον τρόπο που δουλεύει. Προσφέρανε κάποια χρόνια που δούλευαν εκεί. Πήγανε με εταιρεία, δεν πήγανε σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Τους έστειλε εταιρεία που εργαζόταν καθώς κάνανε τα μεταπτυχιακά τους και τα διδακτορικά τους εργαζόμενοι. Και τους έστειλε εταιρεία. Και είδανε τι συμβαίνει και επειδή δεν θα σκύβαν ποτέ το κεφάλι, είπαν να το ασχοληθούν με τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουν, ειδικά ο δικός μου, να έχει απολαβές καλές για να μπορεί να τακτοποιηθεί στη ζωή τους και να έχει την οικογένειά του όπως έχει. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και αυτό δεν θα μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μας εκπροσωπούν και δεν είναι η ίδια άξη δεν ξέρω να μας την προσφέρουν. Έχουν λυσάξει, θα την πω αυτή τη λέξη, δεν τη λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Με το άρθρο 16, με το ζόρι τα παιδιά των κλεφτών, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κλέφτες, ξέρω δικούς μου εφοριακούς, ξέρω δικούς μου γιατρούς, ξέρω δικούς μου ανθρώπους συγγενείς.
0: Τι είναι το άρθρο 16?
1: Ναι, όχι, είναι το άρθρο 16.
0: Α, το άρθρο, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, με το ζόρι μια μικρή χώρα δίπλα από την Τουρκία να φτιάξουν, ναι, αλλά να έρθουν πανεπιστήμια περίοδο που να αξίζουν. Να έρθει το Κολούμπια, έχουμε μυαλά να μπουν στο Κολούμπια τα παιδιά. Να έρθουν τέτοια παραρτήματα, να κάνουν τέτοια... Να πάνε κάτω στην Κρήτη για να έρχονται και οι Άραβες να σπουδάζουν. Να έρθουν στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να πουλάνε πτυχία ιατρικής. Εγώ γνωρίζω από τον τομέα που προσφέρω, γιατί θέλω να προσφέρω, είμαι σε ένα κοινωνικό χώρο και βλέπω τα παιδιά που είναι ψυχολόγοι από ιδιαιτικές σχολές. Και λες, θα πας ποτέ σε αυτό το παιδί να ανοίξει την ψυχή σου ή να βοηθηθεί?
0: Έλατε.
1: Δεν θα πά. Ο Θεός δίνει και κάποια χαρίσματα. Θα ασχοληθώ με κάτι που μπορώ.
0: Ναι.
1: Αν δεν μπορώ, δεν πρέπει να προσπαθώ να το αποκτήσω.
0: Mm-hmm.
1: Έχω αυτή τη γνώμη. Και
0: χρειάζεται αυτεπίγνωση αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αν νομίζεις ότι είσαι...
1: Ναι,
0: Θεός,
1: με το ζόρι, επειδή έχεις χρήματα να αγοράσεις το πτυχίο ιατρικής για να γίνεις γιατρό. Τι γίνεται, δεν είναι καλό. Δεν ξέρω γιατί αυτή η χώρα κατάτησε.
0: Mm.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δυστυχώς, εγώ σου εύχομαι να περάσεις καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να σε έχουμε ξανά το Σεπτέμβρη και σε όλους να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Στο καλό να πας, Δέσποινα. Γεια.

0: είχε αμπελώνες, είχε,
1: ναι,
0: είχε γιές, είχε... Και τι δεν είχε. Κάποτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα...
1: Σας ήρθε η ειδοποίηση από το 112 να φύγετε από τα σπίτια.
0: Ήμουνα εκείνη την ώρα ήμουνα μέσα στο σούπερ μάρκετ και σκάει το 112 και αρχίζει και βαράει το 112 στα ηχεία του σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για σιρήνα πολέμου. Κατά. Όπα, είπαμε, κράνος εξάρτηση, όπλο, φύγαμε.
1: Και είπαμε και Παναγιά μαζί μας.
0: Ένα, και με το που βγαίνω βλέπω ένα βιβλικό θέαμα, ρε Σιμανό. Κόκκινα σύννεφα. Κόκκινα σύννεφα να τρέχουν με δύναμη προς τον νότο.
1: Ναι. Παιδί μου, τι την έχουμε
0: και
1: διαλύσει όλο, τη χώρα.
0: Και όλο το... Ναι. Και όλη η ατμόσφαιρα ήταν κόκκινη.
1: Ναι, φρίκι. Λέγε.
0: Εγώ να σου πω κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν περνάει λίγο από το μυαλό των περισσότερων ανθρώπων.
1: Τι.
0: Άκου να δεις. Επειδή και το όρος εγάλαιο και το ποικιλόρος φημίζονται για την εξαιρετική τους και τεράστια πανίδα τους. Αυτά τα καημένα τα ζωάκια τώρα που τους καταστρέφει και το σπίτι. Πού θα πάνε.
1: Έλατε.
0: Έχει ελάφια, έχει αγριογούρουνα, έχει λαγούς. Τι θέλεις, χελώνες, σκατζόχυρους, γεράκια. Έχει... Το ποικίλο όρος έχει και λύκους, παρακαλώ. Το όρος γάλλο δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αυτά, πού θα πάνε.
1: Έλατε.
0: Μια φορά...
1: Τα πουλιά από τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πού θα πάνε αυτά.
1: Πού να πάνε. Πού να πάνε.
0: Πού θα πάνε. Θα κατέβουν στην πόλη. Μια... Πριν από δύο χρόνια είχε κατέβει μια αλεπού από το όρος εγάλαιο. Κατάφερε, πέρασε την Ιερά Οδό απέναντι. Μπήκε στο Λέω Καρεσκάκη και έκατσε στην πλατεία Ερών. Εξαθλειωμένη κακομοίρα από την πείνα. Αλλά άρχισε να παίζει με ένα σκυλάκι.
1: Ναι.
0: Έπαιζε με ένα σκυλάκι. Εκεί εντάξει την καταλάβανε, την ταΐσανε. Γιατί ήταν στα όρια.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει, φίλε, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Τι γίνεται.
1: Ξέρεις κάτι, όταν ήμουνα στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ,
0: ναι,
1: είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά εκεί προς τη Νέα Μάκρη, προς την Σχοινιά, προς το Σχοινιά, Παιανία, και πήγαμε με τις κάμερες να πάρουμε πλάνα. Το έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχε καεί όλο το δάσος εκεί και στη γωνία του πεζοδρομίου που ήταν μπροστά από το δάσος ήταν παρατεταγμένες 50 τουλάχιστον κουκουβάγες. Σαν να κάνανε το stop. Είχαν σταθεί εκεί επειδή κατάλαβε. Ναι.
0: Τι είπες τώρα.
1: Όχι, στορκίζομαι. Την εικόνα αυτή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τις φωκαριάρες, ας πούμε. Είτε. Και είναι πάρα πολύ όμορφα πουλιά οι κουκουβάγες.
0: Ναι.
1: Και έχω...
0: Πονηρές είναι, να σου πω την αλήθεια, οι άτιμες, γιατί τις ξέρω και από το χωριό απάνω.
1: Δε, ας είναι.
0: Είναι παμπώνηρες είναι.
1: Ας είναι. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι είναι όμορφες. Αυτό είναι, ναι, το θέμα.
0: Ότι είναι όμορφες.
1: Ναι, έτσι. Ξέρω και ένα σωρό γυναίκες που είναι παμπώνηρες και πολύ όμορφες παράλληλα.
0: Το γελάς.
1: Όχι, καθόλου το γελάς.
0: Το γελάς, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Όχι, βέβαια. Τα ωραιότερα πλάσματα του κόσμου είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Όντως.
1: Για πες, άλλο.
0: Είχες κάνει κάτι... Προχθές.
1: Τι.
0: Κάτι για διακοπές μόνος.
1: Αν έχεις πάει διακοπές μόνος, ναι.
0: Μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Χωρίς να θέλω να
1: απλά,
0: λέω.
1: Απλά, όχι, κοίτα. Απλά επειδή είναι πάρα πολλοί που περιμένουν και επειδή πας σε άλλο θέμα, πες το όχι πολύ περιγραφικά.
0: Εντάχει να το πω.
1: Εντάξει, πάμε.
0: Χωρίς να λέω μεγάλα λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να το διανοηθώ να πάω.
1: Ναι.
0: Ούτε να το διανοηθώ να πάω μόνος μου.
1: Ναι.
0: Το σύμπλεγμα των νησιών που μου έχει κατακτήσει την καρδιά, να σου πω την αλήθεια, είναι ο Όργος Αρνικός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία νησιά.
1: Πάρα
0: όλα.
1: Πολύ.
0: Όλα τους. Όλα.
1: Όλα.
0: Αλλά

0: θα σου ευχηστήσω την προσοχή, επειδή για τη μοναξιά, ότι είναι οι τρεις χειρότερες μορφές βίας στον άνθρωπο. Mm. Η πρώτη είναι η μοναξιά. Από τη μοναξιά μπορεί να τρελαθεί ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη είναι η πείνα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί μπορεί να... Και η τρίτη είναι η φτώχεια. Η οποία φτώχεια είναι μια τέτοια μορφή βίας που απλά να υπάρχεις. Απλά να υπάρχεις, απλά να υπάρχεις αυτό.
1: Κατάλαβα. Δεν μου λες από τον Αργοσαρονικό σε ποιο νησί δεν έχεις πάει.
0: Σε όλα έχω πάει.
1: Α, στο Αγκίστρι έχεις πάει.
0: Ναι ρε. Στο Αγκίστρι βέβαια.
1: Κατά, πολύ ωραία είναι.
0: Και στο Χουκ είχα ράξει. Και στη Ιρακιόνη.
1: Ναι.
0: Και ωραία ναι. Χαλκιάδα δεν πήγαινα που... εντάξει.
1: Όχι, εκεί είναι οι γυμνιστές.
0: Είναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το...
0: αυτό να, το πολύ το φύ, να πούμε και το έτσι.
1: Δεν
0: ναι,
1: το μπορώ καθόλου. Και έπειτα μερικές φορές τα θεάματα στους γυμνιστές είναι αποκρουστικά, ας πούμε.
0: Τελείως.
1: Όχι τελείως, όχι όλα, όχι. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που είναι καταπληκτικές, δεν υπάρχει θέμα, αλλά κατά τα άλλα, καλό Πάσχα.
0: Ναι. Και επίσης ο πόρος.
1: Ωραίος ο πόρος, ναι.
0: Ρε φίλε, τι καθαρά νερά ήταν αυτά. Μιλάμε ότι βλέπεις, είναι, πάει βαθιά το νερό και βλέπεις μέχρι τον πάτο κάτω.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και η Ιδρά είχα κάνει τις καλύτερες διακοπές με την πρώην γυναίκα μου. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είπαμε, κρατάμε τα καλά.
1: Έτσι.
0: Έτσι, κρατάμε τα καλά, δεν κρατάμε τα άσχημα.
1: Να είσαι καλά.
0: Μάνο μου...
1: εύχομαι να περάσεις καλά φέτος.
0: Και εσύ να περάσεις καλά. Για πού λες να...
1: θα δούμε τώρα, θα δούμε.
0: Α, δεν έχεις αποφασίσει
1: όχι ακόμα.
0: Ωραία. Σήμερα είναι τελευταία μέρα.
1: Ναι.
0: Έχεις φτιάξει βαλίτσες κανονικά. Φεύγω.
1: Παιδί μου... δεν είμαι πολύ της φυγής, αλλά τις έχω ετοιμάσει τις βαλίτσες. Όχι εγώ, η κυρία Αλεξάνδρα.
0: Α, και να σου πω κάτι τελευταίο.
1: Γέλα.
0: Ρε Μπαγάσα, εσύ έχεις γράψει αυτό το τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Του που λέει ειλικρινά.
1: Ναι, εγώ το έχω γράψει.
0: Ρε εσύ, τι ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό.
1: Χαίρομαι που σου αρέσει.
0: Ναι, και ο Γιάννης το ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία. Και ο Αντώνης, ο αείμνηστος που έχει γράψει τη μουσική.
1: Ναι.
0: Ρε εσύ, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε.
0: Και μάλιστα μόλις κλείσουμε θα το βάλω να τα ακούσω.
1: Καλά, μπορώ να το βάλω κι εγώ.
0: Βάλ το.
1: Εντάξει, για βρες το. Είναι στην μπάνκα του σταθμού.
0: Έγινε.
1: Εσύ πού θα πας, δεν μου είπες.
0: Εγώ θα πάω βουνό.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δεν πάω θάλασσα.
1: Θα πας στο βουνό για πιο δροσιά μάλλον.
0: Ναι. Τι δροσιά, εκεί πέρα κάνει κρύο.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα.
0: Εκεί που πάω, ναι, κάνει κρύο.
1: Πού είναι το εκεί που πας?
0: Λίμ Πλαστήρα.
1: Α, έχω πάει σε ένα χωριό εκεί που λέγεται Μπελοκομίτη.
0: Α, δίπλα είμαι εγώ.
1: Άντε ρε, τέλεια.
0: Εκεί κάνει κρύο. Εκεί έχει μόνο κρύο. Εκεί κάνει κρύο και πολύ κρύο.
1: Εντάξει. Σε κερνάω το ειλικρινά και τα ξαναλέμε. Φιλιά.
0: Είσαι αρχηγός.
1: Γεια.
0: Καλές διακοπές.
1: Επίσης.

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η ώρα είναι 2 παρά 20. Η Θησαυρούλα μου κάνει νοήματα να περιμένω μια στιγμή. Προφανώς κάτι θέλει. Με θέλεις κάτι, Σταυρούλα? Μετά, οκ. Okay. Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γεια σου. Α, ναι, έχουμε και μήνα, ναι.
1: Βεβαίως έχουμε και μήνα. Και τη μήνα.
0: Τη μήνα,
1: το δικό σας μήνα.
0: Τελώς. Πώς είσαι?
1: Πολύ καλά είμαι. Έχουμε πάρα πολύ αέρα και νομίζω ότι θα σηκώσω το σπίτι και θα το φέρει τα μάσκελα, δηλαδή τόσο πολύ αέρα.
0: Ναι.
1: Κάτι ρηπές, Μάνο, μη συζητάς. Ο Θεός να μας φυλάει, δηλαδή. Είναι η εποχή που με πιάνει τα ραγή μόλις ακούω έτσι να σφυρίζει. Και ξέρεις τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση? Από ό,τι θυμάμαι, ο Αύγουστος ήταν ο μήνας των μελτεμιών. Αλλά το βράδυ όμως είχε μια ηρεμία.
0: Η φύση, έκαβαν,
1: ναι, είχε μια ηρεμία. Το πρωί ξανάρχιζε πάλι. Το βράδυ όμως ηρεμούσε.
0: Ναι.
1: Τώρα αγρίεψε ο κόσμος, αγρίεψαν τα πράγματα, αγρίεψε και ο άνεμος ακόμα. Δεν σταματάει ναι, ναι. Ποτέ. Ποτέ.
0: Εν τω μεταξύ, αν εξαιρέσεις τη ζημιά που κάνει ο άνεμος, κατά τα άλλα μας έχει φερθεί το καλοκαίρι μέχρι τώρα πολύ καλά. Δεν έχουμε βράσει. Δεν έχουμε.
1: Δεν το συζητώ. Μια χαρά μας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά. Αλίμονο. Αλλά είναι η έννοια οι φωτιές, βρε.
0: Καλά, μα γι' αυτό είπα. Αν εξαιρέσει κανείς τις.
1: Ναι,
0: τη ζημιά, τις φωτιές.
1: Κατά τα άλλα, μια χαρά μας πήγε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ λοιπόν κι εγώ. Ναι. Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε όλους τους συνταξιδιώτες. Σε όλη την παρέα εκεί πέρα στο στούντιο. Με το καλό να επιστρέψετε, να επιστρέψουν, εντάξει, εγώ επέστρεψα βασικά, με το καλό να ανταμώσουμε, να είμαστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί.
0: Και να προσέχουμε.
1: Φυσικά να προσέχουμε. Να προσέχουμε και θα ακούω τις επαναλήψεις.
0: Οπότε θα ακούσει και τον εαυτό σου μέσα.
1: Μπας και ακούσω και τον εαυτό μου.
0: Όχι, μπας, θα τον ακούσει σίγουρα.
1: Θα τον ακούσω, καλέ μου, αλίμονο. Και μου φαίνεται, δεν θυμάμαι μετά τι λέω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Τα ακούω και μετά λέω, α, ωραία τάπα. Άλλες φορές λέω, τι λέω ρε παιδάκι μου, πώς τα μπουρδουκλώνω έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι τα μπουρδουκλώνεις.
1: Αλλά είναι έτσι ένα τράκ λίγο βρεμάνο, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μωρέ, όλοι οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και εγώ το έχω πει.
1: Πάρα πολύ όμως η παρέα και ήθελα να πάρω τηλέφωνο και πήρα.
0: Καλά έκανες. Και εμείς θέλαμε να σε ακούσουμε.
1: Καιρό βασικά, αλλά λέω όχι, θα πάρω εκεί. Γιατί όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, και πάλι με το καλό να ανταμώσουμε.
0: Δεν έχει άλλες διακοπές.
1: Τώρα μόνο εντός και επί τα αυτά που λέμε.
0: Εντός μαραθώνου.
1: Γεωμετρία.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, εντός. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Πολύ καλά. Εξοχή είμαστε και εδώ ούτως ή άλλως.
0: Καλά, αλίμονο.
1: Ναι, ναι. Τώρα θα κάνω επισκέψεις σιγά σιγά, γιατί τώρα μαζεύτηκα από τις δουλειές.
0: Όταν λες επισκέψεις, πού?
1: Στα εικονάκια θα πάω.
0: Α,
1: ναι. Θα πάω να τα ζουλήξω τα χρυσά μου τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάω στη μαμά κάτω στην Αθήνα. Ας μπορεί να έρθει και εκείνη βασικά. Αλλά εντάξει, θα κάνω τώρα, θα σουσουρίσω που λέει.
0: Θα, θα της αρέσει, δεν θα της αρέσει.
1: Εννοείται, εννοείται. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα νέα μας. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Πολλά φιλιά στην Αλέκα. Πολλά φιλιά σε όλους. Με το καλό να ανταμώσουμε.
0: Μακάρι. Πρώτο
1: ναι,
0: Θεός.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Μόνος ή Μάνος που λέγανε.
0: Μάνος. Μάνος.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια.

σκέψεις μου τη σούμα και ποιος κατηγορεί. Τις νικητήριες κόρνες, τους καλοθελητές, τις εξουσίες της πόρνες και τους αναλυτές. Μεγάλο το διάστημα που ζω σε ένα κατάστημα.

να φωνάξει.

0: Αγαπητέ κύριε Χρήστο από το Παγκράτη, σας καλεί η Σταυρούλα και βγαίνει ο τηλεφωνητής σας. Πώς λέει και η Χαρούλα, πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις. Μου απάντησε που λες τηλεφωνητής. 2-11-10-80-8-8-0 Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Καλημέρα, μάνα μου.
0: Γεια σου ρε Πέτρο, καλά είμαι ρε φίλε.
1: Καλά, είσαι έτοιμος για πρόγραση.
0: Είμαι.
1: Από τη μεγάλη πόλη,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πήρα σου πω τις ευχές μου να περάσεις καλά, να βρίζεις πάνε νερά που πρέπει.
0: Ναι.
1: Αν και έχουν ζεσταθεί τα νερά.
0: Εντάξει. Καλά. Μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μην πεις.
1: Οπότε καλά θα είναι, καλά θα περάσεις όπου και να πας.
0: Αλλιώς θα ανάβω το θερμοσύφωνα και θα κάνω μπάνιο στην μπανιέρα.
1: Δεν πειράζει. Θα ξεφύγεις από τη ρουτίνα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Αν και να σου πω η μαύρη μου αλήθεια, δεν βιώνω καμία ρουτίνα.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Όσο και να μην βιώνεις, είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να την αφήσεις λίγο πίσω και να γυρίσεις.
0: Να είσαι καλά. Εσύ θα φύγεις για λίγο. Θα πας πουθενά, πού να πας.
1: Εγώ δεν φεύγω. Σπορές έχω φύγει από εδώ. Το έχω μετανιώσει.
0: Γιατί
1: εγώ έχω τη βολή μου. Όπως βολευτεί ο καθένας. Εγώ έχω και τη θάλασσα. Έχω και το απ' όλα έχω. Και όσες φορές έχω φύγει, σκεφτόμουν από ότι θα γυρίσω γρήγορα πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα βρίσκα όπως ήθελα, καταλάβω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, τι.
0: Πολύ ωραία, πάντως. Έχεις και το σκύλο βέβαια που...
1: Έχω και το σκύλο τώρα, πια τότε δεν είχα. Τώρα... Έχω και το σκύλο τώρα, εντάξει, ήσυχος είναι, παρότι. Αυτά, μάνα μου,
0: να σε καλά, αγαπητέ μου.
1: Και καλό μήνα και όλα μαζί, όλα τα καλά.
0: Και από μένα.
1: Λοιπόν,
0: στο καλό.
1: Έλατε, περνάνε γρήγορα οι μέρες.
0: Να σε καλά, το ξέρω.
1: Περνάμε γρήγορα, θα γυρίσεις γρήγορα, θα ακούσουμε. Λοιπόν,
0: στο καλό, για χαρά.

0: Γεια σου Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου και σένα.
1: Εύχομαι καλό μήνα και καλή Παναγιά.
0: Καλή Παναγιά.
1: Η Παναγιά να σας συνοδεύει πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ καλή.
1: Γιατί τώρα είναι πολύ ωραίες αυτές οι μέρες, ειδική παρακλήση της Παναγίας μας.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ. Πόσο χαίρομαι απόψε κύριε Μάνο.
0: Τι?
1: Γιατί χαίρομαι. Γιατί βλέπω την αγάπη που σας έχει ο κόσμος και σας έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να το ξέρετε. Γιατί μας κρατάτε συντροφιά. Πάρα πολύ. Και οι επαναλήψεις θα τις ακούμε. Είναι ωραίες
0: πάντα. Θα ακούσεις και τον εαυτό σου μέσα.
1: Ευχαριστώ κύριε Μάνο μου. Ναι. Πάντα ωραία. Συγκινήθηκα απόψε με τον κόσμο. Λέω βγαίνουν ωραίες ευχές μέσα από την καρδιά. Να το ξέρετε.
0: Ναι καλή μου.
1: Γιατί... Υπάρχουν πολλές ψυχές που πράγματι λαχταρούν την ώρα. Κι εγώ κάθε βράδυ και τώρα μάλιστα είναι και πιο ευχάριστα γιατί είναι πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς, ναι βέβαια.
1: Ευχαριστιόμαστε. Εύχομαι κυρία Μάνα μου να περάσετε πολύ όμορφα με τη σύζυγό σας και να γυρίσετε ακμαίως, γερός και δυνατός. Αν και απόψε η φωνή σας και εσάς και της Γλυκίτα της Σταυρούλας λάμπει η φωνή.
0: Ναι.
1: Είστε χαρούμενος, ναι. Πάρα πολύ. Και για την αγάπη του κόσμου και λες και γυρίσατε από την εξοχή.
0: Τι ωραία. Μπράβο.
1: Ναι, κύριε Μάνο μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάντα
0: πολύ.
1: Να είστε έτσι. Πάντα.
0: Και εσύ.
1: Εύχομαι καλή αντάμωση. Πήρα μόνο να σας ευχηθώ, κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλές διακοπές, υγεία και χαρά να έχετε πάντα. Και με το καλό να γυρίσετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα.
1: Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της διαδρομής, 2-11-10-80-8-8-0, 2 και 2 πρώτα λεπτά. Χρήστο από τον Παγκράτη, καλώς τον.
5: Μονόλογοι, διάλογοι, ψήθυροι, σιωπές, εξομολογήσεις.
4: Ναι.
5: Ήμουν νιός και γέρασα. Είμαι ο Χρήστος Αμπτίν.
4: Είσαι ο Χρήστος?
5: Βραφίκ, Αμπτίν.
4: Έλα ρε, καλώς τον. Καλώς τον.
5: Τι κάνει?
4: Καλά, Χρήστο μου.
5: Σκέφτομαι ότι τηλεφώνησα και τι κάρμα, Δεν ήξερα ότι είναι από τις τελευταίες εκπομπές του καλοκαιριού και έχω τόσο καιρό να ακούσω και να τηλεφωνήσω.
4: Η τελευταία είναι του καλοκαιριού.
5: Ναι, δεν το
4: σήμερα,
5: ήξερα.
4: Ναι,
5: το κατάλαβα τώρα από τα συμφραζόμενα των συνομιλιών με τους ακροατές.
4: Ναι.
5: Και ξέρεις, σκεφτόμουν ότι ποια είναι ωραία που μεγάλωσα και μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό.
4: Εννοείται.
5: Σκεφτόμουν ότι όταν ήμουν μικρό, δηλαδή. Τόση ώρα προσπαθώ να θυμηθώ τα πρώτα τηλεφωνήματα στο γυμνάσιο Λύκειο που σε έφεραν τηλέφωνο κρυφά από τον μπαλκόνι του εξοχικού.
4: Ναι.
5: Που κοιμούνταν όλο το βράδυ. Και τώρα σκέφτομαι ότι εγώ δεν είμαι στο Παγκράτη, είμαι καθοδόν και μάλιστα ταξιδεύω για Γρεβενά, έτσι ολονύχτιο ταξίδι. Και οι εικόνες που έπλαθε ο νους μου την ώρα που άκουγα τους ταλικέριδες και όλους εκείνους που σε τηλεφωνούσαν και γυρνάνε όλη την Ελλάδα και τα σύνορα την ώρα που σε έφεραν τηλέφωνο, με έναν τρόπο τώρα είμαι εγώ στη θέση τους. Ναι. Και να ταξιδεύω, λέω, απαραίτητα τέτοια ώρα, ποιος θα μου κάνει, για να βάλω μάνα του καιρό να ακούσω Κιλιμίδη.
4: Τι ωραία.
5: Είναι ωραία και κάθε φορά που σ' ακούω, θυμάμαι έναν ακόμα λόγο για τον οποίο αγαπάω τόσο πολύ το ραδιόφωνο, γιατί σου έχω πει πολλές φορές ότι έχεις μάθει ραδιόφωνο. Δεν πιστεύω ότι έκανα καλό ραδιόφωνο, αν δεν είχα μάθει με σένα στα αυτιά μου τόσα χρόνια, πριν ασχοληθώ με το ραδιόφωνο.
4: Και δεν μου λες, Χρήστο, γιατί πας στα Γρεβενά?
5: Ανεβαίνω στα Γρεβενά για ένα project, έτσι, μια εκδήλωση τριήμερη που έχει ένα φεστιβάλ. Και μια και μπορώ και έχω έτσι λίγο μικρό κενό από τη δουλειά. Δεν προβλέπεται άδεια κι άλλη, οπότε είπα να ανέβω για Σαββατοκύριακο.
4: Και δεν μου λες τι project είναι αυτό, αν επιτρέπετε.
5: Είναι ένα έτσι πολιτιστικού τύπου project,
4: ναι,
5: που αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναβιώνουν οι ορεινές περιοχές και οι μικροκοινότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που επιστρέφει ο κόσμος στα ερημωμένα χωριά. Μάλιστα, ναι, σήμερα που προβάλλουν και το ντοκιμαντέρ του κ. Κουτσιαμπασάκου στα τέρματα του Αυγούστου, γιατί είναι στα χωριά γυρισμένο εκεί κοντά, στην Κρανιά, στον Ασπροπόταμο, στην Καστανιά, που είναι, εντάξει, έτσι, συγγενικά, ας πούμε, τα λέγαμε χωριά. Και έχει διάφορες εκδηλώσεις με τις γυναίκες του χωριού. Έχει ένα project μέσα από το Another Football, μια ωραία πρωτοβουλία, ας πούμε, που παρουσιάζεται στα παιδιά και ταιριάζει αμάμ με το ντοκιμαντέρ του Κουτσιαμπασάκου. Και το βιβλίο, το συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα, ταιριάζει με αυτό το project που λέω εγώ, με το οποίο ασχολούμαι εγώ, το οποίο αφορά παιδιά και μεγάλους και έναν αναλλακτικό τρόπο προσέγγισης του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού συνολικότερα. Και κατ' επέκταση και το συσχετίζεται και με τον τίτλο των τερμάτων του Αυγούστου του Κουτσιαμπασάκου. Κατά τα άλλα, είναι αυτές οι αφορμές που ψάχνουν οι μικρές κοινωνίες για να γλεντήσουν, έτσι, στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
4: Καλά ξηγιώνται. Έτσι κι αλλιώς τα πανηγύρια όλα, τα περισσότερα πανηγύρια είναι στη διάρκεια του καλοκαιριού. Και ειδικά τον Αύγουστο, που σε ορισμένα μέρη τη γιορτή της Παναγίας, το 15 Αύγουστο η γιορτή κρατάει τρεις μέρες, τέσσερις ξέρω εγώ, το πανηγύρι.
5: Α, ναι.
4: Βέβαια.
5: Α, δεν το ήξερα.
4: Βέβαια. Δηλαδή, συνεχόμενα. Δηλαδή δεν εγκαταλείπουνε. Δηλαδή, ξέρω, πάνε κοιμούνται καμιά ώρα, ας πούμε, αλλά είναι συνεχώς τα τραπέζια γεμάτα, χλαπακιάζουν τον Αγγλέωρα, ξέρεις.
5: Ξέρω. Έχω καιρό να το κάνω, αλλά ξέρω. Και ειδικά στην υπηρετική Ελλάδα είναι και διαφορετικού τύπου τα πανηγύρια από τα νησιωτικά πανηγύρια.
4: Εννοείται.
5: Επομένως, ναι. Επομένως, εκεί παρόλο που δεν έχει πανηγύρι, έχει μια τέτοια διαδικασία, ας πούμε, γλεντιού από Δευτέρα, βέβαια, που τελειώνει αυτό το τουρνουά και το φεστιβάλ, γιατί κλείνει την Κυριακή με ένα τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ των παιδιών εκεί.
4: Ναι.
5: Παράλληλα, ναι, έχει όλο αυτό που ζει το χωριό, αυτό το που μαζεύονται για να δουν σε ένα μικρό προτζέκτορ, σε ένα μικρό πανί την ταινία. Δεν την προλάβω εγώ την ταινία, φτάνω αργά, αλλά θα προλάβω την αυριανή εκδήλωση που έχει. Όχι προβολή, έχει τη συζήτηση και έχει και διάφορες δράσεις με τα παιδιά, με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Έχει πολύ ωραία πράγματα.
4: Μπράβο.
5: Ναι.
4: Πολύ ωραία, αγαπητέ μου.
5: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Σκέφτομαι τι πτυχίο ψυχολόγου πια έχεις πάρει μετά από τόσα χρόνια που σε καλούμε και σε ξανακαλούμε και σε ξανακαλούμε. Και παράλληλα χαμογελάω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε.
4: Εύχομαι καλή διαδρομή. Δεν θέλω να σου πω να προσέξεις το δρόμο, γιατί είμαι σίγουρος ότι είσαι προσεκτικός οδηγός.
5: Τυχαίνει και σε καλό πάντα το δρόμο όλα τα χρόνια, σε ταξίδια μου.
4: Ναι.
5: Σε έχω καλέσει 3-4 διαφορετικές φορές τα ταξίδια μου.
4: Κατάλω.
5: Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ, καλές διακοπές.
4: Να σε καλά. Ευχαριστώ, αγαπητέ.
5: Καλή δύναμη σε όλο το πλήρωμα. Να μπορέσετε να ξεκουραστείτε όλοι και να γυρίσετε εξίσου ακμαίοι.
4: Να σε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου Χρήστο.
5: Καλή δύναμη.
4: Επίσης. Γεια σου. Να πω κι εγώ, κύριε Γιάννη Γεωργακάκο, που μου γράφεις καλή άδεια αγαπητέ, καλά να περάσετε, να είσαστε όλοι καλά. Και εσύ Γιάννη μου.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2 και 11 πρώτα λεπτά. Γεια σου Μαύρα από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου καλέ μας καπετάνιο.
0: Τι χαμπαριά.
1: Είσαι χρυσός, χρυσός.
0: Γιατί είμαι χρυσός?
1: Γιατί υπάρχει ποιότητα μεγάλη στην εκπομπή σου, σε σένα, στους ακροατές, σαν το χρυσό. Και είναι πολύτιμο, πιο πολύτιμο από το μέταλλο.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Είσαι χρυσός. Τι να πω, δεν έχω τι να πω. Αλλά το πού να αρχίσω που λέει και το τραγούδι.
0: Για
1: από
0: πού
1: να αρχίσω, Μάνο μου. Δεν καταλογίζω σε κανέναν άνθρωπο, γιατί είναι δύσκολες εποχές που παίρνουν κάποια αντικαταθλιπτικά για να πολεμήσουν τα προβλήματα οι άνθρωποι, οι Έλληνες βασικά, γιατί που μας έχουν κάνει και είμαστε και υπεύθυνοι. Εγώ όμως θέλω να κλάψω.
0: Γιατί,
1: και χθες έκλαψα για αυτά που έβλεπα, τραγικότητα των συνανθρώπων μου, των συμπατριωτών μου, της πατρίδας μου. Εγώ έκανα τον κύκλο της ζωής μου, αν και δεν γέρασα ακόμα, αλλά δηλαδή είπε και ένας ακροατής, είμαστε, έχω και λίγο καρδιά, είμαστε εγκάρδιοι. Δεν θα λέμε είμαστε με καρδιά, ναι, έχουμε δυνατή καρδιά. Όμως έκλαψα. Δεν θέλω να πάρω ηρεμιστικό, ούτε για να το κουκουλώσω, ούτε για να κοιμηθώ. Δεν θέλω να κοιμηθώ, γιατί θέλω να ακούω το Μάνο και την εκπομπή του και τους συνακροατές μου. Δεν θέλω, μπορώ να κοιμηθώ. Άμα κλείσω το ραδιόφωνο, μετά τις 11-12 κοιμάμαι. Αλλά δεν θέλω, θέλω να σας ακούω. Θέλω να είσαι πάντα καλά, εσύ και το πλήρωμά σου και οι συνακροατές όλοι. Και όσο για τους ομογενείς συμπατριώτες μας, τους εκτιμώ αφάνταστα και αναλογίζομαι τους αγώνες τους, γιατί θα τολμήσω να πω είναι σχεδόν 8 γενιές πλέον. Στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, και εκεί είναι αξιόλογοι και εργατικοί και επιστήμονες. Και θα τολμήσω να πω ότι η Γερμανία, η οποία ακόμα μας χρωστάει, την έχουμε φτιάξει. Και με το χρέος, δήθεν το χρέος, μας χρωστάει, ποτέ δεν μας το ξεπλήρωσε, και για 100 χρόνια θα ξεπληρώνουν πόσες γενιές το χρέος. Δεν τους τα χαρίσανε στους Έλληνες, ούτε πήγανε μπουλούκια. Πήγανε οργανωμένοι και είναι εργατικοί και αγαπάνε την πατρίδα αυτή και είναι αλληλέγγυοι. Ξέρω πάρα πολλούς, έχω συγγενείς, έχω φίλους. Τι να σας πω, ότι ο παππούς του άντρα μου έφυγε στην Αμερική προπολεμικά και δεν γύρισε ποτέ για να πάρει αυτό το οικόπεδο που μένουν μέσα εγγόνια μου τρία και η κόρη μου. Και τώρα έχουμε αβάσταχτους φόρους. Δηλαδή, τι να πω, ότι ο παππούς μου, της μητέρας μου, το πήρε εδώ το αρωτομάχιο αγρότης με 6 παιδιά και ο πατέρας μου το έχτισε πέτρα πέτρα, και οι υποχρεώσεις, Μάνο μου, πρέπει να είναι σε ένα λαό εκατέρωθεν, και ο πολίτης προς το κράτος, αλλά και το κράτος προς τον πολίτη. Δεν πρέπει να είναι εκατέρωθεν. Δηλαδή έχει υποχρέωση να έχω λεωφορείο, να μην καίγομαι, τρένο, πεζοδρόμιο χωρίς λακκούβες, να μην πέφτω μέσα, ποψηλωμένο δάσος για να μην καίγεται. Και εγώ μου έρχεται, με συγχωρείς, όσο ευαίσθητος άνθρωπος είμαι και έχω αγάπη, γιατί πήρα αγάπη από την οικογένειά μου και δίνω και προσφέρω, τόσο πολύ γίνομαι κακιά όταν βλέπω αυτό το χέρι και πετάει το αποτσίγαρο στο δρόμο,
0: ναι,
1: στη θάλασσα. Και Μάνο μου, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη? Τεχνητή ηλιθιότητα υπάρχει?
0: Όχι, είναι αυτοφύης.
1: Αυτό.
0: Είναι αυτοφύης, γεννιέσαι έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή ηλίθιος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι.
1: Ναι. Πώς. Δηλαδή βλέπω τη γόπα και την πετάει στη στάση. Την πετάει στο παρτέρι που έχει ξερά φύλλα.
0: Μανάρι μου, έχω δει να πετάει από το παράθυρο του αυτοκινήτου γόπα στο δάσος.
1: Έτσι.
0: Αυτός που πήγαινε μπροστά, δηλαδή.
1: Έτσι, κι εγώ. Είναι ανεγκέφαλο. Δηλαδή...
0: Αλλά είμαστε όλοι, ξέρεις κάτι. Εάν αυτό το πράγμα το έκανες στη Γερμανία, θα σε κατέδιδαν οι υπόλοιποι αμέσως. Θα παίρνανε τις αρχές και θα λέγανε το αυτοκίνητο με τον τάδε αριθμό έκανε αυτό το πράγμα. Και εκεί
1: έτσι,
0: δεν έχεις περιθώριο να αμφισβητήσεις αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρουν οι αστυνομικοί ότι δεν θα το έκανες αν δεν υπήρχε λόγος να καταγγείλεις.
1: Ναι. Έχει γίνει βίωμα πλέον. Και δεν ξέρω, δηλαδή και στα σχολεία μας, δεν ξέρω και εμείς η γενιά μου, αλλιώς μεγαλώσαμε. Εγώ είναι και το σπίτι, η οικογένεια. Βλέπω τα εγγόνια που είναι στην εφηβεία. Σέβονται. Σέβονται.
0: Βέβαια σέβονται.
1: Ο σεβασμός είναι υποχρέωση. Και το δίκαιο να απονέμεται. Το δίκαιο από την πολιτεία προς τους πολίτες και από τους πολίτες προς την πολιτεία και προς τους συμπολίτες. Δηλαδή βλέπω, δεν θα πω τώρα τα καλά και τα κακά, οι ανατολικές χώρες, γιατί είπε μία συνακροάτρια για την Αλβανία, δεν είναι καλό να έχεις 10 ζευγάρια παπούτσια, το έλεγε και ο πατέρας μου αυτό, και να μην έχεις σχολείο, ο οποίος υπήρξε παιδί της κατοχής. Αλλά δεν είναι φρόνιμο να αυτοί οι λαοί, οι ανατολικοί, δεν στείλανε αεροπλάνα από την Τσεχία, μια χρονιά από τη Ρουμανία. Είχαν συνηθίσει και λέει, είχε λέει ο, να μην ονομάσω τώρα, χρυσά μπάνια.
0: Ποιος, να ονομάσεις ποιος.
1: Ο Τσαουσέσκου.
0: Ο Τσαουσέσκου, καλά.
1: Εγώ δεν σου είπα να, γιατί και ο Χίτλερ υπήρξε, και ο Μουσολίνη υπήρξε, και ο Παπαδόπουλος υπήρξε.
0: Και ο Χότζας στην Αλβανία.
1: Το Χότζας και όμως αυτός ο λαός είχε μάθει να μην κλέβει. Τούκοβε το χέρι. Ούτε το κράτος έκλεβε, γιατί είχε σχολείο, νοσοκομείο, είχε δουλειά, είχε σπίτι. Δεν ερχότανε το φαν να του πάρει το σπίτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν χωρίσανε τον κόσμο ανατολικά και δυτικά, οι προστάτες μας, ας στείλουν ένα αεροπλάνο, Αμερική, δεν λέω η Γαλλία και η Αγγλία και η Ισπανία και για το Λάκερι, αλλά πάτα το κουμπί να κινηθεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, να στείλει η Γερμανία ένα αεροπλάνο, να στείλει η Αμερική. Τον Μπεριέφ τελείωσε.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε, το κόψαμε αυτό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν πρέπει να μας βοηθήσουν, αφού είμαστε, δεν βαριέσαι και του χρόνου με υγεία. Και εγώ, μάνο μου, αν είχα ένα γιο, έχω κόρη, μεγαλώσει και έχω ανήψια του αδερφού μου, του συγχωρεμένου, τα παιδιά που είναι φαντάρος ο ένας, έχω εγγόνια στην εφηβεία. Δεν θέλω να γίνουν ήρωες. Αυτές τις μάνες τις ρώτησε κανείς αν ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν ήρωες. Δηλαδή τους στέλνουμε στο θάνατο και μετά τους κάνουμε ένα άγαλμα. Και μετά, μάνο μου, τους πήρε ο Θεός. Έχεις δει το Θεό να στοχεύει κανέναν? Εγώ δεν τον έχω δει, γιατί μου είπε μία φίλη, να λέει, τότε γιατί επιτρέπει στους πολιτικούς και αυτούς να κάνουν πολέμους, να κάνουν... Λέω, άμα φύγω από τη ζωή αυτή και δω τον Θεό, τότε θα τον ρωτήσω. Mm. Τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω. Mm. Απάντησέ μου εσύ που λες κάθε τόσο ότι εγώ κάθε 5 μέρες πάω στην εκκλησία. Mm. Συγγνώμη το λέω, αλλά...
0: Μα έτσι, η μεγαλύτερη υποκρισία είναι αυτό.
1: Ναι, μάνο,
0: εγώ δεν πάω ποτέ στην εκκλησία, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: πρώτον, ούτε το Πάσχα, διότι δεν αντέχω τα
1: αυτό.
0: Μπαμπούμ.
1: Τι είναι αυτό, ναι,
0: αλλά στο Θεό πιστεύω και προσεύχομαι για πάρτι μου και στο δωμάτιό μου, και ενώ περπατάω και ενώ οδηγώ δεν έχω.
1: Και δεν έχεις βλάψει κανέναν.
0: Κανέναν δεν έχω βλάψει.
1: Εφόσον, μάνο μου, εφόσον λοιπόν, να πούμε τώρα, ένα σύστημα όχι απολυταρχικό, αυταρχικό. Εφόσον μπορείς και δουλεύεις, και δουλεύεις παραπάνω, όχι αναγκαστικά 12 και 15 ώρες, έτσι, για το 8 ώρο έφαγε ξύλο ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Όμως μπορώ να έχω 2 ζευγάρια παπούτσια και όχι να μου επιβάλλεις να κάνω αυτό, γιατί επιβάλλεται. Όχι, εάν εγώ μπορώ χωρίς να το κλέψω να πάρω δύο αντί ένα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ. Κατά. Αλλά όμως πριν από λίγη ώρα μίλαγα με την ξαδέρφη μου που είναι στην Κάρη, στο Νότια Εύβοια, γιατί έχω συγγένειες στην καταγωγή της μαμάς.
0: Απλώς επειδή περιμένουν πάρα πολύ,
1: ναι,
0: πρέπει να συνομεύεις.
1: Είχησε το 112 και θέλω να πω, μάνα μου, ένα βουνό το οποίο είχε πόσα βότανα, τσάι, τα πάντα, είναι γεμάτο ανεμογεννήτριες και η στέρνα που είχε ο παππούς, γιατί έζησα υπέροχα χρόνια εκεί, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε νερό, ήταν παράδεισος, έχει γίνει χωρίς το σίγμα. Η στέρνα έγινε χωρίς το σίγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και θέλω να σου πω, αμέσως θα κλείσω.
0: Ναι, μαύρα μου πρέπει όμως.
1: Ναι, πρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια ευχές πολλές και θα σου πω αυτό. Εύχομαι να περάσετε καλά με τη σύζυγό σου την Αλεξάνδρα.
0: Ναι.
1: Να είστε αγαπημένοι, ευτυχισμένοι και υγιείς. Αυτό θέλω να πω.
0: Μαύρο μου, σ' αφήνω τώρα.
1: Εύχομαι.
0: Θα τα πούμε όταν γυρίσω.
1: Το επανακούει.
0: Γεια χαρά.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογίες, ψήθυροι, σιωπές. Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάσο.
1: Μάνο μας αγαπημένη.
0: Να. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάσο.
1: Μάνο μας αγαπημένη.

0: ξαναβγάλετε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Σ' ακούει τώρα, οπότε θα...
0: Α, ωραία, πολλά φιλιά.
1: Ναι.
0: Επίσης να πω για το θέμα ότι εγώ είμαι από αυτούς που λέω κάνε το καλό και ρίξε στο γυαλό.
1: Ναι.
0: Είμαι έτσι.
1: Σωστό.
0: Αυτά μάνα μου και στη Σταυρούλα να περάσει ωραία σε αυτό το γλυκό κορίτσι.
1: Ναι, πολύ καλή κοπέλα η Σταυρούλα.
0: Ναι, γλυκύτατη, γλυκύτατη. Και όλοι
1: και χούλιγκαν του Ολυμπιακού, σου έχω πει. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εκεί μας αντίθετη, εγώ είμαι της ΑΕΚ.
1: Καλά, με την ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα, με τον Παναθηναϊκό έχει.
0: Α, έτσι εντάξει, οπότε θα μαλώσουμε ποτέ.
1: Όχι, ποτέ, ποτέ.
0: Ωραία μάνα μου, γιατί πιστεύω θα παίρνει πολύ απόψε.
1: Ναι, καλή μου.
0: Να περάσεις όμορφα και με το καλό να γυρίσεις, να συνεχίσεις αυτές τις υπέροχες εκπομπές που έχεις και υπέροχους ακροατές.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Σε ποιους να πρωτοπώ πια. Να είσαι καλά.
1: Και σήμερα. Φιλιά πολλά.

0: 2-11-10-80-8-0. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, ωραία. Ήθελα να ευχηθώ, αφήνω και μήνα στο διακοπών.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Εσύ που θα
1: μέσα
0: πας?
1: Από την ψυχή μου.
0: Θα πας
1: εγώ
0: κάπου?
1: Ακόμα δεν έχω κάτι στο νου μου, εκτός από μικροεξόδους ίσως. Αλλά θα δούμε, δεν είναι σίγουρο τίποτε.
0: Όταν θέλεις να πας για μπάνιο στη Θεσσαλονίκη, πού πας?
1: Πηγαίνεις εδώ κοντά στην Περαία, στην Επανομή.
0: Α, ναι, στην Περαία, μπράβο, ναι.
1: Στην στο Περαία. Ποταμό της Επανομής είναι πολύ ωραία η θάλασσα, γιατί γυρνάει λίγο και είναι από την άλλη μεριά, ας πούμε, του κόλπου.
0: Που σημαίνει ότι είναι πιο cool, δηλαδή.
1: Πιο καθαρά ήταν πάντα, αλλά τώρα έχουν καθαρίσει και η Αγία Τριάδα, Περαία, εδώ δίπλα δηλαδή που είναι.
0: Ναι.
1: Που είναι μέσα στον κόλπο, αλλά είναι, πλέον έχει καθαρίσει από τον βιβλιοκό καθαρισμό και μετά που κάνανε έξω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο, έχει αλλάξει πάρα πολύ ποιότητα της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για
1: την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο σύνολο.
0: Ναι, για πες μου.
1: Εγώ ήθελα να αναρωτιέμαι, δηλαδή, άμα κάνεις κάτι καλό προς το σύνολο,
0: ναι,
1: κοινωνικό καλό ας πούμε,
0: ναι,
1: αυτό στην ουσία δεν θα σου γυρίσει αργότερα αφού θα γίνει καλύτερη κοινωνία?
0: Ασφαλώς.
1: Άρα είναι κάτι που ωφελεί και τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι θα κάνουμε μόνο για το σύνολο, είναι κάτι που σίγουρα γυρνάει προς τα πίσω. Αφού θα γίνει καλύτερη κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή έτσι σαν σκέψη. Και το άλλο ότι η ευθύνη που λέγανε παλιά κάτι δοκίμια, θυμάμαι του Παπανούτσου, τώρα δεν θυμάμαι καλά το όνομα, η ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων, θα διαβάζαμε και στο Λύκειο για να γράφουμε καλύτερες εκθέσεις. Υπήρχε ένας τέτοιος τίτλος, η ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων. Εγώ τώρα πλέον νομίζω ότι περισσότερο είναι όχι η ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων, αλλά η ευθύνη των καλών ανθρώπων.
0: Mm.
1: Δηλαδή ότι πρέπει να κάνουν αυτό το μικρό καλό, το μπορεί να το θεωρούν ασήμαντο, αλλά κάτι που τους έρχεται στο μυαλό και βλέπουν ότι είναι ξεκάθαρα καλό, μπορείς να το κάνεις και να πεις ότι εντάξει, προχωράω έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται και να κάνεις μεγάλα καλά και μεγάλες προσπάθειες και τέτοια. Και το μικρό καλό, το καθημερινό δηλαδή, είναι, πιστεύω ότι έχει πολύ αξία. Δηλαδή που το έχουμε χάσει, λέμε ότι εντάξει μου, τώρα αυτό και να το κάνω, τι σιγά τώρα, δεν είναι και τίποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αφού είναι κάτι καλό, μικρό, κάντο. Τι πειράζει. Αυτό και η ευθύνη γενικότερα των μεγαλύτερων ανθρώπων απέναντι στους νεότερους. Δηλαδή εγώ ας πούμε που είμαι 58 ευθύνομαι και για τον πιτσιρικά που κάτι θα κάνει, θα έχει παρεμβατική συμπεριφορά, γιατί μεγάλωσα σε έναν κόσμο, δεν μπόρεσα να κάνω πράγματα για να τον αλλάξω, να τον κάνω καλύτερο, και μπορεί και αυτό το παιδί ας πούμε να έχει μια επίπτωση αρνητική, γιατί δεν έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Η ευθύνη των μεγαλύτερων ανθρώπων δηλαδή απέναντι στους νεότερους, δηλαδή πάντα να τους δικαιολογούμε με την έννοια ότι ίσως κάτι δεν κάναμε κι εμείς παραπάνω που έπρεπε.
0: Να είσαι καλά, Πάρη.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε. Γεια χαρά.
1: Έγινε. Γεια χαρά. Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Κατερίνα από το Βύρονα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας Κατερίνα.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Λέμε αποχαιρετιστήριο απόψε.
0: Ναι.
1: Για πόσες μέρες?
0: Για ένα μήνα.
1: Σόπα.
0: Γιατί σόπα?
1: Απαράδεκτο.
0: Να, θα του το πω κι άμα θέλει.
1: Α, καλά. Λοιπόν, να του το πεις.
0: Θα του το πω.
1: Και θα θέλει.
0: Για λοιπόν, λέγει.
1: Τίποτα. Ζέστη κάνει, φυσάει πολύ. Ο μετεωρολόγος εδώ. Λοιπόν, τι θα γίνει, κάει και η Ελλάδα όλη. Για να πούμε. Έγραψα στο Facebook προηγουμένως. Έχει μείνει ένα δέντρο, φυλάξτε το να κρεμαστείτε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ένα μήνα, ε. Και τι θα κάνουμε εμείς?
0: Θα βάζω επαναλήψεις, θα βάζει ο σταθμός.
1: Τι να το κάνεις την επανάληψη?
0: Τι να σου πω, Κατερίνα, τώρα μην μου τη χαλάς. Θα πάω ένα μήνα διακοπές, είναι απλό.
1: Θα πάω, στοιχή μου, ναι.
0: Εννοείται, αλίμονο.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν στο χαλάω.
0: Όχι, θέλω να πω, μην το γυρίζουμε στο Τζάμικο τώρα. Γιατί είμαι από την Κρήτη εγώ, δεν καταλαβαίνω από Τζάμικα.
1: Γιατί λέει αυτό?
0: Τίποτα, Κατερίνα, να είσαι καλά, σ' αφήνω. Κώστα από τη Χίο, από την Ίω, με συγχωρείς, γεια.
2: Καλησπέρα, καπετάνιο.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Όλα καλά, εντάξει, ακούω.
0: Όλα καλά, ναι.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα, γιατί είχα πάρει πριν πολλή ώρα, έχασα λίγο τον ορισμό μου, αλλά θα πω δύο πραγματάκια. Εχθές και εγώ ήταν η Πάρο.
0: Ναι.
2: Όλοι Πάρο είχε ρεύμα και εδώ στην Ήω δεν είχαμε ρεύμα, γιατί και εγώ ήταν η Πάρο. Ένα το κρατούμενο. Πού το εξηγήσει τώρα εσύ αυτό?
0: Δεν το εξηγώ. Είναι η χώρα του ανεξήγητου, δεν θέλει εξηγήσεις.
2: Ναι. Είχε 7 ώρες, 8 χωρίς ρεύμα όλη Ήω. Γενικό blackout.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
2: Όχι σε σημεία-σημεία. Όλη Ήω δεν είχε ρεύμα. Η Πάρο δεν είχε πουθενά διακοπή σε κανένα ούτε σε χωριουδάκι. Ένα το κρατούμενο. Εντάξει, ευαργήσει.
0: Okay.
2: Απλώς. Έτσι το λέω τώρα.
0: Ναι, καλέ μου. Έχει υπόψη ότι δεν έχω πολύ χρόνο, το είπε η.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Στα πόδια φεύγω σε λίγο.
2: Όσο πιο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άλλο. Να πω τώρα για τη λίμνη Πλαστήρα που θα πάει διακοπές ο φίλος από το Γαϊδάρι.
0: Ναι.
2: Είπε δίπλα από τον Πελοκομίτη. Εγώ είμαι από εκεί. Καταγωγή είμαι από το Νεοχώρι. Πριν τον Πελοκομίτη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άμα και ακούει, βασικά με ακούει, να πάει στη Παναγία την Πελεκητή, γιατί θα προλάβει, 15 Αύγουστο θα το προλάβει.
0: Okay.
2: Είναι μια πολύ ωραία μονή πολλών αιώνων, είναι από το 1400 νομίζω. Τέλος πάντων, ένα αυτό, άμα τα ακούει. Άλλο τώρα, να πω και ένα άλλο, παράδοξο. Πριν λίγο καιρό, που είπε μια Κροάτρια ότι οι ξένοι αγαπάνε τους Έλληνες και τους θαυμάζουν και τέτοια όταν έχουν ταλέντα. Εμένα μου είχε ένα παράδοξο με ένα Γάλλο. Άκου να δεις τώρα. Καθόμουν στο καφενείο στο λιμάνι και αυτός είχε ένα φουσκωτό σκάφος, 6-7 μέτρα, δεν ξέρω, 8 πόσο, ένα μεγάλο σκάφος.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά αυτός ήταν μεγάλος ηλικία, ήταν 70 και εγώ ήμουνα 46-47 τότε που έγινε αυτό.
0: Ναι.
2: Και με φώναξε από το καφενείο να τον βοηθήσω. Το είχε βγάλει έξω το σκάφος στο καρνάγιο και ήθελε. Αυτός ερχόταν διακοπές. Και ήθελε να φύγει από τις διακοπές, να το τυλίξει το σκάφος να το αφήσει εδώ. Να το σκεπάσει με ένα μουσαμά. Άκου να δεις πράγμα. Λοιπόν, και είχε μια κουλούρα ένα σκηνή και μου λέει: έλα να με βοηθήσει να το σκεπάσει με το μουσαμά. Ήξερε σπασά ελληνικά. Πήγα κι εγώ. Ανοίγει την κουλούρα, μου λέει κράτα από εδώ, παίρνει την άκρη, πάει από τη μια μεριά, τραβάει το σκηνή, το μέτρησε εκεί και έρχεται από την άλλη μεριά και το κόβει το σκηνή. Το δένει το ένα κομμάτι του, ξέρεις το περιτύλιξε.
0: Μην είσαι τόσο περιγραφικός, δεν έχω χρόνο.
2: Αυτό θα πω. Δεν
0: ναι, πες το πιο απλά, δεν καταλαβαίνω.
2: Το κόψε δύο φορές το σκηνή και του λέω μην το κόβεις ρε, το σκηνή.
0: Ναι,
2: μου λέει τι, πώς θα το δώσω. Λέω γιατί. Κάτω κουλού, γύρω, τύλιξε το μουσαμά και το δώσουμε στο τέλος. Τα κοιτάει μια φορά, μου λέει γιατί. Και γιατί το κόψει το σκηνή κομματάκια, θα σου χρειάζεται.
0: Εντάξει, Κώστα, δεν καταλαβαίνω τι μου λες αλήθεια.
2: Πώς να καταλάβεις, να κάνεις και να λέω γρήγορα.
0: Μα ναι, αλλά σου λέω ότι δεν έχω χρόνο. Δηλαδή, αν είχες πάρει νωρίτερα, θα προλαβαίναμε να πούμε πιο πολλά.
2: Ωραία, φίλε, άντε, καλέ,
0: δεν ξέρω. Καλό Πάσχα, γεια. Μινά, από τη Νέα Σμύρνη.
3: Καλησπέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γεια σου, Μινά.
3: Καλές διακοπές, εύχομαι υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείς.
0: Και εσύ το ίδιο.
3: Άκουσα για την κοινωνική ευθύνη.
0: Ναι, ποια είναι η ευθύνη μας αφού είμαστε μέλη ενός συνόλου.
3: Νομίζω ότι πρέπει όλος ο κόσμος να δίνει το καλό παράδειγμα. Οι περισσότερο μορφωμένοι να βοηθάνε τους μικρότερους και τους νεότερους να καλλιεργηθούν, το κράτος να βοηθάει και γενικά να δίνουμε το καλό παράδειγμα, αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Ναι.
3: Γιατί οι μικρότεροι αντιγράφουν τους μεγαλύτερους και το καλό παράδειγμα είναι αυτό που θα καθοδηγήσει. Όταν βλέπεις κάτι νοικοκυρεμένο γίνεσαι και σε νοικοκύρης, όταν είναι όλα αχταρμάς δεν έχεις και κάποιο παράδειγμα να ακολουθήσεις.
0: Πάρε παράδειγμα το μετρό που λάμπει. Κανείς δεν σκέφτεται στο μετρό, επειδή το βλέπει ότι είναι καθαρό, δεν σκέφτεται να πετάξει τα τυροπιτόχαρτα στο πάτωμα.
3: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, όχι, θα μου πεις, έχει και κάμερες παντού το μετρό και μπορεί να βρεις τον πελά σου, αλλά δεν το ξέρουν όλοι ότι έχει κάμερες.
3: Δεν νομίζω και μόνο να το... θα σφυρίξει και κανένας άλλος. Δηλαδή θα σε δουν, θα σου πούνε τι κάνεις εκεί.
0: Ακριβώς.
3: Είναι αυτά που κάνεις.
0: Ακριβώς. Μία μέρα είχα κατέβει στο μετρό του Νέου Κόσμου και περίμενα στην πλατφόρμα να έρθει το μετρό και ένας άναψε τσιγάρο.
3: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ενώ είναι σαφές ότι απαγορεύεται, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
0: Σε ένα λεπτό είχαν έρθει δύο ένστολοι του μετρό, εννοώ, φύλακες.
3: Ναι.
0: Του είπανε ακολουθήστε μας, τώρα δεν ξέρω, για πρόστιμο μάλλον. Δηλαδή μάγκας, κατάλαβες.
3: Καλά.
0: Είναι μαγιά και φινιστρίνη.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό που μου λες.
0: Άναψε τσιγάρο κανονικό, όχι ατμού αυτές τις αηδίες.
3: Ναι. Άλλο και αυτό. Χειρότερο ακόμα.
0: Βέβαια. Αλλά αυτοί που το καπνίζουν δεν έχουν πάει σε έναν πνευμονολόγο να το ρωτήσουν, να τους πει τι ζημιά κάνει ο ατμός στον πνεύμονα και τι υγρά
3: αυτό είναι
0: συγκεντρώνει.
3: Τέλος πάντων. Καταστρέφεται η υγεία.
0: Ναι.
3: Εντάξει, το θέμα μας είναι ότι η τάξη πρέπει να αρχίζει μέσα από το σπίτι, ο γονιός να δίνει το καλό παράδειγμα στο παιδί, να είναι η γειτονιά συμμαζεμένη, να μην υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, όταν βλέπεις και είναι όλο χάλια, δεν υπάρχει ένα πλακάκι σωστό στο δρόμο, δεν υπάρχει ας πούμε μια πινακίδα, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ένας αριθμός στις πολυκατοικίες.
3: Εκεί που θα θεσίσεις τώρα, άμα περάσεις από κάτω από τη διάβαση, είναι η καταστροφή του δράμα. Λέει.
0: Δεν πάω εγώ από κάτω από τη διάβαση στο Θεό Μπάρμπαρα.
3: Ναι, εντάξει, και πρωινή ώρα δηλαδή.
0: Ούτε πρωινή ούτε βραδινή βρωμάει κατρουλίλα. Τι, γιατί γελάς, έτσι είναι.
3: Εγώ απορώ στη διάβαση της Σκρά, ας πούμε,
0: ναι.
3: Έτσι, που έχουν και κάτι χώρους που υποτίθεται ότι θα ήταν μαγαζιά αυτά και τα έχουν με κάτι περιφράξει, τις οποίες ας πούμε... Κάθε φορά τις φτιάχνουν και κάθε φορά είναι κατεστραμμένες οι περιφράξεις.
0: Ναι, ναι.
3: Μπαίνουν μέσα, το τι γίνεται, εντάξει, το συζητάω. Το τι ως μέσα έχει εκεί πέρα είναι όλοι τα γκράφιτι, ας πούμε. Οι Γάλλοι λένε ένα πολύ ωραίο, λένε ότι φούσε τρούβ παρτού, δηλαδή το όνομα του τρελού υπάρχει παντού. Ναι.
0: Μινά μου, πρέπει να κλείσω εδώ.
3: Έγινε, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Εύχομαι να φορτίσεις τις μπαταρίες και να μας δώσεις μια καινούργια χρονιά γεμάτη ωραία πράγματα, έτσι, δημιουργικά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
3: Και μουσική και τραγούδια δικά σου και κείμενα και απ' όλα.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Α, έχω και άλλη γραμμή. Δημήτρη Λιμπερόπουλε, ένα λεπτό έχω μόνο.
4: Μάνο μου, εγώ 30 δευτερόλεπτα. Σου εύχομαι να περάσεις τις καλύτερες διακοπές σου. Όλες τις ευχές μου οι συνισταμένοι είναι από αυτές που άκουσα ολονών και κλείνω λόγω ανθολογίου για την ευθύνη. Η ευθύνη ήταν στην αρχαιότητα όταν τραβάγανε μια γραμμή στο πινάκι ότι λέγανε ευθύνη αυτή την ευθεία. Και τους έλεγε ο δάσκαλος θα γράφεται από κάτω και μετά. Όποιος έγραφε από κάτω λεγότανε υπεύθυνος. και όποιος έκανε λάθος έγραφε από πάνω, λεγόταν ανεύθυνος. Αυτή ήταν η ευθύνη.
0: Τέλει.
4: Να περάσει καλά με την Αλεξάνδρα σου.
0: Ευχαριστώ.
4: Ήρεμες θάλασσες, ζεστές, ό,τι επιθυμείς και παρακαλάμε όλοι να έρθεις ακμαίως με τις καλύτερες ιδέες. Γεια χαρά σου.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά.
4: Γεια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, μετά από 9 λεπτά θα ξεκινήσει ένα μουσικό πρόγραμμα. Καλά δεν τα λέω, Παναγιώτα? Ναι. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρύθμισε τους ήχους και η Θησαυρούλα στη διεύθυνση παραγωγής και επικοινωνίας. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Εύχομαι το καλύτερο για τη διάρκεια του Αυγούστου και πρώτα ο Θεός θα τα πούμε στο τέλος του Αυγούστου. Θα σας ενημερώσω κιόλας μέσα από το Facebook. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τα σέβη μου.